από τους πιο αγαπητούς στον χώρο της μουσικής του 20ου αιώνα. Τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, παραγωγών δίσκων, αλλά και ακτιβιστής. Στον Stevie Wonder λοιπόν είναι αφιερωμένη απόψε η εκπομπή. Με τον Λάσκαρη Αγοραστό να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Τζεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, για τα αγαπημένα σας τραγούδια του Stevie Wonder. Μεταξύ 1972 και 1976 ο Wonder κάνει ένα σερί επιτυχημένων άλμπουμς στα οποία αποκορυφώνεται η καλλιτεχνική του δημιουργία που άλλαξε το σκηνικό της pop μουσικής. Αλλά δεν σταματά εκεί. Προσεγγίζει όλες τις φυλές και ηλικίες με ένα εφάνταστο μουσικό μείγμα pop, soul και τεχνολογίας. Αυτή η φλογερή, βαθιά και παθιασμένη δουλειά κατευθύνει τα άλμπουμς Music of My Mind, Talking Book, Inner Visions και το διπλό Songs in the Key of Life, καθώς σχολιάζει και προβληματίζεται για κοινωνικά, προσωπικά, θρησκευτικά και φιλοσοφικά ζητήματα. Και ενώ είναι η περίοδος που τον ίδιο απασχολούσε ο κάθε δίσκος να είναι σχεδόν τέλειος, συνέχιζε να σκαρφαλώνει στα charts με singles από τα συγκεκριμένα albums, καθώς 5 από αυτά κατάφεραν να φτάσουν σε νούμερο 1 επιτυχία. Ήδη ακούσαμε το Superstition. Στην πορεία φυσικά θα ακούσουμε και τα επόμενα. Θα σταθούμε για λίγο στο Inner Visions για να ακούσουμε μέσα από αυτό το Don't You Worry About A Thing.

Don't you worry about the thing. Ο Stevie Wonder από το 1974. Εξαιρετική διασκευή στο συγκεκριμένο από τους Incognito το 1992. Εκείνη λοιπόν την περίοδο, στις αρχές της δεκαετίας του 70, ο Stevie Wonder έφερε με αυτά τα άλμπουμς το synthesizer στο προσκήνιο της σύγχρονης μουσικής, όχι για να χρησιμοποιήσει τα εφέ του, αλλά ως ένα καλύτη πίστη μουσικό όργανο που τελικά θα προκαλούσε σε μονομαχία προτεραιότητας ακόμη και την ηλεκτρική κιθάρα. Φτάνουμε στο Songs in the Key of Life, που κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 1976 και μέσα στο οποίο περιέχεται το Isn't She Lovely, ένα από τα τραγούδια που έχετε ζητήσει περισσότερο και απόψε. Το τραγούδι έγραψε ο Stevie Wonder για την γέννηση της κόρης του Άισα, ενός δηλαδή από τα 9 παιδιά του. Ενδεχομένως να υπήρχε μια ιδιαίτερη αδυναμία στην Άισα, και το τραγούδι κυκλοφόρησε σε 3 διαφορετικές εκδοχές. Στη μία από αυτή, η οποία υπάρχει και μέσα στο άλμπουμ, ο Stevie Wonder ηχογράφησε το κλάμα της μικρής Άισα, και λίγο αργότερα, όταν έκανε τα πρώτα της βήματα και είπε τα πρώτα της λόγια, και με αυτά έχει επενδύσει το τραγούδι. Εμείς λοιπόν σε αυτό το απόψινο αφιέρωμα θα ακούσουμε το Isn't She Lovely του Stevie Wonder μαζί με το κλάμα της μικρής Άισα.

Γεια σου, Αγγελική. Καλό ξημέρωμα και σε σένα και στον Γιώργο. Πολλούς χαιρετισμούς στην Ανδριάννα στην Μελβούρνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδριάννα. Καλώς βρεθήκαμε και διαδικτυακά. Βρισκόμαστε ακόμη στα μέσα της δεκαετίας του 70 με τις μεγάλες επιτυχίες του Stevie Wonder, όπως το Superstition, το You Are The Sunshine Of My Life, το You Haven't Done Nothing, ένα τραγούδι με το οποίο στεκόταν απέναντι στον τότε πρόεδρο Richard Nixon, το I Wish και το Sir Duke, ένα κομμάτι αφιερωμένο στον Duke Ellington.

Sir Duke. Τραγούδι λοιπόν του Stevie Wonder αφιερωμένο στον Duke Ellington. Τραγουδώντας στο κλειδί της ζωής. Το άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε λοιπόν το 1977 με τραγούδια όπως το Isn't She Lovely, όπως το Sir Duke και όπως το Another Star.

Another Star από το 1977, ο Stevie Wonder στην χρυσή για εκείνον δεκαετία του 70. Η μετέπειτα καλλιτεχνική πορεία δεν ήταν του ίδιου επίπεδου με αυτή τη δεκαετία του 70, κατά την οποία μας προσέφερε απλόχερα τις ιδιοφυείς μελωδίες του και τους κοινωνικούς προβληματισμούς του. Παρ' όλα αυτά, ο Wonder παραμένει μια ενεργή, αν και με διαλύματα δύναμη, στα δισκογραφικά και συναυλιακά μουσικά δρόμενα, ενώ μεταξύ των άλλων, το 1980, ηχογράφησε ένα τραγούδι αφιερωμένο στον Bob Marley. Αυτό ήταν το Master Blaster με εναλλακτικό τίτλο, το Jammin', που έφτασε στο νούμερο 1.

Stevie Wonder, Happy Birthday, τραγούδι που φυσικά έχουμε συνδυάσει όλοι με επέτειους γενεθλίων. Το τραγούδι έχει γραφτεί για μια επέτειο γενεθλίων. Όχι όμως έτσι απλά για έναν εορτασμό. Βλέπετε, ο Stevie Wonder είναι διάσημος για το έργο του ως ακτιβιστής πολιτικών ζητημάτων. Και μέσα σε αυτά τα ζητήματα ήταν η συμμετοχή του ως έναν από τους βασικούς άξονες της καμπάνιας του 1980 στις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να γίνουν αργία στην χώρα τα γενέθλια του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Το τραγούδι λοιπόν γράφτηκε από τον Stevie Wonder για αυτήν την καμπάνια για τα γενέθλια του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ώστε η 15η του Γενάρη να εορτάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ως μια εθνική επέτειος. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία πίσω από το Happy Birthday. Και καθώς λέμε ότι ο Stevie Wonder είναι ακτιβιστής πολιτικών ζητημάτων, ένα χρόνο αργότερα, το 1982, θα έρθει η συνεργασία του με τον παλιό του πλέον φίλο Paul McCartney σε ένα αντιρατσιστικό τραγούδι. Ο τίτλος του Ebony and Ivory. Από τα ασπρόμαυρα πλήκτρα του πιάνου, Ebony το μαύρο, Ivory το λευκό. Η συνύπαρξη λοιπόν αυτών των δύο αρμονικά σε ένα τραγούδι.

Ebony and Ivory από το 1982. Το 1984 θα έρθει η μεγαλύτερη εμπορικά επιτυχία στην καριέρα του. Στην ταινία Woman in Red εκείνης της χρονιάς ακούστηκε το τραγούδι I Just Call to Say I Love You. Το εν λόγω τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Στην Αγγλία μάλιστα άγγιξε την κορυφή για 6 συνεχόμενες εβδομάδες. Η επιτυχία όμως δεν σταμάτησε στις εντυπωσιακές πωλήσεις αφού κατάφερε να κερδίσει μία χρυσή σφαίρα και ένα βραβείο Όσκαρ για το καλύτερο τραγούδι εκείνης της χρονιάς.

Part-Time Lover. Άλλη μια τεράστια επιτυχία στην καριέρα του Stevie Wonder από το 1985. Από τα παιδικά μας πάρτι. Όπως συζητάμε εδώ με τον Λάσκαρη. Ακόμη ένα επίτευγμα του Stevie Wonder, το οποίο μάλιστα έχει εντυπωσιάσει τους θαυμαστές του, είναι ότι έχει αποκτήσει 9 παιδιά στη ζωή του. Είναι πατέρας 9 παιδιών, το τελευταίο μάλιστα ένα κοριτσάκι το απέκτησε στα 64 του χρόνια. Παραλίγο στο απόψινό αφιέρωμα να ξεχάσουμε το Pastime Paradise.

Ακριβώς, Νίκο μου. Ο Κούλιο αυτό ακριβώς αντέγραψε το Pastime Paradise για να το μεταμορφώσει σε Gangsta's Paradise. Το 2009 ο Stevie Wonder αναδείχθη αγγελιοφόρος της ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών. Το 2008 το περιοδικό Billboard δημοσίευσε μια λίστα των 100 μεγαλύτερων καλλιτεχνών όλων των εποχών για να γιορτάσει τα 50 χρόνια έκδοσης της αμερικάνικης εκδοχής του περιοδικού, με τον Stevie Wonder να βρίσκεται στην 5η θέση, παρακαλώ. Έχει ηχογραφήσει περισσότερα από 30 τραγούδια που μπήκαν στην πρώτη δεκάδα του καταλόγου των μεγαλύτερων αμερικανικών hits και έχει πάρει 22 βραβεία Grammy, τα περισσότερα που έχουν ποτέ απονεμηθεί σε άνδρα σόλο καλλιτέχνη.

Η διασκευή του Stevie Wonder στο Bang Bang. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου, ήταν ο Λάσκαρης Αγοραστός, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Θερμές ευχαριστήσεις για τη συντροφιά μέχρι και αυτήν την ώρα. Ο Stevie Wonder, λοιπόν, γεννήθηκε τυφλός, έδειξε όμως εξαιρετική δύναμη ψυχής, ξεπέρασε τους περιορισμούς, κέρδισε 22 βραβεία Grammy, ανήκει στο Rock and Roll Hall of Fame. Πάνω απ' όλα όμως είναι ένας ζωντανός θρύλος της μουσικής.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε, στα μέσα της εβδομάδας.
1: Καλημέρα σας.
0: Αποχαιρετούμε με τον δικό μας τρόπο τη σπουδαία, πραγματικά σπουδαία μέρα η Λίντα. Στα όλα της, όχι μόνο στη φωνή της και στη σκηνική της παρουσία. Καλό της ταξίδι.

0: Λοιπόν, να πούμε ποιοι είμαστε.
1: Άντε να πούμε.
0: Στο στούδιο μαζί μα είμαστε ο κύριος Γιώργος Παγάνης.
1: Ρίτσα Μπιζόγλη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Και στον ήχο ο Γιάννης Καραγευρέκης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν καλέσετε στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει Δήμητρα Πανανού. Mail studio@realfm.gr.

Έχει μια κινησούλα έξω, να ξέρετε. Δεν είναι και πολύ όπως ήταν χθες τα πράγματα. Προφανώς οι περισσότεροι λόγω του καιρού, είναι δύσκολος ο καιρός πολύ σήμερα. Είναι η πιο δύσκολη μέρα για τον καύσωνα. Έχουν πάρει το αυτοκίνητο, άρα έχει κάποιες έτσι. Θα μας τα πει Ελληνίγο και ο Παναγιώτης Βολάνης.

0: Λοιπόν, από τι θες να ξεκινήσουμε, από πού θες να πάρουμε το πράγμα και πού να το αφήσουμε.
1: Από πού θες, απλά να κάνω μια παρατήρηση.
0: Ναι.
1: Ενώ συζητάει ο υπόλοιπος κόσμος, οι προηγμένες δημοκρατίες για την τεχνητή νοημοσύνη, για τις αλλαγές που έρχονται στη ζωή μας, για τα φορτηγά τα οποία ξεκινάνε από τη μία πλευρά των ΗΠΑ και πάνε στην άλλη και ναι, παραδίδουν φορτία. Ενώ συζητάνε για το αναπτυξιακό μοντέλο που αυτό μπορεί να μας δώσει και λιγότερες μέρες εργασίας με τις ίδιες αποδοχές. Εμείς εδώ συζητάμε τα ωραία, τα δικά μας τα θέματα, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια.
0: Όχι, δηλαδή, Γιώργη, γιατί,
1: σήμερα που είναι μέρα με 43 βαθμούς,
0: ναι,
1: θα πρέπει να γίνονται υπομνήσεις από το πρωί και καλά κάνει και το κάνει και η πολιτεία και τα μέσα ενημέρωσης. Όλοι πάντες. Δεν πρέπει να βρεθεί ένας ανόητος να βάλει φωτιά. Δεν πρέπει να βρεθεί ένας τύπος ξανά ο οποίος θα πει ότι α, το έχω, θα τα κόψω, θα ξεραθούν. Εγώ ξέρω, εγώ ξέρω να βάζω, να το κάψω, δεν θα πάρει κανένας. Θυμίζω ότι έγινε στην Πεντέλη το 2018.
0: Καλά, ποια Πεντέλη? Επάνω στο ωραίο Καστροκάκι, πατέρας και γιος, επειδή πέταξε ο άλλος τη γόμπα.
1: Εκτός από αυτό, λέω, υπάρχουν.
0: Πατέρας και γιος.
1: Ναι,
0: γιατί τα παιδιά του άλλου είναι και δικά μας παιδιά.
1: Υπάρχουν οι μάγκες.
0: Μην τα λέμε, κλαίμε μόνο για τα. Είναι δικά μας παιδιά.
1: Οι μάγκες οι οποίοι ξέρουν πώς θα βάλουν φωτιά και πώς θα κάψουν αυτά που θα κόψουν.
0: Απλά σου λέω.
1: Να μην βάλετε κανένα.
0: Και προημερώς συνελήφθη ένας, γιατί περίπου με 38, με ισχυρούς ανέμους, νομίζω ήταν με ελτεμάκια, 7 με 8 μποφόρ, βγήκε να ψήσει.
1: Ωραία. Ναι. Έχουμε τα δικά μας θέματα, δική μας ατζέντα και νομίζουμε ότι ο υπόλοιπος κόσμος μας ακολουθεί σε αυτή την αιμονή της ανοησίας. Αυτό έχω να παρατηρήσω.
0: Εντάξει, και εμείς συζητάμε και τα μεγάλα, βρε παιδί μου, αλλά δεν μπορεί να μην συζητήσεις και την καθημερινότητά σου, γιατί με αυτήν ζεις, δηλαδή με αυτή πορεύεσαι. Δεν μπορεί να μην πεις ότι.
1: Τώρα, παιδί μου, επιλέγουμε την καθημερινότητά μας. Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Εμείς επιλέγουμε αυτό.
0: Αλλά παρόλα αυτά και τα κόμματα και η κυβέρνηση και οποιοδήποτε παρουσιάζουν και τα προγράμματά σου, παρουσιάζουν και τα πιο μεγάλα και τη τεχνητή νοημοσύνη και το 2030-35. Αλλά τι να το κάνω εγώ το 35 αν η καθημερινότητα. Μου είναι μαύρη. Ναι. Τώρα θέλω να δω. Τώρα, κατάλαβες.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν,
0: να πούμε ότι σήμερα υπάρχει έτσι καθεστώς συγκεκριμένο εργασιακό με τον καύσωνα. Από τη 1 έως τις 5 έχουν διακοπεί, θα διακοπούν υποχρεωτικά οι διανομές με δίκυκλα, ποδήλατα, πατίνια, οτιδήποτε.
1: Mm-hmm.
0: Και οι χειρονακτικές υπαίθριες εργασίες στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Αττική. Και στη Θεσσαλία θα έχουμε, νομίζω, και εκεί το ίδιο πράγμα, το ίδιο μέτρο είναι αυτό. Το λέω γιατί, αν θυμάσαι, Γιώργο, μας είχαν στείλει μήνυμα εχθές και μας
1: ρωτούσαν οι ακροατές μας.
0: Ναι, αν υπάρχει παύση εργασιών. Σήμερα υπάρχει παύση εργασιών.
1: Λοιπόν, υπομονή να περάσει η μέρα. Από αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα σε επίπεδο θερμοκρασίας. Ας πάρετε τα μέτρα προστασίας τα οποία σε αυτές τις περιπτώσεις παίρνουμε, δηλαδή πολύ νερό, αν γίνεται να αποφύγετε κάποιες μετακινήσεις. Αν κάποιοι μας ακούτε από εκεί που έχετε επιλέξει να κάνετε, να περάσετε κάποιες ημέρες χαλάρωσης, έχει καλώς. Οι υπόλοιποι εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου μας ακούτε και είσαστε σε κατάσταση εργασίας, λάβετε μέτρα σήμερα. Είναι αυτονόητο. Το λέμε όμως και εμείς. Παρακαλούμε πάρα πολύ για να μην έχουμε ζητήματα και στεναχώρια στο τέλος της ημέρας.
0: Και είναι αυτές οι 5 περιοχές, ανάμεσά τους και η Αττική, που για πρώτη φορά είναι στο κόκκινο, δηλαδή είναι ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι τέτοια η κατάσταση που εχθές ο αρμόδιος υπουργός, ο υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, έκανε μια δήλωση. Είπε δηλαδή ότι οι συνθήκες προσομοιάζουν με εκείνες του Ματιού. Είμαστε πολύ κοντά στην επέτειο. Την δήλωση την έκανε 21, η επέτειος είναι 23. Για να τον ακούσουμε.
2: Καλό τον κάθε πολίτη να προσπαθήσει να τηρήσει τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται καταβάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
0: Αυτά, καταβάτες οι άνεμοι, είναι αυτό το κομμάτι που ξεκίνησε από τον Εβουτσά, τότε έτσι τους λέγαμε. Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες, άρα αυξημένη προσοχή σε όλους. Να πω την αλήθεια, όταν άκουσα τη δήλωση λίγο ανατρίχιασα, γιατί ξέρεις, όταν ακούς συνθήκες ματιού δεν το δέχεσαι και πολύ καλά.
1: Είναι ένα συλλογικό τραύμα αυτό, το οποίο δεν θα ξεπεραστεί.
0: Δεν το πολύ ακούς καλά, άρα σε όλους μας προσοχή, όλη μας προσοχή, όλη μας.
1: Εγώ επιμένω, ας αποφύγουμε όσοι νομίζουμε ότι ξέρουμε τους νόμους της φύσης. Όπως εκείνος εκεί, δεν θέλω τώρα να ούτε να φωτογραφίζω, ούτε να πω, στην Πεντέλη, πέρασε το περιπολικό του, κάνει μια παρατήρηση. Αυτός συνέχισε με τη φωτιά να τη φουντώνει, με τα γνωστά αποτελέσματα για τους 104 νεκρούς και την παράλυση αυτού που λέμε κράτους. Γιατί εκεί το κράτος παρετήθηκε. πάνω στη μάχη με τα γνωστά αποτελέσματα και με τους 104 νεκρούς.
0: Θέμα που θα μας απασχολεί σήμερα και πραγματικά είναι μια σοκαριστική υπόθεση. Είναι η δολοφονία, προφανώς ξυλοδαρμός μέχρι θανάτου, τουλάχιστον αυτά δείχνουν τα στοιχεία, του πολύ γνωστού ποινικολόγου, του Σταύρου Γεωργίου. Να σας θυμίσω λίγο το όνομα. Είναι ο άνθρωπος που πρωταγωνιστούσε στην υπόθεση, στην τραγική υπόθεση της μικρής Άνης, στο κοριτσάκι εκείνο. Και είναι ο άνθρωπος που υπερασπιζόταν τον βασικό κατηγορούμενο στην υπόθεση της Μπαρμπούτας, τον Άλεξ. Το θυμάσαι, Γιώργο?
1: Βέβαια.
0: Στο μικρό Άλεξ, δεν έχει βρεθεί ακόμα. Ακόμα περιμένει η μάνα του να τον θάψει. Για να σας θυμίσω ποιος είναι ο ποινικολόγος, γιατί ακούμε το όνομα καμιά φορά, αλλά δεν μπορούμε να το έχουμε συνδυάσει με υποθέσεις. Φαίνεται ότι μιλάμε για ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου. Εκτές το βράδυ έγινε γνωστή η είδηση και πραγματικά έχει προκαλέσει σοκ σε όλο το δικηγορικό χώρο, αλλά και όχι μόνο.
1: Λοιπόν, έχει ασχοληθεί με πάρα πολλές υποθέσεις.
0: Ναι, έχει κι άλλες, Γιώργο. Θυμάμαι αυτές χαρακτηριστικά, γιατί τον είχα
1: σωστά
0: καλεσμένο και εγώ στο στούντιο. Και αυτό
1: είναι
0: τον θυμάμαι.
1: Από τις μεγαλύτερες αυτές που ανέφερες. Εγώ τον γνώρισα το 1998 σε μια υπόθεση που τότε έτρεχε. Ένας από τους πιο γνωστούς ποινικολόγους της χώρας, με πολυετή παρουσία στις δικαστικές αίθουσες και σε υποθέσεις όπως είπε η Ρίτσα, οι οποίες συζητήθηκαν πάρα πολύ έντονα. Έχω ενημέρωση, γιατί έχω γνωστούς δικηγόρους αρκετούς, υποθέτω έχεις και εσύ, ότι τον εκτιμούσαν οι συναδελφοί του. Τώρα, το τι έχει συμβεί εκεί, προφανώς και διερευνάται από τις αρχές. Μέσα στην τραγωδία υπάρχει ένα ακόμα σημείο το οποίο είναι στενάχωρο. Τον βρήκαν νεκρό οι κόρες του, 16 χρονών, οι οποίες τον έψαχναν στο τηλέφωνο, δεν απαντούσε και πήγαν στο γραφείο. Χτύπησαν το κουδούνι, βρήκαν τρόπο να μπουν βασπιτό στα παιδιά και τον βρήκαν νεκρό. Είναι μια υπόθεση που διερευνάται και κοιτάμε να δούμε. Κοιτάμε εμείς. Προσπαθούμε να μάθουμε δηλαδή από τις αρχές σε ποια κατεύθυνση κινούνται οι έρευνες.
0: Πάντως, νομίζω ότι πλέον έχουμε καταλήξει ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Δηλαδή, είναι ξυλοδαρμός και είναι και άγρος ξυλοδαρμός με βάση τα στοιχεία του ιατροδικαστή.
1: Αυτό λένε.
0: Δεν έχει δηλαδή σφαίρες, μαχαιριές ή κάτι άλλο. Αυτό φαίνεται ότι είναι. Τώρα δεν είναι επίσημες. Ποτέ δεν είναι επίσημες ακόμα. Τόσο νωρίς. Είναι πολύ νωρίς άλλωστε.

0: Παναγιώτης Βολάνιος σε ετοιμότητα αυξημένη. Με την οθρότητα της ημέρας των 45 βαθμών υποσκιά, για πες μας.
1: Αυξημένη, σε αυξημένη ετοιμότητα, σε αυξημένη θερμοκρασία, αυξάνεται ανάλογα και η κίνηση. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο.
2: Ξέρουμε, ρε Παναγιώτη, γιατί.
1: Λόγω σύγκρουσης 2 ταχύ στο ύψος Ιεράς Οδού.
2: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε και στην άνοδο του Κηφισού.
2: Συγγνώμη, επειδή το λέει, το είπε ο Παναγιώτης, όσοι. Αυτή την ώρα ετοιμάστε να πάτε να χρησιμοποιήσετε το ποτάμι, τον Κηφισό, ενδεχομένως κατευθύνεστε στον Πειραιά. Βρείτε εναλλακτική, διότι θα πάει πάρα πολύ ώρα και
0: από
2: έχει πολύ ταλαιπωρία.
0: Από ποιο ύψος είναι?
1: Από Μεταμόρφωση μέχρι κάτω.
0: Όχι, εγάλαιο. Δίκιο, είναι πολύ, πολύ νωρίς.
2: Και μετά την Ιερά Οδό.
0: Α, είναι πολύ μεγάλη απόσταση.
2: Μερικές δεκάδες μέτρα.
0: Ναι.
1: Ουρές χιλιομέτρων έχουμε και στην άνοδο όμως, από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Πυκνίνει ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών ύψος του Εγάλαιο. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων και στα Δίου στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο Μαρούσι, στην άνοδο ύψους του Χαλανδρίου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Μικρές καθυστερήσεις μειώνονται στην άνοδο του Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Ηλιούπολη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στην παραλία Καλαμακίου, όπως είναι φυσιολογικό. Ουρές οχημάτων στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο ύψος του Φαλήρου. Αυξημένη παραμένει κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
1: Παρακαλώ.

0: Νωρίς-νωρίς ξεκινήσατε τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στέλνετε μήνυμα και μας στηρίζετε και εμάς. Την Κατερίνα μας, την Κατερινούλα από την Πάτμο. Λέει ο Μάρκος, να γιατί εμείς μέσα στα εργοστάσια σήμερα έχει πολύ δροσιά να μην δουλέψουμε. Λέει για την κατάσταση που επικρατεί στα εργοστάσια. Ο Γιώργος Δημητριάδης, σήμερα στη Θεσσαλονίκη είχε λίγη συννεφιά, δροσερό αεράκι και λίγο ψηλό βοροχό. Λέει τη γλιτώσαμε, αλλά βγήκε ο ήλιος και ξεκίνησαν οι ζέστες. Να πούμε ότι χθες το βράδυ στην Κέρκυρα άνοιξαν οι ουρανοί. Είχε δυνατά μπουρίνια και προκλήθηκαν και προβλήματα βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, δηλαδή, για να καταλάβεις τι γίνεται με τον καιρό.
1: Είναι αυτό που ζούμε. Το ζούμε.
0: Είναι αυτό που ζούμε.
1: Τέλειος. Το ζούμε. Στούντιο papakirialfm.gr. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Καλημέρα και στο φίλο μου το Διονύση, τον Γκαντιάνη, ο οποίος σημειώνει στην κουβέντα που κάναμε, λέει, αυξημένη προσοχή σε όλους σε μια δήλωση προς νοήμονες ανθρώπους και όχι για ξερούλες. Ξερούλες που αποτελούν ειδική κατηγορία, όντως δεν την ακούν καθόλου αυτή τη δήλωση. Στη φίλη μας τη Σόφη.
0: Γεια σου Σόφη μας.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος, ο Μάρκος, που έλεγες νωρίτερα, ο Real Blogger. Καλημέρα, Αγία Ρίτσα και συμπικραμένε. Ωραία μας αρχίσατε σήμερα με ένα φόνο και ένα θάνατο. Αναφέρεται στον Σταύρο Γεωργίου και τη Μεριλίντα.
0: Έχει δίκιο, έχει δίκιο.
1: Τι να κάνουμε, δεν επιλέγουμε εμείς, φίλε.
0: Τι να την κάνεις την επικαιρότητα, την αλλάζεις.
1: Η επικαιρότητα.
0: Ο Κώστας έχει στείλει ένα μήνυμα για το μάτι. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Έχει δίκιο, Κώστα.

0: Ναι, Κώστα, αυτό δεν απαλλάσσει κανέναν. Σημειώνει ο Κώστας, ο αξιωματικός λέει της αστυνομίας που έστειλε τον κόσμο να καεί στο μάτι. Έχει καταθέσει υπουργείο της κυβέρνησης. Άλλος Κώστας, ναι. Δεν απαλλάσσει κανέναν αυτό και θέλω να σε ενημερώσω γιατί προφανώς δεν είσαι ενήμερος. Όλοι προήκθησαν. Όλοι. Ακόμα και εκείνος ο αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος που συνέχεια δικάστηκε και καταδικάστηκε. Και αυτός πήρε προαγωγή. Οι πάντες προήκθησαν. Άντε γιατί μου την έχει βιδώσει και αυτό ακόμα. Ή ενημερωθείτε σωστά ή σταματήστε να κάνετε αναπαραγωγή των κομμάτων σας. Τι, ένας αξιωματικός.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, στα υπόλοιπα, αυτό το οποίο εμείς επισημάναμε από χθες και με την επιμονή της ζήτησας και πολύ καλά κιόλας, είναι αυτή η παρουσίαση που έγινε από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για τα μη κρατικά ΕΗ, η συζήτηση που άναψε με τις αντιδράσεις όλων των κομμάτων.
1: Α, αλήθεια,
0: και μέσα στο θέρος έχουμε κουβέντα για τις προτάσεις που έκανε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη για την παιδεία. Και έχει ξεκινήσει μια δημόσια. Δεν σταμάτησε ποτέ. Συνεχίζεται στην επόμενη φάση. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το τι θα κάνει, το πώς μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να κάνει αλλαγές ή παρεμβάσεις στον νόμο Πιερακάκη, αν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη βρεθεί σε κυβερνητικό σχήμα.
1: Δεν θα κάνει. Τώρα αποδέχεται. Δεν μπορεί να αλλάξει το μέλλον χιλιάδων παιδιών που ήδη τα έχουν επιλέξει, είπε από τη μία πλευρά, και δεν μπορεί να πάει και κόντρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας από την άλλη. Δεν θα έδινε το πράσινο φως για να ιδρυθούν, αλλά τώρα που ιδρύθηκαν, απλώς σε όλους έκανε μια εντύπωση, γιατί το θέμα της παιδείας, το λέγαμε και χθες, βρε Γιώργο, είναι ταυτωτικό για τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Βεβαίως. Και σωστά εδώ εσύ το επισημαίνεις, γιατί το βρήκε αυτό το σημείο και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σου λέει, εδώ έχουμε μια περιπλεγμένη τοποθέτηση. Αν και ο Τσίπρας τι λέει, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μάλλον, τι λέει. Λέει ότι εγώ, αν ήταν στο χέρι μου, δεν θα επέτρεπα τη λειτουργία τους. Τώρα έχουν περάσει από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Κάποιοι άνθρωποι, κάποιες οικογένειες έχουν κάνει αυτή την επιλογή. Δεν θα το διαταράξω αυτό. Αυτό λέει η ελληνική αριστερή συμπάταξη. Απ' την άλλη, το Πασόκ λέει: πρέπει να επιλέξετε. Γιατί και το ένα και το άλλο μαζί δεν γίνονται. Και αναλόγως, βέβαια, και ο ΣΥΡΙΖΑ τοποθετείται περίπου με αυτόν τον τρόπο. Ότι και το ένα και το άλλο δεν μπορεί να τους έχεις όλους ικανοποιημένους. Πρέπει να επιλέξεις ποια πλευρά.
1: Ο κύριος Παπάς ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους εχθές. Ναι. Τον άκουσες. Είπε ότι εμείς το είχαμε ψηφίσει όταν ήμασταν στο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας. Τότε στο συνέδριό μας είχαμε ταχθεί κατά της δημιουργίας των μη κερδοσκοπικών ιδιωτικών πανεπιστημίων.
0: Ναι. Το πήγε πιο πέρα, μιλώντας χθες το βράδυ στο Κόντρα, στην εκπομπή Κόντρα 24 στη Λουκία Αγκάτσου, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εστιάζοντας σε δύο φλέγοντα ζητήματα. Πήγε δηλαδή πιο επιθετικά απέναντι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ναι, ναι.
0: Στον τομέα της παιδείας. Εδώ μας είπε για τον τομέα της παιδείας, μας ανέπτυξε τη λογική του. Αλλά στο Κόντρα και στην εκπομπή Κόντρα 24 έκανε λόγο για πρωτοφανή φαινόμενα. Διαβάζουμε μέσα από εισαγωγικά στο real.gr. Φαινόμενα εξαγοράς και πληστηριασμών εδρών.
1: Το πήγε πολύ πιο προς.
0: Ναι.
1: Το πήγε πολλά βήματα.
0: Ελπίζω να μην δω.
1: Α, ελπίζει να μην δω.
0: Ελπίζω να μην δω φαινόμενα εξαγοράς και πληστηριασμών εδρών.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι βρίσκονται σε μια εμπόλεμη κατάσταση.
1: Ναι, ναι.
0: Να πω κάτι που το ξέχασα να το αναφέρω χθες, γιατί είχαμε και χθες μεγάλη, έτσι, είχαμε ρυθμό ειδήσεων και επικαιρότητα. Και εγώ κατάγομαι από μια περιοχή όπου πολύ κοντά εκεί προέκυψε αυτή η ιστορία με τη μεταμόρφωση στη Μεσσηνία, με τους τύπους οι οποίοι φέρονται να εκβίαζαν, να γύρναγαν το νερό.
1: Ναι, ναι, το κύκλωμα.
0: Ανάλογα με το.
1: Των εμπριστών, λες, αυτό το κύκλωμα των εμπριστών. Ναι. Είναι κάτι διάλογοι οι οποίοι είναι σοκαριστικοί,
0: Αν τελικώς αποδειχθεί ότι αυτοί κρύβονται πίσω από τις πυρκαγιές του 24 και του 25 που κινδυνεύσαν χωριά, θα πρέπει να είναι παραδειγματική η τιμωρία τους. Και επειδή ακούω ότι γίνεται έρευνα και για άλλους, για πιθανή εμπλοκή και άλλων, ότι δεν είναι μόνο αυτοί οι τρεις. Και ακούω και για διαλόγους που έχει η ελληνική αστυνομία, όπου ο ένας κατηγορεί τον άλλον ή ο ένας παρουσιάζεται ως θύμα εκβιασμού του άλλου. Αυτή η ιστορία φαίνεται ότι γίνεται χρόνια εκεί.
1: Καλά, οι διάλογοι δεν είναι πραγματικά αποκαλυπτικοί. Δεν σηκώνουν περιθώρια δηλαδή να τους ερμηνεύσεις κάπως αλλιώς. Τους ακούς και λες, εντάξει, εδώ είμαστε.
0: Πρόσεξε, γιατί το λέω και κλείνω εδώ, επειδή έχω προσωπική εμπειρία. Για να δηλώσεις μία γεώτρηση, δεν ξέρω αν έχει απλοποιηθεί τώρα. Εμένα πάντως, όταν έφυγε ο πατέρας μου, αυτό ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που έπρεπε να κάνω. Μου πήρε 2 χρόνια γεώτρηση που ήταν νόμιμη. Νόμιμη γεώτρηση.
1: Α, είναι τόσο δύσκολο, δεν το ήξερα.
0: Έχει πάρα πολύ γραφειοκρατία. Ελπίζω να έχει απλοποιηθεί. Υποθέτω ότι αυτό έχει απλοποιηθεί. Αλλά εκεί γίνονταν τέτοια παιχνίδια. Δεν μπορούσα να το φανταστώ. Τώρα όμως ξέρουμε πρόσωπα και καταστάσεις. Είναι και μια καλή αφορμή για να ψάξετε και στους υπόλοιπους δήμους της υπόλοιπης Ελλάδας.
1: Τι γίνεται, λες, βέβαια. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: 35 λεπτά μετά τις 10 εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 12. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Κύριε Τάσο, βεβαίως και έχω ακούσει. Και επειδή είσαστε προφανώς και εσείς κλιμελώς ενημερωμένος, αυτές είναι συμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει εδώ και 9 με 10 χρόνια.
1: Λοιπόν, πάμε στο σημείο αυτό να καλημερίσουμε τον κύριο Μίλτο Χατζηγιαννάκη, γραμματέα πολιτικής επιτροπής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης της Ελλάς, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Αντιζόβλη, καλημέρα κύριε Παγάνη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Σωστός ο τίτλος, γιατί έχω και μια μανία να μην πετυχαίνω ποτέ τον τίτλο. Γραμματέας, έτσι.
2: Ναι, πολιτικής... ναι, ναι, το πετύχατε.
1: Λοιπόν, το λέγαμε και νωρίτερα με τον Γιώργο ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για τη θέση της Ελλάς στο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Πολλές ανακοινώσεις, πολλές αντιπαραθέσεις, μερικές μάλιστα και σε πολύ υψηλούς τόνους. Διαβάζω μία από τις ανακοινώσεις που έκανε αίσθηση της Νέας Αριστεράς. Λέει: ποιο είναι το νόημα αλλαγής κυβέρνησης, αν η κυβέρνηση που θέλει να σχηματίσει ο Αλέξης Τσίπρας αποδέχεται την καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ως μονόδρομο?
2: Κοιτάξτε, το καταλαβαίνουμε ότι θα δημιουργούσε. Όταν παίρνεις γενναίες αποφάσεις, όταν παίρνεις σοβαρές αποφάσεις, είναι δεδομένο ότι θα δημιουργήσεις αντιπαραθέσεις και στη μεγάλη συζήτηση στον πολιτικό διάλογο. Δεν είναι αναμενόμενο, ήταν, το ξέραμε, και απλά επιβεβαιώνεται. Όμως η ερώτησή μου είναι η εξής. Εγώ θα απαντήσω με μια ερώτηση στους πρώην συντρόφους, στους χώρους στους οποίους υπήρξαμε. Εμείς είναι δεδομένο από όλες τις προγραμματικές μας θέσεις από την πρώτη στιγμή ότι θέλουμε να είμαστε μια εναλλακτική λύση στις καταστροφικές όντως πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκης. Αλλά θέλουμε να είμαστε μια κυβερνητική πρόταση. Θέλουμε να κάνουμε μια πρόταση κυβερνητική. Την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές θέλουμε να είμαστε το επίκεντρο που θα σχηματιστεί μια προοδευτική κυβέρνηση. Ποια λοιπόν κυβερνητική θέση θα ήταν σοβαρή απέναντι στον ελληνικό λαό αν έλεγε ότι 20.000 οικογένειες, οι οποίες αυτή τη στιγμή με τη σφραγίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας νομίμως, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας μας, έχουν γραφτεί στα ιδιωτικά αυτά πανεπιστήμια. Επενδύσανε κάποιες δεκάδες χιλιάδες οικογένειες, χρήματα, κόπο, και κάνανε ένα σχεδιασμό και θα λέγαμε την επόμενη μέρα ότι εμείς τα παιδιά τους δεν τα υπολογίζουμε, δεν υπολογίζουμε τις οικογένειες αυτές. Και λέμε ότι καταργούνται την ίδια μέρα. Αυτό θα μπορούσε κάποια την επίσης σοβαρή κυβερνητική πρόταση να το υποστηρίξει σοβαρά. Και αυτό είναι το ένα σκέλος. Γιατί υπάρχει δυστυχώς ή ευτυχώς, αν θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι εύκολο. Αλλά το να λέμε ότι αποφάσεις οι οποίες εμείς δεν λαμβάνουμε υπόψη, γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας, παρότι εγώ διαφωνώ με την κρίση τουλάχιστον ως προς τη συνταγματικότητα του άρθρου 16, γιατί εγώ θεωρώ ότι με την νομοθετική διάταξη του, ως νομικός όμως αυτό, και πολιτικά και νομικά, διαφωνώ με την άποψη του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι το άρθρο 16 δεν παραβιάστηκε. Απλά πρέπει να ξέρουμε και τι λέμε στους πολίτες μας.
1: Απλά ξέρετε τι είναι, κύριε Χατζηγιαννάκη, είναι το θέμα ότι η παιδεία για τον Αλέξη Τσίπρα, το λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιώργο, είναι θέμα ταυτωτικό.
2: Σωστά.
1: Δηλαδή τον γνωρίσαμε μέσα από την παιδεία. Πάντα οι θέσεις του για την παιδεία ήταν το πρώτο πράγμα που εκείνος έπαιρνε θέση, ήταν στο θέμα της παιδείας. Οπότε προκαλεί αίσθηση.
2: Μα γι' αυτό το λόγο, ακριβώς κυρία Μπιζόγλη, γι' αυτό το λόγο ήρθαμε τώρα στα μέσα του καλοκαιριού, και ενώ δεν είναι η συζήτηση αυτή, και θέσαμε θέσεις για την παιδεία. Γιατί? Γιατί είναι από τους βασικούς μας άξονες και είναι του Αλέξη του Τσίπρα και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
0: Ναι, αλλά αυτό που σας λέει.
2: Αυτό όμως.
0: Κύριε Χατζηγιαννάκη.
2: Αυτό, παιδεία, κύριε,
0: ναι,
2: κύριε
0: αυτό που επισημαίνει η Ρίτσα είναι κάτι που μας είπε χθες ο κύριος Παπάς, ο Νίκος Παπάς εννοώ, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Προοδευτική Συμμαχία, ότι είναι ταυτοτική μετατόπιση. Για τον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά. Και εγώ θυμάμαι επίσης και μια συνέντευξη, μία από τις πολλές που είχε δώσει ο Αλέξης Τσίπρας, ως ΣΥΡΙΖΑ όμως, θυμάμαι στο Σταύρο Θεοδωράκη, να κάνει λόγο για τα ΙΕΚ Φούφουτος, λέγοντας χαρακτηριστικά τα ΙΕΚ Φούφουτος δεν είναι προτεραιότητά μου.
2: Σωστά. Και παραμένει να μην είναι προτεραιότητα. Αυτό θα καταργήσουμε πανεπιστήμια τα οποία αναγνωριστήκανε με τη βούλα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχει καμία σχέση αν το ΙΕΚ Φούφουτος είναι προτεραιότητα του Αλέξη του Τσίπρα? Όλα αυτά τα ταυτωτικά. Αν διαβάσετε πολύ αναλυτικά την παρουσίαση του προγράμματος παιδείας, παραμένουν. Εμείς λέμε ότι διατήρηση του άρθρου 16 για τη δημόσια δωρεάν παιδεία, αλλά δεν μπορούμε να μην βλέπουμε και την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο έχουμε παραδείγματα. Και σας λέω πώς θα αφήσεις τόσες οικογένειες οι οποίες έχουν γράψει τα παιδιά τους Και ένα δεύτερο κομμάτι.
0: Αυτό που λέτε, είναι... εγώ το θεωρώ πολιτικό ρεαλισμό πάντως. Αυτό που λέτε για τις οικογένειες.
2: Και ένα δεύτερο κομμάτι του πολιτικού ρεαλισμού. Πώς αυτά τα ιδιωτικά ιδρύματα, τα οποία είναι κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές, αλλά είναι επιχειρήσεις, πώς θα τις κλείσεις, θα τους πεις ότι εγώ τώρα ή σας βάζω λουκέτο ή δεν σας αναγνωρίζω με αυτό που έχετε αναγνωριστεί νομίμως με βάση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, πόσα λεφτά θα κληθεί να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο. Σας πληροφορώ λοιπόν, επειδή στην Ουγγαρία έγινε παρόμοια από την κυβέρνηση του Όρμπαν, παρόμοια προσπάθεια, κλήθηκε να πληρώσει σε αντίστοιχες στο ουγγρικό δημόσιο, καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δυστυχώς πρέπει να τα λαμβάνουμε αυτά υπόψη, αν θέλουμε να κάνουμε σοβαρές προτάσεις. Και θα κληθεί κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο, άρα ο ελληνικός λαός. Αυτό, με συγχωρείτε, αλλά θα ήταν χειρότερος αρειδισμός από το να βλέπουμε την πραγματικότητα, να την αντιμετωπίζουμε και να λέμε ποια είναι η απάντηση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί που υπάρχουν. Εκεί που υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά η σοβαρή δημόσια διοίκηση είναι ότι Γερμανία, Γαλλία είναι νόμιμα μεν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών πηγαίνει στα δημόσια, γιατί αυτά είναι τα σοβαρά πανεπιστήμια. Και ποιος είναι ο τρόπος, υποστηρίζοντάς το, στελεχώνοντάς τα, χρηματοδοτώντας τα και χρηματοδοτώντας τους φοιτητές, χρηματοδοτώντας τις οικογένειες, αλλάζοντας τελείως τη μορφή εισαγωγής για να μην αιμορραγεί η ελληνική οικογένεια. Γιατί και τώρα, με συγχωρείτε, έχουμε ακριβώς δημόσια παιδεία και πριν την ίδρυση αυτών. Όταν η κάθε οικογένεια για να μπει το παιδί της στις πανελλαδικές έπρεπε να πληρώνει 30 και 40 και 50 χιλιάδες ευρώ για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα πρωτιστεριακά μαθήματα.
0: Ναι, σας ακούω πάντως και. Να σας πω κάτι. Σας ακούω.
2: Να το δώσω εκεί πέρα, στο ιδιωτικό.
0: Και ανατριχιάζω, γιατί αυτή τη συζήτηση τη θυμάμαι να την κάνουμε ξανά και ξανά. Όχι με εσάς προσωπικά, νομίζω με εσάς δεν είχαμε προλάβει να την κάνουμε, αλλά με άλλους συντρόφους στο παρελθόν. Και υπήρχε μια, πώς θα το πω τώρα, δεν υπήρχε διάθεση να συνεννοηθούμε σε αυτό που λέτε τώρα. Και εγώ θέλω να ρωτήσω λοιπόν, το πολιτικό κόστος το έχετε υπολογίσει σε αυτή τη θέση που λαμβάνετε? Γιατί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ιδεολογικά τάσεται απέναντι, βρίσκεται απέναντι.
2: Εμείς θεωρούμε ότι όταν λες αλήθεια και προτείνεις λύσεις σοβαρές στον ελληνικό λαό, όχι απλά δεν έχεις πολιτικό κόστος, έχεις πολιτικό όφελος. Γιατί είσαι ειλικρινής, μιλάς πραγματιστικά και δεν κοροϊδεύεις. Και ξαναλέω, η Σορβόνη, που είναι ίσως το διαθυμότερο πανεπιστήμιο της Ευρώπης και το καλύτερο ίσως πανεπιστήμιο, τουλάχιστον στις χώρες της Ευρωζώνης, το ξέρουν όλοι ότι είναι δημόσιο πανεπιστήμιο. Ξέρετε γιατί είναι δημόσιο πανεπιστήμιο? Γιατί η Γαλλία επενδύει στη δημόσια παιδεία. Και άρα τα καλά πανεπιστήμια της Γαλλίας, και αυτό ισχύει και στις υπόλοιπες χώρες, και στην Ιταλία και στη Γερμανία, παρότι έχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι τα δημόσια τους πανεπιστήμια. Το ίδιο εμείς λέμε ότι με το πρόγραμμά μας, επειδή εμπράκτος και με πόρους και με χρηματοδότηση της έρευνας και με σοβαρές παρεμβάσεις και στη δευτεροβάθμια αλλά και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία. Και θεωρώ ότι αυτό είναι αριστερό, αυτό είναι προοδευτικό. Και όχι να πηγαίνει να πληρώνει αποζημιώσει το ελληνικό δημόσιο ή να καταργούμε πράγματα τα οποία καλώς ή κακώς ψηφίστηκαν. Κακώς λέω εγώ, αλλά τι θα κάνουμε.
0: Επειδή
2: τώρα,
0: το λέτε όμως, εγώ δεν έχω διαβάσει ποτέ στη Σορβόνη να έχουν τσιμεντώσει κάποιο γραφείο, ούτε να έχουν εκκρεμάσει κανένα ταμπελάκι σε κάποιο καθηγητή, ούτε να κάνουν επικηρύξεις φοιτητών. Επ' αυτών έχετε βούληση να πάρετε μέτρα.
2: Προφανώς και τα μέτρα που πρέπει να πάρουν είναι η νομιμότητα, η κύριση της νομιμότητας. Είναι νόμοι, είναι ψηφισμένοι εδώ και πάρα

0: Μαύρε ζώνε καράτε δεν είναι υποχρεωμένοι οι φοιτητέ να κυκλοφορούν στην Πανεπιστημία.
1: Κανένα δεν έχει πει ποτέ ότι πρέπει οι φοιτητέ να κάνουν, κάνουν έκνομε ενέργειε. Προσέξτε, άλλο το ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα που πρέπει να υπάρχει και εμεί πρέπει να ζητάμε από του νέου ανθρώπου, ειδικά αυτού που είναι η πηγή τη γνώση μα, είναι η πηγή τη δημιουργία μέσα στα πανεπιστήμια. Θέλουμε να είναι πολιτικοποιημένοι, θέλουμε να είναι ρωμαλαίοι και θέλουμε να αντιδρούν και σε εμά, αλλά όχι με παράνομε εκφράσει. Αν είναι δυνατόν δηλαδή κάποιο σοβαρός πολιτικός να έρθει να σας πει ότι ναι, εμείς λέμε να γίνονται έκνομες
2: αντιδράσεις
1: μέσα στα πανεπιστήμια.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε τώρα, παρουσιάζεται σιγά σιγά το πρόγραμμα, την ολότητά του φανταζόμαστε όλοι θα την παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Επειδή είστε και ένας άνθρωπος που προέρχεστε από την τοπική αυτοδιοίκηση, ετοιμάζετε κάτι και για την τοπική αυτοδιοίκηση, να παρουσιάσετε και εκεί τις προτάσεις σας.
1: Την Τρίτη. Στις 28 του μήνα, την Τρίτη ναι. Μας έρχεται δηλαδή σε 6 μέρες, στις 12 η ώρα στο Σεράφι θα παρουσιάσουμε την πρότασή μας για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θεωρούμε ότι είναι μια αρκετά ρηξικέλευτη και αρκετά...
2: Δώστε μας έτσι, όχι πολλά πράγματα, γιατί φανταζόμαστε το κρατάτε μερικά πράγματα, αλλά έτσι μια ιδέα.
1: Κοίτα, είναι η λογική της στήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης, αλλά κυρίως της δημοκρατίας. Εμείς θεωρούμε ότι όλες οι ενέργειες και όλες οι αποφάσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν δυστυχώς αποψηλώσει την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά έχουν αποψηλώσει και τις δημοκρατικές διαδικασίες γενικά στη χώρα μας. Εμείς λέμε λοιπόν ότι αν θες να στηρίξεις την περιφέρεια και την αποκέντρωση, πραγματικά όμως να τη στηρίξεις, αν θες να εντάξεις τους πολίτες να πιστέψουν πάλι μέσα και να συμμετέχουν μέσα στις δημοκρατικές διαδικασίες. Πρέπει να αποφασίσεις και να ψηφίσεις πράγματα τα οποία θα ενισχύσουν την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν θεωρώ ότι σε καμία χώρα του κόσμου, κυρίως της Ευρώπης, υπάρχει άλλος τρόπος. Αν δεν ενισχύσεις την περιφέρεια, αν δεν τους θεσμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και οικονομικά και με πόρους και με αρμοδιότητες, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος. Ο συγκεντρωτισμός έχουμε δει που καταλήγει. Δυστυχώς δεν είναι και λειτουργικός, είναι και αντιαναπτυξιακός, αν θέλετε και την άποψή μου. Δεν είναι δηλαδή μόνο πολιτικό το ζήτημα, είναι και οικονομικό, είναι αντιαναπτυξιακό. Και βλέπουμε να ρημάζουν τα χωριά, να ρημάζουν οι πόλεις, άρα να ξέρετε ότι όλες οι κατευθύνσεις θα είναι σε αυτή τη λογική και νομίζω θα είναι αρκετά σημαντική η παρέμβαση. Έχουμε καλέσει και θα καλέσουμε όλη την αυτοδιοίκηση να έρθει, ανεξαρτήτως αν θεωρεί ότι είναι συγγενής χώρος εμάς ή αντίθετος χώρος εμάς. Γιατί απευθυνόμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά κυρίως απευθυνόμαστε σε όλους τους Έλληνες πολίτες που τους αφορά και η τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.

0: Στο φίλο τον Νίκο που λέει πώς το στυλμόξατε έτσι. Μίλαγε μία ώρα χωρίς να το ρωτήσετε απολύτως τίποτα. Δημοσιογραφία στα καλύτερά της. Έτσι, Νίκο. Αποφασίστε όμως, γιατί από την άλλη πυροβολάνε και λένε ότι όταν είναι κάποιος εκπρόσωπος του Τσίπρα, λυσάμε. Όχι τόσο η Ρίτσα, η Ρίτσα είναι πάντα.
1: Ναι, η Ρίτσα.
0: Εγώ λυσάω.
1: Μα έχει μια άλλη άποψη ο Νίκος. Εντάξει,
0: παιδιά, αποφασίστε. Εκτός κι αν θέλετε.
1: Να αρέσει σε κάποιον.
0: Όχι, εντάξει, μπορεί να το κάνουμε, ρε παιδί μου, να μια καλή ιδέα. Να τους έχουμε εδώ πέρα, να τους βαράμε κιόλας.
1: Εντάξει, μπορεί, παιδί μου, κάθε ένας ξέρεις. Καμιά φορά έχει μια άλλη αντίποση. Ναι, που να του αρέσει. Ναι. Να μην του αρέσουμε. Δεν είναι και κακό να μην αρέσουμε.
0: Πολύ φυσιολογικό. Είπα ότι είναι κακό.
1: Πολύ φυσιολογικό. Αυτό είναι και το απόλυτα φυσιολογικό. Καλημέρα, Νίκο.
0: Ο ένας λέει, ρωτήστε πώς είναι δυνατόν να μην θέλετε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα ενώ εσείς έχετε αποφυτίσει από αυτά. Και στέλνετε και τα παιδιά σας. Δεν είπε κανείς να καταργηθεί η δημόσια παιδεία. Μα αυτό είπα εγώ και νομίζω και η Ρίτσα το είπε. Εγώ το είπα στον κύριο Χατζηγιαννάκη ευθέως. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη θέση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης βρίσκεται σε μια βάση πολιτικού ρεαλισμού.
1: Και οι ίδιοι αυτό λένε.
0: Αυτό πιστεύω κι εγώ όμως.
1: Λένε ότι δεν θέλουμε.
0: Είναι ρεαλισμός πλέον.
1: Δεν θέλουμε να είμαστε. Ναι. Θέλουμε να έχουμε μια κυβερνητική πρόταση και να μην είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας.
0: Ναι, δεν μπορεί να λες στον υπόλοιπο κόσμο. Εγώ πήγα σε ιδιωτικό σχολείο, αλλά θα ψηφίσω εναντίον τους σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο και οι υπόλοιποι θα έχουν τη δυνατότητα. Αυτό είναι μια αντίφαση από τις πολλές που έχουμε ζήσει οριζόντια στα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα εδώ και πολλές δεκαετίες, οι οποίες δεν μας πειράζανε. Πλέον προφανώς ο κόσμος ενοχλείται από αυτά και πολύ καλά κάνει.

0: Λοιπόν, μαζί μας όπως πάντα αυτή την ώρα είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζει περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα λοιπόν στο cosmote.gr / Magenta One Business.
1: Στο ίδιο περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ τον απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα και τη γυμναστική. Και τι καλύτερο, και το καλύτερο μάλλον, χάρη στο Protergia Club τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπε στο club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου. Με ένα κλικ, γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Λοιπόν, να πούμε και το διαγωνισμό μας για 7 τυχερούς, 3 ημέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Κλιματιστικό Offit 12.000 BTU. Διεκδικήστε λοιπόν ένα κλιματιστικό Offit 12.000 BTU και απολαύστε άνεση όλο το χρόνο. Με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι. Και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20 το πρωί, στις 11 και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets. Από 28,70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28,70 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά.

Λοιπόν, να σας πω ότι έρχεται η δυνατότητα πλέον να ενημερώνεστε από μια εφαρμογή, από ένα app το οποίο είναι ζωντανό, είναι μοντέρνο, διαδραστικό και φέρνει ό,τι μπορεί να χρειάζεστε όλο το 24ωρο. Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Ψάχνετε real.gr.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 8 λεπτά μετά τις 11, καλημέρα σας, δεύτερη ώρα εκπομπής.
1: Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε, Γιώργος Παγάνης.
0: Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη μαζί μου. Εύη Βουγιουκλώτη μας υποστηρίζει στο 2.11.208.200. Η Εύη μας, η Βουγιουκλώτη μας. Και βεβαίως ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων. Να πούμε και στο studio.papakirialfm.gr. studio.papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Κύριε Βασίλη, έρχομαι στο μήνυμά σας μόλις ακούσουμε τον κύριο Παναγιώτη μας εδώ, το Βολάνιο. Καλώς το να.
2: Καλημέρα και πάλι. Απροσπέλαστη παραμένει η κάθοδος του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Τα δύο οχήματα που συγκρούστηκαν νωρίτερα στο ύψος της Ιεράς Οδού απομακρύνθηκαν πριν από λίγο από το οδόστρωμα. Είχαμε και υλικές ζημιές. Οπότε είναι όλα αυτά τα απόνερα που προκαλούν αυτό το μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας. Πυκνή ροή στην Ομόνοια, στη Σμάρνη, Πατησίων και Σταδίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο ανατμήματα από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο είναι η Κόνωνος προς το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη μας. Λοιπόν, επειδή έλεγα νωρίτερα, Ρίτσα μου, για το φίλο μας, ο οποίος μας έλεγε ότι ήμασταν υποστηρικτικοί στον κύριο Χατζηγιαννάκη και τον αφήσαμε να μην του κάνουμε ερωτήσεις, ο κύριος Βασίλης. Υπογράφει με το επιθετό του άνθρωπο. Είναι οικονομολόγος, Βασίλης Καβάλιος, με παροτρύνει να είμαι πιο σκληρός με την κυβέρνηση και επισυνάπτει ένα πίνακα εδώ με το head map of real wage growth rate, δηλαδή ο πραγματικός μισθός στην ουσία, ανάμεσα στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η Ελλάδα απεικονίζεται ως προτελευταία από το τέλος, πάνω από τη Σουηδία. Ναι. Και όπως σημειώνει, οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα μειώνονταν κάθε χρόνο με 1,1%, στην τελευταία θέση είμαστε. Και μετά έχει κάποιους χαρακτηρισμούς για το πολιτικό προσωπικό της χώρας, υποθέτω για τους κυβερνώντες κυρίως, και με καλεί να είμαι πιο αυστηρός με την κυβέρνηση και με κάθε κυβέρνηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το μήνυμα. Θέλω να σας πω ότι προφανώς στα θέματα της ακρίβειας και της διαχείρισης της καθημερινότητας, δεν νομίζω ότι κάποιος που είναι δημοσιογράφος μπορεί να μην είναι αυστηρός με την κυβέρνηση και με την όποια κυβέρνηση. Απ' την άλλη όμως, δεν συμπεριλαμβάνεται στη σκέψη σας και στη λογική σας που κάνετε τη σύγκριση, και καλά κάνετε τη σύγκριση, ότι σε αυτήν εδώ τη χώρα ατύπως χρεοκοπήσαμε, πήγαμε σε τρία μνημόνια. Στο τρίτο μνημόνιο δεσμεύτηκαν όσοι υπογράφουν, όσοι υπέγραψαν, και τα κόμματα που κυβέρνησαν, επαναλαμβάνω, για να μην μπερδεύεστε κάποιοι και παρεξηγήσετε, αναφέρομαι στα κόμματα που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια. Έχουν δεσμευτεί για κάποια πρωτογενή πλεονάσματα. Έχουν υπογράψει για κάποιες νόρμες οι οποίες θα ισχύουν μέχρι το 33 και μετά θα συνεχίσουν. Αυτά δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε. Δεν μπορούμε να διαγράψουμε ότι χρεοκοπήσαμε, κύριε Βασίλη μου, γιατί βλέπω ότι υπάρχει εδώ πέρα μια χαρά και μια ευτυχία, σαν να μην υπήρξαν ποτέ capital control. Σαν να μην έγινε συζήτηση εκεί σε εκείνο το ρεπορτάζ, στο ντοκιμαντέρ που είδαμε στο Skype, ασφαλώς που το έκαναν οι συνάδελφοι, που ήταν επιτυχία τους. Από τους Αυστριακοί υπουργούς οικονομικών της εποχής εκείνης. Σαν να μην τέθηκε ζήτημα να βάλουν την Ακρόπολη, προσέξτε, να την βάλουν στο υπερταμείο τότε. Πώς τα ξεχνάμε αυτά.
1: Εξεχνάει ο κόσμος.
0: Πώς τα ξεχνάμε δηλαδή. Ότι έχουμε δηλαδή πλήρη απαλλαγή, αλλά και πλήρη άγνοια ή αμνησία. Αυτά τα περάσαμε και δυστυχώς τα περνάμε ακόμα. Και είμαστε ακόμα δέσμοι των υποχρεώσεων. Υπογράψαμε. Εκτός κι αν έχουμε μπει στη λογική ότι το λεφτά υπάρχουν ξανά τώρα, θα το ζήσουμε δεύτερη φορά, τρίτη φορά, θα το ξαναβιώσουμε. Και ξέρετε, εγώ είμαι και πλέον και σε μια ηλικία που μπορεί να με αφορά σε 14-15 χρόνια σε ένα άλλο επίπεδο. Τα παιδιά μας σκέφτομαι. Γιατί ακούω και κάποιες σκεπτικές, κάποιες λογικές του τύπου. Γιατί λέει να πληρώσουμε τώρα το δουνουτού. Γιατί
1: καλά,
0: να δώσουμε τώρα
1: για
0: το
1: μεγάλη
0: δουνουτού.
1: Συζήτηση, ανοίξει μεγάλη συζήτηση.
0: Σοπάτε, ρε παιδιά.
1: Ναι,
0: όχι, θα χρεώσουμε τις κόρες μας και τους γιους μας και,
1: καλά,
0: τα παιδιά που έρχονται.
1: Και αυτοί που δεν έχουν παιδιά.
0: Τις νέες γενιές. Αναφέρομαι σε όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά μας είναι παιδιά μας. Όλα τα παιδιά.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα. Για το, φαντάζομαι ότι ο κόσμος μιλάει για το υπερπλεώνασμα. Είναι μια άλλη συζήτηση για το πού μπορούν να πάνε τα λεφτά, το διαφορετικό μείγμα πολιτικής, οι διαφορετικές
0: προτεραιότητες. Ναι, και τι ξανά ζήτημα, Ρίτσα, γιατί δεν δίνει όλο το υπερπλεώνασμα? Γιατί έχει δεσμευτεί ότι το μεγαλύτερο κομμάτι θα το δίνει στους πιστωτές. Γι' αυτό. Όχι ένα κόμμα, όσα κυβέρνησαν.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα,
0: καλημέρα
1: κύριε Χατζηβασιλείου.
3: Καλή σας ημέρα, γεια σας.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την, όπως είπατε και εσείς, στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, γιατί φαίνεται ότι η κατάσταση στη Μέση της Βουλής, η κατάσταση στην Μέση Ανατολή είναι πολύ δύσκολη και φαίνεται ότι το θέμα με την ασφάλεια στο στενά του Ορμούς δυσκολεύει. Τι θα κάνει η Ελλάδα και ποια είναι η προοπτική?
3: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν έχει σταθεροποιηθεί. Το βλέπετε κι εσείς άλλωστε αυτό. Δεν θα θέλαμε εμείς να αποτελέσει κανονικότητα αυτό το οποίο συμβαίνει στην περιοχή σήμερα. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται όλοι όσοι μας ακούνε. Άλλωστε, οι ευρωπαϊκές χώρες, εμείς είμαστε πολιτισμένες κοινωνίες που θέλουμε πάντοτε ειρήνη και σταθερότητα. Φαίνεται όμως ότι η κατάσταση εκεί παραμένει έκριθμη και ασταθής. Ταυτόχρονα καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε δύο προβλήματα. Από τη μία τίθεται για άλλη μια φορά στο τραπέζι ασφάλεια στην ελεύθερη ναυσιπλοεία και από την άλλη είναι το ενεργειακό κόστος το οποίο κινδυνεύει και πάλι να πάρει την ανηφόρα με δεδομένη την
1: και ήδη διάθεση. Την πήρε την ανηφόρα, ήδη ναι.
3: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι πρακτικά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου δεν μπορούν να βγουν από τα στενά του Ορμούς, άρα δεν διατίθενται σημαντικές ποσότητες πετρελαίου και άλλων συναφών ειδών στη διεθνή αγορά. Η προσφορά λοιπόν μικραίνει, η ζήτηση παραμένει αυξημένη, ειδικά τώρα στο βόρειο ημισφαίριο, εδώ που έχουμε καλοκαίρι, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η ζήτηση για ενέργεια με τις υψηλές θερμοκρασίες. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί ένα πολύ δύσκολο κοκτέιλ. Κρατάμε όμως το εξής, ότι η Ελλάδα παραμένει ένας έντιμος διαμεσολαβητής. Σας θυμίζω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες για όλα τα θέματα των διακεκαυμένων ζωνών του πλανήτη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, μια και η χώρα μας είναι, σας θυμίζω, εκλεγμένο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας την τρέχουσα περίοδο. Και ταυτόχρονα από την πρώτη στιγμή εμείς μιλάμε για την αυτονόητη πραγματικότητα να επιστρέψουν τα στενά του Ορμούς στο καθεστώς που ίσχυε πάντα, δηλαδή ελεύθερης διέλευσης. Διότι βλέπετε ότι συχνά η Τεχεράνη ρίχνει στο τραπέζι των συζητήσεων την επιβολή διοδίων ή εν πάση περιπτώσει άλλων οικονομικών εμποδίων στην ελεύθερη διέλευση πλέον από την περιοχή, γεγονός που καταλαβαίνετε θα πλήξει τη διεθνή οικονομία.
1: Είμαστε αισιόδοξοι. Οι συνθήκες και αυτά που βλέπουμε δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να είμαστε αισιόδοξοι, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Θα έλεγα ότι πρέπει να είμαστε υπομονητικοί και εγκρατείς, διότι η κατάσταση που διαμορφώνεται αυτή την ώρα στη Μέση Ανατολή, τον Περσικό κόλπο, είναι πολύπλοκη. Αν δείτε τι συμβαίνει αριστερά και δεξιά, όλες οι χώρες τηρούν πια μια στάση αναμονής λόγω της διεθνούς αβεβαιότητας. Αν διαβάσετε Ιρανικό τύπο, θα δείτε ότι αρχίζουν και στοχοποιούν ρητορικά τώρα την Ιορδανία το τελευταίο διάστημα, τη συνδέουν ευθέως με τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Άλλωστε είναι γνωστή και η σχέση Ιορδανίας με ΗΠΑ και καλά κάνουν. Η Ιορδανία είναι μια πολύ έτσι σημαντική χώρα στην περιοχή και εμείς έχουμε εξαιρετικές σχέσεις μαζί της. Αλλά όταν διαβάζεις τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης καθημερινές αναφορές για ρητορικές επιθέσεις σε βάρος της Ιορδανίας, καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε πολύ εύκολα να επεκταθεί αυτή η κρίση και δυτικότερα. Αυτό είναι απευκταίο σενάριο, νομίζω συμφωνείτε κι εσείς. Δεν χρειάζεται αυτή η κρίση να διαχυθεί περαιτέρω. Εδώ δίνουμε μάχη να αποσοβηθεί εντελώς. Όχι να διαχυθεί αριστερά και δεξιά και να δημιουργήσει νέες αιστείες αστάθειας στην περιοχή.
0: Εσείς εξειδικεύετε σε τομείς οι οποίοι είναι κρίσιμοι για την εξωτερική μας πολιτική. Αλλά εδώ βεβαίως τα μηνύματα που έρχονται έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, με τα καύσιμα. Εγώ όμως θέλω να φύγω από αυτό, γιατί δεν είναι και το χαρτοφυλάκιό σας. Θέλω να πάω σε αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι η Ελλάδα είναι διαμεσολαβητής, είναι έντιμη στο ρόλο της, είναι ξεκάθαρη στο τι μπορεί να κάνει, στο τι δεν μπορεί να κάνει. Εμείς είδαμε όμως στην Άγκυρα, στην συζήτηση που έγινε εκεί πέρα, μια Τουρκία να είναι αδιαφυσβήτητος παράγοντας, πώς να το πω τώρα, για τους Ευρωπαίους, να πω σταθερότητας, ένας εταίρος ο οποίος μάλιστα από τον Ντόναλντ Τραμπ εμφατικά σημειώθηκε ο ρόλος που έπαιξε στη διαμάχη, πούλησε ο Ερντογάν στον Τραμπ ότι θα μπαίνει στον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ. Τελικά δεν μπήκε, γιατί το έκανε γιατί είναι καλός σύμμαχος, άσχετα αν η Τουρκία δεν έχει αντιπυραυλική προστασία. Θέλω να πω, μήπως αυτή η εικόνα μιας Τουρκίας αδιαφυσβήτητης χρησιμότητας στο ΝΑΤΟ και στους δυτικούς θα έπρεπε να μας προβληματίσει, γιατί έχει και μια επιθετικότητα η Τουρκία. Αυτά τα κάνει συνήθως επιθετικότητα, τα μεταβολίζει σε επιθετικότητα σε εμάς.
3: Πολλές φορές στις διεθνείς σχέσεις υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του φαίνεσθε και του είναι. Εγώ προτιμώ να σχολιάζουμε και να αξιολογούμε τα πράγματα όπως είναι και όχι πολλές φορές όπως φαίνονται. Δεν αμφισβητώ την χρησιμότητα της Τουρκίας στους σχεδιασμούς άλλων χωρών στην περιοχή, εταίρων και συμμάχων, και αυτό είναι και θεμητό, γιατί κάθε χώρα χτίζει συμμαχίες. Θυμίζω ότι η Τουρκία είναι και δική μας συμμαχική χώρα, γιατί είμαστε και δύο στο ΝΑΤΟ από τη δεκαετία του 50. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να βλέπουμε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Η Τουρκία τι κάνει αυτή τη στιγμή? Για να μην κορδευόμαστε, ασκεί πιέσει για F-35. Συμφωνούμε σε αυτό? Συμφωνούμε. Για να το κάνει, για να το πετύχει αυτό, πρέπει να εκπληρωθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Από τη μία, να λυθεί το θέμα των ρωσικών πυράβλων, που κάπου πρέπει να πάνε αυτοί οι ρωσικοί πυράβλοι. Να πάνε σε κάποια άλλη χώρα. Και αν πάνε σε κάποια άλλη χώρα, θα τους δεχτεί. Άρα
1: μεταπόληση,
3: να
1: ναι, φαίνεται ότι κοιτάζει με τη μεταπόληση.
3: Υπάρχουν όμως και κυρώσεις του νόμου Κάτσα ταυτόχρονα που πρέπει να ξεπεραστούν. Αυτή είναι η δεύτερη προϋπόθεση, κυρία Μπιζόγλη. Ότι θα πρέπει να ξεπεραστεί το νομικό εμπόδιο του Κογκρέσου, ούτως ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Άρα λοιπόν, αν προσθέσετε στο γεγονός ότι και το Ισραήλ αντιδρά, καθώς διαφωνεί με την Τουρκία λόγω Χαμάς, τα γνωρίζετε άλλωστε, η σχέση εκεί είναι δύσκολη μεταξύ της Τουρκίας και του Ισραήλ, καταλαβαίνετε ότι η Τουρκία για να πετύχει τον στόχο της πρέπει να εκπληρώσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και τι συμβαίνει τώρα, για να πάμε και στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, γιατί εδώ ακούμε διάφορα περί εθνικής ήττας, επιτίθενται στο Γεραπετρίτη ότι δήθεν δεν έχει πετύχει το στόχο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Όλα αυτά είναι αέρας φρέσκος και εξηγώ αμέσως. Η Τουρκία το 2019, την εποχή λοιπόν που έφυγε από την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν συμπαραγωγός χώρα στα F-35. Και η Ελλάδα ήταν εντελώς εκτός πλαισίου απόκτησης αυτών των αεροσκαφών. Σήμερα λοιπόν, το 2026, η Τουρκία διεκδικεί να αποκτήσει αυτά που για την Ελλάδα είναι δεδομένα. Διότι χάρη στην εξωτερική πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο Εξωτερικών σήμερα, η Ελλάδα έχει αφήσει διπλωματικό κεφάλαιο. Χάρη στην αμυντική πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η χώρα μας έχει κλείσει συμφωνία για F-35, αυτά για τα οποία εργάζεται ακόμα η Άγκερ.
1: Καλά, κύριε Υπουργέ, την πολιτική των ήρεμων νερών, πρώτος την ψέγει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Πρώτος εκείνος δηλαδή έχει σηκώσει το λάβαρο
3: έναντι. Έχει την άποψή του, κύριε Μπιζόγλη, να θυμίσω το εξής. Δεν είναι εθνική ήττα το γεγονός ότι γιατί κατηγορούν κάποιοι τα έρεμα νερά. Δεν εξηγείται με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει φέρει θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, όπου έχει αποτυπώσει τα δυνητικά της φιλοκρηπίδας ευρωπαϊκό έγγραφο. Δεν είναι εθνική η υποχρεωτικότητα εθνικά θαλάσσια πάρκα. Δεν είναι εθνική η υποχρεωτικότητα η ΑΟΣ με τελεία με την Αίγυπτο. Δεν είναι εθνική η υποχρεωτικότητα δεν γραφτικά μίλια στο Ιόνιο.
1: Τώρα πάντως, κύριε Υπουργέ, πριν από λίγο τώρα μας ειδοποίησαν οι ανταποκριτές μας στην Τουρκία ότι η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ στην Ανατολική Μεσόγειο για σεισμικές έρευνες που συνδέονται με το σχέδιο κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου από τις τουρκικές αρχές, ακτές προς τα κατεχόμενα της Κύπρου, και αυτό σημαίνει ότι βγαίνει το σεισμογραφικό Roots Race μέχρι τις 30 Αυγούστου. Τώρα το ανακοίνωσε, έβγαλε και ναύτεξ.
0: Τα ίδια και τα ίδια δηλαδή.
1: Ναι, για τις εργασίες αυτές της μεταφοράς του φυσικού αερίου, αυτό το μνημόνιο θυμάστε που υπέγραψε η Τουρκία στις 10 Ιουλίου με το ψευδοκράτος.
3: Από εσάς ενημερώνομαι, δεν έχω.
1: Τώρα μας ειδοποίησαν και εμάς. Ναι, ναι.
3: Η Τουρκία κάνει αυτό το οποίο θεωρεί για το δικό της εαυτό σωστά. Ταυτόχρονα όμως η Ελλάδα δεν παρακολουθεί στο ΕΚΑ τις εξελίξεις. Διότι αναφερθήκατε πριν στον πρώην Πρωθυπουργό. Θυμίζω λοιπόν ότι όλες οι κειβερνήσεις της μεταπολίτευσης, ειδικά των τελευταίων 20-30 ετών, χωρίς καμία εξαίρεση, συνομιλούσαν με την Τουρκία. Και ο κ. Σαμαράς αυτό έκανε, σας θυμίζω. Και πολύ σωστά το έκανε αυτό ο κ. Σαμαράς. Και όλοι οι άλλοι πρωθυπουργοί όλων των κομματικών προελεύσεων και αποχρώσεων. Διότι με την Τουρκία έχουμε συγκεκριμένες δυσκολίες, έχουμε μία διμερή διαφορά σε κρεμότητα, καθορισμό ως κεφαλοκρηπίδας, έχουμε από την Τουρκία την επιθετικότητα, έχουμε το κάζους μπέλι, έχουμε μία σειρά από δυσκολίες στη σχέση μας, αλλά η υπεύθυνη πολιτική λέει ότι πρέπει να συνομιλείς με αυτόν που διαφωνείς, μήπως και μπορέσεις να βρεις κάποια στιγμή έναν κοινό τόπο. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι οποίοι σήμερα κατηγορούν την κυβέρνηση ότι κακώς ακολουθεί την πολιτική της επαναπροσέγγισης, θα έλεγα, σε επίπεδο επικοινωνίας με την Άγκυρα, κάναν ακριβώς το ίδιο τα προηγούμενα χρόνια. Και καλώς το κάνανε.
1: Φαίνεται όμως, κύριε Υπουργέ, επειδή θυμάστε και εσείς τι είχε γίνει με το Roots Race το 2020 που βγήκε και έκοβε βόλτες και είχε γίνει αυτή η κρίση Ελλάδα-Τουρκία, ας πούμε κρίση. Φαίνεται ότι κάπου εκεί πάει τώρα πάλι με τη νέα ανάφτεξη, γιατί βγάζει το Roots Race και πάλι στο Αιγαίο.
3: Να σας πω κάτι. Έμεινε αναπάντητη ποτέ κάποια πρόκληση τουρκική από τις ελληνικές αρχές? Η απάντηση είναι όχι. Πάντοτε η Ελλάδα απαντά με τον προσήκοντα τρόπο και τον αρμόζοντα τρόπο. Εάν λοιπόν η Ελλάδα προκληθεί ή αν η Ελλάδα δεχθεί οποιαδήποτε παραβίαση δικών της δικαιωμάτων, κατά την κρίση της αντιδρά, όπως πρέπει. Επομένως, δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το θέμα της συζήτησης με όλους αυτούς οι οποίοι κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δήθεν ακολουθεί λανθασμένη πολιτική. Επαναλαμβάνω, η υπεύθυνη πολιτική είναι η πολιτική της συζήτησης, ακόμα και με αυτόν που έχει κολοσιαίες διαφωνίες. Και αυτή την τακτική ακολούθησαν όλοι οι πρωθυπουργοί των τελευταίων δεκαετιών, μηδενός εξαιρουμένου.
0: Εδώ ένα θέμα. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να έβαλε, και το έβαλε πάρα πολύ ωραία το θέμα, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, στην Άγκυρα, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, το θέμα του Κάζους Μπέλι. Αλλά ήταν μόνος του. Δηλαδή ήταν το Μακρόν. Θυμίζω με τη Γαλλία έχουμε υπογράψει σύμφωνο αμυντικής συνδρομής, συνεργασίας. Είδαμε το Μακρόν να πηγαίνει σε μια άλλη λογική, τη σχέση του με τον Ερντογάν και με την Τουρκία. Οι εταίροι μας επίσης, θυμίζω, οι Γερμανοί, ό,τι έχουν δώσει σε εμάς, τώρα τα έχουν δώσει και στους Τούρκους, αν φέρουμε στα υποβρύχια τύπου τα U214. Θέλω να πω, είμαστε μόνοι μας, κύριε Υπουργέ, σε αυτή την υπόθεση.
3: Δύο παρατηρήσεις ό,τι αφορά το Κάζους Μπέλι. Πρώτον, δεν θυμάμαι άλλον Έλληνα πρωθυπουργό να το έχει θέσει τόσο εμφαντικά όσο το έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σας θυμίζω ότι ξεκίνησε η συζήτηση αυτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση με αφορμή τον κανονισμό SAFE. Και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΝΑΤΟ που ο Πρωθυπουργός στο ΝΑΤΟ ξεκαθάρισε ότι η λογική του Κάζους Μπέλι δεν συνάδει με σχέση δύο κρατών που είναι συμμαχικά. Υπενθυμίζω και πάλι, Ελλάδα και Τουρκία συμμετέχουμε μαζί στο ΝΑΤΟ εδώ και 75 σχεδόν χρόνια. Άρα λοιπόν η αναφορά του Πρωθυπουργού δείχνει και ποια είναι τα δικά μας όρια. Και πολύ σωστά ετέθη το θέμα του Κάζους Μπέλι για να ξέρει και η Τουρκία ότι εδώ εμείς έχουμε συγκεκριμένη τακτική. Δεύτερη παρατήρηση. Δεν είμαστε λοιπόν μόνοι στο Κάζους Μπέλι. Γιατί? Διότι όταν ξεκινήσε η συζήτηση για το μηχανισμό SAFE στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σας θυμίζω ότι η αρχική πρόταση της Επιτροπής ήταν να κυριαρχήσει η αρχή της ομοφωνίας. Το θυμόσαστε, το έχουμε συζητήσει μαζί και πολλές φορές από το φιλόξενο βήμα σας. Τι έγινε στο τέλος, χάρη στη διαπραγμάτευση που έκανε η Ελλάδα, χάρη στη διαπραγμάτευση που έκανε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, η αρχή της ομοφωνίας τελικά ήταν εκείνη η οποία επεκράτησε στην λογική του SAFE. Και επειδή ακριβώς επεκράτησε η λογική της ομοφωνίας, εμείς πείσαμε τους εταίρους μας ότι όσο η Τουρκία έχει το Κάζους Μπέλι και τη συμπεριφορά αυτή, θυμίζω έχει και την κατοχή του Βορείου Τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μην το ξεχνάμε και αυτό, δεν πρόκειται να επιτρέψουμε εμείς να πάρει ευρωπαϊκά κονδύλια για την άμυνα. Τόσο καθαρά και τόσο απλά. Αν αυτό λοιπόν δεν είναι ξεκάθαρη, στοχευμένη και με μετρήσιμο αποτέλεσμα εξωτερική πολιτική, τότε τι είναι, αναρωτιέμαι.
1: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

Να σας πω ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή και έρχεται με ένα συνδυασμό προσφορών για όλες εσάς, όλους εσάς που την εμπιστεύεστε και πολύ καλά κάνετε για την ενημέρωσή σας. Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 35 λεπτά μετά τις 11 εδώ είμαστε και η Ρίτσα πριν από λίγο μετέδωσε μια πληροφορία πάρα πολύ σημαντική.
1: Είναι μια είδηση που μας έγινε γνωστή από τους ανταποκριτές μας στην Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν εξέδωσε ναύτεξ στην Ανατολική Μεσόγειο για σεισμικές έρευνες που συνδέονται με το σχέδιο κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου από τις τουρκικές ακτές προς τα κατεχόμενα της Κύπρου. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το τουρκικό σεισμογραφικό σκάφος, το περίφημο Roots Race, θα πραγματοποιεί μέχρι τις 30 Αυγούστου έρευνες κατά μήκος της διαδρομής στην οποία σχεδιάζεται να διέλθει αυτός ο υποθαλάσσιος αγωγός. Οι εργασίες για το σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου άρχισαν μετά το μνημόνιο, αυτό το περίφημο, ας το πούμε έτσι, που υπέγραψαν στις 10 Ιουλίου η Τουρκία και το ψευδοκράτος, οι δύο υπουργοί. Είναι περίπου νομίζω συνολικό μήκος 101 χιλιόμετρα. Τα 97 θα βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα και τα υπόλοιπα 4 στην ξηρά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό βγαίνει το Roots Rage πάλι, να θα το βρούμε μπροστά μας.
0: Ξεκινάνε στη γνωστή κατεύθυνση. Η διαφορά είναι ότι το κάνουν τώρα μεσούσεις της καλοκαιρινής περίοδου. Γνωρίζω και αυτοί έχουν, όπως και εσύ βεβαίως το γνωρίζεις, έχουν και αυτοί πολλές κρατήσεις και αυτοί ποντάρουν πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομίας, στα έσοδά τους δηλαδή, στον τουρισμό. Αλλά και το 20 Αυγούστου είχαν ξεκινήσει τα κόλπα που κάνανε και είχαν τελειώσει 12 Αυγούστου με την επακούμβηση της ελληνικής φρεγάτας Λίμνος.
1: Αλλά το 2020, ναι, σωστά.
0: Στην τουρκική φρεγάτα Kemal Reis, θυμίζω. Ναι, έτσι σταμάτησε τότε η ελληνοτουρκική ένταση. Αποσύρθηκε η φρεγάτα Kemal Reis πληγωμένη και μαζί υποχώρησαν και οι Τούρκοι.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Πέτρο Παπά, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παπά.
2: Καλημέρα, κυρία Βυζόγλη, κύριε Παγάνη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χθες κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ την πρότασή του για τα ενεργειακά. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε τις προτάσεις για την παιδεία, τους συνταξιούχους, τους μικρομεσαίους. Αν δεν κάνω λάθος, ακολουθεί και το σχέδιο για την ναυτιλία. Δώστε μας έτσι τα βασικά στοιχεία της πρότασης για τα ενεργειακά.
2: Εμείς λέμε ότι η ενέργεια, το κόστος της ενέργειας μπορεί να μειωθεί 20% μέχρι το τέλος του 2027, αν ο κόσμος εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ, την διακυβέρνηση της χώρας, και μέχρι το τέλος της τετραετούς διακυβέρνησης, δηλαδή εκεί στο 2030, να πέσει 30%. Και γιατί το λέμε αυτό? Το λέμε επειδή αν μεταφερθεί ο πολλής κόσμος από τα κειμενόμενα τιμολόγια στα σταθερά τιμολόγια, αν αξιοποιήσουμε επιτέλους την αποθήκευση της ενέργειας, γιατί πετάμε ενέργεια η οποία θα μπορούσε να τροφοδοτήσει 300.000 νοικοκυριά, ακριβώς γιατί δεν έχουμε αποθηκευτικά μέσα. Αν αντιμετωπίσουμε τη ρευματοκλοπή, βάλουμε έξυπνους μετρητές και δεν μετακυλεί η ΔΔΕ το κόστος στους καταναλωτές όπως συμβαίνει σήμερα, εμείς λέμε ότι με όλα αυτά θα μπορέσουμε να μειώσουμε την τιμή της ενέργειας, γιατί
0: 20% είπατε, κύριε Παπά, 20%?
2: 20% μέχρι, ναι, το τέλος του 2027, γιατί θα πάμε πολύ γρήγορα με την αποθήκευση της ενέργειας, κάτι το οποίο η κυβέρνηση δεν έχει κάνει, έχει ολιγορήσει όλα αυτά τα χρόνια. Να θυμίσω ότι με τιμές πραγματικές, δηλαδή με βάση την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών, έχει αυξηθεί η ενέργεια πολύ σημαντικότερα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, και ένα μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα περίπου 9% δίνει για την ενέργεια από τα εισοδήματα τα οποία έχει, τη στιγμή που στην Ευρώπη τα ποσοστά είναι τουλάχιστον 2-2,5% κάτω σε σχέση με το συνολικό εισόδημα. Άρα κάτι δεν κάνουμε καλά με την ενέργεια στη χώρα, για να μην αναφερθώ και στο ότι έχουμε πολύ κακές υποδομές, πολύ κακό δίκτυο, και αυτό συγκεντρώνει και μια μεγάλη διαμαρτυρία από τη βιομηχανία της χώρας, η οποία θεωρεί ότι δεν έχει επαρκές και καλό δίκτυο. Αυτές είναι οι προτάσεις.

0: λίγο δύσκολο να δημιουργηθούν τόσο γρήγορα. Δεν το λέω, τεχνικά το λέω πια.
1: Και η προμήθεια των σχετικών μπαταριών, βεβαίως, η οποία θέλει και αυτή ένα σχέδιο, αλλά όμως είναι ένα σχέδιο αυτό. Είναι ένα σχέδιο
2: πρέπει να πάμε πολύ γρήγορα. Όπως πρέπει να πάμε σε βάθος τετραετίας με τις ενεργειακές κοινότητες, οι Δήμοι, οι διάφορες περιφέρειες κτλ. Να έχουμε σημαντικές ενεργειακές κοινότητες, οι οποίες στην πραγματικότητα να τροφοδοτούν με πράσινη ενέργεια την κάθε περιφέρειά τους, την κάθε κοινότητά τους, με αποτέλεσμα και αυτό να οδηγήσει στη μείωση του κόστους ενέργειας. Δεν μπορεί να πετάμε ενέργεια, αυτό λέμε στην πραγματικότητα. Ναι. Δεν μπορεί να έχουμε τόσους ανθρώπους σε κειμενόμενα τιμολόγια, χωρίς να ενισχύουμε τις σταθερές συμβάσεις ενέργειας, οι οποίες τελικά θα οδηγήσουν και σε μια σταθεροποίηση των τιμών.
1: Να δημιουργηθούν οι δομές, λέτε, ώστε να αποθηκεύουμε και ενέργεια. Έτσι δεν είναι, αυτό δεν μας
2: αρέσει. Μα είμαστε πολύ πίσω σε όλα αυτό. Μα πετάμε, καθημερινά πετάμε, παράγουμε ενέργεια και την πετάμε. Στην πραγματικότητα, θα μπορούσαμε να έχουμε 350.000 νοικοκυριά να τροφοδοτούνται από την ενέργεια την οποία πετάμε καθημερινά.
1: Μάλιστα. Πάμε λίγο και στα υπόλοιπα θέματα. Συζητάγαμε νωρίτερα με τη Ρίτσα και με τον κύριο Χατζηγιαννάκη τις προτάσεις που έκανε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για την παιδεία, 6-5-1 παρεμβάσεις. Αλλά εδώ έχει σηκωθεί πάρα πολύ σκόνη με την τοποθέτηση που κάνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ότι μπορεί να είναι ιδεολογικά απέναντι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ωστόσο από τη στιγμή που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεσμεύεται ότι δεν θα τα καταργήσει. Θα τα αφήσει να λειτουργούν. Υπήρξε οξύτατη αντίδραση από τον πρόεδρο σας, από τον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί?
2: Έχουν μια τρικυμία εγκρανίω εκεί στην Ελλάδα. Από τη μία λένε ότι δεν θέλουν να αναθεωρήσουν το Σύνταγμα και δεν θέλουν να αναθεωρήσουν το άρθρο 16, προκειμένου να υπάρχει ένας ισχυρός κανόνας ο οποίος θα λέει ποια μη κερδοσκοπικά ιδρύματα θα μπορούν να υπάρχουν στη χώρα, και από την άλλη λένε ότι χωρίς κανόνες και χωρίς να βάλουν κάποιους ποιοτικούς ελέγχους οι οποίοι να μπορούν να πιστοποιούν αν κάποια ιδρύματα είναι πραγματικά άξια να είναι ανώτατα ιδρύματα και να λειτουργούν στη χώρα, θα αφήσουν ένα καθεστώς το οποίο αυτή τη στιγμή κινείται στα όρια της συνταγματικότητας παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτά τώρα δεν είναι...
0: Λένε ότι δεν μπορούν να αγνοήσουν 20.000 φοιτητές, γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός των φοιτητών. Λένε ότι πρέπει να καταθέσουμε κυβερνητική πρόταση, γιατί εμείς πια δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά είμαστε κόμμα εξουσίας. Θέλουμε να κυβερνήσουμε. Άρα δεν μπορούμε να πάμε κόντρα σε μια πραγματικότητα. Είναι παραδοχή της πραγματικότητας. Αυτό λένε επί της ουσίας.
2: Μα το Πασόκ δεν λέει ότι εμείς θα έρθουμε την επόμενη μέρα και θα κλείσουμε τα πάντα. Εμείς λέμε ότι πρέπει να μπουν τέτοιοι, καταρχήν, να μπει μια συνταγματική επιταγή συγκεκριμένη για το τι μπορεί να λειτουργεί στη χώρα και να είναι τέτοιοι οι όροι που να εξασφαλίζουν ότι τα μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά ιδρύματα θα παρέχουν πραγματικά υψηλής ποιότητας πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Εμείς λέμε ότι πρέπει να μπει κανόνας. Δεν είναι λογικό να λες εγώ δεν θα βάλω κανόνα, δεν θέλω να αναθεωρήσω το Σύνταγμα, αλλά θα αφήσω χωρίς να εξασφαλίζω ποιοτικά στοιχεία όπως θα έπρεπε αυτά να είναι, να λειτουργεί το οτιδήποτε. Εμείς δεν λέμε ότι θα κλείσουμε και θα αφήσουμε στον αέρα τους ανθρώπους, αλλά πρέπει να μπουν αυστηροί κανόνες και σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει συνταγματική αναθεώρηση. Εκεί στην Ελλάδα γενικά έχουν μια γενικότερη τρικυμία. Σήμερα ακούω την κυρία Κουφονικολάκου να λέει ότι θα συλλάμβαναν τον Νετανιάχου αν ερχόταν στην Ελλάδα. Ποιος, πού, τι, θέλω να πω ότι όλα αυτά.
0: Το ένταλμα σύλληψης λέτε, ότι θα εφαρμόζαμε ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου. Ναι,
2: η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται έτσι με τέτοια συνθήματα και με τέτοια επιπολαιότητα. Τα πράγματα τα οποία λέμε, αν θέλουμε να είμαστε κόμματα τα οποία θα κυβερνήσουμε, και το ΠΑΣΟΚ είναι ένα τέτοιο σοβαρό κόμμα, πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένα και να μην λέμε πράγματα έτσι στον αέρα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς ασκούμε την εξωτερική πολιτική και στο τι λέμε γενικότερα.
0: Τώρα, πώς πάει η διεύρυνση?
1: Συγγνώμη, Ρίτσα μου, συγγνώμη που σας διακόπτω και ήθελα και τον κύριο Παπά, επειδή μου ήρθε τώρα ένα notification, μια ενημέρωση από το real.gr, παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα Βασίλης Κόκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία.
0: Νομίζω το είχε προαναγγείλει.
1: Το είχε προαναγγείλει
0: και ο κύριος Κόκαλης. Σωστά,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Και έρχεται, αναλαμβάνει, διαβάζω στο ρεπορτάζ του Γιώργου Λικουρέτη στο real.gr, στη θέση του αναμένεται να αναλάβει ο Ιωάννης Καρυπίδης. Κλείνω παρένθεση, ζητώ συγγνώμη και πάλι.
0: Λέγαμε, κύριε Παπά, ότι συνεχίζεται και το θέμα της διεύρυνσης από ό,τι φαίνεται στο ΠΑΣΟΚ. Ακούμε πολλά ονόματα τα οποία βρίσκονται πρώτων πυλών για να ενταχθούν στην πράσινη κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Και προερχόμενα από το ΣΥΡΙΖΑ αρκετά.
0: Ναι, και η κυρία Τζάγκρη και ο κύριος Αποστολάκης.
1: Κυρία
0: Κασιμάτη.
2: Το ΠΑΣΟΚ κάνει μια αμφίπλευρη διεύρυνση. Δεν είναι μυστικό αυτό. Εμείς

0: Συνόμαστε σε όλα τα στελέχη, σε όλους τους βουλευτές που θεωρούν ότι μπορούν να υπηρετήσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και θεωρούν ότι η μόνη εναλλακτική πραγματικά κυβερνητική πρόταση για τη χώρα είναι το ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει ένα σοβαρό πρόγραμμα, γιατί λέμε πράγματα συγκεκριμένα, πράγματα με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, δεν πετάμε έτσι αερόληθους απλά για να εντυπωσιάσουμε όπως κάνει το κόμμα της Ελλάς, οπότε... Εγώ θεωρώ ότι πρέπει προχωράει αυτό. Βρίσκεται και στη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου, στο κομμάτι των βουλευτών τουλάχιστον. Υπάρχει και η Επιτροπή Διεύρυνσης για τα υπόλοιπα στελέχη με Πρόεδρο τον Κώστα Σκανδαλίδη. Νομίζω ότι αυτό δείχνει ακριβώς ότι το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του πολιτικού κόσμου αλλά και των ανθρώπων που θεωρούν ότι πρέπει να έχουμε μια άλλη κυβερνητική πρόταση. Και αυτή δεν μπορεί να είναι από μονοπρόσωπα κόμματα, τα οποία δεν έχουν μέλλον όπως αποδεικνύεται όταν ο αρχηγός τους αποφασίζει να τα εγκαταλείψει και να δημιουργήσει ένα άλλο κόμμα. Μπορεί του χρόνου ο κύριος Τσίπρας να δημιουργήσει ένα τρίτο κόμμα. Εδώ δεν κατάφερε να βάλει τάξη στο ΣΥΡΙΖΑ, θα καταφέρει να βάλει τάξη στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπά, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα σας.

0: Να πούμε ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ο φίλος ο Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη εξηγεί, προφανώς έχει εικόνα και έχει και γνώση ο άνθρωπος για το αντικείμενο, ότι μπαταρίες μεγάλης κλίμακας για αποθήκευση ενέργειας δεν υπάρχουν. Θα απαιτούσε λέει μια έκταση σαν αυτή της Πελοποννήσου για όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν άλλοι τρόποι, παράδειγμα χρήση της πλεονάσου ενέργειας για να γεμίσει ένα φράγμα νερό. Δηλαδή αυτό απαιτεί νέες υποδομές. Ναι. Ο Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό.
1: Καλό είναι αυτό. Προφανώς το ξέρει ο άνθρωπος.
0: Προφανώς, ναι. Λοιπόν, καλά, από ό,τι έχω διαβάσει βεβαίως εμείς πουλάμε και στη Βουλγαρία ενέργεια, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω αν οι Βούλγαροι έχουν δυνατότητα να αποθηκεύουν, κάτι τέτοιο έχω ακούσει. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Κώστας.
1: Ο Γιάννης από το Ήλιον. Ο Χρήστος, καλημέρα Χρήστος, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Ο Διονύσης ο Γαδιάνης λέει, αν από τη λύνη δερματοκλοπή είναι 600 εκατομμύρια, κάτι μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Τι άλλο λέει εδώ πέρα ο φίλος μου ο Θεόδωρος που έχει μπει έτσι πολύ δυναμικά και επιθετικά. Λέει, μέχρι σήμερα πόσα χρόνια έχουν κυβερνήσει, να μας πείτε πόσα χρόνια έχουν κυβερνήσει Νέα Δημοκρατία και Πασόκ και πόσα ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εσείς εξακολουθείτε φυσικά σαν καθαρόμως δεξιός αμετανόητος συνήθως να ρίχνετε το ανάθεμα των μνημονίων στην αριστερά. Μάλιστα. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, ψύχρεμο, μια ψύχρεμη προσέγγιση. Λοιπόν,
1: η Ιωάννα Μαστοροπούλου που λέει τι γίνεται με τη δίκη των Τεμπών. Συνεχίζεται και μάλιστα έχει και αρκετές φορές έχει και ένταση. Ναι. Συνεχίζεται. Δεν έχει σταματήσει βεβαίως.
0: Ναι. Ο φίλος ο Μπάμπης από τον Πειραιά λέει υπάρχει διαρροή αερίου από πρατήριο καυσίμων στον Πειραιά. Να το δούμε. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν υπάρχει ερωτηματικό εδώ. Τελεία υπάρχει.
1: Α, υπάρχει διαρροή, το λέει δηλαδή ο Σίδης, κάνει ρεπορτάζ.
0: Ο ίδιος το αναφέρει.
1: Βλέπεις ότι κάνει ρεπορτάζ.
0: Ναι, εμείς θα προσπαθήσουμε να το διασταυρώσουμε, αν υφίσταται τέτοιο ζήτημα, αν επαναλαμβάνω. Λοιπόν, ο Real Blogger λέει κατά τα άλλα ήρεμα νερά με τους Τούρκους προφανώς σκίζουμε, λέει. Τι άλλο εδώ πέρα. Γεια σου, Βασίλη. Τώρα μην μπούμε σε αυτή, να μονοπολούμε σε αυτή τη ζήτηση. Θέλω λίγο. Κυρία Μπιζόγλου, να περάσω στο διαφημιστικό περιβάλλον για να πω ότι κάθε αρχή και δύσκολη λένε άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Πρωτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά που προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν τα αλλάζεις με τίποτα. Γίνεται και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311.

0: Λοιπόν, όπως ξέρετε, κάθε μέρα τέτοια ώρα μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν οι έγνοιες είχαν μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια. Έκλεισες την πόρτα? Είναι όλα εντάξει? Μήπως ξέχασες κάτι? Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορείς να τα έχεις ήδη φροντίσει. Στο Magenta Insurance ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν έναν λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες.
1: Δεν ξέρω αν με ακούσατε εσείς προσωπικά, κύριε Ιωάννη, ή σας το μετέφεραν. Αυτό που γράφετε πάντως είναι ψευδές. Ουδέποτε είπα εγώ ότι η Ακρόπολη είχε μπει στο υπερταμείο. Είπα όμως ότι όπως είχα διαβάσει και όπως στη συνέχεια αποκαλύφθηκε από το ντοκιμαντέρ που έκαναν οι συνάδελφοι μας στο Sky, στην τηλεόραση του Sky, συζητήθηκε η ένταξη της Ακρόπολης στο υπερταμείο από την Αυστριακή τότε Υπουργό Οικονομικών. Εντάξει, αυτό είπα. Ότι συζητήθηκε. Και από πού προκύπτει αυτή η πληροφόρηση, γιατί εγώ δεν είχα πρώτο δεδομένο στο ρεπορτάζ, το είχα διαβάσει βεβαίως τότε σε κάποιες εφημερίδες, σε κάποια μονόστιλα. Αυτό προέκυψε από την, με επιβεβαίωση του Γιούγκερ, ότι πράγματι η Αυστριακή Υπουργός Οικονομικών είχε ζητήσει να μπει Ακρόπολη στο υπερταμείο. Επομένως, ψυχραιμία ή καθαρίστε τα αυτιά σας. Ή αυτός που σας ενημέρωσε δεν σας ενημέρωσε σωστά. Δεν έχω κάτι να ανακαλέσω, κύριε Ιωάννη.
0: Γιατί να ανακαλέσει, παιδί μου,
1: όχι, λέει να ανακαλέσω.
0: Ο καθένα έχει την άποψή
1: του. Θα αλλάξουμε την πραγματικότητα, επειδή δεν γουστάρει.
0: Λοιπόν, δεν είναι. Ο καθένα έχει την άποψή του. Λοιπόν, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σα. Σα αποχαιρετούμε με Μεριλίντα. Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάπης.
1: Καλημέρα σα.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
4: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
0: Real FM.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: day.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Real FM 97,8. Η Στεφανία Κασίνη και ο Αλέξανδρος Κόντης είναι στα μικρόφωνα. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8. Όχι, δεν έρχεται ο Τραμπ, απλά είναι ένα ακόμα τραγούδι στη playlist. Δεν θα έρθει ο Ντόναλντ Τραμπ να χορέψει. Ανταυτού θα είναι εδώ ο Αντώνης ο Μορτάκης, ο κατά πολλούς playboy από τη Ραφίνα. Ο οποίος δεν είναι το αφεντικό στο στούντιο. Η φίλη μας η Εύη Βουγιουκλιώτη απαντά στο 211-200-8200 και όλες εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Πέμπτη 23 Ιουλίου είμαστε πραγματικά στην καρδιά του καλοκαιριού και το έχουμε νιώσει πάρα πολύ έντονα αυτό, διότι χθες, Τετάρτη 22 Ιουλίου, επικράτησαν πραγματικά πολύ έντονες συνθήκες καύσωνα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ιδιαίτερα στα κεντρικά και νότια τμήματα. Στην Κρήτη οι μέγιστες μέσες της θερμοκρασίας ξεπέρασαν τοπικά ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου έφτασε τους 43,5 βαθμούς Κελσίου και ισανότερα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη θερμοκρασία, ακούστε φίλες και φίλοι, ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε συνολικά 28 σταθμούς μετεωρολογικούς σε όλη τη χώρα. Δηλαδή είναι πάνω από το 5% όλων των εθνικών μετεωρολογικών σταθμών. Τους 37 βαθμούς Κελσίου τους ξεπέρασε η θερμοκρασία σε 138 σταθμούς του δικτύου, δηλαδή περίπου στο 23% του συνόλου. Τώρα, ας ελπίσουμε σήμερα οι συνθήκες να είναι πάρα πολύ καλύτερες.

0: Λοιπόν, ας ελπίσουμε, όπως είπα προηγουμένως, σήμερα να είναι τα πράγματα πάρα πάρα πολύ καλύτερα και όντως θα είναι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στο Μαρούσι.
1: Ναι, για πες, πόσο κρύο κάνει.
0: Ακούστε.
1: Το νιώσω όταν μπήκα, μία ψύχρα.
0: Κάνει πολύ κρύο, όχι, ναι. Περίμενε. Α, θα σας πω στο κέντρο της Αθήνας καταρχάς τι γίνεται. Έχει μόλις 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Σαν ψέμα φαίνεται.
1: Έλα ρε εσύ, μόνο 26.
0: Μόνο 26 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή, 6 και 8 το πρωί, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας αναμένεται να φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι, εντάξει, από όλα τα υπόλοιπα καλύτερα. Είναι σαν να έβραζες πάντως χθες.
0: Ναι, δεν κυκλοφορούσες και πολύ άνετα έξω. Δεν ξέρω γιατί.
1: Εργαζόμουν, δεν ξέρω. Κυκλοφόρησε μετά τι. Α, όχι, κάτι έκανα μια δουλειά με τα μάξι. Γιατί
0: δεν δουλειά σπίτι, δουλειά σπίτι, σπίτι, δουλειά, ας πούμε. Δηλαδή, αν μπαίνεις από το ένα κλιματιστικό και βγαίνεις από το ένα κλιματιστικό και μπαίνεις στο άλλο,
1: ναι.
0: Τα πράγματα είναι όλα πολύ πιο εύκολα. Τώρα, δεν μπορώ
1: εγώ
0: να καταλάβω.
1: Γενικά το αποφεύγω το κλιματιστικό εκτός από αυτές τις μέρες που δεν γίνεται χωρίς. Δεν γίνεται.
0: Στεφανία μου και εμένα δεν μ' αρέσει ούτε στη δουλειά. Δηλαδή, παλιότερα πήγαινα και το κλίμα.
1: Ναι, αλλά είναι συνήθεια να ξέρεις.
0: Έβλεπα μερικούς να υδρώνουν, ας πούμε, στα πεντάλεπτα μου. Αλλά σε κάθε περίπτωση και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν μπορώ. Ας πούμε, στο καράβι είναι το χειρότερό μου. Γιατί στο καράβι στους.
1: Καλά, εκεί είναι τρελή, παιδιά. Είναι δεν γίνεται. Δηλαδή, εκεί δεν είναι φυσιολογικό αυτό που κάνουν.
0: Δηλαδή, κάθε καλοκαίρι.
1: Να θέλεις,
0: παίρνω στην τσάντα μου ένα φουτεράκι. Εννοείται. Μόνο και μόνο για το καράβι.
1: Και μετά σκέφτεσαι και αν φορά σορτσάκι ότι κρύωνουν και τα πόδια. Τέλος πάντων. Είναι πολύ, αυτό δεν ξέρω. Δεν ξέρω από πού έχει προκύψει αυτό ή.
0: Η ανάγκη αυτή να έχουμε τόσο κρύο στο καράβι, ναι.
1: Ξέρεις κάτι, εγώ στο παλιό μου σπίτι δεν είχα air condition. Και παρότι έμεινα αρκετά χρόνια, έλεγα θα βάλω. Τέλος πάντων, δεν έβαλα ποτέ.
0: Ναι.
1: Και αν εξαιρέσει, το θυμάμαι σαν έναν καύσωνα πολύ δυνατό που ήταν Μάιος, δεν θυμάμαι τώρα από το 21, κάπου εκεί. 22.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: δεν είχα πρόβλημα. Αυτό είναι θέμα συνήθεια.
0: Άκου να δεις τώρα. Εννοείται ότι είναι θέμα συνήθεια και εννοείται ότι λόγω των συνθηκών που όσοι το έχουμε συνηθίσει, είτε ναι είτε όχι, εχθές δεν γινότανε. Ας πούμε να την παλέψουμε. Από τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, εγώ δεν μπορούσα να την παλέψω χωρίς κλιματιστικό. Και δεν ίσχυε μόνο αυτό για εσένα και για εμένα, ίσχυε για όλους όσοι είμαστε στην πρωτεύουσα ακόμα, καλός ή κακός.
1: Αλίμονο.
0: Και γι' αυτό λοιπόν είχαμε πάρα πολλές διακοπές ρεύματος αυτές τις μέρες.
1: Λογικό είναι.
0: Και έχουμε ακόμα.
1: Υπερφόρτος.
0: Και έχουμε ακόμα, ας πούμε, ο φίλος μας εδώ μας στέλνει η μισή περιοχή του Ψηρή είχε μείνει χωρίς ρεύμα από χθες 23:45, δηλαδή ένα τέταρτο πριν από τα μεσάνυχτα, έως και τώρα, 5:37, στο τηλέφωνο του ΔΔΕ η κλασική απάντηση πως έχει σπεύσει συνεργείο για αποκατάσταση από χθες, αλλά άγνωστο πότε τελικά αυτή θα γίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε πάθει τεράστια ζημιά.
1: Είχε χθες από εκεί πάρα πολλές περιοχές, του κέντρου Κυψέλη και στην Αγίου Μελετίου, από πολλές περιοχές.
0: Είναι υπερκατανάλωση.
1: Γίζει.
0: Είναι υπερκατανάλωση ενέργειας. Νομίζω όμως
1: ότι. Στο Κολωνάκι είχε πρόβλημα, ναι.
0: Αυτό επειδή εντάξει, δεν σπανίζουν πλέον αυτές οι μέρες πολύ έντονων θερμοκρασιών. Εκεί στον ΔΔΕ κάπως πρέπει να το δούνε.
1: Ναι, ναι,
0: αυτό
1: σίγουρα,
0: το πράγμα.
1: Δεν το συζητώ. Αλλά σου λέω, χθες ήταν μια ιδιαίτερη μέρα. Λοιπόν, εορτολόγια. Κανείς δεν γιορτάζει σήμερα. Αλλά σύμφωνα με το ορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των προφήτου Ζεκίλ, Απολιναρίου Επισκόπου, ευχαριστώ πάρα πολύ, Ραβένας, και Μαρτύρου Βιταλίου και Βαλερίας. Από αύριο ξανά χρόνια πολλά. Πάντως και σήμερα είναι υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Είναι σε κατάσταση κινητοποίησης, red code, αυτές οι τρεις περιοχές. Έχουμε και βάση σήμερα 11 η ώρα,
0: Ναι.
1: Μετά τις 11.
0: Πολύ σημαντική
1: μετά
0: ημέρα
1: τις 11.
0: Για χιλιάδες οικογένειες σήμερα.
1: Εντάξει, που έχουν χιλιάδες υποψήφοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων, πολύ μεγάλη αγωνία. Μετά τις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν. Είναι και νωρίτερα νομίζω, πέρυσι ήταν 25.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Προς το τέλος πάντως ήταν, αλλά είναι λίγο νωρίτερα. Θα μπορούν οι υποψήφοι να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που έχει το Υπουργείο, και όσοι έχουν εγγραφεί στην ειδική υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Θα μπορούν σε αυτή την πλατφόρμα να μπαίνουν όπως πάντα με τον οχταψήφιο κωδικό τους υποψήφοι και τα τέσσερα πρώτα κεφαλαία γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμο. Λοιπόν, οπότε είναι μεγάλη μέρα, δεν χρειάζεται, ψυχραιμία χρειάζεται, απογοήτευση λογικό είναι να υπάρχει, για να μην λέμε ψέματα, αν δεν είναι αυτό ακριβώς που θέλει κανείς. Ωστόσο δεν τελειώνει τίποτα στα 18, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γενικά πάντα είναι στο χέρι μας, δεν τελειώνει κάτι.
0: Τι θυμάσαι αυτή την ημέρα όταν βγαίνει να ανεβάσεις?
1: Ναι, απλώς θυμάμαι πολύ ιδιαίτερη την περιέγραφα ημέρα. Μια μέρα, ναι. Νομίζω ότι ήταν και ο Αντώνης εδώ, δεν θυμάμαι, νομίζω, ναι. Λέω ότι εξηγούσα τη διαφορά της διαδικασίας που πηγαίναμε στα σχολεία.
0: Ναι.
1: Τα χαρτιά,
0: ναι,
1: που ήταν στους τοίχους.
0: Σπρώχνόμασταν
1: εκεί. Σπρώχνόμασταν να δεις το
0: δούμε,
1: όνομα.
0: Τώρα είναι
1: δεν υπάρχουν τα ονόματα, υπάρχουν λέξεις.
0: Έβλεπες το μεταξύ το όνομά σου, ξέρεις, είχες και λίγο το άγχος.
1: Όχι, εγώ μιλάω για τα αποτελέσματα, για τις βαθμολογίες τότε.
0: Τις βαθμολογίες,
1: τις βάσεις δεν την πηγαίναμε.
0: Περίμενε, συγγνώμη.
1: Πηγαίναμε σχολείο για τις βάσεις. Εγώ στην τηλεόραση νομίζω τις μάθαινα.
0: Εγώ θυμάμαι για τις βαθμολογίες.
1: Και τις βαθμολογίες είναι οι κολλημένες.
0: Πηγαίναμε λοιπόν στο σχολείο. Εννοείται ότι σκάγαμε μύτη όλη την ίδια ώρα πάνω κάτω. Σπροχνόμασταν, αγωνιούσαμε. Εγώ θυμάμαι ότι έβλεπα το όνομά μου και έβλεπα και δίπλα και τα μόρια.
1: Ναι.
0: Και δεν το πίστευα.
1: Όχι, ρε, τα μόρια.
0: Μόρια, βαθμολογίες, τέλος πάντων. Αυτό, ναι, δεν θυμάμαι τι έβλεπα. Ναι. Ακόμα και τώρα, δεν το έχω ξεπεράσει αυτό. Ναι.
1: Νομίζω βαθμολογίες βλέπαμε κολλημένα αυτά στα σχολεία που ήταν τα χαρτιά. Εγώ θυμάμαι τις βάσεις τους. Πού τις στην τηλεόραση. Η πλατφόρμα δεν υπήρχε σίγουρα. Βάζουμε χέρια στα. Εγώ θυμάμαι πάντως όταν είχαν βγει βάσει από την τηλεόραση, ναι. Γιατί η μαμά μου δεν είχε πολύ χάρη εγώ για τη δημοσιογραφία καθόλου, θα έλεγα. Ή δεν ήθελε. Οπότε το θυμάμαι πολύ καλά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι χθες,
1: ναι,
0: είχαμε πραγματικά πάρα πολλές διακοπές ρεύματος, να τις διαβάσουμε όλες, γιατί υπήρχαν αρκετά προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν σε χιλιάδες πολίτες. Είχαμε στα ανατολικά προάστια της Αττικής, στη Λούτσα, στο Πικέρμι, στα Σπάτα, στην Μεταμόρφωση βορειότερα, στο Νέο Ηράκλειο, στη Νέα Ιωνία και στο Μενίδη. Επίσης λίγο πιο κεντρικά, στους Ζωγράφους, στον Γκίζη, στα Εξάρχεια,
1: ναι,
0: εντελώς κεντρικά, στο Κολωνάκι και στην Κυψέλη. Ενώ λίγο αργότερα, μετά τα μεσάνυχτα, και στη γειτονιά του Ψηρή. Είναι μεγάλο ζήτημα αυτό. Αν δεν αντέχουν οι υποσταθμοί του ΑΔΜΙΕ και το δίκτυο του ΔΕΔΙΕ, κάτι πρέπει να γίνει. Αυτές οι μέρες θα εμφανίζονται ολοένα και πιο,
1: ναι, ναι, ναι,
0: συχνά. Δεν γίνεται να είμαστε απροετοίμαστοι. Δεν γίνεται να πέφτει το ρεύμα. Και δεν υπάρχει καμία συνθήκη που μπορεί να μας βοηθήσει να το ξεπεράσουμε αυτό, ειδικά στις μέρες του καύσωνα, αν δεν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Οπότε είναι δεδομένο ότι κάτι πρέπει να γίνει.

0: Λοιπόν, είχαμε εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του ποινικολόγου, mm-hmm. του Σταύρου Γεωργίου. Υπήρχε σύλληψη χθες το βράδυ ενός 28χρονου Αιγύπτιου. Λοιπόν, ακόμα δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά σε κάθε περίπτωση οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ομολογήσει ο ίδιος ότι γνωρίστηκαν με το θύμα μέσω μιας κοινής παρέας, είχαν βγει νωρίτερα έξω για να διασκεδάσουν και όπως περιέγραψε, όταν είχε προσφερθεί να γυρίσει τον 28χρονο δικηγόρος, αυτό υποστηρίζει, ο σπίτι με το αυτοκίνητο, ωστόσο στη συνέχεια έκαναν μία στάση στο γραφείο του εκεί στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου και φέρεται να εκεί να τσακώθηκαν και όπως περιέγραψε ο ίδιος άρπαξε για το κεφάλι του, το άρχισε να το χτυπάει στους τοίχους και στα κομωδίνα μέχρι που προφανώς μέχρι που τον άφησε ανέστητο κάτω και πήρε μετά χρήματα και ένα λάπτοπ που βρήκε και εξαφανίστηκε. Τα ευρήματα σημειώνουμε, το ξέρουμε, το γνωρίζουμε από χθες, αυτό επιβεβαιώνουν ότι ο θάνατος προήλθε από χτυπήματα με γροθιές και γλωσσιές στο πρόσωπο. Τώρα, πώς έφτασε η αστυνομία στα ίχνη του? Έφτασε μέσω βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες στην περιοχή και επιβεβαιώθηκε και από DNA που εξετάστηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια παρουσία του στο χώρο. Οπότε τον εντόπισε στην Αχαρνών και τον συνέλαβαν. Έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παράνομη είσοδο στην χώρα, ενώ το 24 είχε κατηγορηθεί για σέλγια σε βάρος ανήλικης και γι' αυτό το 26 είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης του. Θα μάθουμε περισσότερα νομίζω και τις επόμενες ώρες. Αυτά έχουμε μέχρι στιγμής για την υπόθεση και επειδή διαβάζω διάφορα στο διαδίκτυο,
1: ναι,
0: και στα social media και από συναδέλφους,
1: ναι,
0: εντάξει, χρειάζεται λίγο έτσι καμιά φορά λίγο προσοχή σε κάποια πράγματα,
1: λίγο να είμαστε άνθρωποι,
0: λίγο μόνο να είμαστε, ναι, άνθρωποι, έτσι, υπάρχουν και παιδιά ίσως.

0: Λοιπόν, να πούμε όμως και μια πολύ σημαντική είδηση, Στεφανία.
1: Για πες.
0: Έρχεται από τις ΗΠΑ και το State Department. Η Τουρκία δεν πληρεί ακόμα τις προϋποθέσεις
1: του νόμου είδηση. Μπράβο, ναι.
0: Για ενδεχόμενη παραλαβή των F-35. Η αμερικανική πολιτική για το ενδεχόμενο μεταφοράς μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία παραμένει αμετάβλητη και η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία, αναφέρει το State Department σε επίσημη απάντησή του προς το Κογκρέσο. Η θέση αυτή διατυπώνεται σε επιστολή του Γραφείου Νομοθετικών Υποθέσεων του State Department προς το Δημοκρατικό Βουλευτή Wesley Bell, η οποία εστάλει κατόπιν σχετικού αιτήματος προς τον πρόεδρο Donald Trump για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις της κυρώσης Κάτσα. Ξέρεις, θυμάσαι εδώ Κάτσα, είναι αυτή η πράξη που συνδέει αμερικτά τους S-400 με το ζήτημα της απόδοσης των F-35 και παγώνει τα F-35. Το πρόγραμμα των F-35 και τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Χαμάς. Όπως αναφέρεται στην επιστολή, ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το State Department να απαντήσει εκ μέρους του Προέδρου. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, λοιπόν, επισημαίνει ότι η πολιτική των ΗΠΑ εξακολουθεί να διέπεται από το άρθρο 231 του νόμου Κάτσα. Είναι ο νόμος για την αντιμετώπιση των αντιπάλων της Αμερικής μέσω κυρώσεων. Mm-hmm. Του άρθρου 1245 του νόμου περί εξουδότησης εθνικής άμυνας για το οικονομικό έτος 2020 και σύμφωνα με την επιστολή, πριν μπορέσει να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε μεταφορά F-35 στην Τουρκία, η Άγκυρα θα πρέπει να συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Αυτό, όπως διευκρινίζεται, προϋποθέτει ότι η Τουρκία δεν θα κατέχει πλέον τον αντιεροπορικό σύστημα S-400, ούτε τον συναφή εξοπλισμό του, θα παράσχει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα το αποκτήσει ξανά στο μέλλον και θα εκπληρώσει τις υπόλοιπες απαιτήσεις πιστοποίησης που προβλέπει η νομοθεσία. Άρα, λοιπόν.
1: Άρα, πόρτα.
0: Λοιπόν, η Τουρκία.
1: Άρα, προς το παρόν είναι κλειστή η πόρτα. Παραμένει κλειστή, τουλάχιστον.
0: Η Τουρκία, λοιπόν, έχει ήδη πληρώσει και έχει ήδη αποκτήσει, έχει ήδη αγοράσει 6 μαχητικά F-35, τα οποία έχουν κατασκευαστεί, ήταν έτοιμα, αλλά από το 2018 βρίσκονται καθυλωμένα σε μια βάση, σε μια αποθήκη ειδική στην Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών και εκεί, όπως δείχνουν όλα, θα παραμείνουν.
1: Ναι, κοίτα, νομίζω ότι πλέον πάντως η Τουρκία υπάρχει μια διαφοροποίηση στη στάση της. Τώρα θέλω να πω ότι πριν από λίγο καιρό, δεν ξέρω αν η σύνοδος του ΝΑΤΟ ήταν καθοριστική σε αυτό, χρονικά ταιριάζει, αλλά πριν από το λίγο καιρό η Τουρκία θεωρούσε ότι θα μπορούσε με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω ποιον μαγικό τρόπο, αλλά αυτό θεωρούσε ή αυτό έδειχνε, ότι θα μπορούσε να κρατήσει τους S-400 και να πάρει κάποια στιγμή να προχωρήσει το πρόγραμμα των F-35. Φαίνεται τώρα, νομίζω, ότι το έχει καταλάβει και το έχει πάρει απόφαση ότι για να πάρει τα F-35 πρέπει να τα διώξει και να τα διώξει οριστικά. Δηλαδή, καταρχάς, όχι μόνο ότι δεν θα βρίσκονται στην Τουρκία, αλλά υπάρχει και μια εγγύηση ότι δεν θα επιστρέψουν και ποτέ.
0: Ναι, η Τουρκία.
1: Και αυτό είναι σημαντικό. Δεν είναι μόνο ότι θα τα στείλω, τύπου στα νοικιάζω, δεν ξέρω, ότι δεν θα επιστρέψουν ποτέ.
0: Ποτέ. Η Τουρκία είναι μια χώρα που βρίσκεται παντού και δεν βρίσκεται και πουθενά. Έτσι, ναι, την έχουν περιγράψει διπλωματικά. Ανήκει σε όλους και δεν ανήκει και πουθενά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τηρεί και κάποιες ισορροπίες και με τη Ρωσία. Είχε κυκλοφορήσει τις προηγούμενες εβδομάδες μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ το σενάριο ότι θα δοθούν οι S-400 σε κάποια από τις χώρες
1: του κόλπου. Ναι, μας είχαν αρθογραφήσει και στη Real News και στο Ινωμένο
0: και για το Κατάρ και για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν πολύ έντονες αντιδράσεις από το Κρεμλίνο και τη Ρωσία γι' αυτό.
1: Συγγνώμη, επίσης, για τους S-400 λες.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι.
1: Επίσης, υπάρχει και κάτι ακόμα. Όποιο κράτος τα αγοράσει, τα πάρει. Πρέπει να ξέρει και αυτό το κράτος ότι σε περίπτωση που θέλει F-35 θα το πάρει ή κάτι άλλο. Δηλαδή, κατάλαβες τι λέω.
0: Μα μία από τις αιτίες που σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες δεν γίνεται να πάνε οι S-400 στα κράτη του κόλπου είναι γιατί σταθμεύουν στην ευρύτερη περιοχή αρκετά αμερικανικά F-35 και αμερικανικά επίσης F-22 που είναι ένα άλλο υπερσύγχρονο αεροσκάφος. Δεν γίνεται να είναι, δεν είναι συναφή τα δύο προγράμματα, οι S-400 με αυτά τα υπερσύγχρονα αμερικανικά μαχητικά. Οι Αμερικανοί
1: και
0: δεν το
1: πρέπει
0: θέλουν
1: να, ούτως ή άλλως, επειδή είπες για την αντίδραση της Μόσχας, δεν πρέπει να υπάρχει ούτως ή άλλως και η συνένεσή της σε οποιαδήποτε μεταπόληση. Δεν πρέπει να υπάρχει.
0: Βέβαια.
1: Γι' αυτό. This world.
0: Λοιπόν, να πούμε πολλές καλημέρες.
1: Α, συγγνώμη, και το Αζερμπαϊτζάν άκουσα το μεταξύ.
0: Το Αζερμπαϊτζάν είναι μια καλή λύση.
1: Ωραία, να τα πουλήσουμε εκεί, αφού το αποφασίσαμε εδώ.
0: Να το πούμε στους επιτελείς της Άγκυρας. Το Πακιστάν επίσης έχει ακουστεί.
1: Ναι, απλά το Αζερμπαϊτζάν δεν το έχω ακούσει και το άκουσα πρόσφατα.
0: Ναι. Και εκεί πέρα υπάρχουν κάποιες τις οποίες πρέπει να. Γιατί εντάξει, και το Αζερμπαϊτζάν είναι πατρελοπαραγωγός χώρα. Έχει πολύ ισχυρές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, πραγματικά θέλω να το τονίσω για το Πακιστάν, γιατί είναι πολύ πιο μακριά από ό,τι άλλο έχει ακουστεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση, δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Η Μόσχα της αρέσει πάρα πολύ που υπάρχει αυτή η κατάσταση εντός του ΝΑΤΟ, την Τουρκία, την χώρα με το δεύτερο ισχυρότερο στρατό στην Βορειοατλαντική Συμμαχία, να είναι τόσο δυσαρεστημένη.
1: Βέβαια.
0: Και τις Ηνωμένες Πολιτείες με τον ισχυρότερο στρατό, μακράν του δεύτερου, στην Βορειοατλαντική Συμμαχία, να έχει στείλωση στα πόδια και να μην δίνει αυτό το πολύ σημαντικό όπλο, τον πολύ σημαντικό εξοπλισμό στην γειτονική μας χώρα.
1: Πάντως, επειδή πολλές φορές δίνουν πολύ μεγάλη σημασία σε κάποιες υποσχέσεις που δίνω, γιατί έχουν ξαναδοθεί τέτοιες υποσχέσεις από τον Τραμπ και έχουν ξαναγίνει δηλώσεις. Και όχι μόνο από τον Τραμπ, έτσι, και υπουργούς του. Βγαίνουν έτσι πιο, προαναγγέλουν πράγματα τα οποία τελικά τα ξεχνάνε μετά. Και οπότε να δούμε λίγο τι θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση. Εντάξει, γιατί υπάρχει και η Μέση Ανατολή, ο Τραμπ είναι στριμωγμένος. Οπότε εντάξει. Περιμένουμε λιγάκι να δούμε τι θα γίνει με το συγκεκριμένο θέμα. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Έχουμε ένα λεπτάκι ακόμα.
1: Έχουμε ένα λεπτάκι.
0: Εγώ πρέπει να σου πω ότι συνεννοούμε τα μάτια με τον Αντώνη.
1: Σιγά.
0: Ναι, κάνουμε και κάτι βεβαίως νοηματάκια.
1: Ναι.
0: Συνοηθήκαμε σε
1: εντάξει,
0: κάθε περίπτωση.
1: Όλα καλά, αφού συνεννοηθήκατε, σας εμπιστεύομαι.
0: Θα πρέπει να σου πω ότι έχουμε αρκετά γεωπολιτικά σήμερα να συζητήσουμε.
1: Έχουμε γεωπολιτικά και να συζητήσουμε λίγο για την Ουκρανία, γιατί φαίνεται τελικά ότι υπάρχει κλιμάκωση. Το λέμε εδώ και αρκετές μέρες, νέα κλιμάκωση. Αν και θεωρώ ότι ο όρος είναι αδόκιμος πια όταν υπάρχει κάτι σε εξέλιξη από τον Φεβρουάριο. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια κλιμάκωση και στο μέτωπο της Ουκρανίας και αυτό πλέον είναι ιδιαίτερος ανησυχητικό.
0: Λοιπόν, πάμε για ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ομολόγησε ότι τον σκότωσε έπειτα από καυγά. Δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για επανένταξη στα F-35 η Τουρκία, δηλώνει το State Department σε επίσημη απάντηση προς το Κογκρέσο. Σημειώνει ότι η αμερικανική νομοθεσία και πολιτική για το ενδεχόμενο μεταφοράς των μαχητικών παραμένει αμετάβλητη. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη, η φωτιά που ξέσπασε σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές στην Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Λίγο μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Στεφανία Κασίμη.
1: Αλέξανδρος Κώτης, εδώ θα είμαστε στο αληθινό ραδιόφωνο. Μέχρι να ψάξω το κινητό, δεν πειράζει να με παίρνει κανείς. Ελπίζω μέχρι τις 8. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων και Εύη Γιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Απαντά στο 211-200-8200 και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο. Στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr όπως έχετε κάνει πάρα πολύ ήδη. Σας ευχαριστούμε.
1: Πρωινή σήμερα.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Παύλο από το Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον Γρηγόρη. Καλημέρα στο Λευτέρη. Τσουνάμι Στεφανία λέει. Καλημέρα.
1: Έτσι με λέει.
0: Ναι. Καλημέρα στον Κωστή.
1: Με λέει ο Σπύρος έτσι, γι' αυτό καλέ.
0: Άκου τώρα λοιπόν ο Κωστής. Κωνσταντζα, ναι. Έβρεχε όλη νύχτα. Τώρα σταμάτησε λίγο. 17 βαθμούς, σκέπασμα με κουβέρτα.
1: Με
0: καλημέρα
1: κουβέρτα.
0: Και καλό φθινόπωρο. Κάντο λίγο.
1: Φτάνει να στείλει ο Σπύρο Παπαδάκη το ζακέτα να πάρει. Κουβέρτα να πάρει.

0: Καλημέρα στον Ανδρέα από το Παγκράτη. Καλημέρα, Στεφανία Αλέξανδρε. Με τόσα δις σκάνδαλα, καταχρήσεις, κλεψιές και σπατάλες, οι συνταξιούχοι θα δώσουν γερό μάθημα στις επόμενες εκλογές σε όσους δεν δώσουν τη 13η και 14η σύνταξη μισθό. Και επειδή. Να σου πω κάτι. Τα πολιτικά λίγο τα έχουμε ξεχάσει, τα έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη.
1: Τα έχουμε αφήσει στην άκρη. Έχει τόσο σημαντικά θέματα.
0: Έχει πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Έλεγε για τα γεωπολιτικά, ας πούμε, στην Ουκρανία. Ήταν εφιαλτικές
0: Θα τα αναλύσουμε όλα και υπάρχουν και αλλού εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση, επειδή υπάρχει αντίστροφη μέτρηση για τη ΔΕΘ.
1: Ναι,
0: εκεί πέρα που θα γίνουν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και νομίζω τότε θα ξεκινήσει επισήμως η προεκλογική περίοδος, θα πρέπει να πούμε ότι αυτό που λέει ο φίλος μας ο Ανδρέας από το Παγκράτη για την 13η και τη 14η σύνταξη ενδεχομένως να κυριαρχήσει στις εξαγγελίες.
1: Η σύνταξη φέτος, ας κυριαρχήσουν εκεί οι συνταξιούχοι. Λες να, μήπως ακούσουμε ξανά και πολύ έντονα τη μεσαία τάξη, γιατί το έχω ξεχάσει λίγο τελευταία.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Ακούγεται λίγο.
0: Δεν έχει άδικο. Λέ.
1: Αλλά νομίζω ότι όσο πλησιάζει πάντα η ΔΕΦ και εκλογές, ακούγεται λίγο περισσότερο. Τσίλι, η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όλα αυτά τα πράγματα. Να δούμε. Θες να πούμε για την Ουκρανία ή όχι?
0: Να την πούμε, βεβαίως. Εννοείται.
1: Λοιπόν. Στην Ουκρανία λοιπόν οι ώρες οι μέρες είναι όντως εφιαλτικές. Δηλαδή έχουν χάσει αρκετοί άνθρωποι τη ζωή τους σε ρωσικές επιθέσεις που έπληξαν πολλές περιοχές της Ουκρανίας. Και η πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε. Αυτό έγινε τώρα σήμερα, έχουμε Πέμπτη, την Τρίτη, μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με ντρόνς των τελευταίων ημερών. Έχουν χτυπήσει Οδυσσό, Ζαπορίζια, Χάρκοβο, Ντονέτσκ, Χερσόνα, Σούμι, για πλήγματα σε υποδομές, σε κατοικίες, δεκάδες τραυματίες και αμάχους. Έχει κάθε μέρα επιθέσεις τέλος πάντων. Και υπήρχε και ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο επικαλείται πηγές που γνωρίζουν έτσι όσα συμβαίνουν μέσα στο Κρεμλίνο και όσες συζητήσεις γίνονται, που αναφέρει ότι η Ρωσία δεν εξετάζει πλέον, λέει, το ενδεχόμενο να επιστρέψει τμήματα των κατεχόμενων ουκρανικών εδαφών στο πλαίσιο μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας.
0: Αλλά
1: δεν εξετάζει πια. Αλλά
0: τελείωσε.
1: Δεν εξετάζει.
0: Αλλά
1: επιδιώκει, λέει, να υπορωσικό έλεγχο τις κατεχόμενες περιοχές των περιφερειών Σούμι και Χάρκοβο κοντά στα σύνορα, ώστε να λειτουργούν σαν buffers, δηλαδή σαν ζώνες ασφαλείας. Το λέμε γιατί ο Πούτιν είχε δηλώσει ότι η Μόσχα ήταν έτοιμη να κάνει κάποιους επιβασμούς για το τέλος του πολέμου. Και αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάποια τέτοιες κατευθύνσεις είχαν συζητηθεί όταν είχε συναντηθεί με τον Τραμπ στην Αλάσκα το καλοκαίρι. Αυτή τη μεγάλη συνάντηση, θυμάστε.
0: Καλά.
1: Λοιπόν.
0: Χολιγουδιανή παραγωγή. Θυμάστε τα μαχητικά, τα έτσι. Χαλιά.
1: Δεν είχε
0: κέντρο,
1: γίνει βέβαια τίποτα, καμία επίσημη
0: απολύτως
1: συμφωνία.
0: Απολύτως
1: η κατάπαυση του πυρός. Αλλά τότε, από τότε αξιωματούχοι του Κρεμλίνου είχαν αναφερθεί σε ένα άτυπο πακέτο συμφωνιών της Άγκορας, το οποίο φέρεται να προέβλεπε την παραχώρηση από την Ουκρανία εδαφών στον Ντονέτσκ, την περιφέρεια Ντονέτσκ, με αντάλλαγμα την επιστροφή από τη Ρωσία των κατεχόμενων περιοχών στις περιφέρειες Σούμι και Χάρκοβο. Φαίνεται λοιπόν ότι τώρα σκληραίνει την στάση και ότι δεν είναι πλέον διατεθειμένος ο Πούτιν να προχωρήσει εδαφικές.
0: Δεν θα δώσω τίποτα.
1: Παραχωρήσεις.
0: Δεν θα δώσω ούτε αυτά.
1: Ναι,
0: θα
1: γιατί,
0: τα πάρω όλα.
1: Ναι, γιατί η Μόσχα, λέει, θεωρεί ότι ο Ουάσιγκτον έχει υιοθετήσει μια πιο συγκρουσιακή στάση απέναντί της και αυτό σημαίνει ότι αυτές οι άτυπες συνεννοήσεις που είχαν γίνει Πούτιν-Τραμπ δεν είναι πια σε σχέση, έχουν καταρρεύσει. Λοιπόν, αυτά. Και ότι δεν πρόκειται, λέει, να, έτσι έλεγε το δημοσίευμα, να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αν δεν πετύχει ο Πούτιν τον στόχο της πλήρους κατάληψης του Ντόνετσκ.
0: Αυτό όλο τι σημαίνει? Έχουμε 23 Ιουλίου του 2026.
1: 26,
0: Ο πόλεμος αυτός
1: το
0: μένεται
1: τον πόλεμο, ναι.
0: Από τις 22 Φεβρουαρίου του 2022.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ήτανε το βασικό έναυσμα της ενεργειακής κρίσης.
1: Βέβαια.
0: Μετά την περίοδο του κορονοϊού που οι τιμές είχαν παγώσει και είχαν κατρακυλήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, έκτοτε τα πάντα ανεβαίνουν. Και ήταν ουσιαστικά και το βασικό, η βασική κίνηση του κύματος της ακρίβειας που έρχεται και στις τσέπες μας. Και υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα δυστυχώς και σε άλλα, από άλλα σημεία του πλανήτη για πολύ έτσι μαύρα μαντάτα απέναντι σε αυτό το θέμα. Έχουμε και συστάσεις σε πλοία που συνδέονται με Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Σαουδική Αραβία να αποφεύγουν την Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν. Είναι και αυτή μια εξέλιξη την οποία έχω επιλέξει για να συζητήσουμε στο
1: Δανία. Είναι σωστό αυτό.
0: Γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μία ακόμα αναταραχή σε ένα τόσο κομβικό σημείο του πλανήτη μετά τα στενά του Ορμούς. Η Ερυθρά Θάλασσα είναι ένα από τα βασικότερα, ένας από τους βασικότερους κόμβους της διεθνούς ναυσιπλοείας. Έχουμε

0: αλλά και μικρών ταχύπλοων. Οι συστάσεις λοιπόν αφορούν τον κόλπο του Άντεν και πληροφορίες που αναφέρουν ότι υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο κινδύνου για ενδεχόμενο χτύπημα των Χούθη. Υπάρχουν λοιπόν συστάσεις προς εμπορικά πλοία που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία να αποφεύγουν την Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν έως ότου αυτό το επίπεδο κινδύνου για ενδεχόμενο χτύπημα των Χούθη μειωθεί. Τώρα,
1: θέλω να σου πω ότι ναι, βλέπω και στο ενικός μέσα στη νύχτα ότι οι Χούθη λέει χτύπησαν με βαλιστικούς πυράβλους σε αδραβικό δέξαμενο όπλο που βρισκόταν κοντά στην Ιεμένη.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, τώρα υπάρχει και ένα βίντεο, δεν ξέρω τώρα αυτά τα βίντεο, υπάρχει μια επιφύλαξη γενικότερα σε ό,τι βίντεο κυκλοφορεί, αλλά νομίζω ότι είναι σαφές αυτό, δεν μπορεί να δει και κάτι άλλο. Ναι, χτυπήθηκε 70 ναυτικά μίλια από το λιμάνι Αλ Σουκάικ της Σαουδικής Αραβίας. Οκ. Okay. Τι έχουμε, Δημήτρη Σταυραγαγή? Να τον.
2: Εσείς με καλέσατε, όχι?
1: Εγώ σας καλέσαμε.
0: Εμείς σας καλέσαμε.
2: Εμείς σας καλέσαμε.
1: Όχι, όχι. Εμείς σας καλέσαμε να μας δώσετε έτσι και την αθλητική ατζέντα.
3: Καλή σας ημέρα.
1: Ξεκινάμε σήμερα, κύριε Σταυραγάγη.
3: Παρά το γεγονός ότι σήμερα είναι 23 Ιουλίου, ξεκινάνε οι υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων, δύο ελληνικών ομάδων στα κύπελα Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο Λιούμπεν της Πολωνίας με την Δύναμο Ζάγκρεπ. Είναι στις 8 το βράδυ, είναι το πρώτο παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
0: Γερό το τεστ.
3: Πολύ δυνατό το παιχνίδι. Τόνισε ο Λύση, ο προπονητής ομάδος, ότι χρειάζεται να έχουμε προσοχή, να κοιτάμε πώς θα περάσουμε τις προκρίσεις, γιατί είναι μια πολύ καλή ομάδα, δύσκολη ομάδα. Έχει ένα θέμα τραυματισμού, μάλλον υπάρχει μια ίωση σε ένα παίκτη του ΠΑΟΚ και θα επιστρατευτεί ο Λίρατζης, που χθες δεν είχε φύγει με την αποστολή και έφυγε μετά. Ο ΠΑΟΚ παίζει λοιπόν στις 8. Για το Conference League στις 9 το βράδυ στην Ουγγαρία. Ο Παναθηναϊκός, επίσης πρώτο παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, θα αντιμετωπίσει την Πάκτσι στην πρώτη αναμέτρηση επί Ουγγρικού εδάφου. Στην ερχόμενη Πέμπτη είναι οι αγώνες οι δεύτεροι σε Τούμπα και στο Ολυμπιακό Στάδιο. Για σταθερότητα μίλησε ο Νίστρουμ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, και αυτός τόνισε ότι πρέπει να κοιτάμε ένα-ένα τα παιχνίδια για να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Και στόχος φυσικά και των δύο ομάδων, και του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, είναι να μπουν στη League Phase των διοργανώσεων, στο Europa και στο Conference League. Επίσης σήμερα στις 10:15 στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία ξεκινά την προσπάθειά της στην τελική φάση του World Cup. Η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών αντιμετωπίζει 10:15 στον προημιτελικό το Μαυροβούνιο, και φυσικά θέλει να κάνει να κερδίσει, να προκριθεί για να πάει στα ημιτελικά του θεσμού και συνέχεια να διεκδικήσει μια θέση στην πρώτη τριάδα. Είναι αρκετά δύσκολο παιχνίδι με το Μαυροβούνιο. Τα άλλα παιχνίδια της προημιτελικής φάσης για το παγκόσμιο κύπελο στο πόλο που γίνεται, είπαμε, στο Σίδνεϊ, Ιταλία, Γεωργία, Ισπανία, Αυστραλία και Ουγγαρία, Κροατία.
0: Λοιπόν, ξεκινάει.
3: Λοιπόν, γιατί θέλει κάτι να ρωτήσει.
0: Κοίτα,
3: ο άνθρωπος κοιτάει τα μάτια. Σε κοιτάει.
0: Θα το κρατήσω
3: και
0: εδώ.
3: Θέλει κάτι να πει.
0: Δεν θα φύγει ο Σταυρακάκης.
3: Κάτι θέλει να πει.
0: Δεν θα φύγει ο Σταυρακάκης.
3: Τι να του πω, δεν σου λέω.
0: Να μην κουνάει τα χέρια τη Στεφανία, λοιπόν. Όφι. ΑΕΚ και Ολυμπιακός. Πότε ξεκινούν?
3: Περίμενα. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει 4-5.
0: Ναι.
3: Θα μπει στον τρίτο προκριματικό γύρο.
0: Μάλιστα.
3: Η ΑΕΚ μπαίνει στα play-off.
0: Ναι.
3: Του Champions League.
0: Επίσης
3: και ο Όφι μπαίνει πάλι, νομίζω, στο conference στις 4-5 εκεί, σε αυτή την, στον Αύγουστο ξεκινάει.
0: Μάλιστα, στο conference ο Όφι, παρότι πήρε το κύπελο, δεν είναι στο Europa.
3: Μήπως είναι στο Europa ο Όφι?
0: Είδες αυτά τα πράγματα.
3: Γιατί έχουν αυτοί καθυστερούν.
0: Γι' αυτό το κοιτάω στα μάτια, Στεφανία μου, κατάλαβες. Αυτοί...
1: Ωραία, εγώ δεν ξέρω. Όπου είναι ο Όφι, τι.
0: Όφι, ναι, πήρε
3: ναι,
0: το κύπελο.
3: Όφι είναι ομάδα που είναι από την Κρήτη.
1: Ξέρω ποιος είναι ο Όφι.
3: Όχι, μπορεί να μην το ξέρεις.
1: Όφι, θα... Europa, ναι, τι.
3: Όφι παίζει στα...
0: στο Europa. Το βρήκε Στεφανία.
3: Όφι θα παίξει στο Europa.
1: Θα παίξει. Στο Europa θα παίξει. Πού να παίζει δηλαδή.
3: Θα παίξει στο Europa.
0: Υπάρχει και το conference.
3: Υπάρχει στο Europa. Φυσικά αυτές οι ομάδες, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Όφι, που έχουν το αβαντάζ ότι ξεκινάνε τον Αύγουστο, είναι πολύ καλύτερα. Τώρα για να παίξει 23 Ιουλίου, ο ένας παίζει στην Πολωνία, γιατί εκεί έχει έδρα η Ουκρανική ομάδα, και ο άλλος στην Ουγγαρία. Εντάξει, είναι λίγο ζόρι, αλλά έτσι είναι.
0: Είναι μεγάλο το ζόρι.

0: Ναι, είναι, αλλά έτσι...
1: Πάντα είναι πολύ δύσκολα αυτά τα μάτς. Θυμόμαστε τι είχε πάθει, ας πούμε, η ΑΕΚ με την ΟΑ.
2: Γιατί με την ΟΑ και ο Ολυμπιακός την έχει πατήσει πολλές φορές.
1: Και ο Ολυμπιακός την έχει πατήσει.
2: Όταν ξεκινάει νωρίτερα.
0: Μόνο ο Παναθηναϊκός δεν την πατάει.
1: Λοιπόν, αυτό θα το ξεπεράσουμε.
2: Να πατήσει, όχι, θα το ξεπεράσω. Εγώ θα απαντήσω.
1: Ναι.
2: Για να την πατήσει ο Παναθηναϊκός. Για να την πατήσει ο Παναθηναϊκός και τώρα θα γίνει έξαλλη η.
1: Έλα, την πατήση που παίζουμε και σήμερα.
2: Ποια είναι η απάντησή μου?
0: Πρέπει να παίζει.
2: Πρέπει να συμμετέχει. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό, χθες το βράδυ ήρθε ο
0: Μην Μανίτ. Αρχίζουμε πάλι. Κοίτα να σου πω κάτι. Εμείς ανοίγουμε το δρόμο. Είμαστε θεωρητικοί.
2: Ξέρεις, Στεφανία,
0: ανοίγουμε το δρόμο στις επιτυχίες και στις δόξες της χώρας.
2: Να πω εγώ τι θέλω, Μακιντάιερ, για τον Ολυμπιακό Αμερικανός Γκάρτ.
0: Όταν εσείς καθόσασταν στον καναπέ, εμείς πρωταγωνιστούσαμε στα σαλόνια της Ευρώπης.
2: Ήρθε ο Μακιντάιερ χθες. Είμαι εδώ για να βοηθήσω τους πάντες και ελπίζω να ταιριάξω την ομάδα. Είχε ο Αμερικανός Γκάρτ μια πολύ γεμάτη χρονιά με τον Ερυθρό Αστέρα. Καλό είναι να ζούμε με το σήμερα και με την επόμενη μέρα, όχι με το παρελθόν.
1: Καλά, τα μπασκετικά θα τα
0: αναλύσουμε. Με το παρελθόν.
1: Τα μπασκετικά θα τα αναλύσουμε.
2: Κάτι άλλο θέλει να ρωτήσει, γιατί σε βλέπω.
1: Δεν θέλω να ρωτήσω τίποτα.
2: Εντάξει, γιατί σε βλέπω ότι.
1: Θα το λήξω εδώ. Θα το λήξω εδώ, γιατί θα πάμε μέχρι τις 7 και τις 7 και μισή. Και δεν θα έχουμε γυρισμό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη Σταυρακάκη.
0: Και πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σα πω ότι η αγαπημένη καμπάνια του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια επιστρέφει, μεταφέροντα ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντα του δικού σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία του Τυχερό Αστέρα, φυγείτε μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ένα στον άλλο. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.

0: Real FM.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, Πέμπτη.
1: Πέμπτη σήμερα, ναι.
0: 23 Ιουλίου και αυτή η ημερομηνία πάντα θα μας θυμίζει αυτό το οποίο συνέβη σαν σήμερα το 2018 στο
1: Πριν
0: Μάτι.
1: 8 χρόνια.
0: Έχουν περάσει 8 χρόνια στο Μάτι, στην Ανατολική Αττική. Είναι μια ανοιχτή πληγή.
1: Ανοιχτή πληγή. Μια πληγή η οποία στήχησε τη ζωή σε
0: 104 ανθρώπους
1: και πραγματικά έχει αφήσει τα σημάδια της χαραγμένη αυτή η τραγωδία και στην περιοχή και σε ολόκληρη τη χώρα, στις ψυχές όλων μας. Οι μνήμες των οικογενειών των θυμάτων της φωτιάς αλλά και των εγκαυματιών, πάρα πολλοί εκ των οποίων ακόμα σε πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση και συνεχίζουν τον αγώνα τους για την αποκατάσταση της υγείας τους, είναι ανεξίτηλες ακόμα κάθε τέτοια μέρα. Είναι για τη χώρα ημέρα πένθους και θρήνου. Για αυτούς είναι κάθε μέρα ημέρα πένθους. Πολλοί από αυτούς ακόμα και σήμερα δεν μπορούν να περιγράψουν τα συναισθήματά τους αν τους μιλήσει κανείς. Είναι μια μέρα που δεν μπορούν να ξεχάσουν και είναι πάρα πολύ λογικό γιατί έχει σημαδέψει την ζωή τους. Εξακολουθούν να ζητούν δικαίωση, εξακολουθούν να προσπαθούν και θυμόμαστε και την αναφορά που έκαναν πριν από λίγες μέρες στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Τώρα εκείνη τη μέρα θυμόμαστε όλοι τι έγινε. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε 10 ραδιοφωνικές εκπομπές για να πούμε πώς ξεκίνησε η τραγωδία όταν μία σπίθα στον Ταού Πεντέλης ήταν η στιγμή που άρχισε να μετρά αντίστροφα ο χρόνος τη δεύτερη πιο φωνική δασική πυρκαγιά του 21ου αιώνα. Σε πάρα πολύ λίγη ώρα η φωτιά βγήκε εκτός ελέγχου, έφτασε στο Μάτι και άφησε πίσω τους 104 νεκρούς με το νεότερο θύμα να βρέφος μόλις 6 μηνών. Οι εκδηλώσεις μνήμης κορυφώνονται σήμερα με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και κυπορία στους χώρους όπου εκτελήθηκε μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.
0: Άρα λοιπόν λίγο μετά τις 7.30 θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Αριστίδη Χερουβίμ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με συγκλονιστική αξιοπρέπεια όλα αυτά τα χρόνια μιλάει στα μέσα ενημέρωσης με πολύ σταθερό λόγο και πραγματικά αξιοθαύμαστη ψυχραιμία και νυφαλιότητα. Ο ίδιος άνθρωπος από την πυρκαγιά έχασε τη μητέρα του, την αδελφή του και τις 5χρονες δίδυμες ανιψιές του. Το λέμε και ανατριχιάζουμε ακόμα, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα τα οποία...
1: Θυμάμαι και τι είχε πει στο ο κύριος Χερουβίμ μιλώντας στον Αντένα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στο πρόσωπο με πρόσωπο, που έλεγε τότε ότι δεν μπορώ να εκπροσωπήσω στο δικαστήριο τις νεκρές ανιψιές μου, δεν υπάρχουν για την πολιτεία. Ήταν συγκλονιστικό αυτό. Συγκλονιστικό, γιατί ο νόμος έλεγε τότε προβλέπει ότι αυτό το δικαίωμα μόνο σε συγγενείς πρώτου βαθμού. Συγκλονιστικός.
0: Πριν όμως από τον κύριο Χερουβίμ, έχουμε κανονίσει και μια άλλη συνέντευξη, έτσι δεν είναι, Στεφανία?
1: Βεβαίως, θα μιλήσουμε με τον κύριο Κρανίδη για να δούμε λίγο έτσι τι γίνεται με τα κίνητα και το Airbnb.
0: Ναι, και αυτό όχι μόνο για το Airbnb, νομίζω, θα είναι πολύ ωραία η συγκυρία ώστε να μιλήσουμε και για τα ενοίκια σε αρκετές από τις πόλεις. Σήμερα έχουμε και την ανακοίνωση των βάσεων σε αρκετές από τις πόλεις που θα σπουδάσουν οι πρωτοετής από την έναρξη της επόμενης εκπαιδευτικής περίοδου. Πριν όμως από όλα αυτά, φίλες και φίλοι, πρέπει να σας πω ότι έχουμε και διαγωνισμό. Είναι ο διαγωνισμός του Real FM με τους 7 τυχερούς που θα κερδίσουν 3 μέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιαστη. και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δεύτερο δώρο, κλιματιστικό Offit 12.000 BTU. Διεκδικήστε ένα κλιματιστικό Offit FV12 Inverter 12.000 BTU και απολαύστε άνεση όλο το χρόνο. Με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών, αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι. Αλλά και 5 διπλά εισιτήρια από τη Sinjets, σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7.40, στις 11 και στις 2.20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλωα της Sinjets από 28.70 για άνδρο σε 1 ώρα, από 28.70 για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητο σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι και τις 27 προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με εξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, κάντε κράτηση στο sinjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε λοιπόν 3 μέρες στο Πήλιο, κλιματιστικό Offit και 5 διπλά εισιτήρια από τη Sinjets. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Στη σύλληψη ενός 28χρονου Αιγύπτιου για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου που εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του, προχώρησαν οι αρχές. Φέρεται να ομολόγησε ότι τον σκότωσε έπειτα από καυγά, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές είναι σε σημασμένος που διαμένει παράνομα, χωρίς άσυλο στη χώρα μας και σε βάρος του εκκρεμού σε έντελμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024. Περισσότερα στο enikos.gr. Η Τουρκία δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του νόμου για ενδεχόμενη παραλαβή των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department σε επίσημη απάντησή του προς το Κογκρέσο. Στην επιστολή αναφέρεται ότι η αμερικανική πολιτική παραμένει αμετάβλητη, καθώς η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία. Σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης. Επανέλαβε παράλληλα ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της συνταγματικής θητείας. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν για 12η συνεχόμενη νύχτα. Αμερικανική επιδρομή στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ στο νοτιοδυτικό Ιράν στήχησε τη ζωή σε 2 ανθρώπους, ενώ 11 τραυματίστηκαν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Νωρίτερα οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης χτύπησαν με βαλιστικούς πυράβλους σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο. Σε εξέλιξη η φωτιά που ξέσπασε σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές στην Κάλυμνο. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιών. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται Αττική, Εύβοια και Ρόδος. Απότομη εντωμεταξύ θα είναι η αλλαγή του καιρού τις επόμενες ώρες, καθώς τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες διαδέχονται ξαφνικά μπουρίνια από τα βόρεια προς τα νότια. Λίγο μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός γκάρντ Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Ερυθρολεύκων. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, σποράδες και έβια, ανεμεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το απόγευμα στην Αττική με μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τις 7, ΡΕΛΕΦΕΜ 97 και 8. Ο κύριος Αλέξανδρος Κόντης.
1: Και η κυρία Στέφανη, η Κασίμη.
0: Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Μαζί.
1: Αφεντικό στο στούντιο είναι ο φίλος μας ο Αντώνης ο Μορτάκης, ο οποίος, να ξέρεις, ότι έχει και ένα προσωνύμιο.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι ο Playboy της Ραφίνας.
0: Playboy της Ραφίνας.
1: Ναι, δεν το έχεις ακούσει.
0: Όχι.
1: Κυκλοφόρησα στους δρόμους, πες Μορτάκης, ας πούμε.
0: Οπα,
1: για τον Playboy της Ραφίνας μιλάς.
0: Α, δεν το γνώριζα.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν,
1: στο 211-200-8200 απαντάει η φίλη μας η Εύη Βουγκλιώτη και όλες εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο. Στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Συγγνώμη λίγο απλώς.
1: Παρακαλώ.
0: Να πω λίγο στον Άρη. Καμιά φορά σκέφτομαι, αφού είσαι πολύ σταθερός ακροατής, προσπαθώ να. Μάλλον αλλάζεις, κάνεις ζάπινγκ ραδιοφωνικό. Δεν εξηγείται να το λες αυτό. Εάν απολύσεις το μάδευ μας, έχεις γεμίσει με ρεπορτάζ για τα Τέμπη και τον ΠΚΠ. Χθες ποιον είχαμε καλεσμένο. Δηλαδή, δεν μπορεί να το λες αυτό. Ποιον είχαμε εσύ, Αλέξανδρε, χθες καλεσμένο και δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι δυνατόν να το λες αυτό.
1: Χθες είχαμε τον κύριο Αντώνη Σαρόπουλο.
0: Είναι δυνατόν να το λες αυτό.
1: Τον δικηγόρο και πατέρα της 19χρονης Μάρθης, που ήταν μεταξύ των 57 θυμάτων. Μιλήσαμε για την δίκη για τα Τέμπη. Σήμερα θα έχουμε τον κύριο Αριστίδη Χερουβίμ. Δεν ξέρω πώς στο μυαλό σας είναι χωρισμένα κάποια πράγματα.
0: Κακώς είναι χωρισμένα, αλλά εδώ ειδικά στο Real FM έχουμε ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Δηλαδή. Ναι. Τον κύριο Ψαρόπουλο φέτος, τον έχουμε φιλοξενήσει.
1: Μην τα πολιτικοποιείτε. Ας φερθούμε σε αυτά τα ζητήματα πρωτίστως με άνθρωπια.
0: Αν είναι δυνατό, ρε.
1: Λοιπόν, να προχωρήσουμε, Στεφανία. Πρέπει να μιλήσουμε για την καμπάνια Milestones. Αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αέριου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Επειδή έχει πάει 7 και 9, θες να ξεκινήσουμε με τις εφημερίδες. Λοιπόν, ξεκινάμε με το ποντική στενή για τους πρώην «Η πόρτα της Ελλάς». Τα στοιχήματα του Σεπτεμβρίου για τον Τσίπρα, ΔΕΘ, δημοσκοπήσεις και ψηφοδέλτια, λίγοι και εκλεκτοί από τον ΣΥΡΙΖΑ όπως η Γεροβασίλη θα περάσουν από τη Χαραμάδα, το Κέντρο, το Στίγμα Διαχειριστικών Λύσεων και το Όχι σε Λογικές Κόμματος Διαμαρτυρίας ακόμα, κυβέρνηση, προεκλογικό στρες βγάζουν τα γκάλοπ, αλλά και πάντα από την πρώτη σελίδα του ποντικού, Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη καμπή η αιώνια σύγκρουση.
0: Κόντρα, καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της ΤΕΧΑΝ με εντολή της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα που αποκαλύπτουν το μεγάλο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη συγκλονιστικές καταγγελίες για το σκάνδαλο Νοβάρτης, τα SMS προς το Σαλμά που καίνε τον Άδωνη, έγινε ένας χαμούλης χθες στην Βουλή. Επίσης, τραγωδία Τεμπών, εισαγγελική πρόταση για παραπομπή αγοραστού και Τριαντόπουλου για το μπάζωμα, και αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Δολοφονία Γεωργίου, στο μικροσκόπιο DNA από τα νύχια του θύματος, είναι λίγο πριν, γιατί υπήρξε πολύ αργά εξέλιξη, αν έχει κλείσει περισσότερες εφημερίδες. Αργοσβήνει η αγορά, η ΕΣΕ προειδοποιεί για νέα λουκέτα στο εμπόριο. Μάλιστα.
1: Εφημερίδα Δημοκρατία, εκτέλεσε τον Άδωνη ο Σαλμάς. Ανοίξτε πάλι τον φάκελο του σκανδάλου Νοβάρτης. Αποκάλυψε ντοκουμέντα φωτιά για παθητική δωροδοκία του Υπουργού Υγείας. Έχασε τη μιλιά του ο λαλίστατος Γεωργιάδης. Στον αέρα η αρχαιοθέτηση.
0: Αφού απάντησε.
1: Εντάξει, εδώ πέρα, εγώ σου λέω, διαβάζω τι γράφει η Εφημερίδα Δημοκρατία. Στον αέρα η αρχαιοθέτηση για τα διευκρινιστικά του. Μπορεί να παραμείνει κι άλλο στην κυβέρνηση. Ακόμα, βόμβα από τον Γιώργο Βλάχο στη Βουλή. Ζητά εξηγήσεις από Μητσοτάκη για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης μετά τις αποκαλύψεις της Δημοκρατίας. Αίτηση για κατάθεση όλων των εγγράφων από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Απογευματινή. Μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανήλικους είναι το πρώτο θέμα της απογευματινής. Ακόμη, αγωγό φυσικού αερίου μέχρι τα κατεχόμενα σχεδιάζει η Τουρκία. Άλλη μία πρόκληση. State Department, η χειρόγραφη λειτουργία για τα F-35, σας το λέγαμε νωρίτερα. Άντι Μπέρναμ στείλε πίσω στην Αθήνα τα γλυπτά και χωρίς όρους. Η δήλωση του νέου Βρετανού Πρωθυπουργού το 23, την οποία φαίνεται ότι υποστηρίζει ακόμη.
1: Για να το δούμε.
0: Λοιπόν, Μέρι Λίντα ένωσε λαό και κολονάκι. Τα δύσκολα χρόνια, μεγάλη επιτυχία και η πολυκύματη ζωή της. Αύριο το τελευταίο αντίο. ΣΥΡΙΖΑ, τα βρόντιξε ο Φάμελος από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πρωτοφανής κίνηση από τον πρώην αρχηγό που εναξαρτοποιήθηκε και κράτησε την έδρα. Άγνωστα ντοκουμέντα από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι με τους 104 νεκρούς. Νέα σελίδα στην Άκτορ με προσφορές 2,23 δις στην αύξηση κεφαλαίου. Υπερκάλυψη κατά 3,6 φορές.
1: Εφημερίδα Εστία, πραξικόπημα στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Φλωρίδης αναστέλει το αυτοδιοίκητο. Απαγορεύονται οι εκλογές για νέες διοικήσεις έως τον Σεπτέμβριο του 2027. Ο Υπουργός επεκτείνει μετροπολογία την θητεία και διορίζει διοικήσεις χωρίς νομιμοποίηση, ιονός για μετάθεση εκλογών του χρόνου και απόπειρα χειραγώγηση μεγάλων ποινικών υποθέσεων ή ρύθμισης αναστάτωσης στον δικαστικό κόσμο από την πρώτη σελίδα της Εστίας, αλλά και ερώτηση Γιώργου Βλάχου στον Πρωθυπουργό για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης και η Εστία ασχολείται στην πρώτη της σελίδα με αυτό το θέμα, το οποίο νομίζω ότι θα μας απασχολεί. Στεφανία.
0: Ελεύθερος τύπος, 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο μάτι, θα κουβαλάμε για πάντα τον πόνο και την απώλεια. Αναλυτικός οδηγός για ενοικιαστές, τα 6 SOS για την επιστροφή ενοικίου, οδηγός για τη σωστή συμπλήρωση των κωδικών της φορολογικής δήλωσης. Τι κρύβει το πυρηνικό οχυρό του Ιράν που θέλει να χτυπήσει ο Τραμπ. Ακόμη, όχι το από το State Department για F-35 στην Τουρκία. Κόντρα με ΣΥΡΙΖΑ, ο Φάμελος κράτησε τη βουλευτική έδρα μέχρι να πάει στον Τσίπρα. Χρήστος Τριαντόπουλος για τα Τέμπη, εισαγγελική πρόταση παραπομπής στο ειδικό δικαστήριο, είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος.
1: Η καθημερινή παράθυρα διαφθοράς στο σύστημα ή άδειες. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα της ΕΑΔ για την πολυοδομία Ρόδου? Στεφανία, με ένα πόρισμα 145 σελίδων για την πολυοδομία Ρόδου, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποκαλύπτει τα παράθυρα στο σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών ή άδειες.
0: Είναι από λίγες μέρες βγήκε. Ναι.
1: Είναι πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρον και δυστυχώς συμβαίνουν αυτά και σε άλλα σημεία της χώρας. Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλου και άλλους 4 από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, καθώς και 4 εκ των 7 συγκατηγορουμένων του σε δίκη ενώπιον του ειδικού δικαστήριου για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, εισηγείται ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
0: Εφημερίδα των Συντακτών, το φάντασμα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμου. Μάριος Αλμάς βγάζει από το αρχείο την εμπλοκή του Άδωνη Γεωργιάδη. Νέα στοιχεία για την εμπλοκή του Υπουργού Υγείας στο σκάνδαλο, δημοσιοποίησε ο ανεξάρτητος βουλευτής. Την παρέτηση στην αποπομπή του ζήτησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ακόμη, εισαγγελέας για μπάζο Ματεμπών, Τριαντόπουλος και αγοραστός στο ειδικό δικαστήριο. Αναμονή της ολοκλήρωσης ανάκρισης για τον Κώστα Καραμαλή. Κώστα Χιλέα Καραμαλή. Λοιπόν, νομοσχέδιο για το νερό, ομόφωνο όχι των δημάρχων στην υφαρπαγή των ΔΕΙΑ. Καύσωνας, εργαζόμενοι εκτεθειμένοι σε επικίνδυνες συνθήκες, είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα των Συντακτών.
1: Το μανιφέστο, βόμβες κατά Σαλμά και Ανδρουλάκη. Καταιγιστικός Άδωνης Γιαννοβάρτης ήθελε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας, αλλά τον έκοψαν οι Αμερικανοί. Είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην έναρξη της σκευωρίας. Ο θλιβερός και λαϊκιστής πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα έβγαζε ακόμα και τον Βενιζέλο κλέφτη για να με πλήξει, σύμφωνα με την πρώτη σελίδα του μανιφέστο, αλλά και Σοφία Βούλτεψη. Ο Τσίπρας έταξε τον παράδεισο, έφερε την κόλαση στην εργασία και Κυρανάκης εις των τύπων των Ήλων Γιακοβέση. Υπάρχει θέμα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί δεν ζήτησε άρση ασυλίας για τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παρασύρη και τον Πολάκη.
0: Τα νέα. Συντάξη Χειρίας ανοίγει παράθυρο για αναδρομικά. Νέα γενιά διεκδικήσεων εν όψη. Μόνο νοτροπολογία ψηφίστηκε την αποκλεί. Ακόμη, ζούμε περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιείς. Τι αποκαλύπτουν δύο διεθνείς έρευνες. Μάτι 8 χρόνια μετά την τραγωδία, οι μνήμες και οι πληγές δεν σβήνουν. Ο εισαγγελέας παραπέμπει σε ειδικό δικαστήριο του Στριατόπουλο Αγοραστό και άλλους τρεις συμμετέχοντες. Από 2 Οκτωβρίου, επίσης, ξεκινούν οι δίκες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα Τα Νέα.
1: Ο ριζοσπάστης, κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των εξεριζωμένων από τους πολέμους τους. Εύσημα από την Κομισιόν στην κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση. Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και μετανάστες. Πάλι ενάντια στην αντιδραστική πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυβέρνησης κεφαλαίου, ενάντια στις πραγματικές αιτίες της προσφυγιάς και μετανάστευσης. Ακόμα, κυβέρνηση εφοπλιστές στέλνουν συνειδητά σε ναρκοπαίδιο τους συναυτεργάτες και καύσωνας εργοδοτικής ασχειδοσίας. Με τις πλάτες κράτους και κυβέρνησης, ξεσαλώνει εργοδοσία πάντα από την πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη.
0: Εσπρέσο, φόνος με άρωμα Σεριανόπουλου γράφει. Η εφημερίδα δεν είναι, δεν έχουν προλάβει την σύλληψη.
1: Ναι, πήγαμε λίγο
0: λοιπόν,
1: κουβά.
0: Λοιπόν, Μέρι Λίντα έσβησε ήσυχα στο γυροκομείο Αθηνών το άστρο της Ανατολής. Τα διαχρονικά σου ξέ και ο γάμος σταθμός με τον Μανώλη Χιώτη. Ακόμη. Ελεύθερη ώρα σήμερα. Μετά τη Βενεζουέλα και το Μεξικό, σειρά έχει Ελλάδα. Επίκειται μέγας σεισμός τον 15 Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.
1: Έλαχιστα και κύριοι, κουνείτε τη θέση σας.
0: Okay. Λοιπόν, ακόμη political. Μόνο στην political, ψηφιακός εγκέφαλος μπαίνει στα σχολεία.
1: Ναι.
0: Τι θα προβλέπει νέα πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για τους μαθητές σε βάθος 15 ετών.

0: Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας, τον πρώτο καλεσμένο μας, τον κύριο Μάνο Γρανίδη, είναι γραμματέας ενημέρωσης της Πομιδά, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Κύριε Γρανίδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα. Να είστε καλά, καλή εκπομπή.
0: Και σας ευχαριστούμε πολύ για την απόδοχη της πρόσκλησης. Μας βοηθάτε, μας ανοίγετε τα μάτια σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα,
1: με τα ακίνητα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τι φέρνει αυτή για τα τύπου Airbnb, για την βραχυχρόνια μισθοστοσία, αυτή η δικαστική απόφαση που έχει γίνει χαμός?
2: Ναι, είναι μια απόφαση του πρωτοδικείου, του μονομελούς, η οποία είναι, το κάνουμε έτσι, να το πούμε απλά.
0: Να καταλάβουμε τι είναι, ναι, και τι σημαίνει. Ναι.
2: Τι λέει δηλαδή? Λέει ότι στην ουσία αν έχουμε ένα κανονισμό, αν έχουμε λοιπόν ένα κτίριο που έχει ένα κανονισμό, μια σύσταση, ο οποίος αναφέρει ότι είναι αποκλειστικής χρήσης κατοικίας το κτίριο, μπορεί να απαγορεύσει δηλαδή στην ουσία τη χρήση σε βραχυχρόνια μίσθωση αυτών των ακινήτων που είναι των διαμερισμάτων, και υπερτερεί δηλαδή της νομοθεσίας και μπορεί να το απαγορεύσει, δηλαδή είναι ένα απαγορευτικό στοιχείο. Mm-hmm. Μόνο όμως στην περίπτωση αυτή, δηλαδή όταν έχουμε ένα κτίριο που είναι επαγγελματικών χρήσεων ή δεν έχουμε κανονισμό ή όλες τις άλλες περιπτώσεις, αυτό μιλάμε πάντα σε μια μεμονωμένη περίπτωση, δεν είναι νόμος, δεν σημαίνει ότι ισχύει για όλους. Αλλά αν κάποιος κάνει μια προσφυγή σε ένα αντίστοιχο κτίριο τώρα, ίσως υπάρχει ένα θέμα σε κάποιον που έχει μια τέτοια χρήση βραχυχρόνια, έτσι.
0: Ναι.
2: Γενικώς το μήνυμα εδώ ποιο είναι, που βλέπω εγώ? Πρέπει να κοιτάμε τον κανονισμό πάντα, πριν κάνουμε μια τέτοια, ας το πούμε, δραστηριότητα. Δηλαδή είναι πολύ βασικό να δούμε τι λέει ο κανονισμός. Εγώ θα έλεγα σε όλες τις χρήσεις, όχι μόνο για να κάνουμε βραχυχρόνια μίσθωση, ακόμα για να κάνουμε και ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή κάτι άλλο. Καλό λοιπόν να κοιτάμε τους κανονισμούς, να τώρα έχουμε και την περίπτωση που θα γίνει και ο νέος νόμος, έτσι είπαμε, έχουμε πει, θα είναι η επιτροπή που θα κάνει την αλλαγή του νόμου για τους κανονισμούς και τις συστάσεις πολυκατοικίες, ο οποίος είναι ένας παλιός νόμος του 1929, έτσι, ο πρώτος νόμος, έχουν βγει πολλές τροποποιήσεις. Αυτό θα τα προβλέψει, φαντάζομαι, εκ νέου.
1: Τώρα βέβαια, κύριε Γρανίδη, καλό είναι να υπάρχουν αυτές οι ρυθμίσεις και οι προβλέψεις, αλλά να τηρούνται και οι νόμοι. Γιατί πόσες περιπτώσεις πολυκατοικιών στο κέντρο της Αθήνας έχουμε να είναι από κάτω, π.χ. ένα συνεργείο. Μιλάω για πραγματικές περιπτώσεις. Να έχει πάρει άδεια το συνεργείο. Να έχει πάρει άδεια και η καφετέρια ή το μπαρ ή το εστιατόριο. Δεν απαγορεύεται, όχι. Μπορεί να μην απαγορεύεται, ναι, αλλά να προκύπτουν αρκετά ζητήματα και να εγκλωβίζονται και οι κάτοικοι της πολυκατοικίας, αλλά και οι επιχειρηματίες, ούτως ώστε μέχρι να βρουν λύση να μπαίνουν σε ένα αέναιο δικαστικό αγώνα.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση που τώρα έχει τέτοια απόφαση πάντως. Δηλαδή εγώ θα περίμενα... Ναι, αυτό λέω, θα περίμενα να γίνει εδώ και χρόνια κάποια προσφυγή. Ναι, αυτό όλο μου κάνει εντύπωση. Ναι.
2: Ναι, έτσι είναι. Όποτε γίνει, κρίνεται υπόθεση. Όταν κρίνεται μια υπόθεση, δεν σημαίνει ότι αυτό μεταισχύει για όλους τους άλλους. Δεν υπάρχει νομοθεσία σχετική. Υπάρχουν άλλα πράγματα για τις βραχυχρόνιες. Γενικά ψάχνουμε το μέτρο, έτσι. Αυτή είναι η λογική εδώ πέρα.
0: Είναι νομολογία όμως.
2: Είναι μια νομολογία, αλλά πρέπει να γίνουν διαδικασίες για κάθε μια υπόθεση.
0: Ναι, βέβαια.
2: Είναι περιπτώσεις που μπορεί άλλοι ένοικοι να μην έχουν πρόβλημα. Μπορεί αυτός που έχει τη βραχυχρόνια να τηρεί κάποιους κανόνες και να μην δημιουργεί θέμα. Είναι δεκάδες περιπτώσεις. Η λογική λοιπόν είναι όμως, για να πάμε στο όλο,
0: ναι.
2: Κοιτάμε τον κανονισμό τι γράφει. Πλήρως. Πρέπει να έχουμε πάρει τον κανονισμό. Οι κανονισμοί είναι πολύ παλιοί, πολλές φορές δεν τους έχουμε κιόλας. Γι' αυτό και τώρα οι αλλαγές που θα γίνουν μπορεί να είναι και ακόμα σε ψηφιακή μορφή πια οι κανονισμοί, θα είναι σύγχρονοι, ναι. Θα προβλέπουν πολλά. Γιατί βλέπετε τι συμβαίνει όταν έχουμε μια συμβίωση πολυδιοκτησιών, έτσι, και αρχίζει το πρόβλημα.
1: Να το συζητήσουμε λιγάκι και αυτό. Αν δεν υπάρχει ο κανονισμός πολυκατοικίας, πώς μπορεί να συγκροτηθεί?
2: Θα πρέπει να συνεννοηθούν όλοι οι συνειδιοκτήτες,
1: ναι,
2: και να το συντάξουν.
1: Μάλιστα. Θα χρειαστεί, ας πούμε, βοήθεια κάποιου νομικού, κάποιου συμβολιογράφου, κάποιου δικηγόρου?
2: Οπωσδήποτε. Νομικού, συμβολιογράφου, μηχανικού να κάνει ένα πίνακα. Mm-hmm. Έχει μια διαδικασία.
1: Γιατί ξέρετε και οι ίδιοι ενοικοί μια πολυκατοικία ενδεχομένως να μην γνωρίζουν τι πρέπει να περιλαμβάνει ο κανονισμός.
0: Ναι, μπορούν
2: και να τον τροποποιήσουν, άμα βρεθεί η κατάλληλη πλειοψηφία, έτσι. Πρέπει να. Πάλι θέλει πλειοψηφία να τον τροποποιήσει. Ανάλογα τι λέει η σύσταση, μπορεί να λέει και ομοφωνία. Πάρει και πλειοψηφία. Έναν υφιστάμενο κανονισμό, έτσι, γι' αυτό μιλάω. Αν υπάρχει ήδη. Όταν δεν υπάρχει, για να συνταχθεί, πάλι πρέπει να συνεννοηθούν όλοι, να πάνε στους κατάλληλους ειδικούς, να το συντάξουν και να τον υπογράψουν. Να υπογράψουν. Δεν είναι έτσι απλό, δηλαδή, δεν είναι μια μέρα δουλειά που λέμε. Η εξωτερική ενώση είναι δύσκολη.
0: Η εικόνα που. Αν έχετε, έχουμε ολοκληρώσει λίγο για την.
2: Ναι.
0: Ωραία.
1: Νομίζω, ναι.
0: Τις πολυκατοικίες. Μία πολύ σύντομη απάντηση για το εξής. Σε σχέση με τις βραχυχρόνιες μισθώς συνολικά στην Ελλάδα, κάποια στιγμή είχαμε δει μία έκρηξη. Μετά λέγαμε ότι ανάλογα με την περιοχή, δεν μιλάω τώρα για το Κουκάκι, την Ακρόπολη. Τώρα, κάποια στιγμή, τέλος πάντων, εκεί προφανώς έχει παραμείνει. Αλλά κάποια στιγμή υπήρχε μία τάση όλοι να κάνουν το σπίτι τους, να το γυρίζουν σε βραχυχρόνια μίσθωση. Μετά υπήρξε, προφανώς, επειδή καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο να νοικιάσει παντού ένα σπίτι, υπήρχε κορισμός, ναι, και δεν είναι εύκολο να νοικιάσει ένα σπίτι όλο το χρόνο. Υπήρξε μετά, υπήρχαν και ζημιές, υπήρχαν και όλα αυτά τα γνωστά, τέλος πάντων, να αναλύσουμε τώρα.
2: Σωστά,
0: υπήρχε μία στροφή στην μακροχρόνια μίσθωση. Τώρα είμαστε σε αυτό το σημείο.
2: Όχι, ιδιαίτερα.
0: Πού είμαστε, ξανά πίσω?
2: Είμαστε σε ένα σημείο κορισμού, θα έλεγα, στα βραχυχρόνια. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη προσφορά. Βεβαίως υπάρχει και η ζήτηση πολύ μεγάλη. Βλέπουμε και τα ρεκόρ του τουρισμού. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη, έτσι, γιατί χωρίς τις βραχυχρόνιες δεν μπορούσαμε να κάνουμε τα ρεκόρ. Δεν υπάρχουν οι κλίνες στις μονάδες τουριστικές. Αλλά νομίζω ότι έχουμε φτάσει στον κορισμό, στο απότατο σημείο. Κάποιοι αρχίζουν και κινούνται προς την μακροχρόνια. Υπάρχουν και κάποια κίνητρα, θέλετε να το θυμίσουμε, ότι ας πούμε, αν είσαι ένα χρόνο στη βραχυχρόνια και πας στη μακροχρόνια, τα πρώτα τρία χρόνια δεν έχεις φόρο μισθωμάτων. Υπάρχει ήδη κίνητρο φορολογικό, τώρα που μιλάμε. Και έχεις και βεβαίως άλλη λογική, να το πούμε για να το ξέρει ο κόσμος, μην ακούει για αποδόσεις κλπ. Στη βραχυχρόνια έχεις όλα τα έξοδα τα αναλαμβάνεις εσύ. ΔΕΗ, WiFi, νερά.
0: Ποιος να τα αναλάμβανε δηλαδή.
2: Έτσι, δεν είναι όπως είναι η μακροχρόνια που τα καλύπτει ο μισθωτής. Και παίρνει το μισθωμά σου και είναι άλλη φορολογία.
1: Θεωρείτε λοιπόν πλέον ότι τα έσοδα δεν είναι τόσο πολλά.
2: Για όλους όχι. Ναι. Για όλους όχι. Ένα ποσοστό δεν είναι μεγάλα.
0: Συνότι με δημιουργεί και αυτό το πράγμα τώρα για να το λέμε. Εγώ θυμάμαι κάποια στιγμή που ήμουν ένα. Παλιά τώρα. Ήμουν στην Κέρκυρα κάποια στιγμή. Και όποιος επειδή με βλέπανε σε κάτι μαγαζιά που έχει ένα καταστήμα που είναι με είδη σπιτιού, όποιος με σταματούσαν και με ρωτούσαν, επειδή προφανώς νόμιζαν ότι φτιάχνω σπίτι, αν νοικιάζω σπίτι, φοιτητές. Και το συζητούσαμε και με τον Αλέξανδρο στο διάλειμμα.
2: Υπάρχει ζήτηση. Βέβαια και η άλλη λογική που έχω πει κι εγώ, δεν είναι το στεγαστικό με την βραχυχρόνια. Για να ξεκαθαρίζουμε. Πρώτον, δεν είναι για τόσο πολλά. Είναι μόνο το 2-3% του συνόλου σε ποσότητα ακινήτων μιλάω. Έχει επηρεάσει βέβαια τη μέσα, όσο ψυχολογικά θα έλεγα κυρίως. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα, ας πούμε λοιπόν ότι έχουμε ένα ακίνητο βραχυχρόνια και μπαίνει στη μακροχρόνια.
1: Ναι.
2: Ρωτάω εγώ, σε ποιο επίπεδο τιμών θα πάει ένα ανακίνητισμένο ακίνητο τέλειο, έτσι, γιατί είναι πολύ δυνατό. Το ακίνητο είναι υψηλή ποιότητα.
1: Σε αρκετά υψηλό.
2: Μπράβο. Άρα δεν θα ρίξει τις τιμές αυτά τα ακίνητα συγκεκριμένα.
1: Και επειδή λέτε ότι δεν θα πέσουν οι τιμές, και ένα μικρό σχόλιο σας σε λίγα δευτερόλεπτα για το τι συμβαίνει με αρκετές φοιτητού πόλης σε όλη την χώρα, γιατί έχουμε σήμερα και την ανακοίνωση των βάσεων.
2: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, το είχα πει και σε κάποιες άλλες εκπομπές. Πρώτη κίνηση, μετά την επιτυχία αυτή, που είναι μια επιτυχία σημαντική για ένα νέο παιδί, η πρώτη κίνηση, αν κάποιος έχει ανάγκη, πρέπει να είναι να βρει τη φοιτητική στέγη. Πρώτη,
1: ακριβώς.
2: Τώρα που μιλάμε. Μην περιμένει το Σεπτέμβριο. Χάθηκε εκεί. Τώρα έχει καλύτερη
1: τιμή. Θα πετύχει καλύτερη τιμή τώρα.
2: Ναι. Τώρα, γρήγορα. Μπροστοβαρός. Όχι τελευταία στιγμή, να μην κάνει ένα κίνητο, γιατί δεν υπάρχει και μέρημνα. Δηλαδή, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα των πανεπιστημίων και τη πολιτεία. Δεν έχουν κάνει καθόλου στεγαστική μέρημνα στου φοιτητέ. Θα έχουν δυνατότητε να το κάνανε. Θα μπορούσαν να κάνουν. Ας πούμε, εμείς είχαμε πει την Πομιδά και ειδική πλατφόρμα τύπου Gov που να φέρουν κοντά τη ζήτηση και την προσφορά όλο τον χρόνο. Όχι να περιμένουμε το μήνα αυτόν. Που είναι δύσκολο. Και γενικά δεν υπάρχουν και αιστείες καθόλου από το κράτος, δυστυχώς.
1: Είμαστε σίγουροι ότι οι γονείς και οι νέοι φοιτητές θα ακούσουν τις συστάσεις σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κρανίδη.
2: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
6: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
0: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Φέρεται να ομολόγησε ότι τον σκότωσε έπειτα από καυγά. Δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για επανένταξη στα F-35 η Τουρκία, δηλώνει το State Department σε επίσημη απάντηση προς το Κογκρέσο. Σημειώνει ότι η αμερικανική νομοθεσία και πολιτική για το ενδεχόμενο μεταφοράς των μαχητικών παραμένει αμετάβλητη. Περισσότερα στο real.gr. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Λίγο μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδαρέως Καραμαγκά, στον Κηφισό, από το ύψος των Κτέλεως, Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος του Περιστερίου, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, Στεφανία Κασίμη και Αλέξανδρος Κόντης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8. Πολλές καλημέρες στον κύριο Βάιο, στον Χρήστο από την Κυψέλη, στον Κώστα από τα Πατήσια και στον Ανδρέα από το Παγκράτη, που είναι το ίδιο πρόσωπο. Φίλε μας, ξέρουμε, βλέπουμε και ένα πράγμα που λέγεται IP. Δεν χρειάζεται να στέλνεις με διαφορετικά ονόματα και με διαφορετικές περιοχές. Μπορείς να στέλνεις όσα μηνύματα θέλεις με το πραγματικό σου όνομα. Θα διαβάζουμε όσα είναι εφρεπή. Καλημέρα και στον κύριο Λοΐζο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Εκεί είναι ο κύριος Αριστίδης Χερουβίμ. Είναι συγγενής θυμάτων στην εθνική τραγωδία στο Μάτι, σε αυτό το οποίο συνέβη πριν από 8 χρόνια ακριβώς, και ακόμα αντιμετωπίζεται και είναι και παραμένει μια ανοιχτή πληγή για όλους εμάς. Κύριε Χερουβίμ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και ακόμα συνεχίζεται και ο δικαστικός Γολγοθάς σας. Δεν έχει τελειώσει ακόμα.
2: Ναι, έχει σχεδόν τελειώσει, θα λέγαμε. Έχει αποφανθεί και ο Άριος Πάγος, έχει καταδικάσει τελεσίδικα τους ενόχους. Έχει μείνει σε κρεμότητα, επιστρέφει στο εφετείο το σκέλος της μη αναγνώρισης πρώτερου συνομοβίου. Δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά το προηγούμενο εφετείο και διαφώνησε τώρα ο Άριος Πάγος και το ξαναστέλνει στο δικαστήριο. Και έχει οριστεί για 16 Σεπτεμβρίου αυτή η δίκη.
1: Σε σχέση με την αναφορά που κατέθεσε ο σύλλογος στην εισαγγελία.
2: Η υπόθεση του ομαδικού τάφου είναι μια υπόθεση την οποία την αναφέρουμε οι συγγενείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε κάνει και συνέντευξη τύπου, είχαν έρθει οι δημοσιογράφοι κλπ. Βέβαια ποτέ δεν είχε πάρει την δημοσιότητα. Ποτέ δεν έχει αντιμετωπιστεί όπως νομίζουμε ότι έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Δεν καταλαβαίνω γιατί το θεωρούμε κάτι φυσιολογικό σε μια χώρα.
0: Όχι, δεν είναι φυσιολογικό και έχουμε πολλές απορίες για αυτό. Ετοιμάζει και η Real News την Κυριακή ένα πολύ μεγάλο ρεπορτάζ ακριβώς για αυτό το θέμα. Πείτε μας λιγάκι για τον ομαδικό τάφο στο νεκροταφείο της Νέας Μάκρης, πώς προέκυψε και τι ζητάτε πλέον
1: ναι, γιατί το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται είναι αν τηρήθηκα όντως όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης πριν από την ταφή.
2: Εντάξει, δεν μπορώ να σας πω για το τι διαδικασίες γίνανε, αν και έχουμε πολλά δείγματα ότι και μετά την ημέρα εκείνη, την τραχύτη πριν από 8 χρόνια που τίποτα δεν λειτουργήσε, μπορεί και στη συνέχεια τα πράγματα να μην πήγαν όπως έπρεπε να πάνε. Ενώ στην ταυτοποίηση και στις παραδόσεις των σωρών στους συγγενείς κτλ. Να σας πω εντάχει το ιστορικό. Κάποια κυρία η οποία είχα στη μητέρα της στο μάτι, κάποια στιγμή είδε στο νεκροταφείο της Νέας Μάκρης ένα λόφο από χώμα και δύο καρέκλες από πάνω. Και ρώτησα από περίεργη, ρε παιδιά, τι είναι αυτό, περί τίνος πρόκειται. Εύκολα καταλαβαίνει κανένας ότι μιλάμε για τον ομαδικό τάφο που είχαν βάλει δύο καρέκλες από πάνω για να μην πατάει κανένας. Το αντιλήφθηκε πληροφορήθηκε και ο Δήμαρχος ο σημερινός και έφτιαξε ένα μνήμα κανονικό δηλαδή με μάρμαρα κτλ. Να σκεφτείτε ότι η ταφή αυτή μετά στη συνέχεια αρχίσαμε σιγά σιγά περνώντας τα χρόνια και αφού άρχισαν τα δικαστήρια κτλ. Και το συζητάγαμε μεταξύ μας έγινε μια έρευνα, ζητήσαμε έγγραφα από την ιατροδικαστική υπηρεσία και από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της ΔΑΕ δηλαδή της Πυροσβεστικής. Και όλα αυτά που σας λέμε είναι επίσημα, με σφραγίδες και τα λοιπά, είναι από χαρτιά της ιατροδικαστικής υπηρεσίας και της πυροσβεστικής.
0: Τι έχει ταφεί όμως εκεί, τι γνωρίζουμε ακριβώς τι έχει ταφεί εκεί και γιατί.
2: Λοιπόν, ο τάφος έγινε, αν θυμάμαι καλά, το Μάιο του 19, μιλάμε για σχεδόν ένα χρόνο μετά.
0: Ναι.
2: Υπήρχαν σακούλες με μέλη θυμάτων στο σχιστό και τις φυλάγανε. Και μάλιστα θυμάμαι ότι το σχιστό ήταν κλειστό για μήνες, γιατί η μία πτέρυγα τουλάχιστον. Γιατί υπήρχε αυτό το θέμα, αυτή η εκκρεμότητα, τα οποία κάποια στιγμή τα φάψανε στο νεκροταφείο της Νέας Μάκρης. Σύμφωνα λοιπόν με τα χαρτιά της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, μέσα υπάρχουν μέλη αταυτοποίητα, έχει γίνει δηλαδή εξέταση DNA, αλλά δεν ταυτοποιήθηκαν με συγγενείς, με εμάς. Υπάρχουν μέλη ταυτοποιημένα, δηλαδή για κάποιο λόγο η πυροσβεστική ή ο όποιος αρμόδιος ενώ παρέδωσε σε μένα το πτώμα της μητέρας μου. Στη συνέχεια βρήκε κάποιο μέλος της. Και δεν έκανε τον κόπο να μου το παραδώσει και αυτό.
0: Αν είναι δυνατόν.
2: Υπάρχει αυτό. Υπάρχουν ζωικά μέλη, πράγμα το οποίο προκαλεί ακόμα περισσότερο και είναι και ποινικό αδίκημα, μέλη ζώων δηλαδή, και αντικείμενα, τα οποία τώρα τι αντικείμενα είναι, ναι, δεν γνωρίζουμε. Το ζητούμενο είναι λοιπόν να αποφανθούν οι αρχές περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή αυτό τώρα ότι μιλάμε με δικούς μας υπολογισμούς, μιλάμε για 16 ταυτοποίητες σωρούς.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε ότι το 102, το 104 γίνεται 120 και.
1: Ναι.
2: Για τα θύματα μιλάω.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί να διευκρινίσω, το δικαστήριο έγινε για 102 θύματα. Εμείς μιλάμε για 104 με τη λογική ότι άλλοι δύο εντοματίες έφυγαν εν τω μεταξύ.
0: Ναι.
2: Και γι' αυτό υπάρχει αριθμός 104.
0: Όμως υπάρχουν και ταυτοποίητα θύματα.
2: Υπάρχουν και αυτά τα 16 μέλη.
1: Όπως αναφέρετε. Ναι.
2: 16 θύματα. Σύναν δείτε την ανακοίνωσή μου και μία γυναίκα η οποία είχε εγκαύματα, πνίγηκε. Αν θυμάμαι καλά, η σωρός της βρέθηκε στο Σαρωνικό. Η ιατροδικαστική υπηρεσία την έχει την υπολογίζει σαν θύμα από τη φωτιά στο μάτι.
0: Και βρέθηκε αρκετό καιρό και μετά την πυρκαγιά.
2: Βρέθηκε καιρό μετά και έμεινε στο σχιστό μέχρι την άνοιξη του 20.
1: Ναι.
2: Μιλάμε για 2 χρόνια μετά. Και την ενταφιάστηκε τελικά κάπου στον Πειραιά.
0: Συγγνώμη, έχει ταυτοποιηθεί αυτή η γυναίκα, δηλαδή έχουν υπάρξει συγγενείς της?
2: Προφανώς δεν υπήρχαν συγγενείς. Τώρα, υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε ότι μπορεί να είναι αλλοδαπή, μπορεί να είναι.
1: Κύριε Χερουβίμ, κάποια στιγμή, νομίζω πέρυσι ήταν στις αρχές του 25 ή στα μέσα του 25, δεν έχει και μεγάλη σημασία. Είχατε πει, θυμάμαι στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολά στο Πρόσωπο με Πρόσωπο στον Αντένα, ότι δεν μπορούσατε στη δίκη να εκπροσωπήσετε τις ανιψιές σας, γιατί ο νόμος προέβλεπε αυτό το δικαίωμα σε συγγενείς πρώτου βαθμού. Και πραγματικά είχατε συγκλονίσει και είχατε εξηγήσει και σε εμάς το ενικός μετά πως προσπαθήσατε επανειλημμένως να αναθεωρηθεί η διάταξη που προβλέπετε από τον ποινικό κώδικα σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση θυμάτων, στέλνοντας επιστολές. Ακόμα νομίζω και στον κύριο Μητσοτάκη είχατε στείλει, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι,
1: υπήρχε κάποια ανταπόκριση τελικά.
2: Να εξηγήσω ότι μπορείς να εκπροσωπήσεις θύματα μέχρι δεύτερου βαθμού. Εμένα οι ανιψιές μου δεν είχαν κανέναν άλλον συγγενή. Εμένα το δικαστήριο δηλαδή όταν με κάλεσε η έδρα να καταθέσω, μου είπε θα καταθέσεις για τη μητέρα σου και την αδερφή σου. Είναι δηλαδή σαν αυτά τα παιδάκια, σαν να μην υπήρξαν ποτέ για το ελληνικό κράτος. Να πω επίσης ότι υπάρχουν συνολικά 5 παιδάκια που δεν εκπροσωπούνται στο δικαστήριο και υπάρχουν φυσικά και ηλικιωμένοι άνθρωποι οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται στο δικαστήριο.
1: Συγγνώμη, προσμετρώνται στην ποινή. Συγγνώμη που το

0: απευθεία στο δικαστήριο και να πει πέντε πράγματα. Εντάξει, μπορεί το κράτος να κάνει τη διαδικασία, αλλά μιλάμε για κάτι εντελώς τυπικό και μιλάω ξεκάθαρα για το ποινικό δικαστήριο, για να μην εμπλακεί η δικιά μου η προσπάθεια με χρήματα. Γιατί ναι, όταν το έθεσα το θέμα, μου είπαν έλα τώρα για τα λεφτά πας. Λοιπόν, για μένα ξεκάθαρα, εγώ ξεκάθαρα μιλάω για το ποινικό δικαστήριο, για να μπορεί ο θείος, η θεία ή τέλος πάντων ο μοναδικός συγγενής να κάτσει στην καρέκλα εκεί πέρα που καταθέτουμε και να πει είμαι εδώ για την οικογένειά μου και θα μιλήσω για την οικογένειά μου. Και δεν δέχομαι περικοπές να μου πείτε ότι τα ανήψια μου εμένα δεν είναι οικογένεια.
1: Ναι, υπήρξε τελικά, αντιλαμβανόμαστε, ναι.
0: Δεν είχε καμία απάντηση από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ευαισθητοποιήθηκε και κατέθεσε μια πρόταση νόμου, η οποία φυσικά πήγε στο καλάθι των Χρήστων.
1: Α, δεν έγινε τίποτα, νόμιζα κάτι έγινε.
0: Τίποτα. Δεν έχει γίνει.
1: Εσείς τόσα χρόνια μετά αισθάνεστε έστω και μία δικαίωση?
0: Κοίταξε.
1: Δηλαδή είμαστε 8 χρόνια μετά.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν καταδικαστεί.
0: Να πούμε την αλήθεια, το ότι κάποιοι άνθρωποι φυλακίστηκαν,
2: ναι,
0: είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς το αφήσεις να περάσει, έτσι, γιατί δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει σε αυτή τη χώρα.
2: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, γυρνώντας το χρόνο πίσω και επειδή και εγώ προσωπικά ήμουν κάθε μέρα στο δικαστήριο, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με την υπόθεση, όταν ξεκινάς τη διαδικασία για αυτό το συμβάν, όταν ξεκινάς να βρεις τους ενόχους, το τι πήγε στραβά από τον εισαγγελέα στην αρχή, τον ανακριτή και όλα τα συμβούλια που πέρασε αυτή η υπόθεση, όταν βγάζεις έξω από το κάδρο αστυνομία, λιμενικό, ΕΚΑΒ, δασαρχείο και, να πούμε και το εξής, γιατί υπάρχει επικαιρότητα, και πολιτικούς, τότε δεν μπορείς να αισθάνεσαι δικαιώσει όταν τελικά μόνο η πυροσβεστική κυνηγήθηκε για αυτή την ιστορία. Ενώ εδώ όλο το ελληνικό κράτος, όλη η ελληνική πολιτεία κατέρευσε εκείνο το απόγευμα. Και να μιλήσω για τους πολιτικούς, να πω το εξής, ότι
2: ναι,
0: βλέπω, διαβάζω σήμερα και κάθε μέρα ότι άρση της ασυλίας του τάδε για το τάδε θέμα κτλ.
2: Ναι.
0: Εγώ και η κυρία Φίτρου, κυρία Βαρβάρα Γουκάκη Φίτρου, κάναμε μήνυση σε δύο υπουργούς, ο οποίος ο ένας είχε εμφανή εμπλοκή στην υπόθεση. Την υπόθεσή μας εκείνο.
2: Μιλάτε για τον κύριο Τόσκα.
0: Μιλάω για τον κύριο Τόσκα, ναι. Αν μη τι άλλο, όφυλαν οι πρόεδροι της Βουλής, ο κύριος Βούτσης και ο κύριος Στασούλας, μετά, να θέσουν το θέμα στη Βουλή. Να συζητηθεί. Και αν όχι οι πρόεδροι της Βουλής, 30 βουλευτές χρειαζόντουσαν για να συζητηθεί το θέμα στη Βουλή. Και λέγανε ότι δεν βρίσκουμε κάτι. Ας λέγανε ό,τι ήταν να πούνε. Δεν συζητήθηκε ποτέ. Οι μηνύσεις μας πετυχτήκαν και αυτές στα σκουπίδια.
1: Να.
2: Λοιπόν, 8 χρόνια μετά την εθνική τραγωδία, μετά από εκείνον τον συγκλονιστικό άνεμο εμπριστή που κατέβηκε από το βουνό, από την Πεντέλη, από ένα οικόπεδο ενός ανθρώπου που εκείνη την ημέρα επέλεξε να κάψει κάποια ξερόχορτα, επεκτάθηκε η φωτιά, δεν αντιμετωπίστηκε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ήταν στην Κινέτα, στην άλλη πλευρά της Αττικής, κανένας δεν ειδοποίησε κανέναν για το πώς μπορεί να φύγει από το μάτι, με αποτέλεσμα τόσοι πολλοί άνθρωποι να εγκλωβιστούν. 8 χρόνια μετά υπάρχει ένας τόπος ταφής και κανείς δεν γνωρίζει ποιος είναι θαμένος εκεί. Νομίζω ότι θα ούτως ή άλλως δεν θα ξεχνούσαμε το μάτι,
1: ναι, ποτέ,
2: δεν γίνεται να το ξεχάσουμε, αλλά νομίζω ότι ξεκινά ένας νέος κύκλος αγώνα από εσάς, με επίκεντρο αυτόν τον μαζικό χώρο ταφής στην Νέα Μάκρη, ούτως ώστε να φανεί τι έχει συμβεί και εκεί. Κύριε Χερουβίμ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο.

0: Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, Στέφανη Αγκασίμη.
1: Αλέξανδρος Κόντης, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο μέχρι το τέλος. Έχουμε λίγο βέβαια για να πούμε κάποια πραγματάκια. Πριν όμως να σας πω ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάγιο Σίνεμα και στο Πάγιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινα νωρίτερα στο περίπτερο και το lunch του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαερίολλαδος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical, οπότε αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου, Dream Girls, ιστορία τριών νεαρών τραγουδιστριών που κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας στη μουσική βιομηχανία της δεκαετίας του 60, ερχόμενες αντιμέτωπος με τις προκλήσεις της δόξας.
0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλές αντιδράσεις και πολλά μηνύματα για την συνέντευξη που είχαμε με τον κύριο Αριστίδη Χερουβίμ. Να ξαναπούμε, ο κύριος Χερουβίμ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πριν από 8 χρόνια στο μάτι έχασε τη μητέρα του, την αδερφή του, αλλά και τις δύο δίδυμες πεντάχρονες ανιψιές του. Έχουν εντοπίσει οι συγγενείς στο νεκροταφείο της Νέας Μάκρης έναν ομαδικό τάφο, έναν λοφίσκο, ναι, ο οποίος είχε πάνω δύο καρέκλες για να μην τον πατάει κανένας. Είχε ανθρώπινα μέλη, είχε υπολείμματα ζώων, είχε και κάποια άλλα αντικείμενα.
1: Όπως αναφέρουν αυτό,
0: ποιος τον δημιούργησε και πώς δημιουργήθηκε, πραγματικά είναι κάτι το οποίο πρέπει να ερευνηθεί. Από τη Δημοτική Αρχή έχει τοποθετηθεί πλέον μία πλάκα στη μνήμη των θυμάτων. Ωστόσο, κανείς δεν ξέρει στην πραγματικότητα αν εκεί υπάρχουν μέλη συγγενών του. Ξεκινά ένας νέος αγώνας με επίκεντρο αυτό το τραγικό σημείο. Ο Γιώργος, καλημέρα. Είναι τραγικό αυτό που συνέβη στο μάτι με τη διαχείριση, τον ομαδικό τάφο και τα λάθη της τότε κυβέρνησης. Τώρα που έγινε αντιπολίτευση για τα ίδια πράγματα, κατηγορεί την κυβέρνηση για τα Τέμπη, κάτι που δεν έγινε.
1: Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι σήμερα, μάλλον όχι σήμερα, μόνο σήμερα, ότι έρχεται από σήμερα στην τελική φάση η διαδικασία της προτείνησης βουλής της θεγματική θεώρηση με τη συζήτηση στην Ολομέλεια. Βεβαίως όλα θα κριθούν, αναμένεται να κριθούν από στην επόμενη, την αναθεωρητική βουλή. Όπως έδειξε και η ψηφοφορία στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, φαίνεται ακόμα ότι η αντιπολίτευση δεν πρόκειται να παράσει θετική ψήφο σε αυτή την φάση, κρατώντας ουσιαστικά ένα διαπραγματευτικό πλεονέκτημα της διαμόρφωσης του τελικού περιεχομένου των προς αναθεώρηση διατάξεων για την επόμενη Βουλή. Οπότε μέσα σε τρεις μέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρηση 30 και πλέον διατάξεις του Συντάγματος. Εξελίξεις έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ επίσης κι άλλες.
0: Για πες.
1: Τι, δεν τα άμαθες χθες?
0: Όχι.
1: Έλα που δεν τα άμαθες τώρα κι εσύ.
0: Θέλω να μου τα πεις εσύ.
1: Τι έγινε, και επισήμως κατέθεσε, ναι, την παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα ο κύριος Κόκαλης. Και βεβαίως το πιο σημαντικό θα έλεγα, ναι, χθες είναι ότι γνωστοποίησε την ανεξαρτητοποίηση του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο πρώην πρόεδρος του.
0: Ο κύριος Σωκράτης
1: Φάμελος είχε και συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάλη. Λογικό είναι, νομίζω ότι γι' αυτό κιόλας είχε καθυστερήσει να ανακοινώσει τις αποφάσεις του. Πολύ έκανε λόγο για πολύ δύσκολη απόφαση, με δεδομένο ότι η πολιτική διαδρομή είναι άρρητα συνδεδεμένη με την αριστερά, τον συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ, ναι, και είπε ότι όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορεί να στηρίξει την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά, όπως είπε, στην ανάγκη για μια προοδευτική εναλλακτική διακυβέρνηση. Πώς σου φαίνεται?
0: Να σου πω.
1: Γιατί υπάρχει αντίθεση από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πες μου πώς σου φαίνεται πρώτα εσένα.
0: Θα το σχολιάσω καταρχάς με το πρωτοσέλιδο από το Ποντίκι. Στενή για τους πρώην η πόρτα της Ελλάς, λίγη και εκλεκτή από το ΣΥΡΙΖΑ όπως η Γεροβασίλη, θα περάσουν από τη Χαραμάδα.
1: Νομίζω ότι έχει δίκιο.
0: Ναι, έχει δίκιο και υπάρχει μια αναφορά στο κέντρο. Δεν ξέρω
1: υπάρχει
0: κατά πόσο.
1: Υπάρχει πολύ πόρτα.
0: Ναι, και δεν ξέρω κατά πόσο στην κλίμακα από το 1 ως το 9, που λένε και οι πολιτικοί επιστήμονες, με το 5 να είναι ακριβώς το κέντρο, πού θα τοποθετηθεί τελικά η Ελλάς, η ελληνική αριστερή παράταξη. Εννοώ, θα είναι πιο αριστερά από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι τόσο αριστερά όσο ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι πιο κέντρο.
1: Έχει τοποθετηθεί.
0: Σε σχέση με το. Ναι, εντάξει, okay. Να δούμε όμως να κάθεται αυτό το πράγμα. Γιατί είχαμε και τη διαφοροποίηση σε σχέση με το άρθρο 16.
1: Βέβαια, με τα μη κρατικά. Ακριβώς. Τι εννοείς, δεν καταλαβαίνεις που κάθεται.
0: Ενδέχομαι, κάτσε, περίμενα να το δούμε και να δούμε τελικά πόσοι από αυτοί που φεύγουν θα ενταχθούν στο άρμα της Ελλάς. Μήπως, λέω τώρα.
1: Εγώ νομίζω ότι πέραν κάποιων πολύ συγκεκριμένων περιπτώσεων, όπως για παράδειγμα ενδεχομένως η κυρία Γεωργασίλη, που θεωρώ ότι είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, νομίζω ότι όποιος δεν παραιτηθεί από το αξίωμα δεν θα ενταχθεί.
0: Δηλαδή όποιος κρατήσει την έδρα του.
1: Αυτό σου λέω. Ότι όποιος δεν παραιτηθεί.
0: Δηλαδή ο κ. Φάβελος δεν θα ενταχθεί στην Ελλάς.
1: Δεν το ξέρω. Δεν μιλάω μόνο για τον κύριο Φάβελο. Εγώ μιλάω, πιστεύω ότι όποιος δεν είναι, όποιος έχει
0: δεν
1: μιλάς
0: έδρα, μόνο, εγώ σου λέω, για, σε ρωτάω για το φάμελο. Έλα να σου βάλω δύσκολα,
1: πιστεύω
0: στο τέλος.
1: Λέω ότι όποιος δεν παραδώσει την έδρα, όποιος κάποια στιγμή δεν παραιτηθεί, δεν ξέρω αν θα υπάρχει ένα deadline, γιατί μπορεί τώρα να είναι ένα πρώτο βήμα να εξορροπήσει και μετά η παράδοση της έδρας. Οπότε σου λέω ότι μπορεί να είναι Σεπτέμβριος, μπορεί Οκτώβριος, αυτό θα εξαρτηθεί και από τις εκλογές προφανώς.
0: Μήπως αυτοί που φύγαν όμως μετά δεν θα πάνε εκεί πέρα και μετά θα πρέπει να ξανάρθουν για να μην ξαναφύγουν, για να έρθουν ξανά και να ξανακατεύουν με τους άλλους που δεν φύγανε για να έρθουν με το άλλο κόμμα.
1: Αν κάποιοι δεν πάνε, μπορεί
0: είναι ξεκάθαρο,
1: να
0: υπάρχουν αυτό που ρωτάω.
1: Επιστροφές. Δεν μπορώ να εγγραφεί.
0: Θα φύγει, μετά θα επιστρέψει, μετά δεν θα πάει εκεί πέρα και μετά θα ξαναφύγει.
1: Πιθανό είναι ότι δεν θα πάρει βουλευτές, στελέχη αν δεν παραδώσουν την έδρα του. Δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, τι deadline θα μπει.
0: Να σου πω κάτι, ρε Στεφανία.
1: Πάλι σου δίνω είδηση.
0: Μπερδεύτηκα. Στεφανία Κασίμη, φίλες και φίλοι.
1: Ναι, Αλέξανδρος Κόντης.
0: Ήμασταν μαζί από τις
1: 6.
0: Με το αφεντικό το στούντιο του Real FM, τον Αντώνη Μορτάκη και την Ευού Γιουκλιώτη στο 211-200-8200. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματά σας. Τα λέμε ξανά αύριο.
1: Λοιπόν, γεια σας. Καλημέρα.

0: Real FM.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στον Κηφισό από το ύψος των Κτέλ ως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Ηράκλειο και στις εξόδους Γαλαμία. Στη σύλληψη ενός 28χρονου Αιγύπτιου για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου προχώρησαν οι αρχές. Φέρεται να ομολόγησε ότι τον σκότωσε έπειτα από καυγά. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είναι σεσημασμένος που διαμένει παράνομα χωρίς άσυλο στη χώρα μας και σε βάρος του εκκρεμού σε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η Τουρκία δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του νόμου για ενδεχόμενη παραλαβή των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department σε επίσημη απάντησή του προς το Κογκρέσο. Στην επιστολή αναφέρεται ότι η αμερικανική πολιτική παραμένει αμετάβλητη, καθώς η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν για 12η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ, στο νοτιοδυτικό Ιράν, αμερικανική επιδρομή στήχησε τη ζωή σε 2 ανθρώπους, ενώ 11 τραυματίστηκαν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στο στενό του Ορμούζ. Νωρίτερα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης χτύπησαν με βαλιστικούς πυράβλους σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Απότομη εν τω μεταξύ θα είναι η αλλαγή του καιρού τις επόμενες ώρες, καθώς τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες διαδέχονται ξαφνικά μπουρίνια από τα βόρεια προς τα νότια. Ανακοινώνονται λίγο μετά τις 11 το πρωί οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Στον τελικό του πρώτου προκριματικού ομίλου του Champions League στο ποδόσφαιρο των γυναικών προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ επικρατώντας με 3-1 της ΧΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ. Το Σάββατο θα παίξει με την Τεύτσι Μπακού από το Αζερβαϊτζάν με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες και έβια. Ανεμεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Την ώρα που άνοιγα πανιά, Αμαλία μου, για την απάνω γειτονιά. Η σπουδαία Μεριλίντα, το λέγαμε χθες, γιατί η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Την τζίπησε πρώτα η Αμαλία, την επαλήθευσε και μετά την μεταφέραμε. Μια σπουδαία λοιπόν ερμηνεύτρια που μπορούσε με μοναδικό τρόπο να ερμηνεύει το Χιώτη, το Τζιτσάνι, το Μιτσάκι, Θεοδωράκι και Χατζηδάκι. Και ξέρεις τι γίνεται, Αμαλία μου. Εμείς πολύ συχνά είμαστε και λίγο υπερβολικοί στους χαρακτηρισμούς. Αλλά νομίζω ότι για τη Μεριλίντα ο όρος Αηδόνη νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα. Η φωνή της, ρε παιδί μου, ναι, ναι, ήταν πραγματικά σαν ένα Αηδόνη.
1: Ήταν μελωδική, έτσι είχε, δεν ξέρω, είχε μια μελωδία ιδιαίτερη, ένα χρώμα. Με εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, μου άρεσε πάρα πολύ και μου αρέσει η φωνή της, πάρα πολύ.
0: Καλό της ταξίδι λοιπόν, η σπουδαία Μεριλίντα, 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, σήμερα που τα πράγματα φαίνονται καλύτερα.
1: Δρόσησε Παναγία μου, ωραία, το αεράκι μπήκε έτσι το βράδυ, ξημερώματα. Άκουγα τις τέντες, γι' αυτό το λέω. Και μόλις ξύπνησα και άνοιξα το παράθυρο και μπήκε αυτή η ωραία δροσιά, η πρωινή δροσούλα. Λέω Παναγία μου, έφυγε αυτό το καμίνι, αυτό το πράγμα. Ο Λίβας αυτός, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Εγώ επειδή δεν τόλμησα να ανοίξω μπαλκονόπορτες και τα λοιπά, ήμουν κλεισμένος με το air condition όλη τη νύχτα. Το πρωί λοιπόν, με το που βγήκα έξω στον δρόμο, ναι, το πρώτο πράγμα που είπα.
2: Αχ, δροσέρεψα!
0: Δροσέρεψα λοιπόν, επιτέλους δροσέρεψα.
1: Δροσέρεψες και εσύ, δροσέρεψα και εγώ. Θα δροσερέψουν και οι υπόλοιποι. Θέλω να πω, θα είναι δύο μέρες και η Παρασκευή. Και μάλιστα όχι μόνο με δροσιά, αρκετή δροσιά, αλλά και καταιγίδες και μπόρες και ακραία φαινόμενα.
0: Δηλαδή μου χαλάζει, λέει, ναι, ναι, ισχυροί άνεμοι, βροχές, ναι, ναι, όλα μαζί.
1: Εντάξει, καλά.
0: Στον Εύρο και στην Ορεστιάδα, ναι, είχε έντονα φαινόμενα, έντονα, και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
1: Ναι. Άρα βόρεια πιο πολύ, λέει, και εδώ στην Αττική, λέει, θα βρέξει.
0: Υπάρχει λύση σήμερα. Και σήμερα λέει πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Ναι. Όχι για καταιγίδα, μια βροχή τέλος πάντων.
1: Εντάξει, μια χαρά, δροσούλα.
0: Αλλά θερμοκρασία σήμερα στην Αττική από 33 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Από το 40.
0: Να σου πω, για 23 Ιουλίου.
1: Να κάνουμε το σταυρό μας.
0: Είναι μια χαρά.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι,
0: να ξέρουμε και τι λέμε.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, και από άποψη καιρού, είναι καλά τα πράγματα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία λίγο το Σαββατοκύριακο και φτιάχνει και ο καιρός. Δηλαδή αυτή η αστάθεια, αυτή η mini express κακοκαιρία του καλοκαιριού φεύγει. Οπότε και όσοι είστε διακοπές και θα δροσιστείτε και από Παρασκευή, έτσι μεσημέρι γενικότερα, φτιάχνουν τα πράγματα. Μια χαρά. Φεύγει και ο κόσμος, αδειάζουν και οι δρόμοι.
0: Να πάνε στο καλό, καλά να περάσουν.
1: Να
0: οι
1: περάσετε,
0: άνθρωποι,
1: να κάνετε καλές βουτιές, όχι από το βατήρα που κάνει ο Ιωσήφ Καλαμάρακης, γιατί μου στείλετε στο Messenger διάφορες φωτογραφίες με τον Ιωσήφ να κάνει τη βουτιά από τον πατήρα.
0: Ενδράσει.
1: Που... Ναι, αλήθεια μου στείλανε. Ναι.
0: Το μόνο που θέλω να πω είναι σχετικά με τον εκάψωνα χθες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γιατί πραγματικά ταλαιπωρήθηκε πολλοί κόσμος. Να πω ότι έχουν την απόλυτη κατανόησή μου και τη συμπαράστασή μου όσοι προσπάθησαν να μετακινηθούν χθες με ηλεκτρικό και με μετρό, με σειρμούς οι οποίοι δεν έχουν κλιματισμό. Δηλαδή να είσαι τώρα μέσα στον ηλεκτρικό ή στο μετρό χωρίς κλιματισμό, είναι χειρότερα και από το να είσαι έξω στον δρόμο.
1: Συμφωνώ
0: και να σε βαράει ο ήλιος.
1: Εγώ εμένα με πιάνει, ξέρεις, δυσφορία.
0: Δηλαδή, έλεος, ρε παιδιά.
1: Δεν το αντέχω. Ναι, έλεος, πραγματικά.
0: Με τον καύσωνα.
1: Συμφωνώ.
0: Σειρμοί τώρα χωρίς κλιματισμό.
1: Πρέπει να το δουν αυτό. Έρχονται νέοι σειρμοί και αναβαθμίζονται και παλαιοί σειρμοί με air condition και κλιματισμό κτλ. Εντάξει, έπρεπε να το έχουμε κάνει. Στην Αθήνα, σε μια πόλη, μέσα στο τσιμέντο που η θερμοκρασία φτάνει εκεί που φτάνει. Ελλάδα είμαστε. Καλοκαίρι έχουμε. Εντάξει, δεν γίνεται ο άλλος να λέμε. Μην παίρνετε τα αυτοκίνητα. Πώς να μην πάρει όλο το αυτοκίνητο να μπει σε ένα βαγόνι, σε ένα σειρμό που δεν
0: και
1: έχει.
0: Και να γίνει βραστός.
1: Εγώ δεν αντέχω. Θα λιποθυμούσα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με το πρόβλημα που έχω, θα λιποθυμούσα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, άρα να τα λέμε και αυτά και
0: να
1: καλά κάνει ο Ιωσήφ και το ανέφερε πολύ σωστά το λες.
0: Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ, ο οποίος έχει στείλει το πρώτο μήνυμα όπως κάθε μέρα. Σε ευχαριστούμε, Παύλο. Καλημέρα και στον Τόλι στην Εμέα. 42,5 χθες λέει. 41 προχθές. Σήμερα όμως δροσιά στην Εμέα.
1: Να, μπράβο, μπράβο, Τόλι μου. Και ο Μιχάλης από την Εθέλ μου λέει ότι σήμερα δροσιά έχουμε. Δροσιές λέει. Έχουμε, ναι, έχουμε δροσιές. Είδες ο κόσμος σήμερα, ρε παιδί μου, όταν παίρνεις και μια ανάσα και έχει λίγο δροσούλα το πρωί.
0: Ναι.
1: Τις προηγούμενες μέρες ξυπνούσα κουρασμένη, έτσι κάπως κατάπτωση. Είχα καλά, έχω και είμαι και μεγάλη γυναίκα, βέβαια. Λοιπόν, να τα λέμε αυτά. Αλλά τέλος πάντων, μπράβο σήμερα, έτσι που δρόσεις ο καιρός.
0: Η κυρία Μαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης που κάνει πολύ ωραίες βουτιές από τον πατήρα στο άλλο μικρόφωνο
0: ακριβώς.
1: Του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης ναι, ναι. Στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Περιμένει τα μηνύματά σας. Όπως και εμείς στο studio3fm.gr.
1: Ομόρφη είναι ο Αντώνης. Κουρεύτηκε, πρέπει να κουρεύτηκε.
0: Ο Αντώνης ήταν πάντα όμορφος.
1: Καλά, είναι ομορφόπεδο ο Αντώνης. Δεν το συζητάω
0: καν. Κάνουμε...
1: Είναι ομορφόπεδο και γλυκό παιδί, θα πω εγώ. Ναι. Γλυκό παιδί, αλλά έκοψε και το μαλλί. Είναι έτσι ανανεωμένος, ετοιμάζεται μάλλον
0: είναι
1: για
0: διακοπές. Καλοκαιρινός.
1: Ναι, είναι καλοκαιρινός. Είναι σε καλοκαιρινό mood.
0: Πολλά και καυτά τα θέματα της επικαιρότητας και σήμερα και όχι λόγω της θερμοκρασίας. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν το επόμενο δίωρο. Και πολιτικά θέματα αλλά και θέματα δικαστικά, εξελίξεις που έχουν να κάνουν και με τα Τέμπη και με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βέβαια σήμερα είναι και η μαύρη επέτειος της τραγωδίας στο Μάτι. 23 Ιουλίου του 2018, για να μην ξεχνιόμαστε και φυσικά θα αναφερθούμε
1: φυσικά,
0: στη συνέχεια.
1: Φυσικά.
0: Αλλά και στα θέματα τα οποία απασχολούν την τσέπη μας και στα θέματα τα πολιτικά, την αντιπαράθεση η οποία υπάρχει. Αλλά έχουμε και κάποια πιο light θέματα έτσι για να ελαφρύνουμε λίγο την κατάσταση. Όπως για παράδειγμα, ποιο είναι το αγαπημένο ψάρι των Ελλήνων? Ποιο είναι το αγαπημένο σου ψάρι, παιδί μου?
1: Εμένα δεν έχω, μ' αρέσει τα ψάρια γενικώς.
0: Καλά παιδιά, στα ψάρια, αν την πειράζω λίγο για τα υπόλοιπα ναι. Που λέω ότι τα σαρώνει. Τα ψάρια παιδιά πραγματικά τα σαρώνει. Πραγματικά, αλλά μόνο τους λαγοκέφαλους δεν τρώει. Όλα τα υπόλοιπα δεν αφήνει τίποτα όρθιο.
1: Ψαράκι είναι, παιδί μου. Το ψαράκι είναι.
0: Είναι φρούτο,
1: καλό.
0: Ξέρω.
1: Φρούτο είναι και ιδίως ψητό, άμα είναι τηγανιτό. Τι είναι, το τρως, πραγματικά. Σου λέει ο διατροφολόγος, φάει στο ψάρι, θες ψητό. Και ό,τι είναι σε ψητό, βραστό κτλ. Δεν έχει ανάγκη. Δηλαδή, τηγανιτό δεν θα φας. Εντάξει τώρα, άμα πλακώνει τους τηγανιτούς ή τα παστά που μου αρέσουν εμένα, βέβαια. Ξέρεις τώρα εσύ. Και σκουμπρί και τσίρους και τέτοια τα τρώω. Αλλά δεν τα τρώω τώρα. Εδώ και αυτό. Τα τρώω, μου αρέσουν όμως. Τι εννοείς, γιατί κάνουμε
0: κουράσεις. Δεν ξέρω εγώ.
1: Εσύ δεν ξέρεις.
0: Θα ακούσουμε στη συνέχεια λοιπόν ποια ψάρια είναι αυτά τα οποία προτιμάνε.
1: Ποιο ψάρι?
0: Εμένα το φαγκρί.
1: Το φαγκρί.
0: Το φαγκρί.
1: Εμένα και το φαγκρί μ' αρέσει.
0: Και
1: στην αγρίδα, οροφός.
0: Φτσομούρες.
1: Κουτσομούρα μ' αρέσει. Αν έχεις και ο γάβρος.
0: Μπακαλιάρος. Πεθαίνω.
1: Μπακαλιάρος μ' αρέσει.
0: Μπακαλιάρο, πεθαίνω,
1: εσένα δεν μπακαλιάρος όμως αυτός που ο παστός που τον κάνουμε.
0: Με όλες τις μορφές.
1: Ωραία.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι, αλλά εγώ τρώω και το μαριδάκι και το γάβρο μ' αρέσει. Σαρδέλα ή ψητή.
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι, γιατί εντάξει, εσύ τρως το φαγκρί γιατί είσαι δούκας.
0: Ναι.
1: Είσαι δούκας.
0: Κάτσου ρίχνει παραγάδι εκεί, δεν αφήνει τίποτα. Τα σαρώνει όλα. Θα τα πούμε σε λίγο λοιπόν και για τα ψαράκια. Καλημέρα στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Μπορεί να μην έχουμε λίγο κλιματισμό στα τρένα, αλλά τουλάχιστον τα έχουν κάνει πολύ χρώμα. Περιτύλιγμα φουλ και από ουσία τίποτα. Τα χρησιμοποιώ καθημερινά και δίνω παθό. 1 στα 10 έχουν κλιματισμό μόνο. Την καλημέρα μας, Κατερίνα, καλό κουράγιο λοιπόν. Εμείς τα φωνάζουμε. Έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα για την αντικατάσταση των σειρμών. Δεν έχει όμως ολοκληρωθεί εγκαίρως μέσα στο καλοκαίρι, με αποτέλεσμα ο κόσμος να ταλαιπωρείται και να κάνει μπάνιο κάθε φορά που μετακινείται με τον ηλεκτρικό.
1: Λέει ο Μιχάλης, εμένα μου αρέσει το ψαρονέφρι από τα ψάρια.
0: Σωστός, σωστός, σωστός. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παλιάτσο. Σας το στέλνω προκαταβολικά γιατί αύριο και Δευτέρα θα πάω ένα τέτραημεράκι. Οπότε καλημέρα επί τρία. Να είσαι καλά φίλε και να περάσεις όμορφα.

0: Και λέει ο Παναγιώτης, μη λέτε γάβρος, θα πεταχτεί ο Βολάνιος.
1: Έτοιμος είναι.
0: Έτοιμος
1: τον
0: είναι.
1: Έχουμε έξω εδώ τώρα, θα έρθει. Νάτος και ο Γιώργος. Παιδιά, ο πατέρας μου λέει το Σάββατο μας έψησε ένα μυλοκόπι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
0: Ωραίο το μυλοκόπι. Ωραίο. Και το μαγιάτικο είναι ωραίο.
1: Και το μαγιάτικο είναι ωραίο.
0: Ναι, είδες σου λέω.
1: Πω, παιδιά, άνοιξε η ώρα.
0: Και εμένα και είναι πρωί-πρωί.
1: Με τα ψαράκια. Υπάρχει ένα ψάρι βέβαια μοναδικό,
0: ναι,
1: το οποίο αγαπάμε ιδιαίτερα και δεν ξέρω αν το βάζουμε και πολύ συχνά στη διατροφή μας. Αν και κανονικά θα έπρεπε.
2: Έξι λούτσι την ημέρα. Τον γιατρό τον κάνουν πέρα.
1: Γιατί ο Λούτσος πέρα από γευστικός είναι και πολύ θρεπτικός και κάνει και τον γιατρό, πέρα.
0: Αυτό.
1: Τα
0: οπότε,
1: λέμε αυτά.
0: Αυτά τα λέμε. Ναι.
1: Ναι.
0: Να τα λέμε. Η Κατρίνα λέει κάτι μου λέει κυρία Καλαμαράκη ότι το αγαπημένο σας ψάρι είναι γάβρος τσιτσιριστός μέσα στην έδρα του.
1: Δεν έχεις άδικο.
0: Κατερινάκι μου πολύ πετυχημένο.
1: Δεν έχεις καθόλου άδικο. Καλημέρα και στον Νίκο στη δροσερή Σκύρο. Να σε καλά φίλε. Τώρα, επειδή βλέπω ότι το μυαλό σας ταξιδεύει, δηλαδή θέλετε να φύγετε, να ο άλλος έστειλε μήνυμα ότι φεύγω τριημεράκι, τετραημεράκι κτλ. Εάν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θέλεις Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι, προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Και εδώ τώρα θέλω την προσοχή σας. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες, μίξω, Μύκονο, πάρω και νάξω γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets και κερδίσεις καλοκαίρι. 28 ευρώ τώρα για άνδρο,
0: ναι,
1: 28
0: ναι,
1: ευρώ τώρα για τίνο.
0: Και μισή τιμή στο αυτοκίνητο.
1: Και Μύκονο πάρω να ξω γρήγορα.
0: Ωραία, γρήγορα.
1: Έτσι.
0: Ναι, λοιπόν, έχει γίνει χαμός με τα ψάρια. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας, ποια ψάρια σας αρέσουν. Λέει ο Προβοκάτρο, καλημέρα παιδιά. Ωραία τα ψάρια, αλλά από φαγητό τι θα φάμε. Καλή εκπομπή. Δεν χορταίνει με το ψάρι. Θέλει και το αρμενάκι τώρα μου λέει πρόσεχε γιατί κεφάλι είναι ψάρια. Τρώει και τρώει και είναι κήτος. Δεν εννοείς, δεν μ' αρέσουν αυτά, αρμενάκι μου, δεν μ' αρέσουν.
1: Αν έχεις την καλοσύνη καθένα που διαβάζει, κλικάρε τον
0: ένα. Καλή μου άνθρωπε, πρώτη.
1: Καλημέρα και στο Σοφόκλη, στο Μαρούσι. Επανέρχεται στο θέμα του ηλεκτρικού.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: είναι ένα
0: σοβαρό
1: θέμα το οποίο πραγματικά απασχολεί και ταλαιπωρεί τον κόσμο.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: λέει. Θα μπορούσαν να επαναφέρουν τα ξύλινα βαγόνια για όσους τα πρόλαβαν, που είναι και βιοκλιματικά και κρατάνε τη ζέστη εκτός βαγονιού.
0: Ναι, είναι γι' αυτό μια λύση.
1: Καλημέρα, Σοφοκλή.
0: Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια. Γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μένει τίποτα άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω, και τη συντήρηση και την ασφάλιση ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μη γελάς μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε τώρα λοιπόν στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα. Γιατί γελάς Παναθωμά
1: σου. Γελάμε τα μηνύματα των ακροατών.
0: Τι διάβασες.
1: Γιατί έκανα σαρδάμ πριν. Πήγα να πω τη Μύκονο και είπα Μίξος. Και λέει εδώ ο ακροατής, ναι, αυτή η Μίξος είναι η Κυκλάδες καινούριο νησί. Ενώ ο Παναγιώτης λέει Αμαλία μετά κοροϊδεύει εσένα. Άκου Μίξονο.
0: Κοιτάξτε, όταν κάνω εγώ σαρδάμ, θέλω να πω ότι αν δεν κάνω σαρδάμ θα είναι η είδηση της ημέρας. Οπότε με έχετε συνηθίσει. Είναι και το αδύνατό μου σημείο, το δυνατό μου κάνετε πλάκα. Ο Ιωσήφ δεν κάνει σαρδάμ, όταν κάνει τον πειράζουμε όλοι.
1: Άμα είναι να το κάνεις, θα το κάνεις καλά, ναι, ναι, τουλάχιστον.
0: Εγώ τα κάνω καλά αυτά. Έχω κάνει 2-3 που είναι εκτός συναγωνισμού.
1: Η μπουγάτσα και να ήταν η ζήλια ψώρα είναι από τα καλύτερα. Λοιπόν,
0: μην
1: καλά
0: με εκθέτεις,
1: τα λέμε
0: μην
1: τώρα.
0: Λες ονόματα, μην λες ονόματα, ναι, μην με εκθέτεις.
1: Καλά ξεκινάμε την ημέρα έτσι και με λίγο καλύτερη διάθεση, λίγο δροσιάς και πτώσης της θερμοκρασίας. Εκεί που δεν έχουμε πτώση όμως με τίποτα παιδιά είναι τα καύσιμα.
0: Ξέρεις που είναι το πετρέλαιο τώρα?
1: Το πετρέλαιο πες μου εσύ που είναι, να σου πω που είναι η βενζίνη.
0: Ωραία,
1: και το πετρέλαιο κίνησης.
0: Ωραία, να σου πω εγώ τώρα γιατί λέω χοχοχοχ.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: $96 το βαρέλι με μια άνοδο πάνω από 2%. Πάμε, δηλαδή εγώ το βλέπω το κατοστάρι να μας έρχεται, αν συνεχιστεί αυτή η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, γίνεται χαμός εκεί. Λοιπόν, και μετά αφήνω τον Ιωσήφ να πει τη δειγματοληψία που έκανε το πρωί.
1: Σήμερα το πρωί, Τα περισσότερα πρατήρια εδώ στην Κηφισίας, η αμόλυβδη 1998, το πετρέλαιο κίνησης 1969. Βρήκα όμως και ένα πρατήριο,
0: ναι.
1: Η αμόλυβδη 2029.
0: Πολύ ωραία.
1: Εδώ, Κηφισίας.
0: Ναι, ναι.
1: 2029, πετρέλαιο κίνησης 2009.
0: Έχει σε κάποια πρακτήρια ξεπεράσει τη τιμή του ντίζελ την αμόλυβδη, το είπε τώρα και ο Ιωσήφ. Αυτό το έχουμε ξαναζήσει. Πάντως οι τιμές είναι σταθερά πάνω από 2 ευρώ, παιδιά. Δηλαδή στα περισσότερα πια βενζινάδικα οι τιμές είναι από 1,98-1,99 και 2 και. Και επειδή ανεβαίνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα που θα κορυφωθούν και οι διακοπές, η θερινή τουριστική περίοδος, εκεί θα δούμε απίστευτες τιμές αν δεν πέσει το πετρέλαιο και δεν σταματήσει αυτός ο πόλεμος.
1: Εγώ άκουγα και τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των πρατηριούχων, ο οποίος έλεγε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αρχές της επόμενης, θα δούμε το 2 μπροστά στην αμόλυβδη. Παιδιά, το είδαμε. Δηλαδή, το είδαμε σήμερα το πρωί. Ενώ χθες ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα επιδότηση στα καύσιμα μετά από τις νέες αυξήσεις. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε.
3: Υπάρχουν, θυμίζω, 200 εκατομμύρια ευρώ περίσσευμα από το υπερπλεώνασμα του 2025, το οποίο θα μπορούσε δυνητικά να αξιοποιηθεί για να μετριάσουμε τις επιπτώσεις αυτής της νέας αύξησης των
4: έτοιμων.
3: Αν κριθεί απαραίτητο, φυσικά θα αξιοποιηθούν και εργαλεία τα οποία και στο παρελθόν είχαν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία.
1: Υπάρχουν λοιπόν 200 εκατομμύρια τα οποία είναι διαθέσιμα για έκτακτη ενίσχυση και οι πληροφορίες, εσύ θα μου πεις αν ισχύουν αυτές, είναι ότι περιμένουν να δουν αν θα ξεπεράσει το πετρέλαιο τα 100 δολάρια.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Αλλά και τι θα γίνει με το ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί και εκεί είναι ένα θέμα. Ο Ιωσήφ καλά το είπε για όσον αφορά το πετρέλαιο και αν και το fuel pass συνεχιστεί και μάλλον θα συνεχιστεί και να πάει στα 98, τι σημασία έχει τώρα για τα 98 με τα 100 έχει διαφορά, είναι στα 96 σήμερα. Νομίζω ότι η κυβέρνηση θα πάει σε μια συνέχιση των μέτρων στήριξη όσον αφορά τα καύσιμα και από την άλλη πλευρά βλέπω στήριξη και στους λογαριασμούς ρεύματος, γιατί έχει πετάξει η τιμή του ρεύματος στη χοδρομπορική 23% άνοδο τον Ιούλιο. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα τιμολόγια του Αυγούστου θα έρθουν πάρα πολύ αυξημένα. Βεβαίως, ρυθμιστής θα είναι η ΔΕΗ και το λέω το όνομα γιατί είναι ο μεγαλύτερος πάροχος, έχει τις περισσότερες συνδέσεις και πάντα απορροφάει ένα μεγάλο μέρος της αύξησης. Δεν ξέρω τι θα κάνει για τον Αύγουστο. Πάντως. Και στο ρεύμα και είναι οι τιμές. Πραγματικά και τσουρουφλίζουν. Είναι μια κατάσταση, ένα τοπίο που το έχουμε ξαναζήσει και το ζήσαμε και με τον πόλεμο όταν ξεκινούσε Ρωσίας-Ουκρανίας. Ξαναβλέπουμε στο ίδιο έργο θεατές με τους αναλυτές να επισημαίνουν ότι δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα στην ενεργειακή αγορά. Τα δύσκολα για τα νοικοκυριά θα είναι από φθινόπωρο και κυρίως το χειμώνα. Παναγιά βοήθα, αυτό
1: εκεί
0: λέω.
1: Εκεί λοιπόν θα δούμε τα χειρότερα, γιατί έχουμε τις αυξήσεις και στα καύσιμα και στο φυσικό αέριο και στο ηλεκτρικό ρεύμα και σαν να μην έφτανε η ανάφλεξη εκεί στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, μπήκανε παιδιά ξανά στο παιχνίδι και οι Χούθοι.
0: Αυτοί μας λείπανε.
1: Όλα τα είχαμε, να σου λοιπόν και οι Χούθοι τώρα, οι οποίοι λένε θα χτυπήσουμε τη Σαουδική Αραβία, θα χτυπήσαμε 2 δεξαμενόπλια ήδη και θα προχωρήσουμε σε ναυτικό αποκλεισμό εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα. Βρήκε ευκαιρία λοιπόν ο Γιά Χασάρη, ο εκπρόσωπος τύπου των Χούθη, να κάνει και πάλι δηλώσεις.
5: وجاءت عملية الاستهداف بعد رفض طاقم السفينة النداءات التحذيرية.
0: Πολύ με αναφέρει αυτό.
1: Βγαίνει ρε παιδί μου.
0: Πολύ
1: αυτός.
0: Με αναφέρει, δεν μ' αρέσει αυτό.
1: Επειδή λοιπόν στη γλώσσα του το αμαλία σημαίνει επιχείρηση. Έτσι. Κάθε φορά λοιπόν που βγαίνει να κάνει μια δήλωση, πετάει και μια αμαλία.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορεί χωρίς αμαλία αυτό.
0: Δεν μπορεί.
1: Εντάξει, βγαίνει εκεί ορθός,
0: ναι,
1: τυτός,
0: ναι.
1: Άκαμπτος, δεν κουνιέται,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Και
1: δεν
0: το
1: παίρνει ανάσα.
0: Του, δε, και το...
1: Ναι. Τα λέει έτσι, φωνάζει, ναι, εκεί, ναι, πέρα, το ζει, δηλαδή το νιώθει. Όλα τα είχαμε παιδιά, οι Χούθοι μόνο μας λείπανε.
0: Τι να πω και εγώ, ο Σωτήρης πάντως λέει στην Αμοργό η βενζίνη 2,35. 2, καλά στις Κυκλάδες έχει αφού για τιμές, 2,35.
1: Φαντάσου, 2,35 τώρα.
0: Ναι, ναι,
1: φαντάσου,
0: τι έχει να
1: γίνει το επόμενο διάστημα.
0: Ακριβώς, και επειδή μπλέχτηκαν και σε όλο αυτό το πόλεμο και οι Χούθοι, αλίμονό μας εγώ θέλω να πω, δεν ξέρω τι θα γίνει. Βλέπω ότι το μόνο που άκουγα και πρέπει να το έχεις διαβάσει και εσύ και να το έχεις ακούσει ο Σύφ, είναι ότι οι Ισραηλοί δεν έχουν μπλέκει ακόμα στον πόλεμο αυτό, τη συγκεκριμένη αυτή την ανάφλεξη. Και όχι τυχαία. Περιμένουν να μπουν όταν ο Τραμπ αποφασίσει να δώσει το τελειωτικό χτύπημα, λέει, στους Ιρανούς. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Για κάτσε τώρα, γιατί ο Νίκος μας έχει στείλει τιμές από τη Λεμεσό στην Κύπρο. Α, αλλά ναι, είναι λίγο πλαγιαστά, βρε Νίκο, και δεν μπορώ να δω.
0: 1,529 η αμόλυβδη, αν βλέπω καλά.
1: Όχι, 1,453.
0: Α, είναι 18, ναι.
1: Η κατοστάρα είναι η άλλη.
0: Ναι.
1: 1,453 στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Μια χαρά, παιδιά. Εδώ 2 ευρώ. Στην Κύπρο 1,453. Για να τα λέμε όλα. Καλημέρα και σε σένα, Νικόλα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Στη Λεμεσό. Φύγαμε τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
5: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
6: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
5: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
6: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
5: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
6: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Φέρεται να ομολόγησε ότι τον σκότωσε έπειτα από καυγά. Δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για επανένταξη στα F-35 η Τουρκία, δηλώνει το State Department σε επίσημη απάντηση προς το Κογκρέσο. Σημειώνει ότι η αμερικανική νομοθεσία και πολιτική για το ενδεχόμενο μεταφοράς των μαχητικών παραμένει αμετάβλητη. Περισσότερα στο real.gr. Λίγο μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 21 στη Θεσσαλονίκη, 19 στην Αλεξανδρούπολη και 28 στο Ηράκλειο Κρήτης.
15: Midea.
16: Το κλιμα...
2: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από το ύψος των Κτέλεως, Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία.

0: Έλα, Μίξονος.
1: Νέο νησί, παιδιά. Αποκτήσαμε και νέο μέλος στις Κυκλάδες. Η Μίξονος. Έτσι το είπα εγώ νωρίτερα. Επικό σαρδά.
0: Μαριέτα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, Μαριέτα.
0: Να σε καλά. Να σε ευχαριστούμε καλά. Για τα καλά σου λόγια.
1: Καλή σου ημέρα. 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Ποιο είναι το αγαπημένο σας ψάρι? Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα ανοίξει θέμα.
0: Ψαράκια, ωραία.
1: Εδώ με την ψαροφαγία. Ποιο είναι το αγαπημένο σας ψάρι? Θα το αναλύσουμε λίγο μετά τις 9, έτσι λίγο περισσότερο.
0: Ναι, ναι.
1: Πήρα αφορμή, έκανε ένα γκάλωπ χθες στο Action 24.
0: Α, μάλιστα.
1: Και ρώτησε τους πολίτες.
0: Ωραίο.
1: Α, και λέω εδώ. Είναι ένας δικός μου εντωμεταξύ.
0: Α, ναι.
1: Που έχει απαντήσει, θα τον ακούσει. Θα τον
0: ακούσω, θέλω να τον ακούσω.
1: Αλλά με την ευκαιρία έχουμε ανοίξει και εμείς το θέμα.
0: Παύλο, δεν ειλικρινά δεν πάει το μυαλό μου. Στείλε μου τι εννοείς, γιατί τώρα είμαι σε αγωνία. Δεν μπορώ, μην μου βάζει τέτοια δύσκολα quiz. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τώρα. Είναι και πρωί, ακόμα το μυαλουδάκι μου δεν λειτουργεί. Οπότε στείλε μου να πει γιατί με σκέφτηκε.
1: Ενώ μετά, μόλις περάσει λίγο λεπτό.
0: Ο εγκεφαλό μου είναι αναπτυγμένο παιδί από τη μία πλευρά εμένα.
1: Δουλεύει φουλ, τι να σου πω.
0: Δεν δουλεύει φουλ από τη μία. Δεν το πω Θοδωρή, ο φίλο μα ο γιατρό. Τι
1: εννοεί.
0: Εγώ τον έχω πιστοποιημένο τον εγκεφαλό μου. Τον έχει πιστοποιήσει ο Θοδωρή.
1: Εννοείται.
0: Μεράζω βέβαια.
1: Για πάμε τώρα λοιπόν στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, γιατί έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις και αναφέρομαι στην τραγωδία των Τεμπών. Εκεί όπου χθες υπήρξε εισαγγελική εισήγηση από τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του κυρίου Τριαντόπουλου, του κυρίου Αγοραστού και ακόμα τεσσάρων όχι πολιτικών προσώπων. Μιλάμε τώρα για τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, για τον επικεφαλής της πυροσβεστικής και της τροχέας της Λάρισας. Για παραπομπή λοιπόν στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος.
0: Ναι. Και συμμετοχή στο διαδίκημα για τους χειρισμούς, λέει, που έγιναν στο σημείο της τραγωδίας αμέσως μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων. Αυτή την αποφράδα μέρα το βράδυ της 28 Φεβρουαρίου του 2023.
1: Παράλληλα, υπάρχει πρόταση για διαχωρισμό της δικογραφίας και για τρία στελέχη της πυροσβεστικής. Για ποιο αδίκημα? Για το γεγονός ότι δεν πραγματοποίησαν σωστά
0: την πραγματογνωμοσύνη.
1: Ακριβώς. Δηλαδή,
0: για στοιχεία.
1: Ότι δεν έπραξαν αυτό που έπρεπε ώστε να διερευνήσουν και να καταλήξουν στα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά αμέσως μετά τη σύγκρουση των τρένων και για το αν προκλήθηκαν θάνατοι από τη φωτιά.
0: Ακριβώς. Να πω ότι την τελική απόφαση, τη λεσίδικη απόφαση, θα την λάβει το δικαστικό συμβούλιο. Την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, και είναι και ο κύριος Αγοραστός, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Έτσι, σωστά δεν το λέω?
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, βεβαίως, για το αυτό που λέμε, για το μπάζωμα, μέσα σε κάτω βάζω. Άρα λοιπόν, τώρα περιμένουμε το δικαστικό συμβούλιο να αποφανθεί αν θα παρεπευθεί στο δικό δικαστήριο ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κύριος Αγοραστός και, άλλα, και κάποια άλλα στελέχη.
1: Ναι, γιατί το αδίκημα το οποίο περιγράφεται, η παράβαση καθήκοντος, αφορά την αλλίωση στον χώρο της τραγωδίας. Και κυρίως τι λέει ο αντιεισαγγελέας? Πέρα από το γεγονός ότι έγιναν λανθασμένες ενέργειες, αυτό που λέει είναι ότι έγιναν παράνομες ενέργειες. Γιατί? Γιατί δεν είχε δοθεί έγκριση από τις δικαστικές αρχές. Δεν είχε δοθεί έγκριση από τη δικαιοσύνη δηλαδή για να πειραχτεί ο χώρος. Και λέει επίσης ότι ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κύριος Αγοραστός είχαν συντονιστικό ρόλο στις εργασίες οι οποίες έγιναν εκεί στο χώρο της τραγωδίας και ότι έλαβαν αποφάσεις.
0: Ναι.
1: Εκεί καταλήγει λοιπόν ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
0: Ναι.
1: Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τι ακολούθησε. Ότι μεταφέρθηκαν λοιπόν χώματα, μπάζα, αλλά ταυτόχρονα, και είναι μακάβριο τώρα, αλλά πρέπει να λέμε την πραγματικότητα. Μεταφέρθηκαν λοιπόν οστά μέλη ανθρώπων και πετάχτηκαν σε ένα οικόπεδο στο Κουλούρι. Και μετά έτρεχαν οι γονείς
0: να βρουν το παιδιό τους,
1: κάνοντας τους detectives για να βρουν. Τι να βρουν τώρα, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, όλα αυτά που σου λέει ο Σιφ φυσικά είναι έτσι και είναι και μακάβριο όπως το είπε. Να δούμε λοιπόν. Εγώ περιμένω ότι θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο. Δεν ξέρω αν είναι μια πρώτη δικαίωση για τις ψυχές αυτών των ανθρώπων που χάθηκαν και τους συγγενείς τους.
1: Να τους ακούσουμε πώς σχολιάζουν.
0: Ναι, βεβαίως. Γι' αυτό
1: γιατί
0: το
1: σχολίασαν αυτή την εξέλιξη. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Παύλο Ασλανίδη, τον κύριο Νίκο Πλακιά και τον κύριο Χριστό Κωνσταντινίδη.
0: Μάλιστα.
1: Να ακούσουμε τι λένε λοιπόν για αυτήν την εξέλιξη μετά την πρόταση για παραπομπή των κυρίων Τριαντόπουλου και Αγοραστού.
2: Όχι μόνο αλλοιώσαν τον τόπο του εγκλήματος, πετάξανε και έχουμε τα στοιχεία αποδεδειγμένα πλέον. Τα απομεινάρια, τα οστά των παιδιών μας, τα χωράφια του παντρεμένου, στο κουλούρι, με στα βαγόνια. Για μένα είναι ηθικό το θέμα, γιατί ο γιος μου ήταν από τα παιδιά που καήκαν. Είναι μια πρώτη δικαίωση, αλλά όπως σου είπα, έπρεπε να είναι ήδη στη φυλακή αυτοί οι άνθρωποι. Η ιεροσυλία που κάνανε είναι χειρότερα από την ίδια τη δολοφονία.
3: Μας δώσαν το χώρο, αποκρύψαν όλα τα στοιχεία, έκαναν πάρα πολλές βιαστικές κινήσεις. Ο αγοραστός ήταν άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο, πριν ακόμα ανέβει ο Τριαντόπουλος. Ήταν οι δύο πρώτοι που στήσαν το επιχειρησιακό σκέλος της απομάκρυνσης των χωμάτων.
4: Για μένα προσωπικά δεν έχει καμία απολύτως σημασία, διότι το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί με τα μέχρι τώρα στοιχεία που υπάρχουν μέσα στη δικογραφία. Η παρέμβαση αυτή στοιχειοθετεί και οδηγεί σε σφετερισμό και κατάχρηση εξουσίας.
1: Αυτά σχολιάζουν λοιπόν συγγενείς των θυμάτων. Τους ακούσατε μόλις τώρα, αυτοί οι οποίοι πραγματικά έζησαν την τραγωδία και μετά μπήκαν στη διαδικασία να ψάχνουν να βρουν μέλη των ανθρώπων τους πεταγμένα σε χωράφια. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Τριαντόπουλο, είχε δώσει μια συνέντευξη λίγες ημέρες μόλις μετά την τραγωδία. Ήταν 7 Μαρτίου του 2023 στο σταθμό TRT της Θεσσαλίας και στον κύριο Πολύζο. Όπου εκεί είχε αναφέρει ότι είχα μια εξαιρετική συνεργασία με τον κύριο Αγοραστό, ήμασταν από την πρώτη στιγμή στο σημείο και συνεργαστήκαμε και με όλες τις υπηρεσίες, ήρθαν και οι ιδιώτες για να κάνουμε τη μεταφορά όπως έπρεπε να γίνει σε κάποιους άλλους χώρους. Τώρα λοιπόν σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει και ο αντιεισαγγελέας και κάνει αυτή την πρόταση. Να δούμε λοιπόν τι θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο. Και για ποιο λόγο έγινε. Εγώ έχω μία άποψη, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
0: Και εγώ έχω άποψη, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
1: Δεν μετράει περισσότερο από την άποψη που έχει όλος ο κόσμος. Αυτό που μετράει είναι αυτό το οποίο θα αποφασίσει η δικαιοσύνη.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Αυτή είναι πάντως η τελευταία εξέλιξη η οποία υπάρχει. Προς το παρόν θα κάνουμε μια παρένθεση στα θέματα με τις εξελίξεις στις δικαστικές, γιατί η Αμαλία έχει να μας πει και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί είναι ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Παναγιώτη μου.
5: Νομίζω σήμερα πρέπει να αρχίσουμε την κίνηση στην πόλη Πάξης Ουγγαρίας. Θα μας πει ο Σίβ, δεν ξέρω.
1: Ναι, Παναγιώτη μου, πολύ καλά τα λες.
5: Κανονικά θα έπρεπε, αλλά θα πούμε περισσότερο αύριο το πρωί που θα έχουμε νεότερα, γιατί δεν είναι και όλοι οι ακροάτες Παναθηναϊκοί.
1: Να δούμε τι νεότερα θα έχουμε, αλλά τέλος
5: σωστά,
1: πάντων.
5: Σωστά.
1: Ναι.
5: Τώρα, στα δικά μας, αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρι. Στο κόκκινο είναι η Πέτρου Ράλι στο ύψος του Ρέντι από Θιβών μέχρι τη συμβολή με τον Κηφισό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλή της Σοφίας. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Κυκλοφοριακή δυσκέρεια έχουμε στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο ύψος του Φαλήρου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, ανατμήματα σε Παλαιό Φάληρο και Γλυφάδα.

0: σκάνδαλο του ΠΚΠ, γιατί ορίστηκαν οι δίκες των κυρίων Παπακώστα, Μπουκόρο, Ενετάκη, Κρέκα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Η πρώτη λοιπόν θα βρεθεί στο μονομολές εφετείο. Είναι η κυρία Κατερίνα Παπακώστα στις 2 Οκτωβρίου. Άρα έχουμε λοιπόν την κυρία Παπακώστα στις 2 Οκτωβρίου. Μετά 27 Οκτωβρίου είναι ο κύριος Μπουκόρος, 30 Οκτωβρίου ο Μάξιμος Συνετάκης και 12 Νοεμβρίου ο Κώστας Σκρέκας. Να υπενθυμίσω ότι σε βάρος των 4 βουλευτών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά περίπτωση για ηθική αυτοργία σε απιστία, ηθική αυτοργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ηθική αυτοργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα πάτηση με υπολογιστή. Είναι όλες κατηγορίες πλημελιματικές. Λοιπόν, έτσι ουσιαστικά γρήγορα θα γίνουν οι δίκες. Μέχρι Νοέμβρη θα έχουν τελειώσει.
1: Και βέβαια, σήμερα συμπληρώνονται 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι. Ήταν 23 Ιουλίου του 2018. 8 χρόνια λοιπόν μετά έχουν ανοίξει νέα νομικά μέτωπα για τους συγγενείς, οι οποίοι επιμένουν στη λογοδοσία και ζητάνε πλήρη διερεύνηση και νέων στοιχείων. Μάλιστα, έχει υπάρξει αναφορά από την πλευρά των συγγενών προς τον Άριο Πάγο, ώστε να υπάρξει έρευνα για ομαδικό τάφο στο κημητήριο της Νέας Μάκρης.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί όπου τέλος πάντων πήγανε πάρα πολλά μέλη, έτσι που δεν έχουν ταυτοποιηθεί.
0: Αταυτοποιείται ανθρώπινα μέλη λοιπόν και υπολείμματα.
1: Ακριβώς. Οπότε και εκεί έχουμε περίπου μία περίπτωση.
0: 104 συμπολίτες μας χάσαν τη ζωή του, έτσι, ζωή τους, και πώς είναι εγκαυματίες και βαριά εγκαυματίες.
1: Τουλάχιστον 57.
0: Και βιώνουν έναν γολγοθά όλα αυτά τα χρόνια. Μην το ξεχνάμε
1: και
0: αυτό.
1: Και οι εγκαυματίες, αλλά και όσοι έζησαν αυτή την τραγωδία και κουβαλάνε ακόμα τις τραυματικές εκείνες σκηνές και προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους. Πρόσφατα 10 άνθρωποι κρίθηκαν ένοχοι, εκ των οποίων οι 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Αλλά είναι μια ημέρα που πραγματικά δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Όλοι τη ζήσαμε, όλοι θυμόμαστε τι έγινε. Και θυμόμαστε και εκείνα τα ηχητικά τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας λίγο μετά την τραγωδία, με τις δραματικές εκκλήσεις των κατοίκων που έβλεπαν τη φωτιά να έχει μπει στα σπίτια τους και προσπαθούσαν να ζητήσουν βοήθεια. Θα πάρουμε μία μικρή γεύση λοιπόν από το τι έγινε στις 23 Ιουλίου του 2018 στο Μάτι.
2: Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Πού είναι η πυροσβεστική, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή πού είναι η φωτιά.
3: Πρέπει να χαμόξει, δεν ξέρουμε το δεξί και δεν κάνει το αριστερό.
4: Είμαι μόνη μου εδώ και δεν έχω εγκλωβιστεί, δεν μπορώ να φύγω.
2: Ψυχραιμία,
4: ψυχραιμία. Και καίγονται όλος ο κήπος γύρω-γύρω.
2: Okay, ευχαριστώ.
4: Εντάξει, λοιπόν, το συντομότερο παρακαλώ.
2: Εντάξει, δεν είναι ταξί, να το παραγγείλουμε.
4: Γύρω-γύρω τώρα και εγώ δεν έχουν καεί όλα, εμείς είμαστε μέσα, έχει πολύ καπνό.
2: Ωραία, έχουν καεί όλα, αλλά δεν κινδυνεύεται.
4: Δεν κινδυνεύουμε.
2: Σιγά-σιγά προς την παραλία δεν μπορείτε να πάτε, έχετε αυτοκίνητο.
4: Καλά, σε το αυτοκίνητο μας καεί και τι λέτε τώρα.
5: Το ελικόπτερο που έχει έρθει να μου ρίξει εκεί, δεν το ακούω.
6: Δεν είστε καν σε εσάς.
5: Ρε παιδιά, θα μας φύγει, θα πάμε σαν όλα.
6: Το ξαναδίνω, θα το ξαναδώσω στο διοικητή άμα είναι.
5: Θα πέσουμε εκεί, αφού μην ήρθετε, μην έρθετε.
6: Τι θα κάνουμε να στείλουμε εκεί πέρα.
7: Δε, είναι εντολή υπουργού.
8: Με ακούς.
6: Ναι.
7: Μαρία, είναι εντολή του υπουργού, φίλε. Δεν μπορώ.
6: Τέτοιο, άμα ξαναπάρει τηλέφωνο, θα το πω.
7: Σας ακούω.
4: Κόκκινο λιμανάκι, Ραφίνα, καίγονται τα σπίτια, καίγεται το σπίτι μου, έχω παιδί.
7: Το παιδί σας και εσείς είστε σε ασφάλεια.
4: Είμαστε μέσα στο σπίτι, αλλά έστω καίγεται, είναι ο σύζυγός μου, καίγεται το σπίτι.
7: Κάντε υπομονή, κυρία, κάντε υπομονή.
4: Πότε υπομονή να κάνω.
7: Κάντε κουράγιο.
4: Γιατί μας έχετε εξπεθάσει.
1: 8 χρόνια μετά λοιπόν, το πυροσβεστικό δεν είναι ταξί.
0: Μπράβο,
1: είναι,
0: μπράβο.
1: Είναι εντολή υπουργού.
0: Ναι, ναι.
1: Να μην έρθει ελικόπτερο.
0: Και κάντε λίγο υπομονή και κουράγιο.
1: Αφού έχουν καεί όλα έξω από το σπίτι σας, τότε είστε ασφαλείς. Είναι μερικές σκηνές μόνο από το αλαλούμ το οποίο επικρατούσε εκείνη την ημέρα με
0: κανένα
1: την τραγωδία στο Μάτι.
0: Κανένα συντονισμός, πραγματικά. Τώρα θα πω μια έκφραση που είναι βαριά. Οι άνθρωποι κάηκαν σαν τα ποντίκια. Και αυτό είναι αλήθεια. Όσοι πήγαμε, νομίζω όλοι το ζήσαμε, και όσοι πήγαμε και κάναμε εκείνες τις δραματικές ώρες ρεπορτάζ, ήταν, και την επόμενη μέρα εννοώ, γιατί όχι την ίδια μέρα, ήταν συγκλονιστικό όλο αυτό. Ήταν, δηλαδή, για πολύ καιρό δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Άρα θέλω να πω ότι ας γίνει ένα. Πρέπει να χαθούν 104 άνθρωποι για να πάρουμε μαθήματα. Δεν ξέρω, πραγματικά.
1: Ρε πάνω, ειλικρινά δηλαδή. Ειλικρινά, ναι, δεν ήθελα να ασχοληθώ μαζί σου. Αλλά έχεις πρόβλημα.

0: Έχεις πρόβλημα, δηλαδή, και στο λέω ειλικρινά. Και από τα Τέμπη, λέει, υπήρχαν ηχητικά και δεν τα παίξατε.
1: Ναι.
0: Πρώτον, έχουμε παίξει όλα τα ηχητικά. Δεύτερον, μην σήμερα απαντάζει. Είναι η μαύρη επέτειος από το μάτι. Δεν είναι η μαύρη επέτειος των Τεμπών.
1: Δεν έχουμε παίξει εμείς από
0: και
1: τα Τέμπη.
0: Και στην επέτειο των Τεμπών πάντα παίζουν όλα τα ηχητικά. Και δεύτερον, αυτό που κάνεις στο συμψηφισμό, δηλαδή πραγματικά, είσαι για λύπηση. Μόνο αυτό έχω να σου πω.
1: Εμείς δεν κάνουμε κανένα συμψηφισμό. Και ήταν μια τραγωδία μεγάλη το μάτι.
0: Τι άνθρωποι είσαι, Αμερική.
1: Ναι. Μια τραγωδία, Αμερική. Τα Τέμπη. Πραγματικά δεν θέλω να ξαναζήσω ούτε μάτι, ούτε Τέμπη.
0: Τι ντροπή, ρε.
1: Ντροπή, παιδί μου.
0: Τι ντροπή. Κοιτάξω τον καθρέφτη, ναι. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Αλήθεια. Και αν σ' αρέσει αυτό που βλέπεις, πραγματικά έχεις πρόβλημα και πρόβλημα μεγάλο.
2: Real FM.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Πανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Ω, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα και στον Μακή. Ναι, στον Μάικ. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Καλημέρα και στον ακροατή, ο οποίος είχε ζήσει την πυρκαγιά στο μάτι. Με συγχωρείτε. Δημήτρη, μπορώ να το καταλάβω αυτό που γράφεις. Ναι, ενδεχομένως το να παραμείνει σε ένα σπίτι που γύρω του έχουν καεί τα πάντα, ναι, ίσως να είναι η πιο ασφαλής ενέργεια και επειδή είσαι πυροσβέστης, γνωρίζεις σίγουρα καλύτερα από εμάς. Αλλά τώρα στα ηχητικά τα οποία ακούσαμε, δεν είναι ταξί το πυροσβεστικό, πάρτε το αυτοκίνητό σας και όλα τα υπόλοιπα. Ήταν πολύ μεγάλο το μπάχαλο το οποίο επικράτησε εκείνες τις ώρες στο μάτι και το θυμόμαστε όλοι. Αλλά για το συγκεκριμένο σημείο, σίγουρα γνωρίζεις εσύ καλύτερα.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφίσης Rainbow Waters είναι εδώ για σας. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό το design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Απλά για να κλείσουμε προς το παρόν το θέμα και να πάμε παρακάτω, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ και να ανεχτώ συμψηφισμούς της μίας τραγωδίας με την άλλη. Ήτανε τραγωδία, εθνική τραγωδία το μάτι, με 104 νεκρούς και με συγκεκριμένες ευθύνες. Ήτανε εθνική τραγωδία τα Τέμπη, επίσης με συγκεκριμένες ευθύνες. Δεν μπορείς να μπαίνεις στη διαδικασία του συμψηφισμού. Δεν μπορεί αυτό να το βλέπεις κομματικά. Τι με συμφέρει και τι όχι. Διαφορετικά δεν είσαι άνθρωπος. Πάμε παρακάτω. Τι άλλο έχουμε βρει, Αμαλία μου, εδώ πέρα, γιατί είναι και πολύ μεγάλο το χαρτί και οι σημειώσεις. Ποιο είναι το επόμενο θέμα που έχουμε βάλει σκαλέτα? Α, πανελλαδικές. Ναι, μετά τις 11.
1: Τέλος η αγωνία για τις υποψηφίους. Κλείνει αυτός ο κύκλος της αγωνίας. Βγαίνουν οι βάσεις, όπως ανακοίνωσε χθες η κυρία Ζαχαράκη, υπουργός παιδείας. Μετά τις 11 οι βάσεις, άρα τα παιδιά θα γνωρίζουν πια σε ποια σχολή μπαίνουν και οι γονείς θα ξεκινήσουν
0: αυτό το σπίτια.
1: Για ανέβριση φοιτητική στέγη. Με τα ενίκια, όπως έχουμε πει πολλές φορές από εδώ, από αυτήν την εκπομπή, να έχουν εκτοξευθεί. Και γενικότερα το κόστος για έναν φοιτητή δεν είναι μόνο το ενίκιο. Είναι τα παγιά έξοδα, είναι τα προσωπικά έξοδα. Είναι ένα μεγάλο έξοδο για τους γονείς, που έτσι κι αλλιώς οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί επιβαρύνονται από την ακρίβεια και τον υψηλό πληθωρισμό. Άρα, τέλος η αγωνία. Να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά καλή. Τι να πω, να είναι. Να
0: ό,τι μπουν, επιθυμούν.
1: Ακριβώς,
0: ό,τι και καλύτερο μην απογοητεύεστε.
1: Ακριβώς, να κάνετε αυτό. Και νομίζω ότι ο καθένας που ξέρει τι θέλει θα κάνει, θα βρει το δρόμο του να κάνει αυτό το παιδί που το κάνει ευτυχισμένο.
0: Λίγο μετά τις 11 λοιπόν και με SMS θα γίνει η ενημέρωση για τις βάσεις. Έτσι λοιπόν θα ενημερωθούν οι υποψήφοι. Καλή επιτυχία. Ταυτόχρονα σήμερα στις 7 το απόγευμα θα γίνουν τα εγγένεια του νέου δρόμου του Ε65, εκεί όπου μειώνονται πλέον οι αποστάσεις για να ταξιδέψει κάποιος σε περιοχές όπως τα Γρεβενά, όπως το Μέτσοβο, όπως η Κοζάνη, η Καστοριά, ακόμα έτσι. Τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα. Δηλαδή, Καρδίτσα ναι. Πλέον 2,5 ώρες. Ναι. Τρίκαλα 3 ώρες.
1: Εγώ επειδή πήγα, γιατί έχει γίνει μέχρι την Καρδίτσα το δρόμος, είναι απίστευτο έτσι. Είναι μια ευθεία. Είναι μια ευθεία πραγματικά. Εντάξει, όταν γίνονται έτσι τέτοιοι αυτοκινητόδρομοι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από την Αθήνα, όπως είπε και ο Ιωσήφ, Καρδίτσα θα παίχει περίπου 2 ώρες και 35 λεπτά. Τα Τρίκαλα 3 ώρες. Το Καρπενήσι, που ήταν ένας δύσκολος προορισμός, ενώ ήταν κοντά, ήταν ένα καλό. 3 ώρες. Τα Γρεβενά και το Μέτσοβο 4 ώρες. Μέτσοβο 4 ώρες.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Με η Κοζάνη 4 ώρες και 30 λεπτά και η Καστοριά περίπου 4 ώρες και 35 λεπτά. Μιλάμε ότι μειώνεται αισθητά ο χρόνος που θες για να φτάσει σε συγκεκριμένες περιοχές. Είναι ένα μεγάλο έργο, εγκαινιάζεται σήμερα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Βέβαια, αν θέλεις κάτι πιο κοντά, δηλαδή δεν θέλεις να ταξιδέψεις τώρα 3, 4 και 5 ώρες. Εάν θέλεις να ταξιδέψεις μόλις 1 ώρα, μπορεί και 50 λεπτά και να βρεθείς σε έναν μαγευτικό προορισμό, τότε σας έχω πρόταση. Σας έχω πρόταση για καλοκαιρινό προορισμό που συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση και εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα. Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort. Σας περιμένει λοιπόν στο Λουτράκι ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο resort χτισμένο σε ιδιωτική χερσόνησο με πολυτελή δωμάτια και βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, όχι μία,
1: ναι.
0: Τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μία premium εμπειρία φιλοξενίας, μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort.
1: Η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις. Ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα. Ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
9: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9.
12: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού.
21: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά και από τη Συμβολή με τη λεωφόρο Κηφισού έως τον Ελαιώνα. Καθυστερήσεις σημειώνοντας τον Κηφισό από το ύψος των Κτέλεως, Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης,
13: Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Ηράκλειο και στις εξόδους Γαλαμία. Ανακοινώνονται λίγο μετά τις 11 το πρωί οι βάσεις εισαγωγής στα τμήματα και τις σχολές των πανεπιστημίων και τα ονόματα των επιτυχώντων. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Απότομη θα είναι η αλλαγή του καιρού τις επόμενες ώρες, καθώς τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες διαδέχονται ξαφνικά μπουρίνια από τα βόρεια προς τα νότια. Στη σύλληψη ενός 28χρονου Αιγύπτιου για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου προχώρησαν οι αρχές. Φέρεται να ομολόγησε ότι τον σκότωσε έπειτα από καυγά. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είναι σε σημασμένος που διαμένει παράνομα χωρίς άσυλο στη χώρα μας και σε βάρος του εκκρεμού σε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η Τουρκία δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του νόμου για ενδεχόμενη παραλαβή των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department σε επίσημη απάντησή του προς το Κογκρέσο. Στην επιστολή αναφέρεται ότι η αμερικανική πολιτική παραμένει αμετάβλητη, καθώς η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν για 12η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ στο νοτιοδυτικό Ιράν, αμερικανική επιδρομή στήχησε τη ζωή σε 2 ανθρώπους, ενώ 11 τραυματίστηκαν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στο στενό του Ορμούζ. Νωρίτερα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης χτύπησαν με βαλιστικούς πυράβλους σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο.
15: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Το Μαυροβούνιο αντιμετωπίζει σε 45 λεπτά η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών στο πρώιμη τελικό της τελικής φάσης του World Cup που γίνεται στο Σίδνεϊ. Στα άλλα παιχνίδια των πρώιμη τελικών θα παίξουν Ιταλία-Γεωργία, Ισπανία-Αυστραλία και Ουγγαρία-Κροατία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
21: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, σποράδες και έβια, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το απόγευμα στην Αττική, με μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ήταν 23 Ιουλίου του 1996 όταν ένα πραγματικά λαμπερό πλάσμα έφυγε από κοντά μας. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η Κάτζο εδώ τραγουδάει το γλάρο, ναι, ναι. Φυσικά νιώθει. Είναι η αμαλία στο ναυτικό, ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Και αμέσως τρεμουλιάσανε τα φύλλα. Μόνο να χείρεμη θάλασσα δεν μπορώ, ξέρεις τι.
0: Α, δεν είσαι για, είσαι για δραμαμίνες κατευθείαν.
1: Και, α, σίγουρα. να είναι, παιδί μου, να είναι λάδι. Πώς το λένε αυτό, λαδιά να έχει. Μια χαρά θα είμαι. Μέχρι εκεί όμως, παραπάνω όχι.
0: Δηλαδή μέχρι δύο μποφόρ πας.
1: Άντε και τρία. Ναι, εκεί. Πάνω από το τεσάρι, εκεί αρχίζω λίγο και ζαλίζομαι. Δεν το θέλω. Εντάξει, το έχω και εύκολο. Εγώ τη ζαλάδα την έχω και εύκολη. Οπότε μια χαρά.
0: Ίδιοι είμαστε.
1: Έμα, ναι.
0: Σαν σήμερα λοιπόν έφυγε από τη ζωή, ναι, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η εθνική στάρ. Όπως λέγαμε, έτσι. Σίγουρα μια σπουδαία ηθοποιός με πολύ πλούσια καριέρα. Και σαν σήμερα βέβαια, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί είναι πολύ πλούσιο το σαν σήμερα και πολύ καλά κάνει ο Τάσος και το στέλνει στο μήνυμά του, το 1974, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη λοιπόν με τη συμμετοχή και πολιτικών αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, στην Κύπρο παρετείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμψόν και τη θέση παίρνει ο Γλαύκος Κλειρίδης. Σαν σήμερα λοιπόν το 1974 έπεσε η Χούντα. Και όπως λέει και ο Τάσος, μια μέρα που κανείς από αυτούς που την έζησαν δεν θα την ξεχάσει. Αλήθεια λέει, πού βρέθηκε εκείνη η κοσμοπλημμύρα με τις αναστάσιμες λαμπάδες, ναι, 23 Ιουλίου, από το πουθενά, χωρίς καμία προηγούμενη συνεννόηση με κανένα και από κανένα. Μία πολύ σημαντική στιγμή στην νεότερη ελληνική ιστορία, η πτώση της Χούντας και η αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτσου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Αντώνη Μορτάκη στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Στην πρώτη ώρα είπαμε φυσικά για την αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, δροσιά, πτώση της θερμοκρασίας, σήμερα στην Αττική μέχρι και 34 βαθμούς, αλλά ταυτόχρονα και κάποια προβλήματα με βροχές, ναι, καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια της χώρας, με πιθανότητα βροχής ακόμα και στην Αττική το απόγευμα. Πιθανότητα, έτσι. Είπαμε για τις τιμές των καυσίμων που έχουν πάρει ξανά την ανηφόρα. Βρήκαμε και σήμερα πρατήριο που είχε την αμόλυβδη 2,029 και τον ντίζελ 2,009.
1: Μάλιστα, είπαμε και για το ηλεκτρικό ρεύμα που τιμή στη Χανδρομπορική έχει πετάξει κατά 23% τον Ιούλιο και άρα αναμένονται φουσκωμένα τα τιμολόγια του Αυγούστου.
0: Η εισαγγελική πρόταση, η πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, του κυρίου Αγοραστού, του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και του Επικεφαλής της Πυροσβεστικής και της Τροχέας Λάρισας στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος για αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος στα Τέμπη.
1: Ακριβώς.
0: Κάνει λόγο για παράνομες ενέργειες χωρίς την έγκριση της δικαιοσύνης. Οπότε περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.
1: Ακριβώς, και ότι Οκτώβριο και ολοκληρώνει τον Νοέμβριο ξεκινούν οι δίκες για τα 4 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ταυτόχρονα σήμερα συμπληρώνονται 8 χρόνια από την τραγωδία του Ματιού, 8 χρόνια λοιπόν από την Μεγάλη Πυρκαγιά που είχε σαν τραγικό απολογισμό 104 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, πάρα πολλοί να ταλαιπωρούνται μέχρι και σήμερα, μην μπορώντας να ξεπεράσουν τα τραύματα σωματικά και ψυχικά που προκάλεσε αυτή η πυρκαγιά. Έχουμε φυσικά και την εξέλιξη στη δολοφονία του ποινικολόγου του Σταύρου Γεωργίου, καθώς χθες το βράδυ συνελήφθη ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος μάλιστα ομολόγησε, ναι, ναι, ότι σκότωσε τον Σταύρο Γεωργίου μετά από καυγά και μάλιστα όταν τον συνέλαβαν οι αρχές είχε και σπασμένο χέρι, δηλαδή το χέρι του είχε σπάσει προφανώς από τον ξυλοδαρμό, έτσι, το οποίο συνέβη στο γραφείο εκεί πέρα του γνωστού ποινικολόγου. Έχουμε λοιπόν και αυτή την εξέλιξη. Τι άλλο έχουμε, Αμαλία, μήπως μου έχει ξεφύγει κάτι? Α, σήμερα λοιπόν και οι πανελλαδικές, μαθαίνουμε μετά τις 11 τις βάσεις, οπότε θα ενημερωθείτε με SMS για τα αποτελέσματα και ταυτόχρονα εγγένεια του Ε65, ο οποίος παραδίδεται στην κυκλοφορία μειώνοντας τις αποστάσεις προς την Μακεδονία κυρίως, αλλά και τη Θεσσαλία μέχρι και το Μέτσοβο. Πολύ σημαντικά, τα εγγένεια θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Τώρα, λέγαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής για τα ψάρια. Είχαμε πιάσει την κουβέντα με τα ψάρια. Να, έρχεται ο Πάνος εδώ και λέει στο προηγούμενο θέμα με τα ψάρια. Εγώ ψηφίζω γάβρο μαρινάτο. Με λίγο χταποδάκι στην άκρη και κάνα καλαμαράκι, μια σαλατούλα πράσινη, ναι, λίγο ψωμάκι ψημένο κτλ. Χθες λοιπόν η πρωινή εκπομπή του Action 24, ναι, έκανε ένα γκάλωπ στο δρόμο.
1: Για τα ψάρια.
0: Για τα ψάρια. Ποιο είναι το αγαπημένο ψάρι λοιπόν των Ελλήνων, ναι, ειδικά τώρα το καλοκαιράκι που τραβιέται και περισσότερο.
1: Με ουζάκι, τσιπουράκι κτλ.
0: Μπράβο, Αμαλία μου, ακριβώς αυτό. Για να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησαν οι πολίτες.
2: Ποιο καλοκαιρινό ψάρι προτιμάτε?
3: Ανθαρίνα.
4: Προτιμάω λαβράκι επειδή είναι πιο νόστιμο.
3: Γαύρο.
5: Μ' αρέσει πιο πολύ το καλοκαίρι και μαρινάτος και τηγανιτός. Οπότε τον προτιμώ γενικά το καλοκαίρι.
4: Λαβράκι.
6: Είμαι ανάμεσα στη τσιπούρα και γάβρο. Η τσιπούρα είναι παιδί, μεγάλο ψάρι και μου αρέσει πάρα πολύ. Και το γάβρο είναι το σαμπαρατάκι, σαν σνακ.
7: Προτιμάω τη τσιπούρα γιατί έχει πολύ ωραία γεύση και δεν έχει πολλά κόκαλα.
8: Προτιμάω γάβρο και τσιπούρα ψητή. Γιατί είναι πιο νόστιμη τσιπούρα και γάβρο γιατί είμαι Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Τώρα το τελευταίο χρειάζεται να το σχολιάσω.
1: Γιατί να το σχολιάσει, είναι τη αρέσει ο γάβρος γιατί είναι Ολυμπιακός. Γιατί να σχολιάσει, το γαβράκι.
0: Και εμένα μου αρέσει ο γάβρος γιατί είμαι Παναθηναϊκός και μου αρέσει να τον τρώω, να τον καταπίνω.
1: Και εσύ έχεις το δίκιο σου και η κυρία
0: γιατί
1: και το δίκιο.
0: Κάνω διάφορους συνειρμούς την, ναι, ώρα που τον καταβροχθίζω.
1: Το γράψανε και οι ακροατές αυτό, το καταλάβαμε. Ναι. Εσύ το θες να τον καταβροχθίζεις. Ενώ...
0: Σκέφτομαι διάφορα
1: εκείνη. Ναι, ρε παιδί, ώρα μου κάνει συνειρμούς, όπως το είπες. Η κυρία.
0: Κράτω, το δαγκώνω, του βγάζω το κεφάλι εκεί.
1: Ναι, εκεί
0: το κοκαλίζω, το ανοίγω την κοιλιά.
1: Έχει ρισκάρει το γαύρο.
0: Έχει. Είναι και τόσο σωστά.
1: Τι να βγάλεις μέσα. Γαβράκι είναι.
0: Ναι, γαβράκι,
1: δεν είναι κανένα ψάρι, δεν είναι κανένα φαγκρί.
0: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά μου βγαίνουν διάφορα ένστικτα.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Βγάζεις το άχτι σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πρέπει να τρως συχνά τώρα το καλοκαίρι γιατί έχεις δύσκολη χρονιά.
0: Σωστά, έχεις
1: έτσι,
0: δίκιο.
1: Θέλω να πω αυτό, έχει το καλοκαίρι. Προηγηθεί. Βγάλει το άχτι σου πάνω στο, ναι, γαύρο.
0: Αλλά μου έκανε εντύπωση, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το 80%. Τσιπούρα και γάβρο. Τσιπούρα,
1: ναι,
0: και γάβρο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Βρέθηκε βέβαια ένας χριστιανός, ναι, ο οποίος είναι δικός μου άνθρωπος.
1: Α, για πες.
0: Ο οποίος έδωσε μια διαφορετική απάντηση για το ψάρι το οποίο προτιμάει το καλοκαίρι.
9: Γίδα βραστή και προβατίνα.
10: Από ψάρι.
9: Δεν τα θέλω εγώ το ψάρι, είμαι πονήσιος. Καλά, έβριτα να πάνω. Ψάρια ούτε να βλέπω, δεν θέλω. Προβατίνα στα κάρβουνα και μπυρίτσα και κρασάκι.
1: Εντάξει, πονήσιος.
0: Τα βλέπω.
1: Ακούει, λέει προβατίνα και τι
0: πέφτει. Στα κάρβουνα.
1: Τα κάρβουνα και κάτι άλλο είπε.
0: Και μπυρίτσα και κρασάκι.
1: Και προβατίνα και κάτι άλλο. Τι άλλο είπε, γιδί.
0: Και γίδα βραστή. Γίδα βραστή και προβατίνα, γιατί είναι βουνίσιος, είναι από τα Καλάβρητα.
1: Γίδι, είπα εγώ. Γίδα, να ξέρει γίδα. Έκανε η γιαγιά μου στο χωριό, γι' αυτό το λέω. Εγώ δεν τα τρώω. Δεν μ' αρέσει γενικώ το αρνί. Αυτό δεν είναι. Όχι ότι από λόγο λέω. Δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, αλλά η γιαγιά έκανε δικιά τη, ήταν η κατσίκα και την έκανε γιά μου γίδα στιφάδο. Το χειρότερό μου δηλαδή. Δεν υπή... Βέβαια, όσοι την τρώγανε λένε ότι ήταν πεντανόστιμη και είναι πεντανόστιμη. Εγώ δεν τρώω ούτε την προβατίνα, ούτε το γίδι. Αλλού πάει το μυαλό μου όταν λέω γίδι.
0: Τέλος, για την προβατίνα δεν έχεις δίκιο.
1: Με τίποτα.
0: Κορυφή.
1: Με τίποτα.
0: Κορυφή σου λέω.
1: Ούτε να τη μυρίσω. Ούτε. Εδώ έχουν βγάλει και μπέργκερ προβατίνας και μπιφτέκια.
0: Δεν υπάρχει σου λέω.
1: Τόσο σας αρέσει εσένα.
0: Ναι, ναι. Πραγματικά.
1: Πολύ κόσμο τρώει και αδερφό μου.
0: Τα ψάρια την προτιμώ.
1: Την προβατίνα. Από τα ψάρια.
0: Ναι. Όχι, και λέει ο Ανδρέας από τον Πειραιά, καλημέρα. Όταν τρως γάβρο, λέει, τον τρως όταν η ομάδα σου νικάει στο μπάσκετ. Ναι, ακριβώς. Ο real blogger Μαρίδα ψηλή με χόρτα και ρετσίνα και πάση Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Άκρος καλοκαιρινό.
1: Ναι, είναι και τα χόρτα εμένα με το γάβρο, ναι, μου είναι το καλύτερό μου.
0: Ό,τι πρέπει.
1: Άκρος προβατίνα.
0: Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Ο Σταύρος. Βέβαια. Παϊδάκια. Ποπ, πεθαίνω. Ο Σταύρος, μπράβο στην κυρία, επέλεξε το σωστό δρόμο αναφορικά με το λόγο που τρώει το γαύρο. Ναι, η κυρία είπε το τρώει γιατί είναι Ολυμπιακός, γι' αυτό το τρώει. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες απόψεις, διάφορα γούστα σχετικά με τα ψάρια τα οποία προτιμάμε.
11: Έχουμε όμως λόγω οικογένειας που εγώ είμαι από την Πρέβεζα,
0: ναι, ναι,
11: μια πολύ μεγάλη διαμάχη Πρεβεζάνη με τους Μυτιλινέους.
0: Για πες μας.
11: Είναι ποιοι από τους δυο έχουν τις καλύτερες κουτσομούρες.
0: Ποιοι έχουν.
1: Ποιοι
0: έχουν τις καλύτερες κουτσομούρες.
1: Ωραία κουτσομούρα, μ' αρέσει.
0: Η Πρεβεζάνη ή οι Μυτιλινέοι, όπως λέει.
1: Μυτιλινέοι.
0: Οι Μυτιλινέοι έχουν τις καλύτερες κουτσομούρες.
1: Εγώ θεωρώ ότι η Μυτιλινή θα έχει πια θάει. Να μου πεις και πώς το πες.
0: Ποιο.
1: Η Πρεβεζέη.
0: Η Πρεβεζάνη. Ο Ευκλήδης πάντως, όπως καταλαβαίνεις, είναι εκεί. Είναι στις κουτσομούρες.
1: Κουτσομούρες, εντάξει.
0: Εκεί είναι, ωραία, είναι το αγαπημένο.
1: Ωραία είναι, ωραία είναι η κουτσομούρα. Ωραία. Αν είναι και φρέσκια. Ο...
0: Ωραίο το κουτσομουράκι, αν είναι και μικρό και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μια χαρά.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, καλά, πάμε και την άλλη.
1: Και καλαμαράκια μας αρέσουν, καλαμαράκια μας αρέσουν, δεν έχουν κόκαλα. Και χταποδάκι μας αρέσει, και γαριδούλα μας αρέσει, και καραμίδα. Όλα αυτά τέλος πάντων, και ιδίως τα καλαμαράκια να τα τρώμε, μας αρέσουν πάρα πολύ.
0: Καλημέρα και στον Νίκο από τα Σεπόλια. Καλημέρα, λέει, στραβάδια. Πάρτε μια καλοκαιρινή φωτό. Τι μας έχει στείλει εδώ.
1: Στραβάδια μας είπε.
0: Ναι.
1: Πο. Ναι.
0: Σε πείραξε.
1: Όχι, παιδί μου, πας καλά.
0: Έχει στείλει φωτογραφία από τη Χαλκιδική.
1: Απαπά.
0: Ωραίος Νικόλα. Ναι. Καλά να περνάς. Ναι.
1: Και ο Κωνσταντίνος λέει: ψάρι βουνού, ίσον προβατίνα.
0: Σωστός.
1: Συμφωνεί μαζί σου.
0: Σωστός. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Καλημέρα. Μόνο για λαγοκέφαλους μη μας πείτε, παιδιά, όλα τα υπόλοιπα είναι δεκτά. Τώρα, αγαπητοί φίλες και φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια, γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
1: Υπάρχει ένα δωμάτιο στο σπίτι σου που πάντα σε καλωσορίζει για ύπνο. Το υπνοδωμάτιο. Κάνε μια βόλτα από τα Lidl και ανανέωσε το με τη σειρά Livarno. Διάλεξε σετ παπλωματοθήκες και σεντόνια, μαξιλαροθήκες, εργονομικό ή hydro cool μαξιλάρι, αλλά και επιτραπέζιο φωτιστικό LED και ξυπνητήρι για να δημιουργήσεις έναν χώρο που θα σε κάνει να ανυπομονείς να πεις καληνύχτα. Και για ακόμη περισσότερη άνεση, ολοκλήρωσε τη βραδινή σου χαλάρωση με τις άνετες μπιτζάμες ή το νυχτικό Εσμαρά. Γλυκός ύπνος κάθε μέρα, γιατί αξίζει. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Καλημέρα και στον Σπύρο. Αυτός λέει που είναι από το Καρπενήσι. Πρέπει να πει ότι το αγαπημένο του ψάρι είναι το ψαρό νέφρι, γιατί είναι από νησί και ξέρει. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Καλημέρα, αρετή μου. Καλαμαράκια, λέει, και χταπόδι λιαστό στα κάρβουνα. Ωραία, τι έχει γίνει σήμερα.
1: Λοιπόν, η μαμά, η Κυριακοστούλα, γράφει ένα ωραίο μήνυμα. Λέει, τι ωραία εκπομπή. Ξεφεύγουμε λίγο από τους πολιτικούς. Μπράβο, ρε παιδιά. Καλαμαράκι, είναι πάει καλαμαράκι.
0: Καλημέρα, καλημέρα και στο Δημήτρη. Συναγρίδα και σφυρίδα, πτωχή μου προλετάρι. Λέει ο Δημήτρη. Και δίκιο, ναι, γιατί εμείς κινούμαστε εκεί στη Γόπα, στην Αθερίνα και τα λοιπά.
1: Ωραία, για τη Σαρδέλα.
0: Ο Δημήτρης εδώ, συναγρίδα και σφυρίδα. Τι να κάνουμε, Δημήτρη μου.
1: Ο Μιχάλης. Και του Ιωσήφ του αρέσει ο γάβρος, αλλά έχει πολλά χρόνια να φάει. Μα πάρα πολλά χρόνια. Αυτό λέει ο Μιχάλης, δεν ξέρω τι εννοεί.
0: Χωρίς πλάκα έφαγα το Σάββατο.
1: Ναι, αλλά κάτι άλλο εννοεί.
0: Γαβράκι. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω.
1: Καταλαβαίνεις, σε πειράζουνε, μωρέ. Καταλαβαίνω.
0: Και ο Θεόφιλος λέει: ο τύπος με την προβατίνα στον κάλπ με τα ψάρια μου θύμισε τον τύπο που ρώτησε σερβιτόρο στο Μέτσοβο: τι έχεις από θαλασσινά? Και ο σερβιτόρος απάντησε: αλάτι. Καλημέρα και στον Γιώργο, παιδιά. Ξηφία σουβλάκι, λέει. Όχι, ναι. Δεν το λέει έτσι. Λέει ξηφία σουβλάκι, ρε γίδια.
1: Ναι. Και ο Δημήτρης ο Χριστούλιας. Καλημέρα, Δημήτρη μου. Καλημέρα, Δημήτρη. Λέει ψαρονέφρη. Και εσύ του ψαρονεφιού είσαι,
0: τον
1: έτσι.
0: Ο δικός μας είναι και αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, άλλοι προτιμάνε για παράδειγμα, ξέρω
1: για
0: εγώ, τα τσιπούρες, ας πούμε, ναι, και τα λοιπά.
10: Άλλο παράδειγμα επιτυχίας, η ηχθοκαλλιέργεια.
0: Να.
10: Έχουν γίνει άλματα πρόοδου.
0: Ναι.
10: Ιδιαίτερα στην τσιπούρα και το λαβράκι.
0: Α, ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Ναι, δεν μου αρέσει ούτε η τσιπούρα ούτε το λαβράκι.
0: Τσιπούρες και λαβράκι.
1: Εγώ γενικώ δεν τρώω χθιοτροφείου. Ναι. Προτιμώ να φάω σαρδελίτσα, γαύρο, μαριδάκι, τέτοια. Α,
0: σου λέει τώρα ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Ναι, ο πρώην πρωθυπουργός.
0: Σου λέει και ο νυν πρωθυπουργός.
1: Ναι.
10: Στην ηχθιοκαλλιέργεια.
0: Να τα.
10: Είμαστε η πρώτη δύναμη παγκοσμίως σε τσιπούρα και λαβράκι.
0: Πρώτοι είμαστε σε όλο τον κόσμο. Σε τσιπούρες και λαβράκι. Πρώτοι είμαστε. Και στους ροφούς. Και σε όποιους και όποιους ροφούς.
12: Έχω πάρα πολύ καλό μνημονικό.
0: Νάτος.
12: Θυμάμαι το σχήμα της πέτρας που έπιασα ροφό στην Κάρπαθο το 1992.
0: Είχε πιάσει το 1992
1: και
0: ροφό στην Κάρπαθο.
1: Ροφό στην Κάρπαθο. Γιατί ένα ροφό έχετε πιάσει, γι' αυτό το θυμάται ο κ.
0: Γιατί
1: Πολάκης.
0: Κάνει και ψαροτούφεκο.
1: Κάνει. Κατάλαβε. Κάνει.
0: Και ο Αλέξης κάνει ψαροτούφεκο.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας εννοείς. Βεβαίως.
13: Αν το ζητούσατε, θα σας έδινα εγώ φωτογραφίες μου. Βγάζω και selfie. Μπορώ να σας έδινα και μία με ψαροτούφεκο, αν θέλετε, γιατί μου αρέσει και το ψαροτούφεκο.
0: Έχουμε ψαράδες. Λοιπόν, μικροί ψαράδες, έτοιμοι.
1: Μπράβο, για την δράση. Λοιπόν, ο Δημήτρης είναι ο φίλος που σου στείλε το λάδι.
0: Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Λέει μπαρμπούνια, βρε παιδιά. Ωραίο το μπαρμπούνια είναι ελληνικό. Δημήτρη μου, καλημέρα. Πολύ ωραίο το μπαρμπουνάκι.
0: Και ο Νίκος εδώ, γαρίδα σαγανάκι και ο λίγο καλαμαράκι.
1: Ο Διονύσης μιλοκόπη σούπα.
0: Μπράβο, ναι. Μια χαρά.
1: Ναι.
0: Για πάμε στον Παναγιώτη Βολάνη, ο οποίος είναι ήδη στο στούντιο για τα νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, αγαπητέ Παναγιώτη.
1: Έλα, Παναγιώτη μου.
14: Καλημέρα και πάλι. Τι να πω εγώ στον Ιωσήφ, τα έχουν πει όλα οι ακροατές. Εδώ και μία ώρα λέει για γαύρους. Έχουν να φάνε γαύρο.
0: Περίμενε τώρα, γιατί είχα μήνυμα για σένα.
1: Τι?
0: Και το είχα σημειώσει. Νάτος. Ο φίλος μας ο Γεράσιμος και λέει: καλημέρα, αγαπητέ ομοτίγανε. Είμαστε γάβεροι δηλαδή, στο ίδιο τηγάνι. Παναγιώτη Βολάνη, συγχαρητήρια για την παρουσία σου. Τα καλαμάρια πρέπει επιτέλους να καταλάβουν ότι οι γάβροι, εκτός ότι είναι πιο πολλοί, έχουν και υπέροχο χιούμορ. Ήθελα να σου προτείνω, όταν παρουσιάζεις την κίνηση, να προτείνεις και εναλλακτικές διαδρομές, εφόσον και όπου υπάρχουν βέβαια. Καλή συνέχεια και καλές τύχες στον θρύλο μας, Γεράσιμος. Εγώ το μετέφερα το μήνυμα ακριβώς όπως ήρθε.
14: Πολύ ορθολογική προσέγγιση. Θα τη λάβω υπόψη μου.
0: Ναι.
14: Να προτείνουμε και εναλλακτικές επιλογές. Αλλά τώρα αυτό που λέει εδώ η Ιωσήφ για τους γάβρους δεν ισχύει τους τελευταίους μήνες, αλλά δεν πειράζει.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, γιατί όπως λέει και η Ελένη, είμαστε και πρώτοι στους Χάνους.
14: Εντάξει.
0: Εγώ το σημειώνω απλά.
14: Με εμένα πάντως το αγαπημένο μου ψάρι είναι οι γλώσσες, αν και τηγανητές.
1: Α, ωραία. Ωραία. Και ψητή γίνεται.
14: Είναι δυνατές.
1: Ωραίο ψάρι.
14: Αλλά τώρα θα πω την κίνηση.
0: Για πάμε με
14: τους γαύρους. Γιατί, ναι.
1: Φτάνει με τους γαύρους, φτάνει.
14: Ταλαιπωρία για τους οδηγούς παραλιακά στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου λόγω σύγκρουσης δύο οχημάτων στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Στο ίδιο ρεύμα η ταλαιπωρία συνεχίζεται και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Απροσπέλαστη άνοδος του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρη. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα της Ιεράς Οδού στο Εγάλαιο από Θιβών μέχρι Ελαιώνα. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνιας. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα σε Μαρούσι και Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης, από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Αρκετές καθυστερήσεις ανά τμήματα και στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Μοσχάτο και Φάληρο. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από το ύψος του Μοσχάτου και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Δεν γινόταν να μην αναλύσω τον Πειραιά με τόση αναφορά στους γάβρους από τον Ιωσήφ. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόβο Πλακεντίας μέχρι τον κόβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Γεια σου Παναγιώτη Βολάνη, καλημέρα και στο Δημήτρη, το φίλο, το σύντροφο,
1: ναι.
0: Μπαρμπούνια Σαβόρο.
1: Πω, φοβερό, τέλεια. Με αρέσει και το
0: Δημήτρη.
1: Και ψάρι πλακή που κάνει και η Κοστούλα, τέλειο,
0: μια
1: μ' αρέσει
0: χαρά.
1: Πολύ.
0: Τώρα επειδή το γυρίσαμε στο φαγητό,
1: ναι.
0: Και είναι καλοκαιρινά όλα
1: καλά
0: αυτά.
1: Καλά κάνουμε και το γυρίσαμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι,
1: ναι.
0: Οπότε θέλεις C-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. 8 παρα 20 το πρωί, 11 το πρωί, 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, καλά ακούσατε, από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα. Από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets και κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Real FM.
16: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
17: Δεξιά.
16: Αριστερά.
17: Ένας να μου μιλάει.
16: Εγώ, δεξιά.
17: Γιατί εσύ,
16: αριστερά.
17: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
16: Δεξιά.
17: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
16: Αριστερά.
17: Δεξιά.
16: Αριστερά.
17: Δεξιά.
16: Αριστερά.
17: Δεξιά.
16: Μονοθέσιο.
15: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
18: Ένα ιστορικό ρεκόρ κατέχει πλέον ο Λιονέλ Μέση. Είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί ως αρχηγός σε τρεις τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Έναν τον έχει κερδίσει η ομάδα του, ενώ στους άλλους δύο γνώρισε την ήττα. Η αρχή έγινε το 2014 στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, όταν η Αργεντινή είχε φτάσει στο τελικό, αλλά είχε ιτηθεί 1-0 στην παράταση από την Γερμανία. Στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, πριν 4 χρόνια, στο Κατάρ, ο Μέση, πάλι ως αρχηγός, οδήγησε την Άλμπι Σελέστε στον τελικό απέναντι στη Γαλλία. Αυτή τη φορά η Αργεντινή πανηγύρισε τον τίτλο, επικρατώντας της Γαλλίας με 4-2 στα πέναλτι. Την περασμένη Κυριακή, στο παγκόσμιο κύπελο 2026, φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον τελικό του New Jersey, όπου η Αργεντινή έχασε με 1-0 στην παράταση από την Ισπανία.
19: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
20: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
19: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
22: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
23: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
24: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
23: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Ε, αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
25: Για ένα tap, 2 swipe και 3 chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
23: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
26: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
27: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
26: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
28: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρυσή Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αθηνών, από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά και από τη Συμβολή με τη Λεωφόρο Κηφισού έως τον Ελαιώνα. Ανακοινώνονται λίγο μετά τις 11 το πρωί βάσει εισαγωγή στα πανεπιστήμια της χώρας. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Φέρεται να ομολόγησε ότι τον σκότωσε έπειτα από καυγά. Δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για επανένταξη στα F-35 η Τουρκία, δηλώνει το State Department σε επίσημη απάντηση προς το Κογκρέσο. Σημειώνει ότι η αμερικανική νομοθεσία και πολιτική για το ενδεχόμενο μεταφοράς των μαχητικών παραμένει αμετάβλητη. Περισσότερα στο real.gr.
26: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από το ύψος των Κτέλεως, Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας, από Μεταμόρφωση έως Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία.
26: Real FM. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
29: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.

0: Άλλο ένα ταλαντούχο πλάσμα το οποίο έφυγε σαν σήμερα, η Amy Winehouse. Πάλεψε με τους δαίμονές της.
1: Απίστευτη φωνή.
0: Μόλις τα 27 της χρόνια, εκεί που έφτασε στην κορύφωση της καριέρας της. Δεν άντεξε και έφυγε από τον μάταιο του το κόσμο. Σαν σήμερα λοιπόν φεύγει από τη ζωή η Amy Winehouse το 2011. Εδώ διασκευάζοντας με το δικό της ιδιαίτερο τρόπο το Will You Still Love Me Tomorrow. Για πάμε παρακάτω, πάμε λίγο στην πολιτική δραστηριότητα, αγαπητή Αμαλία. Χθες είχαμε τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Πορτογάλο ομολογό του. Ακολούθησαν δηλώσεις, κοινή συνέντευξη τύπου, εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, στις επερχόμενες εκλογές, οι οποίες, όπως είπε για άλλη μια φορά, θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
1: Νομίζω για 14η φορά να έχω μετρήσει σωστά.
0: Ναι, και επιτέθηκε για άλλη μια φορά στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για παροχολογία.
2: Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη πάλι με μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27, όπου δυστυχώς βλέπουμε δυνάμεις να μην έχουν μάθει τίποτα. Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν βέβαια και με τη βεβαιότητα ότι εκ του ασφαλούς, επειδή και ήδη ίσως ξέρουν ότι θα κερδίσουν εκλογές, με το αζημίωτο είναι, τζάμπα είναι. Όμως αυτή τη στιγμή οφείλουμε να κρατήσουμε σταθερό το τιμόνι.
0: Απάντηση στην δήλωση αυτή του Πρωθυπουργού έδωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουπάλας. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε.
3: Ο Πρωθυπουργός σήμερα εμφάνισε συμπτώματα οξείας κρίσης αυτοκριτικής. Για πρώτη φορά αποφάσισε να μετανοήσει δημόσια για όσα ο ίδιος αποστολόγητα έταζε ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και δεν έκανε τίποτα εξαπατώντας τους πολίτες.
0: Και ο Κώστας Τσουκαλάς συμπλήρωσε επίσης ότι η 13η σύνταξη που προτείνει το ΠΑΣΟΚ είναι μετρημένη, είναι κοστολογημένη και ότι προτείνουμε σε δύο δόσεις ακριβώς επειδή τα έχουμε μετρήσει.
1: Ναι.
0: Αυτό είπε ο Κώστας Τσουκαλάς. Βέβαια, αυτό θα τραβήξει
1: αυτό σε όλη την προεκλογική περίοδο. Γιατί το ΠΑΣΟΚ λέει ότι ένα μέρος την πρώτη χρονιά και τη δεύτερη, εφόσον είναι στην κυβέρνηση, και την τρίτη χρονιά θα δοθεί ολόκληρη 13η σύνταξη.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα είχαμε την ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Φάμελου.
1: Ναι, αλλά και βολές από πρώην συντρόφους του.
0: Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Φάμελος.
4: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Γιατί όλη μου η ζωή ήταν συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, στο συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή του. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο.
0: Λυπάται πολύ λοιπόν για αυτό το αδιέξοδο ο κύριος Φάμελος και δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του. Δέχεται βολές, όπως είπε η Αμαλία, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, και κυρίως κύκλοι της νέας ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι το αδιανόητο το έκανε εκείνος, το αδιέξοδο το έφερε εκείνος. Ο ίδιος είναι το αδιέξοδο, ήταν το αδιέξοδο. Και μάλιστα επικρίνει τον κύριο Φάμελο γιατί δεν παραδίδει την έδρα του. Ενώ ο ίδιος, όταν υπήρχαν ανάλογα περιστατικά, ζητούσε επιμόνως από όσους είχαν παραιτηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να παραδώσουν την έδρα τους.
0: Ήταν 13 Νοεμβρίου του 2023 όταν είχαν φύγει ο κύριος Τσακαλώδος και η κυρία Πέρκα. Και ο κύριος Φάμελος τότε σε συνέντευξή του στον Γιώργο Κουβαρά έλεγε:
5: Να θυμίσω σε όλους ότι όλοι μας, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε υπογράψει ένα κώδικα διοντολογίας πριν κατεβούμε υποψήφοι. Που λέει ότι είμαστε και πολιτικά και ηθικά δεσμευμένοι να επιστρέψουμε τις έδρες μας στο κόμμα που μας εξέλεξε.
6: Άρα έπρεπε να έχουν δώσει τις έδρες πίσω.
5: Είναι μια πολιτική και ηθική δέσμευση, την οποία εγώ οφείλω, επειδή σέβομαι τη διοντολογία και τη δημοκρατία, να την υπενθυμίζω.
6: Και φαντάζομαι ισχύει και για όποιες μελλοντικές αποχωρήσεις.
5: Είναι προφανές αυτό.
0: Προφανέστατο. Για όλες τις μελλοντικές αποχωρήσεις.
1: Δάσκαλε, παιδί, δάσκες και νόμους δεν ετήρεις, λένε στο χωριό μου.
0: Τώρα, εκεί αν έχω καταλάβει καλά, παίζεται και ένα παιχνίδι σχετικά με το ποιος παίρνει την έδρα, εάν κάποιος την παραδώσει. Ακούω διάφορα. Κατάλαβες, παίζεται και ένα τέτοιο παιχνίδι στο παρασκήνιο.
1: Ναι,
0: πάντως έχει ξεσπάσει ένα πόλεμος εκεί.
1: Τώρα για να πω κάτι. Ο καθένας μπορεί να θέλει να παραιτηθεί από μια κοινοβουλευτική ομάδα, είναι δικαίωμά του. Έτσι, νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Θα συμφωνήσω όμως με κάποιους που λένε ότι όταν φεύγεις από ένα κόμμα με το οποίο έχεις ψηφιστεί, γιατί ο κύριος Φάμελος και κάθε κύριος Φάμελος, η κυρία Νοτοπούλου παρέδωσε την έδρα. Ο κύριος Σιμών και Δίκογλου παρέδωσε την έδρα. Ο κύριος Κόκαλης παρέδωσε την έδρα. Ο κύριος Καραμέρος παρέδωσε την έδρα. Το λέω για να. Έτσι. Έχεις εκλεγεί με τους ψήφους που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν ψήφισε μόνο πρόσωπο, ψήφισε και κόμμα. Άρα καταλαβαίνω και την αντίδραση των πρώην συντρόφων του κύριου Φάμελου. Αυτό λέω.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Βρήκε ευκαιρία και ο κύριος Κασελάκης. Περιμένει στη γωνία κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Ο κύριος Κασελάκης έκανε βίντεο στα social media χρησιμοποιώντας και μουσική υπόκρουση από το Games of Thrones.
7: Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Αυτός ο οποίος περίμενε υπομονετικά για ώρες ένα καράβι από την Πάρο να φτάσει για να υπάρξει απαρτίαση μια κεντρική επιτροπή η οποία με απέκλεισε ή να μπορεί να γίνει ο διάδοχός μου έστω και παράνομα. Αυτός λοιπόν περίμενε το καράβι την απαρτία, τώρα πρώτος πηδάει από το καράβι. Γιατί? Α, στο όνομα των αρχών και των αξιών της αριστεράς. Ρε δεν τρέπεστε να μιλάτε έτσι την αριστερά. Παραδεχτείτε το. Όλα για την καρέκλα είναι. Τουλάχιστον τώρα γλιτώνουν όσοι έχουν μείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ από ώρες και ώρες απίστευτης ανούσιας φλιαρίας.
0: Ωραία περνάνε. Ωραία,
1: πάρα
0: δεν
1: πολύ ωραίο το
0: πω,
1: κλίμα. Είναι μια ωραία ατμόσφαιρα. Μια ωραία ατμόσφαιρα εκεί.
0: Για σας τρολάρει ο κύριος Κασελάκης και το κακό είναι ότι έχει πάτημα για να σας τρολάρει. Αυτό είναι το κακό. Το πρόβλημα είναι αυτό. Από εκεί και πέρα είχαμε και μία δήλωση από την κυρία Κούφο Νικολάκου της Ελλάς σχετικά με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
1: Ναι, θα ενεργοποιούσε το ένταλμα σύλληψης, έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σε περίπτωση που υπήρχε επίσκεψη στην Ελλάδα,
1: στην Ελλάδα βέβαια,
0: του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ρωτήθηκε από το Ρενάτο Λέκα στο UAN.
8: Ο Μαμντάνι, για παράδειγμα, ως ηγέτης των Δημοκρατικών, θα συλλάμβανε τον Νετανιάχου από ό,τι είπε. Εσείς, αν ήσασταν κυβέρνηση.
9: Υπάρχει ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Εφαρμόζουμε το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
8: Άρα, στη χώρα μας, ο Νετανιάχου δεν θα μπορούσε να έρθει αν είχαμε την Ελλάς στη διακυβέρνηση του τόπου.
9: Είναι πάρα πολύ σαφή τα πράγματα για μας. Εμείς από το πρώτο λεπτό έχουμε μιλήσει για γενοκτονία από το Ισραήλ στη Γάζα.
0: Βέβαια ο Μαμντάνι βγήκε και είπε ότι εγώ βέβαια δεν έχω λέει τη νομική κάλυψη για να μπορέσω να κάνω σύλληψη, έτσι, στα λόγια το είπε. Τώρα η κυρία Κουφονικολάκου λέει ότι αν ήθελε να επισκεφθεί την Ελλάδα εμείς θα ενεργοποιούσαμε το ένταλμα σύλληψης. Ναι. Του BB.
1: Του BB.
0: Του BB.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέμε Didi.
1: Ναι, ναι.
0: Τους λέμε Mimi.
1: Ναι, ναι. Gigi.
0: Είναι BB και Mimi.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτά είναι κοντά.
1: Ναι, και Gigi.
0: Καμιά φορά μιλούσε.
1: Όχι, Gigi, ο BB... το λέω προς Θεού, δεν λέω κάτι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λέω καμιά φορά μπορεί να μιλάει ο BB με το Mimi.
1: Α, ναι.
0: Καμιά φορά.
1: Καμιά φορά μπορεί να μιλάει.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Α, λες εσύ. Ναι. Κάτι ξέρεις. Κάτι ξέρεις.
0: Όχι, βέβαια.
1: Α,
0: εγώ,
1: το...
0: να, εγώ δεν
1: ξέρω. Δεν ξέρεις εσύ τίποτα. Ναι, το ξέχασα αυτό.
0: Αυτά τα ωραία συμβαίνουν και ταυτόχρονα έχουμε και συνέχεια στην κόντρα μεταξύ του κυρίου Σαλμά
1: και
0: του Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Για την Οβάρτης.
0: Για την Οβάρτης. Χθες λοιπόν νέα επίθεση από τον κύριο Σαλμά από το Βήμα της Βουλής. Κατηγόρησε τον Άδωνη Γεωργιάδη ότι είχε παρέμβει ώστε η Οβάρτης να δώσει κάποια διαφήμιση σε κάποια συγκεκριμένα μέσα ώστε να έχει καλύτερη μεταχείριση κτλ.

0: Σήμερα στη Βουλή με ξαναζεσταμένο φαγητό από στοιχεία της δικογραφίας για την Οβάρτης, για την οποία έχω ήδη αρχιοθετηθεί. Λυπούμαι που ένας πρώην συνάδελφός μου και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έχει φτάσει σε τόσο χαμηλό σημείο όπου εκτοξεύει συνεχώς λάσπη απλώς και μόνο για τη μισή το Μητσοτάκη και εμένα.
1: Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω η συνέχεια θα είναι στα δικαστήρια. Ναι.
2: Λοιπόν, είχαμε και μια είδηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά τα F-35 και την Τουρκία. Λοιπόν, και είναι πολύ σημαντική αυτή η είδηση, γιατί το λέω. Γιατί ουσιαστικά είναι ένα πρώτο και ηχηρό σήμα απέναντι στις αιτιάσεις της Άγκυρας για την πρόσκτηση των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Λοιπόν, απόκτηση. Το State Department, απαντώντας σε επιστολή του Δημοκρατικού Βουλευτή Wesley Bell για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, τις κυρώσεις Κάτσο, το πρόγραμμα των F-35 και τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Χαμάς, το Γραφείο Νομοθετικών Υποθέσεων του State Department τονίζει πως η αμερικανική πολιτική για το ενδεχόμενο μεταφοράς μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία παραμένει αμετάβλητη. Και αυτό γιατί η Άγκυρα φυσικά δεν έχει πληρώσει μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία. Αυτό επισημαίνει το State Department σε απάντησή του προς το Κογκρέσο. Άρα τι λέει το State Department? Ότι δεν μπορεί η Τουρκία να πάρει F-35 ούτε να ακυρωθούν οι κυρώσεις Κάτσα.
1: Άρα... Ναι, απλά εγώ να προσθέσω ότι λέει ότι προς το παρόν δεν πληρεί
2: τις
1: προϋποθέσεις.
2: Αν φύγω, κοίτα, έχεις ακούσει μετά όλα αυτά που λέγανε εκεί τα τουρκικά δημοσιεύματα ότι έχουν, θα πάνε τους S-400 σε μια χώρα του κόλπου και τα, έχεις ακούσει μετά από αυτό να γίνει κάτι άλλο?
1: Μέχρι τώρα όχι. Αλλά αυτό το προς το παρόν.
2: Μα το προς το παρόν για τους λέει δεν υπάρχει.
1: Αφήνει ανοιχτό το παράθυρο, oh, ότι αν αλλάξει κάτι.
2: Φυσικά, αν αλλάξει κάτι, θα το δούμε.
1: Για παράδειγμα,
2: αυτό.
1: Δηλαδή, αν πουλήσει τους S400.
2: Ναι, λέω όμως ότι είναι ξεκάθαρο το Κογκρέσο ότι τώρα ούτε.
1: Ναι, όπως είναι τώρα η κατάσταση.
2: Δεν
1: ναι.
2: μπορεί να πάρει F-35. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τώρα, εσύ πιστεύεις ότι πολύ εύκολα ο Ταγίπ Ερντογάν θα τα χαλάσει με τον Πούτιν και δεν θα έχει S400? Θα το δούμε αυτό. Εγώ δεν βλέπω πάντως. Βλέπω μια φωνή από τα μέσα ενημέρωση στην Τουρκία για το συγκεκριμένο θέμα, ενώ το είχαν κάνει. Θυμάσαι πώς το είχαν. Λέγανε ότι τα παίρνουμε τα F-35, πάνε οι S-400 σε άλλη χώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν όλα αυτά. Θα τα δούμε το επόμενο διάστημα.
1: Τώρα, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι αν αναζητάτε έναν καλοκαιρινό προορισμό που συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση και κυρίως εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort σας περιμένει στο Λουτράκι. Ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο resort κτισμένο σε ιδιωτική Χερσόνησο, με πολυτελή δωμάτια και βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Ένας ιδανικός προορισμός για ζευγάρια, οικογένειες και απαιτητικούς ταξιδιώτες σε απόσταση μικρότερη της μίας ώρας από την Αθήνα. Το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort σας περιμένει. Αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart

0: κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Έλα, Μαλία, γιατί κεγόμαστε να μάθουν. Δηλαδή, κρεμόμαστε από τα χείλη σου. Θέλουμε να μάθουμε την τιμή του πετρελαίου.
1: Εντάξει, θέλετε να μάθετε.
0: Εσύ οδεύει και, ναι. Και ο Παπαδημητρίου.
1: Ναι, α, εγώ και ο Μπάμπης ο Παπαδημητρίου. Ναι. Οδεύει ολοταχώς προς τα 97 δολάρια το βαρέλι με μία άνοδο. Τι το ήθελα και το είπα. 2,90%. Δηλαδή είναι 96,79. Καταλαβαίνετε ότι το 97 δεν ξέρω τι θα γίνει μες τη μέρα. Πολύ εύκολα. Το 97 με το 100 δολάρια, τα 100 δολάρια δεν απέχουν και πολύ. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, έτσι πραγματικά είναι. Και το πόδι του, θα έλεγα. Γιατί όσο η κατάσταση περιπλέκεται και ο πόλεμος συνεχίζεται και έχουμε και την εμπλοκή και τον Χούθη στον Περσικό κόλπο, καταλαβαίνετε ότι η αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά θα παραμείνει. Με τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν και τις τιμές της ενέργειας γενικότερα. Γιατί είδαμε και το φυσικό αέριο να ανεβαίνει και το ηλεκτρικό ρεύμα στη χοντροπολική να αυξάνεται. Άρα είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Πραγματικά.
0: Απλά είναι αυτό το μικρόβιο, ρε παιδί μου. Όσοι έχουν κάνει οικονομικό ρεπορτάζ και το έχουν στο αίμα τους, όπως είναι η Αμαλία, ναι, ναι, ή όπως είναι ο Παπαδημητρίου, επειδή έχουν το οικονομικό ρεπορτάζ, έχουν και τις γνώσεις που να ψάξουν, που να δουν τι γίνεται κτλ. Μπαίνουν συνέχεια και ψάχνουν.
1: Είναι μικρόβιο αυτό, να ξέρεις.
0: Είναι μικρόβιο. Δεν φεύγει αυτό. Οπότε το κορίτσι μπαίνει εκεί πέρα, κοιτάζει, ναι, τάσεις, ναι, αναλύσεις κτλ.
1: Δηλαδή, αν δείτε, ειλικρινά, αν δείτε τώρα πώς ανεβαίνει το πετρέλαιο, και, γιατί βλέπω σε μια πλατφόρμα που έχω μπει και τις εντολές από κάτω πώληση και αγορά. Πολλούν και πόσοι έρχονται και αγοράζουν τα συγκεκριμένα συμβόλαια. Ναι, είναι απίστευτο. Βέβαια, κάποιοι βγάζουν, το έχει πει ο Ιωσήφ από χθες, προχθές, πάρα πολλά χρήματα. Αυτά τα σκαμπανεβάσματα στην αγορά του πετρελαίου έχουν καλά κάνει κάποιους. Ζάμπλου τους πραγματικά, έχουν βγει τεράστια ποσά. Τεράστια ποσά.
0: Και αυτές οι αυξήσεις λοιπόν.
1: Αλλά εμείς την πληρώνουμε.
0: Φέρνουν κοντά νέα μέτρα στήριξης.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Να δούμε βέβαια τι μέτρα θα είναι αυτά και αν θα προσφέρουν κάποια πραγματική στήριξη. Ταυτόχρονα συνεδριάζει σε λίγο το Κησέα και πάμε για έγκριση της ασπίδας του Αχιλλέα.
1: Ναι, του θόλου ουσιαστικά, έτσι, που είναι κάτι πολύ σημαντικό για την αεράμινα της χώρας, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εξοπλιστικό λοιπόν πρόγραμμα ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων, μια νέα εποχή για τις ένοπλες δυνάμεις, σε λίγο λοιπόν η συνεδρίαση του Κησέα. Τώρα να θυμίσουμε και το μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στην εκπομπή της κυρίας Κασιανής Βραχά και θα κάνω εγώ μαζί της από τη Δευτέρα,
1: μεγάλη
0: γιατί η κυρία Κάτζου βγαίνει σε άδεια αύριο.
1: Ναι, τι γιατί το λες έτσι, πάλι άδεια. Άδεια αύριο. Τι πάλι άδεια, εσύ δεν θα πάρεις άδεια.
0: Είχε πάρει και μια εβδομάδα τον Ιούλιο, τώρα βγαίνει πάλι σε άδεια.
1: Γιατί τις εβδομάδες του Αυγούστου θα δουλεύω εδώ πέρα εγώ.
0: Ναι, ναι, τέλος πάντων. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Πήλιο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Δεύτερο δώρο, κλιματιστικό Offit 12.000 BTU. Έτσι, με υψηλή ενεργειακή κλάση για να απολαμβάνετε άνεση όλο το χρόνο. Και χαμηλή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να ταξιδεύετε γρήγορα προς τις Κυκλάδες και με τιμές από 28 και 70 για άνδρο και τίνο. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο
1: real.gr.
0: Εκεί βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Τι σου θυμίζει αυτό, πουλάκι μου?

0: Επειδή σαν σήμερα, όπως λέγαμε νωρίτερα, έφυγε από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Αλλά το τραγούδι εμένα μου λέει και άλλα πράγματα.
0: Ναι,
1: είναι εντάξει. Ο ήλιος του μεσημεριού.
0: Ο ήλιος του μεσημεριού, λοιπόν, με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, έτσι, για την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας, σε λίγο κοντά σας.
1: Ρίτσα Μπιζόγλη και Γιώργος Παγάνης.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο δεν λογώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Real FM. Η ώρα είναι 10.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη η κίνηση των Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Αναργύρου έως Περιστέρι. Στην κάθο της Κηφισίας, στον άξονα Μαρούσι Αμπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστερήσει σημειώνονται ανατμήματα σε Βουλιαγμένης Ποσειδώνος, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Τέλος μπαίνει στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εκτάσεων, καθώς μετά τις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Φώτια ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη φωνική φωτιά στο Μάτι. Έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα. Από το μηθενή αλλαγή του καιρού τις επόμενες ώρες, καθώς τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες θα διαδεχτούν ισχυρές καταιγίδες, τοπικά μπουρίνια και θελώδεις άνεμοι από τα βόρεια προς τα νότια. Αναλυτικά στο enikos.gr. Αρχίζει σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η τρίμερη ζήτηση της πρότασης αναθεώρησης του συντάγματος, η οποία κατατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγείται εντός της ημέρας ο Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του, σε βάρος του εκκρεμού σύνταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες για 12η συνεχόμενη νύχτα με απολογισμό 2 νεκρούς και 11 τραυματίες. Οι ένταρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τα χτυπήματα κατά δύο πετρελοφόρων της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα.
15: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
17: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Την απόκτηση του 27χρονου Κροάτη Μέσου Ρόμπερτ Ljubičić, που με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ ανακοίνωσε η Αυστριακή Λίντσερ. Στον Άρη χρησιμοποιήθηκε μεταγραφή του Άγγλου Μέσου Ντέλε Μπασίρου που αγωνιζόταν στη Watford. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, σποράδες και έβια. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το απόγευμα στην Αττική με μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ρίτσα, Ρίτσα. Να σου πω ότι παρά τη ζέστη έχω μια ανεξήγητη ζωντάνια. Ναι. Και πραγματικά με προβληματίζει αυτό.
1: Πώς καταφέρνω. Κατά πάνω στην είδηση, αγαπητέ μου.
0: Πώς καταφέρνω με τόση ευκολία να ανοιγοκλίνω τα βλέφαρά μου. Ναι, δηλαδή αυτή τη ζωντάνια δεν την μπορώ να την εξηγήσω.
1: Τόση ζωντάνια έχει. Ναι, μπράβο, ναι, αγόρι μου. Ναι, ναι, μπράβο. Ναι. Αυτό θα σε βοηθήσει να αναπτύξει και την καριέρα σου σιγά-σιγά. Ε?
0: Ναι, γιατί είμαι πάνω στην ανάπτυξη τώρα.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η ζωή ανοίγεται μπροστά σου, οπότε έχεις το χρόνο
0: όλες
1: σου να αναπτυχθείς.
0: Ναι, ναι.
1: Πες εσύ πάνω, κατά πάνω στην είδηση, τώρα που είσαι φρέσκος, γεμάτος ζωντάνια.
0: Να δώσω την πρώτη είδηση.
1: Αναζήτηση και τα λοιπά και ναι, τα λέμε. Ναι.
0: Να τη δώσω.
1: Να τη δώσεις, πουλάκι μου.
0: Είναι 9 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα σας.
1: Pop, pop. Εδώ είμαστε και θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες. Στο ένα μικρόφωνο τον ακούσατε, ο Γιώργος Παγάνης.
0: Ρίτσα Μπιζόγλη στην αντοχή, στην ανοχή και στο άλλο μικρόφωνο επίσης.
1: Στον ήχο, ο Γιώργης Νταβαρίνος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Εύη Βουγιουκλιώτη. Τα κλειδιά της εκπομπής, η Δήμητρα Πανανού.
0: 2-11-200-8-200, εκεί ακούτε τη φωνή της Εύης. Παρακαλώ να είστε ευγενικοί μαζί της. Είναι και προχωρημένο καλοκαίρι. Έχουμε θέρος. Περάσαμε και την περίοδο μετά τις ημέρες, μάλλον μετά 43-44 βαθμούς. Πόσο είχε εκεί, πόσο έφτασε χθες.
1: Ναι, 44 περίπου. Αλλά εντάξει, ήταν, ναι, είναι ο πρώτος καύσωνας. Και αργά ήρθε. Πολύ αργά
0: ήρθε. Ναι.
1: Αργά ήρθε. Σε λίγο θα δούμε τα της κίνησης, αλλά η αίσθηση που, ναι, έχουμε, γιατί εμείς πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε, είναι ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Είναι λίγο καλύτερα, έτσι, εκτός από τον Κηφισό. Ο Κηφισός είναι μια κατηγορία μόνος του.
0: Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Επαναλαμβάνω, στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας.

0: Να πούμε ότι σήμερα συμπληρώνονται 8 χρόνια από τη μαύρη εκείνη η μέρα στο Μάτι, με τους 104 νεκρούς. Ερωτήματα που για μένα παραμένουν ακόμα και σήμερα και για τους περισσότερους αναπάντητα για το τι έγινε. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, οι μνήμες είναι νοπές. Υπάρχουν άνθρωποι ακόμα και σήμερα που δεν έχουν μιλήσει. Έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους, αλλά δεν έχουν μιλήσει μέχρι σήμερα. Είναι αρκετοί, δεν θα πούμε ονόματα. Όσοι το βιώσαμε, αυτό που βιώσαμε εμείς από την ασφάλεια του στούντιο, θα σας πω ότι ξετυλίχθηκε μπροστά μας ένα δράμα το οποίο κράτησε πάρα πολλές ώρες. Αλλά εμείς μεταδίδαμε κάτι άλλο. Δηλαδή, μπήκαμε για μια φωτιά στο Νέο Βουτσά κάποια στιγμή, νομίζω νωρίς το απόγευμα.
1: Πιο πριν είχε τη φωτιά στην Κινέτα.
0: Στην Κινέτα, είχαν πάει από εκεί τα πυροσβεστικά.
1: Ακριβώς.
0: Κόψαμε το πρόγραμμα, θυμάμαι, για τη φωτιά στο Νέο Βουτσά. Όταν πια πέρασε η φωτιά στη Μαραθώνος.
1: Πριν, συγγνώμη που σε διακόπτω,
0: ναι,
1: γιατί το θυμάμαι και εγώ ανεξίτηλα, υπήρξε η δεύτερη εστία κοντά στον Ταού Πεντέλης.
0: Στον Ταού Πεντέλης, ναι, ναι.
1: Και μετά είχαμε τη φωτιά που λες στο Νέο Βουτσά.
0: Και πέρασε στη Μαραθώνος. Είχαμε τους συναδέλφους, όλα τα κανάλια, δεν είμαστε μόνο εμείς, όλοι οι σταθμοί, παντού και τα site είχαν τους συναδέλφους έξω και μεταδίδανε τις ειδήσεις. Λέγαμε λοιπόν ότι δεν πάει καλά το πράγμα. Όταν πέρασε στη Μαραθώνος, μπήκε πια μέσα στο Μάτι. Κάποια στιγμή αρχίσανε και ερχόντουσαν πληροφορίες για τους νεκρούς. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν μπορεί να το μεταδώσει κανένας, μόνο αν έχει επιβεβαίωση από την πυροσβεστική
1: σε
0: ή από
1: καμία
0: σε καμία περίπτωση.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Το λέγανε και οι συνάδελφοι. Αρχίσαμε και βγάζαμε λοιπόν τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους δημάρχους της περιοχής, όλους αυτούς. Οι οποίοι λένε: έχουμε πληροφορίες για νεκρούς, έχουμε πληροφορίες για νεκρούς. Κάποια στις 11 ή 10-11 το βράδυ βγάζουμε έναν υπουργό της κυβέρνησης, να το ξεχάσω. Ποτέ.
1: Εσύ συγκεκριμένα, γιατί ναι, παρακολουθούσα ναι, ως τηλεθεατής.
0: Και λέει, ποιος σας είπε για νεκρούς? Δεν το ξεχάσω ποτέ. Λέω, μα το λένε οι άνθρωποι, οι δήμαρχοι της περιοχής που γυρνάνε με τα αυτοκίνητα που μπορούν να
1: θυμάμαι...
0: μου λένε. Δεν υπάρχει, μου λέει κανένας νεκρός, κανένας νεκρός.
1: Εγώ θυμάμαι το σοκ σου. Και επειδή την Ρίτσα τη γνωρίζω ως συνάδελφο αρκετά χρόνια πλέον.
0: Ναι, σοκαρίστηκα.
1: Και είχα και τη χαρά και την τιμή να συνεργαστώ η Ρίτσα μέσα στο, εννοείται στο στούντιο, εγώ έξω, στον Αλφα, στο παρελθόν, στις ειδήσεις του Αλφα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και στεναχωριέται και συναισθηματικός είναι, όμως διατηρεί την ψυχραιμία της στον αέρα.
0: Μα δεν αφορά κανέναν το δικό μου συνέστημα.
1: Ναι,
0: μην πω.
1: Στον αέρα είναι πάντα ψύχρεμη. Εκείνη τη στιγμή εγώ θυμάμαι την ταραχή της, δηλαδή θυμάμαι τα μάτια της.
0: Πάγωσα, γιατί λέω, λέμε για νεκρούς και εκείνος χτυπιόταν στον αέρα. Δεν θα το ξεχάσω, χτυπιόταν. Επίσης δεν θα ξεχάσω την επόμενη μέρα που πήγαμε να βγάλουμε δελτίο από το σημείο. Νομίζω ότι τους πρώτους νεκρούς τους βρήκε ο Κώστας Αρικάς από τον Αλφα.
1: Κώστας Αρικάς από τον Αλφα.
0: Το θυμάμαι.
1: Ναι, σωστά.
0: Είναι η ομάδα αυτή με τα αυτοκίνητα που τους βρήκε φωτιά μέσα.
1: Έχουν σταματήσει, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σταματήσαν σε ένα πλάτωμα. Ναι.
1: Και βλέπουν, για να κάνω ζωντανό,
0: ναι,
1: και μακροσκοπικά, δηλαδή όπως λένε οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες, με το μάτι αντιλαμβάνονται ότι έχουν να κάνουν με νεκρούς ανθρώπους.
0: Ο Κώστας τους είχε. Ο Κώστας ήταν, ναι, αν θυμάμαι καλά.
1: Ο Κώστας είχε δηλαδή εικόνα. Δεν την μετέδωσε ο Αλφα και καλά έκανε.
0: Καλά, δεν μπορούσε.
1: Δεν θα μπορούσε, αλλά θέλω να πω ότι ήταν απόδειξη. Η ναι, πρώτη απόδειξη, σε εισαγωγικά ή χωρίς, είναι αυτή. Προκύπτει από εκεί.
0: Ναι, είναι μια φοβερή στιγμή. Η δεύτερη μέρα, λοιπόν, την επόμενη μέρα πήγαμε να βγάλουμε δελτίο από το σημείο, από ένα σημείο. Το έλεγα και χθες στον Γιώργο, εκτός αέρα, αυτό που είδαμε δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται. Απλώς θα πω ότι υπάρχει μια ιστορία σε αυτές τις δεκάδες εκεί από το Μάτι, μιας γυναίκας η οποία έβγαλε τα παιδιά και τη μάνα της από το σπίτι για να κατευθυνθούν προς τη θάλασσα, φοβούμενοι αφού έχει περάσει φωτιά τη Μαραθώνος ότι θα καούν ζωντανοί μες στο σπίτι. Το σπίτι, θέλω να σας πω ότι μας το δείξανε μετά, δεν είχε τίποτα.
1: Και πάντως μέσα θα ήταν ασφαλής χώρος.
0: Οι άνθρωποι καήκαν όλοι. Ναι, ήταν, δηλαδή δεν κάηκε ούτε. Αλλά μέσα στον πανικό, το καταλαβαίνω. Και εγώ το ίδιο θα έκανα και οποιοδήποτε. Τα παιδιά σου, τη μάνα σου, πάμε να φύγουμε. Παιδιά,
1: δεν μπορείς παρά να δικαιολογήσεις.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι τραγικό αυτό που θα πω. Έχουμε να κάνουμε με θύματα, με οικογένειες. Με παιδιά,
0: ναι,
1: όπως
0: ναι,
1: λες, με ηλικιωμένους, με μητέρες, με πατέρες. Στον πανικό που σου προκαλεί η επερχόμενη φωτιά.
0: Δεν μπορείς
1: και
0: να...
1: άμα πνέει κιόλας ισχυρός άνεμος, δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς. Εκεί το ένστικτο της αυτοσυντήρησης κατά πάσα πιθανότητα σε οδηγεί δυστυχώς σε λάθος.
0: Αυτό που λένε, αλήθεια είναι αυτό.
1: Αυτό που μας έλεγαν έμπειροι πυροσβέστες, θυμάμαι παλιά στο ρεπορτάζ τότε που αναφέρθηκα. Πολύ έμπειροι πυροσβέστες. Γιατί εγώ δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Μάλιστα, ήμασταν με τον Γιώργο τον Κουρδί στην Ηλία και μας το έλεγαν αυτό.
0: Άλλες το 7, το 7 είναι τώρα, Γιώργο, αυτό. Ή το
1: ναι,
0: 7 ή το 8.
1: Το 7,
0: το 7 ναι, ναι.
1: Και θυμάμαι που μας έλεγαν έμπειροι πυροσβέστες το λάθος που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι δεν επιλέγεις να πας σε καμένο. Θα μου πεις πώς θα πας σε καμένο. Έρχεται η φωτιά να σε κάψει. Πώς θα κινηθείς εσύ δηλαδή στα πλάγια της φωτιάς? Πρέπει να πας σε καμένο ή να βρεις ένα χώρο να προστατευθείς. Αν είσαι έξω, δεν είσαι πιο γρήγορος από την ταχύτητα της φωτιάς, ειδικά αν είναι κατάφυτη η περιοχή και αν πνέουν ισχυροί άνεμοι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να τα σκεφτείς. Κανένας δεν μπορεί να τα σκεφτεί. Μόνο ένας επαγγελματίας ή ένας πολύ έμπειρος πυροσβέστης.
0: Και μετά από χρόνια, να πούμε, γιατί ζήσαμε στην αρχή της ιδιωτικής τηλεόρασης, όταν οτιδήποτε συνέβαινε, καλούσαν οι τηλεθεατές στο τηλεφωνικό κέντρο των σταθμών και έλεγαν συμβαίνει αυτό, συμβαίνει αυτό, και το μετέδιδε στον αέρα και έλεγε συμβαίνει αυτό, να πάει η αστυνομία, ή έπαιρνε την κάμερα και πήγαινε εσύ. Για χρόνια αυτό λοιπόν είχε ατονίσει. Mm-hmm. Την περίοδο, τη στιγμή στο μάτι, έπαιρνε ο κόσμος τηλέφωνο. Το θυμάμαι σαν τώρα, Γιώργο. Mm. Παίρναν τηλέφωνο, είμαστε μέσα στη θάλασσα.
1: Ήταν για ώρες μέσα στη θάλασσα.
0: Ήταν για ώρες μέσα στη θάλασσα. Και παίρναν τηλέφωνο και βγαίναν όσο είχαν μπαταρία και όσο μπορούσαν να μιλήσουν. Παίρναν τηλέφωνο και δίναν το στίγμα τους, ναι, ζητώντας βοήθεια.
1: Και επειδή εμείς λέμε τώρα καλοκαίρι, μα πώς είναι δυνατόν, γιατί πνίγηκαν, χάθηκαν άνθρωποι μέσα στη θάλασσα.
0: Α, εννοείται, εννοείται.
1: Λοιπόν, πώς γίνεται, λέει, μέσα στο καλοκαίρι να χαθούν άνθρωποι και μάλιστα εκεί που μπορούσαν να πατήσουν κιόλας. Και γίνεται, διότι έρχεται ο καπνός, ο αέρας τον ρίχνει πάνω στους ανθρώπους. Και είναι λογικό ότι θα επιχειρήσουν να απομακρυνθούν, επιλέγοντας να ανοιχθούν στο νερό. Άρα γίνεται. Εγώ ένα σχόλιο μόνο θέλω να κάνω. Να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι χάθηκαν άδικα. Να πω ότι σε εκείνα τα σπίτια ήταν. Το λέω και ανατριχιάζω, γιατί και εμένα οι κόρες μου μέχρι κάποια ηλικία τις φιλοξενούσαν ο παππούς και η γιαγιά, την περίοδο που και εγώ και η μητέρα τους δεν βγαίναμε σε άδεια. Θέλω να πω ότι υπήρχαν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Παιδιά, όπου η μαμά και ο μπαμπάς εργάζονταν στην Αθήνα και βρίσκονταν εκεί. Επειδή δεν θα μπορούσαν να είναι μόνα στο σπίτι, με τον παππού και τη γιαγιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα είναι αυτό. Το άλλο που θέλω να πω είναι πραγματικά θλιβερό και τραγικό να μην ενημερώνεις ανθρώπους για τον επερχόμενο κίνδυνο. Με οποιοδήποτε τρόπο. Τηλεβόα, με το αυτοκίνητο, να κορνάρεις, να βρεις έναν τρόπο. Εκεί οι άνθρωποι αυτό που πάνε σε δύο δικαστήρια ήταν πως δεν είχαν καμία. Μα καμία ενημέρωση
0: από την αρχή μέχρι το τέλος
1: για τον επερχόμενο κίνδυνο.
0: Καμία, καμία.
1: Και αυτό είναι το μεγαλύτερό μας πρόβλημα.
0: Και όσοι κατάλαβαν τι συμβαίνει και μπήκαν στα αυτοκίνητα για να φύγουν, εγκλωβίστηκαν, είναι αυτοί που βρήκε, που λέγαμε νωρίτερα για τον Κώστα Σαρικά που τους...
1: Ναι. Και ξέρεις, για το Λεωρίτσα θα το πω ολόκληρο, γιατί και δεν πειράζει και ας αρχίσουν να... Γιατί όταν ήρθε το 112 και ήμουνα εγώ εδώ στο Real FM και κάναμε εκπομπές. Θυμάμαι μηνύματα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Α, το 112 και μας έστειλε και μας κινητοποίησε και μας έκανε και τζάμπα εστάλει και αυτό και μας έχει ταλαιπωρεί. Ναι, καλά κάνει και μας ταλαιπωρεί. Καλά κάνει και μας ταλαιπωρεί.
0: Το θέμα μας είναι να μην χάνεται κανείς.
1: Ας έρθουν 150 μηνύματα 112. Δεν μπορεί να το κάνετε αυτό το πράγμα κάποιοι διαλυμένοι στον εγκέφαλο. Δεν γίνεται να συγκρίνεται μια περίοδο που δεν έχει πάρει κανένα το παραμικρό μήνυμα με μια άλλη περίοδο που φεύγουν για 112.
0: Υπάρχει και αντίθετη άποψη. Μπορεί κάποιο να μην το θέλει το 112. Πετάει το κινητό του, εύκολο. Δεν είναι τίποτα αυτό. Μπορεί να μην το χρησιμοποιήσει. Δεν είναι όλοι να συμφωνούμε σε κάτι, αλλά ότι η χρήση του 112 είναι σωτήρια, δεν το συζητώ καθόλου. Λοιπόν, έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο για την κίνηση. Τα είπαμε λίγο εμείς, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα.
0: Για πε.
2: Ισχύει ότι είναι κάπως βελτιωμένη κατάσταση. Απλά. Έχουμε να πούμε πράγματα. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο. Απροσπέλαστη δρόμη περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά καθυστερήσεις σημειώνονται στο ύψος του Αλίμου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, στο Φάλιρο, στην Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Τότε τι είπατε, είναι καλύτερα εγώ τα πράγματα?
2: Είναι πιο περιορισμένη κατάσταση.
0: Οι περιγραφές σου με στείλανε στον κουβά. Τι είναι αυτό, τι έχω πει εγώ τόσο? Τι έλεγα ότι είναι καλύτερα, να προταζούμε και μεταγράφουμε? Υπερβολές του κίτρινου τύπου. Υπερβολές του κίτρινου τύπου.
1: Είναι, μου θυμίζει ένα αρχιτέκτη που είχα παλιά όταν ήμουν ψυχικά ακού. Ναι. Που είχα πάει ένα κείμενο και μου λέει: μια χαρά είναι το κείμενό σου. Έχω κάνει λίγες αλλαγές. Έχω αλλάξει λίγο την αρχή, τη μέση και το τέλος.
0: Λίγο. Λιγάκι.

0: Βουλάνιε, μη φεύγεις. Ρωτάνε φίλοι, συνάδελφοι που είναι φανατικοί του Ολυμπιακού, καμιά μεταγραφή θα πεις για τον Ολυμπιακό?
1: Αρχικά,
2: εγώ αυτά,
1: είναι,
2: εγώ αυτά,
0: είναι να
1: πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το θέμα του Τζολάκη.
2: Εγώ αυτά, συγγνώμη για παρένθεση, εγώ αυτά θα τα πω στο Σταυρακάκι, μπορείτε να συνεχίσετε εσείς κανονικά.
1: Εντάξει, θα τα πούμε.
2: Ναι,
0: λέει όμως, δεν σταματάει. Ναι, σε παραδείγμα.
1: Η μεγάλη κρεμότητα είναι το θέμα του τερματοφύλακα, γιατί σε δύο εβδομάδες παίζει προκριματικά με την Αϊμέγγεν και δεν ξέρει αν θα έχει τον Τζολάκη ή ποιος θα είναι αντικαταστάτης.
0: Και έχουμε ζητήματα εκεί, έτσι.
1: Δεν είναι, η πιο σημαντική θέση είναι αυτή.
0: Να πούμε, εντάξει κύριε Δημήτρη, είχες ενημέρωση από τον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Κατά τα άλλα, στα της ημέρας είναι καταρχάς η επικαιρότητα είναι πυκνή. Έχει πάρα πολλές εξέλιξεις. Σήμερα έχουμε, ας πάμε από αυτά που θα δούμε. Ναι. Έχουμε το ΚΙΣΕΑ, αυτό το μεγάλο πρόγραμμα 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η έγκριση είναι ανάμεσα του, μάλλον μέσα σε αυτό εντάσσεται και η ασπίδα του Αχιλλέα. 25% ναι. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η ελληνική αμυντική βιομηχανία μέσα που συμμετέχει. Θα έχει και μια 10 η ώρα είναι αυτό, τώρα σε εξέλιξη πρέπει να είναι.
0: Ξεκινάει.
2: Και στη συνέχεια θα έχει ενημέρωση από τον αρμόδιο υπουργό, στους συναδέλφους, ίσως μας πει κάτι και ο Χρήστος Μαζανίτης,
0: ναι.
2: Θα δούμε.
0: Θα το επιχειρήσουμε να το αναζητήσουμε. Να πούμε απλώς ότι, συγγνώμη, το εξοπλιστικό πρόγραμμα που περιέγραψες, αναφερθήκες, περιλαμβάνει την κορονίδα του νέου πακέτου, την ασπίδα του Αχιλλέα, τον θόλο αμυντικής θωράκισης δηλαδή της χώρας.
2: Ναι.
0: 3,5 δις εκτιμάται ότι είναι το κόστος. Η ασπίδα του Αχιλλέα θα αντικαταστήσει το κατακαιρματισμένο σημερινό σύστημα αεράμινας με μία δομή. Με κοινό δηλαδή παρανομαστή, μία δομή που θα μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε απειλή. Πύραυλο, ντρόν, οτιδήποτε. Όχι ότι τώρα είμαστε ανοχήρωτοι, μια χαρά οχυρωμένοι είμαστε, αλλά είμαστε σε άλλη φιλοσοφία. Εδώ θα έχουμε ένα ενιαίο σύστημα. Και νομίζω ότι αυτό καθένας, καθεμιά το αντιλαμβάνεται πόσο σημαντικό είναι.
2: Νομίζω ναι. Και είναι τεράστιο το κόστος. Έτσι είναι. Ναι, μιλάμε για το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί ποτέ. Θα το δούμε. Θα μάθουμε και τι είπε ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Δένδιας.
0: Και επειδή ακούω από το πρωί τα δελτία μας και είδα και τα τηλεοπτικά προγράμματα που παρακολουθώ το πρωί από την ώρα που σηκώθηκα. Να πω και κάτι ακόμα. Εμείς εδώ φιλοξενήσαμε ειδικούς που μας έλεγαν πολύ ψύχρεμα ότι η Τουρκία, ως προς το αεροπλάνο το υπερσύγχρονο, το 5ης γενιάς, το F-35, σαφώς και είχε μια πιθανότητα να βρεθεί ξανά σε μια προοπτική επιστροφής. Αλλά για να συμβεί αυτό, προαπαιτούμενο είναι με κάποιο τρόπο να ξεφορτωθεί, το λέω πάρα πολύ λαϊκά, το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα S-400. Εάν αυτό δεν το κάνει, ούτε ο νόμος Κάτσα απενεργοποιείται, ούτε το νομοσχέδιο που έχουν ψηφίσει ξεχωριστά επί των ημερών του Τραμπ στην πρώτη του θητεία.
2: Αυτό ψάχνανε, να τους ξεφορτωθούν ψάχνουν.
0: Γι' αυτό υπάρχει η ανακοίνωση σήμερα από το State Department ότι, παιδιά, κοιτάξτε, δεν είναι πίσω.
2: Ναι.
0: Δεν έχει γυρίσει. Γιατί εδώ έχουμε βάλει κάποιες προϋποθέσεις. Εκπληρώθηκαν, όχι. Το λέω διότι θυμάμαι που φωνάζαμε όλοι και κλαίγαμε εδώ πέρα εθνική ταπείνωση, εθνική ήττα, εθνικό το ένα, εθνικό το άλλο. Και λίγη ψυχραιμία, ρε λεβέντες και λεβέντες.
2: Υπάρχει και άλλη άποψη. Πάντα στη ζωή υπάρχει και άλλη άποψη.
0: Ναι, στα θέματα της άμυνας όμως, Ρίτσα μου, καλό είναι.
2: Υπάρχει άλλη άποψη. Δεν είναι τόσο.
0: Να κοιτάμε την κοινή λογική.
2: Έτσι κι αλλιώς η Τουρκία ψάχνει να τους ξεφορτωθεί. Βέβαια, γι' αυτό πήγε και 16 φορές στη Ρωσία ο Φιντάν.
0: Ναι, έγραψε ο Μαζανίτης προχθές την Κυριακή και εγώ δεν το γνώριζα. Το διάβασα στο ρεπορτάζ του Χρήστου στη Real News. Ότι εδώ παίζει ρόλο και ο Παναγιώτης Γκαλιατσάτος και το ότι θα πει Ρωσία.
2: Αυτό σου λέει, γι' αυτό πήγε 16 φορές ο Φιντάν.
0: Μπορεί να πει η Τουρκία, εγώ θέλω να πάνε στη Σομαλία.
2: Ναι, ναι.
0: Άμα που είναι οι Ρώσοι, όχι, δεν πάνε.
2: Μα
0: δεν πάνε.
2: Η προεργασία έχει γίνει. Γι' αυτό πηγαίνει συνέχεια ο Φιντάν στη Μόσχα και κάνει αυτά τα ραντεβού. Μήπως μπορέσουν. Δεν είναι εύκολα πράγματα έτσι κι αλλιώς.
0: Δεν είναι. Για το Κατάρ που συζητάγανε και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, επειδή αυτές οι δύο χώρες έχουν αμερικανικά συστήματα, δεν κουμπώνουν, λέει, οι S-400. Ή αν κουμπώσουν, φοβούνται ότι οι Ρώσοι μπορεί να πάρουν πράγματα που δεν θέλουν να τα μάθουν οι Αμερικανοί. Καταλαβες.
2: Ναι, ναι, δεν είναι εύκολο. Και αν γίνει, θέλει και χρόνο, θέλει 2-3 χρόνια, όταν θα έχει ήδη ξεκινήσει η εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35. Έτσι κι αλλιώς θα έχει ξεκινήσει.
0: Ναι,
2: όπως
0: ναι.
2: Και να έχει. Και επίσης στις ειδήσεις της ημέρας, την οποία θα συζητήσουμε νομίζω και το επόμενο χρονικό διάστημα, είναι φυσικά το ειδικό δικαστήριο.
0: Ναι.
2: Τριαντόπουλος αγοραστός, η πρόταση του αντισαγγελέα του Αριουπάγου, η πρότασή του είναι να περαιπεθούν γι' αυτό για την αλλίωση του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη. το λεγόμενο μπάζωμα. Απλά το λέω αλλίως εγώ. Ας το πούμε μπάζωμα ή όπως το λέει ο καθένας. Η πρόταση του Αντισαγγελέα λοιπόν είναι η παραπομπή εκεί. Έτσι κι αλλιώς θα έχουμε κάποια. Και όχι μόνο για αυτούς τους δύο. Είναι και τρία διοικητικά στελέχη, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πέντε συνολικά.
3: Σωστά.
2: Πέντε. Σωστά. Αλλά παρόλα αυτά ο Αντισαγγελέας δεν είναι να υπάρχει ένα διαχωρισμό. Δηλαδή είναι για τους δύο συν τρεις.
0: Ναι. Είναι εισαγγελική πρόταση. Εγώ δεν έχω να την σχολιάσω, ούτε μπορώ να βρεθώ απέναντι. Όμως είναι σαφές ότι υπάρχει ζήτημα εδώ. Όταν βγαίνουν οι συγγενείς, οι οποίοι συγγενείς μεταξύ τους ενώ των θυμάτων έχουν διαφορές σημαντικές. Όταν βγαίνουν εδώ με κοινή αντίληψη και κοινή περιγραφή, γιατί δεν μπορώ εγώ να νιώσω όπως νιώθει ο γονέας που χάσε το παιδί του, ή η σύντροφος ή ο σύντροφος που έχασε την αγάπη του στα Τέμπη. Όταν βγαίνουν λοιπόν όλοι μαζί και λένε εδώ έχει γίνει σοβαρότατο σφάλμα. Πολύ
2: λέει.
0: Σωστά επιλαμβάνεται η ελληνική δικαιοσύνη και σωστά ο εισαγγελέας λέει πάμε σε δίκη και εκεί ας αποδειχθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.
2: Απλά να θυμίσουμε γιατί μπορεί να έχει περάσει και μεγάλο χρονικό διάστημα. Τότε ο κύριος Τριαντόπουλος ήταν υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και ο κύριος Αγοραστός ήταν περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Είναι ανάμεσα τους και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και η τοπική επικεφαλής αστυνομίας και πυροσβεστικής. Αυτό είναι το σύνολο των πέντε που προτείνεται.
0: Να βάλω και άλλη μια διάσταση.
2: Κατηγορία παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος.
0: Ήσουν νομίζω στον αέρα.
2: Ήμουνα, δεν έχω αφήσει δυστυχώς για μένα.
0: Ήσουν στον αέρα. Λοιπόν. Και εγώ ήμουνα τότε σε ένα τηλεοπτικό σταθμό το πρωί την επόμενη μέρα και πραγματικά πάγωσα όταν άκουσα ότι δεν είχαμε πρωτόκολλα αντιμετώπισης για τις τραγωδίες αυτές.
2: Τίποτα.
0: Πήγε η τροχέα πήγε.
2: Τίποτα.
0: Θυμίζω και αυτό.
2: Μα λέγαμε τότε, αν θυμάσαι και μετά, ότι ο ακριβώς Τσολάκης όταν έπεσε το ήλιος είχε αποκλείσει, το θυμάσαι, την περιοχή.
0: Στο ήλιος.
2: Ναι. Γι' αυτό το λέω.
0: Μου είχε σπάσει την άδεια ο Μιχαλέλης, ήμουνα στη Λίμνο.
2: Ναι, γι' αυτό το λέω. Και
0: ήρθα από τη Λίμνο.
2: Και εγώ από την Κεφαλονιά. Ναι. Λοιπόν, είχε αποκλείσει την περιοχή όλη, δεν έχει πλησιάσει όχι δημοσιογράφος. Τίποτα. Κανένας κοντά. Δεν είχε. Υπήρχε ένα πρωτόκολλο από τον ίδιο. Τώρα δεν ήταν.
0: Στα Τέμπη είχαν πρωτόκολλο τροχαίου δυστυχήματος.
2: Όποιος ήθελε έμπαινε μέσα στον χώρο.
0: Πρωτόκολλο τροχαίου δυστυχήματος.
2: Ναι.
0: Το λέω αυτό γιατί προφανώς και φταίνουν αυτοί που κυβερνάνε, αλλά και οι προηγούμενοι μας κάνουν τις αθώες περιστέρες. Α, εμείς δεν ξέραμε, δεν αυτό, δεν αυτό. Εμείς, πώς κατήντησε έτσι η Ελλάδα μας. Γεια σου, πάτε ρε Λεβέντες και Λεβέντισες. Ναι, βεβαίως αυτοί φταίνουν εδώ.
2: Πάντα ο τελευταίος φταίει, βέβαια.
0: Οι άλλοι τι κάνανε δηλαδή.
2: Όχι, συμφωνώ.
0: Πέσανε από τα σύννεφα. Ότι είχαν πέσει από τα σύννεφα.
2: Το κράτος έχει συνέχεια, αλλά πάντα στον τελευταίο σκάει.
0: Okay.
2: Ο τελευταίος το παίρνει πάνω του. Το κράτος έχει συνέχεια, αλλά ο τελευταίος σηκώνει το σταυρό. Οπότε
0: Βεβαίως.
2: Πρέπει να το λύσει.
0: Ασφαλώς.
2: Λύστο που λένε.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
9: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε εξέλιξη είναι αγροτοδασική φωτιά στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νεαρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής. Τέλος μπαίνει στην αγωνία των υποψηφίων των παλαιλανδικών εκστάσεων, καθώς μετά τις 11 αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Αρχίζει σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η τρίμερη συζήτηση της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία κατατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγείται εντός της ημέρας ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Ηράκλειο.
17: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας, στο Νέο Ψυχικό, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Καλημέρα σας. Βλέπω τα ίδια επιχειρήματα ξανά και ξανά. Είναι προφανές ότι και δεν ακούτε και από κάπου τροφοδοτήστε. Αναφέρομαι στη φίλη μου την Εύελιν. Λέει, άρα και, το μάτι, για το μάτι η χώρα έχει συνέχεια, ειδικά όταν τόσα χρόνια το ανύπαρκτο ρυθμοτομικό του ματιού δημιούργησε τα διέξοδα και τους εγκλωβισμούς. Να εξηγήσουμε στον κόσμο, βέβαια, γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιβράβευσε με θέσεις ευθύνης στους επικεφαλής πρωταγωνιστές στην πυροσβεστική και αστυνομία. Λοιπόν, απάντηση. Για αυτό που λέτε, γιατί δυστυχώς δεν λέτε ακριβώς την αλήθεια. Λέτε τη μισή αλήθεια. Πράγματι προήχθησαν όλοι άπαντες. Και αυτός που έγινε μετά επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος και καταδικάστηκε γιατί προσπαθούσε να ελέγξει όσα θα έγραφε εκεί ο πραγματογνώμονας. Και άλλοι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Λέτε ανύπαρκτο ρυθμοτομικό του ματιού. Γιατί σας είπε κανείς ότι οι ιδιοκτήτες σπιτιών εκεί πέρα δεν πλήρωναν φόρους. Δεν πλήρωναν δέκο. Σας είπε κανείς ότι είχαν παράνομα τα σπίτια τους? Απάντηση και σε αυτό και ένδειξη. Για πείτε μου εσείς που ξέρετε, Εύελιν, πόσα σπίτια κατεδαφίστηκαν μετά την καταστροφή με την τραγωδία του ματιού? Πόσα αυθαίρετα σπίτια κατεδαφίστηκαν? Γιατί εγώ το παρακολούθησα το θέμα για πολλούς μήνες και χρόνια και θέλω να σας πω ούτε ένα. Αν λοιπόν ήταν όπως περιγράφετε τα πράγματα εσείς, παράνομοι ή μη παράνομοι, δεν θα μπορούσε να επιληφθεί η πολεοδομία μετά από αυτή την τραγωδία? Γι' αυτό σας λέω, ορισμένοι ψάχνετε να βρείτε άλοθη, άλοθη ψάχνετε να βρείτε σε υποθέσεις όπως είπε η Ρίτσα, με πολύ μεγάλα ερωτηματικά, με πολύ μεγάλα ερωτήματα. Αναπάθετε, και δίνετε μόνοι σας τις απαντήσεις, δίνοντας άλοθη, γιατί έτσι γουστάρετε.
1: Καλά μου, υπάρχει έτσι πάντα η άλλη άποψη. Εντάξει, υπάρχει άλλη άποψη. Και ο Ιωάννης ο Κουφάκος λέει, και εκείνος λέει κάτι διαφορετικό. Υπάρχει άλλη άποψη. Ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο, νομίζω, να αλλάξεις την άποψη ενός ανθρώπου η οποία είναι πολύ δεδομένη. Έχει Ρίτσα μια μου, συγκεκριμένη οπτική.
0: Στήθηκε ολόκληρη ιστορία με το, η ρημοτομία και τα αυθαίρετα του ματιού. Γιατί δεν κατεδάφισαν ούτε ένα μετά?
1: Ναι, ούτε όχι, ένα. Ότι υπήρχε πρόβλημα με τη ρημοτομία υπήρχε.
0: Ωραία, ναι, η μοναδική πόλη είναι που είχε πρόβλημα με
1: τη ρημοτομία. Όχι, όχι. Καλά, η μισή δήμη είναι έτσι.
0: Και γιατί δεν τους λέγανε, όχι, αν δεν φτιάξετε τη ρημοτομία, δεν σας δίνουμε άδεια.
1: Απλώς λέω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει μια διαφορετική, και έχει ξέρουμε μια διαφορετική απλά, έδραση στα πράγματα.
0: Δίνουμε στην ανικανότητα άλοθη, αν αυτοί που έχουν κατά την άποψή μας την ευθύνη είναι δικοί μας άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω άλλη λογική.
1: Εσύ έχεις άλλη λογική και ο καθένας έχει διαφορετική οπτική, μωρέ Γιώργο. Δεν είναι, δηλαδή ο καθένας βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Βλέπει ότι θεωρεί ότι είναι υποτομία ή θεωρεί ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη θεωρεί ή βάζουν τη διαδικασία του συμψηφισμού. Δεν είναι, ναι, ο πόνος. Μπράβο, δεν είναι, ξέρεις, διαφορετικά τα πράγματα.
0: Μπράβο,
1: τώρα.
0: Μπράβο και καλά πάμε. Σε ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί βλέπω ότι έχει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις δει και εσύ. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνεται χαμός με τον 28χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος συνελήφθη ως φερόμενος δράστης.
1: Ναι, είναι καθομολογία πια.
0: Α, έχει ομολογήσει?
1: Ναι, είναι καθομολογία.
0: Την ομολογία, λοιπόν, ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου, ναι, του Γεωργίου.
1: Ναι.
0: Και ένα ερώτημα το οποίο τίθεται, πέρα από την ουσία της υπόθεσης στα αστυνομικά, είναι πώς αυτός που είναι σεσημασμένος, ο οποίος διαβάζουμε ότι είχε αποπειραθεί να κακοποιήσει το 2024 μια γυναίκα ανήλικη, ενήλικη, δεν γνωρίζω, πώς αυτός
1: ανήλικη,
0: κυκλοφορεί 2 χρόνια στο κέντρο της Αθήνας ελεύθερη. Σοφία Γαλάνη, η οποία κάνει το αστυνομικό ρεπορτάζ.
2: Είναι μια περίπτωση αυτή του 28χρονου Αιγυπτίου που αναφέρεις, Γιώργο, ο οποίος συνελήφθη χθες να μπούμε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, στο κέντρο της Αθήνας. Έχει ομολογήσει και ο ίδιος στους αστυνομικούς ότι ναι, εγώ ξυλοκόπησα μέχρι θανάτου τον Σταύρο Γεωργίου, διότι διαφωνήσαμε. Είχαμε πάει νωρίτερα έξω, πήγαμε μετά στο γραφείο του, στην 3η Σεπτεμβρίου. Διαφωνήσαμε και τον ξυλοκόπησα μέχρι θανάτου. Σήμερα να πούμε και για το ρεπορτάζ ότι θα οδηγηθεί στην Ευελπίδων για τα περαιτέρω. Από εκεί και πέρα. Είχε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του από τον Μάιο του 2026. Εκκρεμούσε αυτό το ένταλμα σύλληψης και αφορούσε υπόθεση για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Δεν είχε εκτελεστεί όμως, διότι τότε προφανώς δεν είχε εντοπιστεί από την ελληνική αστυνομία.
0: Δηλαδή είχε επιχειρήσει να ασελγήσει σε ανήλικη.
2: Ακριβώς.
0: Το 24.
2: Από τον Μάιο του 2026.
0: Α, ποτέ το Μάιο. Το Μάιο, ναι, του 26. Από το Μάιο λοιπόν. Και τώρα δολοφόνησε τον ποινικολόγο. Τον Ιούλιο. Ήτανε αυτός κυκλοφορούσε ελεύθερος 2 μήνες. Αν τον πετύχαιναν και βρίσκανε ότι έχει απορριφθεί η αίτηση ασύλου, τότε υπήρχε περίπτωση κάπως, παιδί μου, να τον ελέγξουν. Σε διαφορετική περίπτωση, αυτός κυκλοφορεί ελεύθερος, κανονικά.
2: Είχε υποβάλει έτοιμα ασύλου να πούμε στην Ελλάδα στις αρχές του 2023. Ναι. Το οποίο απορρίπτεται σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό.
0: Από το 23.
2: Το 23. Έχει βέβαια δικαίωμα να καταθέσει νέο μεταγενέστερο αίτημα. Ναι, ναι, ναι. Έχει μια διαδικασία αυτό. Δηλαδή, όταν στην απορριπτική απόφαση ορίζεται προθεσμία κατάθεση προσφυγή σε δεύτερο βαθμό.
0: Κάτι. Παίρνει ένα χαρτί για να κυκλοφορεί και σε αστυνομικό έλεγχο να πει ρε παιδιά, να ορίστε, το έχω κάνει εγώ. Δεύτερο αίτημα για.
2: Κατά κανόνα, όταν υπάρχει εκκρεμότητα όσον αφορά την απάντηση που περιμένεις για το αίτημα ασύλου, έχεις δικαίωμα να κυκλοφορείς στη χώρα με βάση το προηγούμενο καθεστώς, βέβαια, γιατί τώρα με το νέο πλαίσιο.
1: Έχει αλλάξει αυτό.
2: Έχει αυστηροποιηθεί και δεν υποτίθεται ότι θα πρέπει να κρατούνται στα συγκεκριμένα διαμορφωμένα κέντρα μέχρι να εκδοθεί η οριστική απόφαση για το αίτημα ασύλου. Τότε όμως, μιλάμε για το 2024, ήταν αυτή η γκρίζα ζώνη, όπως την λέμε, για αυτούς τους ανθρώπους. Η τελεσίδικη απόφαση εκδίδεται στα τέλη του 2025 και είναι απορριπτική. Ναι. Εκεί, κατά κανόνα, οι αρμόδιες αρχές, Υπουργείο Μετανάστευσης, πρωτίστως σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία, πρέπει ο άνθρωπος αυτός να απομακρύνεται από την χώρα. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, που αφορά όχι μόνο τον 28χρονο τον συγκεκριμένο, υπάρχουν πολλοί τέτοιοι ακόμα άνθρωποι. Έτσι, πολλές φορές δεν δρομολογείται η έξοδος από τη χώρα. Και μόνο σε τυχαίο έλεγχο της αστυνομίας, αν πέσει κάποιος ή για οποιαδήποτε άλλη υπόθεση, αν συλληφθεί για παράδειγμα, όπως είπες Γιώργο, για άλλη υπόθεση, εκεί μπορεί η ελληνική αστυνομία εκεί θα διαπιστώσει ότι εδώ έπρεπε να έχεις φύγει από τη χώρα εδώ και καιρό. Είναι μια περίπτωση που δυστυχώς την έχουμε δει και άλλες φορές.
0: Ναι, αν ακούει ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης ή οι συνεργάτες του, ας κάνετε τις διαδικασίες, ας συνεννοηθείτε με τον κύριο Ξοχοίδη, με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτό το κενό στο πρωτόκολλο. Αυτό που μας περιγράφει η Σοφία Γαλάνη. Ένας τύπος ο οποίος έχει κάνει την αίτηση το 24, έχει απορριφθεί το 23, από το είπες, έχει απορριφθεί, κυκλοφορεί ελεύθερος, κάνει αποπειράται να σελγίσει το Μάιο και δολοφονεί τον Ιούλιο. Είναι κανονική πολιτεία αυτή? Μην λέμε μετά ότι πέσαμε από τα σύννεφα.
1: Ναι. Ωραία, Σοφία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά μας διαφώτισες ένα κομμάτι το οποίο είναι θολό. Είχα και εγώ την αίσθηση αυτή που είπες εσύ, ότι είχε αυστηροποιηθεί το πράγμα. Ναι, αλλά μιλάμε για μια περίοδο από το 24.
2: Μιλάμε για το 24.
1: Οπότε υπάρχει αυτή η γκρίζα ζώνη. Έχεις δίκιο.
2: Ήταν αυτή η γκρίζα ζώνη που δυστυχώς όμως αφορά αρκετούς ανθρώπους. Δεν έχουμε ακριβή αριθμό. Η ελληνική αστυνομία δηλαδή δεν έχει ακριβή αριθμό. Αλλά όταν ρωτήσαμε επανειλημμένως τις πηγές από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μας είπαν ότι εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι αν τους συλλάβουμε για άλλη αιτία ή σε τυχαίο έλεγχο οι αστυνομικοί μπορούν να πέσουν πάνω σε έναν τέτοιον άνθρωπο, εκεί μπορούμε να διαπιστώσουμε τι γίνεται και από εκεί να δρομολογηθούν διαδικασίες. Το θέμα είναι ότι ακριβώς για αυτή την γκρίζα ζώνη που αφορά

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι κοντά μας τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Να ξεκινήσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, η οποία η αλήθεια είναι έχει πάρα πολλές εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να ζητήσουμε το σχόλιο σας για την πρόταση του αντισαγγελέα του Αριουπάγου για την παραπομπή Τριαντόπουλου και Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο για το περίφημο μπάζωμα για την αλλίωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κάνω κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο. Η δικαιοσύνη πρέπει να αφαιθεί απερίσπαστη, να κάνει τη δουλειά της, να κάνει τις έρευνές της, να ακολουθήσει τέλος πάντων όλες τις οικονομικές διαδικασίες που προβλέπονται. Είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσει να καταλήξει τα συμπεράσματά της όπως πρέπει και από θέση αρχής θα έλεγα η υπέρμετρη πολιτικοποίηση ή αν θέλετε της δικαιοσύνης ή αν θέλετε ανάποδα η εισαγγελοποίηση της πολιτικής ζωής πρέπει να σταματήσει. Νομίζω ότι πρέπει να την αφήσουμε απερίσπαστη χωρίς επηρεασμούς να κάνει τη δουλειά της.

0: Επειδή μιλάμε για ειδικό δικαστήριο και ίσως έτσι ανοίξει ο δρόμος του ειδικού δικαστηρίου και για την 717, την περίφημη σήμερα, θέλω να πω ότι θα βαρύνει πολύ το πολιτικό κλίμα. Ως φαίνεται, αν γίνει δεκτή η πρόταση του αντισαγγελέα του Αριοπάγου από το Δικαστικό Συμβούλιο από τον Οκτώβριο και μετά.
1: Κοιτάξτε, φοβάμαι ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο για να γίνει πιο τοξική ο πολιτικός διάλογος. Δυστυχώς είναι μια επιλογή της αντιπολίτευσης η οποία καταδικάζει τους ανθρώπους από τη στιγμή της άρσης ασυλίας τους και δεν περιμένει να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Νομίζω το παρακολουθήσαμε το προηγούμενο διάστημα. 13 άνθρωποι ήρθε η ασυλία τους και μας έλεγαν ότι είναι καταδικασμένοι ήδη. Ήδη 9 από αυτούς, τέλος πάντων, δεν προχωράει η διαδικασία και απαλλάσσονται. Αντίστοιχα δεν βλέπουμε να ζητάνε συγγνώμη για το ανάποδο. Κοιτάξτε, δεν βοηθάει τον
0: ναι, αλλά όχι ότι δεν τρέχει τίποτα όμως. Δηλαδή θέλω να
2: είναι
0: πω και ένας να είναι. Είναι τέσσερις, αλλά και ένας να είναι πρόβλημα δεν υπάρχει, κύριε Υπουργέ.
1: Εγώ θα ρωτήσω το εξής. Αν αυτοί οι τέσσερις απαλλαχθούν, θα ζητήσει κάποιο συγγνώμη? Όχι, τα ίδια θα μας λένε. Και γιατί μπήκαμε και θα υπάρχουν και άλλες υποθέσεις. Θέλω να πω ότι η πολιτική εκμετάλλευση των υποθέσεων αυτών δεν έχει τέλος και δεν πρόκειται να λάβει τέλος. Γιατί είναι επιλογή η τοξικότητα. Δεν έχει σχέση δηλαδή με το αντικείμενο, με την υπόθεση Α, Β ή Γ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έχει σχέση με την επιλογή της αντιπολίτευσης να προχωρήσει στο δρόμο της σκανδαλολογίας και της πολιτικής αντιπαράθεσης. Κατά την άποψή μου, η σκανδαλολογία είναι το τελευταίο καταφύγιο του πολιτικά ανίκανου. Δεν είναι αυτό που χρειάζεται η χώρα. Έχουμε δυστυχώς αρκετά προβλήματα. Έχουμε ένα διεθνές περιβάλλον στην εξωτερική πολιτική που το παρακολουθούμε πάρα πολύ επικίνδυνο, πάρα πολύ δύσκολο. Δόξα σε Θεός, υπάρχουν αντιθέσεις και διαφορές σε πολιτικό επίπεδο για το πώς προχωράει η χώρα, αν αυτό που μας λένε βοηθάμε τους στοχούς ή τους πλούσιους, τους πολλούς ή τους λίγους, αν η κατεύθυνση φορολογική πρέπει να είναι Α ή Β. Υπάρχουν πεδία αντιπαράθεσης. Κατά την άποψή μου, εκεί θα πρέπει να δίνεται η πολιτική μάχη. Αντί γι' αυτό.
0: Δίνεται και εκεί όμως με τα προγράμματα, γιατί τα κόμματα πλέον καταθέτουν προγράμματα με κοστολόγηση. Και το Πασόκ έχει καταθέσει, είπε κοστολόγηση το πρόγραμμά του για την 13η σύνταξη.
1: Κύριε Αμπεζόγλη, λάθος κάνετε. Θα σας πω γιατί. Γιατί οι κοστολογήσεις του πρώτον είναι αρκετά πρόχειρες, ενώ είναι 2,5 δις η 13η σύνταξη μας λέει ότι είναι 450 εκατομμύρια.
0: Το πρώτο χρόνο.
1: Πρώτο είναι αυτό. Ναι, αλλά πρέπει να μας πει τι θα γίνει και το δεύτερο και το τρίτο και το τέταρτο.
2: Τον τρίτο χρόνο λέει, κύριε Υπουργέ, αλλά 800.
1: Εγώ λοιπόν σας λέω ότι το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει η χώρα μας φέτος, μάλλον από 1η-1η-27, είναι περίπου 800 εκατομμύρια, ίσως και ένα δις τραβηγμένα. Το 28 είναι 0 αυτή τη στιγμή. Μηδέν. Δηλαδή δεν έχει καμία δυνατότητα σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες το Πασόκ να δώσει τη 13η σύνταξη. Άρα, εάν κυβερνούσε, θα κόψει στη μέση. Σε αυτό σας λέω ότι είναι εντελώς πρόχειρο.
2: Γιατί λέτε ότι είναι μηδέν, κύριε Υπουργέ, αν και δεν είναι το χαρτοφυλακείο σας, είναι όμως η ειδικότητά σας οικονομία.
1: Παίρνουμε σε ένα νέο πλαίσιο δημοσιονομικό. Ξέρετε ότι διαπραγματευόμαστε τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους νέους κανόνες που θα ισχύσουν από το 28. Η χώρα θα αναπτυχθεί. Ως τέτοια πρέπει να αυξήσει την δικιά της συμβολή στον ανθρωπαϊκό προϋπολογισμό και άρα όποιο θεωρητικό δημοσιονομικό χώρο έχουμε φεύγει στο ότι πρέπει να έχουμε αυξημένες συμβολές στον κοινωνικό προϋπολογισμό. Διότι ο προϋπολογισμός, η χώρα μας, η σχέση μας, η οικονομική σχέση
2: με
1: στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, παίρνουμε από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Αυτά τα δύο είναι προφανώς, παίρνουμε περισσότερα από ό,τι δίνουμε. Παρ' όλα αυτά, αυξάνεται λίγο η συμβολή μας, γιατί εξαρτάται από το ΑΕΠ μας, εξαρτάται από την ανάπτυξη κτλ. Και συνεπώς δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Αλλά σας λέω ότι 1,1 δις, ας πάρω εγώ του Πασόκ την κοστολόγηση. 1,1 δις είναι μόνο αυτά που έδωσε για τους συνταξιούχους. Για τους αγρότες, άλλα τόσα. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, άλλα τόσα. Δηλαδή, εάν κάθε εκδήλωση που κάνει το Πασόκ μοιράζει μίνιμουμ 1 δισεκατομμύριο.
2: Ναι, αλλά και εσείς όμως.
1: Αυτά είναι σιγουριά ότι δεν θα κυβερνήσουν. Οπότε είναι ανέξοδες.
2: Και εσείς όμως ως κυβέρνηση, μήπως κάθεστε απέναντι και περιμένετε λέξη προς λέξη τι θα πει το Πασόκ για να πιαστείτε. Γιατί θέλω να πω ότι εδώ μας έχουν πει με την Ρίτσα από το Πασόκ, νομίζω, και ο Σοκαλάς και άλλα στελέχη του Πασόκ. Ότι για παράδειγμα, για την πρόταση που έκανε το Πασόκ για τις δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών, ναι, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και για το Πασόκ αυτό στοιχίζει 35 εκατομμύρια. Δηλαδή η κυβέρνηση 35 εκατομμύρια μπορεί να τα δίνει σε επιδόματα, 150 ευρώ για τους νέους, ας πούμε, αλλά δεν δέχεται το ίδιο ποσό να δοθεί για ένα πράγμα το οποίο ενδεχομένως θα μας λύσει και άλλα ζητήματα. Απάντηση.
1: Η κυβέρνηση έδωσε για τους νέους το αφορολόγητο. Κατά την άποψή μου, αυτή τη στιγμή η έμφαση στους νέους δόθηκε πάρα πολύ στην περασμένη ΔΕΘ. Κανένας νέος μέχρι 25 ετών δεν πληρώνει καμία φορολογία και ούτω καθεξής. Άρα, κάναμε μία μεγάλη και γενναία προσπάθεια να στηρίξουμε την οικογένεια και τους νέους στην προηγούμενη ΔΕΘ. Νομίζω αυτή τη ΔΕΘ, και αυτό είναι και ζήτημα πολιτικών προτεραιοτήτων, οι μικρομεσαίοι είναι εκεί που θα πρέπει να δοθεί η έμφαση. Αυτοί οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι πιεσμένες πάρα πολύ, διότι αυξάνεται το κοστολόγιο τους και δεν έχουν τη δυνατότητα, γιατί οι πελάτες τους είναι η μεσαία τάξη, να αυξήσουν τις τιμές και συμπιέζονται και δυσκολεύουν να τα βγάλουν πέρα. Σε κάθε περίπτωση, ο καθένας κρίνεται για τις πολιτικές παρεμβάσεις, αλλά εγώ θα σας πω κιόλας ότι πέρα από το ζήτημα της κοστολόγησης, που έχει πάρα πολλά προβλήματα, όπως προσπάθησα να σας αποδείξω, κατά την άποψή μου δεν υπάρχει καν συνοχή στο υποτιθέμενο πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ, γιατί το λέω υποτιθέμενο, γιατί δεν θεωρώ ότι έχει μια συνοχή, όπως σας λέω. Δηλαδή, λέει για παράδειγμα, δεν έχουμε ακίνητα αρκετά, διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και έτσι αυξάνουν τα ενίκια και αυξάνουν τιμές. Και τις επενδύσεις στο real estate που θα φέρουν τα νέα κίνητα, δεν τις θέλουμε, γιατί δεν είναι πραγματικές επενδύσεις. Άρα, αν αυτά που λες ως προβλήματα, τα συμπεράσματά σου, δεν τα μεταφράζεις στις προτάσεις τους, καταλαβαίνετε ότι άλλο
0: πάμε λίγο
1: και
0: τώρα
2: στο χαρτοφυλάκιό του.
0: Γιατί η κατάσταση στα στενοτορμούς είναι πάρα πολύ δύσκολη και το πετρέλαιο στη χώρα μας έχει εκτοξευθεί. Φαίνεται ότι εξετάζεται και κάποια νέα παρέμβαση από την κυβέρνηση. Τι γίνεται γενικά?
1: Πράγματι είναι ένα ζήτημα το οποίο δυστυχώς θα μας απασχολήσει και μεγάλο χρονικό διάστημα. Φαίνεται ότι ξαναγύρισε η ένταση στα στενά του ορμούς. Δεν βλέπουμε
0: φως στο τούνελ,
1: το φως, ναι, ναι, φως ακριβώς στο τούνελ, έτσι, έχετε δίκιο, μου πήρατε τη φράση από το στόμα. Ναι. Και δυστυχώς αυτό θα μεταφράζεται και μεταφράζεται ήδη σε αυξημένες τιμές πάνω από τα $90 το βαρέλι. Κάθε μέρα που περνάει σε τέτοιου είδους τιμές και ακόμα μεγαλύτερες αν φτάσουμε, σημαίνει μεγάλα προβλήματα και για τον δημοσιονομικό και για τον προϋπολογισμό του κράτους και φυσικά και για τον προϋπολογισμό των οικοκυριών. Συνεπώς, η κυβέρνηση είναι έτοιμη και θα είναι πάντοτε stand-by, και εδώ είναι, αν θέλετε, μια διαχρονική διαφορά μας με την αντιπολίτευση. Θυμάστε και στα πρώτα κύματα πριν από χρόνια της ενεργειακής κρίσης μιλούσε για να τα ρίξουμε όλα στο τραπέζι προς ο βαρός, να πάρουμε τα μέτρα κτλ. Ενώ η κυβέρνηση με σύνεση κρατάει τις δυνατότητες της ώστε να συνεχίσει τη στήριξη όταν και όποτε χρειαστεί. Αυτό θα κάνουμε και τώρα. Αυτή είναι η στρατηγική μας, η οποία δούλεψε στο παρελθόν. Είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει και τώρα και να μην
2: φοβάται
1: κανένας. Η κυβέρνηση θα είναι πλάι τους.
2: Εχθές το πρωί από εδώ μεταδόθηκε η είδηση ότι εξέδωσε νέα ναύτεξη η Τουρκία. Και έξοδος του όρου της Ρέης επίσης προβλέπεται για τις επόμενες ημέρες. Τα ήρεμα νερά τελικώς ισχύουν? Μια σύντομη απάντηση, όσο πιο σύντομη μπορείτε.
1: Κοιτάξτε τώρα, ακούμε και μία κριτική, τώρα με συγγνώμη που αναφέρομαι σε αυτή ξεκινώντας, αλλά ακούμε μία κριτική ότι δεν θέλουμε τα ήρεμα νερά, διότι είναι λανθασμένη πολιτική και συγχρόνως...
2: Από τα δεξιά ακούτε κριτική ότι είστε ηρτοπαθείς.
1: Ναι, αλλά δεν έχουμε και ήρεμα νερά, πρέπει να αποφασίζουμε αν έχουμε ήρεμα νερά και είναι λάθος ή δεν έχουμε ήρεμα νερά. Σε κάθε περίπτωση, το αν αποφασίζει και για ποιους λόγους η Τουρκία να αυξάνει την ένταση, εμείς δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι το κάνουμε. Αυτό το καθιστούμε σαφές σε όλη τη διεθνή κοινότητα, ότι η λογική μας και η σκέψη μας είναι η σκέψη της εξαγωγής σταθερότητας, εξαγωγής ασφάλειας. Ζούμε σε έναν ανασφαλή κόσμο και νομίζουμε ότι η Τουρκία με αυτή την στρατηγική, αν αυτήν έχει επιλέξει πραγματικά και το κάνει συστηματικά στο διάβα των επόμενων εβδομάδων και μηνών, ουσιαστικά πολλαπλασιάζει τα προβλήματα που έχει η περιοχή. Μια περιοχή η οποία δυστυχώς έχει πάρα πολλά ήδη προβλήματα. Είμαστε στο σημείο επαφής δύο κύκλων με επίκεντρο την Ουκρανία από τη μία μεριά και τη Μέση Ανατολή και το Ορμούς από την άλλη. Στη χώρα μας περίπου και στην Τουρκία, αν θέλετε, τέμνονται αυτοί οι δύο κύκλοι και ακουμπάνε. Και συνεπώς έχουμε στις ακτές μας τα κύματα των προβλημάτων και των δύο ζητημάτων αυτών. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να δημιουργούμε κι εμείς ένα καινούριο επίκεντρο και ένα νέο κύκλο, ο οποίος θα εξάγει αυτός προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
1: Γεια σας. Real
3: FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
7: Durostick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Real FM. Η ώρα είναι 11.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ανακοινώθηκαν πριν από λίγα λεπτά οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων αναλυτικά στο enikos.gr. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφεια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια έως Καραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γελαμία. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης. Ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί σήμερα καθώς συμπληρώνονται 8 χρόνια από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω τις 104 θύματα. Απότομη θα είναι η αλλαγή του καιρού τις επόμενες ώρες, καθώς τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες θα διαδεχτούν ισχυρές καταιγίδες, τοπικά μπουρίνια και θελώδεις άνεμοι από τα βόρεια προς τα νότια. Αρχίζει σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η τριήμερη συζήτηση της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία κατατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγείται εντός της ημέρας ο Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του σε βάρος του εκκρεμού σε έντελμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για 12η συνεχόμενη νύχτα με απολογισμό 2 νεκρούς και 11 τραυματίες. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τα χτυπήματα κατά 2 πετρελαιοφόρων της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Εκτός έδρας αναμετρήσεις σήμερα για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα των ευρωπαϊκών τους διοργανώσεων. Στις 8 το βράδυ ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Μία ώρα μετά στην Ουγγαρία ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την ΠΑΞΗ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, σποράδες και έβια. Άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το απόγευμα στην Αττική με μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 11, δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα σας.
0: Φίλε Νίκο, βάλε σε παρακαλώ, είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν σου λέω, δεν θα χρειαστεί να διαβάσεις κάτι, για όνομα του Θεού. Να βρεις βιβλίο, εφημερίδα εννοώ. Μπες στον Chrome, κάνε μια αναζήτηση και δες, γιατί βλέπω ότι έχεις χάσει λίγο τις ημερομηνίες. Λες ποιος κυβέρνησε μετά το μάτι και ποιος έπρεπε να κατεδαφίσει. Σου θυμίζω δυστυχώς αυτή την τραγωδία, που είναι συλλογικό τραύμα, όπως η τραγωδία των Τεπών και άλλες μεγάλες τραγωδίες, καταγράφεται 23 Ιουλίου του 2018. Εκλογές στη χώρα μας έγιναν τον Ιούνιο του 19. Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα καταρχάς σε όλους. Σε όσους θέλετε διαφορετική άποψη. Ευχαριστούμε τον Γιάννη, την Εύελιν, όλους σας. Και είτε έχετε διαφορετική άποψη, δεν απαραίτητο να συμφωνούμε όλοι σε αυτή τη χώρα. Δεν το είπε και ο γιατρός. Σε καμία περίπτωση. Εσείς βλέπετε διαφορετικά τα πράγματα, ή σας αρέσει, ή επιλέγετε το συμψηφισμό, ή βλέπετε κάτι άλλο. Είναι πολύ φυσιολογικό πράγμα να υπάρχει διαφορετική άποψη. Σας ευχαριστούμε που στέλνετε τις απόψεις σας. Δεν είναι σόνι και καλά.
0: Όχι,
1: και στο Real Blocker και στην Κατερίνα.
0: Και στη Γεωργία που προβάλλει έναν ισχυρισμό ότι έφταιγαν κάποιοι από αυτούς για την τραγωδία, από τους ανθρώπους εννοώ, γιατί είχαν, λέει, περιφράξει την πρόσβαση προς
1: τη θάλασσα. Υπάρχει αυτή η μαρτυρία. Ναι. Την έπαιξα κι εγώ, Γεωργία. Εντάξει, δεν την αναφέρω απλά γιατί είναι πολύ δύσκολο και για μας που διαχειριστήκαμε.
0: Τη θεωρώ δηλητηριώδη, διότι δεν εντάχθηκε το μάτι στο κράτος, στην πολιτεία, ένα μήνα πριν την καταστροφή.
1: Όχι, όχι.
0: Εκεί ήταν, στην πολιτεία.
1: Απλά έχει δίκιο η Γεωργία, υπάρχει αυτή η μαρτυρία.
0: Ναι. Και γι' αυτό υπάρχει
1: το
0: κράτος. Γιατί αν πάω εγώ, ρίτσα μου, στις ελιές που άφησε ο πατέρας μου να πλακώσω και να πάω να βουτήξω μέσω στρέμμα, θα με πάρουν οι γείτονες, θα πούμε, έλα ρε μεγάλε,
1: τι κάνεις. Υπάρχει το διαφορετικό.
0: Θα φωνάξουν την πολιτεία.
1: Στο Τριαντάφυλλο, τον ευχαριστούμε και εκείνο. Καλημέρα, Τριαντάφυλλε. Στο Γιάννη από το Ήλιον που έχει στείλει αρκετά μηνύματα. Στον Κωνσταντίνο που αναφέρεται στην έκθεση Τυχεροπούλου και πώς χάθηκε. Στη Γεωργία το είπαμε. Σε όλους σας δηλαδή που έχετε στείλει πολλά. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Δημήτρη Μπιάνγκη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τώρα όμως έχουμε μαζί μας Παναγιώτη Βολάνιο στα καλύτερά του για κίνηση. Έχει καλυτερέψει, φαντάζομαι.
2: Στα καλύτερά μου, εγώ, η κίνηση.
1: Εσύ, πάντα εσύ.
2: Εξαρτιέμαι από την κίνηση.
1: Εσύ. Η κίνηση είναι καλύτερη.
2: Είναι κάπως καλύτερη.
1: Ναι.
2: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη εξακολουθεί να είναι η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων, Μάρνη και Σταδίου και Πειραιός. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην Κάφου Βανατμήματα σε Μαρούσι και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Γλυφάδα μέχρι Βούλα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και αρκετά βελτιωμένη εικόνα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Τελείωσε αυτό, είναι. Έβαλες τελεία, δηλαδή.
0: Απότομα όμως σταμάτησες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, λίγο όταν σταματάς, να δουλέψεις λίγο το τέλος.
2: Okay, θα το
0: δηλαδή, φτιάξω λίγο αυτό.
1: Να το πάει μαλακά, Γιώργο,
0: Δώσε λίγο αέρα, ρε.
2: Θα το τραβάω διαφορετικά.
0: Γιατί εκεί μας δημιούργησε ένα κενό, κατάλαβες. Και η Ρίτσα και εγώ. Καλά, η Ρίτσα πολύ έμπειρη κιόλας. Σκέψου, δεν μίλησε.
1: Ξέρεις, γιατί το παθαίνω με τα ανέκδοτα του Γιώργου αυτό.
0: Αυτό ναι, το προκαλώ εγώ συνήθως, αλλά πηγαίνω για να το προκαλώ.
1: Λέει ο Γιώργος το ανέκδοτο και σταματάει, αλλά εγώ περιμένω κι άλλο.
0: Όχι, εσύ περιμένεις να φύγεις.
2: Δεν ικανοποιείται το ανέκδοτο, μάλλον γι' αυτό.
0: Τι?
2: Δεν την ικανοποιεί το ανέκδοτο, μάλλον γι' αυτό.
1: Δεν καταλαβαίνω τι είναι το τέλος.
0: Μ' αρέσει. Ναι. Ψάχνω να βρω μια έτσι πολύ καλή θέση για σένα στο μυαλό μου. Τι θα μπορούσε να κάνεις, δηλαδή, σε αυτό το χώρο.
2: Θα φανεί στην πορεία.
0: Θα φανεί στην πορεία.
1: Ναι, δεν σε χάνουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Μπιάνγκη. Είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, είναι γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Και επειδή μπαίνουμε πια σε μια προεκλογική περίοδο, είναι και βουλευτής Κερκύρας, κατά το ίμιση δηλαδή συντοπίτης μου. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπιάνγκη.
0: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας, κυρία Παγάνη. Γεια σας, Ανάποδα. Γεια σας.
0: Ανάποδα,
3: κύριε, κύριε Παγάνη.
0: Δεν έγινε, κυρία Παγάνη.
3: Με πέρδεψε η κυρία Πιζόγλη που είπε κατά το ίμιση συντοπίτη.
0: Δεν έγινε. Δεν τα κατάφερα να την κάνω.
3: Έχασα τη ροή του λόγου.
1: Έτσι είναι, κυρία. Έτσι είμαστε.
3: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που την αποδεχθήκατε.
1: Κύριε Πιόγκη, να ξεκινήσουμε λίγο από την αναθεώρηση του συντάγματος. Ξεκινάει η συζήτηση τριήμερη. Αν δεν κάνω λάθος, τη Δευτέρα είναι η πρώτη ψηφοφορία. Φαίνεται λοιπόν ότι το Πασόκ στο άρθρο 86, το νόμο περί ευθύνης υπουργών, και το άρθρο 16 που είναι αυτό για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, θα ψηφίσει παρόν. Αυτό δείχνει κάτι?
3: Δείχνει ότι εμείς είμαστε σταθεροί σε αυτά τα οποία λέμε και εννοούμε ότι το άρθρο 86 πρέπει να αλλάξει έτσι ώστε η όποια ποινική δίωξη των υπουργών να μην έχει σχέση με πλειοψηφίες, για να μην γίνεται εκμετάλλευση, παύλα, αξιοποίηση αυτών των πλειοψηφιών. Και αφενός και αφετέρου, το άρθρο 16 που τόσο πολύ σπέκουλα έχει γίνει, παραμένουμε σταθεροί σε αυτό που λέμε. Δηλαδή λέμε ναι στην ίδρυση μη κρατικών και μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Όσον αφορά όμως το παρόν, έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη και με την αξιοπιστία που έχει η συγκεκριμένη κυβέρνηση σε σχέση με τα όσα υπόσχεται και όσα κάνει.
1: Ναι, αλλά δείχνει ένα κλίμα συνεννόησης, τέλος πάντων, να το πούμε
3: δεν
1: έτσι.
3: Δεν έχουμε εμπιστοσύνη, είναι ξεκάθαρο, κυρία Πιζόγλη. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Δηλαδή τα όσα έχουν κάνει, τόσο αξιοποιώντας το άρθρο περί ευθύνης υπουργών, εκμεταλλευόμενοι δηλαδή το άρθρο που θέλουν θεωρητικά να αλλάξουν και το οποίο επί της ουσίας όμως και η πρόταση για την αλλαγή του άρθρου δεν έχει παρά να δίνει τη δυνατότητα στις πλειοψηφίες να ακυρώνουν την όποια ποινική δίωξη αποφασίζουν οι δικαστές.
0: Πάντως εδώ να μου επιτρέψετε να παρατηρήσω για να
3: απαντήσετε
0: συνολικά. Στην υπόθεση του κυρίου Τριαντόπουλου θυμάμαι πάρα πολύ έντονα και τις δικές σας διαμαρτυρίες εννοώ του Πασόκ. Mm-hmm. Όταν αποφάσισε εκεί να απολογηθεί με αυτό εκεί το υπόμνημα και να αποφανθεί στο φυσικό του δικαστή, δηλαδή στη δικαιοσύνη, πάλι είχατε επιφυλάξεις. Τώρα όμως έχουμε πρόταση από τον αντιεισαγγελέα για παραπομπή σε δίκη, σε ειδικό δικαστήριο.
3: Προσέξτε, κύριε Παγάνη, εδώ αναγκάζουμε τον εισαγγελέα και εκεί ήταν η διαφορά μας, να κινηθεί μέσα σε συγκεκριμένη οριοθετημένη διαδρομή.
0: Μα τότε λέγατε ότι διαφεύγει.
3: Όχι. Εμείς λέγαμε ότι τον οριοθετούμε, ουσιαστικά οριοθετούμε την αρμοδιότητα του εισαγγελέα. Τώρα αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα όσα αποφάσισε τότε η πλειοψηφία του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αναγκάσαμε τον κύριο αντισαγγελέα του Αριουπάγου να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν του δώσαμε τη δυνατότητα να ασκήσει τις διώξεις, αν πραγματικά έπρεπε να ασκήσει ανάλογα με τα τεκμήρια που θα έβρισκε. Το αναγκάσαμε, το οριοθετήσαμε. Προσέξτε τι σας λέω. Με αποτέλεσμα να είναι σε βαθμό πλημελήματος και όχι να έχει την πραγματική του διάσταση όπως αυτή είναι σε βαθμό κακουργήματος.
1: Τώρα όμως πάμε για ειδικό δικαστήριο, τουλάχιστον η πρόταση του αντισαγγελέα. Ναι, πάει στο δικαστικό συμβούλιο. Όχι, σωστό. Φαίνεται ότι πάει στο δικαστικό συμβούλιο και το δικαστικό συμβούλιο θα απορρίψει ή θα δεχτεί την πρόταση του αντισαγγελέα του Αριουπάγου για τη σύσταση και τη δημιουργία ειδικού δικαστηρίου.
3: Ακριβώς, κυρία Μπιζόκλη. Είναι όπως ακριβώς το λέτε. Αυτή είναι η διαδικασία που προβλέπεται. Πρέπει να περάσει και το δικαστικό συμβούλιο για να πάει. Να πούμε σε όσους μας παρακολουθούν ότι όταν μιλάμε για ειδικό δικαστήριο, για το ειδικό δικαστήριο, ουσιαστικά τραβάει και τους πολίτες στο ειδικό δικαστήριο ο υπουργός, ο πρώην υπουργός, αφενός και αφετέρου είναι, αν θέλετε, ρώσικη ρουλέτα. Δηλαδή τι εννοώ, εμείς οι νομικοί λέμε ότι είναι ένα επικίνδυνο δικαστήριο, το ειδικό δικαστήριο. Για ποιο λόγο?
1: Γιατί
3: δεν έχει δυνατότητα έφεσης.
1: Α, μάλιστα. Ό,τι αποφασίσει δηλαδή.
3: Ό,τι αποφασίσει ακριβώς. Δεν υπάρχουν δικονομικά πλέον δυνατότητες για να γίνει σε δεύτερο βαθμό. Δεν είναι και τυχαίο ότι η σύστασή του γίνεται από ανώτατους δικαστικούς.
1: Με κλήρωση δεν είναι ή όχι?
3: Ακριβώς.
1: Με κλήρωση είναι.
3: Για να έχει την καλύτερη δυνατή, αν θέλετε, έτσι, ερμηνεία και καλύτερη δυνατή διεξαγωγή το δικαστήριο. Απλώς να ξέρετε ότι δεν έχει τη δυνατότητα έφεσης. Δεν εφεσιβάλλεται.
1: Έχει νόημα τώρα το ειδικό δικαστήριο να ζητήσουμε τη νομική σας άποψη εκτός από την πολιτική άποψη, γιατί είστε και νομικός.
3: Από ό,τι διαβάζω και εγώ μέσα από τα δημοσιεύματα συναδέλφων σας, έχει να κάνει η δίωξη συγκεκριμένη, η πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έχει να κάνει με τα όσα ακολούθησαν το ατύχημα στη συγκεκριμένη περιοχή. Ότι δεν διαφυλάξαμε δηλαδή ουσιαστικά τη δυνατότητα στις υπηρεσίες να μπορέσουν πραγματικά να εξάγουν τα συμπεράσματα που έπρεπε να εξάγουν, προκειμένου να καταλήξουμε στις πραγματικές αιτίες του ατυχήματος, του δυστυχήματος. Αυτό δεν έγινε. Και όπως καταλαβαίνετε, αν το δείτε, εγώ σας λέω, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, αυτό που διαβάζω με τον τύπο και έχοντας τις γνώσεις ενός δικηγόρου, βλέπω ότι στηρίζεται αυτό το αδίκημα, πάρα πολύ καλά στηρίζεται, στη δυνατότητα και δηλαδή στο πρόσωπο του υπεύθυνου των αστυνομικών δυνάμεων που δεν περιφρούρησε όσο όφιλε το συγκεκριμένο σημείο. Ναι. Και του μια σειρά άλλων προσώπων εκεί, δημοσίων προσώπων.
1: Μη πολιτικό, ας πούμε.
3: Μη πολιτικό.
0: Συγγνώμη πάντως εδώ σε αυτό. Συγγνώμη, Ρίτσα. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε, βλέπαμε αλλά δεν ακούγαμε ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, τον Νίκο Ρογκάκο, στον Αντένα, ρωτήθηκε και είπε ότι θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο για το αν θα παραπευθεί τελικό σε ειδικό δικαστήριο ο κ. Στριαντόπουλος. Εγώ θα υποβάλω ένα ερώτημα, σας το έχω ξανακάνει. Ναι. Επικαλούμενος στην επιστημονική σας ιδιότητα. Εμπιστεύεστε τη δικαιοσύνη?
3: Πάντα την εμπιστευόμασταν. Πάντα την εμπιστεύω.
0: Ναι, γιατί έτσι όπως το θέσατε, όπως απαντήσατε, εγώ κατάλαβα.
3: Κατάλαβα
0: με τον τρόπο που απαντήσατε στη Ρίτσα ότι αυτό το ειδικό δικαστήριο δεν έχει έφεση, ότι έχετε διατηρείτε επιφυλάξεις.
3: Βέβαια, γιατί θέλω να δω όλες τις διαστάσεις του αντιλόγου, αν υπάρχουν. Το επειδή εγώ βλέπω ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση, δεν σημαίνει, κύριε Παγάνη, ότι έχω το αλάθητο. Σε καμία περίπτωση. Μπορεί να υπάρξει κάποιο άλλο ισχυρισμό.
0: Σε καμία περίπτωση, αλλά εγώ σας ρωτάω εάν κρίνετε ότι το ειδικό δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει ποινή αν διαπιστώσει ότι ο κ. Στριαντόπουλος είναι ένοχος.
3: Αλλά σας είπα ότι μπορεί να επιβάλλει ποινή στα όρια και στις διαστάσεις που εμείς το οριοθετήσαμε, τις αρμοδιότητες του. Ναι. Εμείς εννοώ σαν βουλή, προσέξτε έτσι.
1: Ναι.
3: Σαν βουλή. Αυτό εννοώ.
1: Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στα του Πασόκ. Η πρόταση για την 13η σύνταξη ακόμα συζητείται και κυρίως νομίζω ότι τώρα, κύριε Μπιάνκη, το λέγαμε και νωρίτερα με τον Γιώργο, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση ότι τα κόμματα ναι μεν προτείνουν κάποια μέτρα. Το θέμα της κοστολόγησης είναι όμως. Δηλαδή, αν είναι αληθινό το ποσό, είναι μεγαλύτερο το ποσό, είναι μικρότερο το ποσό, εκεί θα φτάσουμε και στη διεθνή έκθεση με το θέμα της κοστολόγησης των μέτρων που προτείνει το κάθε κόμμα.
3: Κυρία Μπιζογλή, εμείς και πέρσι στην έκθεση Θεσσαλονίκης, καταθέτοντας ένα πλήρες, κατά τη γνώμη μας, πρόγραμμα το οποίο είχε κοστολογηθεί, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια, είχαμε βρει και τους τρόπους, αν θέλετε, χρηματοδότησης των συγκεκριμένων προτάσεων. Πρώτον. Δεύτερον, θα πρέπει να παίρνετε υπόψη σας ότι κάθε κυβέρνηση, στην συγκεκριμένη περίπτωση, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, τι κάνει. Έρχεται και λέει: παίρνω αυτά τα μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση. Εσείς πού θα βρείτε τα λεφτά? Εμείς λοιπόν λέμε ότι αν ήμασταν κυβέρνηση, δεν θα παίρναμε τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση στη συγκεκριμένη κατεύθυνση, προκειμένου να εξαντλήσει το 1 δισεκατομμύριο ή το 1,5 ή τα 2, τα οποία περισσεύουν, εντός εισαγωγικών περισσεύουν, δύναται να τα δώσει στην κοινωνία. Εμείς λέμε ότι έχουμε τις δικές μας προτεραιότητες και ανάλογα θα πράξουμε. Αφενός, αφετέρου, έχουμε πει κατά κόρον ότι όταν λέμε και κοστολογούμε τη 13η σύνταξη, γιατί φαίνεται από το μποχό, αν θέλετε, από τη σκόνη που σήκωσε, ότι τους πόνεσε αρκετά, δεν άρεσε αυτή η πρότασή μας και δεν άρεσε γιατί δεν είναι στις προθέσεις και στις διαθέσεις της πλειοψηφίας να δώσουν τη 13η σύνταξη στους ανθρώπους της τρίτης γενιάς.
1: Δεν θέλουν να αναρεστεί. Γιατί να το κάνουν, δεν θέλουν
3: γιατί
1: να
3: γίνει. Γιατί οι επιλογές τους είναι να χρηματοδοτήσουν άλλα πράγματα τα οποία είναι πολύ πιο ουσιαστικά και κερδοφόρα, κατά τη γνώμη
0: μου. Επειδή πριν από εσάς είχαμε τον κύριο Χάι Θεοχάρη και τον ρωτήσαμε γι' αυτό ακριβώς, μας είπε ότι για το 28 υπάρχει μηδενικός δημοσιονομικός χώρος.
3: Προσέξτε, αφού έχει συμπεριλάβει τις ανακοινώσεις του κυρίου Μητσοτάκη στην έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
3: Εδώ είναι η διαφορά, κύριε Παγάνη. Είναι η διαφορά. Δηλαδή έρχονται οι άνθρωποι και λένε: έχουμε αυτό τα δυνατότητα των 1-2 δισεκατομμυρίων, τα δίνουμε εκεί εμείς, εσείς που θα βρείτε τα άλλα δύο. Προσέξτε τι σας λέω. Αλλά εμείς θα πρέπει αυτό το πράγμα να το δούμε πάντα σε αντιδιαστολή, αφενός, αφετέρου. Εάν δείτε, και νομίζω ότι το γνωρίζετε όσοι ασχολούμαστε με την καθημερινά, με την πολιτική, τις απευθείας αναθέσεις και το ύψος που έχει φτάσει στα 12 δισεκατομμύρια, με κατελάχιστον μία έκπτωση των 10-20% θα σας πω εγώ, μιλάμε για 1-2 δισεκατομμύρια. Αν δείτε ό,τι γενικότερα έχει δοθεί σαν μεγάλο έργο με τη συμμετοχή ενός και μόνο ενδιαφερόμενου, θα καταλάβετε πόσα χρήματα μπορούμε να εισπράξουμε και να κερδίσουμε, εντός εισαγωγικών, να ωφεληθούμε από μια σειρά άλλη διαχείριση που θα κάνουμε. Σε κάθε περίπτωση, οι προτάσεις του Πασόκ έχουν να κάνουν με το ότι αφουγκραζόμαστε την κοινωνία, βλέπουμε τις ανάγκες, βλέπουμε τους αγρότες, ξέρετε, που παίρνουν 400 ευρώ το μήνα, είναι μέσος όρος η σύνταξη των αγροτών, και οι οποίοι αγρότες καλούνται με 400 ευρώ το μήνα να αντιμετωπίσουν αυτό το τσουνάμι της ακρίβειας, αυτή την κατάσταση στην οποία επικρατεί τα τελευταία χρόνια. Θεωρούμε λοιπόν ότι έχοντας κόψει το ΕΚΑΣ, αφού προϋπήρχε για τόσα χρόνια η αφαίρεση, αν θέλετε, πολύ μεγάλων ποσών εισοδημάτων από τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, αυτή τη στιγμή και είναι ουσιαστικά προσγειωμένοι σε ένα χαμηλό εισόδημα, καλούμαστε, υποχρεούμαστε, δεν το κάνουμε για ψηφοθυρικούς λόγους. Το Πασόκ ποτέ δεν υπήρχε, δεν κινήθηκε με αυτή τη λογική. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι πρέπει πραγματικά να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις που έχουμε. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει πραγματικά να μην νιώσουν ότι είναι παραπεταμένοι στην άκρη της ζωής, αφού προσέφεραν ό,τι προσέφεραν.
1: Μάλιστα.
3: Και στην κοινωνία και στις οικογένειές τους.
1: Λοιπόν, κύριε Βιάγκη, να σας ευχαριστήσουμε. Θα πάτε στο νησί τώρα κοντά, όχι ακόμα, ε?
3: Να κλείσει η Βουλή πρώτα, κύριε Βιζόκη.
1: Να κλείσει το νησί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
3: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική, γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερο της για νέο make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin & Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lunch στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε Release.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει σταθερό και κινητό και αποκτά επιπλέον ωφέλη. 10% σε εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές, υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr, κάθετος, Magenta One Business και ανακάλυψε το.
0: Τα φιλιά μας στην Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πολύ όμορφο μήνυμα, Ελένη μας. Και στο Real Blogger, ο οποίος λέει να θυμίσω ότι τότε που εσείς είσαστε πιτσιρίκια ή αγέννητοι, η φίλη μου η Ρίτσα δεν είχε γεννηθεί καν, έπεσε η Χούντα στις 23 Ιουλίου του 1974. Βεβαίως, λέει, το κόστος το πληρώνουμε ακόμη.
1: Λοιπόν, να πούμε και ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας, 7 τυχεροί, 3 ημέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για αξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Κλιματιστικό Offit 12.000 BTU. Διεκδικήστε ένα κλιματιστικό Offit 12.000 BTU και απολαύστε άνεση όλο το χρόνο. Με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι. Και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8:20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2:20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπουλα της C-Jets. Από 28,70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28,70 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά.

0: Πέτσα μου, σε βλέπω λίγο ανήσυχη και θέλω να σε καθησυχάσω.
1: Από τη φύση μου είμαι ανήσυχη.
0: Μην ανησυχείς, τα καλύτερα έρχονται.
1: Πότε?
0: Από την Κίνα, με χελώνα. Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα. Την έχω αφήσει, την έχω δροσίσει λίγο τώρα. Αλλά θέλω να σας πω ότι έχετε πολύ δυνατή Real News και έρχεται με δύο βιβλία. Γιατί είναι καλοκαίρι και γιατί στην αυλή, γιατί στην εξοχή, γιατί στη θάλασσα. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να διαβάζεις. Αυτή την Κυριακή λοιπόν, Το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης σε Ελλάδα. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο, Θοδωρής Αξελός. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να επισκέπτονται τη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας προκειμένου να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης. Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής. Άρχισε στη Βουλή η τριήμερη συζήτηση της πρότασης αναθεώρησης του συντάγματος, η οποία κατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγείται εντός της ημέρας ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του πενικολόγου Σταύρου Γεωργίου.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Λένορμα Νέο Σαχαρνών στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθο της Κηφισίας, στα Σίδερα Χαλανδρίου, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι κοντά μας τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος από χθες παραιτήθηκε και από το βουλευτικό αξίωμα, παρέδωσε την έδρα του, ήταν βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να τον τριγκάρω λίγο.
0: Ναι.
2: Παρακαλώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Κόκαλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Εσείς την παραδώσατε την έδρα. Ο κύριος Φάμελος όμως τον άκουσα να λέει ότι θα πολεμήσει και εντός και εκτός κοινοβουλίου, εκπροσωπώντας όσους τον ψήφισαν.
2: Εντάξει, ο καθένας επιλέγει σύμφωνα με τα πιστεύω του, τις αξίες του. Δεν μπορώ να κρίνω τον κύριο Φάμελο ούτε κάποιον άλλον.
1: Αλλά μέχρι προχθές, μέχρι χθες ήσασταν σύντροφοι.
2: Εντάξει.
0: Τώρα εσείς τι θα κάνετε, κύριε Κόκαλα, δηλαδή ποιος είναι ο προσανατολισμός σας, έχουμε φτάσει πια στην επόμενη μέρα.
2: Καταρχήν, κύριε Πουσόκλη, έχω δουλειά να κάνω.
0: Είστε δικηγόρος παραρείο πάγο, δεν το ξέρω.
1: Είναι και εξαιρετικός δικηγόρος, έχω ακούσει. Εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο προσωπικά, αλλά έχω ακούσει ότι είναι εξαιρετικός δικηγόρος.
2: Και δραστηριοποιούμε και στο Ινστιτούτο Καταναλωτών Θεσσαλίας. Πρόσφατα εξελέγει πρόεδρος και δραστηριοποιούμε. Τώρα,
0: πολιτικά από... λέω τώρα εγώ, ναι, ξέρω ότι έχετε δουλειά.
2: Επειδή η Θεσσαλία έχει πολλά προβλήματα, οι συμπολίτες, θα είμαι δίπλα στους συμπολίτες. Είναι ακόμα πολύ νωρίς. Είναι ακόμα πολύ νωρίς.
0: Έχετε σκεφτεί δηλαδή, για παράδειγμα, να πάτε
1: να συμπαραταχθείτε, ναι. Συμπαραταχθείτε με την αριστερή συμπαράταξη.
2: Να πούμε λίγο για την παρέτηση.
0: Ναι.
2: Το μοναδικό το οποίο προσωπικά θέλω λίγο να σας πω, η δυσκολία ήταν η έλλειψη μετά εκπροσώπησης των πολιτών στη Βουλή. Αφενός. Αφετέρου όμως η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είχε φτάσει σε ένα τέτοιο αδιέξοδο, σε χάος θα έλεγα, που ο βουλευτής κατά την προσωπική μου άποψη δεν μπορούσε να εκτελέσει σωστά τα καθήκοντά του. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ γυρνάει την πλάτη στην κοινωνία με τις αλλεπάλληλες διασπάσεις, με τους αλληλοσπαραγμούς, ο βουλευτής δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά τα καθήκοντά του και να εκπροσωπεί τους συμπολίτες του. Και βρίσκεται σε μια κρίσιμη απόφαση. Αποχώρηση με ανεξαρτοποίηση ή παρέτηση. Εγώ επέλεξα την παρέτηση γιατί θεωρώ ότι είναι πλέον έντιμη στάση.
1: Εγώ συμφωνώ μαζί σας.
2: Τελεία και παύλα.
1: Και το βάζω αυτό στα συν, διότι σας θυμάμαι στις επιτροπές για τον ΑΠΚΕΠΕ. Είχατε έργο και ερωτήσεις και επιμονή και οι ερωτήσεις που έχετε κάνει, κοινοβουλευτικές. Εγώ όμως τώρα θα κάνω την ερώτηση που ήθελα να την κάνω πολλά χρόνια, κύριε Κόκαλη.
2: Παρακαλώ.
1: Εσείς βλέπετε τον εαυτό σας, θα το πω έτσι όπως το αισθάνομαι και συγχωρέστε με αν ελπίζω να μην παρεξηγηθείτε. Εσείς βλέπετε τον εαυτό σας στην αριστερά ή βλέπετε τον εαυτό σας στο κέντρο ή στην κέντρο δεξιά. Το λέω αυτό γιατί εγώ θυμάμαι από πού ξεκινήσατε. Και να μου επιτρέψετε να σας πω, είχατε και μια διαφορετική προσέγγιση στο ΣΥΡΙΖΑ από την Δυτική Συμμαχία. Δεν θεώρησα ποτέ ότι είσαστε, ότι έχετε ομοιότητες με τους γηγενείς αριστερούς του συνασπισμού.
2: Ναι, συμφωνώ.
1: Έτσι.
2: Θα συμφωνήσω.
1: Δεν ήσασταν ποτέ το ίδιο πράγμα. Αυτή την αίσθηση είχα εγώ.
2: Καταρχήν, είμαι από το πώς βλέπω την πολιτική. Απεχθάνομαι την ταμπελοποίηση. Οι ταμπέλες είναι για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να παράγουν πολιτική, πρώτον. Δεύτερον, με το ΣΥΡΙΖΑ από Διευθυντική Συμμαχία συνεργάστηκα εξαιτίας του Αλέξη του Τσίπρα. Ναι, συμφώνησα σε πάρα πολλά πράγματα, κοινωνική δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα είναι η αλήθεια ότι δεν προέρχομαι από το χώρο της αριστεράς. Για τον Αλέξη Τσίπρα θεωρώ, εγώ δεν το κρύβω, ότι είναι ένα πολιτικό κεφάλαιο αυτή τη στιγμή. Και μπορεί να σταθεί απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά είναι ακόμα νωρίς, δεν έχω κάνει καμία κουβέντα, για να πω το οτιδήποτε για την ελληνική αριστερά.
1: Εκεί πάντως σας βλέπετε με βάση τον νόμο των πιθανοτήτων.
2: Ακούστε, τώρα να μιλήσουμε με βάση τον νόμο των πιθανοτήτων. Εγώ εκφράστηκα θετικά, όπως και εκφράζουμε για τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά έχω μάθει να μην βιάζομαι.
0: Ωστόσο, κύριε Κόκαλη, το έχετε δηλώσει, το γράψατε και στην επιστολή σας. Είστε θειασότης ενός ευρυμένου κοινωνικού και προοδευτικού μετώπου, ικανού να ενώσει δυνάμεις, να δώσει απαντήσεις στις προκλήσεις της εποχής μας. Είμαστε πια στο 2026. Αυτό κάπως πρέπει να υλοποιηθεί, γιατί καταλάβατε, να βρει μια μορφή εντός Βουλής.
2: Κάθε πράγμα στον καιρό του. Και τον Αύγουστο κολλιός.
1: Τρώτε κολλιό και στη
0: Λάρισα. Είμαστε κοντά στον Αύγουστο, γι' αυτό.
2: Είμαστε κοντά στον Αύγουστο.
0: Είμαστε πολύ κοντά στον Αύγουστο.
2: Είμαστε πολύ κοντά στον Αύγουστο.
0: Μάλιστα.
2: Σωστά.
0: Εντάξει.
2: Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω ότι θα είμαι συνεχώς δίπλα στους συμπολίτες μου, όπως ήμουν.
1: Εγώ ξέρετε γιατί το λέω, γιατί εγώ βλέπω και άλλους σχηματισμούς. Δεν είναι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και αυτό που είπε η Ρίτσα πολύ ωραία το επανέφερε τώρα, ότι έχετε πει σε πρώτο χρόνο, μάλλον σε προηγούμενο χρόνο, ότι θα βλέπατε μια προοδευτική συμπαράταξη και σε επίπεδο κομμάτων. Υπάρχουν και χώροι, ξέρετε, που είναι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν χώροι που είναι στο κέντρο.
2: Προσπαθείτε να μην τριγκάρετε. Κάνει
0: δουλειά, τι να τώρα κάνω.
1: Ότι κάπως έχετε απελευθερωθεί με την καλή έννοια. Με εισαγωγικά το βάζω το
2: αγαπητό.
1: Αποκομματικά δεσμά εννοώ. Αποκομματικά δεσμά.
2: Ναι, ναι. Εγώ είμαι υπέρ μιας ευρείας κοινωνικής συμμαχίας με πρόγραμμα. Κύριε Παγάνη, κυρία Μπεζόγλη, με πρόγραμμα. Μάλιστα. Σήμερα ο πολίτης δεν πείθεται από τις φωνές. Γιατί κάποιοι πολιτικοί, κάποια πολιτικά κόμματα νομίζουν ότι όσο περισσότερο φωνάξουν, τόσο περισσότερο θα πείσουν. Πείθεται από το πρόγραμμα και από τη λέξη εμπιστοσύνη. Η χώρα απαιτεί διοίκηση την επόμενη μέρα των εκλογών. Πρέπει να διοικηθεί. Να διοικηθεί ο πρωτογενής τομέας, να διοικηθούν τα νοσοκομεία, τα σχολεία. Και αυτό ο πολίτης πρέπει να το νιώσει από τα πολιτικά κόμματα. Γι' αυτό και η μαγική λέξη είναι η λέξη εμπιστοσύνη. Προτείνεις κάτι, πώς θα το κάνεις.
0: Κύριε Κόκαλε, έτσι για να σας αφήσουμε, ποιο είναι το σημείο εκείνο που εσείς με όλες αυτά συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, με τις γκρίνιες, με τις διεργασίες, με τις παραιτήσεις, είπατε ότι πρέπει να φύγω, πρέπει να παραιτηθώ. Ποιο είναι αυτό, ποια ήταν αυτό το γεγονός που είναι αυτό που λέμε η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι?
2: Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν η τελευταία διάσπαση, η τελευταία κεντρική επιτροπή, στην οποία ανέτρεψε την προηγούμενη απόφαση. Ξέρετε, όταν ο βουλευτής κάνει τόσες ερωτήσεις, και πιστέψτε με, έκανα εβδομαδία δεκάδες ερωτήσεις, όλα τα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου, και διαπίστωνα ότι προηγούνταν, όχι με ευθύνη των δημοσιογράφων, προσέξτε, δεν φταίνε δημοσιογράφοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προηγούνταν στην επικαιρότητα οι αψιμαχίες, οι κόντρες των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνετε ότι ο βουλευτής δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά τα καθήκοντά του. Και δεν ήθελα να υποκρίνομαι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κόκαλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Έτσι κι αλλιώς. Πάρα πολύ.
1: Ξεκούραση να πούμε τώρα του ανθρώπου. Να ηρεμήσει, να κάνει ένα μπάνιο, να περάσει με τους δικούς ανθρώπους και να κάνει μετά την καλύτερη επιλογή. Εγώ είμαι βέβαιος ότι την κάνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους των Πανελληνίων με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Σε ποια επιστημονικά πεδία σημειώνεται άνοδος και σε ποια πτώση? Στο κυνήγι για προσιτή φοιτητική κατοικία χιλιάδες οικογένειες. Νέα αύξηση πάνω από 5% σημειώνουν οι τιμές. Σήμερα η μαύρη επέτειος από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Πέρασαν 8 χρόνια από την ανίποτη τραγωδία με τους 104 νεκρούς. Τι δηλώνουν συγγενείς των θυμάτων στον Real FM, αναλυτικά οι εκδηλώσεις μνήμης.

0: Άλλη αφημή, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
1: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
0: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
1: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
0: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
1: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Εδώ είμαστε και θα είμαστε για λίγα λεπτά ακόμα.
1: Λίγο νητή.
0: Τζίμι από το Ρότερνταμ, ξέρεις πόσο πολύ σ' αγαπάω και σε αυτά τα ωραία τα μηνύματα που στέλνεις θα σου απαντήσω με τον επίκουρο το στοϊκό. Μη σε απασχολεί τι τρως και τι πίνεις, Τζίμι μου, αλλά με ποιους τρως και με ποιους πίνεις. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπε στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Οι έγνοιες είναι σαν να έχουν δική τους φωνή και μάλιστα πολύ επίμονη. Σου λένε το έκανες αυτό, μην ξεχάσεις εκείνο και αν συμβεί κάτι, εγώ πάντως τους απαντάω. Για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι, έχω ασφαλιστεί online στο Magenta Insurance και για την υγεία και την επιχείρησή μου έχω κλείσει ραντεβού με ασφαλιστή από το Magenta Insurance. Γιατί η καλύτερη απάντηση στις έγνοιες είναι η σιγουριά και η ασφάλεια που σου παρέχει το magentainsurance.gr.
0: Για εσάς που λατρεύετε να πλοηγήσετε στο κινητό, όχι, δεν το χρησιμοποιείτε μόνο για τις κλήσεις δηλαδή, αλλά για να περνάτε και χρόνο να ενημερώνεστε στο διαδίκτυο, να σας πω ότι έρχεται μια εξαιρετική εφαρμογή, ένα συγκλονιστικό app. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα, με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διάθεση δωρεάν για iOS και Android. Αναζητάτε

0: το real.gr.
1: Στις ειδήσεις της ημέρας, το διαβάζω τώρα στο enikos.gr. Έχουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μετά τον καύσωνα έρχονται μπουρίνια. Λοιπόν, συγκεκριμένα προβλέπεται κακοκαιρία από αύριο, ναι, Παρασκευή μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κύρια χαρακτηριστικά οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ναι. Τα φαινόμενα μάλιστα σε πολλές περιοχές θα συνοδευθούν κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει η πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα είναι αρκετά έντονα τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές, και στην κεντρική Μακεδονία και στην ανατολική Θεσσαλία και στις Ποράδες και στην ανατολική Στερεά. Θα το δείτε το φαινόμενο από αύριο. Απλώς είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί μετά από ένα καύσωνα, όταν έρχονται τέτοια φαινόμενα, είναι επικίνδυνα πάντα.
0: Και επίσης εκεί που ζέστανε η θάλασσα, θέλετε να μου την κρυώσετε πάλι.
1: Άρχισες πάλι με τη θάλασσα.
0: Γιατί δεν την αφήνετε
1: 40
0: ζεστή,
1: βαθμούς
0: δηλαδή
1: στη θάλασσα.
0: Όχι, 38.
1: Εντάξει.

0: Πόσο έχουμε ακόμα, κύριε Γιώργο, έχουμε 2-3 λεπτά. Τα έχουμε.
1: Πόσο χρειάζεσαι.
0: Εγώ πολύ λιγότερο.
1: Θα το ρυθμίσουμε.
0: Ναι,
1: γιατί, προχώρα.
0: Γιατί η Κατερίνα η Καβουρά.
1: Και το Κατερίνα.
0: Πανέμορφα μου λέει ναι. Ανέκδοτα με πολλά παγάκια. Εσύ τι θέλεις, θέλεις να είναι σφινάκι ή θες να είναι ποτήρι. Με παγάκια.
1: Ποτήρι.
0: Από τη ρηθέ.
1: Ναι.
0: Την παραδέχομαι. Είναι θαραλέα, δεν κάνει ποτέ πίσω ρεσί. Μπαίνει μέσα μετά.
1: Για προχώρα.
0: Στα προβλήματα, γιούρια μπαίνει
1: ναι,
0: μέσα.
1: Στον ταβλά λοιπόν, με τα γιούρια, για να σε ακούσω.
0: Ρωτάει η Kate Winslet. Θυμάσαι την Kate Winslet, κυρίω από
1: τον
0: Τιτανικό.
1: Την
0: αγαπά.
1: Έχει πάρει και Όσκαρ.
0: Έχει πάρει και
1: Όσκαρ.
0: Λοιπόν, ρωτάει φορές, λοιπόν η Kate Winslet τον Λεωνάρντο Δικάπριο. Να αγαπά αληθινά. Και απαντάει ο Λεωνάρντο Δικάπριο. Να βουλιάξει το καράβι, αν λέω ψέματα, ρε.

0: Δεν με έχει ξανακοιτάξει έτσι ποτέ στη ζωή σου.
1: Μα τι να σε κοιτάξω. Έχασα το φως μου. Τι να σε κοιτάξω.
0: Σε βλέπω, σε βλέπω.
1: Μα τι να σου πω.
0: Έχεις και εμένα, το ξέρω. Ναι.
1: Να πούμε ότι ανακοινώθηκαν και οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Καλή επιτυχία σε όλους. Ο Γιώργος χτυπάει ό,τι βρει. Χαρτιά, βιβλιαράκια, τα χεράκια του κάθε διάρκεια. Λοιπόν, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα και στο real.gr και στο enikos.gr. Καλή επιτυχία σε όλους, παιδιά.
0: Να, σε τα όλα καλύτερα,
1: τα παιδιά. Τα καλύτερα, τα καλύτερα, έτσι. Τα καλύτερα στο
0: όλα δρόμο θα σας. Πάνε καλά.
1: Τα καλύτερα στο δρόμο σας.

0: Τζίμι μου, φίλε, να περάσεις όμορφα, σου εύχομαι, αφού θα μας έρθεις κιόλας εδώ από την Ολλανδία, να ξεκουραστείς.
1: Ναι, καλό.
0: Και τον Οκτώβριο προβλέπεις εκλογές εσύ. Γιατί λες θα είναι και η κυβέρνηση που θέλεις, ότι θα έχουν γίνει εκλογές και θα είναι και η κυβέρνηση. Εγώ στο εύχομαι. Αλλά ρε παιδί μου, άμα δεν γίνει Οκτώβριο, εντάξει. Α, περίμενε λίγο. Μπορεί να γίνει σε 5-6 μήνες ή σε.
1: Καλά, δεν θα αργήσει πολύ.
0: 4 χρόνια.
1: Έτσι κι αλλιώς είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Τώρα,
0: σε 8 χρόνια, ρε.
1: Σε 8 χρόνια.
0: Ή σε 12, ξέρω εγώ. Πάντως το εύχομαι να σου συμβεί.

0: Κατάλαβες πώς είναι ο ερωτευμένος άντρας. Ακούς πώς τραγουδάει ο Μάικλ Τζάκσον για την Νταϊάννα Ρος.
1: Ναι. Καταλαβαίνω, ξέρω.
0: Είχε έρωτα, ρε παιδί μου.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Είχε έρωτα.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη αγάπη. Πραγματικά πολύ. Καλά, αγαπώ και τον Μάικλ Τζάκσον και την Νταϊάννα Ρος. Όπως και να έχει.
0: Την είδες ταινία το χειμώνα?
1: Όχι, όχι, και μου είπαν ότι είναι και εξαιρετική ταινία.
0: Εξαιρετική, πήγα και την είδα.
1: Και το λένε δηλαδή και από καλλιτεχνική άποψη.
0: Σε μπερδεύει ο πρωταγωνιστής, νομίζω ότι βλέπεις εσύ.
1: Ο ανιψιός του δεν είναι.
0: Ανιψιός του, ναι. Το Μάικλ Τζάκσον νομίζω ότι βλέπεις.
1: Είναι τόσο ο ίδιος, ναι, μου το είπαν. Ναι. Ο ανιψιός του είναι και μοιάζει πάρα πολύ. Ναι.
0: Κατερίνα κάτι έπινε και πήγε να πνιγεί, λέει, με αυτό που είπα.
1: Με το ανέκδοτο.
0: Όχι, Κατερίνα μου, δεν θέλω να.
1: Μα γιατί ήταν τόσο καλό.
0: Ο Real Broker λέει ότι ο λαός απαιτεί αύριο Παρασκευή μουσική μόνο εκπομπή.
1: Έχει δίκιο, Real Broker, και εγώ το ονειρεύομαι, αλλά θέλει ξέρεις.
0: Εσύ να κάνεις μουσική εκπομπή.
1: Εντάξει, γιατί.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο
1: τραγούδι. Αγαπάω τη μουσική, αγαπάω τα τραγούδια.
0: Αγαπά και τη σκαλέτα επίσης και την είδηση και την ενημέρωση.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, έχω πρόβλημα. Αγαπάω τη σκαλέτα. Αγαπάω την είδηση και νομίζω ότι αν τη χάσουμε, πάει, μας χάσανε. Ναι, έχει δίκιο, έχω πρόβλημα.
0: Σκοτεινιάζεις.
1: Έχω πρόβλημα. Μη γίνει κάτι. Θέλω να τα ξέρω όλα. Δεν το κάνω από κακό. Θέλω να έχω υλικό, πώς το λέει το τραγούδι, στο έκτο πάτωμα. Μια ιστορική παράσταση, τέλος πάντων. Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα σας αφήσουμε. Συμπληρώνεται σήμερα 30 χρόνια από το θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη με ένα τραγούδι που έγραψε για την Αλίκη ο αγαπημένος μου Σταμάτης Κραουνάκης με τη Λίνα Νικολακοπούλου. Και το τραγουδάει η ίδια η Αλίκη. Οι Έλληνες στο νόστιμο το λένε και κουκλάκι. Πληρώσαμε και πρόστιμο Αλίκη Βουγιουκλάκη. Να είστε καλά.

0: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Real FM. Η ώρα είναι 12.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
10: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις θα επηρεάσουν και την Αττική από αύριο το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Αναλυτικά στο enikos.gr. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι υποψήφοι μπορούν να επισκέπτονται τη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας προκειμένου να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για τη φωτιά στο πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Στη μάχη της κατάσβεσης συνδράμουν 10 εναέρια μέσα, ενώ με μήνυμα του 112 καλούνται οι πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, τίμησε η Βουλή τη συμπλήρωση 8 ετών από την τραγωδία. Στην Ολομέλη άρχισε σήμερα η τριήμερη συζήτηση της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία. Νέα άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου πάνω από 3% πυροδοτεί η συνέχιση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται στα 97 δολάρια το βαρέλι, ενώ η ανησυχία εντείνεται από τις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένη σε δύο δεξαμενόπλια της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγεί το Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του ενός βάρους του εκκρεμού σε ένταλμα σύλληψης για ασέλγια σε ανήλικη.
9: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Στον ημιτελικό του World Cup που γίνεται στο Σίδνεϊ προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών. Νίκησε στον προημιτελικό με 14-13 το Μαυροβούνιο. Το Σάββατο στη 1 και 4 μετά το μεσημέρι θα παίξει με την Ιταλία που απέκλεισε με 18-12 τη Γεωργία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, σποράδες και έβια. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαίρετε, χαίρετε, να είστε καλά, να προσέχετε όπως συνήθως. Αμέσως βελτιώθηκε ο καιρός, του το ζητήσαμε και το έκανε. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Είμαστε τυχεροί φέτος, έτσι, κακά τα ψέματα. Την ώρα που η Ευρώπη περιμένει ένα νέο κύμα καύσωνα, εμείς εδώ φαίνεται να το περάσαμε κάπως ήρεμα, διότι τώρα μιλάμε ψέματα, ακόμη και χθες το απόγευμα, σε πολλές περιοχές κάτι γινόταν, ένα αεράκι από εδώ πήγαινε να φυσήξει, κάτι άλλο. Τέλος πάντων, προφυλαχθήκαμε και φτάσαμε καλά. Δεν είναι άσχημο αυτό. Μέρες που είναι και οι απειλές είναι από παντού. Και τώρα βεβαίως πρέπει να προφυλαχθούμε από την ανοησία. Αυτό είναι πιο δύσκολη υπόθεση. Αυτό, το να προφυλαχθείς από την ανοησία του ενός, διότι δεν χρειάζεται παραπάνω. Ένας χρειάζεται να κάνει την ανοησία. Εδώ πρωί-πρωί κάποιος λέει, μια φωτιά που έσβησε η πυροσβεστική γρήγορα, είπε τσιγάρο ήταν. Είναι δυνατόν ακόμη 2026 να έχουμε φωτιές που τις προκαλεί κάποιος που πετάει το τσιγάρο του έξω? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Όταν ο ίδιος αυτός πολύ πιθανόν είναι καθισμένος σε ένα αυτοκίνητο απαστράπτων, πολύ ωραίο, το τέλειον, το έχει πληρώσει και ακριβά, αν και νομίζω ότι όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι από εμάς, μεταξύ μας δηλαδή, καθόλου τυχαία τα καινούργια αυτοκίνητα δεν έχουν και τα σάκια. Αλλά αυτό το λύνει, σε πάση περιπτώσει, πάντα υπάρχουν λύσεις. Αλλά, παιδιά, λίγη προσοχή, δεν είναι τίποτα. Γιατί σήμερα έχουμε αυτό το κίνδυνο, τον κίνδυνο των περίεργων ανέμων που σαρώνουν, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν και σαρώνουν. Γι' αυτό και το θύμισε και ο αρμόδιος υπουργός. Εντάξει, δεν το θύμισε με τον πιο ακριβή τρόπο, διότι άλλο είναι το να θες να θυμίσεις τις καιρικές συνθήκες και άλλο να θυμίζεις την τραγωδία στο μάτι, η οποία μπορούσε να έχει αποφευθεί, μπορούσε να έχει αποσοβηθεί ή σε κάθε περίπτωση έπρεπε να έχουν γίνει τα απαραίτητα ώστε να μην έχουμε τα θύματα που είχαμε, τον τεράστιο αυτό αριθμό των πάνω από 100 ανθρώπων που χάσαν τη ζωή τους παγιδευμένοι στη φωτιά, αλλά παγιδευμένοι και στην απροετοιμασία του κράτους. Όλοι κάθε τόσο λέμε, α, γιατί το έκαναν αυτό, εκείνο δεν υπήρχε, το κράτος μας δεν έχει διαδικασίες, δεν έχει πρωτόκολλα. Δεν ξέρουν δηλαδή άνθρωποι που είναι επιφορτισμένοι με κάποια δουλειά, δεν ξέρουν πώς πρέπει να ενεργήσουν, τι πρέπει να κάνουν. Το ίδιο κατάλαβε και ο εισαγγελέας, ο οποίος λέει, παιδιά, δεν μπορούμε, δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχουν πρωτόκολλα, άρα πρέπει ένα δικαστήριο να εξετάσει τι ακριβώς έκαναν ο Τριαντόπουλος, ο Αγοραστός και οι άλλοι όταν επιχωμάτωσαν, μπάζωσαν κατά το κοινόν τον χώρο δίπλα στο δυστύχημα των Τεμπών. Θα εξετάσει το δικαστήριο, θα ακούσει αυτούς που πάνε κατηγορούμενοι, θα ακούσει τους εμπειρογνώμες, θα ακούσει όσους θα πάνε να τους κατηγορήσουν, διότι το να τους κατηγορήσεις είναι εύκολο όταν στηρίζεσαι στη μυθολογία, στα social media, στο «Α, σίγουρα υπήρχε κάτι που θέλανε να κρύψουν». Για πήγαινε στο δικαστήριο να τα πεις. Για πήγαινε να εξηγήσεις στο δικαστήριο τι απόδειξε για αυτά που λες. Είναι διαφορετικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να ήμασταν πιο μαζεμένοι σε όλες αυτές τις υποθέσεις, πιο συγκροτημένοι και πιο συγκρατημένοι. Διότι πάντοτε τα δικαστήρια θα δικάσουν, πάντα τα δικαστήρια θα καθίσουν να δούνε ακριβώς τις συνθήκες. Ακόμη και αν δεν υπήρχαν οι υποψίες που αμέσως, μέσα σε λίγες ώρες, σε λίγες ώρες μέσα υπήρξαν πολιτικοί και πολιτικά κόμματα τα οποία ζητούν την ψήφο σας, που είχαν βγάλει συμπεράσματα, ξέραν τα πάντα. Τίποτα δεν ξέραν, την τύφλα τους. Αλλά ντάλλον, γιατί αν τα ξέρανε, θα ήσαν στο δικαστήριο που ήδη έχει ξεκινήσει ή θα πάνε αύριο στο δικαστήριο που θα γίνει τώρα μετά την παραγγελία του εισαγγελέα να πάει η υπόθεση για το τι ακριβώς συνέβη δίπλα από τον τόπο του δυστυχήματος εκείνη την τραγική νύχτα. Θα πρέπει να πάνε. Ο κ. Βελόπουλος, που μέσα σε λίγες ώρες ακολουθώντας κύκλους οι οποίοι δεν πήρε ποτέ την ευθύνη το ΚΚ, αλλά από εκεί ήρθαν, ότι κάποιο περίεργο καύσιμο, κάποιο περίεργο υλικό, κάτι μεταφερότανε για λογαριασμό κάποιου μεγάλο επιχειρηματία που βγάζει πολλά λεφτά μεταφέροντας αυτό το υλικό και τον καλύπτει ο Μητσοτάκης, που όταν κάναμε τον υπολογισμό τι θα μπορούσε να ήταν αυτό το μεγάλο ποσό, δεν βγήκε κάποιο ποσό που να δικαιολογεί τέτοια πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά στο δικαστήριο κανείς δεν πρόκειται να πάει. Εκεί είναι η τρέλα. Όπως και στο μάτι, πήγανε να πούνε μια κουβέντα στους ανθρώπους και τους λέγανε άλλα ντάλλον τότε. Ενώ θα έπρεπε ή να ντρέπονται ή να έχουν μαζευτεί. Το λέω και για τον Νίκο Παπά που τώρα κάνει μια μάχη οπισθοφυλακής στο ήταν κάποτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ως γραμματέας λέει τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε οργανώσει μια συνέντευξη λίγες μέρες μετά την θανατηφόρα πυρκαγιά στο Μάτι, για να εξηγήσει ότι κάποια δύναμη πάνω και ψηλά, περίεργη, σκοτεινή, τα έκανε τα πράγματα ώστε να μπει η φωτιά, να διαδοθεί η φωτιά και το ελληνικό κράτος να μην μπορεί να κάνει τίποτε το σωστό, πέραν των όσων έκαναν οι πυροσβέστες, οι οποίοι τα έδωσαν όλα, αλλά δυστυχώς ήταν μια μάχη πάρα πολύ δύσκολη. Το βράδυ θα είναι μαζεμένοι εκεί γύρω στις 8 στο Μάτι, να πάτε όσοι δεν έχετε κάτι άλλο να επίγον να κάνετε, να πάτε για να μην ξεχνούμε. Αυτό είναι το βασικό, μήπως και κάποτε διορθωθούμε. Δεν το βλέπω και τόσο απλό, ούτε τόσο εύκολο, γιατί αν ήταν να διορθωθούμε θα το είχαμε κάνει. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι δύο μεγάλα ζητήματα σήμερα που μας θυμίζουν ότι πράγματα δεν πάνε καλά, αν δεν φροντίσουμε εμείς για να πάνε καλά. Μόνα τους δεν θα πάνε. Λοιπόν, αυτά και τι άλλο, τα υπόλοιπα τι να σας πω, θα σας τα πω και στη συνέχεια βέβαια, γιατί έχουμε και άλλα θέματα σήμερα που έχουν ενδιαφέρον, θα τα μιλήσουμε σε λίγο. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις, συγχαρητήρια στα παιδιά που έδωσαν, που έκαναν την προσπάθεια, όλα, συγχαρητήρια σε αυτούς που πέρασαν, συγχαρητήρια σε αυτούς που θα επιμείνουν και θα ξαναδώσουν και θα το προσπαθήσουν όπως πρέπει. Η ζωή δεν τελειώνει σε μια στιγμή, παρά μόνο όταν συμβεί το κάτι απροσδιόριστο και κάτι που δεν μπορεί να έρθει να γυρίσει πίσω. Θα το δούμε και αυτό, τι συνέβη με τον δικηγόρο που βρέθηκε νεκρός εκεί στο γραφείο του, λίγο αργότερα όμως. Τώρα να σας πω ότι στο μεταξύ εμείς εδώ τα ίδια και τα ίδια. Δεν πρόκειται να γλιτώσουμε με τίποτα, διότι κάθισα και τα έβαλα κάτω τους τελευταίους μήνες. Οι ανατιμήσεις σε τρόφιμα, σε αυτά, έχουν καλμάρει. Δεν έχουμε. Δηλαδή τη μία μέρα μπορεί να είναι ακριβότερα κάποια, την άλλη φθηνότερα κάποια άλλα. Αν τα αθροίσεις συν πλην, στα τρόφιμα έχει σταθεροποιηθεί αυτή η πληθωριστική έξαρση, η οποία φόρτωσε με ακρίβεια τους προϋπολογισμούς μας, αλλά αυτό λίγο πολύ έχει σταματήσει εδώ και αρκετούς μήνες. Όπως και η τρέλα με τα ενίκια, με τα ακίνητα κλπ. Και αυτή έχει σταματήσει. Θα σας πω μάλιστα ότι αυτά που ακούτε ως τιμές ή που τα λένε και πολλοί στις τηλεοράσεις δεν ισχύουν. Δεν γίνονται πράξεις σε αυτές τις τιμές. Λένε, ας πούμε, σε μια αγγελία ζητάω τόσα για αυτό το ζητούμενο ενίκιο, είναι εκεί. Αν πας να το νοικιάσεις θα νοικιαστεί πολύ φθηνότερα ή εν πάση περιπτώσει αρκετά φθηνότερα. Από την άλλη κι εσείς μπορεί να ζητάτε να μην ακριβήνει ένα ενίκιο όταν ζητάτε, α, το μπάνιο είναι παλιό, η κουζίνα είναι παλιά, πρέπει να την αλλάξει αυτός που θέλει να τον νοικιάσει, ο ιδιοκτήτης. Για να τα κάνει αυτά τα δύο χρειάζεται ένα ποσό το λιγότερο 10, αλλά συχνά 15, 18, ίσως και 20.000 για να είναι ικανοποιημένος ο πελάτης. Για βάλτε δηλαδή πόσα χρήματα σε ενίκιο κάνει ένα ποσό των 12-15.000. Να δείτε πόσους πολλούς μήνες ενοικίασης με ένα έτσι κάπως βελτιωμένο από την πλευρά του ιδιοκτήτη ενίκιο χρειάζεται για να αποσβεστεί μόνον μια τέτοιου είδους βελτίωση. Άρα μην πιστεύουμε ότι τα πάντα είναι μονάζιγα δικά μας. Δεν είναι, σε μια αγορά εξαιρετικά πιεσμένη, η οποία όμως δεν έχει πλέον ρευστότητα. Δηλαδή δεν μπορούν να ανέβουν παραπάνω οι τιμές. Όχι σε κάποια συνοικίες, σε κάποια ιδιαίτερα μέρη θα συνεχίσουν προφανώς. Αλλά γενικότερα το πολύ μέχρι τα τέλη του έτους θα πάει αυτό και δύσκολα θα αρχίσει μετά κάμψη. Για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Άμα δεν υπάρχουν λεφτά, δεν υπάρχει και κάποιος να αγοράσει ή να πληρώσει το ενίκιο, τελειώνουμε εκεί. Λοιπόν, έχουμε διαφημισούλες μήπως. Όχι για να κάνω μετά, έχω μια συζήτηση, γι' αυτό λέω. Σε λίγο, okay. Εντάξει, άρα να σας πω κάτι το οποίο πρέπει να το ξέρετε, διότι η νέα εφαρμογή του RealGR φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα που χρειάζεστε. Μπορείτε να διαβάζετε τις ειδήσεις, να ακούτε ζωντανά τον Real FM 97.8, να επιλέγετε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, να ενημερώνεστε για τον καιρό και βεβαίως να διαβάζετε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη και στο iOS και στο Android. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, πάντα τον παρακαλούμε και πάντα κάνει την προσπάθεια. Πριν από λίγο ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τους όσους θα πάνε στην τρίτη εκπαίδευση, στην τρίτη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευτικός και αναλυτής, μαθηματικός και επιστημονικός σύμβουλος, έχει ρίξει μια πρώτη ματιά και είναι έτοιμος να μας πει περισσότερα. Κύριε Στρατηγάκη, γεια σας και ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας. Βγήκαν οι βάσεις, όντως τέλος η αγωνία. Δεν είχαμε τρομερές εκπλήξεις, περίπου στα αναμενόμενα κινηθήκαμε. Δηλαδή, τι θέλω να πω, οι νομικές είναι περίπου εκεί που ήταν και πέρυσι, για να ξεκινήσω από τις ανθρωπιστικές, κοινωνικές και νομικές σπουδές. Οι ηλεκτρολόγοι στο Μετσόβιο, που είναι το πιο μοδάτο έτσι αντικείμενο λόγω του ότι εμπλέκεται σε AI και λοιπά, είχε μια άνοδο 490 μορίων, διότι τα παιδιά έγραψαν πάρα πολύ καλά στη φυσική. Η φυσική είναι το μεγάλο πρόβλημα των πανελλαδικών τα τελευταία χρόνια. Τη μια φορά βάζουν πολύ δύσκολα, δεν γράφει κανείς καλά. Την άλλη φορά βάζουν πολύ εύκολα και γράφουν όλοι άριστα.
0: Ναι, το είχαμε συζητήσει για την προηγούμενη φορά. Εκεί δηλαδή πρέπει να είσαι του πόσο για να μπεις?
1: Του 18880. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί που μπαίνουν, ο τελευταίος είχε 18880, ήταν υπεράριστος. Δεν ήταν απλά άριστος. Στην ιατρική είχαμε αύξηση 125 μορίων, έφτασε στο 18.900 και αυτή. Βλέπετε, οι ηλεκτρολόγοι και οι ιατρικοί έχουν πολύ κοντά 20 μόρια διαφορά η βάση τους. Είχαμε και εδώ άνοδο, όπως είχαμε άνοδο και στην ιατρική Αλεξανδρούπολης που ήταν το τελευταίο. Το κατόφλι 375 μόρια, που σημαίνει έφτασε στο 18.350. Η ιατρική. Τώρα στο τέταρτο πεδίο να πούμε ότι...
0: Η νομική πόσο ήταν, γιατί δεν θυμάμαι αν σας ρώτησα, αν μου το είπατε.
1: Η νομική, μια στιγμή να σας πω.
0: Περάσατε πριν.
1: Ναι. Έμεινε μηδέν διαφορά, όσο και πέρυσι, 17.875. 20 μόρια κάτω η Θεσσαλονίκη, 25 η Κομωτινή. Άρα μείνανε εκεί που ήταν οι νομικές. Η διοικητική επιστήμη, που είναι η ναυαρχίδα του τέταρτου πεδίου, δεν καταλαβαίνω γιατί, αλλά είναι πολύ της μόδας αυτή η σχολή, επειδή συνδυάζει τεχνολογία και διοίκηση, ανέβηκε μόλις 25 μόρια, αλλά είναι ήδη πάρα πολύ ψηλά, είναι στο 18.425.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι. Τα παιδιά... μαζικά τη δηλώνουν αυτή τη σχολή, διότι σου λέει θα συνδυάσω διοίκηση με νέες τεχνολογίες, θεωρούν ότι είναι ό,τι πιο μοντέρνο υπάρχει.
0: Okay. Τα οικονομικά που με ενδιαφέρουν και εμένα ιδιαίτερα, για να δούμε πού βρισκόμαστε.
1: Λοιπόν, να σας πω μια στιγμή, το οικονομικών επιστημών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο ανέβηκε κατά 125 μόρια και έφτασε στο 16.025.
0: Μάλιστα.
1: Λογικό είναι, έχει και δύο εύκολα μαθήματα το πεδίο, την οικονομία και την πληροφορική, οπότε ένας μέσος όρος 16 είναι εφικτός για να σπουδάσει κάποιος οικονομικά. Οι πληροφορικές τώρα να πούμε, που ενδιαφέρουν πολλά παιδιά, δεν είχαμε μεγάλες αναταράξεις, 90 μόρια ανέβηκε η πληροφορική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Η πληροφορική και τηλεπικοινωνιών στην Αθήνα, που είναι η άλλη σχολή που έχει ψηλή ζήτηση, γύρω στα 60 μόρια. Η πολιτική μηχανική στο Μετσόβιο ανέβηκαν κατά 823 μόρια, το οποίο είναι αρκετά σημαντική άνοδος, διότι αντανακλά λίγο, ξέρετε, και την κατάσταση της οικονομίας, άρχισε πάλι το χτίσιμο, οπότε αρχίζουν και σκέφτονται να πάνε να γίνουν πολιτική μηχανική. Δυστυχώς τα παιδιά και οι γονείς κοιτάζουν γύρω τους και αυτό που βλέπουν γύρω τους νομίζουν θα ισχύει για πάντα και κάνουν πάντα το ίδιο λάθος.
0: Νομίζω και εγώ.
1: Ναι, αυτό που έτσι κάνει λίγο εντύπωση είναι το παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης σε 300 μόρια στην Αθήνα και 150 στη Θεσσαλονίκη. Γενικώς αρχίζει μια πτώση στα παιδαγωγικά, διότι ξέρετε τα παιδιά ακούνε συνεχώς δημογραφικό, οπότε λένε δεν θα έχουμε μαθητές να διδάξουμε.
0: Δεν έχουμε και άδικο.
1: Καθόλου άδικο δεν έχουν, δεν το συζητώ. Οπότε ας πάμε κάπου αλλού. και έτσι μειώνεται η ζήτηση καθώς περνάνε τα χρόνια και αυξάνεται το δημογραφικό, γιατί λύση δεν υπάρχει σε αυτό. Οπότε είχαμε σε όλα τα παιδαγωγικά πτώσεις της βάσης. Αυτή είναι μια... η Ευελπίδων ήταν που έκανε την διαφορά φέτος, διότι είχαμε πολύ μεγάλη αύξηση της βάσης κατά 2.125 μόρια, από το 10.865 πήγε στο 12.990, διότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έκανε το τρίκ που έχουν κάνει ήδη πάρα πολλές άλλες σχολές, ενέταξε τη Σχολή Ευελπίδων και σε άλλα επιστημονικά πεδία και στο τρίτο και στο τέταρτο. Οπότε αυξήθηκε τρομερά η δεξαμενή υποψηφίων που μπορούν να δηλώσουν τη σχολή.
0: Και στρατηγάκι, ποιες είναι οι σχολές που έχουν το πιο χαμηλό, έτσι, πιο χαμηλά επίπεδα εισαγωγής?
1: Την πιο χαμηλή βάση?
0: Πιο χαμηλά.
1: Ναι, να σας πω μια στιγμή. Είναι γύρω στα 7.000 μόρια, για την ακρίβεια 7.040, η περιφερειακής και οικονομικής ανάπτυξης στην Άμφισσα, η στατιστική στα Γρεβένα. Όχι, συγγνώμη, είναι... Όχι. Αυτό είναι το περσινό. Συγγνώμη, να δω το φετινό.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, η στατιστική στα Γρεβένα έχει 7.190 μόρια.
0: Η στατιστική, είπατε?
1: Ναι, στατιστική στα Γρεβένα. Η λογιστική και χρηματοοικονομική στην Κοζάνη είναι στο 7.380 και στο 7.500 στα Γρεβενά. Η λογιστική στην Πρέβεζα 7.600. Υπάρχουν δηλαδή αρκετές σχολές που βρίσκονται κάτω από τα 8.000 μόρια.
0: Είναι, ναι, 6, τα οποία αυτά είναι δύσκολα πράγματα, δεν είναι εύκολες δουλειές.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα είναι τα Γρεβενά τα είπατε επειδή τελείωσε πλέον. Από αύριο μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον ε65.
1: Ναι,
0: μέχρι
1: σκεφτεί,
0: μέχρι τα Γρεβένα. θα μένουν στους γονείς τους στην Αθήνα και θα πηγαίνουν με τον ε65.
1: Ναι,
0: αυτά τώρα αστείευομαι, αλλά είναι δύσκολες σχολές και είναι δύσκολα
1: φυσικά
0: μαθήματα.
1: Και
0: δεν είναι εύκολα, επειδή δεν πίστευα ότι είναι τόσο χαμηλά, να σας πω την αλήθεια, αλλά δεν ξέρω τι τύφλα μου εγώ. Αυτά τα κοιτάζω μια φορά το χρόνο.
1: Κοιτάξτε, αυτά καθορίζονται κακά τα ψέματα από τη γεωγραφική απόσταση. Δηλαδή, αν η σχολή αυτή που είδατε, η στατιστική στα Γρεβενά, ήταν στη Θεσσαλονίκη, θα είχε συν 5-6.000 μόρια παραπάνω βάση.
0: Μάλιστα. Είναι προσφορά και ζήτηση, δηλαδή, τελικά.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι η βάση. Προσφορά και ζήτηση. Τίποτε άλλο. Ούτε αξία δείχνουν, ούτε τίποτα, να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό.
0: Ναι. Πάντως, τα ψηλά για να πας κάπου που είναι οι πλέον ζητούμενες και έχουν υψηλές τιμές, έντονο πληθωρισμό και μεγάλη ακρίβεια, πρέπει να είσαι από το 16 και πάνω και 18 και πάνω για τα super duper, έτσι.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το ζουμί,
0: μάλιστα,
1: όπως το είπατε.
0: Ωραία, άρα τα ωραία κεράσια στη Λαϊκή είναι στα 18, αλλά κατεβαίνοντας βρίσκεις πολλά να σπουδάσεις. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν τώρα, για να το φιλοσοφήσουμε λίγο, κύριε Στρατηγάκη, πολλοί άνθρωποι, είναι ότι αν σπουδάσεις κάτι και το σπουδάσεις καλά και είσαι καλός σε αυτό και πάρεις το πτυχίο σου, μετά μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Μπορείς να αρχίσεις να χτίζεις πάνω σε αυτό. Δεν τελείωσε εκεί η ζωή.
1: Εκεί αρχίζει. Και να ξέρετε, έχω καταλάβει, βλέποντας τους ανθρώπους που ψάχνουν για δουλειά, ότι πια δεν μετράει από πού είναι το πτυχίο, μετράει τι ξέρει ο πτυχιούχος. Αυτό είναι ξεκάθαρο, διότι κακά τα ψέματα, και από τα πιο διάσημα πανεπιστήμια του κόσμου βγαίνουν και στούρνοι, εκτός από εξαιρετικοί. Το λέω έτσι πολύ χύμα, αλλά εκτός από εξαιρετικοί επιστήμονες βγαίνουν και στούρνοι. Άρα αν έχεις ένα πτυχίο από το Harvard, μπορεί να είσαι εξαιρετικός, αλλά μπορεί να έχεις το πτυχίο γιατί ο μπαμπάς σου έκανε μια πολύ ψηλή δωρεά στο Harvard και σου δώσαν και το πτυχίο δώρο. Συνεπώς το πτυχίο...
0: Αν είσαι και γόνος πολιτικής οικογένειας, ακόμη καλύτερα.
1: Ναι, μια χαρά το λέτε. Πολύ έτσι. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν...
0: Στο Harvard, εν τω μεταξύ, υπάρχουν διαμάντια, έτσι προφανώς, και υπάρχουν και καμένα κάρβουνα.
1: Αυτό σας το είπα ξεκάθαρα.
0: Όπως το είπατε, ωραία.
1: Μπορεί να είσαι και ένα μηδενικό. Άρα, όταν θα πας να ζητήσεις δουλειά, δεν θα σταθούν στο από πού πήρες το πτυχίο, γιατί θα σε έχουν μπροστά σου στη συνέντευξη και θα μπορούν να σε ξεκοκαλίσουν, να δουν ακριβώς τι ξέρεις. Δεν μένουν στα χαρτιά. Τα χαρτιά μένουν στα χαρτιά αυτοί οι οποίοι δεν ξέρουν και δεν μπορούν να κρίνουν. Αυτοί
0: βέβαια.
1: Οι οποίοι μπορεί να κρίνουν, σου κάνουν μια ανάκριση τρίτου βαθμού και βλέπουν τι ξέρεις.
0: Βέβαια, κύριε Στρατηγάκη, τα μεγάλα διάσημα πανεπιστήμια της Αμερικής Αμερικής και μερικά ακόμη στον κόσμο, έχουν τον τρόπο τους, έτσι, έχουν τα κυκλώματά τους, δηλαδή σίγουρα θα σε τοποθετήσουν γρήγορα, θα σου βρουν ευκαιρίες να πας να ξεκινήσεις. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να πω είναι, άντε και ξεκίνησες. Πήρες αμέσως ένα offer που λένε και, τα παιδιά αυτά και ξεκίνησες δουλειά με καλά λεφτά κτλ. Ένας χρόνος, δύο χρόνια, τρία χρόνια. Αν δεν είσαι καλός, εκεί τελείωσε η ιστορία. Όχι παραπάνω, στα τρία πρώτα χρόνια έχει τελειώσει.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι χειρότερο ακόμη, διότι αν σε έχουν πάρει επειδή είσαι απόφυτος του Harvard με super duper περγαμηνές και όλα αυτά και στον τρίτο χρόνο σε μια πολύ καλή, ας πούμε, δικηγορική εταιρεία της Αμερικής πάντοτε, της Βοστόνης, δεν σε θέλουν πια. Αυτό είναι το χειρότερο μήνυμα που μπορείς να πάρεις και να ψάξεις για δουλειά, για την επόμενη δουλειά σου. Δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Έτσι είναι. Γι' αυτό λοιπόν τα παιδιά, για να επανέλθουμε σε αυτό που συμβαίνει τώρα, τα παιδιά πρέπει να επικεντρώσουν στο να κάνουν καλές σπουδές ανεξάρτητα από το πανεπιστήμιο στο οποίο πέρασαν. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα, ας πούμε η νομική Κομωτινής είναι εξαιρετικό τμήμα, απλά έχει πιο χαμηλή βάση από τις άλλες νομικές γιατί είναι στην Κομωτινή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όπως πάντοτε για τη βοήθειά σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σταδιοδρομία σε όσους θα διαδρομήσουν από φέτος και καλή τύχη στους, σε όσους θα ξαναδώσουν και θα πετύχουν αυτό που θέλουν. Να είστε καλά κύριε Στρατηγάκη.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Real FM.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπανκ Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα επηρεάσουν και την Αττική από αύριο το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για τη φωτιά στο πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. 10 αεροσκάφη στη μάχη της κατάσβεσης, μήνυμα το 112 καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Περισσότερα στο real.gr. Νέα άνοδο της τιμής του πετρελαίου Brent στα 98 δολάρια το βαρέλι πυροδοτούν η συνέχιση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και οι επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης σε δεξαμενόπλια στην Ερυθρά Θάλασσα.
15: Ακολουθεί το Δελτίο Θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του Ομίλου Φιδάκη.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 31 βαθμοί Κελσίου, 28 στη Θεσσαλονίκη, 27 στην Κομωτινή.
16: Μιντέα.
17: Το κλίμα
3: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος των Κτέλεων στην Έφυλα Δέλφια, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά και στην Κηφισίας, στο τμήμα Αλεξάνδρας Κατεχάκη.

0: Επιστροφή εδώ μαζί σας. Ο Μάνος Διφλής σήμερα δεν θα είναι κοντά μας. Έχει μια δουλειά που έπρεπε να γίνει αυτήν την ώρα. Θα μας πει πολλά περισσότερα αύριο που θα έρθει πρώτο ο Θεός κοντά μας, να τελειώσουμε αυτή τη βδομάδα, να τελειώσουμε και αυτή την εργασιακή περίοδο, να πάμε να ξεκουραστούμε αργότερα, θα τα πούμε, να κυλήσουν και οι πολιτικές εξελίξεις, διότι έχουμε πολιτικές εξελίξεις. Και κυρίως αυτό που έχουμε, που είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που θα περίμενε κανείς, είναι ότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έρχονται στο προσκήνιο, διότι ακολουθούν και στηρίζουν την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και έρχονται στο προσκήνιο με ό,τι σκεύη έχει ο καθένας. Δεν τους ξέρουμε, δεν είναι από αυτούς που παρελάβουν στις τηλεοράσεις, τους μαθαίνουμε, τους γνωρίζουμε, τους ξέρουμε πώς αντιδρούν, τους ξέρουν και οι δημοσιογράφοι δηλαδή και τους κουρδίζουν κατάλληλα. Και πολλοί από αυτούς, επειδή ακούω ότι κατά καιρούς λένε και πράγματα τα οποία μας ξενίζουν, μας φαίνονται περίεργα, αλλά λένε και πράγματα τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ένας από αυτούς είναι ο συνομιλητής μου, ο κύριος Βασίλης Μαγκλάρας, που είναι τομεάρχης βιομηχανίας της Ελλάς. Κύριε Μαγκλάρα, χαίρετε.
1: Καλησπέρα κύριε Παπαδημητρίου, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που τη δεχτήκατε. Όταν λέω τομεάρχης βιομηχανίας της Ελλάς, κάτι μου κάνει αυτό το Ελλάς, αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού έτσι το ήθελε ο Τσίπρας, τι θα κάνουμε τώρα εμείς. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι έρχεστε να μιλήσετε και πρόσεξα από μια συζήτηση που είχατε στο Power Game και μου έκανε εντύπωση ότι μιλάτε επί της ουσίας της οικονομίας και λέτε ότι παιδιά το ψαχνώ εκεί που βγαίνει η πραγματική προστιθέμενη αξία, ο πλούτος και τα λοιπά, είναι στη μεταποίηση, είναι στη βιομηχανία, είναι στην πραγματική παραγωγή που έχει πραγματικούς εργάτες, πραγματικούς εργαζομένους, πραγματικά στελέχη και πραγματικούς καπιταλιστές, με λίγα λόγια. Δεν ξέρω αν το περιέγραψα καλά, καλύτερα να το πείτε εσείς με τα δικά σας λόγια.
1: Το περιγράψατε πάρα πολύ καλά. Καταρχάς έτσι να σημειώσουμε ότι η μεταποίηση εν γέννη βιομηχανία έχει περίπου μισό εκατομμύριο εργαζόμενους, καλά αμοιβόμενο εργαζόμενους, οπότε είναι ένας πολύ δυναμικός τομέας. Όπως είδατε λοιπόν και από τις δημόσιες τοποθετήσεις μας, μια και αναφερθήκατε και στη συνέντευξή μου στο Power Game, εμείς κύριε Παπαδημητρίου δεν λέμε κάτι εφάνταστο ούτε κάτι πολύπλοκο. Οι προτάσεις μας είναι προτάσεις κοινής λογικής και πιστεύω είναι αυτό που χρειαζόμαστε στη βιομηχανία και εν γέννη στην οικονομία. Κοινή λογική, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας που το λέμε συνέχεια αλλά ποτέ δεν προκύπτει, της ελληνικής βιομηχανίας, αποτελεί, θα έλεγα, μια βασική προϋπόθεση για να πάμε σε έναν παραγωγικό μετασχηματισμό, που και αυτό το λέμε συνέχεια, αλλά ποτέ και αυτό δεν προκύπτει. Η οικονομική κρίση που βιώσαμε όλοι μας την προηγούμενη δεκαετία προκάλεσε δυστυχώς μια βαθιά αποεπένδυση στον τομέα, συρρήκνωση της μεταποίησης, που ήταν, δεν ήμασταν και στην πρωτοπορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χάθηκε κεφαλαιακό απόθεμα και υπήρξε και μαζικό brain drain, δυστυχώς και αυτό, το οποίο ήταν ένα πολύ δυναμικό στοιχείο της ελληνικής οικονομίας, οι άνθρωποι με ικανότητες και μόρφωση.
0: Τα τελευταία χρόνια, κύριε Μαγκλάρα, έχουμε μία ανάκαμψη, έχουμε rebranding, να το πω και εγώ στη δικιά σας γλώσσα, λοιπόν, της μεταποίησης και της βιομηχανίας, και αυξάνεται το μερίδιό της και η επιδόση της και η ανταγωνιστικότητά της και οι εξαγωγές της. Δηλαδή φαίνεται να πηγαίνει καλά. Σε αυτό παραδοσιακά οι αριστεροί δεν συγκινούνται και πολύ. Σου λέγα τι μας νοιάζει εμάς, όταν έρθουμε εμείς τους βάλουμε σε τάξη, διότι όλα αυτά καταλήγουν σε σπουδαία και μεγάλα και προκλητικά κέρδη για τα αφεντικά. Εσείς το βλέπετε έτσι, το βλέπετε λίγο διαφορετικά? Πού είναι η διαφοροποίηση σας, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μία, αλλά είπαμε, εσείς θα τα πείτε.
1: Όχι, εμείς δεν έχουμε τέτοιες απόψεις. Θα τους βάλουμε σε τάξη, αλλά σε τάξη ανάπτυξης. Θα βοηθήσουμε δηλαδή τη μεταποίηση και τη βιομηχανία, αν εννοείται αυτό. Γιατί όντως τα χρόνια που ακολούθησαν την οικονομική κρίση, η ανάκαμψη στηρίχθηκε κυρίως στην αύξηση της απασχόλησης και την κατανάλωση και τον τουρισμό και όχι στην παραγωγικότητα, τις παραγωγικές επενδύσεις. Αυτό το λένε όλοι, το λένε και οι μελέτες του ΙΟΒΕ και οι μελέτες του ΣΕΒ, το λέει και η Τράπεζα της Ελλάδος και όποια μελέτη και ανάλυση και αν διαβάσει, βλέπεις ότι η παραγωγικότητα παραμένει πολύ χαμηλά στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα βρισκόμαστε περίπου στο 54% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναεργαζόμενο. Ένδειξη ενός βαθύτερου προβλήματος αποτελεσματικότητας στη χρήση του κεφαλαίου και της εργασίας. Έτσι, αυτό που ονομάζεται ο ΣΕΒ ως παραγωγικό κενό ή χαμηλή παραγωγικότητα, για την οποία οφείλουμε να σημειώσουμε πως προφανώς εδώ δεν είναι υπεύθυνοι εργαζόμενοι, και ο ίδιος ο ΣΕΒ το λέει αυτό βέβαια, αλλά είναι χαμηλές επενδύσεις που γίνονται σε παραγωγικούς τομείς, όπως είναι η μεταποίηση.
0: Ναι, ναι, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, που είναι πρόεδρος του ΣΕΒ, το είπε και πρόσφατα δηλαδή, ότι είναι δικιά μας δουλειά, δεν φταίνε οι εργαζόμενοι που είναι παραγωγικοί. Εμείς πρέπει από την πλευρά δηλαδή των επιχειρήσεων να κάνουμε περισσότερες επενδύσεις.
1: Σε σύγχρονα εργαλεία. Και την ίδια στιγμή, κύριε Παπαδημητρίου, όπως βλέπετε, το διεθνές οικονομικό περιβάλλον μεταβάλλεται με προφανή ταχύτητα. Έτσι, η ενεργειακή μετάβαση, ο τεχνολογικός ανταγωνισμός που είναι σε έξαρση την τελευταία δεκαετία, η αναδιάταξη των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας, η στροφή των μεγαλύτερων οικονομιών προς ενεργητικές βιομηχανικές πολιτικές. Βλέπουμε τις πολιτικές των ΗΠΑ που θέλει να προσελκύσει πάση θυσία την παραγωγή πίσω στην Αμερική, τις πολιτικές που ακολουθεί εδώ και δύο δεκαετίες και πλέον η Κίνα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια, που έχει αναγνωρίσει ότι η ανταγωνιστικότητα δεν μπορεί πλέον να στηρίζεται.
0: Άρα εσείς λέτε, κύριε Μακλάρα, και φαντάζομαι ότι το συζητάτε και με τον πρόεδρο της συμπαράταξης, και το σημειώνει και εκείνος, ότι πρέπει να κάνουμε ένα άλμα παραγωγικότητας. Γιατί
1: αυτό ακριβώς.
0: Επειδή όταν το λέμε εμείς κάποιοι που είμαστε έτσι λίγο λοξοί και λίγο οικονομολόγοι, και λέμε παιδιά από εκεί θα μεγαλώσει η πίτα, πρέπει να δούμε από πού θα βρεθούν τα λεφτά για να τα μοιράσουμε μετά. Συμφωνείτε ότι αυτό είναι ένα αίτημα. Είναι ένα αίτημα πολιτικό δηλαδή, επίκαιρο.
1: Είναι η προϋπόθεση, είναι στρατηγικός στόχος, όπως έγραψα και στη συνέντευξή μου απάντησα. Είναι εθνικός στόχος, δεν είναι πολιτικός στόχος. Πιστεύω ότι πίσω από αυτό το στόχο του άλλων παραγωγικότητας και την αύξηση του μεριδίου της μεταποίησης στην οικονομία πρέπει να στοιχηθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, οφείλουν και αν θέλετε και στα λόγια είναι όλες οι πολιτικές δυνάμεις στοιχισμένες πίσω από αυτό το ζήτημα. Το θέμα είναι να καταγράψουμε και πολιτικές που θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό πραγματικότητα και να μην απλώς το ονοματίζουμε ως πρόβλημα ή ως επιθυμία να αλλάξουμε αυτό το πρόβλημα. Εμείς εδώ λοιπόν, επειδή δεν είναι, όπως σας είπα, οι προτάσεις μας είναι κοινής λογικής, είναι προτάσεις που εφαρμόζονται με επιτυχία σχεδόν σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχει ενεργή βιομηχανική πολιτική και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε χώρες, στις ανεπτυγμένες χώρες του Βορρά. Αν θέλουμε λοιπόν να κερδίσουμε κι εμείς ένα 5% αύξηση του μεριδίου της μεταποίησης στην οικονομία, να πάμε δηλαδή από το 10% που είναι από τα χαμηλότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα στο 15-16 που είναι ο μέσος όρος για αρχή, πρέπει να εφαρμόσουμε 3 με 4 πολιτικές, ενεργητικές πολιτικές για τη βελτίωση της, για την ενίσχυση της μεταποίησης.
0: Λέτε όμως, κύριε Μακλάρα, ότι χρειαζόμαστε για παράδειγμα ένα Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανικής Πολιτικής. Το οποίο, αν το έλεγες αυτό, τώρα εντάξει, στις Βρυξέλλες έχουν καταλάβει ότι λέγανε βλακίες τόσα χρόνια, τα τελευταία δηλαδή, αλλά παλιότερα, έτσι, αν τους έλεγες, παιδιά, χρειαζόμαστε βιομηχανική πολιτική, θα σου λέγανε ότι αυτά στη Σοβιετική Ένωση όταν υπήρχε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τώρα πια και οι βιομηχανοί και οι επιχειρηματίες και πάρα πολλοί άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι χρειάζεται. Εσείς όταν το λέτε όμως, εννοείτε ότι μια βιομηχανική πολιτική θα ευνοήσει ορισμένους κλάδους και τους άλλους θα τους αφήσει στην τύχη τους?
1: Όχι, εμείς δεν κάνουμε αντιπαράθεση των κλάδων. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε το σύνολο της οικονομίας και βελτιώνοντας, πρέπει για να βελτιώσουμε το σύνολο της οικονομίας πρέπει να πάμε σε κάθε επιμέρους τομέα, να δούμε ποια είναι τα προβλήματα και ποιες είναι οι λύσεις που θεραπεύουν αυτά τα προβλήματα, τι έχει εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι είναι επιτρεπτό στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρμοστεί, έτσι ώστε να έχουμε περισσότερες επενδύσεις, καλύτερες επενδύσεις, καλύτερες θέσεις εργασίας, περισσότερες εξαγωγές, να έχουμε δηλαδή ένα άλμα της μεταποίησης και της βιομηχανίας στη χώρα μας που χρειάζεται τόσο πολύ. Γιατί ξέρετε, έχουμε συνηθίσει και ως Έλληνες να λέμε τι παράγουμε εμείς, δεν παράγουμε τίποτα κτλ. Άλλωστε, αυτό φαίνεται, κύριε Παπαδημητρίου, και από την διεύρυνση του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Δηλαδή, παρότι η οικονομία, έχουμε μια καλή εικόνα της οικονομίας, έχουμε ανάπτυξη σε γενικές γραμμές, η διεύρυνση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου, το λέμε έτσι απλά, τρεχουσών συναλλαγών, δείχνει ότι η χώρα εξαρτάται πάρα πολύ από τις εισαγωγές και ότι οι εισαγωγές είναι πολύ υψηλότερες, τρέχουν υψηλότερο ρυθμό από ότι οι εξαγωγές. Αυτό είναι μια στρατηγική αδυναμία.
0: Εντάξει, αλλά αυτό είναι ολόκληρη οικονομία. Να ρωτήσω κάτι πολύ πιο ειδικό και παρακαλώ και τους ακροατές μας να το καταλάβουν, θα το εξηγήσετε κι εσείς, κύριε Μακλάρα. Αλλά Υπάρχει ένα πράγμα που το ζητάνε, για παράδειγμα, οι επιχειρηματικοί, οι οργανώσεις των επιχειρηματιών και οι βιομηχανοί ειδικότερα, είναι να μπορούν να αποσβαίνουν ειδικά τις τεχνολογικές επενδύσεις πολύ γρήγορα, διότι τώρα σου λέει λογιστικά αγοράζεις κάτι κομμάτι-κομμάτι σε 10 χρόνια να το αποσβέσεις. Αλλά τι 10 χρόνια εδώ η τεχνολογία.

0: ανάπτυξης και ενίσχυσης του μεταποιητικού τομέα στη χώρα μας, και το πιστεύουμε γιατί είναι και ένα εργαλείο που εφαρμόζουν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Είναι δηλαδή και θέμα ανταγωνιστικότητας μαζί τους, έτσι, όταν αυτοί έχουν ένα εργαλείο πιο αποτελεσματικό από τα εργαλεία που έχεις εσύ, είναι λογικό θα πάνε πιο γρήγορα.
0: Πολύ σωστά το λέτε, και αν είναι και τη μελέτη του ΙΟΒΕ δείχνει, στη μελέτη αυτή φαίνεται ότι εμείς έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό αποσβέσεων στη χώρα μας, το μακρύτερο να το πούμε πιο σωστά, ένα δεκαετές εργαλείο απόσβεσης, το οποίο είναι τελείως αντιπαραγωγικό για τις επιχειρήσεις, δεν βοηθάει τις επιχειρήσεις την πρώτη περίοδο που έχουν κάνει μεγάλες επενδύσεις, και άρα δημιουργεί ένα αντικίνητρο για να γίνουν μεγάλες και νέες επενδύσεις, ανάπτυξη τεχνολογικού εξοπλισμού, αλλαγής τεχνολογίας, αύξηση παραγωγικότητας, όλα αυτά που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να είναι πιο ανταγωνιστικές και να πάνε μπροστά να ανταγωνιστούν.
1: Κύριε Μαγκλά, τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό προφανώς, όλες οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι μεγάλες και ειδικότερα αυτές που είναι και πολύ εξαγωγικές, αλλά επειδή είναι στους τομείς των μεταλλευμάτων, του σιδήρου, αυτά χρειάζονται πολλή ενέργεια. Όλες αυτές παραπονούνται σε όλους τους τόνους, αλλά δεν φαίνεται να τους ακούει η φιλοεπιχειρηματική κυβέρνηση Μητσοτάκη, διότι δεν έκανε κάτι, πήγε να κάνει κάτι, μισό το έκανε και αυτό. Αλλά τι θα κάνετε με την ενέργεια? Η ενέργεια είναι βασικό συντελεστή στην παραγωγή. Δεν γίνεται διαφορετικά. Κάτι πρέπει να βρείτε. Ακούμε την πρότασή σας.
0: Και εμείς εδώ προτείνουμε, είμαστε στο πλαίσιο της κοινής λογικής. Προτείνουμε να γίνει αυτό που γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας πω το παράδειγμα της συμφωνίας μεταξύ DF και Aluminium Dunkirk. Προτείνουμε δηλαδή τη δραστική μείωση του κόστους ενέργειας για τις επιχειρήσεις μέσω της προώθησης 15 ετών συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες και άλλα εργαλεία. Να μην κουράζω τώρα τους ακροατές σας, έχουμε 7 εργαλεία στη φαρέτρα μας. Εκεί που θέλουμε, δηλαδή αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, είναι την δραστική μείωση του ενεργειακού κόστους, διότι όπως είπατε πολύ σωστά, το ενεργειακό κόστος είναι βασικός, είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν διεθνώς την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και μεταξύ και των επιχειρήσεων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιχειρήσεων που ανταγωνίζονται μεταξύ τους στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς. Συνεπώς, εμείς δεν μπορούμε εδώ να έχουμε από τα ακριβότερα. Από το ακριβότερο κόστος ενέργειας και να επιβαρύνουμε τις επιχειρήσεις και την ανταγωνιστικότητά τους δυσχερώς σε σχέση με τους υπόλοιπους. Πρέπει εδώ να γίνουν σοβαρές παρεμβάσεις, και οι παρεμβάσεις αυτές πρέπει να μην είναι ευκαιριακές, δηλαδή να μην πηγαίνουμε σε λύσεις όπου θα δίνουν μια ανάσα 1-2 χρόνια, αλλά να υπάρχει.
1: Πάρτε αυτό τώρα και σε λίγο σας περιμένω πάλι στο γραφείο μου να με παρακαλέσετε για το επόμενο.
0: Ναι, ακριβώς αυτό γίνεται σήμερα. Πάρτε αυτό τώρα για 3-6 μήνες, 8, το οποίο είναι πάρα πολύ λίγο και ανεπαρκές. Όπως ξέρετε, οι επιχειρήσεις δεν σχεδιάζουν, οι βιομηχανικές, οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν σχεδιάζουν με ορίζοντα διετίας, σχεδιάζουν με ορίζοντα τουλάχιστον δεκαετίας. Οπότε πρέπει να υπάρχει προβλεψιμότητα και στο ενεργειακό κόστος. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα και ως χώρα, επειδή έχουμε πάρα πολύ ήλιο, έχουμε αιωλική ενέργεια, έχουμε υδροελεκτρικά εργοστάσια. Και μπορούμε να φέρουμε τις επιχειρήσεις, να δώσουμε δηλαδή αυτό το δώρο της άφθονης ενέργειας, να το μεταφέρουμε και στις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές και παραγωγικές. Και κύριε Παπαδημητρίου, να σας πω, μας αξίζει ως χώρα. Δηλαδή, εγώ και ως πολίτης, αφήστε το σκέλος της Ελλάδας, και ως πολίτης, εμένα με θλίβει το γεγονός το να ανοίγω τις κατατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις κατατάξεις που βρίσκεται η χώρα σε πολλούς τομείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να είμαστε μονίμως στην τελευταία ή στην προτελευταία θέση. Ενώ έχουμε τόσες πολλές δυνατότητες, έχουμε κατανόηση των προβλημάτων, έχουμε εργαλεία να ανταλύσουμε αυτά τα προβλήματα. Γιατί δεν μπορούμε κι εμείς δηλαδή να είμαστε σε μια καλύτερη θέση με απλά πράγματα, με κοινή λογική?
1: Εντάξει,
0: τα επόμενα
1: πέντε
0: χρόνια να είμαστε πιο μπροστά.
1: Μαζί σας, κύριε Μαγκλάρα, να το φιλοσοφήσουμε άλλη φορά, τι ευθύνες έχει ο καθένας. Και ποιες είναι, ας πάρουμε ότι τώρα ο κύκλος του κυρίου Τσίπρα θέλει να κάνει μια καινούργια πρόταση, την ακούμε, την κρίνουμε και πάμε παρακάτω. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ, καλό μεσημέρι.
1: Βασίλης Μακλάρας είναι τομεάρχης βιομηχανίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Το λέω, μήπως και μπερδευτήκατε με ποιον μίλακα δηλαδή. Real FM. Σήμερα στο

0: κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους των Πανελληνίων με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Σε ποια επιστημονικά πεδία σημειώνεται άνοδος και σε ποια πτώση. Στο κυνήγι για προσιτή φοιτητική κατοικία χιλιάδες οικογένειες. Νέα αύξηση πάνω από 5% σημειώνουν οι τιμές. Σήμερα η μαύρη επέτειος από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Πέρασαν 8 χρόνια από την ανίποτη τραγωδία με τους 104 νεκρούς. Τι δηλώνουν συγγενείς των θυμάτων στον Real FM, αναλυτικά οι εκδηλώσεις μνήμης. Η συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ για νέα εξοπλιστικά προγράμματα υψούς 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο επίκεντρο η ασπίδα του Αχιλλέα, η αναβάθμιση της αεράμινας και τα αντιντρόουν συστήματα. Οι ανακοινώσεις του Υπουργού Άμυνας.
1: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
2: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κάθε μέρα είναι και γρηγορότερο και σταθερότερο και δυνατότερο το δίκτυο και αυτό σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Μιλάμε για το δίκτυο Vodafone και την ενδυνάμωσή του, όπως αποδεικνύεται από την μέτρηση που έχει κάνει η έγκυρη εταιρεία Umlaut και που δείχνει ότι το δίκτυο της Vodafone είναι αυτό που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση στις επιδόσεις του τα τρία τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Περισσότερα θα μάθετε στο vodafone.gr. Και τώρα για να δούμε όμως τι επιδόσεις έχουμε στην πόλη που πάντα έχει την κίνησή της. Κύριε Βολάνιε, για πείτε μας τι γίνεται.
1: Καλό μεσημέρι, καλές επιδόσεις. Έχουμε και 23 Ιουλίου, κάτι κάνουμε. Σταθερή κατάσταση. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι άνω Πατήσια, λόγω σύγκρουσης τριών γιοταχή στις τρεις γέφυρες. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Στο κόκκινο είναι η Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσκέρια έχουμε στο ρεύμα προς Μεσογείων της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Τι φταίει στον Πειραιά, η κίνηση?
1: Σήμερα δεν είχαμε διαρροή αερίου. Έχει κίνηση εκεί προς το λιμάνι. Δηλαδή είναι γεμάτοι δρόμοι που οδηγούν προς το λιμάνι.
0: Εντάξει, λογικό είναι. Το λιμάνι είναι αυτή την εποχή ένας πόλος κίνησης. Άρα γενικά η εικόνα πώς είναι, για πες.
1: Πιο περιορισμένη. Στους κεντρικούς οδικούς άξονες έχει κίνηση σχεδόν κάθε ώρα, απλά περιορισμένη αρκετά σε σύγκριση με τις προηγούμενες εβδομάδες.
0: Ωραία, εντάξει, πάλι καλά. 23 Ιουλίου δεν έχουμε, σωστά το είπαμε.
1: Σωστά.
0: Ωραία, τέλεια, σε ευχαριστούμε κύριε Βολάνιε. Τι ήθελα να σου πω αγαπητέ, επειδή εδώ άλλοι παιδιά μη βιάζεστε για να μπορούμε να κάνουμε διάλογο και να διαβάζω τα μηνύματά σας και να μην τα προσπερνώ, μη βιάζεστε. Εγώ κάθισα κάτω, έβαλα τα νούμερα. Τώρα ο καθένας έχει τη δική του άποψη, άλλωστε ο καθένας έχει το δικό του πορτοφόλι. Είπα ότι γενικά έχει σταθεροποιηθεί. Δεν έχουμε πλέον αυτές τις αυξήσεις που είχαμε σε κατηγορίες τροφίμων, αλλά και σε όλα τα τρόφιμα τελικά. Ας πούμε δεν έχουμε την ταχεία αύξηση του βόηου κρέατος που είχαμε επί αρκετούς μήνες, που ξεκίνησε πριν από 1,5 χρόνο και κράτησε πάνω από ένα χρόνο. Τώρα έχει πάει ψηλά. Δεν πέφτει, okay, αυτό σημαίνει ακρίβεια, αλλά δεν συνεχίζει να ανεβαίνει με τον ίδιο ρυθμό. Μου λέει ένας καλός φίλος εδώ, ναι, αλλά το πετρέλαιο είναι εκεί. Ναι ρε φίλε, το πετρέλαιο είναι εκεί, κάθε μέρα τα λέμε. Κάθε μέρα μιλάμε γι' αυτό. Αλλά το πού είναι το πετρέλαιο εξαρτάται ελάχιστα από σένα. Οι φόροι όλα αυτά εξαρτώνται, μεγάλη κουβέντα, αλλά οι φόροι είναι σταθερό πράγμα. Από σένα. Δεν εξαρτάται όμως η τιμή διήλυσης που έχει ανέβει πάρα πολύ, ειδικά στο πετρέλαιο, γιατί λείπει, άρα δεν υπάρχει πετρέλαιο στην αγορά, ειδικά τώρα επειδή οι Ρώσοι έχουν ξεμείνει από πετρέλαιο, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το Brent και σήμερα πήρε τα πού βρίσκεται, ναι, 98. Αν συνεχίσει έτσι, δεν έχει λόγο να μην συνεχίσει, διότι από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστούν οι συγκρούσεις των Αμερικανών με τους Ιρανούς, θα περάσει τα 100 πολύ σύντομα. Η αύξηση στις τιμές των βασικών προϊόντων ενέργειας είναι τώρα, αυτές, δηλαδή από τον Μάρτιο που ξεκίνησε αυτή η φασαρία και μέχρι σήμερα, είναι μεγαλύτερη από ό,τι ήταν το 2022 με τον πόλεμο που έκανε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Τότε κοντέψαμε να πέσουμε κανονικά τα νάσκελα. Τώρα αντέχουμε με δυσκολία. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Λοιπόν, θα θυμηθούμε ένα ωραίο. Δεν προλαβαίνουμε. Καλά, θα το βάλουμε μετά. Γιατί έχουμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι που μου αρέσει εμένα δηλαδή πολύ. Και φαντάζομαι θα αρέσει και σε εσάς. Οπότε τώρα θα σας αφήσω για πολύ λίγο. Γιατί μετά, μόλις κλείσει η ώρα και ακούσετε τις ειδήσεις, θα είμαστε και πάλι μαζί να συνεχίσουμε τις κουβέντες μας.
2: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Real FM. Η ώρα είναι μία.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Έξελο. Έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, εξέδωσε η μετεωρολογική υπηρεσία. Τα φαινόμενα που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις θα επηρεάσουν και την Αττική από το απόγευμα έως αργά το βράδυ της Παρασκευής. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νεαρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι υποψήφοι μπορούν να επισκέπτονται τη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας προκειμένου να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα. Σε εξέλιξη στην ολομέλεια της Βουλής, η τρίμερη ζήτηση της πρώτης αναθεώρησης του συντάγματος που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία. Νέα άνοδο της τιμής του πετρελαίου Brent στα 98 δολάρια το βαρέλι πυροδοτούν η συνέχιση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και η επιθέση των Χούθη της Ιεμένης σε δεξαμενόπλια της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγεί το Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με τη γερμανική Ζαν Πάουλη για την απόκτηση του διεθνούς αμυντικού Μανώλη Σάντιακα. Ο παίκτης αναμένεται σήμερα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Ερυθρολεύκων. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, σποράδες και έβια. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Ακούσατε τη Μέρι Λίντα σε ένα πολύ πολύ πολύ πολύ γνωστό τραγούδι από τον επιτάφιο του Μίκη Θεοδωράκη. Δεν το έχει γράψει άλλος, ο Μίκης Θεοδωράκης έχει γράψει και αυτή την εκτέλεση. Ο Μίκης έγραφε για όλους, αλλά έψαχνε και το δικό του δρόμο. Έψαχνε και τους μεγάλους τραγουδιστές. Η Μέρι Λίντα που τη χάσαμε χθες ήταν μία εξ αυτών. Και έψαχνα και τους δρόμους. Η ελληνική μουσική τράβαγε πολλούς διαφορετικούς δρόμους. Η ελληνική κοινωνία έπαιρνε πολλούς διαφορετικούς δρόμους. Και πρέπει να σας πω ότι τέτοιες μέρες, τον Ιούλιο φυσικά, είχαμε πολλά σημάδια ότι κάτι δεν πάει καλά. Βέβαια κανείς δεν έβλεπε μπροστά του τη δικτατορία, γιατί αυτά δεν τα βλέπεις όταν ετοιμάζονται, τα βλέπεις όταν γίνονται. Αλλά πρέπει να σας πω ότι τέτοιες μέρες ήταν που το πολιτικό σύστημα είχε χάσει τον μπούσουλα και χάσει γενικώς το που πήγαινε, πώς πήγαινε, γιατί η τσακωμή του Παλατιού με τους πολιτικούς ήταν συνεχής, όπως και η προσπάθεια του βασιλέως τότε Κωνσταντίνου να εμποδίσει την άνοδο που ήταν η λαϊκή εντολή του Γεωργίου Παπανδρέου, το οποίο οδήγησε σε έκτροπα πολιτικά. Και αργότερα έδωσε την αφορμή φυσικά στους συνταγματαρχαίους να κάνουν την δικτατορία. Αυτά και πολλά ακόμη. Η Μέρι Λίντα σήμερα ταξιδεύει και πάει σε άλλους ουρανούς. Έτσι είναι. Και δόξα τω Θεώ την είχαμε κοντά μας και θα συνεχίσουμε να την έχουμε. Το μεγάλο, πώς να το πω τώρα, κάτι που έχουν οι καλλιτέχνες και δεν το έχουμε όλοι μας, είναι ότι συνεχίζουν και είναι μαζί μας. Ακόμη και όταν τους έχεις χάσει, συνεχίζουν και είναι δίπλα σου. Αυτά και πάμε παρακάτω, αγαπητέ.

Η Μαρία Μιχαέλα, κάτσε να δω το επίθετό της. Μαρία Μιχαέλα Χερέτη είναι μαθήτρια στη Ρόδο και είναι η πρώτη που πέρασε στην Ιατρική Αθηνών. Μπορεί να πήρε 19.710 μόρια, δηλαδή σχεδόν 20 πρακτικά, άριστη λοιπόν. Και όπως είπε, γιατί την βρήκανε αμέσως, όπως πάντοτε οι δημοσιογράφοι τέτοιες μέρες, ακόμα και σε στιγμές άγχους και αγωνίας, δούλευα, διάβαζα και προσπαθούσα κάτι ακόμη, κάτι καλύτερο. Απλά πράγματα και δεν είναι, γιατί εντάξει τα φροντιστήρια, εντάξει το ένα, εντάξει το άλλο, αλλά είναι η ατομική προσπάθεια και είναι και ότι όλοι και όλες που το κάνουν και πετυχαίνουν έτσι, θα σου πούνε ότι βρήκαν τον τρόπο κάποια στιγμή. Έτσι. Και όταν βρίσκεις τον τρόπο, μετά το κάνεις και δεν σε ταλαιπωρεί όπως σε ταλαιπωρεί όταν προσπαθείς και δεν τα καταφέρνεις. Οι μαθητές αυτοί έχουν μπροστά τους, τώρα θα γίνουν καλοί γιατροί, αυτό θα φανεί, δεν γίνεσαι κάτι καλός επειδή μπήκες πρώτος, αλλά σίγουρα ξεκινάς από εξαιρετικά καλή θέση και επειδή οι γιατροί είναι δύσκολη δουλειά και γίνεται στην εποχή μας ακόμη δυσκολότερη και κυρίως αυτό που νομίζω ότι είναι το μεγάλο ζήτημα στην ιατρική επιστήμη και στο ιατρικό επάγγελμα, όχι τώρα αλλά εδώ και μερικά χρόνια, αλλά τώρα φαίνεται περισσότερο, είναι πόσο καλά, πόσο μεγάλη η εμπειρία έχουν, πόσο καλά καταλαβαίνουν την περιπλοκότητα που έχουν οι μηχανισμοί της ανθρώπινης υγείας και πόσο δύσκολο είναι να λειτουργήσουν και να τα δώσουν όλα με τον καλύτερο τρόπο όταν το σύστημα δεν λειτουργεί διευκολύνοντάς τους, αλλά βάζοντάς τους συνεχώς εμπόδια. Αν θέλουμε να έχουμε ένα καλό σύστημα υγείας, το θέλουμε για έναν απλό λόγο. Γιατί θέλουμε να μπορούν οι νοσηλευτές, οι νοσοκόμοι, όλοι αυτοί να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους και όχι να κάθονται να επιλύουν κάθε τόσο προβλήματα που έχει το σύστημα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα καλό σύστημα. Δεν έχουμε το χειρότερο της Ευρώπης, δεν έχουμε το καλύτερο της Ευρώπης. Είμαστε αρκετά μπροστά, αλλά δεν είμαστε όσο μπορούμε να είμαστε και όσο αντιστοιχεί στις ικανότητες των ανθρώπων. Γι' αυτό είπαμε, το σύστημα πρέπει να εξυγχρονίζεται και να βοηθάει τους ανθρώπους, ώστε οι άνθρωποι να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Συγχαρητήρια λοιπόν στην κυρία Χερέτη, που πέρασε με 19.710 μόρια στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου των Αθηνών.

0: στη Ρόδο λοιπόν ζούσε και τώρα θα ανέβει στην Αθήνα φυσικά να σπουδάσει η Μαρία Μιχαέλα Χερέτη. Στη Ρόδο ζούσανε και οι πολεοδόμοι και οι υπάλληλοι της πολεοδομίας που έβγαζαν τις άδειες τις οικοδομικές με ηλεκτρονικό βεβαίως σύστημα, τις e-άδειες. Αυτές έτσι βγαίνανε. Ένα πόρισμα λοιπόν 145 σελίδες κάθισαν και έγραψαν οι άνθρωποι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και δείχνει τι παράθυρα υπήρχαν στο σύστημα έκδοσης των οικοδομικών αδειών και το πώς τα εκμεταλλευόντουσαν τα παράθυρα αυτά, έτσι, ώστε να μπορέσουν να παρακάμπτουν τελικά τις προβλέψεις, τους κανονισμούς, δηλαδή μηχανισμοί διαφθοράς. Λες λοιπόν, φτιάχνω εγώ ένα καλό σύστημα, το κάνω ηλεκτρονικό, τέλεια όλα, δεν παραβιάζεται, είναι το ίδιο για όλους, είναι πολύ ωραία τα πράγματα, αν πως. Έτσι λέγανε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν κοίταγαν τα χάλια τους στα μαύρα, το σύστημα ήταν γεμάτο τρύπες. Αλλά ποιοι τις ξέραν τις τρύπες? Αυτοί που τις ξέραν τις εκμεταλλευόντουσαν και επειδή ξέραν και οι άλλοι ότι υπάρχουν τρύπες, εκμεταλλευόντουσαν αυτούς που ξέρανε πού πρέπει για να όχι μη λειτουργεί σωστά ο ΟΠΕΚΕΠΕ, συνέχιζε να κάνει τη δουλειά του. Μοίραζε λεφτά, όμως μοίραζε και σε εκείνους που δεν είχαν κανένα δικαίωμα να τα πάρουν. Και εκεί βρίσκεται το σκάνδαλο. Και είναι σκάνδαλο κυβερνητικό και βαρβάτο και βαρύ, διότι μια κυβέρνηση δεν επιτρέπεται να μην αντιλαμβάνεται ότι ένα σύστημα έχει πρόβλημα, ότι ένα σύστημα έχει τρύπες, ότι έχει κενά, και να μην ψάχνει μήπως κάποιοι τα εκμεταλλεύονται, που δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα εκμεταλλευτούν. Έτσι, άρα εκεί βρίσκεται η ιστορία και δυστυχώς από εκεί κρίνεται και η κυβερνητική επίδοση και η ικανότητα να λες ότι okay, εγώ κυβέρνησα και έλυσα ζητήματα. Το θέμα δεν είναι να μοιράσεις τα λεφτά, το θέμα είναι να μην τα παίρνουν τα λεφτά άνθρωποι που δεν έχουν κανένα δικαίωμα σε αυτό. Ο κύριος Χότζογλου τον γνωρίζετε όλοι, είναι συχνά κοντά μας για να μας βοηθήσει με διάφορα γεγονότα τα οποία συνήθως είναι ενδιαφέροντα και είναι και θετικά. Κύριε Χότζογλου, χαίρετε, είστε πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό. Έχουμε μιλήσει πολλές και έχετε άλλη μία κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας να μας πείτε. Πείτε μας περισσότερα, τι είναι αυτή η καινούργια συλλογική σύμβαση.
1: Ευχαριστώ, κύριε Παπαδημητρίου, και σε εσάς και στους ακροατές. Στην ουσία έχουμε δύο κλαδικές συμβάσεις που κατατέθηκαν στο Υπουργείο και περιμένουμε να περάσουν από το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας μέσα στην εβδομάδα, από ό,τι μου είπε ο κύριος Γενικός Γραμματέας. Πρόκειται για τους εργαζόμενους στα ζαχαροπλαστεία και τους εργαζόμενους στα αρτοπία με ειδικότητα συναφή με τον κλάδο μας, δηλαδή σερβιτόρους, ψίστες, ταμείες, πολιτές φαγητών και τέτοια πράγματα.
0: Τα ζαχαροπλαστεία δεν ήταν σε μια προηγούμενη που την είχαμε κουβεντιάσει πριν όχι πολύ καιρό?
1: Ναι, έχετε δίκιο, εκείνη ήταν η βιομηχανία ζαχαροδών.
0: Α, μπράβο. Εκεί ήταν λοιπόν οι βιομηχανικές επιχειρήσεις τυποποιημένες. Τώρα είναι τα ζαχαροπλαστεία τα ίδια, αυτά που ξέρουμε, τα καταστήματα στη γειτονιά.
1: Τα καταστήματα στη γειτονιά, ναι. Αποκαταστήσαμε και αυτό. Είμαστε στην ευχάριστη θέση οι 6 κλαδικές συμβάσεις που υπογράφει η Ομοσπονδία μας να είναι όλες ενεργές και ενισχύ. Μάλιστα, έχουν κηρυχθεί και υποχρεωτικές. Αυτό περιμένουμε να γίνουν και με τις δύο τελευταίες. Προσθέτουμε άλλους 45.000 εργαζόμενους συνολικά στον κλάδο, στο καθεστώς μάλλον προστασίας υπό τις κλαδικές συμβάσεις. Όμως, κύριε Παπαδημητρίου, θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούν και οι διοικούντες ότι τις συμβάσεις τις υπογράφουμε, τις πανηγυρίζουμε, τις κηρύσουμε υποχρεωτικές. Πρέπει να τις εφαρμόσουμε όμως και στην πράξη. Γιατί θυμηθείτε εκείνη τη μεγάλη κλαδική σύμβαση, τη μεγαλύτερη κλαδική σύμβαση της χώρας που υπογράψαμε πριν 2,5 μήνες περίπου, του επισιτισμού, που αφορά 400.000 εργαζόμενους και 80.000 επιχειρήσεις. Τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει από τα πρωτοβάθμια σωματεία αλλά και από τους κατατόπους, υπηρεσίες της Επιτρόπου Εργασίας κάνουν λόγο για μια εφαρμογή γύρω στο 5% των επιχειρήσεων.
0: Μάλιστα. Θα ξαναέρθω σε αυτό, κύριε Χότζογλου. Προφανώς είναι εξαιρετικά σημαντικό, αλλά να πάρουμε τα στοιχεία τώρα, διότι εδώ ξεκινήσαμε πέρυσι, δεν είχαμε συλλογικές συμβάσεις οι οποίες να μπορούν να εφαρμοστούν. Βρήκαμε έναν τρόπο να εφαρμόζονται άμεσα με παρέμβαση από τα πάνω τελικά, έτσι, δηλαδή της ΓΕΣΕ, των βιομηχανή, των εκπροσώπων των εργοδοτών.
1: Είτε
0: το κάναμε.
1: Είτε εργαζομένων.
0: Ωραία, το κάναμε. Αυτό το πανηγυρίσαμε όλοι μαζί, το πανηγύρισε το Υπουργείο όλα. Τώρα πρέπει και να εφαρμοστούν, έχετε απόλυτο δίκιο. Πείτε μας όμως τα χαρακτηριστικά αυτών των δύο. Κατά ποιο τρόπο είναι καλύτερη η αμοιβή από την προηγούμενη που προβλέπει τώρα τούτη εδώ η Συλλογική Σύμβαση?
1: Είναι από 8 έως 12% πάνω από τον κατώτατο μισθό, ανάλογα την ειδικότητα βέβαια και την κατηγορία. Διατηρούνται όλοι οι θεσμικοί όροι της σύμβασης, οι τριετίες, τα επιδόματα γάμου, σπουδών. Επιπροσθέτως, εντάξαμε μια νέα ειδικότητα σε αυτή τη σύμβαση των ζαχαροπλαστείων, πολιτές, παύλα, πολίτριες, όπου εκεί δίνει τη δυνατότητα, αν θέλουν να δουλεύουν 6 ώρες και 40 λεπτά την ημέρα, εξαήμερο. Πρέπει να υπάρχει μια ευελιξία στον κλάδο μας, κύριε Παπαδημητρίου, κακά τα ψέματα. Μην φτάνουμε όμως στο άλλο άκρο, έτσι, στα 7 ημέρα και στα 15 ώρα. Γενικώς είναι δύο συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έχουν θετικό πρόσημο για τους εργαζόμενους. Όπως προείπα, διατηρούνται όλες οι τριετίες και στις συμβάσεις τις δικές μας, ξέρετε, δεν υπάρχουν τρεις τριετίες όπως στον ιδιωτικό τομέα, στον υπόλοιπο ιδιωτικό τομέα. Θυμηθείτε τη βιομηχανία ζαχαροδών, έχουμε 10 τριετίες. Στον επιστημισμό,
0: ναι, πρακτικά κάθε τριετία μετράει.
1: Σωστά. Και σε αυτές πάλι επίσης έχουμε 5.
0: Ωραία. Για πείτε μου τώρα, γιατί να πάμε στο πραγματικά μεγάλο θέμα. Υπογράφηκε λοιπόν, κηρύχθηκε υποχρεωτική και μένει στα χαρτιά. Αυτοί που δεν την εφαρμόζουν, υπάρχει κάποια εξήγηση? Ξέρετε εσείς ως συνδικαλιστικός φορέας γιατί δεν την εφαρμόζουν, ποιες επιχειρήσεις είναι αυτές που δεν την εφαρμόζουν?
1: Κοιτάξτε, μια συλλογική σύμβαση εργασίας, μια κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, βρίσκει πεδίο εφαρμογής στις μεγάλες επιχειρήσεις και στις επώνυμες αλυσίδες. Είτε αυτές πρόκειται για ξενοδοχεία, είτε για επισκεπτισμό, είτε τώρα για βιομηχανία ζαχαροδών και ζαχαρόδι. Δυστυχώς, οι μικροί, οι μικρομεσαίοι, προκειμένου να γλιτώσουν μισθολογικό κόστος, είναι αυτοί που δημιουργούν τη μεγάλη ζημιά στον κλάδο το δικό μας. Δεν έχω εξήγηση να δώσω. Φαντάζομαι ότι ίσως καλομάθαν οι επιχειρηματίες του κλάδου στην εποχή των μνημονίων και στους μισθούς των 586 ευρώ αν ήσουν πάνω των 25 και 511 αν ήσουν κάτω των 25. Βρίσκουν
0: καλά, πρόλαβαν να καλομάθουν σε μια περίοδο δυσκολιών. Πρόλαβαν να καλομάθουν ή απλώς εκμεταλλεύονταν την περίσταση τότε και προσπαθούν να συνεχίσουν να το εκμεταλλεύονται?
1: Να χρησιμοποιήσω, ναι, ίσως να το λέτε πιο σωστά εσείς, να συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται. Αυτό σε συνδυασμό με την έλλειψη των ελεκτικών μηχανισμών, πραγματικά δεν θα με ακούσετε να λέω καλά λόγια πολλές φορές και συνήθως γκρινιάζω, αλλά επειδή έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα μέσα σε ένα μήνα, δύο φορές, σας λέω το εξής: πρέπει στους επιστωτικές εργασίας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια και ειδικά σε τουριστικούς προορισμούς να φτιάξουμε αγάλματα. Είναι πραγματικοί ήρωες, με πενιχρά μέσα, με τάμπλετ τα οποία πολλές φορές, όχι πολλές φορές, ισχύω πολλές φορές, αδυνατούν να συνδεθούν με το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Με προσωπικά τους έξοδα από την τσέπη τους πολλές φορές και με ατελείωτες ώρες δουλειάς, γιατί είναι λίγοι και οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι είναι χιλιάδες, προσπαθούν να ελέγξουν και να φέρουν μια ισορροπία στην αγορά εργασίας. Και δεν αντιλαμβάνομαι, κάποιος κάποια στιγμή δεν πρέπει να πάρει τη γενναία απόφαση και να πει ότι ήταν λάθος ο ΣΕΠΕ να μετατραπεί σε ανεξάρτητη αρχή. Ναι. Δεν πρέπει να έχει σημείο αναφοράς το Υπουργείο Εργασίας και τον εκάστοτε υπουργό. Στο κάτω-κάτω της γραφής ο διοικητής ορίζεται από τον υπουργό. Η ανεξάρτητη αυτή αρχή, που δεν είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, εφαρμόζει τους νόμους που ψηφίζει το Υπουργείο Εργασίας. Επομένως, δεν βρίσκω γιατί λόγο να συνεχίσουμε να τον έχουμε ανεξάρτητη αρχή. Και κάτι τελευταίο.
0: Εγώ, κύριε Χότζογλου, συμφωνώ μαζί σας, διότι σε λίγο θα λέμε ανεξάρτητη αρχή την κυβέρνηση. Αφού είσαι κυβέρνηση και σε έχει ψηφίσει ο κόσμος για να δουλεύει σωστά η διοίκηση, έχεις ευθύνη να δουλεύει η διοίκηση. Διοικητικό θέμα είναι. Αυτό δυστυχώς είναι μια μόδα, ας το πω έτσι, η οποία πάει να καλύψει τις αδυναμίες της διοίκησης, δηλαδή τελικά της κυβέρνησης. Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Πετάμε την πολιτική ευθύνη από πάνω μας και λέμε μια ανεξάρτητη αρχή που πρόσφατα ενημερώθηκα ότι έχουμε 37 ή 39 στη χώρα, εκ των οποίων μόλις οι 5 είναι συνταγματικά αναγνωρισμένες και κατοχυρωμένες. Αυτό που ζητάμε εμείς είναι, επειδή από το 2013 που είμαι στη διοίκηση της Ομοσπονδίας, ακούω κάθε χρόνο ότι θα γίνουν προσλήψεις επιθεωρητών, ότι θα εξελιχθεί ο έλεγχος, θα είναι με τα τάμπλετ, θα είναι online. Κάποια στιγμή ας γίνουν αυτά τα πράγματα, γιατί. Για να μπω και στα παπούτσια των επιχειρηματιών, δεν δημιουργείται αφέμιτος ανταγωνισμός όταν εγώ έχουμε την ίδια επιχείρηση εμείς οι δύο και εγώ απέναντί σας και δεν εφαρμόζω την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, ενώ εσείς την εφαρμόζετε.
0: Κύριε Χότζογλου, ήταν το ερώτημα που θα σας έκανα κι εγώ. Υποτίθεται ότι όλα τα στοιχεία των εργαζομένων στους κλάδους στους οποίους και εσείς καλύπτετε ως Ομοσπονδία περνάνε ηλεκτρονικά.
1: Βεβαίως.
0: Άρα λογικά και οι επιθεωρητές όταν κάνουν τη δουλειά τους ηλεκτρονικά την κάνουν.
1: Ναι.
0: Ναι, άρα λογικά θα το βρουν αμέσως.
1: Όχι πάντα.
0: Όχι πάντα.
1: Όχι πάντα. Όχι, σας είπα πριν ότι υπάρχουν προβλήματα στο σύστημα με τα τάμπλετ. Πολλές φορές πέφτει η σύνδεση, πολλές φορές δεν φαίνεται ο εργαζόμενος στο σύστημα. Υπάρχουν συνωνυμίες, πρέπει να ψάξουν να βρουν τα πατρόνυμα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που καταλήγουμε πάλι στο χειρόγραφο, στο δελτίο ελέγχου. Πρέπει να δώσουν όπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Προσέξτε να δείτε τώρα.
0: Δεν αντιλέγω, προφανώς και πρέπει, αλλά θέλω να πω ότι ήλπιζε κανείς ότι οι έλεγχοι θα είναι πιο αποτελεσματικοί, γιατί θα μπορούν να γίνονται σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων πιο εύκολα και χωρίς να χρειάζεται να την επισκέπτεται κανείς και να κοιτάζει τα βιβλία και πού τα έχει και πού είναι περασμένος ο υπάλληλος Παπαδημητρίου, που τον έχω χαρακτηρισμένο με αυτή την ειδικότητα ή την άλλη. Γι' αυτό δεν έχει γίνει αυτό.
1: Όχι, όχι, δεν έχει γίνει ακόμα αυτό. Αυτό ελπίζαμε κι εμείς. Θυμηθείτε, ακούγαμε για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας, όπου online θα βλέπουν στο εργάνι και θα παρεμβαίνουν αν βλέπουν κάτι παράτυπο. Θα σας περιγράψω ένα περιστατικό που μου έτυχε στην Ρόδο, όπου μπήκαμε μέσα σε μια ξενοδοχειακή μονάδα μαζί με την επιθεώρηση εργασίας και αποδείχθηκε ότι την ψηφιακή κάρτα εργασίας τη χτυπά ο εργοδότης αντί για τον εργαζόμενο.
0: Ναι, ναι. Ξέρετε, καλά, δεν πρέπει να είναι η μοναδική επιχείρηση.
1: Ναι, ναι. Ξέρετε πώς είναι το πρόστιμο? Μηδέν.
0: Γιατί?
1: Δεν υπάρχει στο νόμο προβλεπόμενη κύρωση για κάτι τέτοιο.
0: Α, εγώ νόμιζα ότι υπήρχε γι' αυτό.
1: Όχι, όχι. Σου λέω,
0: γιατί έχω ακούσει την Γεραμέως, την Υπουργό δηλαδή, να λέει πολύ συχνά ότι αυτό είναι κάτι, ότι δεν πρέπει να συμβαίνει. Δεν υπάρχει όμως μέτρο κύρωσης.
1: Άλλο το δεν πρέπει να συμβαίνει, άλλο το δεν υπάρχει κάποια.
0: Ναι, γι' αυτό το διατύπωσα προσεκτικά.
1: Ναι, πρέπει λοιπόν να τα δούμε όλα από την αρχή πάλι, να τα τελειοποιήσουμε όσο γίνεται, για να έχουμε το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα. Εμείς δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση μέσα στη σεζόν επιχειρήσεις που θα τους επιβάλλονται προστήματα και να χάνουν λεφτά που ενδεχομένως να πηγαίνανε στους εργαζόμενους. Εμείς θέλουμε την πιστή εφαρμογή των υπογραφέντων και συμφωνηθέντων, την πιστή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.
0: Κύριε Χότζογλου, πείτε μου τώρα για τη σύμβαση αυτές τις δύο που υπεγράφησαν τελευταίες εθνικές. Δηλαδή στα ζαχαροπλαστεία η μέση περίπου αμοιβή ποια είναι? Μιλάμε τώρα για τους τεχνίτες του εργαστηρίου, τους πολιτές, όλοι είναι μέσα.
1: 950 ευρώ είναι ο μέσος όρος της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Βέβαια, ο τεχνίτης ζαχαροπλάστης παίρνει παραπάνω μισθό, καθώς είναι σε αυτόν που στηρίζεται όλη η επιχείρηση, ξεπερνάει τα 1000 ευρώ.
0: Ναι. Καλά, δεν τα λες και σπουδαία είναι λεφτά όμως.
1: Όχι,
0: αν σκεφτείς που έχει φτάσει το γλυκό σήμερα για να φας μια κουταλιά, δεν τα λες και σπουδαία λεφτά.
1: Θυμηθείτε ότι η συνάδελφή μου αυτή ήταν 12 χρόνια στα 586 ευρώ μεικτά. Τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε ξεκινήσει και αποκαφεστούμε μισολογικές απώλειες από την εποχή των μνημονίων. Άρα η προσπάθεια είναι συνεχής. Θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτό να δουλεύουμε. Σας είπα ότι αυτοί οι μισθοί που σας ανέφερα, αυτά τα ποσά, είναι μεικτές αποδοχές και για 8ωρο πενθήμερο. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να προσθέσουμε 10% το επίδομα γάμου, 10 έως 15% το επίδομα σπουδών, ανάλογα τη σχολή που έχει τελειώσει. Υπάρχουν οι τριετίες. Υπάρχει προσάφηση για την έκτη μέρα, αν εργάζεται κάποιος, 10%. Επομένως, ο καθαρός ο μισθός είναι περίπου στα 1200 με 1300 ευρώ το μήνα, εάν, επαναλαμβάνω, εφαρμόζεται πιστά η συλλογική σύμβαση εργασίας.
0: Μάλιστα. Άρα εκεί, γύρω στα 1200-1300, μπορεί να φτάσει μια τέτοια περίπτωση. Okay. Εντάξει, κύριε Χότζογλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εκφράζουμε την ανηλεγγύη μας στον δημοσιογράφο Παπαδημητρίου, που είναι με καύσωνα στις επάλξεις, όπως και εμείς εργαζόμενοι.
0: Σιγά καλέ καύσωνα, εδώ μέσα έχω παγώσει τώρα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται στο στούντιο.
1: Καταγγέλουμε τον κύριο Νιφλή που απουσιάζει αυτή.
0: Κύριο Νιφλή κάνει κακές παρέες, θα αποκαλυφθούν όλα αύριο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χότζογλου.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ μου, να είστε καλά. Real FM.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
4: Ένα ιστορικό ρεκόρ κατέχει πλέον ο Λιονέλ Μέση. Είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί ως αρχηγός σε 3 τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Έναν τον έχει κερδίσει η ομάδα του, ενώ στους άλλους 2 γνώρισε την ήττα. Η αρχή έγινε το 2014 στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, όταν η Αργεντινή είχε φτάσει στον τελικό, αλλά είχε ιτηθεί 1-0 στην παράταση από την Γερμανία. Στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, πριν 4 χρόνια, στο Κατάρ, ο Μέση, πάλι ως αρχηγός, οδήγησε την Άλμπι Σελέστε στον τελικό απέναντι στη Γαλλία. Αυτή τη φορά η Αργεντινή πανηγύρισε τον τίτλο, επικρατώντας τη Γαλλία με 4-2 στα πέναλτι. Την περασμένη Κυριακή, στο παγκόσμιο κύπελο 2026, φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον τελικό του Νιου Τζέρσεϊ, όπου η Αργεντινή έχασε με 1-0 στην παράταση από την Ισπανία.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στα Ινόφυτα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νεαρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα επηρεάσουν και την Αττική από αύριο το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αναλυτικά στο real.gr. Νέα άνοδο της τιμής του πετρελαίου Brent στα $98 το βαρέλι πυροδοτούν η συνέχιση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και οι επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης σε δεξαμενόπλια στην Ερυθρά Θάλασσα.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Λένορμα νέος Αχαρνών, στην κάθο της Κηφισίας από Κατεχάκη ως Πανόρμου και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Συνέχεια επί της οθόνης του μικροφόνου γράφει η Κατερίνα εδώ. Καλημέρα. Ακούω τα σχόλια. Λέτε ότι, είπατε μάλλον, ότι ενίκια παραμένουν στάσιμα. Στους τίτλους των ειδήσεων όμως μας ενημέρωσε η συναδελφός σας ότι έχουμε αύξηση 5%. Παρακαλώ πολύ, συγχρονιστείτε, γιατί δεν ξέρουμε ποιο να πιστέψουμε. Προσέξτε τι είπα εγώ τώρα και ποια είναι η διαφορά. Αν μετρήσει κανείς, όπως γίνονται οι μετρήσεις, μέση όρη είναι αυτή, λίγο πάνω, λίγο κάτω, πράγματι τα διαπιστωνόμενα ενίκια συνέχισαν να ανεβαίνουν. Αυτό που σας λέω εγώ είναι ότι έχουν φτάσει σε ένα σημείο που δεν θα ανέβουν άλλο, ή δεν είναι, και αυτό ήταν που είπα, κυρία Κατερίνα, ότι αυτά που βλέπετε δεν είναι αυτά που πραγματικά συμφωνούνται τελικώς. Υπάρχει αρκετά μεγάλη απόσταση, σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει πραγματικά μεγάλη απόσταση. Αυτό. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μαντά και επειδή είναι σε δικαστήριο θα πάμε αμέσως μαζί του. Ο κύριος Θεόδωρος Μαντάς, γνωστός σε όλους σας ποινικολόγος, χαίρετε.
1: Κύριε Παπαδημητρίου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
0: Ευχαριστούμε που σας βγάζουμε από το δικαστήριο, αλλά χρειαζόμαστε ένα σχόλιο, διότι αυτό που γίνεται, κάθε τόσο έχουμε δικηγόρους οι οποίοι σκοτώνονται. Σε τι κινδύνους βρίσκονται εκτεθειμένοι οι δικηγόροι, ακόμη και όταν λέμε ότι υπάρχει ένα προσωπικό ζήτημα και ένα τέτοιο, ζουν σε ένα κίνδυνο μέσα.
1: Κύριε Παπαδημητρίου, θα τοποθετηθώ χωρίς περιστροφές. Δυστυχώς, και έχουμε και εμείς ευθύνη, όταν λέω εμείς εννοώ ο νομικός κόσμος και η θεσμική μας εκπροσώπηση. Ο συνήγορος σήμερα, σε μεγάλη δυσαναλογία και αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, ταυτίζεται συχνά πυκνά στην συνείδηση του μέσου Έλληνα πολίτη, είτε με το πρόσωπο που εκπροσωπεί, που αντιπροσωπεύει, είτε, και αυτό είναι πλέον το πολύ ανησυχητικό, συχνά ταυτίζεται με το κακό. Συχνά ταυτίζεται στη συνείδηση του μέσου Έλληνα πολίτη με εκείνη την παρουσία και εκείνη την επιδίωξη που θέλει να προστατεύσει το κακό, που θέλει να αποφυλακιστεί ο κακοποιός, που με την συμπεριφορά του και την υπεράσπιση των κατηγορουμένων ενθαρρύνει ο συνήγορος με έμεσο τρόπο το έγκλημα και την παραβατικότητα, με πρακτικό αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει στο σημείο, δυστυχώς επαναλαμβάνω, ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων μου να στοχοποιείται.
0: Ειδικά εσείς οι ποινικολόγοι έχετε ένα θέμα, διότι ζείτε με το έγκλημα.
1: Ξέρετε, είναι... κύριε Παπαδημητρίου, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ εύστοχη η παρατήρηση που κάνετε. Δύο είναι τα χαρακτηριστικά. Καταρχήν, ο ποινικολόγος είναι ο δικηγόρος, είναι ο συνήγορος, αυτός που έχει σαν εικόνα, σαν πρόσωπο, αλλά και σαν υπόσταση ο μέσος Έλληνας πολίτης. Όταν ο πολίτης σκέφτεται τη λέξη δικηγόρος, κατά κανόνα το μυαλό του πηγαίνει στον ποινικολόγο. Δεν θα πάει ούτε στον συνήγορο για τα πνευματικά δικαιώματα, ούτε στο συνήγορο για το δημόσιο ή για το διοικητικό δίκαιο. Αυτή είναι η μία πραγματικότητα. Η άλλη πραγματικότητα, η πλέον ανησυχητική, είναι ότι πράγματι η καθημερινότητά μας κινείται στο μετέγμιο της νομιμότητας με την παρανομία. Κύριε Παπαδημητρίου, στη φιλόξενη εκπομπή σας το έχουμε πει κι άλλη φορά. Εάν κάποια στιγμή, κάποια χρόνια μετά στην ολοκλήρωση μιας διαδρομής, αυθρίσω σωρευτικά τις ώρες που έχω περάσει από νέος δικηγόρος μέχρι σήμερα στα σοφρονιστικά καταστήματα, σε επισκεπτήρια, παραστάσεις, δικαστικά συμβούλια, καταλαβαίνετε τι εννοώ, αθρηστικά θα βγει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που έχουμε περάσει τη ζωή μας πίσω από την εξώπορτα της φυλακής.
0: Πίσω από τα κάγκελα. Ναι, βέβαια, εσείς, επειδή ξέρετε ότι θα ξαναβγείτε, είναι διαφορετικό από τον φυλακισμένο, αλλά αυτός ο συγχρονισμός...
1: μια εικόνα στρεβλή.
0: Ναι, αυτός ο συγχρονισμός...
1: δημιουργεί μια εικόνα στρεβλή. Και αυτό με τρόπο κακό βγαίνει πολλές φορές και στον κοινωνικό ιστό. Με πρακτικό αποτέλεσμα, κατά κύριο λόγο, ο ποινικολόγος να στοχοποιείται.
0: Ναι, δηλαδή κινδυνεύετε από τους πελάτες σας.
1: Όχι, δεν θα το έφτανα μέχρι εκεί, κύριε Παπαδημητρίου. Όχι, δεν θα το έφτανα μέχρι εκεί. Και μόνο σε όλα αυτά τα τραγικά περιστατικά των τελευταίων ετών δεν υπήρξε είτε απειλή είτε αφαίρεση ζωής συναδέλφου συνηγόρου από εντολέα του, από πελάτη του.
0: Πάλι
1: καλά. Από τους αντιδίκους όμως, από αντιδίκους, την κακή αντίληψη που έχουν διαμορφώσει στη διαδρομή του χρόνου για τον συνήγορο, ναι, συχνά πυκνά γίνεται ο συνήγορος υποκείμενο απειλής ή και επιθετικής μερικές φορές συμπεριφοράς. Και δυστυχώς είναι κάτι το οποίο δεν συνάδει με τον νομικό μας πολιτισμό.
0: Απ' την άλλη πλευρά, κύριε Μαντά, όμως, η αλήθεια είναι ότι μεταξύ των νομικών, των δικηγόρων, το να είσαι ποινικολόγος και καλός ποινικολόγος είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό.
1: Νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσω μαζί σας.
0: Είστε μια εξαιρετικά χωριστή πραγματικότητα μεταξύ των δικηγόρων. Δεν λέω καλύτερη ή χειρότερη, αλλά πάντως πολύ ξεχωριστή.
1: Γι' αυτό συνηθίζουμε να λέμε στον νομικό κόσμο οι δικηγόροι και οι συνήγοροι, δηλαδή οι δικηγόροι και οι ποινικολόγοι. Συνηθίζουμε να τον κάνουμε αυτόν τον διαχωρισμό, ο οποίος δεν είναι κατά ανάγκη εύστοχος, αλλά είναι μια πραγματικότητα στον χώρο της δικαιοσύνης.
0: Ναι, εδώ πάλι σκοτώθηκε ένας συνάδελφός σας και όσο και αν η αστυνομία θα μας πει όταν θα έχει τελειώσει την ανάκριση, μπορεί να υπάρχουν και λόγοι που έχουν να κάνουν με ζητήματα που δεν μας πέφτει λόγος εμάς να τα σχολιάσουμε.
1: Σωστά, πάρα πολύ σωστά. Αλλά... πολύ εκτιμώ την προσέγγιση που μόλις κάνατε.
0: Ναι.
1: Πολύ την εκτιμώ, γιατί δυστυχώς είδαμε στο διαδίκτυο κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις και σας ενημερώνω, το λέω στη φιλόξενη εκπομπή σας δηλαδή, ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες ο Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας θα έχει μια δημόσια παρέμβαση.
0: Μπράβο, με προλάβατε κύριε Μαντά, γιατί είναι αλήθεια ότι αναζητήσαμε μια αντίδραση από τον Δικηγορικό Σύλλογο και αυτό που μάθαμε είναι ότι θα υπάρξει. Αλλά πρέπει να είναι, διότι δεν μπορούμε να το ρίχνουμε σε κάποιους λόγους προσωπικούς, εκείνο το άλλο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, το λέω χωρίς περιστροφές. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να ξέρετε όμως ότι η σχετική πρωτοβουλία έχει ήδη αναλυφθεί. Άρα σας έχω δώσει και την είδηση στην εκπομπή σας.
0: Το κατάλαβα.
1: Εντάξει.
0: Κύριε Μαντά, σας γάλαμε από το δικαστήριο. Σας αφήνουμε να συνεχίσετε και ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλιά σας.
1: Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Γεια σας.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους των Πανελληνίων με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Σε ποια επιστημονικά πεδία σημειώνεται άνοδος και σε ποια πτώση? Στο κυνήγι για προσιτή φοιτητική κατοικία χιλιάδες οικογένειες. Νέα αύξηση πάνω από 5% σημειώνουν οι τιμές. Σήμερα η μαύρη επέτειος από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Πέρασαν 8 χρόνια από την ανίποτη τραγωδία με τους 104 νεκρούς. Τι δηλώνουν συγγενείς των θυμάτων στον Real FM, αναλυτικά οι εκδηλώσεις μνήμης. Η συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ για νέα εξοπλιστικά προγράμματα υψούς 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο επίκεντρο η ασπίδα του Αχιλλέα, η αναβάθμιση της αεράμινας και τα αντιντρόουν συστήματα. Οι ανακοινώσεις του Υπουργού Άμυνας.
3: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο, ρε παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο.

Λοιπόν, γράφει ο Γρηγόρης Μαρινάκης εδώ. Καλησπέρα, η φόρη είναι σταθερό πράγμα. Ναι, είναι γραμμένη στις πλάκες του Μουίση. Το ΦΠΑ δεν αυξάνεται με την τιμή. Μπάμπης και γελάμε δυνατά. Γρηγόρη, δεν ξέρω αν γελάς, αλλά μάλλον καταλαβαίνεις και επομένως δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Το ΦΠΑ δεν είναι ένα σταθερό ποσό. Είναι ένα ποσοστό. Έτσι, είναι άλλο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που είναι ένα σταθερό ποσό σε κάθε λίτρο καυσίμου και άλλο ο ΦΠΑ ο οποίος ακολουθεί την τιμή. Αλλά δεν αυξάνεται ή μειώνεται κάθε φορά. Είναι ό,τι είναι 24, 12, 6 και αυτό επιβάλλεται επί της τιμής. Άρα αν το ποσό που προκύπτει μεγαλώνει ή μικραίνει ή εν πάση περιπτώσει μεταβάλλεται, αυτό δεν σημαίνει ότι αυξάνεται ο ΦΠΑ. Σημαίνει ότι το ποσό που προκύπτει από τον ΦΠΑ μεταβάλλεται. Για να συνεννοιόμαστε, διότι αυτά είναι απλά πράγματα. Τώρα, αν δεν το δεις έτσι ή να το δεις αλλιώς, μπορεί να το δεις όπως θες. Αλλά ένα πράγμα είναι κάπως. Το πώς το βλέπουμε είναι εξαρτάται από το ποια πλευρά το βλέπουμε. Όπως και αυτή η συζήτηση που γίνεται συνέχεια, που τη λένε πολλοί, έχει γίνει η συζήτηση πολλές φορές και μεταξύ οικονομολόγων. Και έχει λυθεί οριστικά και αμετάκλητα, ακόμη και στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ο ΦΠΑ είναι ο φόρος που μπαίνει στο τέλος. Στο τέλος. Δηλαδή μεταφέρεται από τον ένα στον άλλον σε όλα τα στάδια της παραγωγής, της διανομής, της μεταφοράς, των πάνων όλων και πάει τελικά στον καταναλωτή. Εκεί να δείτε μεταβολή. Αλλά ο ΦΠΑ παραμένει ίδιος. Αν δηλαδή ο ΦΠΑ 24, πείτε, τώρα πάρουμε τον μεγάλο, τον βάζει κάποιος στην παραγωγή, στο χωράφι που λένε κάποιοι, δηλαδή στο πρώτο στάδιο, βγαίνει ένα ορισμένο ποσό. Το αγοράζει ο επόμενος, κάνει ό,τι έχει να κάνει, το μεταφέρει, το ψύχει, το συντηρεί, το κάνει πιο όμορφο, φτιάχνει μια άλλη αξία. Ξαναβάζει 24%, που είναι όμως ένα άλλο ποσό. Έτσι, αλλά παραμένει ο ΦΠΑ 24. Και συνεχίζεται σε όλα τα στάδια μέχρι να φτάσει στο τελικό για να το πληρώσει και ο καταναλωτής, ωραίο, ωραίο. Για να μην μπερδευόμαστε για το τι συζητούμε, ο ΦΠΑ μπαίνει πάντοτε στο τέλος, δεν είναι φόρος πάνω στο φόρο, είναι ένας ειδικός φόρος τον οποίο εφήβρε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τον εφαρμόνουν και πολλά άλλα κράτη στον κόσμο. Είναι φόρος καταναλωτικός και λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Και έχει ορισμένα χαρακτηριστικά, δηλαδή. Δεν είναι ένας φόρος σαν τους άλλους, είναι ένας ειδικός φόρος που μπαίνει με αυτόν τον τρόπο στο τέλος και πηγαίνει και αυξάνει φυσικά την τελική τιμή. Να σας πω κάτι, γιατί είχαμε άλλη μια εισαγωγή και θέλω να το σημειώσω αυτό. Η Actor, που είναι γνωστή από τις κατασκευές που έχει κάνει παντού, ζήτησε να σηκώσει χρήματα για να αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο. Μια εταιρεία, μια επιχείρηση χρειάζεται μετοχικό κεφάλαιο για να μπορεί να κάνει επενδύσεις, για να μπορεί να κάνει επενδυτικά σχέδια, επιχειρηματικά σχέδια και όλα αυτά τα πράγματα. Άρα πηγαίνει στους μετόχους, τους παλιούς, και τους λέει: παιδιά, θα βγάλω καινούργιες μετοχές. Μπορείτε να τις πάρετε σε μια αξία, τόσο κάθε μια μετοχή, και ταυτόχρονα βγάζει και καινούργιες μετοχές, τις οποίες μπορεί να μην τις πάρουν οι παλιοί μέτοχοι και θα πάνε σε νέους μετόχους. Βγαίνει δηλαδή αυτό που λέμε γενικώς στην αγορά. Ή κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και κάνει και αύξηση των ικανοτήτων των οικονομικών που έχει, εκδίδοντας ομόλογο. Η διαφορά είναι μεγάλη. Στη μεν μετοχή, όποιος την αγοράζει, περιμένει να βγουν κέρδη. Να κοπεί μέρισμα και να το πάρει. Αυτό είναι που θα κερδίσει ο μέτοχος. Όταν αγοράζεις ομόλογο μιας εταιρείας, όπως και όταν αγοράζεις ομόλογο

Ηνωμένους Κράτους, έχεις μία συγκεκριμένη απόδοση, έχει ένα επιτόκιο και εσύ παίρνεις κάθε χρόνο και μέχρι το τέλος, θα κρατήσει 5 χρόνια το ομόλογο, είναι 3 ετές, είναι 5 ετές, αν είναι κράτη, τα κράτη βγάζουν και δεκαετή και βάλε. Τότε θα πάρεις πίσω ολόκληρη την αξία. Στην μετοχή δεν θα πάρεις ποτέ πίσω ολόκληρη την αξία που έδωσες για να αποκτήσεις τη μετοχή, εκτός αν βγεις έξω στην αγορά και την πουλήσεις. Οπότε μπορεί να την πουλήσεις σε καλύτερη τιμή, να έχει ανέβει η μετοχή στο μεταξύ μιας εταιρείας, ή σε χειρότερη αν έχει πέσει. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Η Actor λοιπόν είχε τεράστια ζήτηση, δηλαδή υπάρχουν πολλοί εκεί έξω. Και είναι μία από πολλές εταιρείες που το τελευταίο καιρό βγήκαν στην αγορά και πήρανε με μετοχές, με ομόλογα, χρήματα και τους εμπιστεύονται πολύ. Πολλές εταιρείες καλές στην Ελλάδα πηγαίνουν πολύ καλά πλέον. Και αυτό με κάποιο τρόπο πρέπει να συνεχιστεί ανεξαρτήτως των διαφορών που μπορεί να έχουμε στα πολιτικά. Άλλο τα πολιτικά, άλλο το να ενισχύονται οι επιχειρήσεις που τα καταφέρνουν, να τα καταφέρουν ακόμη καλύτερα. Μην μπερδευόμαστε. Γιατί κάπως έτσι μπερδεύτηκαν και στο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήξαμε στο να σκέφτομαι εγώ τώρα που θα γυρίσω, που θα γράψω για τη Real News. Έχω βρει τον τίτλο. Ξέρετε, αυτό στους δημοσιογράφους είναι το βασικό. Να βρεις τον τίτλο. Αν βρεις τον τίτλο, έχεις κάνει τη μισή δουλειά τουλάχιστον. Ήταν κάποτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι τώρα τι έχει απομείνει από αυτό το πράγμα. Και μεταξύ μας τώρα, οι 5-6 νοματέοι που έχουν μείνει και τσακώνονται ποιος θα είναι πρόεδρος, ποιος θα είναι γενικός γραμματέας, τι θα κάνει ο ένας, τι θα κάνει ο άλλος. Έχει φύγει, παιδιά. Δεν λέγεται πια ΣΥΡΙΖΑ, διότι αυτός που τον έκανε κάτι το ΣΥΡΙΖΑ έχει πάει αλλού. Και έφτιαξε μια καινούρια παράταξη, ένα καινούριο κόμμα για να είμαστε, ένα καινούριο οργανισμό κομματικό, γιατί ακόμη κόμμα πλήρως δεν το λες, αλλά ξέρει αυτός, θα βρει τον τρόπο να το φτιάξει. Άρα ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει πια. Τι έχει μείνει? Η σφραγίδα, τα λεφτά του κράτους, το κτίριο στην Κουμουνδούρου και τι άλλο, το ραδιόφωνο, πολύ σωστά, μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Και έτσι κάπως είναι τα πράγματα, για να μιλάμε ειλικρινώς. Τώρα, το ότι έφυγε ο Φάμελος και γιατί δεν δίνει την έδρα, σε ποιον να τη δώσει πρώτα απ' όλα την έδρα? Σε ποιον? Στο ήταν κάποτε ο ΣΥΡΙΖΑ? Και γιατί να τη δώσει? Αυτή είναι μια μόνιμη συζήτηση. Ακούω και την πρόταση που κάποιοι λένε, νομίζω ότι το είπε και ένας τέλεχος του ΠΑΣΟΚ χθες το βράδυ, να γραφτεί στο Σύνταγμα, λέει, ότι όταν παρετείται ένας βουλευτής, τότε η έδρα υποχρεωτικά πάει πίσω στο κόμμα. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Θα καταργήσουμε για το Σταυρό όμως. Δεν γίνεται το ένα χωρίς το άλλο. Δεν γίνεται να βάλουμε μια τέτοια υποχρέωση, διότι ζητείς από τον πολίτη να επιλέξει από ένα ψηφοδέλτιο, βγάζει μια περιφέρεια 5. Και το ψηφοδέλτιο έχει 10 κάτι. Και λες, από αυτούς 10 κάτι θέλω να μου σταυρώσεις, να πεις ποιους προτιμάς, ποιους 5 προτιμάς. Και αν δεν θες 5, βάλε 4, 3, 2, 1. Ό,τι θες, λέμε στον ψηφοφόρο. Άρα έχει μια προτίμηση ο ψηφοφόρος. Αυτή την προτίμηση θα την ξεχάσουμε και θα πούμε δεν πάει να σταυρώνει αυτός όποιον θέλει, στο κόμμα ανήκει η έδρα? Η έδρα ανήκει στους ψηφοφόρους με βάση ένα εκλογικό σύστημα, αλλά στους ψηφοφόρους, όχι σε κάποιον άλλο. Μην τα μπερδεύουμε, δεν είναι εύκολο. Μπορεί να έχουμε άποψη και εδώ πάλι, πώς το βλέπεις, να λες ότι πιο σωστό είναι όταν παρετήσαι να παρετήσαι εντελώς, να σηκώνεσαι να φεύγεις. Αλλά το να μπορείς να φύγεις από ένα κόμμα είναι κανόνας δημοκρατίας. Δεν μ' αρέσει το κόμμα με το οποίο εξελέγει. Πρέπει να μπορώ να φύγω από αυτό το κόμμα. Για φανταστείτε τι θα του λέγαμε αν ένα κόμμα έχει πάρει στραβό γυαλό και τι θα λέγαμε σε αυτόν που θα έλεγε «Α, παιδιά, δεν μπορούσα να φύγω από το κόμμα και έμεινα μαζί του ενώ διαφωνούσα». Θα τον πιστεύαμε ότι διαφώνησε? Ποτέ. Μόνο αν έφευγε από το κόμμα και δήλωνε πλέον ανεξάρτητος ή πήγαινε σε ένα άλλο κόμμα, αμέσως, μετά, αργότερα, κάποτε, αλλά πάντως ανέφευγε, μόνο τότε θα του αναγνωρίζαμε ότι όντως διαφώνησε. Άρα μην βγάζουμε συμπεράσματα τόσο εύκολα, διότι μπερδευόμαστε. Έχω ακόμη κάτι να σας πω και μετά θα σας αφήσω, διότι θα τα ξαναπούμε αύριο, έτσι, πρώτα ο Θεός. Προσέξτε τώρα, η επιχείρησή σας για να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή. Μπορεί αυτό να γίνει, αλλά χρειάζεται Vodafone Business, που διαθέτει cyber security υπηρεσίες, συμβουλευτική υποστήριξη συνεχώς, έχει το Lookout Mobile Security για να προστατεύετε τις κινητές συσκευές, το Trend Micro Worry Free για να προστατεύετε laptop και servers, και με το Firewall Management έχετε και τον έλεγχο
πρόσβασης και προστασίας του δικτύου που σας εξυπηρετεί. Μάθετε πώς θα προστατεύσετε τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σας στο vodafone.gr/business ή επισκεφτείτε ένα κατάστημα Vodafone να σας το εξηγήσουν εκεί οι υπάλληλοι. Αυτά είχα να σας πω εγώ. Τα υπόλοιπα τα πούμε αύριο το πρωί με τον Μάνο Νιφλή. Να είστε καλά, να προσέχετε παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Μεγάλη άνοδος καταγράφηκε στις πολυτεχνικές σχολές. Στην κορυφή των προτιμήσεων και φέτος ιατρική και νομική. Ιδιαίτερα υψηλές βάσεις στα τμήματα ψυχολογίας και πληροφορικής. Πού παρατηρούνται οι μεγαλύτερες αυξομοιώσεις. Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγεί το Αιγύπτιος που συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Τα αποτυπώματα που βρέθηκαν στο γραφείο και υλικό από κάμερες ασφαλείας είναι τα στοιχεία που πρόδωσαν τον δράστη, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη. Ποια ήταν τα κίνητρά του? Εξοπλιστικά προγράμματα άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Πρόκειται μεταξύ άλλων για αντιαεροπορικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο, μικρούς δορυφόρους, δύο όπτρες νυχτερινής παρατήρησης και τρία νέα μεταγωγικά αεροσκάφη σε 390 Millennium. Η Τουρκία δεν πλήρει τις προϋποθέσεις του νόμου για ενδεχόμενη παραλαβή των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department σε επίσημη απάντησή του προς το Κογκρέσο. Στην επιστολή αναφέρεται ότι η αμερικανική πολιτική παραμένει αμετάβλητη, καθώς η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για 12η συνεχόμενη νύχτα. Την ίδια ώρα οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τα χτυπήματα κατά δύο πετρελαιοφόρων της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Την ανηφόρα έχουν πάρει και πάλι οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Το Brent κινείται στα 98 δολάρια το βαρέλι. Ανησυχία για τις επιπτώσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα από τη μεγάλη άνοδο στο φυσικό αέριο που έχει εκτιναχθεί πάνω από 50% σε ένα μήνα. Ποια μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση? Σήμερα η μαύρη επέτειος από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Πέρασαν 8 χρόνια από την ανίποτη τραγωδία με τους 104 νεκρούς και τους δεκάδες εγκαυματίες. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί. Τι δηλώνουν συγγενείς των θυμάτων στον Real FM? Την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, του Κώστα Γοραστού και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων σε ειδικό δικαστήριο εισηγεί το αρμόδιος αντισεγγελέας του Αριουπάγου για την υπόθεση αλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής, η τριήμερη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση αποσύρει την πρόταση για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Στα αθλητικά, εκτός έδρας αναμετρήσεις σήμερα για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων. Στις 8 το βράδυ, ο δικεφαλός του Βορρά αντιμετωπίζει την Δυναμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Μία ώρα μετά στην Ουγγαρία, οι πράσινοι θα παίξουν με την ΠΑΞΗ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στον ημιτελικό του World Cup που γίνεται στο Σίδνεϊ, προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών. Νίκησε στον προημιτελικό με 14-13 το Μαυροβούνιο. Το Σάββατο το μεσημέρι θα παίξει με την Ιταλία. Και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες εξέδωσε η μετεωρολογική υπηρεσία. Τα φαινόμενα που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις θα επηρεάσουν και την Αττική από το απόγευμα έως αργά το βράδυ.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίου Σαναργύρος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ελαιώνα και του Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνοια σε Σταδίου και Μάρνη. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας ανατμήματα σε Πανόρμου Ψυχικό και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, ουρές οχημάτων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο στο ύψος του Αλίμου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος στη Γλυφάδα, κατάμεστη είναι η Αλιπέδου και Κόνονος στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων μπήκε σήμερα με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Είτε μέσω προσωπικού μηνύματος είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, τα παιδιά έμαθαν πού θα φοιτήσουν τα επόμενα χρόνια. Στην κορυφή των προτιμήσεων παραμένουν και φέτος οι ιατρικές, οι νομικές και οι πολυτεχνικές σχολές, ενώ ιδιαίτερα υψηλές βάσεις καταγράφουν τα τμήματα ψυχολογίας και πληροφορικής. Πάντως, οι μεγαλύτερες εκπλήξεις καταγράφονται σε δεκάδες τμήματα της περιφέρειας, όπου σημειώνονται εντυπωσιακές αυξήσεις αλλά και σημαντικές πτώσεις. Πάμε να δούμε αναλυτικά τα δεδομένα με τη βοήθεια του Γρηγόρη Διβάνη.
3: Οι βάσεις εισαγωγής για το 2026 κινήθηκαν συνολικά ανωδικά στο 62% των τμήματων, με τη μέση μεταβολή να διαμορφώνεται στα συν 263 μόρια, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Από τα 451 τμήματα, τα 279 σημείωσαν άνοδο, τα 164 κινήθηκαν πτωτικά, ενώ παράλληλα 9.739 θέσεις έμειναν κενές, δηλαδή το 15,6% του συνόλου, λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Πώς διαμορφώθηκαν οι βάσεις ανά επιστημονικό πεδίο και σχολές? Το πρώτο πεδίο, στις ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες, κινήθηκαν με ήπιες πτωτικές τάσεις λόγω των απαιτητικών θεμάτων στα αρχαία ελληνικά που συγκράτησαν τις βαθμολογίες. Οι νομικές σχολές κατέγραψαν μικρή υποχώρηση των μορίων τους ενδεικτικά. Η νομική Αθήνας κινήθηκε ελαφρώς κάτω από τα 17.800 μόρια και η νομική Θεσσαλονίκης γύρω στα 17.140 μόρια. Οι σχολές ψυχολογίας παρουσίασαν οριακή κάμψη, με τα κεντρικά ιδρύματα ΕΚΠΑ, ΑΠΙΘΙΤΑ και ΠΑΝΤΙΟ να σημειώνουν μικρές απώλειες της τάξης των 70 έως 100 μορίων.
0: Φαίνεται ότι οι νομικές σχολές, Γρηγόρη, και τμήματα ψυχολογίας είναι ουσιαστικά τα τμήματα που πρωταγωνιστούν σε αυτό το πρώτο πεδίο.
3: Στο δεύτερο πεδίο, εντωμεταξύ, στις θετικές και τεχνολογικές επιστήμες, εδώ καταγράφηκε η μεγαλύτερη άνοδος των βάσεων. Οι πολύ καλύτερες επιδόσεις των υποψηφίων στη φυσική και τα μαθηματικά ενίσχυσαν σημαντικά τον ανταγωνισμό. Οι πολυτεχνικές σχολές εμφάνισαν ισχυρές αυξητικές τάσεις. Η αρχιτεκτονική του Μετσόβιου παρέμεινε στην κορυφή, ξεπερνώντας τα 20.000 μόρια λόγω και των ειδικών μαθημάτων. Τα περιφερειακά τμήματα εκτινάχθηκαν λόγω της αυξημένης ελάχιστης βάσης αγωγής του πεδίου, η οποία αυξήθηκε κατά 6,6%, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τους μηχανολόγους μηχανικού Σερών συν 2.450 μόρια, τους μηχανολόγους μηχανικού Ηρακλείου συν 1.890 μόρια και την πληροφορική Καστοριάς συν 1.700 μόρια. Στο τρίτο πεδίο, στις επιστήμες υγείας, οι σχολές διατήρησαν παραδοσιακά τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας εισαγωγής, παρουσιάζοντας γενικότερα ανωδική τροχιά. Οι ιατρικές σχολές διατήρησαν την πρωτοκαθεδρία τους, παρουσιάζοντας σταθερότητα με μικρές αυξητικές τάσεις σε όλα τα τμήματα, και οι 7 ιατρικές της χώρας κινήθηκαν ανωδικά, με τις αυξήσεις να κυμαίνονται κατά μέσο όρο μεταξύ 225 και 375 μορίων, λόγω της υψηλής συγκέντρωσης αριστούχων και σταθερής ζήτησης. Στο τέταρτο πεδίο, στις επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής, οι βάσεις χαρακτηρίζονται από σχετική σταθερότητα και ισορροπία, χωρίς ακραίες γενικές διακυμάνσεις. Οι σχολές πληροφορικής συνέχισαν την ανωδική τους πορεία, ειδικά στα περιφερειακά τμήματα, εξαιτίας της τεράστιας ζήτησης για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Τα οικονομικά τμήματα, τα υψηλόβαθμα τμήματα των κεντρικών πανεπιστημίων, όπως το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, παρέμειναν σταθερά με πολύ μικρές αυξομοιώσεις. Ενδεικτικά, το τμήμα οικονομικής επιστήμης κινήθηκε στα επίπεδα των 16.000 μορίων.
0: Πάμε τώρα να δούμε, Γρηγόρη, ποιες ήταν οι μεγαλύτερες εκπλήξεις, και με αυτό εννοούμε και τις σχολές που παρουσίασαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις, ενώ υπήρξαν και εκείνες που είχαν πάρα πολύ σημαντική πτώση.
3: Η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν η Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής, σημείωσε κατακόρυφη άνοδο κατά 7.570 μόρια, ενώ αντίθετα τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε το Τμήμα Φυσικής Παραγωγής του ΕΚΠΑ, με απώλειες 4.230 μορίων. Η κορυφή των βάσεων παρέμεινε για άλλη μια χρονιά η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με 20.995 μόρια.
0: Με ειδικό μάθημα, βέβαια, ναι.
3: Προφανώς. Τη διακύμανση των βάσεων σχολίασε, μιλώντας στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Μπάμπη Παπαδημητρίου, εκπαιδευτικός αναλυτής Στράτος Στρατηγάκης.
4: Δεν είχαμε τρομερές εκπλήξεις, περίπου στα αναμενόμενα κινηθήκαμε. Οι νομικές είναι περίπου εκεί που ήταν και πέρυσι. Οι ηλεκτρολόγοι στο Μετσόβιο, που είναι το πιο μοδάτο έτσι αντικείμενο λόγω του ότι εμπλέκεται σε AI κλπ, είχε μια άνοδο 490 μορίων, διότι τα παιδιά έγραψαν πάρα πολύ καλά στη φυσική. Η φυσική είναι το μεγάλο πρόβλημα των πανελλαδικών τα τελευταία χρόνια. Στην ιατρική είχαμε αύξηση 125 μορίων, έφτασε στο 18.900 και αυτή. Οι ηλεκτρολόγοι και οι ιατρικοί έχουν πολύ κοντά 20 μόρια διαφορά η βάση τους. Οι πολιτικοί μηχανικοί στο Μετσόβιο ανέβηκαν κατά 823 μόρια, το οποίο είναι αρκετά σημαντική άνοδος.
0: Τώρα, αυτό που επισημαίνουν οι αναλυτές, Γρηγόρη, και προκαλεί έκπληξη σε εμάς τους παλαιότερους, είναι ότι πλέον οι 18χρονοι δεν επιλέγουν με βάση το γόητρο του πτυχίου, αλλά με βάση το αν και πότε θα βρουν δουλειά.
3: Ναι, αυτή η συνθήκη φαίνεται να οδηγεί στην έκρηξη της πληροφορικής σε αγορά τεχνολογίας απορροφά άμεσα δυναμικό, οδηγώντας έτσι σε κατακόρυφη άνοδο ακόμα και τις πιο απομακρυσμένες σχολές. Και τα σώματα ασφαλείας, οι αστυνομικές, στρατιωτικές και πυροσβεστικές σχολές καταγράφουν εντυπωσιακές ανόδους, όπως το ιστορικό υψηλό της πυροσβεστικής, καθώς προσφέρουν άμεση μισθοδοσία και εξασφαλισμένο διορισμό. Τα παιδαγωγικά τμήματα αντίθετα, δημοτικής εκπαίδευσης, προσχολικής αγωγής και νηπιαγωγών ακολούθησαν μια γενικευμένη πτωτική πορεία σε όλη τη χώρα. Ο πύχης για τις συγκεκριμένες σχολές κατέβηκε αισθητά, καθώς επηρεάστηκε βέβαια και από τις χαμηλότερες επιδόσεις των υποψηφίων στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πρώτου πεδίου, αλλά και από τη μείωση των πρώτων προτιμήσεων στα μηχανογραφικά, από τη σταδιακή μετατόπιση του ενδιαφέροντος των υποψηφίων προς σχολές με πιο άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας, όπως είπαμε, όπως είναι οι σχολές πληροφορικής ή τα σώματα ασφαλείας.
0: Εμείς από την πλευρά μας βέβαια να πούμε συγχαρητήρια και σε όσους πέτυχαν τον στόχο τους και να ευχηθούμε και ψυχραιμία στα παιδιά τα οποία θα πρέπει τώρα να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις, γιατί υπάρχουν και είναι πολλές εκεί έξω. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γρηγόρη. Και μπορεί από το πρωί να έχει μπει τέλος στην αγωνία των υποψηφίων, αφού έμαθαν σε ποια σχολή πέρασαν. Ωστόσο, όπως λέγαμε και χθες, τώρα αρχίζει το σαφάρι αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας για χιλιάδες οικογένειες. Δυστυχώς, για μία ακόμη φορά τα στοιχεία δείχνουν αυξήσεις τιμών, αυτή τη φορά πάνω από 5% κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Το πρόβλημα, Μέρη Παπακοσταντίνου, δεν αφορά μόνο την Αθήνα, αλλά σχεδόν το σύνολο των μεγάλων αστικών κέντρων.
5: Ακριβώς, Ελισάβετ, το τέλος στην αγωνία των εισαγωγικών εξετάσεων δίνει τώρα τη σκυτάλη στους νέους φοιτητές και τις οικογένειές τους για τον επόμενο αγώνα. Καθώς τώρα, μόλις λίγες ώρες αφού ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής για τις σχολές, ξεκινά ένας μικρός μαραθώνιος για την έβριση φοιτητικής στέγης σε μια περίοδο που η άνοδος των τιμών φέτος αγγίζει το 5,3% για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με πέρυσι, σε συνέχεια μάλιστα μια προηγούμενη ανόδου τη τάξη του 5,9%. Σε αυτή την ιδιαίτερα απαιτητική αγορά, οι μέσες τιμές διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την πόλη. Με την Αθήνα να έχει καταγράφει τις υψηλότερες απαιτήσεις, όπου η μέση τιμή αγγίζει τα 12,58 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο στο κέντρο της πόλης. Στη Θεσσαλονίκη το κόστος διαμορφώνεται σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, με τις μέσες τιμές να κυμαίνονται μεταξύ 9,40 και 10,40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ στην Πάτρα η μέση τιμή για τις καρσονιέρες προσεγγίζει πλέον τα 400 ευρώ το μήνα. Οι πιο ακριβές περιοχές, να πούμε, Ελισάβετε, εντοπίζονται παραδοσιακά στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, τα νότια προάστια και σε κεντρικές γειτονιές της Θεσσαλονίκης, κοντά στα πανεπιστήμια, όπως είναι οι 40 εκκλησίες και η Ευαγγελίστρια.
0: Γι' αυτό αντίθετα, ακούσαμε και τις οδηγίες χθες της Πομιδά να αρχίσουν να αναζητούν οι οικογένειες σπίτια λίγο πιο μακριά από τις σχολές και από το κέντρο, γιατί εκεί θα βρουν πιο φθηνές ευκαιρίες.
5: Ακριβώς, και μιας και μιλάμε για τις πιο φθηνές, τις πιο προσιτές επιλογές στην περιοχή της Αττικής βρίσκονται στα δυτικά προάστια, όπως είναι το Εγάλιο και το Περιστέρι, σε απομακρυσμένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπως είναι η Σταυρούπολη, και ούτως ή άλλως σε μικρότερες επαρχιακές πόλεις της περιφέρειας, εκεί επίσης στις τιμές παραμένει συγκριτικά η ποιότερη. Αν θες να δώσουμε και κάποιες ενδεικτικές τιμές. Στο κέντρο, παραδείγματος χάρη Κουκάκι, Εξάρχεια, Παγκράτη, οι τιμές για ένα στούντιο 35 τετραγωνικών μέτρων, μια ικανοποιητική φοιτητική στέγη, ξεκινούν από 440 ευρώ και ξεπερνούν εύκολα και τα 550. Στην Καλλιθέα το μέσο κόστος για μια καρσονιέρα αγγίζει τα 400 ευρώ. Στο Ζωγράφο και του Γουδί, λόγω Πανεπιστημίου Πόλης, οι τιμές κυμαίνονται και εκεί στα 450 με 530 ευρώ. Και στα δυτικά προάστια, όπως είπαμε, στο Γάλλο και στο Περιστέρι, που είναι οι πιο πρόσθετες επιλογές, εκεί οι καρσονιέρες μπορεί να βρει κάποιος με 350 έως 400 ευρώ. Αντίστοιχα, τώρα στη Θεσσαλονίκη, το κέντρο και το ιστορικό κέντρο κοντά στα πανεπιστήμια, εκεί το κόστος επίσης είναι μεγαλύτερο, δηλαδή είναι στα 450 με 500 ευρώ για μια μέση καρσονιέρα, ενώ στην Άνω Πόλη, 40 εκκλησιές, που είναι δημοφιλείς επίσης φοιτητικές περιοχές, οι τιμές κυμαίνονται στα 480 με 460 και στις δυτικές συνοικίες στη Σταυρούπολη, στον Εύωσμο, πιο οικονομικές λύσεις, εκεί έχουμε τις τιμές να ξεκινούν από 300 ευρώ. Κάτι ανάλογο είναι και στην Πάτρα. Mm-hmm. Το κέντρο είναι 350 με 400 ευρώ, σύμφωνα με τους μεσίτες, ενώ περιοχές κοντά στο Πανεπιστήμιο, παραδείγματος χάρη στο Ρίο, Εκεί είναι ψηλά, είναι κοντά στα 470 με 420 ευρώ, όμως λόγω της εγκύτητας στο Πανεπιστήμιο εξυπηρετεί πολλούς φοιτητές. Να πούμε τώρα ότι μέσα σε αυτό το ασφικτικό οικονομικό πλαίσιο, να υπενθυμίσουμε, Ελισάβετε, ότι όπως τονίζει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών, η λύση της συγκατοίκησης είναι μια εναλλακτική λύση, η οποία μάλιστα κερδίζει συνεχώς έδαφος, αποτελώντας πλέον μια βασική στρατηγική για πολλούς φοιτητές, καθώς εκεί επιτρέπει τον επιμερισμό των εξόδων και κάνει εφικτή τη διαμονή σε μεγαλύτερα, αλλά αναλογικά οικονομικότερα σπίτια.
0: Υπομονή λοιπόν και καλός προγραμματισμός. Δύο απαραίτητα στοιχεία στην αναζήτηση προσιτής φοιτητικής κατοικίας. Ευχαριστούμε πολύ, Μέρη. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά τη σύλληψη και την ομολογία του 28χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τον 73χρονο ύστερα από έντονη λογομαχία. Τα αποτυπώματα που βρέθηκαν στο γραφείο και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας είναι τα στοιχεία που πρόδωσαν τον δράστη. Ωστόσο, οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τώρα, Σοφία Γαλάνη, τι οδήγησε σε αυτό το φωνικό.
6: Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη χθες το βράδυ από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο κέντρο της Αθήνας. Τον έπιασαν στα όρια του αυτοφόρου και μάλιστα καθώς περπατούσε στο δρόμο, δεν είχε μόνιμη διεύθυνση κατοικίας. Οι αξιωματικοί όμως του ελληνικού FBI βρήκαν βιντεοληπτικό υλικό με τις κινήσεις του θύματος με τον συγκεκριμένο άνδρα το βράδυ της Δευτέρας και τον ταυτοποίησαν και από αποτυπώματα τα οποία βρέθηκαν μέσα στο γραφείο του Σταύρου Γεωργίου. Ήταν δύσκολη επιχείρηση. Τον αναζήτησαν αρχικά σε πολλά σπίτια αστυνομικά. Τελικά τον βρήκαν να περπατάει στον δρόμο. Αυτό που διαπίστωσαν επίσης είναι ότι δεν περίμενε να τον βρουν τόσο γρήγορα, γιατί αρχικά δεν είχε διάθεση να συνεργαστεί. Όταν κατάλαβε όμως ότι υπήρχαν στοιχεία αδειάσιστα εις βάρος του, οι αστυνομικοί του απέσπασαν και την ομολογία. Υποστήριξε ότι το έγκλημα δεν ήταν προσχεδιασμένο, απέδωσε τον θανάσιμο ξυλοδαρμό σε έντονο διαπληκτισμό που σημειώθηκε μέσα στο γραφείο του 73χρονου δικηγόρου. Είπε ουσιαστικά
0: τόσο έντονο διαπληκτισμό που οδήγησε ουσιαστικά στο να σπάσει το χέρι του ο δράστης.
6: Ναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από την αστυνομία, όταν τον συνέλαβαν είχε το χέρι του δεμένο. Αυτό, όπως έχει προκύψει, συνέβη μετά τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Τον χτύπησε τόσο άσχημα, όπως φαίνεται, δηλαδή όπως έχουμε μάθει, του άρπαξε το κεφάλι και το χτυπούσε σε έπιπλα επανειλημμένα, σε σημείο που υπέστηκε κάταγμα στο χέρι. Πήγε αμέσως μετά σε νοσοκομείο, προκειμένου να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Μετά πήγε στο σπίτι ενός φίλου του και κοιμήθηκε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ήταν τόση μάλιστα εγκριότητα των χτυπημάτων, δηλαδή, που σύμφωνα με τους ιατροδικαστές το θύμα κατέληξε μόνο από τα χτυπήματα. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή την αγριότητα των χτυπημάτων και ακόμα και οι έμπειροι αστυνομικοί μιλούν για αποτρόπαιο θέαμα της σωρού του Σταύρου Γεωργίου. Δηλαδή ήταν σε σημείο μη αναγνωρίσιμο από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα τα οποία είχε δεχτεί. Τώρα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για τα περαιτέρω εντός της ημέρας. Όσον αφορά τώρα το κινητό, το οποίο δεν έχει βρεθεί ακόμα, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το έχει πάρει ο ίδιος, βέβαια το έχει αρνηθεί. Ο Αιγύπτιος έχει πει ότι δεν πήρε ούτε κινητό, ούτε χρήματα, ούτε το πορτοφόλι, αλλά παραδέχθηκε ότι πήρε το λάπτοπ από το γραφείο του ποινικολόγου και ότι το πούλησε έναντι χρηματικού αντιτίμου στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχει σε εξέλιξη βέβαια σχετική έρευνα για να βρεθεί το κινητό φυσικά και τα χρήματα.
0: Πιστεύουν ότι ενδεχομένως τα έχει πάρει και δεν το παραδέχεται και τα έχει πουλήσει
6: ακριβώς.
0: Αγορά. Τώρα, ο δράστης φαίνεται ότι είναι γνωστός στις αρχές γιατί έχει πλούσιο παρελθόν.
6: Ναι, είχε υποβάλει αίτημα ασύλου στην Ελλάδα στις αρχές του 2023. Απορρίπτεται το εν λόγω αίτημα σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό. Το 2024 καταθέτει νέο μεταγενέστερο αίτημα, το οποίο επίσης απορρίφθηκε. Τελεσίδικη απόφαση είχαμε γι' αυτό στα τέλη του 2025. Βέβαια, από τον Μάιο του 2026 ενεργοποιήθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για υπόθεση που αφορούσε καταγγελία ανήλικης για ασέλγεια το 2024. Μετά λοιπόν τη σχετική έρευνα, ενεργοποιήθηκε το ένταλμα σύλληψης. Πριν από λίγο καιρό, οι αστυνομικοί τον αναζήτησαν σε συγκεκριμένη περιοχή όπου είχε δηλωμένη διεύθυνση κατοικίας. Βέβαια, δεν τον βρήκαν ποτέ εκεί, γιατί τα συγκεκριμένα άτομα συνήθως κάθε φορά που εντοπίζονται από τις αρχές δηλώνουν και διαφορετική διεύθυνση κατοικίας. Τότε λοιπόν δεν εντοπίζεται και προφανώς δεν συνελήφθη. Με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε την δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου από τον ίδιο. Από εκεί και πέρα θα του απαγγελθούν διώξεις από τον εισαγγελέα και θα ακολουθηθεί και η απολογητική διαδικασία.
0: Να ευχαριστήσουμε τη Σοφία Γαλάνη. Τώρα η Παναγιώτα Κοροτζή, η οποία συνεργαζόταν στενά με τον Σταύρο Γεωργίου, μίλησε στο Μέγκα και εξήγησε πως ο Σταύρος Γεωργίου ήταν εργασιομανής, γι' αυτό και έμενε στο γραφείο του πολλές νύχτες μέχρι αργά.
7: Κατά κόρον έμενε στο γραφείο, δουλεύαμε μέχρι αργά. Ο κύριος Γεωργίου αγάπησε πάρα πολύ τη δουλειά μας. εργασιομανής, οπότε δεν ήταν κάτι παράδοξο να είναι εκεί αργά μέχρι το βράδυ, να κοιμάται εκεί, ακόμα και συναπτές μέρες δηλαδή. Ήταν αυστηρός με τη δουλειά μας πάρα πολύ, γιατί την αγαπούσε. Ήταν όμως ένας άλλος στην προσωπική του ζωή. Ήταν η κούκλα που λέμε. Αγαπούσε πάρα πολύ τα κορίτσια και τη μητέρα του. Ζούσε γι' αυτά. Έχω μιλήσει με το μηνυμάτων, γιατί ειλικρινά δεν θα αντέξω να ακούσω τη φωνή τους. Δεν θα αντέξω. Τα ξέρω από μικρά κορίτσια και ξέρω τι σήμαινε. Ήταν όλος τους ο κόσμος. Περιμένω λίγο να συνειδητοποιήσω τι έχει γίνει για να μπορώ να είμαι ψύχρεμη.
0: Αλλάζουμε τελείως κλίμα και περνάμε στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό έγινε ενημέρωση για τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Επίσης εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα, ενώ συζητήθηκε και η εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Στο επίκεντρο βρέθηκε η ασπίδα του Αχιλλέα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Χρήστο Μαζανίτη.
8: Πρόκειται συνολικά για 11 προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων, τα οποία ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ ύψους άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μόνο το πρόγραμμα που έχει να κάνει με τον αντιεροπορικό θόλο, δηλαδή το δίκτυο βληματικής αντιμετώπισης και διάγνωσης απειλών, το γνωστό και ως ασπίδα του Αχιλλέα, φτάνει περίπου τα 3 δις, με την συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να ανέρχεται στο 25%, το οποίο μεταφράζεται σε 700 εκατομμύρια ευρώ. Τι το ιδιαίτερο θα έχει μέσα αυτός ο θόλος? Θα συνδεθούν τα πάντα, όταν λέμε τα πάντα, κάθε ηλεκτρονικό σύστημα των ενόπλων δυνάμεων με ένα κέντρο ελέγχου, ακόμη και οι διόπτρες που θα έχουν οι στρατιώτες στα κράνη τους θα μεταδίδουν εικόνα σε αυτό το κέντρο, το οποίο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα αξιολογεί τον κίνδυνο και θα δίνει το πιο προσφυλές μέσο, θα δείχνει δηλαδή ποιο είναι το πιο προσφυλές μέσο για την αντιμετώπιση της εισερχόμενης απειλής. Από εκεί και πέρα αποφασίστηκε η προμήθεια τριών μεταγωγικών αεροσκαφών C390, το οποίο γίνεται με διακρατική συμφωνία με την Πορτογαλία. Θυμίζω ότι χθες ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας βρισκόταν στην Ελλάδα και είχε συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτά τα μεταγωγικά αεροσκάφη, το πλεονέκτημα είναι το ότι μετατρέπονται και σε 7 με ένα τάνκερ, και όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, για όσο αντέχουν οι βιολογικές δυνατότητες ενός πιλότου, το μαχητικό θα μπορεί να εκτελεί αποστολές εναντίον των στόχων που έχει αναλάβει να φέρει σε πέρας. Από εκεί και πέρα έχουν εγκριθεί προγράμματα που έχουν σχέση με μικροδορυφόρους, προγράμματα με drones, και τέλος έχει εγκριθεί η προμήθεια υποβρύχιων οχημάτων. Πρόκειται για 10 οχήματα ειδικών επιχειρήσεων, τα οποία θα κατασκευαστούν 2 στο εξωτερικό και 8 εδώ στην Ελλάδα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Την ίδια ώρα παραμένει αμετάβλητη η πολιτική της Ουάσιγκτον σχετικά με την προμήθεια των F-35 από την Τουρκία. Αυτό προκύπτει από επιστολή του State Department προς τον δημοκρατικό βουλευτή Wesley Bell, στην οποία σημειώνεται ότι η Άγκυρα δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο σχετικό πρόγραμμα. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει.
9: Σύμφωνα με την επίσημη απάντηση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών προς το Κογκρέσο, η αμερικανική πολιτική σχετικά με την πιθανή μεταφορά μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία παραμένει αμετάβλητη. Επισημαίνεται δηλαδή πως η Άγκυρα δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που ορίζει η αμερικανική νομοθεσία, και μάλιστα όπως διευκρινίζεται, ο Λευκός Οίκος ανέθεσε στο Υπουργείο Εξωτερικών να απαντήσει εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου, επιβεβαιώντας έτσι την επίσημη γραμμή της αμερικανικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, πριν προχωρήσει οποιαδήποτε μεταφορά των F-35 στην Τουρκία, η Άγκυρα οφείλει να συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία πρέπει να πάψει να κατέχει το αντιεροπορικό σύστημα S-400 και τον συναφή εξοπλισμό και να διαβεβαιώσει ότι δεν θα το αποκτήσει ξανά, καθώς και ότι θα εκπληρώσει όλες τις απαιτήσεις πιστοποίησης που προβλέπει ο νόμος.
0: Πάμε τώρα, Τζέννη, και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Για 12η συνεχόμενη νύχτα είχαμε αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, κατά στόχων που εμποδίζουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Ωστόσο, αυτό που προβληματίζει είναι το γεγονός ότι και η Ερυθρά Θάλασσα γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη για τη διέλευση πλοίων. Οι Χούθοι επιτέθηκαν, όπως λένε ήδη, σε 2 δεξαμενόπλοια της Σαουδικής Αραβίας.
9: Έτσι είναι, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν για 12η νύχτα. Οι επιδρομές έπληξαν υποδομές στις επαρχίες Χουζεστάν, Χαρμογκάν και Μπουσέρ, προκαλώντας και ανθρώπινες απώλειες αυτή τη φορά, καθώς και ζημιές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και δίκτυα ηλεκτροδότησης. Το Ιράν προχώρησε σε αντίπεινα κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ, εντείνοντας την ανησυχία για τις θαλάσσιες διαδρομές στην περιοχή, και παράλληλα, όπως είπες, οι αντάρτες Χούθη ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς εναντίον δύο σαουδαραβικών δεξαμενόπλων στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Τώρα, αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι την ώρα που έχει μπει στο στόχαστρο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, Τζένι, είχαμε μία ιστορική συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σαουδική Αραβία, η συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας και μάλιστα διάρκειας πολλών ετών.
9: Ακριβώς πολλών ετών, 30 ετών και πολλών δισεκατομμυρίων, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστούν αυτή τη στιγμή, γιατί πρόκειται για ένα έργο το οποίο, εφόσον προχωρήσει, θα είναι φαραωνικό, Ελισάβετ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία συμφώνησαν να συνεργαστούν στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, και συγκεκριμένα η συμφωνία παρέχει ευρεία πρόσβαση στις αμερικανικές εταιρείες στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας. Έχουν υπάρξει αντιδράσεις για αυτή τη συμφωνία διεθνώς, καθώς θεωρείται πως θα οδηγήσει σε νέα κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών τη Μέση Ανατολή, και μάλιστα σε μια στιγμή που όλη η περιοχή φλέγεται.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, όπως είναι φυσικό, οι διεθνείς τιμές πετρελαίου έχουν πάρει και πάλι την ανηφόρα. Το Brent κινείται κοντά στα 98 δολάρια το βαρέλι, ενώ εντείνεται η ανησυχία και για τις επιπτώσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα από τη μεγάλη άνοδο στο φυσικό αέριο. Δημήτρη Χριστούλια, μέσα σε ένα μήνα το φυσικό αέριο έχει εκτιναχθεί πάνω από 50%.
10: Πάνω από 50% το φυσικό αέριο, στο 30%, 29% για την ακρίβεια το πετρέλαιο Brent τις τελευταίες 20 μέρες, είπε 98 δολάρια το βαρέλι, ήταν πριν από λίγα δευτερόλεπτα, τώρα 98,6, πλησιάζει στα 99.
0: Πλησιάζει στα 100.
10: Μία ανάσα από τα 100 δολάρια το βαρέλι είναι η τιμή του πετρελαίου Brent. Αυτό, όπως έχεις καταλάβει, Ελισάβετ, είναι αποτέλεσμα των όσων μας είπε πριν από λίγο η Τζένι Κρυθαρά, και όλο αυτό αποτυπώνεται στις τιμές των πρατηρίων, στην αμόλυβδη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη βρίσκονται μία ανάσα από τα 2 ευρώ το λίτρο. 1,99 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη από 1,93 στις αρχές Ιουλίου, και πρόσεξε, Ελισάβετ, 1,98 το πετρέλαιο κίνησης από 1,65 πριν από περίπου 23-24 μέρες, σημειώνοντας δηλαδή μια άνοδο το πετρέλαιο κίνηση το 20% και 33 λεπτά. Έτσι λοιπόν, αν θέλει κάποιος να γεμίσει ένα ρεζερβουάρ με 50 λίτρα, θα πρέπει να πληρώσει 16,5 ευρώ περισσότερα σε σχέση με τις αρχές Ιουλίου. Το ζητούμενο, Ελισάβετ, είναι τι θα γίνει τις επόμενες μέρες με την τιμή του πετρελαίου Brent πλέον να αγγίζει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Από ό,τι φαίνεται, εκτός πολύ μεγάλου θετικού απροόπτου, θα υπάρξουν νέες αυξήσεις τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης τις επόμενες ημέρες. Και δεν συζητάμε πλέον, Ελισάβετ, ότι μέσα σε όλα αυτά έχουμε και το φυσικό αέριο που έχει αυξηθεί, ξεπεράσει τα 60 ευρώ τη μεγαβατόρα και έχει αυξηθεί κατά 50%. Ελισάβετ.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σήμερα η μαύρη επέτειος από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Πέρασαν 8 χρόνια από την ανίποτη τραγωδία με τους 104 νεκρούς. Τι δηλώνουν στον Real FM συγγενείς των θυμάτων?
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 33 λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τη μαύρη επέτειο από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Σήμερα συμπληρώνονται 8 χρόνια από την ανίποτη εκείνη τραγωδία που κόστησε τη ζωή σε 104 άτομα και εκτυλίχθηκε σε εθνική τραγωδία ουσιαστικά. Με σειρά εκδηλώσεων, τρισάγια και επιμνημόσυνες δεήσεις τιμάται η μνήμη των θυμάτων. 8 χρόνια μετά οι πληγές παραμένουν ανοιχτές. Το θέμα επιμελήθηκε ο Θοδωρής Αξελός.
2: 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι που εκτυλίχθηκε σε εθνική τραγωδία, αφήνοντας πίσω τις 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Η Δευτέρα της 23ης Ιουλίου του 2018 συγκλώνησε τη χώρα και με αφορμή τη σημερινή 8η μαύρη επέτειο έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις μνήμης στον τόπο της τραγωδίας. Συγγενείς και φίλοι των θυμάτων, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και της πολιτείας, θα μνημονεύσουν τους αδικοχαμένους συμπολίτες μας με επιμνημόσυνες δεήσεις, εκδηλώσεις μνήμης αλλά και πεζοπορία στους δρόμους της φωνικής φωτιάς. Το πρωί, μετά τη θεία λειτουργία, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στο ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου και στο ναό του Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου στο Κόκκινο Λιμανάκι. Το απόγευμα σε 7 στο Μνημείο των Θυμάτων, στο ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά, θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει το προσκλητήριο νεκρών. Στη συνέχεια, όσοι από τους παρευρισκόμενους επιθυμούν, θα διανύσουν το δρόμο της φωτιάς προς το μάτι και στις 8.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση και τρισάγιο στο ναυτικό αθλητικό όμιλο. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 9.15 με πορεία από την Ποσειδόνος έως την Αργυρά Ακτή. Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών αναφέρει σε ανακοίνωσή του. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν. Γιατί το κληροδότημα των 104 θυμάτων δεν είναι μόνο η μνήμη μιας τραγωδίας. Είναι η ευθύνη να υπερασπιζόμαστε την ανθρώπινη ζωή, την αλήθεια, τη λογοδοσία και την αλληλεγγύη, ώστε καμία κοινωνία να μην συνηθεί στην απώλεια και καμία τέτοια τραγωδία να μην βιωθεί ξανά ποτέ. Την ίδια στιγμή, ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών κατέθεσε στις αρχές της εβδομάδας αναφορά προς την εισαγγελία του Αριοπάγου, ζητώντας τη διερεύνηση νέων στοιχείων που αφορούν τη διαχείριση των θυμάτων της τραγωδίας. Μεταξύ άλλων, ζητείται να εξεταστούν καταγγελίες για χώρο ομαδικής ταφής στο κημητήριο της Νέας Μάκρης, όπου σύμφωνα με την αναφορά έχουν ενταφιαστεί αταυτοποίητα ανθρώπινα υπολείμματα, πιθανώς ακόμη και λείψανα ήδη ταυτοποιημένων θυμάτων. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε σήμερα το πρωί στο Real FM και τους Στεφανία Κασίμη και Αλέξανδρο Κόντι, ο Αριστίδης Χερουβίμ, συγγενής θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι.
3: Το Μάιο του 19, μιλάμε για σχεδόν ένα χρόνο μετά, υπήρχαν σακούλες με μέλη θυμάτων στο σχιστό και τις φυλάγανε. Και μάλιστα θυμάμαι ότι το σχιστό ήταν κλειστό για μήνες, τα οποία κάποια στιγμή τα φάνησαν στο νεκροταφείο της Νέας Μάκρης. Σύμφωνα λοιπόν με τα χαρτιά της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, μέσα υπάρχουν μέλη αταυτοποίητα, υπάρχουν μέλη ταυτοποιημένα. Δηλαδή, για κάποιο λόγο, η πυροσβεστική ή ο όποιος αρμόδιος, ενώ παρέδωσε σε μένα το πτώμα της μητέρας μου, στη συνέχεια βρήκε κάποιο μέλος της και δεν έκανε τον κόπο να μου το παραδώσει και αυτό. Μιλάμε για 16 ταυτοποίητες σωρούς. Το ότι κάποιοι άνθρωποι φυλακίστηκαν είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το αφήσεις να περάσει έτσι, γιατί δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει σε αυτή τη χώρα. Γυρνώντας το χρόνο πίσω και επειδή και εγώ προσωπικά είμαι κάθε μέρα στο δικαστήριο, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με την υπόθεση. Όταν ξεκινάς, όταν βγάζεις έξω από το κάδρο αστυνομία, λιμενικό, ΕΚΑΒ, δασαρχείο και πολιτικούς, τότε δεν μπορείς να αισθάνεσαι δικαιώσει όταν τελικά μόνο η πυροσβεστική κυνηγήθηκε για αυτή την ιστορία. Ενώ εδώ όλο το ελληνικό κράτος, όλη η ελληνική πολιτεία κατέρευσε εκείνο το απόγευμα.
1: Και από το Μάτι στα Τέμπη, την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο εισηγείται ο αρμόδιος αντιεισαγγελέας του Αριοπάγου για την υπόθεση αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Τον τελικό λόγο βέβαια θα έχει το δικαστικό συμβούλιο Ανακανδύλη.
4: Ακριβώς, Ελισάβετ, και περιμένουμε την κρίση του δικαστικού συμβουλίου από το νέο έτος, από το νέο δικαστικό έτος που ξεκινάει μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου. Εκτός από τον κύριο Τριαντόπουλο, ο εισαγγελικός λειτουργός προτείνει να παρπεμφθούν άλλα 4 άτομα. Μιλάμε για τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Αγοραστό, τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον τότε επικεφαλής της αστυνομίας στο σημείο και τον τότε επικεφαλής της πυροσβεστικής επίσης στο σημείο. Ο εισαγγελικός λειτουργός θεωρεί ότι έχουν κρίνει, ότι έχουν τελέσει το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος κατ' εξακολούθηση από κοινού και κατά μόνας, και μέσα στην εισαγγελική του πρόταση απορρίπτει όλους τους ισχυρισμούς τους. Ο βασικός ήταν ότι δεν είχαν αυτή ουσιαστικό ρόλο, δεν είχαν δηλαδή την εξουσία ούτως ώστε να γίνει η αλλίωση του χώρου, να δώσουν εντολές για την αλλίωση του χώρου, ισχυρισμό που τον καταρρύπτει ο εισαγγελέας με βάση, όπως αναφέρει, δηλώσεις που είχαν γίνει, δελτία τύπου που είχαν βγει και την αρμοδιότητα βέβαια που είχε ο καθένας από την πυροσβεστική και την αστυνομία για την φύλαξη του χώρου. Απορρίπτει επίσης τον ισχυρισμό τους ότι ήταν, ό,τι έγινε, έγινε με εντολή της δικαστικής αρχής, καθώς αναφέρει μέσα στην πρότασή του κατάθεση της ανακρίτριας, της πρώτης ανακρίτριας που είχε αναλάβει, η οποία είπε ότι ουδέποτε έδωσε τέτοια εντολή. Τέλος, απορρίπτει και τον ισχυρισμό ότι δεν χάθηκαν πολύτιμα στοιχεία, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι έγινε η αλλίωση του χώρου, μπήκαν τα μηχανήματα μέσα πριν καν συλλεγούν, περισυλλεγούν όλοι οι σωροί, πριν καν γίνει ταυτοποίηση βιολογικού υλικού στο όποιο θύμα.
1: Για τη διαδικασία από εδώ και πέρα μίλησε στον Αντένα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
5: Η διαδικασία λοιπόν είναι ότι διεξήχθη μία ανάκριση από τον ανακριτή που όρισε το Συμβούλιο του Αρειοπάγου, το οποίο επαναλαμβάνω προέκυψε με κλήρωση. Η ανάκριση ολοκληρώθηκε. Ο φάκελος υποβλήθηκε στον αρμόδιο αντισαγγελέα, ο οποίος είχε κληρωθεί και ο αντισαγγελέας έκανε την πρότασή του. Τώρα λοιπόν η πρόταση αυτή εισάγεται πιθανότατα το φθινόπωρο στο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο έχει προκύψει με κλήρωση από τους αρειοπαγίτες, και το δικαστικό συμβούλιο θα αποφανθεί περί της παραπομπής ή μη του κ. Τριαντόπουλου και των υπολείπων στο νότο ειδικό δικαστήριο. Μιλάμε για μια πρόταση που δεν την έχει διαβάσει κανένας τώρα. Ό,τι πρόλαβα να διαβάσω εγώ στα δημοσιεύματα, η πρόταση είναι στη μυστική ανακριτική διαδικασία. Τώρα εδώ, τι έχουμε? Έχουμε πιθανότατα μια εκτίμηση ότι η επέμβαση στο χώρο που έγινε εκεί ίσως να μην ακολούθησε τις κατά νόμο διαδικασίες.
1: Στο ειδικό δικαστήριο δεν υπάρχει δυνατότητα έφεσης, υπογράμμισε από την πλευρά του ο Δημήτρης Μπιάγκης από το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγανή.
6: Πρέπει να περάσει και το δικαστικό συμβούλιο για να πάει. Να πούμε σε όσους μας παρακολουθούν ότι όταν μιλάμε για ειδικό δικαστήριο, για το ειδικό δικαστήριο, ουσιαστικά τραβάει και τους πολίτες στο ειδικό δικαστήριο. Ο πρώην υπουργός, αφενός και αφετέρου, είναι, αν θέλετε, ρώσικη ρουλέτα. Δηλαδή, τι εννοώ? Εμείς οι νομικοί λέμε ότι είναι ένα επικίνδυνο δικαστήριο, το ειδικό δικαστήριο. Για ποιο λόγο?
1: Γιατί
6: δεν έχει δυνατότητα έφεσης. Δεν υπάρχουν δικονομικά πλέον δυνατότητες για να γίνει σε δεύτερο βαθμό. Δεν είναι και τυχαίο ότι η σύστασή του γίνεται από ανώτατους δικαστικούς για να έχει την καλύτερη δυνατή, αν θέλετε, έτσι, ερμηνεία και καλύτερη δυνατή διεξαγωγή το δικαστήριο.
1: Στη Βουλή τώρα έχει αρχίσει η τριήμερη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με τις τοποθετήσεις των εισηγητών, ενώ τον λόγο θα πάρουν βουλευτές και πολιτικοί αρχηγοί. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιαδίδης, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση αποσύρει την πρόταση για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Συνδεόμαστε με το Κοινοβούλιο και τον Γιώργο Λικουρέτζο.
7: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, Ελισάβετ. Και πράγματι νομίζω ότι αυτή είναι η είδηση της ημέρας, δηλαδή η απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας να αποσύρει τη δική της πρόταση για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Είχαμε δει καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, αλλά και εκτός αυτής, ότι υπήρχαν πάρα πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι διαφωνούσαν με τη συγκεκριμένη ρύθμιση.
1: Αυτό έλεγαν, φάνηκε δηλαδή, και από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργο. Ναι.
7: Πολύ σωστά, οι οποίοι δεν μπορούσαν να δεχθούν ότι θα υπάρχουν βουλευτές με αναπλήρωση για όσο διάστημα επί της ουσίας θα διαρκεί η υπουργική τους θητεία. Αν δηλαδή κάποιος βουλευτής αποφασιζόταν από τον Πρωθυπουργό να λάβει θέση υπουργού, τότε θα αναστέλλεται η βουλευτική του ιδιότητα, θα έμπαινε στη θέση του ο αναπληρωτής βουλευτής και όταν ο βουλευτής θα έπαβε να είναι υπουργός, θα επαναρχόταν απλώς στη θέση του βουλευτή. Αυτή ήταν μια πρόταση την οποία πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν βρήκαν σωστή. Φαίνεται ότι δεν θα συγκέντρωνε τις 151 θετικές ψήφους, έστω για να περάσει στην επόμενη αναθεωρητική διαδικασία, της επόμενης Βουλής δηλαδή. Και γι' αυτό το λόγο ο κ. Στυλιανίδης, ο εισηγητής της πλειοψηφίας, είπε σήμερα ότι η Νέα Δημοκρατία με αυτοπεποίθηση και με σεβασμό στο Σύνταγμα αποσύρει τη συγκεκριμένη πρόταση. Δεν έγινε το ίδιο με τη δεύτερη πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία συνάντησε ενστάσεις από κυβερνητικούς βουλευτές. Αναφέρομαι στη μία και εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά σε αυτό το πλαφόν δηλαδή. Εκεί η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι πιστεύει ότι μπορούν να βρεθούν οι 151 θετικές ψήφοι, προκειμένου να περάσει τουλάχιστον στην επόμενη Βουλή την αναθεωρητική. Από εκεί και πέρα, Προφανώς τα βλέμματα στρέφονται και το μεγαλύτερο βάρος στα άρθρα 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών και στο άρθρο 16. Θυμίζω ότι σε αυτή τη Βουλή δεν θα έχουμε απόφαση για το ποια θα είναι η τελική, η τελική διάταξη, η τελική διατύπωση των άρθρων. Mm-hmm. Αυτό θα γίνει στην επόμενη Βουλή. Στέκομαι όμως και εγώ σε αυτά τα δύο άρθρα, διότι φαίνεται πως παρά τις όποιες διαφωνίες σε αυτή τη Βουλή, υπάρχει ελπίδα στην επόμενη Βουλή να συγκεντρωθούν οι 180 θετικές ψήφοι. Θυμίζω ότι είναι δύο άρθρα στα οποία το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει παρόν και δεν θα αντακαταψηφίσει, στη λογική ότι έχει καταθέσει δική του πρόταση. Είδαμε ειδικά για το άρθρο 16 ότι οι διαφορές μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ είναι πάρα πολύ μικρές, ενώ εδώ δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε, παρά το γεγονός ότι δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα ακόμα, ότι η άποψη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κυρίου Τσίπρα δεν είναι μια κατηγορηματικά αρνητική άποψη στην αναθεώρηση του άρθρου 16 και στη λειτουργία των ιδιωτικών, των μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα. Λίγο μεγαλύτερες διαφορές υπάρχουν στο άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών. Ωστόσο, θεωρείται εκεί ότι αν όλοι βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους, θα μπορέσει να βρεθεί και εκεί η χρυσή τομή, η οποία θα φτάσει στο πολυπόθητο, να το πω έτσι, 180.
1: Ήδη από την Κυριακή, εσύ και η Real News γράφετε ότι υπήρχαν περιθώρια σύγκλησης, συγκεκριμένα σε αυτά τα δύο άρθρα τα οποία ανέφερες, Γιώργο.
7: Ναι, γιατί αν παρακολουθείς κανείς τις ομιλίες των βουλευτών, οι οποίοι τοποθετήθηκαν και φύγει από τη στήρα κομματική αντιπαράθεση, θα δει ότι υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία όλα τα κόμματα συμφωνούν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Περισσότερα χρήματα άφησαν στη χώρα μας οι ξένοι επισκέπτες κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η μέση δαπάνη αναταξίδι αυξήθηκε κατά 25 ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η αύξηση της μέσης δαπάνης συνοδεύτηκε και από ισχυρή άνοδο τόσο των τουριστικών εσόδων όσο και των αφίξεων. Τα στοιχεία θα μας παρουσιάσει αναλυτικά η Εύα Οικονομάκη.
8: Καλησπέρα και από εμένα, Ελισάβετ. Θετική λοιπόν παρέμεινε η πορεία του ελληνικού τουρισμού και τον Μάιο, καθώς τόσο οι αφίξεις όσο και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις συνέχισαν να κινούνται ανωδικά σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Ειδικότερα να πούμε ότι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν στα 2,43 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 10,9% σε σχέση με τον Μάιο του 2025, ενώ οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 12,2%, φτάνοντας τους 3,3 εκατομμύρια επισκέπτες. Η μοναδική αρνητική ένδειξη για τον Μάιο αφορά τη μέση δαπάνη ένα ταξίδι, η οποία διαμορφώθηκε

0: οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.
1: Ακριβώς. Να πούμε σε επίπεδο πενταμίνου ότι η εικόνα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Οι ταξιδιωτικές πράξεις έφτασαν τα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 25,8%, με τη μέση δαπάνη να αυξάνεται κατά 4,5%. Τώρα, να δώσουμε και μια εικόνα σε ό,τι αφορά τις βασικές αγορές. Η Ιταλία συνεχίζει να κινείται δυναμικά, με σημαντική αύξηση τόσο των εισπράξεων όσο και της μέσης δαπάνης. Να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να ξεχωρίζουν για την υψηλή μέση κατακεφαλή δαπάνη, η οποία ξεπερνά τα 1.100 ευρώ ανά ταξιδιώτη. Ενώ θετική εικόνα παρουσιάζει και η Βρετανική αγορά, με τις εισπράξεις το πεντάμινο να αυξάνονται κατά 50%. Σταθερότητα χαρακτηρίζει τη γαλλική αγορά, με τη μέση δαπάνη ανά επισκέπτη να μην εμφανίζει σκαμπανεβάσματα. Και τώρα πάμε και στις αγορές που σημείωσαν αρνητικό πρόσημο. Να πούμε ότι η Γερμανία, η δεύτερη μεγάλη δεξαμενή τουριστών για την Ελλάδα, εμφάνισε πιο συγκρατημένη εικόνα, καθώς οι εισπράξεις αυξήθηκαν οριακά, με τη μέση δαπάνη ανά ταξίδι ωστόσο να καταγράφει η αισθητή υποχώρηση, δείχνοντας ότι η άνοδος του ελληνικού τουρισμού εξακολουθεί να στηρίζεται κυρίως στην αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης. Τέλος, Ελισάβετ, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τις Δανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Σουηδία και Τσεχία, παρότι οι συνολικές εισπράξεις του πεντάμινου εμφανίζουν θετικό πρόσημο, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι υποχώρησε κατά 16%. Στα 534 ευρώ από 641 που είχαν καταγραφεί έναν χρόνο νωρίτερα.
0: Πάντως πρέπει να πούμε, Εύα, ότι αυτό το τρίμηνο που διανύουμε από τον Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο είναι αυτό που θα κρίνει και την θετική πορεία ή όχι των τουριστικών εσόδων. Παραδοσιακά τουλάχιστον έτσι γίνεται. Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα. Είχαμε νέες εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 50χρονης Κινέζας μεσήτριας, καθώς βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο της αγνοούμενης στο κέντρο της Αθήνας και αυτό, Σοφία Γαλάνη, αναμένεται να δώσει και νέα κατεύθυνση στις έρευνες.
2: Να θυμίσουμε ότι η Κινέζα Yu Ting αγνοείται από τα τέλη Μαΐου. Τώρα, όντως, η συσκευή εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας και φαίνεται ότι ενεργοποιήθηκε τρεις μέρες μετά την εξαφάνισή της. Όπως διαπιστώθηκε, ένας άνδρας από την Αλβανία έβαλε κάρτα στο κινητό, με αποτέλεσμα αυτό να εκπέμψει σήμα και να το εντοπίσουν οι αστυνομικοί. Ο συγκεκριμένος άνδρας εντοπίστηκε και ανέφερε στους αστυνομικούς ότι του το έδωσε ένας άλλος άνδρας με καταγωγή από τη Βουλγαρία, ο οποίος το βρήκε στον δρόμο. Ο Βούλγαρος εξετάστηκε, υπέδειξε μάλιστα το σημείο όπου βρήκε το κινητό, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στην πλατεία Αμερικής, και δεν βρέθηκε σε κάδο μέσα το κινητό, για παράδειγμα. Δεν βρέθηκε σπασμένο, βρέθηκε άθικτο και πεταμένο κάτω, αφημένο, για να μπορέσω να δώσω την εικόνα, ότι σαν κάποιος να το άφησε απλώς κάτω. Οι αστυνομικοί έχουν πάρει τη συσκευή για να την εξετάσουν. Βέβαια, διαπίστωσαν ότι έχουν διαγραφεί τα πάντα από μέσα. Έχουν διαγραφεί οι εφαρμογές, έχουν διαγραφεί τα μηνύματα.
0: Άρα, έχει επανέλθει σε εργοστασιακές ρυθμίσεις το κινητό.
2: Ακριβώς. Έχει μια δυσκολία τώρα στην ανάκτηση των δεδομένων όλο αυτό. Και αν θα μπορέσουν να ανακτηθούν όλα τα δεδομένα, κάποια θα μπορέσουν ίσως να ανακτηθούν, κάποια άλλα όμως είναι αδύνατον, εφόσον έχει επανέλθει, όπως είπες, σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Εν τω μεταξύ, έρευνες για τον εντοπισμό της εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη. Βέβαια, δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Να θυμίσω ότι ο σύζυγός της στις αρχές του μήνα είχε δηλώσει και δημοσίως ότι η γυναίκα του είτε είχε απαχθεί είτε είναι νεκρή. Δεν έχει εμφανιστεί κάποιος μέχρι στιγμής, βέβαια, ως απαγωγέας, ως ήθιστε, ότι εμφανίζονται, αν πρόκειται για
0: απαγωγή,
2: για λύτρα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχουμε κανένα στοιχείο προς αυτή την κατεύθυνση πέραν του κινητού. Στο μικροσκόπιο, βέβαια, των αρχών από την πρώτη στιγμή έχουν μπει οικονομικές συναλλαγές που είχε η Κινέζα το τελευταίο διάστημα και τα χρηματικά ποσά, τα οποία η ίδια φέρεται να είχε δανείσει, ήταν μεγάλα αυτά τα ποσά και είχαν δρομολογηθεί βέβαια δικαστικά. Είναι μια υπόθεση που εξακολουθεί να απασχολεί. Ελισάβετ, να δούμε τι θα προκύψει.
0: Πάμε τώρα και σε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, που δείχνει ότι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, βέβαια, ζουν πλέον περισσότερο. Ωστόσο, περνούν μεγαλύτερο μέρος αυτών των επιπλέον ετών αντιμετωπίζοντας προβλήματα υγείας, Τζέννη Κρυθαρά.
1: Ακριβώς, Ελισάβετ, πρόκειται για μια έρευνα του Ινστιτούτου Μετρήσεων και Αξιολόγησης Υγείας του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, το οποίο δείχνει πως οι άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη ζουν μεν περισσότερο. Ωστόσο, αυτά τα επιπλέον χρόνια έχουν και επιπλέον προβλήματα υγείας. Μεταξύ του 1990 και του 2023, το παγκόσμιο προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση αυξήθηκε από τα 64,6 έτη σε 73,8, ενώ το προσδόκιμο υγιού ζωής αυξήθηκε από 55,9 σε 63,1 έτη. Ωστόσο, επειδή η αύξηση της επιβίωσης ήταν μεγαλύτερη από την αύξηση των ετών που οι άνθρωποι ζουν με καλή υγεία, το αποτέλεσμα είναι

0: άνθρωποι να περνούν τα περισσότερα χρόνια με χρόνιες παθήσεις ή αναπηρίες.
1: Αθλητικά.
2: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική μας ενημέρωση.
3: Παίκτης του Ολυμπιακού, ο διεθνής αμυντικός Μανώλης Σάλιακας, που αγωνίζονταν στη γερμανική Σέντρα Πάουλη, μεταβαίνει σήμερα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Ερυθρολεύκων. Θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε στο πόλο. Αγχωτική νίκη για την εθνική μας ομάδα των ανδρών και πρόκριση στα ημιτελικά του World Cup που γίνεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Με 14-13 η ελληνική ομάδα απέκλεισε το Μαυροβούνιο. Η ελληνική ομάδα έπαιξε πολύ καλά στην άμυνα σε κάποια διαστήματα του αγώνα, όμως στο τέλος πιέστηκε πάρα πολύ από το Μαυροβούνιο, άντεξε, κράτησε την διαφορά του ενός γκολ και κατάφερε να βρεθεί στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Με πρώτο σκόρερ τον Αργυρόπουλο πέτυχε 4 τέρματα. Το Σάββατο, 1 και 4 το μεσημέρι, στον ημιτελικό η εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει την Ιταλία που απέκλεισε με 18-12 την Γεωργία. Και πάλι στο ποδόσφαιρο, δύσκολα εκτός έδρας αναμετρήσεις έχουν σήμερα ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα των αγώνων τους για τις ευρωπαϊκές τους διοργανώσεις. Στο Λιούμπιλι της Πολωνίας, ο ΠΑΟΚ στις 8 το βράδυ θα παίξει με την Δύναμο Κιέβου στον πρώτο αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση, δηλώνει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Μάρκο Λίση. Έχει όλα τους παίκτες στη διάθεσή του και τα νέα αποκτήματα. Να έχουμε ψυχραιμία σε όλο το μάτς και να είμαστε σοβαροί, αναφέρει ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, ο Αντώνης Τσιφτσής. Στην Ουγγαρία, στις 9 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Πάξη στον πρώτο αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Σταθερότητα είναι το μυστικό που πρέπει να έχει η ομάδα μας και καλή απόδοση σε όλη τη διάρκεια, ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Τζέικοπ Νίστρουμ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του.
4: Θα έλεγα ότι είναι η λέξη σταθερότητα. Η κατανόηση του αντιπάλου, η οποία η αντίπαλη είναι μια ομάδα η οποία παίζει με έναν άμεσο τρόπο, με σέντρες. Πρέπει οπωσδήποτε να σκοράρουμε και να ξέρουμε επίσης και να είμαστε προετοιμασμένοι στο γεγονός ότι αυτοί παίζουν με δύο strikers. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι αν κάνουμε τα πράγματα καλά θα έχουμε και προοπτική. Θα πρέπει όταν είμαστε εμείς επιτιθέμενοι, εμείς στην καλή στιγμή να πάρουμε το μαχαίρι και να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν και παράλληλα όταν θα έχουν οι αντίπαλοι την πρωτοβουλία εμείς να μείνουμε σταθεροί και να μείνουμε συμπαγείς και να αντισταθούμε. Θα έλεγα λοιπόν ότι η λέξη κλειδί είναι η σταθερότητα της ομάδας.
3: Τέλος, στο μπάσκετ, στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων θα διεξαχθεί στις 31 Αυγούστου ο αγώνας της εθνικής μας ομάδας με την Ισπανία για τη δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Στις 28 Αυγούστου η ελληνική ομάδα θα παίξει στη Ρίγα της Λετωνίας με την Ουκρανία, εκεί έχει έδρα η Ουκρανική ομάδα, στον πρώτο αγώνα από τα δύο κρίσιμα παιχνίδια του Αυγουστιάτικου παράθυρου για τα προκριματικά του Μουτομπάσκετ 2027.
1: Ο καιρός.
2: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ώρες και από τα σαραντάρια πάμε σε καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις στα Σοαρνιακέ.
5: Πράγματι, Ελισάβετε, όπως τα λες, είναι κακοκαιρία. Έρχεται σπάνια για την εποχή, για Ιούλιο μήνα, θα έλεγα. Μια κακοκαιρία που στις περισσότερες περιοχές θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, συντοπικά μπουρίνια και κεραυνοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις που ενδεχομένως να δημιουργήσουν προβλήματα στην Γεωργία. Δεν αποκλείεται μάλιστα σε κάποιες περιοχές να σημειωθούν και τοπικές πλημμύρες λόγω της ξαφνικής ραγδαιότητας της βροχής. Οι περιοχές αυτές είναι η Κεντρική Μακεδονία, κυρίως η Πιερία, η Μαθία, η Χαλκιδική και η Θεσσαλονίκη πριν το μεσημέρι, αύριο μέχρι το βράδυ, η Λάρισα, η Μαγνησία, κυρίως το Πήλιο από το μεσημέρι μέχρι τη νύχτα, με εντονότερα φαινόμενα κυρίως στις παράκτιες περιοχές, γι' αυτό είπα και Πήλιο, στις Ποράδες, στην Κεντρική και Βόρεια Εύβοια και την Φθιώτιδα, την Ετωλοκαρνανία, με την Αττικοβιωτία μέχρι το βράδυ. Συμπεριλαμβανομένες βεβαίως και της Αττικής.
2: Ναι, ναι.
5: Επίσης τη Λίμνο, τη Θάσο, τη Σαμοθράκη από το βράδυ μέχρι και το Σάββατο το μεσημέρι, όπου θα αρχίσει πια η κατάσταση να εκτονώνεται. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 μέξι, στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τοπικά τα 7 μποφόρη, θερμοκρασία σε πτώση. Στα βόρεια δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες υπηρωτικές περιοχές τους 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι 33. Στην Αττική περιμένουμε αρχικά λίγες νεφώσεις που αργότερα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές κυρίως από το απόγευμα μέχρι και νωρίς το βράδυ. Ασθενείς με ταυλητούς ανέμους που θα γυρίσουν αργότερα σε βοριάδες μέχρι 5, η θερμοκρασία από 20 μέχρι μόλις 30 βαθμούς Κελσίου η Αθήνα αύριο.
2: Δεν μπορώ να θυμηθώ πότε είχαμε τέλη Ιουλίου Κάτω 30. Από 30 ή μέχρι 30 βαθμούς.
5: Και πού να δεις στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 28, 20 με 28 στη Θεσσαλονίκη, για να μην πω οι περιοχές των Γρεβενών, της Καστοριάς, της Φλόρινας, η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 11 με 12 βαθμούς απόψε. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βεβαίως βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές το μεσημέρι και το απόγευμα, ασθενείς ανέμους που αργότερα θα γυρίσουν σε βαρδάρι μέχρι 6. Υποφόρη θερμοκρασία από 20 έως 28. Τώρα, το Σάββατο περιμένουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, ηπειρωτικά και το Αιγαίο, μέχρι το μεσημέρι και το απόγευμα, που θα εκδηλωθούν μάλιστα και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις Ποράδες και την κεντρική και βόρεια Εύβοια, μέχρι το πρωί.
2: Και το καλοκαίρι επιστρέφει κάποια στιγμή μέσα στο Σαββατοκύριακο.
5: Από την Κυριακή, κυρίως, από το βράδυ του Σαββάτου θα έλεγα, και την Κυριακή, περιμένουμε την Κυριακή γενικά έθριο ουρανό, χωρίς βροχές πουθενά, λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι βοριάδες όμως θα φτάσουν τα 5 στα 12, τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ θα αρχίσουν να γυρίζουν στο Ιόνιο σε νοτιάδες μέχρι 5, θερμοκρασία λογικά σε άνοδο, θα φτάσει στα βόρεια τους 30 με 31, στις υπόλοιπες περιοχές τους 31 με 34, στα νησιά τους 28 με 32. Και η εβδομάδα θα είναι καλοκαιρινή, καθώς ο υδράργυρος θα φτάσει πάλι τους 36, 35, 36 βαθμούς Κελσίου.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
6: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτούς, της Βασιλής Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας και στις Πανεπιστημίου Σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη η κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου λόγω σύγκρουσης οχημάτων λίγο μετά το Ολυμπιακό Στάδιο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο ανατμήματα από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο αλλά και στο Περιστέρι. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Γάλεο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Σκαραμαγκά.
2: Διαβάζουμε στο real.gr Πανελλαδικές 2026, η ακτινογραφία των αποτελεσμάτων, οι 20 σχολές με τις υψηλότερες βάσεις και στο ενικός.gr Χανιά συνελήφθη ιατροδικαστής, δικηγόρος και υπάλληλοι για παραποίηση αποτελεσμάτων ιατρικών εξετάσεων. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιώργος Νταβαρίνος. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
1: Real FM.
7: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
11: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
10: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
11: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
10: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
11: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού.
16: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
19: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
18: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
19: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
18: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
20: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
21: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
22: Φτάσαμε κιόλας.
18: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
20: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
23: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.

0: Αν με ξέρεις καλά,
1: ναι,
0: δεν θα εφνιδιαστείς, γιατί δεν ήταν δυνατόν σήμερα, 30 χρόνια από το θάνατο της μεγάλης Αλίκης Βουγιουκλάκη,
1: να
0: ξεκινήσουμε διαφορετικά.
1: Ναι, να μην παίξουμε ένα από τα ένα πολύ πολύ αγαπημένα, τραγούδια.
0: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Έχουμε μεγαλώσει με την Αλίκη στο ναυτικό, έτσι δεν είναι, Λουκία?
1: Βέβαια,
0: με το ναυτάκι
1: μας. Γενιές και γενιές.
0: Έτσι. Μάνος Χατζηδάκης, Αλέκος Ακελάριος. Μια υπέροχη ταινία, ένα υπέροχο γλυκό και αισιόδοξο τραγούδι.
1: Αυτό,
0: τράβα μπρος και μη σε
1: νοιάζει. Και να θυμάστε αυτό που λέει και η Αλίκη: η ρόδα είναι και γυρίζει.
0: Α, σοφή κουβέντα. Έφυγε σαν σήμερα η Αλίκη, 23 Ιουλίου 1996, θυμάμαι εκείνο το πρωινό, Λουκία.
1: Όλοι το θυμόμαστε.
0: Διότι παρακολουθούσα τότε τη μάχη της Αλίκης με τον καρκίνο, είχε πάει στη Νέα Υόρκη, είσαι πίσω, ήταν στο ιατρικό κέντρο και γυρίζοντας από τις διακοπές, ήταν ακόμα, ναι, ήταν ακόμα, πάλευε με την, μάχη,
1: νόσο, ναι,
0: με, με τον καρκίνο,
1: ναι,
0: και μπαίνω μέσα από τις διακοπές μου και πριν αφήσω τα πράγματά μου, ήταν πρωί, μου λένε γρήγορα έκτακτο πέθανε η Αλίκη. Ήταν συγκλονιστικό.
1: Νομίζω είχε συγκλονιστεί το Πανελλήνιο. Μικρή, μεγάλη, ναι, ναι, δηλαδή πολύ πολύ συγκινητικό.
0: Και είπα στην Καταρίνα τη Βουτσά να βάλουμε ακόμα ένα τραγούδι της Αλίκης, το οποίο είναι επίσης πολύ αισιόδοξο και νομίζω ότι το ρεφρέν του, το κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός, είναι κάτι σαν εθνικό σλόγγαν.
1: Και εδώ το τραγουδάει νομίζω με το Γρηγόρη Πυθικότσι.
0: Θα σου πω την ιστορία. Θα σου πω. Για βάλει λίγο, Καταρίνα.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι έχει μια ιστορία έτσι απίθανη. Είναι πάλι στίχη Αλέκο Σακελάριο, μόνο που εδώ δεν είναι Χατζηδάκη, είναι ο άλλο μεγάλο, Σταύρο Ξαρχάκο. Mm. Είναι το πρώτο τραγούδι που ακούστηκε σε δύο ταινίε. Ξεκίνησε, το ήξερε, Μοντέρνα Σταχτοπούτα, 1965.
1: Σε δύο ταινίε τη εποχή, δηλαδή. Ναι,
0: όχι ταυτόχρονα.
1: Βέβαια, ναι, κολλητά τέλο πάντων.
0: Ξεκίνησε τη Μοντέρνα Σταχτοπούτα, πρώτη ταινία που είδαμε το τραγούδι, Αλέκο Σακελάριο, και την επόμενη χρονιά ξανά το τραγούδι μετά τη μεγάλη επιτυχία που είχε. Στις Διπλοπενιές, άλλη ταινία της Αλίκης, το 66, μια ταινία του Γιώργου Σκαλενάκη. Απίθανο, δεν το ήξερες.
1: Και τι φανταστικό τραγούδι, έτσι.
0: Α, εντάξει,
1: από τα πιο έτσι αισιόδοξα.

0: Αλλά αν συνδυάσει τα δύο νόηματα τράβα μπρος, ρόδο είναι και γυρίζει και κάνει υπομονή, ο ουρανός γίνει πιο γαλανός, νομίζω ότι έχεις το συνδυασμό της αισιοδοξίας.
1: Το συνδυασμό της αισιοδοξίας, και να σου πω κάτι, είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Έτσι, αυτό, έτσι. Να κάνουμε όλη υπομονή και να έχουμε ελπίδα, να μην χάνουμε την ελπίδα μας πραγματικά, γιατί ζούμε πολύ δύσκολες μέρες, αλλά να μην χάνουμε την ελπίδα μας.
0: Και δεν είναι μόνο τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης σήμερα.
1: Σήμερα είναι ακόμα μια θλιβερή επέτειος.
0: Είναι μια πολύ θλιβερή για όλη τη χώρα επέτειος. Και με ακούς συγκινημένο, γιατί σας τα έλεγα και χθες, το έζησα. Ήταν καλοκαίρι του 2018 εδώ στο Real FM με τον Μάνο Λιφλή και τον Άκη Παυλόπουλο. Ήταν τότε εκείνο το μαύρο βράδυ στο μικρόφωνο του Real FM και μεταδώσαμε όλοι. Όλοι, δεν ξέραμε στην αρχή.
1: Είχε συμβεί πραγματικά.
0: Για να είμαι ειλικρινής, ήμουνα το πρωί, νομίζω είχα μια τρίωρη εκπομπή, ήταν καλοκαίρι, αλλά αντικαθιστούσα στην πρωινή ζώνη τον Νίκο Χατζηνικολάου. Και κάθομαι μέχρι το μεσημέρι, πηγαίνω σπίτι και χτυπάει το τηλέφωνο και μου λένε ότι στην αρχή είχε πολύ μεγάλη φωτιά στους Αγίους Θοδόρους, στην Κορινθία.
1: Ναι.
0: Και μου λένε, μάλλον πρέπει να γυρίσεις πίσω, σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Θα κάνουμε συνεχή ροή, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και εκεί μαθαίνουμε ότι ξεκινάει, ήταν 5 παρατέταρτο, η φωτιά επάνω στο Βουτζά. Κατεβαίνει κάτω η φωτιά. Πρέπει να καταθέσω ένα στοιχείο ιστορικό, το είχα πει τότε. Mm-hmm. Νίκος Τόσκας, υπουργός. Τον παίρνω τηλέφωνο εδώ πώς πάνε τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέραμε ακόμα για το μάτι. Και μου είχα κάνει μια εγχείρηση στο μάτι μου. Mm-hmm. Τώρα είμαι στο χειρουργείο και μου λένε ότι πάει πολύ καλά. Η μάχη που δίνουμε στους Αγίους Θοδόρους, στην Κινέτα.
1: Ναι.
0: Τότε όμως δεν έχει ξεκινήσει το μάτι.
1: Ακόμα.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Και ξεκινάει το μάτι, 5 παρά, κατεβαίνει, κρατούν τα εναέρια μέσα, δεν στην άλλη φωτιά, δεν εκτιμούν σωστά ότι είχε άνεμο κατά βάτη, λίβα, εμπριστή. Η φωτιά κατεβαίνει σαν σφαίρα, περνάει τη μαραθώνος, φτάνει, σε μισή ώρα, μία ώρα, είχε κάψει όλο το μάτι, είχαν καεί οι άνθρωποι και κανείς δεν είχε πάρει είδηση.
1: Ακριβώς, 104 θύματα αυτής της φωνικής πυρκαγιάς, 104.
0: Μέσα με το Μάνο και με τον Άκη, κάνουμε αέρα και μέχρι τις 9-9.30 το βράδυ δεν υπήρχε μία καταγγελία ότι ίσως υπάρχει ένας νεκρός, κάπου είδαν ένα πτώμα. Μιλάμε για 104 νεκρούς και δεν υπήρχε αυτή η εικόνα. Γίνεται σύσκεψη το βράδυ, θυμάσαι, που κάλεσαν κάμερες με τον Αλέξη Τσίπρα που είχε γυρίσει από το εξωτερικό. Mm-hmm. Και η πρώτη ερώτηση είναι πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα με το πρώτο φως της μέρας. Συγγνώμη, η φωτιά είχε σβήσει από τις 8. Καεί 104 άνθρωποι. Δεν υπήρχε κανένα πεδίο, κανένα θέμα να πετάξουν τα αεροπλάνα. Το θέμα ήταν ότι κάηκαν 104 άνθρωποι. Και η συζήτηση
1: ακριβώς
0: ήταν πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα με το πρώτο φως.
1: Οι εικόνες εκείνων των ημερών, πραγματικά και οι στιγμές, και έτσι όπως μου τα διηγείσαι τώρα, πραγματικά παραμένουν ανεξίτηλες.
0: Δεν το ξέραμε, Λουκία. Παίρναμε καταγγελίες.
1: Και λέγαμε μνήμη, πραγματικά.
0: Τώρα να το πούμε ότι φτάνουν, λέει, Σάκη με νεκρούς στο Σμανόγλιο, νομίζω.
1: Ναι.
0: Να το πούμε με το Μάνο, να μην το πούμε. Ήταν πολύ δύσκολη θέση μας. Και δεν λες πολύ εύκολο ότι έχει 10 νεκρούς σε μια φωτιά στην Αττική. Όταν δεν το έχεις διασταυρώσει, περιμένεις. Λες, θα το διασταυρώσω. Μπορεί να είναι μια καταγγελία που δεν ευσταθεί ή κάποιος που νόμιζε ότι πανικοβλήθηκε. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους που ήταν σαν τα κούτσουρα καμένοι στη μέση του δρόμου. Δεν καταλάβαινες ότι είναι σωρός ανθρώπου. Ήταν ένας άνθρωπος στο σχήμα του δέντρου, είχε γίνει. Τώρα καταλαβαίνεις τι περιγράφω.
1: Καταλαβαίνω φυσικά και καταλαβαίνω.
0: Στάχτη, κάτω.
1: Καταλαβαίνω. Πρώτα απ' όλα θυμάμαι τις εικόνες, λες και ήταν χθες, πραγματικά.
0: Και πάω την άλλη μέρα πρωί-πρωί να κάνω ρεπορτάζ και βρίσκω σωρούς από αυτοκίνητα, καμένα το ένα πάνω στο άλλο, στάχτη παντού, να μυρίζει η ανθρώπινη σάρκα, να μην μπορώ να πιστέψω αυτό που βλέπω και να βρίσκουν όσο περνούσαν οι ώρες και άλλες ορούς ανθρώπων, με αποκορύφωμα εκείνο το οικόπεδο στο τέλος της, νομίζω Αργυρία Ακτή λεγόταν, από πάνω, σαν ένα υπερυψωμένο, πήγα και το είδα.
1: Ναι.
0: Και πήγαν οι άνθρωποι για να κατέβουν στη θάλασσα από εκεί, παγιδεύτηκαν και κάηκαν καμιά τριανταριά εκεί μέσα ζωντανοί.
1: Και 8 χρόνια μετά, εγώ θέλω να σταθώ και στην ανακοίνωση που έκανε ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών.
0: Ναι.
1: Λένε ότι δεν καταδικάστηκαν όσοι έπρεπε, μπήκαμε στη θάλασσα για να ζήσουμε.
0: Άστο.
1: Δηλαδή, 8 χρόνια μετά ζητούν δικαίωση.
0: Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Χθες έψαχνα για να προετοιμάσω τη σημερινή μου τηλεοπτική εκπομπή. Τι έχει γίνει με τις καταδίκες.
1: Mm.
0: Λοιπόν, ήταν Ιούνιος του 2025, όταν αποφασίστηκε στο εφετείο τότε που τελείωσε η δεύτερη δίκη, να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, ούτε του πρώτερου σύνομου βίου, και να πάνε στη φυλακή τα τρία τότε ηγετικά στελέχη της πυροσβεστικής και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Μιλάμε για Σωτήρη Τερζούδη, Βασίλη Ματιδόπουλο, Ιωάννη Φωστιέρη και Ιωάννη Καπάκη. Τέσσερις. Τώρα μιλάμε για ποινές οι οποίες πριν συγχωνευτούν ήταν 340-350 χρόνια και με ανώτατο όριο εκτιτέα τα 5, διότι ξέρεις, δεν πήγαν για κακούργημα, πήγαν για πλημέλημα. Προσπάθησε ο ανακριτής 3 φορές να στείλει οικογραφία για κακούργημα και απερίφθη. Και δικάστηκε για πλημέλημα. Τελικώς η οροφή είναι 5 χρόνια. Έψαχνα λοιπόν, επειδή προσέφυγαν στον Άριο Πάγο και ο Άριος Πάγος έστειλε πίσω στο εφετείο, θα γίνει τον Σεπτέμβριο αυτή η νέα δίκη.
1: Η νέα δίκη.
0: Ναι, έστειλε, νομίζω θα γίνει 29 Σεπτεμβρίου, θυμάμαι καλά. Έστειλαν πίσω την υπόθεση για να αποφανθεί το εφετείο αν μπορεί να αναγνωριστεί στους καταδικαστέντες το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Δεν ήταν κανείς, οι μισοί δικηγόροι μου έλεγαν ότι είναι μέσα, οι άλλοι μισοί ότι έχουν βγει. Mm. Ακόμα δεν, δηλαδή δεν έχω
1: εικόνα,
0: βεβαιότητα
1: ακριβώς,
0: αν αυτοί οι τέσσερις πήγαν φυλακή, είναι μέσα ή είναι έξω. Αλλά σου λέω και
1: για
0: μέσα ή έξω.
1: Για 104 ανθρώπους. 104 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.
0: Και
1: δεν έχει καμία σημασία, είναι αυτό που λες.
0: Ποινές, θυμάμαι, υπολογίζαμε, διαιρούσαμε, επειδή ήταν εξαγοράσιμες, ήταν 30-40 χιλιάδες ευρώ και λέμε 30 χιλιάδες δια 104, πόσο κοστίζει η ανθρώπινη ζωή, 200 ευρώ η μία. 300 ευρώ η μία,
1: ναι,
0: πληρώνεις
1: ναι.
0: και βγαίνεις έξω.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν ένα έγκλημα, και ακόμα δυστυχώς.
1: Το οποίο παραμένει ατιμόρυτο.
0: Έτσι, ακόμα δυστυχώς δεν έχουμε απαντήσεις που θα θέλαμε. Ακόμα δεν έχει απονεμηθεί η δικαιοσύνη. Και όποιον και να ρωτήσεις, Λουκία, από τους συγγενείς, από τους ανθρώπους εκεί, αυτό ακριβώς θα σου πει. Γιατί δεν είναι μόνο. Είναι οι συγγενείς των 104 νεκρών και είναι οι ζωντανοί νεκροί. Είναι, θα έχουμε σε λίγο το απόλυτο πρόσωπο, την κυρία
1: νεκροί.
0: Κάλλη Αναγνώστου, την πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών, Θανόντων και Εγκαυματιών. Πρέπει να σου πω ότι όποιον και να ρωτήσει, σου λέει: εγώ δεν νιώθω δικαιωμένος. Η κυρία Γνώστου είναι η πρώτη που τα λέει.
1: Και πέρα απ' όλα, δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να συνεχίσουν τις ζωές τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί τα εγκάβματα, παραδείγματος χάρη, να έχουν υποχωρήσει, αλλά όπως λένε και οι ίδιοι, τα τραύματα στις ψυχές τους, από τους ανθρώπους τους που έχασαν, αλλά και από όλο αυτό που έζησαν, που ουσιαστικά τι έζησαν, ότι είναι ανυπεράσπιστοι μπροστά σε μια πολιτεία που έκανε το ένα λάθος απέναντι στο άλλο.
0: Θα σου πω δύο λόγια, έτσι αλλάζοντας τη ροή της εκπομπής, δεν θέλω να πούμε κάτι άλλο. Η κυρία Αναγνώστου, έχω κρατήσει μία από τις αφηγήσεις της, θα την έχουμε σε λίγο ζωντανά, την πρόεδρο του Συλλόγου, που πρόσφατα πήγε την περασμένη Δευτέρα και στον Άριο Πάγο για ένα ομαδικό τάφο που εκεί λένε Λουκία, στο κημητήριο της Θεάς Μάκρης, ότι υπάρχουν 16 ταυτοποιείται σωροί, δηλαδή ότι είναι νεκρή στην πραγματικότητα.
1: Δεν και άλλη μία.
0: Όχι, όχι. Ότι είναι νεκρή είναι 120.
1: Είναι 120
0: ότι
1: και
0: είναι
1: 104
0: συν 16 συν 1, 121.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Κυρία Γνώστου λέει, μιλούν όλοι για 8 χρόνια. Για μας δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα. Είναι σαν 8 λεπτά μετά. Και περιγράφει πώς συνέβησαν τα γεγονότα εκείνης της ημέρας. Ήταν η ίδια και το παιδί της για διακοπές στο μάτι. Με την οικογένεια. Το θυμάται, ζούσαν στο εξωτερικό. Είχαν έρθει εδώ για διακοπές για να δουν τη γιαγιά και τον παππού. Και αρχίζει και θυμάται. Λέει, μπήκε μέσα στο σπίτι η φωτιά και δυστυχώς το καταλάβαμε όταν ήταν ήδη, σκέψου, μέσα στο σπίτι. Mm-hmm. Και να πρέπει εκείνη την ώρα να πάρουμε μια απόφαση να μείνουμε μέσα και να κλειστούμε για να σωθούμε ή να φύγουμε έξω. Και πού να πάμε όταν βλέπεις
1: γιατί
0: γύρω-γύρω.
1: Γιατί δεν είχαν κανέναν να τους κατευθύνει.
0: Ναι, και πού να
1: αυτό
0: πάνε
1: είναι το τραγικό
0: όταν βλέπεις, Λουκία, γύρω-γύρω τις φλόγες από το σπίτι. Έξω ή μέσα. Έξω, λες. Μέσα θα καώ ζωντανός. Έξω. Βγήκαμε. Και πού καήκαμε.
1: Έξω.
0: Στο δρόμο. Γιατί η φωτιά πια, όταν είχε φτάσει κάτω σε εμάς, είχε γίνει τσουνάμι. Και η ίδια λέει, ζω ακόμα εκείνη την ημέρα. Τα εγκάβματα δεν είναι μόνο στο σώμα, είναι και στην ψυχή. Και αυτό που ζήσαμε είναι μια πληγή που δεν μπορεί ποτέ να αποκατασταθεί. Πέρα λέει από την νοσηλεία, είναι εγκαυματίας η ίδια, στο νοσοκομείο. Θα μας τα πει, έκανε νοσηλεία στο σπίτι πάνω από ένα χρόνο σε αποστηρωμένο περιβάλλον. Περιορισμούς, πονούσα. Ήταν έντονα και εκτενή τα εγκάβματά μου.
1: Όλοι ξέρουμε ότι τα εγκάβματα είναι
0: φρικτός
1: κάτι
0: πόνος.
1: Φρικτό, πραγματικά. Όλοι το ξέρουμε αυτό.
0: Και λέει κάτι άλλο συγκλονιστικό. Εγώ λέει, δεν ορίζω πια το σώμα μου. Το σώμα μου ορίζει εμένα. Δεν μπορώ να είμαι λειτουργική όπως θέλω. Δεν ελέγχω ποιες μέρες του χρόνου θα είμαι ικανή ακόμα και για να περπατήσω. Δεν αποκαθίσταται.
1: Υπάρχει δικαίωση για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Τι
1: υπάρχει δικαίωση. Τι μπορείς να πεις. Πραγματικά, τι μπορείς να πεις. Έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέμε. Αλλά πώς μπορείς να μπεις στη θέση αυτού του ανθρώπου.
0: Ο γιος της ήταν 5,5 χρονών. Είναι, λέει, ο μικρότερος εγκαυματίας θύμα όταν η φωτιά τύλιξε το σπίτι μας. Αυτή η φωτιά, λέει, αφάνισε όποια μνήμη είχε από την πρώτερη ζωή του και αναγκάστηκε να δημιουργήσει το παιδί 5,5 χρονών, νέες συνθήκες στηριγμένες σε μια αποδοχή ότι θα ζει έτσι, τώρα είναι 13. Εντάξει, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Το ήξερες ότι από τους 104 οι 9 πνίγηκαν? Δεν κάηκαν.
1: Ναι, πνίγηκαν.
0: 26...
1: Γιατί πήγαν να αναζητήσουν σωτηρία στην θάλασσα.
0: Εκεί στην Αγγερία Ακτή. 26 βρέθηκαν νεκροί σε εκείνο το παραθαλάσσιο οικόπεδο, κάηκαν ζωντανοί και 9 πνίγηκαν προσπαθώντας να σωθούν. Μια 13χρονη πώς έχασε τη ζωή της? Έπεσε από γκρεμό φλεγόμενη, Λουκία.
1: Τέλος πάντων, είναι πολλά αυτά που δυστυχώς οφείλουμε να θυμόμαστε, αλλά εξακολουθούν και μας πληγώνουν, όπως μας πληγώνουν ακόμα τα Τέμπη και οι 57 νεκροί και μας τυχιώνουν, έτσι εξακολουθούν και μας τυχιώνουν και οι 104 νεκροί από το Μάτι.
0: Λοιπόν, το άλλο θέμα είναι τα Τέμπη, διότι εδώ έχουμε τα νέα δεδομένα με την πρόταση του εισαγγελέα για παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλο Αγοραστού του τότε επικεφαλής της πυροσβεστικής της αστυνομίας και της πολιτικής προστασίας, και εδώ είχε ανοίξει η συζήτηση αν αυτή η εξέλιξη, είναι πρόταση ακόμα, δεν υπάρχει ετοιμιγορία, θα έχουμε το Σεπτέμβριο, αν αυτή η εξέλιξη είναι ήττα για την κυβέρνηση και αν δικαιώνει όσους έλεγαν ότι υπήρξε μπάζωμα. Ακριβώς. Και ότι εξαφανίστηκαν κρίσιμα στοιχεία, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι άλλο το μπάζωμα, ναι, άλλο η ιστορία αυτή. Ναι. Είναι θέμα συζήτησης, θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Ψαρόπουλο και με τον Γιάννη Μαρακάκη. Ο κύριος Ψαρόπουλος είναι ο πατέρας της μικρής Μάρθης, ο πρώην σύζυγος
1: της Καριστιανού
0: και δικηγόρος θυμάτων. Mm-hmm. Και Γιάννης Μαρακάκης επίσης παραστάτης οικογενειών θυμάτων.
1: Και από χθες που έγινε γνωστή όλη αυτή η εξέλιξη, έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη κουβέντα ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με επίκεντρο κιόλας εκείνη τη δήλωση του κυρίου Φλωρίδη που είχε πει ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, και έχει ξεκινήσει μια μεγάλη κουβέντα γιατί και ο Πρωθυπουργός είχε πει επιλέξει πιο μπάζωμα, το να ρίξει χαλίκι για να σταθεροποιήσει το έδαφος, να πάει ο γερανός να σηκώσει τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας, όχι της εμπορικής, της επιβατικής, γι' αυτό έγινε, ήταν μια υπηρεσιακή απόφαση. Οπότε έχει ξεκινήσει μία ολόκληρη κουβέντα γύρω από αυτό.
0: Πρέπει να σου πω ότι όταν έκανα την πρωινή εκπομπή 6 με 8 στο Real, είχα μιλήσει με τον κύριο Φλωρίδη προς το τέλος και του είχαμε βάλει αυτό το ερώτημα.
1: Ναι.
0: Για τον μπάζομαι και τον μπάζα. Είχε γνωριστεί πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι από τότε δεν μου έχει ξαναμιλήσει ο κύριος Φλωρίδης.
1: Δεν ξέρω αν ακόμα ο κύριος Φλωρίδης υπερασπίζεται αυτή την άποψή του. Δηλαδή είναι και ο εισαγγελέας για τα μπάζα, αυτός που ο αντιεισαγγελέας, ο κύριος Μητρούλιας.
0: Κοίτα, αντί αυτής της τάσης, εγώ θα προτιμούσα ο κύριος Φλωρίδης να βγει και να απαντήσει επί της ουσίας αυτή τη δήλωση.
1: Ναι.
0: Το θέμα δεν είναι να οργίζεσαι επειδή σε ρωτούν για κάτι που είπες και προκάλεσε αντιδράσεις, αλλά να απαντάς. Αυτή είναι η γνώμη μου, μέρος του σεβασμού στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ανοίγει ένας νέος κύκλος πολιτικής αντιπαράθεσης. Η ουσία παραμένει, Λουκία. Δηλαδή, υπήρχε κάτι, για μένα αυτό είναι το ερώτημα, υπήρχε κάτι που κάποιος ήθελε να κρύψει? Γιατί είμαι πεπισμένος ότι δεν μετέφερε το άλλο τρένο κάποια παράνομη ουσία, γιατί ό,τι ουσία και να μετέφερε, δεν είχε κανείς να φοβηθεί τίποτα, διότι ήταν ασήμαντη η αξία της. Δηλαδή, ακόμα και αν ήταν 50 λίτρα, 100 λίτρα παράνομο φορτίο, θα είχε 5.000 ευρώ. Γιατί να καλύψει κάποιος κάποιον για τη μεταφορά ενός τέτοιου φορτίου από την εμπορική αμαξοστοιχεία? Θεωρώ ότι όλο ξεκίνησε λάθος από την αρχή, πήρε λάθος δρόμο, διότι η ουσία, και τη χάσαμε την ουσία, ήταν μία. Εδώ έγιναν εγκλήματα.
1: Ότι δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο.
0: Εγκλήματα, Λουκία. Εγκλήματα.
1: Ακριβώς.
0: Ετών. Με τη μη υλοποίηση σύμβαση 717, που τι είναι, το λέμε σαν παραμύθι
1: εκεί,
0: αυτό.
1: Αλλά μιλάμε και για,
0: όχι,
1: και για τη νύχτα.
0: Περίμενε.
1: Την ίδια τη νύχτα έγιναν εγκλήματα.
0: Το ένα είναι, αν υπήρχε τηλεδιοίκηση, αν υπήρχε σύστημα, αν υπήρχε οργάνωση στον ΟΣΕ, δεν θα είχε γίνει αυτό. Φτάνουμε λοιπόν με τη μη υλοποίηση συμβάσεων να μην υπάρχει τηλεδιοίκηση.
1: Και φτάνουμε στο τραγικό δυστύχημα.
0: Να μην υπάρχει προσωπικό. Ναι. Και κάποιος να βάλει τον λάθος άνθρωπο στη λάθος θέση, τη λάθος στιγμή. Επιστροφή από καθαρά Δευτέρα, να μπει ένας άσχετος σταθμάρχης με μία μέρα εμπειρία στην Καλαμπάκα, το θυμάμαι, που ήταν σε ένα πολύ μικρό σταθμό, και να βλέπει σαν Λέγκο τα φωτάκια και τα κουμπάκια και να μην ξέρει πώς να ανοίξει και να μην έχει πάρει χαμπάρι ότι έχει στείλει δύο τρένα στην ίδια γραμμή. Το ένα κατεβαίνει, το άλλο
1: δεν κατεβαίνει. Για ένα τέταρτο.
0: Μα δεν καταλάβαινε. Ναι. Όταν έγινε η σύγκρουση, λέει, δεν καταλάβαινε τι έγινε.
1: Δεν ήξερε, όχι, δεν καταλάβαινε τι είχε κάνει. Δεν είχε καταλάβει τι είχε κάνει.
0: Η ουσία είναι ότι δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση. Ότι δεν είχε υλοποιηθεί η σύμβαση 717. Ότι δεν ήταν ασφαλής ο σιδηρόδρομος. Ότι δεν υπήρχε αυτή η παραδοχή ώστε να έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα. Και υπήρχαν λάθος άνθρωποι σε λάθος θέσεις, άσχετοι, οι οποίοι διασκέδασαν, θυμάστε του διαλόγου.
1: Ναι, βεβαίως, με τα σουβλάκια. Θυμάσαι με τα σουβλάκια. Παρήγγελαν σουβλάκια. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το έγκλημα που έγινε. Ναι. Πήρε λάθος δρόμο
1: η
0: ιστορία.
1: Υπάρχει όμως και ένα άλλο κομμάτι, το οποίο είναι πώς αντιμετωπίζεις αυτή την κατάσταση εκείνο το βράδυ.
0: Ναι.
1: Διότι αντιμετωπίστηκε με ένα απίστευτο χάος. Εδώ δηλαδή ένα τροχαίο γίνεται και αποκλείουμε το χώρο. Ένα τροχαίο.
0: Α, τώρα
1: ένα τροχαίο γίνεται και αποκλείουμε το χώρο.
0: Όταν...
1: Εκεί συγκρούστηκαν δύο τρένα, δύο βαγόνια, 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ξαφνικά. Ο χώρος ήταν για, από ό,τι λένε και οι συγγενείς με τις μαρτυρίες του, ήταν με τις μαρτυρίες τους, να το πω έτσι, ήταν μπάτε σκύλι αλέστε.
0: Να σου πω το εξής. Ξέρεις ότι όταν πήγε η πυροσβεστική να κάνει την έρευνα για να συντάξει το πόρισμα, της είπαν φύγε αρμόδια, είναι τροχαία.
1: Ναι.
0: Ότι αντιμετώπισαν αυτό,
1: ναι,
0: το
1: έγκλημα σαν τροχαίο. Τροχαίο. Ναι. Δηλαδή έγινε σωρία λαθών εκείνο το βράδυ. Σωρία λαθών πραγματικά.
0: Τώρα βλέπω ένα μήνυμα που δεν μπορώ συνήθως, αυτά τα μηνύματα τα αγνώ, αλλά εδώ δεν μπορώ, εξοργίζομαι. Λέει απορώ γιατί σας ακούω και ποιος είναι ο λόγος να ξαναγράφετε την ιστορία όπως σας βολεύει, για να κατηγορείτε και να ξεπλένετε αυτούς που θέλετε. Ακόμη και για το μάτι ρε παιδιά, για αυτό το, και αυτό στον προεκλογικό αγώνα. Τι λες Νίκο μου, ποιο προεκλογικό αγώνα. Σου λέω τάζησα τα γεγονότα. Έλεος λέει ρε παιδιά, πέντε ώρες φωτιά κατέβαινε σαν σύφουνας, μια φωτιά που έκαιγε και έκανε πηγενέλα από τις δύο. Δύο. Ποιες δύο. Φωτιά ξέσπασε 4 και 4, 4 και 20, 4,5. Σίγουρα όχι δύο. Πλάκα λέει
1: και
0: κάνετε.
1: Και δεν καταλαβαίνω ποιον πάμε να ξεπλύνουμε.
0: Περίμενε.
1: Με αυτό
0: πλάκα
1: το μήνυμα,
0: κάνετε, λέει. 5 παρά κατέβηκε η άμεση δράση και έκανε εκένωση. Και την οποία, να μην πω άλλες λεπτομέρειες, καλύτερα μην μιλάτε. Ποια εκένωση. Ποια εκένωση. Νίκο μου, ξεχνάς ότι πήγε αστυνομία και έστελνε, έκλεισε τη Μαραθώνος και αντί να στέλνει απαλού τα αυτοκίνητα, τα έστελνε μέσα στο μάτι δεξιά. Τα έστελνε μέσα στο μάτι. Την ώρα που έβγαιναν οι άνθρωποι που είχαν παγιδευτεί σαν ύπαρα τους δρόμους από μία λωρίδα, πήγε και τα ψάξα όλα, έκανε ρεπορτάζ μέρες μετά. Έστελνε η τροχιά τα αυτοκίνητα μέσα, από τη Μαραθώνος μέσα. Και ήταν τα... πήγαιναν εκεί που έκαιγε η φωτιά.
1: Αυτό λέμε, ότι έγινε σωρία λαθών. Δηλαδή, τι να ξεπλύνουμε. Εμείς λέμε τι
0: δεν έγινε. Τι πολιτική διάσταση έχει αυτό που ακούς.
1: Ότι ακόμα δεν έχουν δικαιωθεί οι άνθρωποι.
0: Είπαμε ότι έγιναν εγκλήματα στα Τέμπη, για να μην νομίζεις ότι
1: εγκλήματα στο μάτι.
0: Δεν εξισώνουμε, δεν βάζουμε στη ζυγαριά. Δεν υπάρχει έγκλημα το ένα αυτοτελές μόνο του. Δεν συγκρίνεται το ένα με το άλλο. Το καθένα είναι ένα έγκλημα από μόνο του. Δεν υπάρχει ούτε σύγκριση, ούτε διαφορά, ούτε τίποτα. Δεν ζυγίζονται, δεν μπαίνουν στη ζυγαριά. Τι μοιάζει, τι αφήνει, τι είναι το έγκλημα.
1: Τα εγκλήματα έχουν θύματα.
0: Δεν με νοιάζει ποιος είναι. Με νοιάζει το θύμα, να μην υπάρχουν θύματα. Όταν υπάρχουν 104 στο ένα και 57 στο άλλο, για μένα η έρευνα δεν έχει χρώμα. Ούτε γαλάζιο, ούτε πράσινο, ούτε ροζ, ούτε πορτοκαλί. Τίποτα. Είναι μια μαύρη έρευνα. Για ζωές που χάθηκαν. Τελεία. Το καταλαβαίνεις αυτό. Μα τι είναι αυτά που λες τώρα, Νίκο. Τι είναι αυτά που λες. Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8, σε μια μέρα που δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη, έχει πολύ πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Χθες φάσαμε, Λουκία, 43,5 στη Φθιώτιδα. Σε περισσότερους από 20 σταθμούς ξεπέρασε η θερμοκρασία τους 40 βαθμούς. Σήμερα είναι πολύ πιο κάτω τα πράγματα. Να σου πω ότι η ανώτερη αυτή τη στιγμή είναι.
1: Και βλέπουμε και τον καιρό που έχει αρχίσει να αλλάζει ήδη, έτσι.
0: Ναι. Η ανώτερη είναι στην Καλαμάτα 37,8, στα Χανιά 37. Στη Μάνη 36,6, χθες είχαμε φτάσει 43,5. Η πρόγνωση είναι ότι θα πάμε αύριο σε καταιγίδες. Έχει δελτίο έκτακτο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Σας το διαβάζω για αύριο. Προβλέπεται λοιπόν από Παρασκευή αύριο μέχρι μεσημέρι Σαββάτου. Προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, μπουρίνια, κεραυνούς, χαλαζοπτώσεις. Ξεκινάμε. Αύριο Παρασκευή, από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ, βροχές και καταιγίδες. Πιερία, η Μαθία, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη. Ανατολική Θεσσαλία, Λάρισα, Μαγνησία, από το μεσημέρι μέχρι αργά τη νύχτα. Μετά σποράδες Εύβοια από μεσημέρι. Ανατολική Στερεά και Αττική, αυτό που θέλεις, από απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Βροχές. Καταιγίδες, κεραυνούς, μπουρίνια και χαλάζι. Από αύριο το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ και στην Αττική. Και νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, Λίμνο, Θάσος, Σαμοθράκη, από αργά το βράδυ του Σαββάτου μέχρι, της Παρασκευής, συγγνώμη, μέχρι και το Σάββατο. Άρα έχουμε πλήρη αλλαγή του τοπίου του καιρού και...
1: Έτσι φαίνεται και όλες από σήμερα.
0: Αυτό είναι η κλιματική κρίση.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, πού θα αφιερώσουμε την εκπομπή? Ένα, η κυρία Κάλλη Αναγνώστου, η πρόεδρος που σας έλεγα την συγκλονιστική ιστορία της, θα είναι μαζί μας 5 παρα 25, του Συλλόγου Συγκεκριμένων
1: Θεμάτων. Είναι η πρόεδρος του Συλλόγου ακριβώς.
0: 4 και 10, Αντώνης Ψαρόπουλος, Γιάννης Μαρακάκης και τώρα Όμηρος Τσάπαλος. Τον ζήτησε η Λουκία και τον έχουμε.
1: Οπωσδήποτε. Για να μας εξηγήσει τι θα γίνει, τι μέτρα θα πάρουν. Της είπα τι μου έλεγε
0: χθες, τον θέλω.
1: Εννοείται.
0: Για να μας πει, καταρχήν έχω είδηση. Περίμενε, γιατί δύο είναι αριθμοί, σου λέω κάθε μέρα, θερμοκρασία και πετρέλαιο.
1: Το πετρέλαιο, πόσο είναι το πετρέλαιο
0: σήμερα? Είχε ξεκινήσει, θυμίζω, 72.
1: Ναι.
0: Το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή.
1: Θες ήταν κάπου στο 90 κάτι.
0: Περίμενε, είναι 99,44. Μια ανάσα από τα 100. 100 δολάρια το βαρέλι, δεν έχει καμία σημασία, είναι 99,5%.
1: Ναι, 100.
0: Αυτό σημαίνει ότι επειδή ήταν 70 πριν από λίγο καιρό, είναι 40%, 4,7,28, 40% πάνω. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό γιατί έγινε? Έγινε γιατί έγινε πραγματικότητα αυτό που σου έλεγα, ότι οι Χούθοι έκλεισαν τα στενά της Ερυθράς Θάλασσας, τον Battle Mandeb, χτύπησαν δύο πλοία και έδωσαν την εικόνα τους να φλέγονται στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Άρα κλείνουν και στενά του Ορμούς και Ερυθρά Θάλασσα. Άρα έχουμε το απόλυτο blackout στην παγκόσμια οικονομία και στην παγκόσμια ναυτιλία. Και αυτό μεταφράζεται σε 100 δολάρια το βαρέλι. Τι θα γίνει εδώ? Τιμές βενζίνης, 200 εκατομμύρια μαξιλάρι. Πού θα πάει? Fuel Pass, επιδότηση στην Αντλία.
1: Θα τα δούμε όλα.
0: Προϋπολογισμός. Σε πολύ λίγο.
2: Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ?
4: Αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
1: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
11: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
12: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
11: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
12: Εννοείται, αγάπη μου.
11: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
12: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
11: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
12: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
13: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για το επόμενο 48ωρο εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Κόκκινη προειδοποίηση ισχύει για Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες και Εύβοια. Ενώ για την Αττική ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση από αύριο το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Εκτοξεύτηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα Πολυτεχνεία για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Άνοδο σημείωσαν σχολές πληροφορικής, στρατιωτικές και σωμάτων ασφαλείας. Πτωτικά κινήθηκαν οι βάσεις στο πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών, ιδιαίτερα στις παιδαγωγικές σχολές. Περισσότερα στο real.gr. Άλμα κοντά στα 100 δολάρια της τιμής του πετρελαίου Brent προκαλεί συνέχιση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και οι επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης σε δεξαμενόπλια στην Ερυθρά Θάλασσα.
2: Real FM.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

0: Και βλέπω υπάρχει ένα θεματάκι στο Πασόκ, ε.
1: Μόνο ένα.
0: Όχι ένα, εγώ βλέπω τώρα. Με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Βλέπω, είναι η απόλυτα ανοιχτή σύγκρουση. Καρχιμάκη, Νάντια Γιαννακοπούλου. Νομίζω ότι ο Καρχιμάκης, ο κ. Καρχιμάκης, είναι η θέση του Πασόκ και ο Γιαννακοπούλου είναι η θέση της Νάντιας Γιαννακοπούλου. Λέει ο κ. Καρχιμάκης, πρόσεξε, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος του προγράμματος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Ότι το κόμμα του θα καταργήσει τον νόμο Πιερακά και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι. Το Πασόκ θα φτιάξει νέο νόμο.
1: Η κυρία Γιαννακοπούλου έχει τη δική της γραμμή, από ό,τι φαίνεται όμως.
0: Άλλη
1: και λέει
0: όμως
1: ότι μόνο στην Κούβα και τη Βόρεια Κορέα δεν λειτουργούν μη κρατικά πανεπιστήμια.
0: Ναι, αυτό είναι άλλη γραμμή.
1: Εκεί είναι ένα βραχυκύκλωμα.
0: Ναι. Πρόσεξε, η κυρία Γιαννακοπούλου λέει ότι αυτή η θέση του κ. Καρχιμάκη δεν έχει συζητηθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και είπε, ξαναπες το αυτό που λες.
1: Είπε ότι μόνο στην Κούβα και τη Βόρεια Κορέα δεν λειτουργούν μη κρατικά πανεπιστήμια. Δηλαδή η κυρία Γιαννακοπούλου είναι σε εντελώς άλλη γραμμή από τον κύριο Καρχιμάκη.
0: Βλέπεις μια διαφορά κι εσύ.
1: Ναι, βέβαια, μια είναι βραχυκύκλωμα νομίζω.
0: Λοιπόν, καλησπέριζουμε τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών. Κύριε Τσάπαλη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόταση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Όταν τα λέγαμε χθες δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Τώρα το πετρέλαιο είναι μια ανάσα από τα 100 δολάρια πια το βαρέλι, γιατί μεσολάβησε η υλοποίηση της απειλής. Φαινόταν τον Χούθη, έκλεισαν την Ερυθρά Θάλασσα, το στενό που είναι κάτω-κάτω εκεί στην Ιεμένη, τον Μπάντελ Μαντέμπ. Πυρπόλησαν δύο πλοία τη νύχτα, δύο τάνκερς. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι 99,26 και φτάσει νωρίτερα και 99,51. Μια ανάσα από τα 100, ήταν 72, είναι σχεδόν 40% επάνω. Και το ερώτημα είναι τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση. Είχε πάρει μέτρα, fuel pass, επιδότηση στην Αγγλία, τώρα με τα δηληστήρια. Τι θα κάνει, γιατί ξαναπάνε ολοταχώς, λένε οι βενζινοπόλες, στα 2 ευρώ και αμόλυβδη και πετρέλαιο.
2: Καταρχάς, να πούμε το βασικό, ότι παρακολουθούμε ώρα με την ώρα την εξέλιξη στις τιμές των καυσίμων που επηρεάζουν άμεσα και τις εγχώριες τιμές και σε μια ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, η οποία δυστυχώς λίγοι αναλυτές την είχαν προβλέψει τα τελευταία 1,5 μήνα. Πάρα πολλοί είχαν προδικάσει ότι η συμφωνία μεταξύ Αμερικής και Ιράν θα είχε συνέχεια και θα υπήρχε μια συνεχή αποκλιμάκωση των τιμών. Όπως και να έχει.
0: Πες το, κύριε Τσάπαλο, γιατί τώρα αυτό που λέτε, λίγοι αναλυτές είχαν προβλέψει, είχαν προδικάσει. Για πες, Λουκία, μισό λεπτό.
2: Θα σα το πω γιατί το λέω. Και
1: κύριε Τσάπαλε, όχι, δεν ήταν λίγοι, δεν ήταν λίγοι οι αναλυτές. Εμείς εδώ πέρα καθημερινά, με όποιον και να βγάζουμε, λέγαμε, μας έλεγε ότι κάθε μέρα. Ότι πρώτα απ' όλα αυτό και δεύτερον, ότι ακόμα και αύριο να λήξει ο πόλεμος, ότι οι επιπτώσεις αυτού του πολέμου θα κρατήσουν πάρα πολύ καιρό.
0: Και τι, ναι, θέλω να πω, απλώς ακούγοντας κάθε νύχτα, κύριε Τσάπαλε, τις δηλώσεις του Τραμπ και των Ιρανών και μελετώντας προσεκτικά τον αμερικανικό τύπο και τον ιρανικό τύπο, ήταν βέβαιο το συμπέρασμα ότι εκεί πηγαίνουμε. Διότι είχαμε δύο ορθάνυχτα μέτωπα. Τα στενά του Ορμούς και ποιος τα ελέγχει, και το Ισραήλ. Τώρα το μεγάλο αγκάθι είναι τα στενά του Ορμούς. Από τη στιγμή που οι Ιρανοί λένε δικά μας και ο Τραμπ λέει δικά μας, ξεκίνησε ο νέος γύρος πολέμου. Τελείω και παύλα. Τόσο απλό.
2: Να, ήταν να απολύτως... απλά, πριν από 1,5 μήνα, μόλις είχε γίνει η συμφωνία μεταξύ των δύο μερών, όλοι οι αναλυτές, οι διεθνείς αναλυτές, οικονομολόγοι, οικονομικοί οργανισμοί, όλοι έλεγαν ένα πράγμα. Πότε θα έρθει η αποκλιμάκωση των τιμών, σε τι βάθος χρόνου. Κανένας δεν είχε πει, τουλάχιστον όσους εγώ θυμάμαι και που διαβάζω καθημερινά, ότι αυτό το οποίο συμφωνήθηκε μετά από 20-25 μέρες
0: θα τεινάζονταν. Είμαστε τώρα εδώ, κοντά στα 100, μια ανάσα από τα 100 δολάρια.
2: Από εκεί και πέρα. Θυμίζω το εξής. Πριν από 4-5 μήνες, μόλις είχε ξεκινήσει ο πόλεμος, υπήρξαν κάποια δεδομένα. Έπρεπε η τιμή του βαρελιού να ξεπεράσει τα 100 δολάρια για αρκετό διάστημα για να ενεργοποιηθούν μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Το κάναμε με 800 εκατομμύρια ευρώ και μέσω του Fuel Pass και του επιδότηση στο diesel και τα 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Τι μένει από αυτό το υπερπλεώνασμα του 25? Απομένει ένα ποσό της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο το κρατήσαμε και σοφά το κρατήσαμε.
0: Σαν μαξιλάρι.
2: Σαν μαξιλάρι. Και δεν παρασύρθηκαμε όπως άλλες κυβερνήσεις στην Ευρώπη από διάφορους αναλυτές, οι οποίοι έλεγαν τελείωσε το πράγμα και εξαντλήστε ότι είχατε να εξαντλήσετε δημοσιονομικά, για ώρα ανάγκης.
1: Και τι έχουμε... θα γίνει αυτό το τώρα που είναι η ώρα ανάγκης, κύριε Τσάπαλε?
2: Παρακολουθούμε λοιπόν την κατάσταση, να δούμε εάν χρειαστεί να το ενεργοποιήσουμε. Δεν θα αποκρατήσουμε προπανώς.
1: Δεν θεωρείτε ότι χρειάζεται ήδη?
2: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πλήρη δεδομένα εάν αυτή η κρίση που βιώνουμε στις διεθνείς τιμές θα έχει βάθος χρόνου. πράγματι υπάρχει σημαντική κλιμάκωση στις τιμές.
1: Το γεγονός ότι όλοι οι αναλυτές λένε ότι θα έχει βάθος χρόνου. Δηλαδή, εμείς εδώ, να σας πω παραδείγματος χάρη, με όσους οικονομολόγους και να μιλάμε από τη δεύτερη μέρα του πολέμου, μας λένε ότι αυτό που σας είπα και νωρίτερα, ότι και αύριο να τελειώσει ο πόλεμος, οι επιπτώσεις του θα κρατήσουν πάρα πολύ καιρό. Άρα, για ποιο βάθος χρόνου μιλάμε? Το βάθος χρόνου είναι εδώ.
2: Θυμίζω ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες υπήρξε μία πρωτοβουλία σε συνεννόηση με τα δύο δηληστήρια της χώρας.
1: Ναι, η οποία για μία ήδη εξανεμίστηκε.
0: Πάμε πρακτικά, κύριε Τσάπα. Ποια είναι η κόκκινη γραμμή που βάζετε? Ωραία. Ποια είναι η κόκκινη γραμμή που βάζετε γεγονότων πέραν της οποίας θα πείτε πατάω το κουμπί και πάω σε νέα?
2: Είναι η ίδια κόκκινη γραμμή που είχαμε και την προηγούμενη φορά. Ότι πρέπει να σταθεροποιηθούν οι τιμές, οι διεθνείς τιμές των καυσίμων στα 100 και πάνω δολάρια το βαρέλι για κάποιες αρκετές εβδομάδες.
1: Πόσο
2: εβδομάδες
1: δηλαδή?
2: Προηγούμενη φορά, προκειμένου να μπούμε σε μια διαδικασία να ενεργοποιήσουμε
0: εβδομάδες
2: τα τελευταία
1: χρήματα που απομένουν. Κύριε Μετσάπα,
2: δεν το ξέρουμε αυτό, κύριε Κάτσο, δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Γι' αυτό μας βλέπετε ότι είμαστε και πάρα πολύ φιδωλοί σε αυτά τα οποία λέμε. Χρειάζεται λίγο υπομονή να δούμε τις επόμενες μέρες, γιατί υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες.
1: Εσείς μας είπατε εβδομάδες όμως.
2: Ναι. Υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες από κλιμάκωση. Ναι, έχει ήδη ξεκινήσει αυτή η αύξηση των τιμών εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, το τελευταίο διάστημα. Έτσι. Να δούμε λίγο την κατάσταση σε λίγο χρονικό διάστημα από τώρα, ούτως ώστε.
0: Άρα, θα γίνει αύριο μεθαύριο, το παρακολουθούμε. Δεν είναι ότι αύριο θα πάει 101
2: και θα κάνει.
0: Ωραία, ωραία. Όταν έρθει η ώρα, είτε είναι σε 15 μέρες, είτε σε 35, αυτό είναι 200 εκατομμύρια. Θα το πάτε για επιδότηση στην αντιλία που λένε πρατηρίου, είναι καλύτερο ή fuel pass?
2: Εξαρτάται το που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη εκείνη τη χρονική στιγμή. Τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη πίεση από ό,τι φαίνεται, είναι στο πετρέλαιο κίνησης, στο ντίζελ, όπου υπάρχει δυσανάλογα μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές σε σχέση με, με τη βενζίνη.
0: Και είναι 40-45 λεπτά επάνω σε σχέση με την αρχή του πολέμου.
2: Σωστά. Και μην ξεχνάτε ότι και σχεδόν όλη η εφοδιαστική αλυσίδα κινείται ουσιαστικά με ντίζελ.
0: Σωστά.
2: Άρα εκεί είναι κάτι το οποίο σοβαρά το εξετάζουμε προφανώς.
0: Άρα μάλλον βλέπετε ένα μοντέλο που είχε πετύχει την πρώτη φορά, επιδότηση στην αντλία στο ντίζελ. Αυτό καταλαβαίνω. Ότι είναι το φαύλο, χωρίς να υπάρχει οριστική απόφαση.
2: Όσον ενεργοποιήσουμε αυτό το πακέτο των 200 εκατομμυρίων, θα αξιοποιηθούν και λύσεις που στο παρελθόν κρίθηκαν ως επιτυχημένες.
1: Γιατί έχουμε
2: την αντλία στον ντίζελ ήταν μια επιτυχημένη κίνηση.
1: Ναι, το ΠΑΣ, γιατί έχουμε εδώ και έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα που μας λένε, ας πούμε, ότι χθες θυμάμαι ένα μήνυμα που μας έλεγε μια κυρία, βγάζω 23.000 ευρώ. Εγώ δεν το πήρα, ας πούμε, το ΠΑΣ. Θεωρούμε πλούσια?
2: Το πήρε το 85% των οδηγών γιοταχή δικύκλων και γενικότερα όσων κινούνται με βενζίνη. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, προφανώς εγώ δεν πιστεύω ότι είναι πλούσια, αλλά να δούμε αν όντως για αυτό το λόγο δεν το πήρε ή για κάποιον άλλο λόγο. Το 85% το πήρε πάντως. Όπως και να έχει, όλα τα μέτρα είναι υπό εξέταση και αυτά που έχουν εφαρμοστεί και ενδεχομένως και άλλης λογικής. Δεν είμαστε όμως σε θέση να ανακοινώσουμε κάτι ακόμα. Είμαστε σε θέση που συλλέγουμε δεδομένα και εφόσον χρειαστεί σε λίγο σύντομο χρονικό διάστημα, θα υπάρξουν και πρωτοβουλίες.
0: Άρα, μες τον Αύγουστο, καταλαβαίνω, και το φαβορί είναι η επιδότηση του ντίζελ στην αντλία. Τώρα, πάμε στο συνολικό πακέτο. Επειδή φιλοξενούσαμε προθέσει τον καθηγητή Λιαργόβα, που μας είπε ότι εφόσον πάει το πετρέλαιο στα 100 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να ξαναγραφτεί ο προϋπολογισμός. Θα πρέπει ίσως να γίνει συμπληρωματικός προϋπολογισμός και να ξαναδεί ο Πρωθυπουργός μέρος των εξαγγελιών του στην ΔΕΘ και να τις περικόψει ώστε να μην υπερβούν το 1 δισεκατομμύριο. Τι λέτε?
2: Καταρχάς, ο προϋπολογισμός από την αρχή είχε γραφτεί με μια λογική οι τιμές στο βαρέλι να είναι πάνω από τα 100 δολάρια για αρκετό διάστημα. Έτσι, πρωτού ξεκινήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
0: Άρα είστε μέσα.
2: Αυτό ήταν κάτι το οποίο είχαμε προνοήσει ευτυχώς σοφά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και είχε κάνει τα κουμάντα του, ώστε τέτοιους κραδασμούς να μπορούσαμε να τους απορροφήσουμε χωρίς αναθεώρηση του προϋπολογισμού. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν είμαστε σε θέση να ξαναγράψουμε αυτή τη στιγμή τον προϋπολογισμό. Δεν έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που να έχει καμφθεί η κατανάλωση, να έχουν επηρεαστεί τα τουριστικά έσοδα, να έχει μειωθεί η ανάπτυξη, να έχουμε εκτείναξη παραπάνω από τις προβλέψεις κατά πολύ του πληθωρισμού και ούτω καθεξής. Αυτά τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη πρέπει να επηρεαστούν προκειμένου να έρθουμε σε μια διαδικασία να ξαναγράψουμε τον προϋπολογισμό. Και για να έρθω και στο δεύτερο σκέλος, δεν έχει επηρεαστεί προς όρας το πακέτο της ΔΕΘ από αυτό το οποίο βιώνουμε ως αύξηση τιμών στο πετρέλαιο και στην βενζίνη. Είναι ένα πακέτο το οποίο αυτή τη στιγμή έχει κατοχυρώσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε παροχές, ενισχύσεις εισοδήματος και μείωση φόρων και πάμε να χτίσουμε παραπάνω μέσα στο επόμενο διάστημα για να φτάσει και μεγαλύτερο το πακέτο. Και αυτό πώς θα γίνει? Μέσω της μείωσης φοροδιαφυγής μέσα στις επόμενες 40 μέρες, της μείωσης αδήλωσης εργασίας, της συνέχισης του ρεκόρ τουριστικών αφήξεων και τουριστικών εσόδων που έχουμε φέτος. Πρέπει να σας πω ότι το πρώτο τετράμινο του 2026 είχαμε αύξηση αφήξεων της τάξης του 40% περίπου και αύξηση εσόδων της τάξης του 60%. Μιλάμε για νούμερα που δεν τα είχαμε υπολογίσει και αυτά θα συμβάλλουν σε ένα ισχυρό πακέτο στη ΔΕΘ. Επομένως, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ούτε θέμα αναθεώρησης προϋπολογισμού υφίσταται, αλλά ούτε και επίδρασης αρνητικής στο πακέτο της ΔΕΘ.
1: Να υποθέσω, κύριε Τσάπαλε, ότι δεν υφίσταται και κανένα θέμα μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.
2: Είναι η πάγια ερώτηση που μου κάνετε και σας ευχαριστώ που μου την κάνετε κάθε φορά, γιατί και εγώ
1: μέχρι να την επιδώσουμε όλοι.
2: Και εγώ έχω την ευκαιρία να υπενθυμίσω την επιχειρηματολογία μας. Έχει αποδειχθεί και από διεθνή παραδείγματα, αλλά και είναι ένα ισχυρό επιχείρημα και της Τράπεζας Ελλάδος, ότι άπαξ και αποφασίσεις μια μείωση στους συντελεστές ΦΠΑ, της τάξης, εγώ σας έλεγα, του 10%. Δεν θα φτάσει στο ακέραιο αυτή η μείωση στον τελικό καταναλωτή. Θα φτάσει μόνο το 1/3 αυτής της μείωσης. Και αυτό αποδείχθηκε και στη μείωση των φορολογικών συντελεστών που κάναμε ΦΠΑ στα κρητικά νησιά. Κατά 30%.
1: Μόνο το 1/3 έφτασε δηλαδή στον καταναλωτή.
2: Το 1/3 ίσως και λιγότερο έφτασε. Ίσως και λιγότερο. Και αυτό δεν είναι επειδή δεν έγιναν έλεγχοι. Προφανώς και γίνονται
1: έλεγχοι.
2: Γιατί
1: αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Γιατί αν κάνετε τους ελέγχους, ότι θα έφτανε.
2: Μα όσους ελέγχους και να κάνουμε, δεν μιλάμε για μια περίπτωση αθέμητου ανταγωνισμού μιας εσχροκέρδειας. Γιατί το ΦΠΑ δεν υπάρχει κανένας νόμος που να σου επιβάλλει, άπαξ και μειωθεί, να το μετακυλήσει στον τελικό καταναλωτή. Έχουμε μια ελεύθερη αγορά, όπου μειώνεται μια φορολογική επιβάρυνση πάνω στον προϊόν ή στην υπηρεσία, και από εκεί και πέρα ο πολιτής θα καρποθεί ένα μέρος σίγουρα από αυτή τη μείωση, θα καρποθεί και ο μεσάζοντας, και ένα κομμάτι θα φτάσει και στον τελικό καταναλωτή. Αυτό ισχύει σε κάθε φορολογικό συντελεστή ΦΠΑ που έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας. Δεν μπορεί και το 100% της μείωσης του ΦΠΑ να φτάσει στον τελικό αποδεκτή. Ένα μόνο μέρος θα φτάσει. Και γι' αυτό μειώσαμε την άμεση φορολογία, τις κλίμακες άμεσης φορολόγησης, για να φτάσει και το τελευταίο ευρώ στην τσέπη του πολίτη.
0: Υπάρχει ένας απλός τρόπος να φτάσει στην τσέπη του πολίτη. Αν δει κανείς πώς υπολογίζεται η επιβολή φορολογίας στα καύσιμα, θα δει ότι είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης 0. Ας παίρνω εγώ μια εικονική τιμή 1,74 στην αμόλυβδη. Κάνω μια άσκηση. 0,70 είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Το έχω μάθει απ' έξω, γιατί το έχω πει πολλές φορές στη τηλεόραση. 24% είναι ο ΦΠΑ που επιβάλλεται και πάνω στον ειδικό φόρο. Δηλαδή έχουμε φόρο πάνω στο φόρο. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Για τιμή βενζίνης 1,74 πληρώνουμε ειδικό φόρο και ΦΠΑ 1,03. Άρα η βενζίνη είναι 71 λεπτά και ο φόρος 1,03. Εγώ ρωτώ κάτι πολύ απλό. Αν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, που δεν μεσολαβεί κανείς, μειωθεί κατά 10 λεπτά, θα γίνει 10 λεπτά φθηνότερη η βενζίνη? Πάρα πολύ απλά. Εκεί που θα χαθεί ο φόρος.
2: Όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.

0: Ναι, αλλά το κάνατε μόνο για τον δίζελ και όχι για την αμόλυβδη βενζίνη. Και ξέρετε ότι η πλειοψηφία των οδηγών βάζει αμόλυβδη βενζίνη στα αυτοκίνητα.
1: Μέσω του Fuel Pass κάναμε μια έμεση επιδότηση στην ουσία. Μέσω του Fuel Pass για όσους κινούνται με βενζίνη, με μέση κατανάλωση τα 70 λίτρα το μήνα.
0: Πάμε τώρα στα άλλα μέτρα. Τα άλλα μέτρα είναι κλειδωμένα ή μπορεί κάτι να αλλάξει? Και μιλώ για αυτά που κατ' επανάληψη έχει γράψει η Σύσταρο Πιεράκου στην Real News για την κατάργηση του τέλους επιδεύματος, την μείωση του φόρου στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις και επίσης την αναθεώρηση των τεκμηρίων και τη μείωση, όχι κατάργηση, της προκαταβολής φόρου. Εκεί βρισκόμαστε.
1: Ναι. Δεν είναι τίποτα κλειδωμένο προς το παρόν.
0: Αυτή είναι η κατεύθυνση.
1: Η κατεύθυνση, ωστόσο, είναι στη λογική που περιγράψετε. Ναι. Δηλαδή, ο πυρήνας των ανακοινώσεων, στον πυρήνα να βρίσκονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με πολλά από τα μέτρα που αναφέρεται να εξετάζονται σοβαρά, όπως για παράδειγμα κάποια περαιτέρω βελτίωση στα τεκμήρια των ελευθέρων επαγγελματιών, η αναπροσαρμογή της προκαταβολής φόρου και όχι η κατάργησή της, γιατί όποιος ευαγγελίζεται κατάργηση της προκαταβολής να έρθει να μας πει που θα βρει 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να το καλύψει το κενό. Υπάρχει επίσης περαιτέρω μείωση ασφαλιστικών εισφορών, υπάρχει στο τραπέζι το τέλος επιτιδέματος, όλα αυτά είναι στον πυρήνα πράγματι, αλλά δεν θα είναι μόνο αυτά. Ο κάθε πολίτης, είτε είναι συνταξιούχος, είτε είναι αγρότης, είτε είναι μισθωτός, είτε είναι νέος και νέος οικογένεια, θα δει τον εαυτό του να αποτυπώνεται στην ομιλία του
0: Πρωθυπουργού. Είπατε συνταξιούχος, μπορεί το 300 αυτό του Νοεμβρίου να δοθεί σε περισσότερους ή να γίνει 400 ή αυτό που λένε πολλοί να γίνει 440, αλλά να πει ο Πρωθυπουργός, ορίστε, εγώ δίνω 13η Εθνική Σύνταξη. Τη μονιμοποιώ κάθε Νοέμβριο, αυτό είναι το κοστολόγιο, έτσι τα βρίσκουμε, πάρτε την. Και να είναι και απάντηση της κυβέρνησης.
1: Κοιτάξτε, το 300 καταρχάς δεν έχει καλά εφαρμοστεί. Θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά το Νοέμβριο. Τώρα ισχύει τα 250 ευρώ. Ναι. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με όποια μεγαλύτερη ασφάλεια γίνεται, είναι ότι δεν έχει υπάρξει διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης όπου ο Πρωθυπουργός να έχει ανέβει και να έχει μιλήσει από το βήμα της έκθεσης και να μην έχει αναφέρει ένα σημαντικότατο μέτρο για τους συνταξιούχους.
0: Είχε
1: ανακοινώσει, για παράδειγμα, κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Mm. Εμβληματικό μέτρο για
0: συνταξιούχους, το
1: οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε ολοκλήρου φέτος, από τον προσεχή Δεκέμβριο.
0: Αυτό όμως είναι γνωστό, είναι ανακοινωμένο. Εγώ λέω για κάτι καινούργιο, γιατί όταν ανακοινώθηκε αυτό, δεν ήταν το πετρέλαιο 100 δολάρια το βαρέλι, ούτε είχαν δύο πολέμους ή τέτοια κατάσταση.
1: Και γι' αυτό θα
0: υπάρχει και τέτοιο κίνδυνο. Ντόμινο ανατιμήσεων.
2: Δηλαδή, με λίγα λόγια μπροστά σας, κύριε Τσάπαλε, έχω την αίσθηση έναν πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα σε κάθε επίπεδο. Και ειδικά στο θέμα της ακρίβειας, γιατί όπως θα ξαναπώ, οι επιπτώσεις από ό,τι μας λένε, οικονομολόγος δεν είμαι, από ό,τι μας λένε όλοι οι οικονομολόγοι, θα είναι μπροστά μας και θα διαρκέσουν καιρό.
1: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Οι εκτιμήσεις για το χειμώνα όσον αφορά τις διεθνείς τιμές των καυσίμων δεν είναι ευειονές, είναι δυσίωνες. Οπότε κάθε οικονομία, εθνική οικονομία θα δοκιμαστεί.
2: Δηλαδή, αν μιλούσαμε για ενεργειακή φτώχεια πριν, τώρα τι θα γίνει πραγματικά, απορώ.
1: Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια κυβέρνηση και έχει γίνει ένα δημοσιονομικό νοικοκύρεμα τέτοιο, ούτως ώστε τέτοιου είδους κρίσεις να μπορούμε να τις αντιμετωπίζουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Το κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Πηγαίνει καλά η οικονομία και φέτος και ο προϋπολογισμός πηγαίνει εξαιρετικά για να μπορέσουμε να το κάνουμε εφόσον χρειαστεί ξανά. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη υπάρχουν οικονομίες που δυστυχώς θα αναγκαστούν να δανειστούν με υψηλότατα επιτόκια για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν κοινωνική πολιτική απέναντι στην ενεργειακή φτώχεια που πολύ σωστά περιγράψατε. Εμείς δεν θα το κάνουμε αυτό, γιατί έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα και ενδεχομένως και υπερπλεονάσματα σημαντικά μέσα στο 2026 για να το κάνουμε αυτό πράξη.
0: Τώρα έχουμε μπροστά μας και επίσης, αν δεν υπήρχε αυτό το δεδομένο, όταν έκλεισε αυτή η συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ και όλη την αλυσίδα της αγοράς, ένα στοίχημα για να μειωθούν οι τιμές από το Σεπτέμβριο έως 20% σε βασικά προϊόντα. Πώς μπορεί να υλοποιηθεί αυτό όταν θα έρθει ο προμηθευτής, ο παραγωγός και θα πούν: συγγνώμη, έχω 40% πάνω το πετρέλαιο και θα κάνω και 20 λεπτά μείωση?
1: Κοιτάξτε, αν και αυτό το ζήτημα είναι πρωτίστως του Υπουργείου Ανάπτυξη,
0: είναι απολύτως του Υπουργείου Ανάπτυξη, φυσικά.
1: Μου επιτρέπετε ένα σχόλιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συμφωνία, η οποία είναι συμφωνία κυρίων, έχει συμφωνηθεί με
0: των ημερών,
1: με δεδομένα ίσως κάπως πιο καλύτερα για τη μία εκ των δύο πλευρών, αλλά όχι συνταρακτικά πιο αρνητική για να έρθουν και να μας πούν ότι ξέρετε τι, δεν μπορούμε να την εφαρμόσουμε, τουλάχιστον προς ώρας. Επομένως, εμείς περιμένουμε μέσα σε αυτό το μήνα και στον Αύγουστο σταθεροποίηση των τιμών, όπως και αποτυπώνεται σε πολλά από τα χιλιάδες προϊόντα, εκατοντάδες μάλλον προϊόντα που είχαμε έτσι συμφωνήσει, και αποκλιμάκωση από το Σεπτέμβριο. Αυτή είναι η συμφωνία, δεν έχει αλλάξει κάτι μέχρι στιγμής. Φυσικά δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση για να λάβουμε αντίστοιχα μέτρα το επόμενο διάστημα, όμως η συμφωνία είναι συμφωνία.

0: συμφωνία και πρέπει να τηρηθεί από όλους.
1: Όπα, περιμένετε. Καταρχήν δεν είναι γραπτή συμφωνία, είναι προφορική. Δεύτερον, και γραπτή να ήταν με τη μορφή σύμβασης, σας το είπα και χθες, γιατί ανέσυρα από τη μνήμη μου αυτό που μαθαίναμε στο πρώτο έτος συνομικής, το άρθρο 388 ακολουκία του αστικού κώδικα με τίτλο «Απρόπτη μεταβολή των συνθήκων», που λέει «Επιτρέπεται σε έναν συμβαλόμενο να ζητήσει αναπροσαρμογή μιας σύμβασης εάν οι συνθήκες άλλαξαν δραματικά και απρόβλεπτα, καθιστώντας την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του υπέρμετρα επαχθή». Αν έρθει λοιπόν η άλλη πλευρά και πει συγγνώμη, δεν μπορώ γιατί μου κοστίζει 30% παραπάνω. Δεν μπορώ να κάνω έκδοση. Γεια σας. Τα πείτε εκεί. Δεν υπάρχει συμφωνία.
0: Στο διεθνές δίκαιο αυτό λέγεται θεμελιώδης μεταβολή των περιστάσεων.
1: Ναι.
0: Μαθαίναμε στη σχολή.
1: Εγώ μάθαμε στην νομική το 1988.
0: Έτσι. Όπως και να το κάνουμε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε φτάσει σε μια θεμελιώδη μεταβολή των περιστάσεων που να δικαιολογεί κάτι τέτοιο. Εάν και εφόσον φτάσουμε, τότε θα δούμε πώς αυτή η συμφωνία θα εφαρμοστεί σίγουρα στο ακέραιο. Και την ίδια στιγμή θα στηριχθούν και οι βιομηχανίες ή οι κλάδοι κίνησης οικονομίας.
1: Ενδιαφέρουσα
0: που θα, ανάλογα ενδεχομένως θα έχουν επιβαρυνθεί. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, δεν είμαστε σε αυτή τη φάση.
1: Ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Να στηρίξετε τις βιομηχανίες για να κάνουν.
0: Όχι γι' αυτό, δεν το λέω γι' αυτό.
1: Όχι.
0: Το λέω στηρίξτε από τη μια για να φανείτε καλή από την άλλη.
1: Για να μπορούν να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος. Αυτό εννοώ. Τελευταίο ερώτημα.
0: Ενδεχομένως να χρειαστεί. Η επιδότηση των δίζελ, για παράδειγμα, είναι μια τέτοια δράση.
1: Έβλεπα σήμερα τα στοιχεία του ρεύματος. Εδώ είναι Υπουργείο Ενέργειας, αλλά τελειώνουμε. 17 λεπτά μέσος όρος η τιμή. Στο πράσινο τιμολόγιο. Θυμάμαι ακόμα είχε πει η κυβέρνηση, όταν πάνω από 15 επιδοτούμε. Αέριο, 50% πάνω σε ένα μήνα. Εκεί?
0: Όλα αυτά τα αξιολογούμε και όλα θα τα βάλουμε στο τραπέζι σε περίπτωση που χρειαστεί να πάρουμε αποφάσεις. Προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται πιο φιδωλός, γιατί αν ήξερα ακριβώς 100% και εμείς και στο οικονομικό επιτελείο, όλοι μας, τα δεδομένα που θα έχουμε αύριο. Θα ανακοινώναμε μέτρα αύριο, θα ανακοινώναμε τις αποφάσεις μας αύριο. Αλλά αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα στις διεθνείς τιμές για να έχουμε και ένα περίγραμμα των παρεμβάσεων που ενδεχομένως να χρειαστεί να κάνουμε.
2: Πάντως, κύριε Τσάπα, λίγο αυτό που θέλω να πω πριν είναι ότι αυτό το όλα τα αξιολογούμε και θα δεν μπορεί να καθησυχάσει αυτή τη στιγμή τους ακροατές που μας ακούνε.
0: Αυτό το οποίο μπορεί να τους καθησυχάσει ωστόσο είναι ότι όποτε χρειάστηκε τα τελευταία 7 χρόνια. Αυτή η αναμονή, έστω η ολιγομήμερη αναμονή, οδήγησε σε μέτρα πραγματικής στήριξης των πολιτών, όπως έγινε με τα 800 εκατομμύρια που δώσαμε τους προηγούμενους 4 μήνες. Δεν θα πρωτοτυπήσουμε μετά να τους ξεχάσουμε τους συμπολίτες μας. Εφόσον χρειαστεί, ξαναλέω, θα είμαστε εδώ για να τους στηρίξουμε με τα 200 εκατομμύρια που υπάρχουν από το πλεώνασμα ή με όποιες άλλες πηγές. Χρειάζεται να βρούμε χρηματοδότηση για να στηρίξουμε τα όποια μέτρα μπορεί να χρειαστούν.
1: Κύριε Τσάπαλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, είχε την καλοσύνη να απαντήσει τα ερωτήματα τα δικά μας και των ακροατών του Real FM. Και εμείς πάμε, Κατερίνα, σε δελτίο ειδήσεων.
3: Real FM. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
9: τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
15: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
16: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
18: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
19: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
18: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
19: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
20: Real FM. Η ώρα είναι 4.
21: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
28: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για το επόμενο 48ωρο εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Κόκκινη προειδοποίηση ισχύει για Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες και Εύβοια, ενώ για την Αττική ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση από αύριο το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Εκτοξεύτηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πολυτεχνεία για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, ενώ άνοδο σημείωσαν σχολές πληροφορικής, στρατιωτικές και σωμάτων ασφαλείας. Αντίθετα, πτωτικά κινήθηκαν οι βάσεις στο πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών, ιδιαίτερα στις παιδαγωγικές σχολές. Στην έγκριση εξοπλιστικών προγραμμάτων ύψους άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ προχώρησε το ΚΙΣΕΑ. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά το δίκτυο εράμινας ασπίδα του Αχιλλέα, που θα καλύπτει την επιρροτική και νησιωτική χώρα καθώς και τις κρίσιμες υποδομές. Αύξηση πάνω από 5% σημειώνει τιμή του πετρελαίου Brent που πλησιάζει στα $100 το βαρέλι λόγω της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αν οι Χούθοι της Ιεμένης ξαναχτυπήσουν πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, το Ιράν θα λογοδοτήσει, προειδοποιεί με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων προχώρησαν οι αρχές για αλλίωση αποτελεσμάτων εξετάσεων, ώστε κατηγορούμενοι για υποθέσεις ναρκωτικών να εμφανίζονται ως τοξικομανείς. Κατά την αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχουν επίσης συλληφθεί ένας δικηγόρος και δύο εργαζόμενοι στο εργαστήριο τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Νέες αφίξεις 51 μεταναστών καταγράφηκαν στην Κρήτη, εντοπίστηκαν από το λιμενικό σελέμβο ανοιχτά της Γάβδου και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
27: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
28: Επίσημα, η Arsenal ανακοίνωσε την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι που αγωνιζόταν στη βελγική Club Brugge. Ο 24χρονος διεθνής επιθετικός υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας στους πρωταθλητές Αγγλίας και έγινε η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς έφτασε τα 40 εκατομμύρια ευρώ καθαρά. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather.
28: Κακοκαιρία προβλέπεται αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Άνεμη βόρη έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 4, 5 λεπτά μετά τις 4, γύρω FM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, εδώ. Καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους. Ακούσατε ξανά και από τον Γρηγόρη Λουκία την πρόγνωση, το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
1: Τώρα βγήκε ήλιος πάντως εδώ.
0: Για αύριο είναι.
1: Ναι, λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί λέγανε και ότι σήμερα μπορεί να έχουμε κανένα μπουρίνι.
0: Να σου πω, στην αρχή ναι, αλλά μετά το διόρθωσαν και είπαν ότι σήμερα θα πέσει θερμοκρασία 10 με 12 βαθμούς και από αύριο θα έρθουν τα μπουρίνια μέχρι το Σάββατο το πρωί.
1: Και μπορεί να το διορθώσουν και αύριο, είμαι αισιόδοξη εγώ.
0: Πάρε και ομπρέλα εκεί που θα πα.
1: Να κοίτα, κοίτα εδώ. Έχω ομπρέλα ήδη από σήμερα, εδώ.
0: Δεν χρειάζεται. Βάλτε πίσω την
1: ομπρέλα. Είμαι τέτοιο.
0: Βγες έξω άνετα.
1: Προλαμβάνω.
0: Έχει πολύ καλύτερο καιρό, έχει δροσιά. Μάλλον δεν έχει τόση ζέστη, να το διορθώσω. Δροσιά δεν έχει με 38 βαθμούς.
1: Όχι, δεν το λες δροσιά.
0: Ναι. Και βράζει ο τόπος. Ναι. Αλλά αύριο θα έρθουν και οι καταιγίδες και νομίζω ότι το πιο δυσάρεστο να έχει με ζέστη, δυνατή βροχή. Έτσι. Έχεις
1: το
0: μια...
1: πιο σπαστικό από όλα είναι αυτό.
0: Πολύ.
1: Να το πω έτσι λαϊκά. Ναι, το πιο σπαστικό από όλα.
0: Είπε σωστή λέξη. Τώρα θέλω να κάνουμε έναν έρανο για τον Χρήστο Τζόλι, ένα ταλαντούχο προσφερειστή.
1: Ίσως
0: από τους πιο ταλαντούχους.
1: Για πες πόσα θα πάρει, τι υπέγραψε. Δεν
0: κοίταξε,
1: το άκουσα.
0: Είναι η ακριβότερη μεταγραφή όλων των εποχών για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Πάει στην Άρσεναλ,
1: ναι.
0: Είχε διαπρέψει στο κοίταξε, είχε διαπρέψει στην Μπριζ.
1: Στην Βελγική ομάδα. Να γίνω ποδοσφαιριστή.
0: 40 εκατομμύρια ευρώ. Συν τους φόρους. Καθαρά τα 40 εκατομμύρια.
1: Κάτι μου έρχεται τώρα. Κάτι μου ήρθε.
0: Πώς φαίνεται.
1: Σου λέω, δεν είμαι καλά.
0: Κανένα, να το
1: στείλω. Ζαλίζομαι λίγο.
0: Λοιπόν, πέρσι είχε την άξη την μπάνκα στον αέρα η Brighton, τη σου λέω τώρα κινέζικα, με τον
1: Τζίμα πειράζει.
0: Και με τον Κοστούλα.
1: Ναι.
0: Και τώρα ήρθε η Arsenal με τον Τζόλι. Είναι τιμή για την Ελλάδα.
1: Πειράζει που δεν ήξερα τον Τζόλι.
0: Πειράζει.
1: Εκτίθεμαι.
0: Με πειράζει.
1: Εκτίθεμαι.
0: Με ερώτηση με πειράζει. Λοιπόν,
1: τον έμαθα όμως τώρα, είδες τι καλό μου κάνει φέτος.
0: Κοίταξε, ο Τζόλι ξεκίνησε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Είναι από το φυτώριο του ΠΑΟΚ.
1: Θα γίνω ξεφτέρι εγώ με σένα δίπλα στα
0: αθλητικά. Τεράστιους ποδοσφαιριστές. Πήγε στην πρώτη ομάδα. Μετά πήγε Norwich, Düsseldorf, Breeze, καθιερώθηκε στην εθνική ομάδα και ήταν ένας από τους παίκτες που διέπρεψε το χειμώνα που πέρασε, τη σεζόν που πέρασε στο Βέλγιο, μαζί με τον άλλο καταπληκτικό παίκτη, τον Έλληνα, ο οποίος επίσης διέπρεψε στο Βέλγιο. Και πρέπει να πω ότι εγώ καμαρώνω να πηγαίνουν Έλληνες νέοι παίκτες και να είναι στην
1: όλο
0: πρώτη γραμμή. Ο Τσιμίκας να πήγε στη Λίβερπουλ των ευρωπαϊκών ομάδων. Βλέπω ότι ανεβαίνει συνολικά το επίπεδο του ποδοσφαίρου και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα ήθελα να σταματήσουμε κάποια στιγμή να ασχολούμαστε με το διαιτητή και αν έδωσε κόκκινη κίτρινη κάρτα penalty offside και να μιλάμε για ποδόσφαιρο, να το χαιρόμαστε, να πηγαίνουμε την οικογένεια στο γήπεδο. Να φοβόμαστε να πάρουμε το παιδί στο γήπεδο. Ναι, να πηγαίνουμε την οικογένεια, να χαιρόμαστε και να είναι θέαμα και διασκέδαση και όχι αρρώστια.
1: Πάμε
0: γιατί
1: τώρα όμως.
0: Πρέπει να σου πω ότι την τελευταία φορά που με πήγαν στο γήπεδο.
1: Ναι, φοβήθηκες, ήθελες να βάλεις ένα κρανό.
0: Με πήγαν σε αγώνα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Και επειδή εγώ δεν ασχολούμαι, μου λένε έλα κάτσε κοντά εδώ στα επίσημα, που η θέση μπορεί να έχει 2-3.000 ευρώ για όποιον.
1: Ναι.
0: Κάθισα λοιπόν εγώ. Ήταν δίπλα μου γονιός, πατέρας με παιδί.
1: Ναι.
0: Το τι βρίση μου έριξαν. Το τι λέω, πού ήρθα, Χριστέ μου. Άρρωστη. Και λέω άρρωστοι άνθρωποι.
1: Ναι, είδες τι. Στο, και, ήταν, και μεγαλώνουν.
0: Έπεσε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Ο πατέρας μου να δίνει το καλό παράδειγμα.
0: Ήταν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ.
1: Α, κατάλαβα,
0: δεν μπορείς να φανταστείς τι άκουσα. Δεν
1: ξαναπήγα.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν,
0: μεγάλο
1: πάμε
0: θέμα.
1: Στα δύσκολα τώρα και στο μεγάλο θέμα.
0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο, δικηγόρο. Καταρχήν πατέρα της Μάρθης. Δεύτερον, παραστάτη νομικό οικογενειών θυμάτων. Καλησπέρα, κύριε Ψαρόπουλε.
1: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
0: Και τον Γιάννη Μαρακάκη, κορυφαίο ποινικολόγο και επίσης νομικό παραστάτη οικογενειών θυμάτων. Και το μείζον θέμα που έχει ανακύψει και έχει πάρει και πολιτική και νομική και ανθρώπινη διάσταση. Και μιλούμε για την πρόταση του εισαγγελέα για παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του Χρήστου Τριαντόπουλου, τότε επί τραγωδίας Τεμπών, επί εγκλήματος υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό, με την κατηγορία σε εισαγωγικά, δεν υπάρχει κατηγορία, είναι ερώτημα, τη παράβαση καθήκοντος για αλλίωση του χώρου της τραγωδίας μαζί του κόστος αγοραστός και η τότε επικεφαλής αστυνομίας πυροσβεστικής Λάρισας και Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Ψαρόπουλο, που είναι και πατέρας θύματος, και θα σας ρωτήσω, επειδή γίνει πάρα πολύ συζήτηση για το μπάζωμα, για το η κυβέρνηση έχει πει ότι κατέρευσε η θεωρία περί ξυλολιάδας. Υπάρχει μια προσπάθεια αυτό να διαχωριστεί. Είναι καταραίει αυτή η ιστορία, έχει καταρρεύσει, αυτό είναι μια άλλη εξέλιξη ή είναι ήττα εκείνων που έλεγαν ότι κατέρευσε η θεωρία της Ξυλολιάδας, διότι γιατί αλλοιώθηκε ο χώρος, αυτό είναι το ζητούμενο κύριε Ψαρόπουλε, αλλοιώθηκε για να κρύψει κάποιος επίτηδες κάποια στοιχεία όπως η μεταφορά παράνομου φορτίου της εμπορικής αμαξοστοιχίας, αλλοιώθηκε από λάθος, κάποιοι μου είπαν, μου έλεγε το πρωί κάποιος ότι ξέρεις οι πιονιολόγοι είπαν στο Μητσοτάκη φτιάξει το χώρο να μην υπάρχει αυτή η εικόνα του δυστυχήματος. Μπάζωσέ τον, λήξει τσιμέντο, μάζεψε τα βαγόνια, να αποκαταστήσουμε για να τέλειωσε η ιστορία. Τι λέτε?
2: Δεν ξέρω ποια ήταν τα πραγματικά κίνητρα του μπαζώματος. Εγώ θα μείνω στο ζήτημα ότι αλλοιώθηκε ένας τόπος εγκλήματος τέτοιου μεγέθους σε χρόνο ντετέ. Mm-hmm.
0: Τρίτη μέρα.
2: Συνδέοντας όμως ό,τι άλλο έλλειμμα σε επίπεδο απόδειξης έχουμε για τη συγκεκριμένη τραγωδία, μου δίνει το δικαίωμα να πιστεύω ότι υπάρχει άμεση σύνδεση της αλλοίωσης του τόπου του δυστυχήματος,
0: ναι,
2: παύλα εγκλήματος, με ό,τι άλλο έχει υποθεί. Κάποιοι το ονομάζουν Ξυλολιάδα. Εγώ η άποψή μου είναι συγκεκριμένη, πολύ συγκεκριμένη, και την έχω πει πολλές φορές. Δεν μου αρέσουν οι τίτλοι Ξυλολιάδα ή Σιλικονιδιάδα. Εμένα αυτό το συμπέρασμα που έχω βγάλει είναι ότι δεν ήταν έλαια σιλικόνης. Mm-hmm. Και δυστυχώς από τη συγκεκριμένη ανάκριση δεν ψάχτηκε ακόμη περισσότερο σε βάθος τι ακριβώς ήτανε. Οι ενδείξεις πάντως οι επιστημονικές, οι οποίες πιστεύω ότι θα αναδειχθούν κατά την δίκη, θα αναδείξουν ότι τελικά δεν ήταν καθόλου τα έλαια σιλικόνης και υπάρχουν επαρκή αρκετά στοιχεία που να αποδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο. Ήταν κάτι άλλο. Η πτυτική υδρογόνα, ξυλόλιο θέλετε, τολουόλιο, βενζόλιο, ό,τι θέλετε.
0: Τι, εγώ, τα οποία προσωπικά ήταν παράνομο φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, και αν ήταν, γιατί κάποιος να θέλει να το κρύψει?
2: Αυτά τα έχουμε ξαναπεί και έχουν ξαναδώσει απαντήσεις, κύριε Στραβελάκη. Αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να τεθούν σε αυτούς που εμπνεύστηκαν αυτό το μπάζωμα και σε αυτούς που δεν άφησαν να ψαχτεί. Να ψαχνούν τα αίτια θανάτου των ανθρώπων μας. Εγώ, ως πατέρας που έχασα μία αγόρη, δεν μπορώ να δεχθώ την εκδοχή. Προσέξτε, που δεν είναι καν η εκδοχή του κατηγορητηρίου, γιατί και αυτό ακούγεται σε επικοινωνιακό επίπεδο, δεν έχει υιοθετηθεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε κανένα από τα δύο, α το πούμε έτσι, αφηγήματα. Ξυλόλιο ή πτυτική υδρογονάδαξη ή κάποιο άλλο υλικό ή παράνομο φορτίο, πείτε το όπως θέλετε. Και απ' την άλλη τα έλαια σιλικόνης. Δεν έχει ληφθεί τέτοια θέση από το κατηγορητήριο. Οπότε αυτό το επικοινωνιακό που προφανώς κατευθύνεται από την πλευρά της κυβέρνησης, και εδώ είναι το μεγάλο αντικό.
0: Σας γιατί διαβάζω. Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα στο briefing. Η δήλωση Φλωρίδη. Ακούστε το. Όποιος μιλά για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Δεν αφορούσε την υποδιερεύνηση υπόθεση, αλλά τη θεωρία περί συγκάλυψης μέσω μπαζώματος, η οποία είχε συνδεθεί με ισχυρισμούς περί δήθεν παράνομου φορτίου και ξυρολίου. Αυτό λέει η κυβέρνηση.
1: Άρα επιμένει η κυβέρνηση κατά κάποιο τρόπο για τα μπάζα παρά την εισαγγελική
0: θεωρία. Ναι, αλλά ότι δεν ήθελαν να κρύψουν παράνομο φορτίο.
2: Το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί παίρνει θέση η κυβέρνηση ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα? Τι έχει να χάσει για να υποστηρίζει?
1: Γιατί άλλες φορές παραπέμπει στη δικαιοσύνη, ενώ άλλες φορές όχι.
2: Παρεμβαίνει. Τι έχει λοιπόν να χάσει? Τα επικοινωνιακά τρίκ, όσων τα εμπνέονται, και τα πασάρουν στον κόσμο. Και συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο μιλάω, επειδή έχω κουραστεί πραγματικά, σε εισαγωγικά κουραστεί, να ακούω αυτά.
1: Το καταλαβαίνουμε, κύριε Ψαρόπουλε.
2: Λοιπόν, εγώ λοιπόν ρωτάω μέσω εσάς τον κύριο Μαρινάκη, για ποιο λόγο η κυβέρνηση εδώ και 2,5 τουλάχιστον χρόνια έχει στυλώθει στο αφήγημα των ελαίων σιλικόνης? Τι έχει να χάσει η κυβέρνηση αν τελικά αποδειχθεί ότι δεν είναι ελαία σιλικόνης, είναι κάτι άλλο, το οποίο προφανώς για να μην είναι στα δηλωμένα φορτία ήταν παράνομο.
0: Για ακούσω τον κύριο Μαρακάκη. Ελάτε, κύριε Μαρακάκη.
3: Λοιπόν, τα είπαμε λίγο και το πρωί προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσουμε ποια είναι αυτή η εξέλιξη.
1: Ναι, και νομικά λοιπόν, τι σημαίνει.
3: Θα είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται και φυσικά σε συντάσσομαι 100% με αυτά που λέει ο Αντώνης. Το γεγονός ότι ο κύριος Αντισαγγελέας ζητεί την παραπομπή Τριαντόπουλου και λοιπόν για παράβαση καθήκοντος σημαίνει ότι διέγνωσε μετά από μεγάλη έρευνα και μιλάμε για ανώτατους δικαστικούς ότι ο άνθρωπος, Παύλα, οι άνθρωποι αυτοί με πράξεις και παραλήψεις εξυπηρέτησαν κάτι με δόλο. Δεν έγινε κατά λάθος, δεν έγινε από αμέλεια. Και τι είναι αυτό που εξυπηρέτησαν? Εξυπηρέτησαν ώστε κάποιος ή ίδιοι ή τρίτος να έχει όφελος ή κάποιος τρίτος να έχει βλάβη. Τώρα, αν τι αυτό όφελος? Εμείς θέλω να σας πω ότι είμαι καθοδόν προς το γραφείο, σε λίγο θα είμαι εκεί, έχουμε το, την πρόταση, είναι πάνω από 120 σελίδες, οπότε όταν το μελετήσω θα είμαι λίγο πιο έτοιμος να σας πω τι έχει διαπιστώσει ο κύριος Αντισαγγελέας. Το ζήτημα είναι ότι έχει διαπιστώσει ότι κάτι πήγαν να καλύψουν.
1: Ναι. Αυτό και ότι δεν έγινε από λάθος αυτό που είπε. Δεν το είπατε. Δεν έγινε από αμέλεια.
0: Πολύ σοβαρό. Λοιπόν, κάτι πήγαν να καλύψουν.
3: Δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι να υποκαταστήσουμε τους δικαστές για να πούμε ποιο ήταν ακριβώς το κίνητρο. Ας το βρουν οι δικαστές επιτέλους και ας κρατήσει απόσταση η κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση πρέπει να είναι με τους γονείς.
1: Ακριβώς.
3: Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει 2,5 χρόνια.
1: Και αυτό, δεύτερο, κύριε Μαρακάκη.
0: Κάτσε, μισό λεπτό να τελειώσει και ο Μαρακάκης.
3: Ναι. Επιτρέψτε μου και συγγνώμη για να μην χάσω το
1: θέμα. Ναι, κύριε Μαρακάκη.
3: Την ίδια πρότασή του ο κύριος Αντισαγγελέας λέει αναφορικά με τους άλλους υπηρεσιακούς. Θέλω να διαβιβάσω τη δικογραφία για πλημέλημα πάλι, για παράβαση καθήκοντος μεν, όμως όχι για το ζήτημα του ξεμπαζώματος και μπαζώματος, αλλά για το ότι βγάλανε τσάτρα πάτρα στο πόδι πολύ γρήγορα ένα πόρισμα αναφορικά με την πρόκληση της έκρησης και της φωτιάς. Μια μισελίδα. Γιατί το λέει αυτό? Διότι από την φωτιά η οποία προκλήθηκε, από τη σύγκρουση, έκρηξη, δεν ξέρω εγώ, πυρόσφαιρα, πείτε το όπως θέλετε, δεν έχει σημασία, το έχουμε και σε βίντεο. Μετά αυτό το πράγμα εξαπλώθηκε και κάποιοι άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί. Και έρχεται και λέει λοιπόν ο κύριος Αντισαγγελέας τώρα, σας έχω βρει δύο φάουλ κύριοι. Η μεν που έχετε σχέση με το πολιτικό σύστημα και παρακολουθηματικά θα μπουν και κάποιοι άλλοι που είναι μη πολιτικοί, αλλά θα παραπευθούν στο να παραπευθούν στο ειδικό δικαστήριο. Πρέπει να κατηγορηθείτε για παράβαση καθήκοντος γιατί κάτι πήγατε να εξυπηρετήσετε με τον μπάζωμα, ξεμπάζωμα.
1: Αυτό δηλαδή.
3: Και ιδέ, με αυτό που κάνατε αναφορικά με τα αίτια της φωτιάς, αποπροσανατολίσατε όλο το σύστημα και τις δικαστικές αρχές και μετά από 6 μήνες πήγαμε να πιάσουμε το κουβάρι από την αρχή, αλλά επειδή τα πάντα είχαν καλυφθεί, πλέον δεν είχαμε πρόσφατα στοιχεία για να προχωρήσουμε.
1: Άρα ουσιαστικά ο αντιεισαγγελέας, για να το καταλάβουμε, όταν μιλάει για παράνομη αλλίωση του χώρου, μιλάει για μπάζωμα.
3: Μα καλά, αυτό έγινε, αυτό είναι δεδομένο. Ναι,
0: το θέμα είναι γιατί όμως. Και αυτό που λέει ο κ. Μαρακάκης, υπήρχε δόλος.
3: Αν υπήρχε κάποια
0: σκοπιμότητα. Δηλαδή ότι υπήρχε ότι κάθε δεν ανακαλύψει. Αυτό είναι το καινούριο νομικά.
1: Το μπάζωμα από μόνο του όμως δεν σημαίνει δόλος.
0: Όχι, αν το κάνεις κατά λάθος, όχι. Αν το κάνεις με δόλο είναι άλλη τάξη ο θέμα.
3: Για να στοιχειοθετηθεί, συγγνώμη Αντώνη, και πάρε το λόγο εσύ να συμπληρώσει ό,τι νομίζεις. Η παράβαση καθήκοντος για να στοιχειοθετηθεί θέλει δόλο. Δεν γίνεται κάτι από αμέλεια.
0: Βάσει σχεδίου, προθέσεως, κάτι ήθελε να καλύψει.
3: Να εξυπηρετηθεί.
0: Ελάτε, κύριε Ψαρόπουλε.
4: Εντελώς επιβεβαιωτικά και συμπληρωματικά σε αυτά που είπε ο Γιάννης, ακριβώς το ενδιαφέρον σε αυτήν την εισαγγελική πρόθεση είναι ακριβώς αυτό το σημείο. Ότι για να προτείνω εγώ κάποιος να δικαστεί για παράβαση καθήκοντος, πρέπει να έχει ενεργήσει δολίως. Και κάποιον πρέπει να εξυπηρετεί. Κάποιος πρέπει να εξυπηρετεί. Όταν λοιπόν μέσα από το συλλογισμό αυτής της εισαγγελικής πρότασης προκύπτουν αυτά που ανέφερε πριν από λίγο ο Γιάννης, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι το ζήτημα είναι εξαιρετικά σοβαρό και σημαντικό. Και αυτοί που πρεσβεύουν ηρωνικά και αναφερόμενοι στην ξυλολιάδα, που μπορεί να μην είναι ξυλολιάδα, μπορεί να είναι, να το πω εγώ, τουλολιάδα, βενζολιάδα, υδρογονιλιάδα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι είναι. Εμάς μας ενδιαφέρει να μάθουμε για ποιο λόγο χάσαμε τα παιδιά μας. Και αν πιστεύουν κάποιοι ότι εγώ θα σταματήσω, προσωπικά εγώ θα σταματήσω να ψάχνω σε ποιες αυτές, είναι βαθιά ανοιχτωμένοι.
0: Έχω ένα νεοκό κενό και στους δυο σας. ένα νομικό κενό και στους δυο σας. Για να υπάρχει δόλος, για να μιλά η εισαγγελική πρόταση για δόλο, θα πρέπει να κατευθύνει και κάπου το σκεπτικό. Δηλαδή, ποιο ήταν ο σκοπός της απόκρυψης των στοιχείων που θα ήταν χρήσιμα για την έρευνα. Πρέπει να αποδειχθεί ο δόλος. Δεν μπορεί να είναι εικαζόμενος ο δόλος, ότι φανταζόμαστε ότι κάτι θα ήθελαν να καλύψουν. Πρέπει να λέει και τι ήθελαν να καλύψουν. Διαφορετικά, αυτό δεν μπορεί να σταθεί στο δικαστήριο.
3: Κρατώ λίγο απόσταση εγώ και συγγνώμη, διότι δεν την έχω διαβάσει την πρόταση ακόμα. Μόλις τη μελετήσω, θα είμαι εδώ στη διάθεση.
0: Κύριε Ψαρόπουλε,
4: και εγώ δεν την έχω διαβάσει αναλυτικά την άποψη.
0: Εικαζόμενος δόλος δεν υπάρχει.
4: Αλλά και μόνο το γεγονός, ακούστε να δείτε, και μόνο το γεγονός ότι κατά την εκτίμηση του εισαγγελέα προκύπτει επαρκείς ενδείξεις παράβαση καθήκοντος που απαιτούν δόλο και απαιτούν αυτός ο δόλος να κατευθύνεται προς όφελος ή προς βλάβη κάποιου. Και το όφελος δεν είναι μόνο οικονομικό όφελος, ξέρετε.
0: Όχι, μπορεί να είναι
1: η σκότη της έρευνας.
4: Ακριβώς, είναι πολλά. Αυτό και μόνο δίνει το δικαίωμα σε εμάς, θα διαβάσουμε βεβαίως αναλυτικά την εισαγγελική πρόταση, να λέμε ότι εδώ πέρα κάποιος ωφελήθηκε και κάποιος βλάστηκε.
3: Να το πούμε πάρα πολύ απλά, Αντώνη. Ο κύριος εισαγγελέας με την πρότασή του, κρατούμε επιφύλαξη γιατί θα δούμε τι θα αποφασίσει το Συμβούλιο, θεωρεί ότι υπήρξε συγκάλυψη. Mm-hmm. Κάτι εξυπηρετήθηκε. Το πώς το έχει αποδικοποιήσει μέσα στην πρότασή του, εδώ είμαστε.
1: Κάτι το οποίο, κύριε Μαρακάκη, η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσε να μας πείσει για το αντίθετο, ότι δεν υπήρξε καμία συγκάλυψη.
3: Επαναλαμβάνω, θα επαναλάβω μάλλον αυτό που είπε προηγουμένως ο κ. Ψαρόπουλος. Για ποιο λόγο να μην κρατήσει απόσταση από όλα αυτά η κυβέρνηση και να είναι συνταγμένη 100% με τους γονείς και με ό,τι αποφασίσει, γιατί ό,τι αποφασίσει ένα δικαστήριο θεωρούμε ή προσπαθούμε τέλος πάντων να θεωρούμε και εμείς που έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη ότι είναι κοντά στην αλήθεια. Την αλήθεια ακόμα δεν ξέρουμε. Και όπως είπε προηγουμένως και ο Αντώνης, ακόμα και το κατηγορητήριο αναφορικά με την κύρια δίκη των τεμπών που διεξάγεται τώρα στη Λάρισα, δεν έχει υιοθετήσει εάν. Τη φωτιά και την έκρηξη την προκάλεσαν τα έλα σιλικόνη.
0: Μισό λεπτό. Κύριε Ψαρόπουλε, κύριε Μαρακάκη, υπάρχει ένα αντικειμενικό γεγονός. Συγκρούστηκαν, γιατί εγώ φοβούμαι ότι αυτή η συζήτηση θα αρχίσει πάλι να ξεστρατίζει από την ουσία του εγκλήματος, από την ουσία των αιτιών της τραγωδίας. Υπάρχει μία σύγκρουση τρένων. Ένα δεδομένο, αδιαφυσβήτητο, που δεν μπορεί να το καλύψει οποιοδήποτε μπάζωμα, πήγαιναν και τα δύο στην ίδια γραμμή ανάποδα. Δύο. Ήταν ο λάθος άνθρωπος στη λάθος θέση, ένας άπειρος σταθμάρχης, τα βάλε στην ίδια γραμμή. Τρία. Αυτός που έβαλε τον σταθμάρχη, προφανώς φταίει. Φταίει και ο σταθμάρχης, φταίει και αυτός που τον έβαλε. Τέσσερα. Δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση. Γιατί δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση από μια σειρά παραλήψεων της πολιτείας. Πέντε. Δεν είχε υλοποιηθεί σύμβαση 717. Άρα υπήρχε ένα άθροισμα παραγόντων που άνοιγε το δρόμο να έχουμε πιθανότατα μια τέτοια τραγωδία. Οι συνομιλίες που δημοσιοποιήθηκαν το δείχνουν. Έκαναν χαβαλέ με αντίστοιχα παραλίγο ατυχήματα ή δυστυχήματα όλες τις προηγούμενες μέρες της τραγωδίας. Άρα εγώ ρωτώ, αυτό δεν είναι η ουσία. Θέλω να πω,
3: όλα αυτά
0: είναι δεδομένα.
3: Κύριε Στραβελάκη, το έχουμε ξαναπεί και μαζί και συγγνώμη που σας διακόπτω. Όλα αυτά που αναφέρατε προφανώς είναι.
0: Αυτό δεν είναι η ουσία.
3: Προφανώς είναι και είναι.
0: Τι άλλο μπορεί να υπάρχει ως αίτιο.
4: Αλλά αν θα παρέμβω με άσχημο τρόπο, κύριε Στραβελάκη.
0: Μα να παρέμβετε φυσικά, θα γι' αυτό κάνουμε τη συζήτηση. Μα να παρέμβετε.
4: Δηλαδή, δεν μπορούμε λοιπόν, συγγνώμη Γιάννη, δεν μπορούμε λοιπόν να πηγαίνουμε κόντρα στη λογική.
0: Μα γι' αυτό το θέτω το ερώτημα για να παρέμβετε, κύριε Στραβελάκη.
4: Τα αποτελέσματα της σύγκρουσης δεν σταμάτησαν μόνο στη σύγκρουση.
0: Όχι και φωτιά.
4: Άρα ακριβώς.
0: Φωτιά.
4: Κατά την άποψη της κυβέρνησης.
0: Προκάλεσε επιπλέον θανάτους.
4: Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Και την είδαμε όλοι μας, κύριε
4: Ψαρόπουλε. Γιατί λοιπόν να λέμε ότι η φωτιά ήταν ένα απολύτως φυσιολογικό επασχόλουθο αυτής της σύγκρουσης. Παγκοσμίως δεν έχει αντιμετωπιστεί ποτέ ξανά.
0: Φτάσαμε λοιπόν στο ζητούμενο. Τι προκάλεσε τη φωτιά.
4: Θα κάνουμε στην Ελλαδίτσα μας κάτι φυσιολογικό και προσπαθούμε να πιπηλήσουμε το μυαλό.
0: Ίσα.
4: Όσο μας ακούνε, ότι ξέρεις αυτό.
0: Φτάσαμε στο ζητούμενο, κύριε Ψαρόπουλε. Τι προκάλεσε τη φωτιά, σωστά.
4: Μπράβο,
0: ωραία. Εσείς λοιπόν λέτε ότι προσπαθεί κάποιος. Εκεί ήθελα να φτάσω, αναζητώντας το δόλο. Άρα, κάποιος προσπάθησε να καλύψει λόγους που θα τον επιβάρυναν ως προς τη θέση του, πλημελή έλεγχο ή οτιδήποτε άλλο, ή συμφέροντα που κουκουλώνουν την έρευνα. Προσπάθησε να συγκαλύψει την ύπαρξη έφλεκτων υλών σε ένα από τα δύο και στα δύο τρένα που προκάλεσαν τη φωτιά που επέτεινε την τραγωδία. Σωστά αυτό λέτε?
4: Γιατί όχι, βεβαίως. Ναι, αυτό λέω.
0: Άρα αυτό μπορεί να είναι ο δόλος.
4: Αυτό λέω.
0: Αυτό αναζητώ, το δόλο.
4: Αυτό. Και αυτό όχι μόνο αυτό, το κύριε Στραβελάκη. Και όχι μόνο αυτό, κύριε Στραβελάκη. Εγώ το έχω θέσει δημοσίως και άλλη φορά. Πείτε μου εσείς, είναι κολακευτικό για μια χώρα να διασύρεται όταν αποδεικνύεται, αν αποδειχθεί πάλι. Αλλά έστω και αυτή η σκιά ότι με τη δημόσια συνδρομική επικοινωνία, συγκοινωνία, συγγνώμη, είναι μέσο μεταφοράς επικίνδυνων υλικών.
0: Αν υπάρχουν.
4: Λοιπόν. Αν υπάρχουν, αν υπάρχουν. Αυτό όμως, αυτό είναι μεγάλη ρητσινιά για οποιονδήποτε διαχειρίζεται την δημόσια, επαναλαμβάνω, συγκοινωνία, στην οποία μάλιστα προσφεύγουν οι Έλληνες πολίτες.
0: Ωραία, ερώτηση στον κύριο Μαρακάκη. Γιατί κάποιος να θέλει να κρύψει τη μεταφορά έφλεκτων υλών από ένα τρένο?
4: Γιατί να θέλει.
0: Γιατί να το θέλει ο Υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό.
4: Όχι, εδώ δεν θα λύσουμε τώρα το ζήτημα. Αλλά εγώ λέω για ποιο λόγο δεν και καλά αποκλείουμε αυτό το ενδεχόμενο.
0: Όχι, άλλο το. Σε τι θα επιβάλλει τη θέση της κυβέρνησης του κ. Τριαντόπουλου, του κ. Αγοραστού, το να μετέφερε εμπορική αμαξοστοιχεία 10 λίτρα ή 1000 λίτρα ή 100.000 λίτρα έφλεκτου υλικού?
1: Το γεγονός ότι το επέτρεπε πρώτα απ' όλα.
0: Εγώ ρωτώ.
3: Να απαντήσω.
0: Πλάτη, κύριε Μαρακάκη.
3: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα το λύσουμε. Εμείς έχουμε δει τα αντικειμενικά ευρήματα, τα οποία δείχνουν ότι υπήρξε αδικαιολόγητα πρόκληση, έκρηξη και φωτιάς. Μέχρι σήμερα αυτό είναι αδικαιολόγητο.
1: Ναι, είδαμε την πυρόσφαιρα.
3: Και την πυρόσφαιρα. Τώρα, ήταν πετρέλαιο, ήταν υδρογονάνθρακες, δεν ξέρω εγώ, ήταν ατομική βόμβα. Ό,τι και να ήταν, είναι κάτι το οποίο δεν είναι συμβατό με μια σύγκρουση, έστω με τοπική, με αυτές τις ταχύτητες και με αυτά τα βάρη των αμαξοστοιχειών. Αυτό το λένε όλοι οριζοντίως. Άρα, ψάχνουμε να δούμε τι ήταν αυτό που το προκάλεσε. Εγώ δεν θα, και δεν συνηγορώ στο αν υπήρχε από πίσω κάποιος μεγάλο που είχε δηληστήρια, που δεν ξέρω εγώ, στέλνανε, κάνανε λαθρεμπόριο πανελληνίωση σε όλα τα Βαλκάνια και ξαφνικά βρήκαμε ένα δράκο. Δεν με νοιάζει αν βρήκαμε δράκο. Μπορεί να είχαν 10 λίτρα κάποιοι άνθρωποι που τα βάλανε πάνω παράνομα και μπορεί να μην το γνώριζαν ότι μηχανοδική. Λοιπόν, ακόμα και αυτό να έγινε. Που μπορεί να έγινε. Εντάξει. Και να μην φαίνονταν ούτε στα βίντεο, ούτε μπροστά, ούτε πίσω. Δεν ξέρω. Μπορεί να ήταν σε ένα απλό κουτί. Δεν θα το βρούμε εμείς αυτό. Εμείς λέμε ότι αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι ασύμβατο με μια μετοπική σύγκρουση. Mm-hmm. Και εξαιτίας αυτής της φωτιάς και δεδομένου ότι εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα, δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν ούτε τα πυροσβεστικά, ούτε τα ασθενοφόρα, ούτε τα σωστικά συνεργεία. Και ακούγονταν ουρλιαχτά με παιδιά που φωνάζανε βοήθεια.
1: Τα οποία ήταν
3: για 10,
1: ακόμα
3: 15,
1: ζωντανά.
3: 20 λεπτά. Και μετά από μισή ώρα σταμάτησαν να ουρλιάζουν. Γιατί τα παιδιά αυτά κάηκαν. Τι θα πούμε λοιπόν εμείς αυτούς τους γονείς, οι οποίοι έχουν ακούσει τα παιδιά τους να ουρλιάζουν? Ότι τι.
1: Όλοι τα ακούσαμε αυτό, το δεν έχω οξυγόνο,
3: και
1: κύριε Μαρακάκη.
3: Επιτρέψτε μου, τώρα δεν μιλάω μόνο για αυτό το συγκεκριμένο ηχητικό. Εγώ μιλάω για όλους τους γονείς. Για όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι χάσαν, κάηκαν οι άνθρωποι τους. Δεν θέλουμε να σκαλίσουμε μέχρι βάθος να βρούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Έρχεται λοιπόν και κάνει ένας εισαγγελέας τώρα το αυτονόητο και λέει: παιδιά, εκεί πέρα σας στείλανε, ήσασταν η γέφυρα της κυβέρνησης. Ήσασταν οι άνθρωποι που έπρεπε να πάτε επί του πεδίου και να τα οργανώσετε όλα και να τα κάνετε λέγκι άρτης, να τα κάνετε σωστά. Και τα κάνατε, μην πω πώς τα κάνατε.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, και επειδή τα κάνατε έτσι, και επειδή τα κάνατε και πολύ γρήγορα, και επειδή έπρεπε να έχετε ένα καθηκοντολόγιο,
1: υπάρχει,
3: έχετε ένα πρωτόκολλο
1: καθήκοντος,
3: το οποίο δεν το τηρήσατε, πρέπει να παραπεμφθείτε για παράβαση καθήκοντος. Γιατί κάτι εξυπηρετήσατε με αυτό το γρήγορα και το άτακτο και κατά παράβαση του πρωτοκόλλου.
1: Κύριε Μαρακάκη, η παράβαση καθήκοντος για το οποίο παραπέμπονται, θεωρείτε ότι αρκεί? Ή είναι λυπής η εισαγγελική πρόταση, κατά τη γνώμη σας, τη νομική?
3: Τώρα αυτό είναι μια τεράστια άλλη κουβέντα που, για να είμαι ειλικρινής, θα ήθελα να την αποφύγω, γιατί θα θέλουμε 10 εκπομπές. Το λέω γιατί είμαστε και εν αναμονή της αντίστοιχης δικογραφίας που έχει ερευνά τις πράξεις και παραλήψεις του κυρίου Καραμανλή. Για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον. Μάλλον,
0: αυτό αναμένεται σωστά. Δεν έχουμε την αντίστοιχη εισήγηση για τον Κώστα Καραμανλή.
3: Όχι, δεν υπάρχει ακόμα. Όχι, δεν έχουμε ακόμα πρόταση.
0: Ναι, εντάξει, αυτό λέμε. Αναμένουμε.
3: Πήγαμε και στο γραφείο του ανακριτή και μάλιστα και μελετήσαμε και. Είναι ακόμα.
0: Άρα είναι κάτι που πρέπει να περιμένουμε, αυτό θέλω να πω. Έχουμε Τριαντόπουλο, περιμένουμε Καραμανλή.
3: Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει λίγο να δούμε, να μελετήσουμε λίγο την πρόταση του κ. Τσαγγελέα, η οποία όμως, έστω από την εισήγησή τη, από το σκεπτικό της, φαίνεται ότι συντάσσεται με αυτά που λέμε, που λέει η υποστήριξη κατηγορίας μέχρι σήμερα. Και επαναλαμβάνω, δεν βγάζουμε δράκους από το μυαλό μας. Έχουμε ένα αντικειμενικό έβριμα και έχουμε νεκρούς από κάποια συγκεκριμένη αιτία.
0: Νομίζω το αναλύσαμε. Είναι η αρχή μια συζήτηση. Περιμένουμε να δούμε ολόκληρη την πρόταση του εισαγγελέα για να έχουμε απαντήσει και θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ήταν μεγάλη μα χαρά ότι σα είχαμε και κύριε Ψαρόπουλε, κύριε Μαρακάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε διαφημίσει, ειδήσει και αμέσω μετά στην άλλη τραγωδία. Σήμερα 8 χρόνια από την 23η Ιουλίου 2018. Έγκλημα, εγώ λέω. 104 νεκροί, όπως και τα Τέμπη. 104 νεκροί στο Μάτι. Η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, η κυρία Κάλλη Αναγνώστου, εγκαυματίας και η ίδια. Περιμένω πραγματικά με πολύ μεγάλο σεβασμό να την ακούσω. Και είμαι βέβαιος ότι θα μας συγκινήσει όλους.
5: Real FM.
6: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
7: Δεξιά.
6: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
7: Εγώ, δεξιά.
6: Γιατί εσύ,
7: αριστερά.
6: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
7: Δεξιά.
6: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
8: Μονοθέσιο.
9: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τρόχαιο ατύχημα έγινε πριν από λίγο στις αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας της Αττικής Οδού στο ύψος της Δημοκρατίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Σημειώνονται καθυστερήσεις από τον κόμβο των Άνω Λιωσίων. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 48ωρο με ισχυρές καταιγίδες, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα επηρεάσουν και την Αττική από αύριο το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι έσπασε η τιμή του πετρελαίου Brent. Αν οι Χούθοι της Ιεμένης ξαναχτυπήσουν πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, το Ιράν θα λογοδοτήσει, προειδοποιεί ο Ντόναλτ Τραμπ. Εκτοξεύτηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα Πολυτεχνία για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Άνοδο σημείωσαν και σχολές πληροφορικής, στρατιωτικές και σωμάτων ασφαλείας. Περισσότερα στο real.gr.
15: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι 31 βαθμοί Κελσίου, 32 στην Καρδίτσα, 30 στα Χανιά.
16: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Real FM. Time out για Θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
20: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
21: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
20: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
21: Και οι επιστροφές.
20: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
21: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
20: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: στους 97,8.
1: Λουκίο Μπέρναμ είναι δικό σου ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας.
2: Ναι, τι θέλει.
1: Χθες ανακοίνωσε ότι. Όχι, δεν ζητάει, ανακοίνωσε.
2: Ναι,
1: χθες ανακοίνωσε ότι καταργεί το ΦΠΑ.
2: Ενάτο.
1: Σήμερα, τώρα τι ανακοίνωσε.
2: Ότι καταργεί και τον φόρο.
1: Όχι, σιγά-σιγά. Μειώνει, του φαίνει και γλεντζές. Μειώνει κατά 20% του φόρου σε pub. Σε pub και χώρους ζωντανής μουσικής. Είναι και γλεντζές.
2: Είδες, γιατί πηγαίνουν και πίνουν τις μπύρες εκεί οι Βρετανοί. Μειώνει το φόρο, φαντάζομαι τι έχει να γίνει τώρα.
1: Σε βλέπω να πηγαίνεις στο Λονδίνο.
2: Βλέπω να μετακομίζω.
1: Ναι.
2: Δικός μου. Μπέρναμ.
1: Θυμάσαι το Δούκα που πήγε στο Λονδίνο και μιμείτε τον Μπέρναμ. Έκανε ένα περπατητό στα social και μιλούσε.
2: Ναι, βέβαια.
1: Άρα είναι δικό σου και ο Δούκας.
2: Άμα αρχίσει να λέει και ο Δούκας για μειώσεις ΦΠΑ, τότε παιδιά.
1: Ναι, αυτό είναι το κριτήριο. Όποιος πει για μειώσεις φόρων δικό σου.
2: Όχι, όχι.
1: Μήπως πρέπει να πει και που θα τα βρει.
2: Εννοείται. Είπαμε να βγάλουμε τα κομπιουτεράκια.
1: Λοιπόν, η κυρία Κάλλη Αναγνώστου, πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Καυματιών στο Μάτι. Καλησπέρα σας, κυρία Αναγνώστου. Εγώ υποκλίνομαι, δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
2: Καλησπέρα σας.
1: Και επειδή σας άκουσα να λέτε ότι μιλούν όλοι για 8 χρόνια, για μας δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα, είναι σαν 8 λεπτά μετά. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Τίποτα απολύτως. Γιατί εσείς το βιώσατε, εγώ απλώς ήρθα την άλλη μέρα. Και το θυμάμαι σαν να είναι τώρα, τίποτα άλλο, κύριε Αναγνώστου. Και θέλω να μας πείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, καλησπέρα σας. Τι θυμάστε από εκείνη την ημέρα, επειδή ξέρετε, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, αλλά όσο το θυμόμαστε, γίνεται και μάθημα. Γιατί κάποιοι ξεχνάνε και λένε: α, το μάτι δεν είναι το μάτι. Το μάτι είναι η Κάλλη Αναγνώστου, το παιδί της, ο παππούς, η γιαγιά που χάθηκαν, ο άλλος που ζει με εγκάβματα στην ψυχή και στο σώμα. Αυτό είναι το μάτι. Δεν είναι 104 νεκροί, έχει ονοματεπώνυμο το μάτι. Και τους 104 που χάθηκαν και άλλους τόσους που ζουν με τις πληγές. Για πείτε μας λοιπόν για εκείνη την ημέρα.
3: Καταρχάς, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που βρεθήκατε.
3: Θα ήθελα να μου επιτρέψετε λοιπόν να αναφερθούμε ακριβώς το πρέπει όλο αυτό και σας ευχαριστώ πολύ και για την ευκαιρία που μου δίνατε.
1: Εμείς πάντα σας ευχαριστούμε. Δεν είναι το μάτι.
3: Είναι ο νέος διτζάς, είναι ο προβάλλοντος, είναι η Αμπελούπολη, είναι το μάτι, είναι το κόκκινο λιμανάκι. Είναι 5 οικισμοί που κατακάηκαν σε ένα διάστημα ενός απογεύματος που έγινε βράδυ και για μας από τότε παρέμεινε νύχτα και σκοτάδι στις ψυχές και στα σώματά μας. Είναι 120 νεκροί, εκ των οποίων οι 104, όπως είπατε, με ονοματεπώνυμα, άλλοι 16 χωρίς κανένα στοιχείο.
1: Λέτε γιατί σας ταυτοποιείτε σωρούς στον ομαδικό τάφο στην Νέα Μάκρη, προχθές πήγατε στον Άγιο Πάγο.
3: Φυσικά. Και είναι και 57 εγκαυματίες, οι οποίοι κουβαλάνε όχι μόνο τα σημάδια πάνω στο σώμα τους, κουβαλάνε και μια ντροπή, γιατί δυστυχώς υπάρχουν ανάμεσα σε όλους τους υπόλοιπους και είναι η κινητή απόδειξη όλου αυτού. Είναι οι οικογένειες των νεκρών μας που κινούνται ανάμεσά μας. Αυτιές του εαυτού τους, είναι το βίωμα που έχουμε, είναι και η απέραντη λήψη για μια κοινωνία, για μια πολιτεία που προσπερνά, που δεν θέλει να δει, που δεν θέλει να ακούσει, που θέλει να ξεχνά, γιατί νομίζει ότι έτσι μπορεί να προχωρά. Μόνο που οι παραλήψεις, τα λάθη και αυτή η απόσβεση δεν βοηθάνε με κανέναν τρόπο κανέναν μας.
1: Και ενώστε, επειδή η περιγραφή των πραγματικών γεγονότων είναι η καλύτερη απάντηση. Εσείς τότε ζούσατε στο εξωτερικό και είχατε έρθει για διακοπές για να δείτε τον παππού και τη γιαγιά. Πείτε μας τι συνέβη, πώς καταλάβατε ότι έρχεται η φωτιά και τι συνέβη μετά.
3: Δυστυχώς το κατάλαβα και εγώ όπως και όλοι μας.
1: Πολύ αργά.
3: Πολύ αργά, ακριβώς. Μόνο όταν είδαμε τη φωτιά μπροστά μας.
1: Ήσταν μέσα στο σπίτι.
3: Στη δική μας την περίπτωση, ναι, ήρθε μέσα στο σπίτι. Και άλλους ήρθε μπροστά τους στο δρόμο.
1: Τι κάνατε λοιπόν, είστε μες στο σπίτι με το παιδί σας?
3: Εκείνη την ώρα αναγκαστικά το μόνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε, δεδομένου ότι ήταν η φωτιά μέσα στο σπίτι μας, ήταν να βγούμε στους δρόμους και να αρχίσουμε να τρέχουμε κι εμείς προς τα κάτω.
1: Ποιοι, εσείς, ποιος άλλος?
3: Εγώ, το παιδί μου, ο πεθερός μου και η πεθερά μου.
1: Μάλιστα. Τότε 5,5 χρονών.
3: Τότε 5,5 χρονών. Μάλιστα.
1: Τρέχετε λοιπόν μετά.
3: Τρέχουμε προς τα κάτω και ευτυχώς, παρότι και εγώ ήμασταν τυχεροί που βρέθηκε ένας γείτονας Μας πήρε με το αυτοκίνητο και μας κατέβασε κάτω στο λιμάνι, όπου περίμενε ένας αρκετά μεγάλος αριθμός κόσμου ήδη και αρκετοί ακόμη ερχόντουσαν μετά από εμάς. Και περιμέναμε εκεί, ελπίζοντας μια βοήθεια, η οποία φυσικά δεν ήρθε ποτέ.
1: Και μετά?
3: Η μόνη βοήθεια που λάβαμε ήταν από ανθρώπους οι οποίοι παράκουσαν εντολές σε ό,τι αφορά φορείς, σε ό,τι αφορά αρχές.
2: Και αυτό πώς το διαπιστώσατε ότι παράκουσαν εντολές εκείνη την ώρα?
3: Καταρχάς μας το είπαν. Στη δική μου ειδικά περίπτωση, γιατί μόνο για αυτό μπορώ να μιλώ τόσο έγκυρα, όταν ήρθαν οι διάδες, τους είδαμε που έβγαλαν τα ακουστικά τους και είπαν να βοηθήσουμε.
1: Φτάνετε λοιπόν στη θάλασσα μετά.
3: Φτάνουμε στη θάλασσα, περιμένουμε στο λιμάνι για μια βοήθεια που δεν ερχόταν από πουθενά. Κάποια στιγμή και μόνο μετά από το γεγονός ότι πήρε έκταση μέσω ανθρώπων που κατέγραφαν με τα κινητά τους ή που έπαιρναν οι ίδιοι ζητώντας βοήθεια, έχω την εντύπωση κυριότερα μέσω τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών. Έτσι αντιλήφθησαν όλοι ότι υπάρχει μια φωτιά η οποία απειλεί και ζωές και η οποία έχει κατακαύσει μια ολόκληρη περιοχή εξ ανθρώπων.
1: Δεν είχαμε εικόνα τότε, προσπαθούσαμε να φτάσουμε, κύριε Αναγνώστου, δεν ήταν εύκολο. Άρα είχαμε μια αποσπασματική εικόνα. Και σας λέω ότι εγώ θυμάμαι τότε είμαι στο μικρόφωνο του Ριγραφέ με τον Μάνο Νεφλή και τον Άκη Παυλόπουλο και ήταν αργά και ακόμα δεν είχαμε αυτή την εικόνα, δεν μπορούσαμε να φτάσουμε. Μακάρι να μπορούσαμε να βοηθήσουμε πιο έγκαιρα. Εσείς λοιπόν ήσταν μέσα στη θάλασσα, άλλοι και εγώ τους, άλλοι φώναζαν βοήθεια, άλλοι είχαν καεί νωρίτερα και εμείς δεν ξέραμε. Δεν ξέραμε.
3: Τους δημοσιογράφους δεν θα σας κατηγορήσουμε ποτέ για αυτό, γιατί εσείς δεν έπρεπε και δεν οφείλατε να ξέρετε. Εκείνοι που όφειλαν να ξέρουν ήταν οι αρχές, ήταν οι υπηρεσίες, ήταν οι πυροσβεστικοί που από τις 4 και 20 εκκίνησε αυτό το σύμβολο.
1: Καλά, θυμάμαι, με 4 και 20.
3: Το οποίο κανένας, σε αυτό το σύμβολο κανένας δεν θέλησε να δράσει.
1: Και τι ώρα πέρασε μέσα στο μάτι η φωτιά, την διασταύρωσε τη μαραθώνος, 6 και 4, 2 ώρες. Και πόση ώρα χρειάστηκε για να καεί το μάτι, άλλες 2 το πολύ?
3: Μετά το να καεί το μάτι ήταν ελάχιστον λεπτών υπόθεση, δεδομένου ότι από τη στιγμή που είχε ανέβει στο βουνό και μετά, έσκασε σαν τσουνάμι, συγγνώμη για το
1: τρόπο. Τρεις ρηπές και εγώ θυμάμαι τρεις ρηπές και έφτασε στη θάλασσα, πώς φάνηκε τελικά.
3: Ναι. Βέβαια, μέχρι εκεί, και αυτό πρέπει να τονίζεται συνεχώς, γιατί είναι λάθος που δεν μένει στη μνήμη κανενός, είχαν περάσει 90 λεπτά από τις 4
1: ναι,
3: και
1: 20. Ναι, έχετε δίκιο.
3: Μέχρι τις 6 έκαιγε ανενόχλητη.
1: Αυτό ήταν το κρίσιμο. Και χάθηκε το παιχνίδι. Σε αυτή τη μία μισή ώρα που υποεκτιμήθηκε η φωτιά και δεν έφυγαν τα αεροπλάνα από την Κορινθία, από εκεί, από τους Αγίους Θεοδόρους, να έρθουν στο μάτι.
3: Κύριε Στραβελάκη, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό έχει βγει μέσα στην ίδια την ποινική διαδικασία. Δεν το λέω εγώ, το έχει πει.
1: Μα και εγώ γι' αυτό το λέω, επειδή έχει καταγραφεί στην διαδικασία.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Λάμβαναν τις ενημερώσεις μας, τις ειδοποιήσεις μας και τις πέταγαν στο καλάθι των αχρήστων. Δεν ήθελαν να δουν ότι υπήρχε φωτιά που θα κάψει κόσμο. Δεν το ήθελαν. Αγνόησαν τις ειδοποιήσεις, αγνόησαν τις κραυγές. Βοήθεια.
1: Εσείς τελικά, κύριε Αναγνώστου, υποστήκατε εγκάβματα, σωστά?
3: Σωστά.
1: Τα οποία τα πιο πολλά ήταν τρέχοντας στην ξηρά ή και τη συνέχεια και όταν πήκατε, όταν φτάσατε στην παραλία?
3: Εγώ δεν μπήκα στη θάλασσα. Εγώ έμεινα εκτός.
1: Στην πρώτη φάση.
3: Ήξερα ότι αν έμπαινα στη θάλασσα θα πέθαινα επί τόπου, δεδομένου ότι τα εγκάβματα μου ήταν ιδιαίτερα ασθενή. Είχα και εσωτερικά εγκάβματα και είχα και πολύ έντονα εξωτερικά εγκάβματα. Τα οποία με οδήγησαν και όλα στο να διασωληνωθώ, να βρεθώ σε κόμμα και να μου δίνουν 3 ώρες ζωής.
2: Μάλιστα.
1: Και τελικά.
3: Απλά τα φορά τυχαία επέζησα.
1: Και ο γιος σας,
3: γιατί ο οργανισμός
1: το παιδί σας, το 5,5 χρονών τότε,
3: φέρει σοβαρά εγκάβματα και ο ίδιος και υποφέρει όπως και κάθε ένας από όλα αυτά, όπως όλοι μας. Αυτό που πρέπει όλοι να καταλάβουν είναι ότι το βίωμα δεν εκκίνησε και τελείωσε εκείνο το βράδυ. Εκκίνησε το μεσημέρι εκείνης της Δευτέρας, συνεχίζει μέχρι και σήμερα και θα συνεχίζει έως ότου ο κάθε ένας από εμάς αφήσει την όποια τελευταία του πνοή. Με τόσο έντονο έχει γραφτεί με κάθε τρόπο στο DNA μας, στο σώμα μας, στην ψυχή μας, θα το κουβαλάμε πάντα. και δεν έχουμε κανένα περιθώριο για να το αποφύγουμε. Δεν ζητάνε ελαφρυντικά σε αυτό δυστυχώς και δεν είχαμε και ποτέ την ευκαιρία να επιλέξουμε να μην τα αποκτήσουμε.
2: Τι σας βοηθάει να συνεχίσετε, κυρία Αναγνώστου, τι σας δίνει δύναμη, να το πω έτσι?
3: Δεν υπάρχει κάτι που να βοηθά. Κινητοποιώς δύναμη είναι το γεγονός ότι δεν αντέχετε, πέρα από τις πληγές στο σώμα και την ψυχή που σας ανέφερα, κουβαλάμε όλοι συγγενείς και τραυματίες για όλα αυτά και για τους θανάτους των ανθρώπων μας. Το γεγονός ότι αυτό που μας κινητοποιεί είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε και την ταμπέλα του αδικαίωτου, mm-hmm. και την ταμπέλα των θητών και τη γνώση ότι αυτό που συνέβη σε εμάς θα ξανασύμβει. Γιατί τα λάθη που δεν αναγνωρίζονται επαναλαμβάνονται.
1: Αυτή τη στιγμή οι τέσσερις, οι τρεις τότε υψηλόβαθμοι αξιωματικής πυροσβεστικής και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Θυμάμαι ότι μπήκαν στη φυλακή τον περασμένο Ιούνιο. Στη συνέχεια προσέφυγαν στον Άριο Πάγο, θέλοντας να τους αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του σύνομου ένομου βίου. Ο Άριος Πάγος γύρισε πίσω την υπόθεση του εφετείου και εκκρεμεί. Είναι μέσα ή έξω?
3: Κατά πόσο γνωρίζουμε, είναι μέσα. Το θέμα είναι αν θα παραμείνουν μέσα. Γιατί ο Άριος Πάγος έκρινε ανεκάκλητη την ενοχή του. Συγκεκριμένα στις 436 σελίδες της απόφασης του Αρίου Πάγου, τα δύο καθένας να γράφει για κάθε έναν εξ αυτών των τριών από τους τέσσερις φυλακιστές ότι σκότωσε με τις πράξεις ή τις απραξίες και τα λάθη του εκατοντάδες θύματα και προκάλεσε μόνιμες βλάβες δεκάδων θυμάτων. Αυτό αναφέρεται στον καθένα. Παρ' όλα αυτά, ενώ κρίνεται αμετάκλητα η ανοχή τους για όλα όσα έχουν κατηγορηθεί, αναγνωρίζει το δικαίωμα συζήτησης για αναγνώριση και ελαφρυντικών με
1: αυτό το κρίνει το εφετείο. Το κρίνει το εφετείο. Δεν έχει αναγνωριστεί προς το παρόν. Ναι.
3: Προς το παρόν, όχι, 16/9 θα εκδικαστεί αυτή η υπόθεση.
1: Αυτό είναι για σας αρκετό. Θέλω να πω, είναι πλημέλημα. Προσπάθησε ο ανακριτής, έκανε ό,τι μπορούσε. Τρεις φορές είδε

0: μου είναι όταν το αντιλαμβάνεσαι, όταν βλέπεις από την δικογραφία που έχει πάρει στα χέρια σου και από τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν όλες οι ποινικές διαδικασίες, ότι αυτό είναι αληθές. Δεν έκανε δυστυχώς κανένας παράγοντας από την πλευρά του τα όσα θα όφιλε και θα έπρεπε να έχει κάνει για να εισαχθεί αυτή η υπόθεση με το σωστό τρόπο στο ακροατήριο και να έχει μετά και τις κρίσεις που θα έπρεπε να έχει. Η οποία πιστεύουμε δεν είναι επιμέλημα. Είναι κακούργημα.
1: Άρα ένα θέμα είναι αν έχει αποδοθεί όχι δικαιοσύνη που μας λέτε όχι. Απαντήσεις για αυτά που σας έλεγε η Λουκία, για αυτά που λέγαμε μαζί. Δηλαδή, γιατί δεν πήγε έγκαιρα η πυροσβεστική, γιατί έγιναν όλα λάθος, γιατί η τροχέα έστελνε αντί να στέλνει από την ανάποδη πλευρά μέσα στο μάτι τα αυτοκίνητα από τη Μαραθώνος, γιατί μετά υπήρξε αυτή η αντιμετώπιση. Τα θυμόμαστε, μην τα ξαναπούμε. Έχετε πάρει απαντήσεις για όλα αυτά. Ήταν λάθος. Προσπάθησαν κάποιοι να συγκαλύπτουν άσχετοι. Ήταν λάθος άνθρωποι στη λάθος θέση, όπως τα Τέμπη. Προσπάθησαν κάποιοι να συγκαλύψουν τις ευθύνες τους και έκρυβαν την πραγματικότητα. Εδώ κουβεντιάζουμε, κυρία Αναγνώστου, ότι 10, 11, 12 το βράδυ έγινε σύσκεψη και δεν έγινε αναφορά για νεκρούς. Και ήταν όλοι νεκροί εκείνη την ώρα.
0: Δεν είχε γίνει αναφορά για νεκρούς, δεν είχε γίνει αναφορά για τους εγκαυματίες, δεν είχε γίνει αναφορά για το πώς εξελίχθηκε το συμβάν, όπως δεν έχει γίνει και όλα αυτά τα χρόνια επί της ουσίας.
1: Γιατί?
0: Από την αρχή όλα πήγαν πάρα πολύ στραβά.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν είναι την ώρα έναρξης του συμβάντος, είναι πολύ πριν. Το κράτος έχει συνέχεια και αυτή η συνέχεια βρίσκει εμάς εκτεθειμένους. Γιατί μας εκθέτει το ίδιο το κράτος. Δυστυχώς μας εκθέτει το ίδιο το κράτος. Είναι προφανές πλέον, λυπάμαι πάρα πολύ που αναγκάζομαι να το λέω με αυτόν τον τρόπο. Ελπίζω να μην μπερδεύεται ο τρόπος με τον οποίο το λέω αυτή τη στιγμή, με σύγχυση, οργή, θυμό ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Είναι αποδοχή μιας αλήθειας που είδαμε να εξελίσσεται στα μάτια μας και μέσα στα δικαστήρια.
1: Το μάτι έχει αλλάξει από τότε.
0: Το μάτι δεν είχε και πολλούς λόγους για να αλλάξει. Το
1: λέω, εάν έχουν ανοιχτεί δρόμοι,
2: αν έχουν γίνει κάποια έργα ενδεχομένως,
1: ώστε να μην ξανακλωβιστούν κάποια, να ξαναπιάσει φωτιά.
0: Αυτό πάω να σας πω. Το μάτι δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα, γιατί όλα αυτά που επικοινωνιακά χρησιμοποιήθηκαν για να μεταθέσουν την ευθύνη πάνω σε όλους εμάς, ότι φταίμε που καήκαμε, δεν στηρίχθηκαν ποτέ και στο δικαστήριο. Δεν έχουμε παραλίες τις οποίες είχαμε κλείσει δρόμους, δεν είχαμε τους στενούς δρόμους που θα έφτεγαν. Αυτό που έφτεγε είναι ότι δυστυχώς έχει γκρεμούς, άρα δεν έχει πολλά περιθώρια. Και δυστυχώς είχε αυτοκίνητα τα οποία η ίδια η αστυνομία έσπρωξε μέσα στους δρόμους. Πέρα από αυτό όμως, υπήρχαν άλλοι οικισμοί όπως είναι ο νέος Βουτζάς, από τον οποίο πέρασε πρώτα η φωτιά πριν κατέβει κάτω. Είναι και ένας από τους λόγους τους οποίους δεν θέλουμε εμείς να επιμένουμε στο μάτι. Με 5 οικισμού. Και σε αυτούς τους 5 οικισμού χάθηκαν άνθρωποι. Και σε αυτούς τους 5 οικισμού κάηκαν άνθρωποι. Και δεν αφαιρούμε απλά τόπους, αφαιρούμε τα σημεία που όρισαν τη ζωή και το θάνατο του καθενός μας. Και είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι είναι 5 οικισμοί, ότι είναι 14.000 στρέμματα που κάηκαν, ότι είναι ένα φαινόμενο που δεν βασίστηκε στην ακραιότητα του αέρα, αλλά στην ακυρότητα των αρχών. Είναι σημαντικό να τα θυμόμαστε για να καταλάβουμε το πώς φτάνουμε να ακούμε για πλημελήματα και να ακούμε για ευθύνες των πολιτών και να μιλάμε μετά για άλλες καταστάσεις τις οποίες κηρύπτουμε ευθύνες. Όπως αυτό που αναφέρουμε για τις αλλαγές που θα έπρεπε να έχουν γίνει.
1: Κύριε Αναγνώστου, είναι κακό να σας θυμόμαστε μόνο κάθε 23 Ιουλίου. Πρέπει να σας θυμόμαστε πολύ πιο συχνά και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Γιατί το μάτι είναι κάθε μέρα. Δεν είναι μια φορά το χρόνο η επέτειος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, κυρία Αναγνώστου.
1: Η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών στο Μάτι, Κάλλη Αναγνώστου, εγκαυματίας και ίδια και το παιδί της. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές.

0: σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for more από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Το είπε πριν ο Γρηγόρης, το ξαναπώ. Αν κινείστε στην Αττική Οδό, υπάρχει πρόβλημα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Πριν από την Εθνική, στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας Σαχαρνές, στη δεξιά λωρίδα έπιασε φωτιά ένα αυτοκίνητο. Υπάρχει πολύ μεγάλο ποτηλιάρισμα. Αν μπορείτε να αποφύγετε το σημείο, θα ταλαιπωρηθείτε, θα περιμένετε πολύ. Βλέπω ότι είναι όλα κόκκινα από τα άνω λιώσια και φτάνουν μέχρι τη Λεωφόρου Δημοκρατίας και μετά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Σαχαρνές. Λοιπόν. Λουκία, τι έχουμε να πούμε? Να πούμε λοιπόν, για τη νέα εφαρμογή.
8: Ναι, φυσικά. Όπου και αν βρίσκεται, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με την ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη λοιπόν δωρεάν είτε από το App Store είτε από το Google Play.
7: Πάμε και ταξίδι.
8: Πάμε λοιπόν στο Πήλιο. Real FM και η Selecta
7: Rent-A-Car.
8: Ναι, και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν στο μαγευτικό Πήλιο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο φυσικά από τη Selecta Rent-A-Car. Επίσης, το δώρο μας, κλιματιστικό Offit 12.000 BTU και 5 διπλά εισιτήρια από τη Seajets. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά.
7: Και είναι Πέμπτη σήμερα.
8: Είναι Πέμπτη σήμερα.
7: Τότε πρέπει να πούμε για τη Real, που μεθαύριο το βράδυ θα είναι στα περίπτερα.
8: Φυσικά, έχουμε δύο βιβλία.
7: Πολύ ωραία.
8: Το πρώτο είναι Το Δάσος των Παραμυθιών. Πρόκειται για μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, των New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Επίσης, άλλο ένα βιβλίο best seller αστυνομικό. Και φυσικά δωροεπιταγές από το κορυφαίο app, το Παντού App.
7: Και επειδή σήμερα ανακοινώθηκαν οι βάσεις για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, θέλω να πω στα παιδιά που πέτυχαν μπράβο, στα παιδιά ειδικά που πέτυχαν και μπαίνουν στη σχολή της πρώτης μισής τους μπράβο, αλλά
8: πολλά
7: στα παιδιά
8: μπράβο
7: που δεν είναι,
8: ναι,
7: είτε η επιλογή τους είτε δεν τα κατάφεραν, δεν πρέπει να απογοητεύονται. Η ζωή τώρα ξεκινάει, είτε είναι στην πρώτη προσπάθεια είτε στη δεύτερη.
8: Ακριβώς.
7: Είναι όλη η ζωή μπροστά τους.
8: Υπάρχουν πολλά να κάνετε
7: και
8: παράλληλα, να βρείτε τα όνειρά σας. Μην απογοητεύεστε.
7: Το μυστικό της επιτυχίας δεν είναι να πετύχεις. Το μυστικό της επιτυχίας είναι να πιστεύεις στον εαυτό σου, mm-hmm, να δουλεύεις σκληρά, να έχεις όνειρα, όραμα και να
8: και πραγματικά... να μην το βάζεις κάτω, να προχωράς.
7: Ακριβώς, ακριβώς. Η κάθε δύσκολη να γίνεις και πιο δυνατός.
8: Τράβα μπρος, όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή.
7: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσταν αυτό το μεσημέρο απόγευμα μαζί μας στο Real FM. Την Κατερίνα Βουτσά, την Δήμητρα Πανανού, την κυρία Ειρήνη Κούρτη που είχαμε καιρό να τη δούμε, επέστρεψε. Και να δώσουμε τις κιτάλες του Γιώργου Χουδαλάκη και εμείς αύριο.
8: Αύριο στις 3 το μεσημέρι, εδώ, ραντεβού μαζί σας.
7: Και να με είστε... την ομπρέλα αύριο.
8: Με την ομπρέλα, ελπίζω όχι. Ελπίζω να πέσουν έξω οι αγαπητοί μετεωρολόγοι. Να είστε όλοι και όλες καλά.
7: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Δυσχέρεια σημειώνεται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό από Άνω Λιώσια έως την έξοδο Δημοκρατίας λόγω τροχαίου ατυχήματος. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλάτιστα Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 5 αεροσκάφη, δεν απειλούνται σπίτια. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για το επόμενο 48ωρο εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Κόκκινη προειδοποίηση ισχύει για Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες και Εύβοια, ενώ για την Αττική ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση από αύριο το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι έσπασε η τιμή του πετρελαίου Brent λόγω της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αν οι Χούθοι της Ιεμένης ξαναχτυπήσουν πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, το Ιράν θα λογοδοτήσει, προειδοποιεί με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην έγκριση εξοπλιστικών προγραμμάτων ύψους άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ προχώρησε το ΚΙΣΕΑ. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά στο δίκτυο αεράμινας Ασπίδα του Αχιλέα που θα καλύπτει την υπηρετική και νησιωτική χώρα καθώς και κρίσιμες υποδομές. Στη σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων προχώρησαν οι αρχές για αλλίωση αποτελεσμάτων εξετάσεων ώστε κατηγορούμενοι για υποθέσεις ναρκωτικών να εμφανίζονται ως τοξικομανείς. Κατά την αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, συνελήφθησαν επίσης ένας δικηγόρος και 2 εργαζόμενοι στο εργαστήριο τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εκτοξεύθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα Πολυτεχνία για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, ενώ άνοδο σημείωσαν σχολές πληροφορικής, στρατιωτικές και σωμάτων ασφαλείας. Αντίθετα, πτωτικά κινήθηκαν οι βάσεις στο πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών, ιδιαίτερα στα παιδαγωγικά τμήματα.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Επίσημα, η Arsenal ανακοίνωσε την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι που αγωνιζόταν στη βελγική Club Brugge. Ο 24χρονος διεθνής μέσο επιθετικός υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας στους πρωταθλητές Αγγλίας και έγινε η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς έφτασε τα 40 εκατομμύρια ευρώ καθαρά. Περισσότερα στο philathlos.gr.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
13: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Έλα να πάμε στα Καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνα, πουλιά και πεύκα, συλλογή σου

5 και 8, εδώ στους 97 και 8, στο Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο. Μια μέρα που εντάξει, κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από τη μνήμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο Νίκους που θυμήθηκαν ότι αυτή τη μέρα εμείς τη ζήσαμε λιγάκι διαφορετικά, όχι δημοσιογραφικά, ανθρώπινα. Να μου επιτρέψετε λοιπόν, ούτως ή άλλως έχουν ακουστεί άλλοι αν συνάδελφοι, τα έχουν πει ίσως και καλύτερα από ό,τι θα μπορούσα να τα πω. Το μόνο που θέλω να καταθέσω είναι ότι αυτή η μπίπτη ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται. Ίσως τέλειος τώρα και με ρώταγε, επειδή σ' άκουσα λίγο χθες να λες για τον άνεμο που χτύπησε αλίπητα, ας πούμε, και πήγαινα από μια πολυκατοικία στην άλλη και πάει λέγοντας. Και το εξηγούσα τέλος πάντων πώς ήταν εκείνο το φαινόμενο. Και μετά με ρώτησε πώς είναι τώρα. Του λέω: εσύ που δεν έχεις έρθει, γιατί έχει χρόνια πάρα πολλά να κατέβει προς τα εκεί, του λέω: δεν θα το καταλάβαινες. Για τους ανθρώπους που ζουν εδώ όμως είναι τελείως διαφορετικό. Είναι τελείως διαφορετικό, και όσο και αν υπάρχουν κάποιες κινήσεις, κάποιες ενέργειες που έχουν να κάνουν με τον ομαδικό πόνο, όπως είναι τα μνημόσυνα, όπως είναι αυτά τα φαναράκια για τους 104 που μια ψυχούλα, ή τα φαναράκια που πετάνε ψηλά στον ουρανό ή άλλα χάνονται στη θάλασσα, όλα αυτά έχουν το νόημά τους, αλλά μην ξαναρωτάτε ρε παιδιά τι θα μπορούσε να σε δικαιώσει. Μην το ρωτάτε, είναι χαζή ερώτηση, είναι υποτιμητική για εσένα που την κάνεις κυρίως. Ο άλλος έχει χάσει τη ζωή του, έχει χάσει το σπίτι του, έχει χάσει τις ωραίες μνήμες από ευτυχισμένες καλοκαιρινές κυρίως στιγμές. Μην τον ρωτάς τι θα τον δικαιώνε. Να μην του γινόταν ποτέ. Και μακριά από μένα στην ψηφισμή, και νομίζω ότι το ξέρετε, αλλά το 2007 θυμάμαι ούρλιαζα στο μικρόφωνο για τους 84 της Ηλίας. Πέρασαν κι αυτοί και έφυγαν. Και εγώ, επειδή ούρλιαζα, πήγα για σπίτι μου και ψάχνω να βρω την επόμενη δουλειά. Δεν βάριεσαι. Είναι όπως είναι. Η ζωή συνεχίζεται. Και αυτή η μπιπ, η φύση ιδίως, είναι ρε παιδάκι μου τόσο θαυματουργά ανελέητη. Τη βλέπεις και δεν μπορείς παρά να τη θαυμάζεις. Ξαναφυτρώνουν τα πάντα. Λες υπέροχα. Λες ελπίδα. Δεν μπορείς να πεις κάτι λιγότερο. Λοιπόν, θα σταματάω τώρα αυτά γιατί δεν μας παίρνει. Οπότε Κατερίνα Βουτσά απέναντί μας που λέει δικιά και κονσολιέσαι, αγαπημένη μου Κατερίνα Βουτσά, θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, όπως κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί κάθε μέρα και η Σοφία Γαλάνη με τα δημοσιογραφικά μας εδώ, που δόξα τω Θεώ, παιδιά, συγγνώμη, αλλά κάποιες φορές σκεφτόμουν ότι αυτές οι εκπομπές, ιδίως του Ιουλίου και κάποιες πολύ σπάνιες του Αυγούστου, σαν και αυτές που είπα πριν για την Ηλία, ο Ιούλιος ήταν μήνας εργασίας για μένα, ο Αύγουστος δεν ήταν. Αλλά, ναι, τέλος πάντων, λέω ότι αυτές τις καλοκαιρινές, τις βαριά καλοκαιρινές περιόδους, ψάχνεις να βρεις θέμα. Εδώ σε βρίσκει το θέμα μόνο σου και σε τραβάει από το μανίκι να ασχοληθείς μαζί του. Η Σοφία Κούρτη. Συγγνώμη, η Ειρήνη Κούρτη. Στο 211-200-8200. Περιμένω τα σχόλια, τα σχόλιανά σας. Και εγώ βεβαίως, Χουδαλάκης Γεώργιος, το Μανουλικής Μαρίας. Περιμένω τα δικά σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Ευχαριστώ πολύ για τις κουβέντες. Πάμε παρακάτω. Καταρχήν να πω, μακάρι παιδιά να δείτε τον εαυτό σας με τις βάσεις που ανακοινώθηκαν και θα συζητήσουμε για το ποιες ανέβηκαν, ποιες κατέβηκαν, όχι μόνο για ενημερωτικούς λόγους, αλλά γιατί μπορείς να εξάγεις και ένα χρήσιμο συμπέρασμα από την προτίμηση των πολλών προς κάποια κατεύθυνση. Κάποτε, ας πούμε, θυμάμαι το Πανεπιστήμιο, όσο πιο ψηλά ήταν, να το πω έτσι, από πλευράς image, ναι, αυτή είναι μια καλή λέξη, από πλευράς prestige, Μούρι έπρεπε να περάσει στην καλή σχολή. Τώρα από ό,τι είδα, και θα συζητήσουμε με τον Χρήστο το Κάτσικα που τα ξέρει καταπληκτικά αυτά τα πράγματα, έχω δει χρόνια του ζητάμε τη βοήθειά του, να πω ότι αυτό που είδα ήταν πανεπιστήμιο ίσον δουλειά, επαγγελματική αποκατάσταση, όχι φιλολογικά, όχι αυτό ή εκείνο ή τ' άλλο,
Δηλαδή, όταν ανεβαίνουν οι ιερατικές σχολές, ας πούμε, γιατί είναι λίγες μεν οι θέσεις στην σχολή, εννοώ, αλλά έχει σιγουράκι ότι ο παπάς δουλειά θα έχει, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όλες οι ένστολες. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Τι έγινε, ρε παιδιά, ξαφνικά. Πόλεμο έχει κάτω, δεν έχει κλάσει κανείς μέντες, δεν φοβάστε, τι είναι αυτό. Κι όμως το βλέπεις. Και την ίδια ώρα πρέπει να πω επίσης ότι μια, ξεκινήσαμε με το Τέμπι, συγγνώμη, με το μάτι, αναγκαστικά δεν μπορεί να θυμόμαστε και τα Τέμπι. Ξέρετε όλη αυτή η ιστορία που χτες στο ξεκίνημα της εκπομπής βγήκε ένα κανδύλι και είπε, παιδιά, εδώ ζητάει ο αντισαγγελέας, ζητάει σύγκληση του ειδικού δικαστηρίου για να πάει τον Τριαντόπουλο και του συν αυτό. Γιατί ρωτούσα και εγώ αν όλοι πάνε και μας είπε ότι όλοι πάνε κτλ. Και βέβαια ξανά έχει φουντώσει, λογικό έτσι, μια συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο, όχι πως συνέβη το εγκληματικό δυστύχημα, έτσι, γιατί έχει και το ένα και το άλλο, είναι μια εγκληματική τραγωδία όλη αυτή η ιστορία. Δεν μπορείς να παραβλέψεις ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να θρυνούμε τώρα τόσο κόσμο, έτσι. Είναι δηλαδή να τρελαίνεται κανένας. Τέλος πάντων, βλέπω ότι ξαναφούντωσε η ιστορία, ξαναξεκίνησε μια συζήτηση και γιατί τα μπαζώσατε, και το μπαζώσατε φαίνεται τελικώς ότι ήταν σωστό το ρήμα και όχι αυτό που είχε πει ο κύριος Κλωρίδης, ότι όποιος μιλάει για μπάζα είναι για τα μπάζα. Μάλιστα έχει απευθυνθεί, λέει, μόνο στους πολιτικούς, όχι στους υπόλοιπους. Αλήθεια τώρα, αν πεις τα ίδια πράγματα και είσαι χαροκαμένος και πεις τα ίδια πράγματα και είσαι πολιτικός, στο ενός τα ακούς τα πάντα γιατί έχει χάσει τα παιδιά του ή δεν ξέρω τι άλλο και άρα εκεί δείχνουμε κατανόηση, αν το πει κάποιος άλλος πρέπει να τους δείσουμε τα ρέστα. Αν και ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν ότι ο δημόσιος λόγος πρέπει να συνεπάγεται ευθύνη, να πω ότι το θεωρώ πάρα πολύ κακό να προσπαθείς να δικαιολογήσεις κάτι το οποίο θα έπρεπε να το έχεις μετανιώσει την ώρα που το είπες, να το δικαιολογήσεις, γιατί είναι άλλο να είσαι πολιτικός και άλλο να είσαι ο χαροκαμένος. Καλησπέρα, Αβραμ. Γιώργο, γελάνε και κακοποιεί και τα ραμόγια με τις μουχαπινές. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, που μάτωσε μαζί μας. Ναι, και από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Να πω τώρα κάτι σε σχέση με τις ποινές και τα λοιπά. Εχθές θα θυμάστε όλοι ότι κάναμε μια αναφορά στον Σταύρο του Γεωργίου. Μάλιστα είπα ότι ως πολύ γνωστός ποινικολόγος που ήταν και σε μεγάλες πολύκροτες δίκες και τα λοιπά, ήταν γνωστό πρόσωπο και για τον μέσο πολίτη, αλλά για εμάς τους δημοσιογράφους ήταν ένας άνθρωπος, ιδίως όταν ήμασταν στα ενεργά ελευθερατζίδικα χρόνια μας, δεν το συζητώ. Δεν θέλω να πω τίποτα σε σχέση με, το είπα και χθες, ότι όταν ο άλλος φύγει, εκείνη τη στιγμή είναι μια στιγμή σεβασμού στη μνήμη του και τα λοιπά. Υπάρχει βέβαια πάντα η δημοσιογραφική υποχρέωση με κάποιο τρόπο που θα τον προσβάλλει να πεις. Αλλά εδώ, συγγνώμη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις οτιδήποτε χωρίς να προσβάλλεις. Οπότε θα μιλήσω για κάτι τελείως διαφορετικό. Θα πω μια ιστοριούλα από τα νιάτα μου. Τα πολύ νιάτα μου κιόλας, γιατί ήμουν 16 χρονών. Μου είχε βρει η μαμά μια πάρα πολύ καλή δουλίτσα για το καλοκαίρι. Ευρυπίδου και Αθηνάς γωνία ήταν. Και επειδή δούλευε στην οδό Ευρυπίδου σε μια βιοτεχνία, πήγαινα το βράδυ, μου είχαν δώσει το κλειδί, ο Οδυσσέας, να καλά να μας ακούει, μπορούσα να πάω να κοιμηθώ στην βιοτεχνία και να πάω με τα πόδια 3 λεπτά σε δουλειά μου το πρωί. Πράγμα το οποίο αν δεν το έκανα, το πρωί ήταν κόλαση για να φτάσει και να σε 7 η ώρα, ας πούμε, να ανοίξει το μαγαζί εκεί, ζαχαρόδι ήδη και τα λοιπά, δεν νομίζω να υπάρχει πια. Λοιπόν, το βράδυ, τόσο στην οδό Σωκράτους όσο και στην ευρύτερη πλατεία Κουμουνδούρου, οι παιδεραστές ήταν παντού και ήμουν 16 χρονών και τα θυμάμαι πολύ καλά αυτά τα πράγματα. Οι παιδεραστές που κατεβαίνανε να ψωνίσουν κανένα ψηρικά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αν ήσουν και ομορφόπαιδο, καταλαβαίνετε τι γινότανε. Αυτά έχω να πω. Και όποιος κατάλαβε, καταλαβαίνει.

0: Να σας πω και κάτι που είναι τελείως άσχετο, αλλά μου ήρθε τώρα. Να χαιρετήσετε τα τρόλια, αν τα δείτε πουθενά, να τα κοιτάξετε καλά. Να βγάλετε μια φωτογραφία της καρδιάς. Τα τρόλια τελειώνουν. Και μάλλον θα τελειώσουν και όλα από ό,τι φαίνεται, παρότι, αν θυμάμαι καλά, το αρχικό πλάνο ήταν μια σταδιακή απόσυρση. Φαίνεται ότι τον καιρό των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και των ηλεκτρικών τρόλεϊ, προφανώς πανταληφθικά ήταν, αλλά λέω ότι αυτό του είδους τα ηλεκτροκίνητα, τα λεωφορεία κτλ., θα αντικαταστήσουν από ό,τι φαίνεται μια, εντάξει, γραφική ή και ρομαντικά όμορφη, θα έλεγα, εποχή, αλλά έτσι είναι. Τα προσπερνάμε. Πάμε παρακάτω. Στέλια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι καλές κουβέντες σε παίρνουν σπίτι, το ξέρεις, να είσαι καλά. Άλλος τέλειος. Χαίρομαι λίγο που είμαστε μέσα για τη φωτιά στην Ηλία. Δεν είναι θέμα να θυμόμαστε τη μία φωτιά και να θυμόμαστε και την άλλη για να τα συμψηφίζουμε. Είπα απλώς ότι και το άλλο είχε περάσει πια. Γιατί δεν ακούω κανένα να ασχολείται με αυτό. Κάποια στιγμή λοιπόν, 18 χρόνια έχουν περάσει από την Ηλία, 8 έχουν περάσει από το Μάτι. Στα επόμενα 18, ιδίως αν συμβεί κάτι ενδιάμεσο, άντε γεια και με γεια. Ξαναλέω, για τους ανθρώπους όμως που έχουν καεί, έχουν χάσει, έχουν, αυτό δεν περνάει ποτέ. Έτσι. Και γι' αυτό και με τσαντίζει πολύ η δικαίωση που λένε. Ποια δικαίωση, ρε φίλε? 100 νεκρών έχουμε. Είναι δυνατόν να υπάρχει δικαίωση? Γιώργη, περιμένουμε και δύο τον Κάτσικα καλύτερα, γιατί μας γράψε εδώ πέρα με αφορμή της βάσης αγωγής. Λεφτά δεν έφταξαν οι καλοί μαθητές. Εμείς οι ΑΙΤΕΙΤΕΣ ένα καλό μισθό καταφέραμε. Κατάλαβα που το πας. Έχεις ένα δίκιο εδώ πέρα. Αν δηλαδή συνεπάγεται, πέρα από το να βρει μια δουλειά κάποιος, το να τελειώσει μια πανεπιστήμιο, θέλει τον κόπο του, έτσι δεν το συζητάμε. Δεν είναι καλή σας μέρα, γεια σας, με λένε Γιώργο, ήρθα, έδωσα μου το απολυτήριο να φύγω. Θέλει τη δουλίτσα του. Αν πραγματικά έχει ένα αντίτιμο, αν έχει ένα αντίκτυπο στον κόπο σου και ένα αντίτιμο. Δηλαδή να πεις ότι, οκ, okay, έλειωσα το παντελόνια που λέγαμε στη Θαρανία κάποτε και αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα να βγάζω αντί για ένα χιλιάρικο δύο. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, για αυτά μπορεί να μην σημαίνουν και πολλά. Και επειδή αλλάζουν τα πράγματα, να με επιτρέψετε να πω την καλησπέρα μου στον Τάσο τον Αρνιακό, γιατί ως ο μετεωρολόγος που εμπιστεύομαι, θα μας βοηθήσει λιγάκι, γιατί είδα να υπάρχει ένα σχετικό θόρυβος. Φεύγουμε από μια πολύ θερμή περίοδο και φαίνεται ότι πηγαίνουμε, λες και έχουμε τροπικό κλίμα, σε μπόρες, πολύ βροχή, πολύ μεγάλη ποσότητα. Καλώς τον Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, πράγματι όπως τα λες είναι και συγκράτησε αυτό στον πρόλογο που είπες. Ο καιρός είναι θαυματουργά ανελαίητος. Είναι πολύ ωραία έκφραση και μου αρέσουν αυτές οι εκφράσεις. Τις συγκρατώ και μπράβο σου. Και πράγματι.
0: Δικό σου. Κάντε ό,τι θες.
1: Και πράγματι από τα σαραντάρια και βάλε, θα πέσουμε στα εικοσάρια και βγάλε. Καθώς μια νέα κακοκαιρία μας έρχεται από αύριο το πρωί, που θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας και κυρίως τα ηπειρωτικά, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια. Φυσικά χαλαζοπτώσεις, κεραυνοπτώσεις που ενδεχομένως να δημιουργήσουν προβλήματα στην γεωργία, ιδιαίτερα στην εποχή αυτή της καρποφορίας. Η μεταβολή αυτή του καιρού θα αρχίσει από τα δυτικά και τα βόρεια, δηλαδή από την Ήπειρο και την Μακεδονία, και θα επηρεάσει κυρίως την Πιερία, την Ημαθία, τη Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη από λίγο πριν το μεσημέρι κατά τις 11-12 μέχρι το βράδυ. Τη Λάρισα, τη Μαγνησία, το Πήλιο, ιδιαίτερα τις παράκτιες περιοχές του Πηλίου από το μεσημέρι ως τη νύχτα, και κυρίως τα παράκτια εκεί θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα. Τις Σποράδες, την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, τη Φθιώτιδα, την Αττικοβιωτία μέχρι το βράδυ, τη Λίμνο, τη Θάσο, τη Σαμοθράκη, τα νησιά δηλαδή του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από το βράδυ μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε εξασθένιση σταδιακή το Σάββατο από τα δυτικά.
0: Να σε ρωτήσω σε σχέση με την Αττική.
1: Ναι.
0: Από πότε μέχρι πότε περιμένουμε, και αν περιμένουμε όντως στην Αττική?
1: Ναι. Περιμένουμε βροχές, καταιγίδες που δεν αποκλείεται κατά τόπους, ιδιαίτερα το απόγευμα. να είναι ισχυρές, θα διατηρηθούν μέχρι και το βράδυ και περιμένουμε βελτίωση του καιρού από το βράδυ και μετά. Οι άνεμοι στην Αττική δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Θέλω να πω ότι αύριο μετά τα 40 θα πέσουμε στους 30-32 βαθμούς Κελσίου και μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι 33. Στην Θεσσαλονίκη επίσης περιμένουμε βροχές και καταιγίδες πιο νωρίς από το πρωί σχεδόν, ισχυρότερες το μεσημέρι και το απόγευμα, ασθενείς ανέμους που θα γυρίσουν σε βαρδάρι μέχρι 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 28. Στη Θεσσαλονίκη δεν πρόκειται ο υδραγισμός να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου αύριο. Τώρα το Σάββατο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, αλλά μεταφέρεται ως γνωστόν ανατολικότερα. Θα επηρεαστούν πάλι τα ανατολικά προσύνεμα του Αιγαίου και το Αιγαίο μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου με σποραδικές βροχές και στην Εύβοια, την κεντρική και βόρεια, δεν αποκλείεται να έχουμε και καταιγίδες.
0: Τάσο μου, ξέρεις, σκέφτομαι ότι η αυριανή μέρα, που από ό,τι κατάλαβα
1: εκεί,
0: γιατί είναι και μέρα έναρξης πάρα πολλών αδειών, έτσι.
1: Ναι. Δηλαδή... Προσοχή στους δρόμους και στους δρόμους, βεβαίως στα αυτοκίνητα, που η βροχή αυτή την εποχή μετά από τόση μεγάλη περίοδο ξηρασίας θα έχει ολισθηρό έδαφος, ιδιαίτερα στις πρώτες ώρες που θα βρέχει. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, δεν χρειάζεται να το πω. Επίσης προσοχή στις παραλίες, στις παράκτιες περιοχές, διότι τα μπουρίνια ενδεχομένως να δημιουργήσουν προβλήματα, όπως και οι κεραυνοί. Άρα μην απομακρυνόμαστε από την ακτή, ιδιαίτερα με ελαφρά σκάφη φουσκωτά και μετά δεν μπορούμε να γυρίσουμε, ή να μην φοράνουν οι γυναίκες κοσμήματα που ενδεχομένως προκαλέσουν ζήτημα με τις κεραυνοπτώσεις.
0: Είσαι πολύ γενναίος ώρες, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Έτσι.
1: η καλύτερη ασφάλεια σε περίπτωση κεραυνοπτώσεων είναι μέσα στο αυτοκίνητο με τα τζάμια ανεβασμένα, επειδή τα ελαστικά είναι μονοτές του αυτοκίνητου. Λοιπόν, από την Κυριακή ο καιρός πια βελτιώνεται, επανερχόμαστε στην καιρική κανονικότητα με τους ανέμους να εξασθενούν, να γυρίζουν μάλιστα και σε νοτιάδες και τον υδάργυρο να τραβάει πάλι την ανηφόρα στους 34-35 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή. Από Δευτέρα θα φτάσουμε και στους 36-37, τελειώνοντας ο μήνας θα τελειώσει ομαλά μέσα στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, χωρίς βροχές και καταιγίδες. Και φαίνεται ότι και οι πρώτες ημέρες του Αυγούστου θα είναι παρόμοιες. Ενώ ο άλλος καύσωνας δεν φαίνεται μέχρι και τις 2-3 πρώτες μέρες του Αυγούστου.
0: Να σε καλά, Τάσο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο, για την φιλοξενία. Να σε καλά.
0: Πριν πάμε στους τίτλους, να περάσω για πολύ λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostek. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα. Thermoshield και Cool Roof της Durostek. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της Durostek, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε Durostek.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Ένα ιστορικό ρεκόρ κατέχει πλέον ο Λιονέλ Μέση. Είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί ως αρχηγός σε τρεις τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Έναν τον έχει κερδίσει η ομάδα του, ενώ στους άλλους δύο γνώρισε την ήττα. Η αρχή έγινε το 2014 στο Ρίο Ντετζανέιρο, όταν η Αργεντινή είχε φτάσει στον τελικό, αλλά είχε ιτηθεί 1-0 στην παράταση από την Γερμανία. Στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, πριν 4 χρόνια, στο Κατάρ, ο Μέση, πάλι ως αρχηγός, οδήγησε την Αλμπισελέστε στον τελικό απέναντι στη Γαλλία. Αυτή τη φορά η Αργεντινή πανηγύρισε τον τίτλο, επικρατώντας τη Γαλλία με 4-2 στα πέναλτι. Την περασμένη Κυριακή, στο παγκόσμιο κύπελο 2026, φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον τελικό του Νιου Τζέρσεϊ, όπου η Αργεντινή έχασε με 1-0 στην παράταση από την Ισπανία.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
12: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
11: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
11: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
14: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 48ωρο με ισχυρές καταιγίδες, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις προβλέπει η μετεωρολογική υπηρεσία. Θα επηρεάσουν και την Αττική από αύριο το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην περιοχή Πλαγιά Ετωλοακαρνανίας. Δεν απειλείται οικισμός. Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Χαλκιδική. Το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι έσπασε η τιμή του πετρελαίου Brent. Αν οι Χούθοι της Ιεμένης ξαναχτυπήσουν πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, το Ιράν θα λογοδοτήσει, προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Προφυλακίστηκε ο 60χρονος που τραυμάτισε με μαχαίρι τουρίστες στην Ακρόπολη.
18: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 31 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 32 στην Άρτα και 29 στο Ρέθυμνο.
19: Μητέα.
20: Το κλίμα.
2: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Άνω Λιώσια έως Δημοκρατία, στην κάθοδο του Κηφισού στη Μεταμόρφωση και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
19: Real FM.
20: Έλα, πού είσαι?
21: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
20: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
21: Έλα, εδώ, δεξιά.
20: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
21: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
20: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
21: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
20: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
22: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.

Η κιθάρα είναι του γενεθλιάζοντος Slash, έτσι. Τα 61 κλείνουμε. Εντάξει, καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Εξακολουθεί να παίζει παπάδες και γενικά κάποια από τα σόλα το έχουν μείνει σχεδόν ιστορικά ή κλασικά από τώρα. Λοιπόν, έχω τάξει κάτι και θέλω να πάμε όλοι μαζί. Όποιος θέλει να ρωτήσει κάτι τον τρόπο το ξέρετε, είτε θα τηλεφωνήσει στο 211-200-8200, είτε θα στείλει το email και πιστεύω να τα προλάβουμε όλα στο studio@realfm.gr. Τι έχω τάξει, για να μην ξεχνιόμαστε, μια δεύτερη προσεκτική και μάλιστα ενός πολύ έμπειρου ματιού, δεύτερη ματιά. Είναι ο Χρήστος ο Κάτσικας να μας πει για τις βάσεις, αυτά που ο ίδιος βγάζει ως συμπέρασμα. Και όταν λέω τα ξέρει καλά, εγώ ας πούμε για παράδειγμα είπα πριν ότι ψάχνεις για δουλειά, μπορεί να γίνεις παπάς και να πάρεις δουλίτσα. Τελικά βλέπω εδώ πέρα, νομίζω ότι ένας μπήκε σχολείο όλοι και όλοι, δηλαδή έμεινε άδεια, πώς το λένε. Καλώς το Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρήστος Κάτσικας, δεν θέλει, ήταν για τα σφυλάς, καταλάβες.

0: Λοιπόν, κομμάτι από το Σόλο το ακούσαμε. Ελπίζω να μας ακούει και να τον ακούμε τον Χρήστο τον Κάτσικα τώρα. Καλώς τον, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς τον, καλώς τον. Λοιπόν, έχω τάξει ότι θα μας τα αποκωδικοποιήσεις με έναν τρόπο για να καταλάβουμε ποια είναι η τάση των ανθρώπων και όχι απλή ανάγνωση των αριθμών. Αλλά για να καταλάβουμε τι έχει γίνει, πρέπει τουλάχιστον τα βασικά να τα περιγράψεις. Ναι, τα βασικά των αριθμών εννοώ.
1: Σωστά. Λοιπόν, φέτος δεν είχαμε κάποια έκπληξη, δηλαδή οι εκτιμήσεις που γίνανε με βάση τις επιδόσεις των υποψηφίων και τον βαθμό δυσκολίας των μαθημάτων, πέσαμε, θα έλεγα, για τα καλά μέσα, μιας και οι πολυτεχνικές σχολές που είναι στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο τεινάχθηκαν στον αέρα και το είχαμε προβλέψει, διότι η φυσική φέτος ήταν ευκολότερη από την περσινή που ήταν πάρα πολύ δύσκολη και αυτό έδωσε πόντους. Επηρέασε και το τρίτο επιστημονικό πεδίο που είναι οι επιστήμες υγείας, δηλαδή οι ιατρικές σχολές, οι οποίες και αυτές ανεβήκανε όχι με τέτοια ένταση, αλλά είχαμε πάλι ανέβασμα παρόλο που είναι πολύ υψηλά. Ήταν και πέρσι πολύ υψηλά. Επίσης, το πρώτο επιστημονικό πεδίο, η δυσκολία των αρχαίων σε σχέση με πέρσι, έριξε τις βάσεις. Βέβαια, εκεί οι ισχυρές σχολές όπως οι νομικές και οι ψυχολογίες δεν πέφτουν με τίποτα, δηλαδή πέσανε 20, 30, 40 μόρια εκεί δηλαδή, γιατί έχουν μεγάλη ζήτηση. Και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο είχαμε δύο ταχύτητες στα κοινά τμήματα με το δεύτερο, δηλαδή το τέταρτο επιστημονικό πεδίο είναι η οικονομία και η πληροφορική. Στα κοινά τμήματα με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο είχαμε ανέβασμα ανάλογη με του δεύτερου επιστημονικού πεδίου ή λίγο λιγότερο, και στα υπόλοιπα τμήματα πτώση λόγω της δυσκολίας του μαθήματος των κακών επιδόσεων και της δυσκολίας του μαθήματος της οικονομίας αλλά και λίγο της πληροφορικής. Αυτή ήταν η κατάσταση. Αν ήθελε κανείς να πει 2-3 λόγια, θα έλεγε το εξής, ότι υπάρχουν σχολές, υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχουν σχολές με πολύ μεγάλη ζήτηση που καλύπτουν όλες τις θέσεις, που έχουν πολύ υψηλές βαθμολογίες, και σχολές οι οποίες αφήνουν το 20, 30, 50 και 70% των θέσεών τους κενές, χωρίς να φταίνουν οι ίδιες.
0: Αλλά γιατί?
1: Τι φταίει? Εκτός από την ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία πετσοκόβει, έκοψε 10.000 θέσεις πάλι φέτος, υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει και το κόστος σπουδών. Όταν ο υποψήφιος ξέρει ότι αν μπει εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας,
0: δεν θα πάει.
1: Δεν μπορεί να πάει. Πώς θα πάει? Θέλει 700 ευρώ το μήνα. Θέλει 800 ευρώ το μήνα. Πώς θα πάει? Θέλει σχεδόν ένα μισθό δηλαδή. Όταν το ξέρει λοιπόν δεν θα πάει, δεν τη βάζει. Ή και αν τη βάλει δεν πηγαίνει. Με αποτέλεσμα να έχουμε και φέτος μια σειρά περιφερειακά τμήματα, αρκετά θα έλεγα.
0: Αυτά που είναι άδεια είναι περιφερειακά στο σύνολό τους ή για αυτό που είπα για την Ιερατική, ας πούμε?
1: Όχι μόνο, αλλά η συντριπτική πλειονότητα είναι τμήματα τα οποία δεν έχουν ο τόπος εκεί δεν έχει πολύ πληθυσμό και συνήθως έχουν φοιτητές οι οποίοι έρχονται από άλλα μέρη, που σημαίνει κόστος. Άρα έχουμε δύο φραγμούς, δύο διαδοχικά φίλτρα. Το ένα είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής.
0: Και το δεύτερο άλλο, τα φράγκα που μας είπες ότι είναι τόσο δύσκολο πια, που πάει κάποιος, ας πούμε, σε μια σχολή περιφερειακή κτλ. Αν πρέπει να νοικιάσει κτλ. Στο μεταξύ, οι πανεπιστημίου πόλης έχουν εκτιναχθεί. Μου έλεγε ο Μπάκας την προηγούμενη εβδομάδα, για το real estate μιλάω. Έλεγε ο Θέμης, ο οποίος πραγματικά είναι και αριθμομηχανή. Τιμές εξωφρενικές.
1: Δεν
0: μιλάω τώρα για Αθήνα, Θεσσαλονίκη μόνο, γιατί αυτά τα ξέραμε. Και η Πάτρα πάει στο Θεό, τα Χανιά χειρότερα και πάει λέγοντας.
1: Το μικρότερο, δεν το λέω διαμέρισμα γιατί θα ήταν λάθος όρος. Ένα δωμάτιο με μια μικρή κουζίνα και 30 χρονών, 40 χρονών, θέλει το λιγότερο από 450 μέχρι 600 ευρώ. Δεν μιλάω κι εγώ για την Αθήνα. Και εδώ υπάρχει άλλη δυσκολία. Ωραία, κάποιος έχει 450 ή 500 ή 600 να πληρώσει. Έλα όμως ότι αν πάει στα Χανιά, αν πάει στη Ρόδο, αν πάει στα νησιά τα οποία έχουν πανεπιστήμια, αλλά είναι και τουριστικά, εκεί και να θέλει δεν βρίσκει. Εκεί υπάρχει ότι οι τιμές ανεβαίνουν πάρα πολύ. Ερχηρά, Ζάκυνθος,
0: ναι, ναι.
1: Είναι... τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Είναι η μεγάλη αγωνία. Ξέρεις κάτι, Γιώργο, μπαίνει ένα πλατή χαμόγελο πρώτα, σαν σκεφτημένη ταχύτητα από την επιτυχία του παιδιού και αμέσως μετά ζώνουν τον κόσμο, πολύ κόσμο, μαύρα φίδια. Πώς θα τα καταφέρει αν το παιδί μπει εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας.
0: Όχι το έχεις αναγκή, σε επιβεβαιώνω 100%, έτσι. Εμένα τα παιδιά μας πια είναι στο τελείωμα, ας πούμε, των σπουδών κανονικά. Οι φίλοι που είναι λίγο μικρότερα τα παιδιά, πραγματικά αισθάνομαι λες και ήμουν τυχερός. Δηλαδή μπας και πρόλαβα κιόλας, να το πω έτσι απλά. Μου φαίνεται τόσο βουνό το πράγμα. Μάλιστα το συγκεκριμένο παράδειγμα το είχα πει εδώ σε φίλους. Επειδή μου απευθύνθηκε κάποιος, ξέροντας ότι έχω μια στοιχειώδη σχέση με τα Χανιά, μπας και τον βοηθήσω να βρει ένα σπίτι για το παιδί του. Αυτό που έγινε τελικά, και ελπίζω να μην αρχίσουν τα τηλεφωνήματα κτλ., ήταν να δώσει 6.000 μαύρα μπροστά.
1: 6.000 μαύρα μπροστά. Ναι.
0: Δηλαδή, βάλτε το ποσό να δείτε, 5, 12, 60, ένα 500 ευρώ το μήνα, αλλά κατά μαύρο και μπροστά.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Και αν του πεις και τίποτα τώρα του άλλου που σου λέει αυτό, σου πει, ρε φίλε, μην το πάρεις. Θα το κάνω Airbnb και θα βγάλω τα απλά. Δηλαδή, κάπως έτσι, ας πούμε, διαμορφώνεται η κατάσταση. Τέλος πάντων, για να έρθουμε τώρα λίγο σε αυτό που λέμε, αν εξακολουθεί η όποια πανεπιστημιακή σχολή να είναι ένα προσόν το οποίο το κυνηγάμε για την επιστημοσύνη του ή θέλουμε να μπούμε κατευθείαν σε μια δουλειά, δηλαδή είναι θέμα επαγγελματικής αποκατάστασης σχολή που θα περάσεις.
1: Στη μεγάλη πλειονότητα των υποψηφίων και ιδιαίτερα των υποψηφίων οι οποίοι δεν έχουν οικονομικές αποσκευές από το σπίτι, συνδέεται κατά κύριο λόγο με την επαγγελματική αποκατάσταση. Θέλω να μπω, και γι' αυτό κιόλας υπάρχουν και αυτά τα αυτές οι αλλαγές κάθε 5-10 χρόνια, όπως αλλάζει η αγορά εργασίας. Θυμίζω ότι ας πούμε, αν πάμε λίγα χρόνια πίσω, οι δάσκαλοι ήταν το πρώτο, επειδή διορίζονταν αμέσως. Ακόμα λίγα χρόνια πίσω, οι δημοσιογραφικές σχολές, οι σχολές ήταν, ζητούσαν τα υψηλότερα μόρια. Γιατί τότε ανοίγανε τα ιδιωτικά κανάλια, τις τηλεοράσεις και τα λοιπά.
0: Παιδί, εκείνης εποχής είμαστε και εμείς εδώ. Εγώ δεν προλάβα τη σχολή, για να καταλάβεις. Όλες ήταν μόνο κάτι κολέγια. Καλή δουλειά κάνανε εμένα, αλλά δεν ήταν πανεπιστημιακού επίπεδου. Αυτό πάντως που βλέπω τώρα είναι ποιες θα είναι οι δουλειές. Αυτό μου προβάλλει ως ερώτημα. Πού είναι αυτές οι δουλειές?
1: Είναι ένα ερώτημα, γιατί τα πράγματα τρέχουν με ταχύτητα τέτοια και ειδικά καθώς μπαίνει τώρα η τεχνητή νοημοσύνη, με ταχύτητα τέτοια που δεν μπορείς να κάνεις πρόβλεψη για έναν αιώνα μετά. Έναν αιώνα εννοώ τα 5 χρόνια και τα 6 χρόνια που θέλει ένα αγόρι, ας πούμε, που θα πάει και στρατιώτης ή θα κάνει και ένα μεταπτυχιακό ή ένα κορίτσι που θα κάνει ένα μεταπτυχιακό. Μετά από 5 χρόνια δεν μπορεί κανείς να κάνει κανενός είδους πρόβλεψη για το αν οι σπουδές που έχει επιλέξει τώρα, γιατί θεωρεί ότι έχουν δουλειά τώρα, θα έχουν δουλειά και μετά από 5 ή 6 χρόνια που τελειώνει, που γίνεται πτυχιούχος σε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και ο κόσμος βρίσκεται σε μια έτσι, σε ερωτηματικό, σε μια ανησυχία, σε μια ανασφάλεια, τι θα γίνει τώρα. Εμένα με παίρνουν, Γιώργο, δεκάδες φίλοι και άγνωστοι άνθρωποι τηλέφωνο από την αγωνία, και η βασική αγωνία είναι να πάει το παιδί, να πάει σε αυτή τη σχολή που βγαίνει δάσκαλος, να πάει ψυχολογία που θέλει, αλλά τι θα κάνει ψυχολογία, ας πούμε, θα μπορέσω να του ανοίξω γραφείο και θα έχει πελατεία. Να πάει νομική ή θα είναι που θέλει πάρα πολύ γιατί είναι πολύ καλός μαθητής. Όμως ξέρω τους φίλους και γνωστούς οι οποίοι έχουν παιδιά και είναι 2-3-4 χρόνια στο ψάξιμο. Δηλαδή σε κάποιο δικηγορικό γραφείο με 600 και 700 ευρώ.
0: Χρήστο, κάτσε και να σε ρωτήσω κάτι ακόμα πάνω σε αυτό. Υπήρχαν και οι σχολές που σε προετοίμαζαν για να βγεις σε μια αγορά εργασίας.

0: Με τον Γιώργο Γαλλίος είναι εντάξει, ξύπνιος είναι, τελείωσε το μέτρο. Του βρίσκαμε ένα job description, μια περιγραφή εργασίας, ας πούμε, και μπορούσε να ανταποκριθεί. Αυτές οι σχολές, σε ποια φάση είναι τώρα?
1: Κοίταξε να δεις, δεν ήταν οι σχολές. Οι σχολές πάντα δίνουν πράγματα, δίνουν γνώσεις, δυνατότητες κτλ. Το ζήτημα είναι ότι αλλάζει η αγορά εργασίας. Η αγορά εργασίας, όσο υπάρχει από βιομηχάνηση, ο αγροτικός τομέας τελειωμένος, όσο υπάρχει μια αγορά εργασίας που στηρίζεται κατά βάση στον αέρα και στον τουρισμό, τόσο ακόμα και σχολές όπως είναι τα πολυτεχνία, η μηχανική και οι ηλεκτρολόγοι, και τόσο αυτοί θα βρίσκουν δουλειά, αλλά η δουλειά αυτή θα είναι με μισθούς οι οποίοι δεν θα ανταποκρίνονται στο κόστος ζωής. Και γι' αυτό το λόγο να σου πω και ένα νούμερο. Ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών που τελειώνουν την ιατρική, τα πολυτεχνία, την πληροφορική και οι οικονομικές ακόμα σπουδές, πριν ακόμα τελειώσει, ψάχνει να βρει χώρα που θα πάει, δηλαδή η Σουηδία και η Γερμανία έχει γεμίσει γιατρούς από την Ελλάδα. Εμείς εδώ τους σπουδάζουμε, τα ελληνικά πανεπιστήμια, με το κόστος που έχουν τα ελληνικά πανεπιστήμια, και οι άνθρωποι εδώ πέρα πού να πάνε.
0: Μου έλεγε συνδικαλιστής γιατρός, το πόσο πιο συμφέρουσα πρόσληψη ήταν να πάει κάποιος στη Ρουμανία ή στην Κύπρο.
1: Ναι,
0: ήταν
1: βέβαια.
0: Με πολύ συγκεκριμένη τοποθέτηση. Δηλαδή σου λέει, ρε παιδί μου, ξεκινάς, ας πούμε, έτσι. Και δεν μιλάμε τώρα για Γερμανίες, Γαλλίες, Σουηδίες κτλ. Σου λέει, στη Ρουμανία. Και ξέρεις, χαμογέλασα, ρε, μου φάνηκε τραβηγμένο. Και, μετά ήταν τουλάχιστον διπλάσιος ο μισθός. Τέλος πάντων. Να ρωτήσω ένα τελευταίο. Επειδή πάρα πολλές φορές όταν μιλάμε για την Ελλάδα και τα λοιπά, στα οικονομικά λέμε τουρισμός, ένα πράγμα, ναυτιλιακά, εφοπλιστικά, επιχειρήσεις τέτοιου είδους. Αυτές έχουν μεγάλη ζήτηση, έχουν κάποια ζήτηση αντίστοιχη με τη σημασία που τις δίνουμε στον τρέχοντα δημοσιολογικό, δημοσιογραφικό λόγο.
1: Κοίταξε να δεις, Γιώργο, οι σχολές που έχουν σχέση με τα οικονομικά, επειδή είναι μεγάλη γκάμα στην αγορά εργασίας, βρίσκουν δουλειά. Δεν λέω αν υποαμείβονται, υπάρχει δουλειά. Επίσης, ένα κομμάτι που έχει να κάνει με αυτό που λέμε μηχανική ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορική. Βρίσκουν δουλειά. Δεν λέω το δεκάωρο και το δωδεκάωρο.
0: Οι πληροφορικάροι δεν έχουν ωράριο. Είναι...
1: Ναι, δεν υπάρχει ωράριο εκεί πέρα, είναι τελειωμένη στο.
0: Πρέπει να πω ότι αυτό που λέμε IT είναι ειδική ράτσα.
1: Ναι.
0: Είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, δηλαδή πραγματικά δεν. Και οι άνθρωποι έχουν αυτά τα skills που λένε σε καλά ελληνικά, δηλαδή τις ικανότητες.
1: Ναι.
0: Και τα βγάζουν πέρα με κάτι το οποίο μπορεί ο άλλος να το κοιτάει, να κολλήσει τελώς, και αυτός να μπει εκεί πέρα. Μία ώρα θα είναι κάνει τη δουλειά σου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: αυτή είναι η κατάσταση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστό.
1: Καλή συνέχεια και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Ο κύριος Χρήστος Κάτσικας, εκπαιδευτικός αναλυτής.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όλη.
4: όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστή.

0: εξοπλιστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα μήνυμα, τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να τα διαβάσω όλα, αλλά το συμπέρασμα που έχει βγάλει ο Αβραάμ λέει είναι από φίλο καθηγητή φυσικής και λέει τα κενά τμήματα φυσικής. Θεσσαλονίκη, Γαβάλα, Αθήνα, Λαμία, Ιωάννη, Ηράκλειο, έχει για κάθε σχολή ξεχωριστά σύνολο 459 στους 806. Το ξαναλέω το νούμερο, 806 θέσεις. 459 είναι αυτές που πληρώθηκαν. Δηλαδή έχουμε ένα κενό 41 και 6, 847 τηλεόρα. 347 κενές θέσεις. Εντάξει, οκ. Okay. Ζούρλα. Λοιπόν, όπου και αν βρίσκεται, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτείτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το Apple Store ή το Google Play. Άντε τώρα, και αυτό για να είναι καλοκαιρινό. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Sidgets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρι καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 το μεσημέρι. Πρόσθεση Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sidgets. Από 28 ευρώ για άνδρους σε μια ώρα, από 28 ευρώ για τίνος σε 2 ώρες, Μύκονο πάρω και να ξέρω γρήγορα. Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sidgets και κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Real FM.
1: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού, στη Μεταμόρφωση και στην άνοδο στο Περιστέρι. Στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι. Ποινική δίωξη για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση ασκήθηκε σε στέλεχος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Χανίων και σε διευθυντή εργαστηρίου τοξικολογίας στην Κρήτη. Κατηγορούνται για παραποίηση των αποτελεσμάτων εξετάσεων, ώστε κατηγορούμενοι για υποθέσεις ναρκωτικών να εμφανίζονται ως τοξικομανείς. Συνολικά έχουν συλληφθεί 5 άτομα. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά Έτωλο Ακαρνανίας, όπου επιχειρούν 3 αεροσκάφη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλείται οικισμός. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για το επόμενο 48ωρο, εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Κόκκινη προειδοποίηση ισχύει για Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες και Εύβοια, ενώ για την Αττική ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση από αύριο το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Αναλυτικά στο enikos.gr. Το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι έσπασε η τιμή του πετρελαίου Brent λόγω της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αν οι Χούθη της Ιεμένης ξαναχτυπήσουν πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, το Ιράν θα λογοδοτήσει, προειδοποιεί με ανάρτησή του ο Ντόναλτ Τραμπ. Εκτοξέθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πολυτεχνεία για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, ενώ άνοδο σημείωσαν σχολές πληροφορικής, στρατιωτικές και σωμάτων ασφαλείας. Αντίθετα, πτωτικά κινήθηκαν οι βάσεις στο πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών, ιδιαίτερα στα παιδαγωγικά τμήματα.
15: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Είμαι πολύ υπερήφανος που θα αποτελώ μέλος αυτής της ομάδας την επόμενη σεζόν, δήλωσε ο Χρήστο Τσόλης, ο οποίος ανακοινώθηκε επίσημα από την Arsenal. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός που αγωνιζόταν στη Βελγική Μπριζ αποτελεί την πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή. Θέλω χρόνο να το συνειδητοποιήσω, πρόσθεσε. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Real Weather.
16: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

6 και 6 εδώ στο 97.8 στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλησπέρα σε πολλές, σε όλους σας, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλώς ορίζουμε τον Γιάννη Καραγευρέκη στην Πολιτική Τράπεζα των Ήχων να κονσολάρει την επόμενη ώρα. Η κυρία Ειρήνη Κουρτίνη στο 211-200-8200 κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί όπως κάθε μέρα. Η Σοφία Γαλάνη για να μας στηρίξει δημοσιογραφικά. Στούντιο papakirialfm.gr, ο τρόπος επικοινωνίας ο δικός μας, να είστε καλά. Τώρα, ειλικρινά, είδα ένα τίτλο πριν από λίγο, νομίζω ότι ήταν στην εκπομπή του Σπύρτου Χαριτάτου. Και λέει μια καθηγήτρια πανεπιστημίου, λέει, τα ΜΜΕ δεν αναμεταδίδουν μόνο την είδηση, πολλές φορές τη δημιουργούν. Κόλλησα, όπως καταλαβαίνετε. Κόλλησε και το μυαλό μου, γιατί έσα να περιστρέφουμε γύρω από αυτό. Έγραψε και για ένας φίλος πριν, έγραψε μερικές καλές κουβέντες για μένα και τάχωσε στις λεγόμενες κολοφυλάδες. Ο Real Blogger ήταν. Γιατί λέει, εσύ είπες, και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε, αλλά οι κολοφυλάδες πήραν φωτιά με την δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Ξέρετε, εδώ δεν είναι μόνο η δυσκολία του να εκφράσει κάποιος κάποια πράγματα κτλ. Είναι και τι είναι, αποτελεί είδηση, έτσι. Να το πω έτσι. Τι αποτελεί είδηση. Να μην επαναλαμβανόμαστε αυτό που σας είπα πριν. Όσοι σας ήταν στην παρέα και το άκουσατε εκείνη την ώρα, έχει την αξία του. Από εκεί και πέρα πάμε παρακάτω. Να πω ότι κάποιες από τις ειδήσεις που σκάνε έχουν το ενδιαφέρον τους. Υπάρχει μια παρέμβαση του κ. Φλωρίδη στην δικαιοσύνη. Δίνει μια παράταση, να το πω έτσι. Μια παράταση όπου η παράταση εδώ πέρα μοιάζει λίγο μια ρύθμιση, μια φωτογραφική ρύθμιση. Να το βρω και να το διαβάσω και κατά λέξη, γιατί έχει να κάνει με την... έχει να κάνει, ναι, βέβαια, υπάρχει ένωση. Γι' αυτό πήγα να δω και διαβάζω τώρα, ένωση δικαστών και εισαγγελιών να είναι η τελευταία φορά. Όταν δίνεις παράταση και λες εσύ, μέχρι εκεί και τα λοιπά, επί της ουσίας, είναι σαν να καταργείς το αυτοδιοίκητο της δικαιοσύνης. Και ιδίως όταν προχωράς στο να έχεις όχι μια φορά, αλλά δύο και τρεις εδώ στις παρατάσεις, είναι σαν να έχεις μια ηγεσία στη δικαιοσύνη και τι κάνεις, την κρατάς γιατί σου είναι βολική, σου κάνει, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Δεν το λες πάντως κανονικότητα.

Σε σχέση με τα τέμπη τα οποία είχαμε προγραμματίσει για αυτή την ώρα και ελπίζω ο Νίκος Απλάκιας να απαντήσει για να μπορέσουμε να κάνουμε και ένα σχετικό διάλογο, να μας πει ο ίδιος πώς βλέπει αυτή την εξέλιξη με το ειδικό δικαστήριο, στο οποίο πρέπει να παρεμπιπτει ο Τριαντόπουλος στη μια σειρά άλλη. Να πω ότι αν κρατάω από την σημερινή ειδησιογραφία κάτι σήμερα, είναι από την ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη στον κύριο Χρήστο Παλιό. Ο διευθύνων σύμβουλος είναι του νέου ΟΣΕ ή Σιδηροδρόμοι Ελλάδας, όπως το λένε. Είναι σαν αποκάλυψη, τα λέει κανένας, να λέει ότι 3 χρόνια και πόσο έχει, και 5 μήνες έχει περάσει η ιστορία από τα Τέμπη, βέβαια. 3 χρόνια και 5 μήνες. Το ETCS, πώς το λέγανε το σύστημα αυτό, το οποίο υποτίθεται θα λειτουργούσε κτλ. Απλά δεν λειτουργεί. Ρε παιδιά, καλά είναι τα πονεμένα λόγια. Και είναι και εύκολο όλες ώρες. Γιατί μπορείς να βάζεις τα κλάματα και εσύ και εγώ και ο καθένας μας και να μιλάς για τους χαμένους, τα νέα παιδιά και. Αλλά είναι δυνατόν να έχεις τόσο πολύ δράμα και να μην έχεις τα τρέξει τα πράγματα για να το έχεις το ETCS? Δηλαδή τι πρέπει να γίνει για να ξεκουνήσεις?

Τελείως άσχετο μένα, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον, λέει. Αν θέλετε ένα ανάγνωσμα για τις διακοπές σας, σας προτείνω το παρακάτω. Είναι χαρακτηριστικό για διαφθορά θεωρίας και πράξης. Ειδικά το άρθρο 5 είναι αποκαλυπτικό για τις αδιαπραγμάτευτες αξίες που επικαλούνται ορισμένοι με στόμφο. Γιώργο μου, καλησπέρα. Επειδή το καταλαβαίνω, δεν χρειάζεται να γίνεις άλλο δυσάρεστος. Να σου πω ότι αυτές οι αναφορές, οι τύπου διαφημιστικές που γίνονται από τους παραγωγούς του ραδιοφώνου. Εγώ το 91 που μπήκα σε ένα επαγγελματικό σταθμό και έκανα εκπομπή, ας πούμε, βρήκα ένα καθεστώς που ήθελε τις αναφορές, τις χορηγικές αναφορές, ως το βασικότερο, να το πω, ή ένα από τα πολύ βασικά, γιατί μπορεί να μην το βασικότερο, μπορεί όμως να είναι σίγουρα ένα πολύ σοβαρό κομμάτι που αφορά τη χρηματοδότηση του σταθμού. Γι' αυτό και ακριβώς γίνονται. Δεν γίνονται ούτε γιατί το επιλέγουμε, γιατί μας αρέσει ή δεν γνωρίζουμε τον κώδικα διοντολογίας ΕΣΕΑ. Και εσύ είμαι σίγουρος, παρότι το κάνεις για να πικάρεις ή να στενοχωρείς τον άλλο γιατί θα σ' αρέσει, είμαι σίγουρος ότι δεν ακούς ραδιόφωνο, ξέρω εγώ, αυτή τη βδομάδα ή ένα μήνα. Το ραδιόφωνο, εξάλλου, σου ξαναλέω, από το 91 που θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου ως επαγγελματία. Έτσι. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν κατεστημένο. Θα σου πω και κάτι που είναι ακόμα χειρότερο. Σκέψου ότι όχι στα ενημερωτικά ραδιόφωνα, αλλά στα μουσικά ραδιόφωνα περισσότερο, τα παιδιά που κάνουν εκεί αυτή τη δουλειά είναι κύρια δουλειά τους. Δηλαδή ανάμεσα σε τρία τραγούδια, ξέρω, που βγαίνουν και να πούνε κάτι έξυπνο κτλ. Και να κολλήσουν για τη διαφήμιση. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δυσάρεστη, αλλά είναι πραγματικότητα.

Αρετή μου, ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Απλά δεν μου κάνει και εμένα διάθεση να μιλήσω ιδιαίτερα για το θέμα του ματιού, γιατί μου είναι πάρα πολύ στενάχωρο. Θυμάμαι μια μακαρίτσα, βέβαια. Έρχονταν κάθε μέρα, μια γιαγιούλα ήταν επί της ουσίας, ήταν η θεία της Λίας που είναι αδερφή. Έρχονταν και καθόταν μαζί μας στο βραχάκι. Είναι από αυτούς που φύγανε. Ένας άνθρωπος που τον έβλεπες κάθε μέρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς δεν είχε ούτε φανταστεί ποτέ ότι ο δικός μας παράδεισος έγινε όταν κόλαση. Αλλά οκ, okay, τώρα ξαναλέω, επειδή το έχω ζήσει μια φορά στην Ηλία, ή να σας πω την αλήθεια, επειδή είπα αυτό, ξέχασα τη μεγάλη πυρκαγιά του 95, έτσι, στην Πεντέλη πάνω, χαμός. Μιλάω τώρα για τραγικά πράγματα επίσης. Απλώς εκεί, ξέρεις, δεν είχες τους νεκρούς που να επιστοποιούν με τον ίδιο τρόπο την καταστροφή. Να βλέπεις μια πλαγιά ολόκληρη, το μισό βουνό είχε καεί, έτσι. Τους ανθρώπους που έχουμε χάσει, τους έχουμε χάσει. Και κυρίως οι δικοί τους, τους έχουν χάσει πολύ, πολύ οδυνηρά. Καλησπέρα Γιώργη μου, να είσαι καλά. Και εσύ να προσέξεις τον εαυτό σου. Για να το πάρουμε αγγλικά. Εσείς το καλοκαίρι διαβάζετε ένα βιβλίο? Μια που εμένα μου προτείνει να διαβάζω τον κώδικα της Εσία. Διαβάζετε κανένα βιβλίο? Γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε ένα φανατικό, σχετικά μικρό αριθμητικά κοινό, αν το συγκρίνει κανένας με το σύνολο του πληθυσμού. Και αναρωτιέμαι αν πραγματικά διαβάζετε κανένα βιβλίο. Αν διαβάζετε πάντως, μπορεί να είναι μια καλή στιγμή για σας αυτή η Κυριακή. Και γιατί το λέω? Γιατί την Κυριακή θα έχουμε δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από την βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Θα το πω ρε παιδιά, σιγά. Και χτες την κάναμε την αναφορά, επειδή κάποιος άλλος φίλος ρωτούσε για την ιστορία Νοβάρτης και Σαλμάς Γεωργιάδης. Βεβαίως έμεινα στο κομμάτι της αντιπαράθεσης αυτών των δύο ανδρών, οι οποίοι άνοικαν μέχρι την διαγραφή του κυρίου Σαλμά στη Νέα Δημοκρατία και υπηρέτησαν και υπηρετούν ο κύριος Άδωνης, ο κύριος Γεωργιάδης. Είναι ο Υπουργός Παιδείας, Υγείας, συγγνώμη. Και ως υφυπουργός υγείας και ήταν και ο κύριος Σαλμάς. Ο κύριος Σαλμάς λοιπόν ισχυρίστηκε ότι υπάρχει μια εμπλοκή του κυρίου Γεωργιάδη με τον κύριο Φρουζή μέσω του κυρίου Μανιαδάκη, συγγνώμη ξέρασα το όνομα, του κύριου Μανιαδάκη, που ήταν και από αυτούς που θεωρήθηκαν κάποια στιγμή, αν θυμάμαι καλά, και προστατευόμενοι μάρτυρες. Και ο κύριος Σαλμάς ισχυρίστηκε εντόνως βεβαίως ότι ο κύριος Γεωργιάδης με κάποιο τρόπο, μέσω των χρημάτων δηλαδή της Νοβάρτης, πλήρωνε και του κάνανε διαφήμιση, κάπως έτσι. Δηλαδή ότι έδωσε 2.000, είπε ο κύριος Γεωργιάδης, σε ένα site μιας φίλης του η οποία ασχολείται με την μητρότητα. Καταρχήν να πω ότι αν υπάρχει οποιοδήποτε είδους δωροδοκία, δεν θα κριθεί από το ποσό τόσο πολύ, γιατί εδώ μιλάμε για πολιτικούς, μιλάμε για ηθικά ζητήματα κτλ. Αυτά είχα να πω πάνω κάτω και χθες και σήμερα, γιατί δεν έχω δει κάτι καινούριο, εκτός από αυτό που πολιτικά διέκρινα, και να μου επιτρέψετε να θέσω αυτό ένα πιο σοβαρό. Το πολιτικό κομμάτι που σημαίνει μια μετατόπιση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο επίσης είχε ανθρώπους που ήταν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση λόγω της, του σκανδάλου Νοβάρτης, να μην ψάχνουμε να βρούμε άλλη λέξη. Η Νοβάρτης ήταν μια σκανδαλώδης υπόθεση, εξάλλου πλήρωσε 300 τόσα εκατομμύρια δολάρια, συγγνώμη που δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, από εξοδικαστική μάλιστα ρύθμιση που πέτυχε με το Αμερικανικό κράτος. Στην Ελλάδα,
αυτό το συγγνώμη για, για το χειρισμό της ιστορίας που είχε πει ο κύριος Τσίπρας ήταν αυτό που μάλλον, και θα μου πεις και οι αθωτικές αποφάσεις βεβαίως, από τη μια πλευρά οι αθωτικές αποφάσεις, από την άλλη ο κύριος πρώην πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, έδωσε μια εικόνα ότι αυτή η ιστορία, ξέρω εγώ, δεν είχε το σκανδαλώδης χαρακτήρα. Ο σκανδαλώδης χαρακτήρας δεν άλλαξε, να μου επιτρέψετε να πω. Και μου κάνει εντύπωση ότι το Πασόκ, το οποίο είχε τους δικούς του ανθρώπους που ήταν μπερδεμένοι με αυτή την ιστορία, έρχεται τώρα και μιλάει και αυτό για σκάνδαλο. Έτσι. Και για τον κύριο Γεωργιάδη φέρθηκε και αυτό, πήγε και στάθηκε ακριβώς απέναντι. Θυμίζω ότι επειδή είχε και δικούς του ανθρώπους, τότε ήταν, ξέρω εγώ, ο Τσίπρας ο στόχος, ότι είναι ο αρχιτέκτονας, ας πούμε, αυτού του πράγματος, το οποίο έστειλε τόσο κόσμο, ξέρω εγώ, να απολογείται κτλ. Έτσι, όπως το γράφεις, Τάσο, ότι θυμάμαι λέει πολύ καλά, γιατί τότε έκανα καθημερινά τη διαδρομή Νέα Μάκρη Αθήνα για να αποφύγω την πυγμένη μαραθώνος. Κάθε μέρα που έβλεπα το τοπίο δύο φορές τη μέρα, σφίγγονταν στο μάχη μου. Όταν επιτέλους ξαναπρασύνησε, είχαν περάσει 10 χρόνια. Εύχομαι και ελπίζω να μην το ξαναζήσω. Να το ευχηθούμε κι εμείς, ούτως ή άλλως οι ευχές, ξέρεις. Ναι, δεν τις πληρώνουμε κιόλας. Αλλά θέλω να πω ότι πραγματικά έχει αυτό τον αμήλικτο χαρακτήρα το ξαναζεντάνωμα της φύσης. Ό,τι για να γίνει βλέπεις και ξαναυπάρχει, είναι εκεί και σε περιμένει αύριο μεθαύριο και σβήνει κατά κάποιο τρόπο τις μνήμες της θύμησης. Εκτός αν έχεις χάσει τους ανθρώπους. Εκτός αν έχεις χάσει τους ανθρώπους. Επειδή το έχω ζήσει αυτό και μάλιστα είναι αυτό που λέει κόλλησαν τα ζώρουχα πάνω μας. Έτσι ήμασταν τρεις μέρες σε μια φωτιά η οποία ήταν πραγματικά καταστροφική. Τέλος πάντων, όπως και αν έχει, καλά κάνεις και το θυμίζεις. Εγώ να θυμίσω απλώς ότι τώρα πια έχουμε και μέσα τρομερά στα χέρια μας για να μπορούμε να το εκμεταλλευόμαστε περισσότερο αυτό το κομμάτι που έχουμε τα μέσα, για να μην καούμε.

Λάζαρε, μ' αρέσει ο τρόπος που με πλησιάζεις και λέω σχετικά με αυτό που είπες περί παρέμβασης στη δικαιοσύνη. Βλέπω ότι το σύννεφό σου δεν έχει προστασία και έπεσες. Επειδή είμαι σιδεράς, αν θες μπορώ να σου βάλω στο σύννεφο ένα ωραίο καγγείλο. Όχι, όχι, με κάνεις γιατί στα αλήθεια θέλω να σου πω ότι επειδή δεν είμαι από τους πολλούς που μένουν σε αυτή την πυκνοκατοικημένη γειτονιά των συννέφων και όλοι πέφτουν από τα σύννεφα και πάει λέγοντας, ήθελα να το πω και να το σχολιάσω και το είπα και το σχολίασα. Δεν έχω όμως τίποτα που να με κάνει να δηλώσω, ξέρω εγώ, τον ευνηδιασμό μου από κάτι τέτοιο. Όχι, όχι, όχι.

Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Ωραίες ραδιοφωνικές αναμνήσεις. Ένας φίλος μου έστειλε μια φωτογραφία σήμερα. Και πρέπει να σας πω ότι και ψυχολογικά κάποια πράγματα πάντα σε οθούν, ιδίως τέτοιες εποχές. Λέει Καλαμής Χουδαλάκης, πρωινές Χιτλασίες και τα λοιπά. Ήταν σε μια ομπρέλα. Τα ονόματά μας, το μακαρίτι του Γιάννη και το δικό μου. Και λέει η ομπρέλα τύχει ακόμα. Τι έκανε. Και η θύμησέ σας, κάθε φορά που μιλάω για το Γιάννη, το θυμάστε όλοι με μεγάλη αγάπη. Με γεμίζει αυτό πολύ.

Εντάξει, έδωσα μια απάντηση σε έναν άνθρωπο και είχε γεμίσει το καντράν με μηνύματα. Παιδιά, μην μπερδεύεστε. Δεν είναι αυτός που μιλάει, πληρώνεται κιόλας για αυτό που λέει. Δηλαδή, έχετε βγάλει εύκολα συμπεράσματα τα οποία στηρίζονται σε λάθος υποθέσεις. Χαζομάρα. Το θέμα, Γιώργο, είναι αν θα βρεθεί εισαγγελέας με Τσαγανό να ξανανοίξει το φάκελο, γιατί όλοι γιατί το τι ήταν σκάνδαλο ήταν και φυσικά παραμένει προφανέστατα. Και αν με ρωτάς, να πω την αλήθεια, δεν έχω και μεγάλη αισιοδοξία ότι θα ξανανοίξει η ιστορία της Νοβάρτης ή ότι θα ξανανοίξει σωστά. Άσε που όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο υπάρχουν όλα αυτά τα νομικήστικα, δηλαδή, ξέρω εγώ, έχει παραγραφή και άλλα τέτοια, ας πούμε, τα οποία δεν ξέρω και αν έχουν και μεγάλο νόημα. Βεβαίως θέλω να πω ότι πέρα από τα δικαστικά, το ότι δεν μάθαμε ποτέ αν υπήρξε, να το μάθουμε εννοώ όχι με εικασίες, έτσι, αλλά να αποδειχθεί, να το πω έτσι, ποια ήταν η εμπλοκή της πολιτικής στη μεγάλη φαρμακευτική φάμπρικα που είχε στηθεί στη χώρα και παίζε μεγάλο, μεγάλα, που τρελά λεφτά. Τα κεφάλαια που διακινήθηκαν για αυτή την ιστορία ήταν τεράστια και θα θυμάστε, φαντάζομαι, περισσότερο τουλάχιστον, ότι η τιμή της Ελλάδας με ένα τρόπο καθόριζε την τιμή των φαρμάκων και σε άλλες μεγάλες αγορές. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τη Βραζιλία, λέγανε, αν το βάλεις στην Ελλάδα τόσο για να το πουλήσεις στη Βραζιλία. Τρέλα, έτσι. Λοιπόν, αυτά λέω ότι δεν φτάσανε κάποια στιγμή να αποκαλυφθούν για να ξέρουμε κι εμείς ποιος είναι ο καλός ή ο κακός της ιστορίας. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik. Εάν έρθει η στιγμή για συντήρηση, επισκευή ή ανακαίνιση του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου, αποκτήστε σωστή πληροφόρηση, εντοπίστε έγκαιρα τα προβλήματα, σχεδιάστε με ασφάλεια την αποκατάστασή τους, ανανέωστε το χώρο για τη διάθεσή σας, καλέστε στο 211-600-3500, να το ξαναπώ και μια φορά, 211-600-3500, για να λάβετε δωρεάν τον οδηγό επισκευών και ανακαινήσεων 320 σελίδων της Durostik ή επισκεφτείτε το www.durostik.gr. Durostik, προϊόντα, λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
9: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 48ωρο με ισχυρές καταιγίδες, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις προβλέπει η μετεωρολογική υπηρεσία. Θα επηρεάσουν και την Αττική από αύριο το απόγευμα έως αργά το βράδυ, περισσότερα στο real.gr. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά στην περιοχή Πλαγιά Ετωλοακαρνανίας. Δεν απειλείται οικισμός. Δίωξη για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση ασκήθηκε σε ιατροδικαστή και τοξικολόγο στα Χανιά. Κατηγορούνται για παραποίηση αποτελεσμάτων εξετάσεων. Ένας τραυματίας είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της ομηρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη σε υποκατάστημα τράπεζα στη Γερμανία.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη και 32 στη Σπάρτη.
16: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού, στη Μεταμόρφωση και στην άνοδο στο Περιστέρι, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι.

Τρόπος τι λέει είναι ένα πράγμα, ε. Είναι manner of speaking. Το τραγούδι το παίζουμε για τιμήσουμε τον Μάρτιν Γκόρνα, τα ιδρυτικά και πάρα πολύ δημιουργικά μέλη των Depeche Mode. Σήμερα έχει γενέθλια, καλά. Και θέλω να θυμίσω σε κάτι απουσίες, κυρίως για λόγους υγείας, David Gunn. Ο Γκόρτα έβαλε την πλάτη και τις πήρε καλά τις εξετάσεις που λένε.

0: Το τραγούδι αγαπάμε, αλλά βεβαίως δεν θα αφήνουμε ποτέ τους συναδελφούς να περιμένουν. Ιδίως αν ήταν τόσο εξαιρετική σαν τον Γιώργο Λικουρέτζο, το οποίο του είπα να κάνουμε επιτέλους και μία σύνδεση που να μην έχει να κάνει με κάτι άσχημο που συνέβη στη Βουλή. Όχι ότι αυτό που συνέβη ήταν ωραίο, αλλά εννοώ όχι για τα γνωστά, ξέρετε, που τσακώνται οι πολιτικοί για να παίξουν το βράδυ στα δελτία μια τάκα. Τώρα θέλω να συζητήσουμε για κάτι το οποίο θεωρώ, τουλάχιστον εγώ, μπορείτε να συμφωνείτε ή να διαφωνείτε, πολύ σοβαρό, και μιλάω για την λεγόμενη αναθεώρηση του συντάγματος, που τη βλέπω της ουσίας να βαγεί. Αλλά θα μας πει περισσότερο ο Γιώργος που είναι στην τηλεφωνική γραμμή ήδη. Καλώς, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
0: Γεια σου.
1: Κοίτα, αυτό που είπες πριν από λίγο, ότι να βγούμε να μιλήσουμε για κάτι που δεν είναι καυγάς, που δεν είναι ύβρις, το είπε πριν από λίγα λεπτά μόλις, δεν ξέρω αν παρακολουθούσες πολύ, μάλλον είναι λίγο δύσκολο, για την οικονομική της δημοκρατίας, ο οποίος σχολιάζοντας έτσι το περιορισμένο ενδιαφέρον που είχε η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση σε επίπεδο κοινωνίας, είπε ότι ίσως στέει λίγο και το κοινοβούλιο, οι ίδιοι βουλευτές δηλαδή, ότι θα πρέπει να δείξουν στον κόσμο ότι η Βουλή δεν είναι μόνο ύβρι, δεν είναι μόνο αντιπαράθεση και καυγάς για να περάσει προς τα έξω και να μαζέψει τα κλικ του διαδικτύου, αλλά γίνεται και μια άλλη δουλειά, η οποία είναι ευθύνη των βουλευτών να προσπαθήσουν να την αναδείξουν και όχι τόσο κανένας άλλου. Από εκεί και πέρα, εγώ είμαι λίγο αισιόδοξος.
0: Να είσαι. Να γίνω κι εγώ και δεν θέλω ειλικρινά. Απλώς, από ό,τι θυμάμαι, από τις κυβερνητικές προτάσεις, αυτή που είχε ξεχωρίσει ήταν αυτή περί ασυμβιβάστου βουλευτού και υπουργού. Και αυτό νομίζω ότι το έφαγε το μαύρο σκοτάδι.
1: Μεγαλύτερη εντύπωση μου έκανε που μπήκε αυτή η πρόταση στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας παρά σήμερα που βγαίνει. Και το λέω διότι, εντάξει, έχουμε επαφή με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες, τους βλέπουμε κάθε μέρα, τους ζούμε, μιλάμε μαζί τους και στους διαδρόμους. Ήταν κάτι το οποίο το ξέραμε από την πρώτη μέρα ότι δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει. Φαίνεται ότι στο Μέγαρο Μαξίμου ίσως δεν το ζήγησαν τόσο καλά αυτό τον αριθμητικό σχετισμό των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που θα διαφωνούσαν με τη συγκεκριμένη πρόταση. Με αποτέλεσμα σήμερα,
0: μεταξύ μας, επειδή ακόμα και όταν το λες ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού, όταν είναι έτσι όπως το διατύπωσαν, και ίσως αυτός είναι και ο τρόπος που το πιστεύουν.
1: Αν έχεις ένα λεπτό, να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο τι ακριβώς περιλαμβάνει η πρόταση.
0: Μπράβο, γιατί δεν είναι ασυμβίβαστο. Εγώ το είχα πει και τότε και επιμένω, αλλά τώρα δεν έχει πολύ νόημα. Αλλά εξήγησε το.
1: Τι λέει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, ότι ένας υπουργός, ένας βουλευτής, ο οποίος εκλέγεται με το κυβερνών κόμμα, επιλέγεται από τον πρωθυπουργό να αναλάβει ένα υπουργείο. Για όσο διάστημα θα είναι υπουργός, θα χάνει τη βουλευτική του ιδιότητα, θα αναπληρώνεται από τον πρώτο αναπληρωματικό βουλευτή στο ψηφοδέλτιο του κυβερνώντος κόμματος, εν προκειμένου της Νέας Δημοκρατίας. Αν όμως ο πρωθυπουργός επιλέξει σε κάποιον ανασχηματισμό να τον βγάλει από υπουργό, τότε θα ξαναγίνεται βουλευτής. Και αυτός που είχε μπει ως αναπληρωματικός στη θέση του θα φεύγει από τη Βουλή.
0: Εντάξει, πια στα βόγια κουρευτό είναι.
1: Αυτό δηλαδή, το σύστημα προφανώς δεν ενθουσίασε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τους είδαμε να διαφωνούν ανοιχτά μάλιστα κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Δεν ήταν ένας ή δύο, ήταν τουλάχιστον 6-7 βουλευτές σε ένα σύνολο περίπου 20 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι μετήχαν στην Επιτροπή. Άρα εκεί και το Μέγαρο Μαξίμου κατάλαβε ότι αυτή η πρόταση δεν πρόκειται να περάσει. Το πρώτο σήμα δόθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας τη Δευτέρα, εκεί που ο κύριος Μητσοτάκης, κατανοώντας και αυτός ακούγοντας τους βουλευτές να το λένε και μπροστά του, είπε ότι δεν έχει κανένα νόημα να επιμείνουμε σε αυτό αν δεν βγαίνει. Και σήμερα το πρωί, με την έναρξη της τριήμερης συζήτησης στην Ολομέλεια πλέον για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πρόβλημα να παραδεχθεί ότι αυτό δεν περνάει, και με πολιτική αυτοπεποίθηση κατέθεσε επιτόπου το έγγραφο με το οποίο οι ίδιοι βουλευτές που είχαν προτείνει τη συμπερίληψη του συγκεκριμένου άρθρου στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, οι ίδιοι βουλευτές απέσυραν τη συγκεκριμένη πρόταση, η οποία δεν θα μπει σε ψηφοφορία. Περιμέναμε, να σου πω την αλήθεια, ότι το ίδιο ενδεχομένως να συνέβαινε και με την πρόταση για τη μία και μόνη εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Πρόταση στην οποία και σε αυτή υπήρξαν αντιδράσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η πρόταση παραμένει. Υπάρχει και αισιοδοξία στο κυβερνητικό στρατόπεδο ότι τουλάχιστον τις 151 θετικές ψήφους προκειμένου να περάσει την πρώτη διαδικασία αναθεώρησης θα τις πάρει. Μένει να το δούμε, διότι και εκεί έχουν εκφραστεί αρκετές ενστάσεις. Δεν είμαι απολύτως βέβαιος.
0: Δηλαδή, την εξαρτία τη βλέπεις να έχει ελπίδες ή τις πιθανότητες να περάσει?
1: Αν περάσει, θα περάσει οριακά. Είμαι βέβαιος ότι στην ψηφοφορία. Ξέρεις,
0: αυτό είναι τελείως αντίθετο με τη συνταγματική λογική. Δηλαδή, η συνταγματική λογική τι προϋποθέτει? Συνένεση. Άμα να περνάει κάτι οριακά, δεν ξέρω πόσο συνενετικό μπορεί να είναι.
1: Ακριβώς. Και σίγουρα δεν το βλέπω να περνάει από την επόμενη Βουλή, έτσι, η οποία, ναι, στην οποία θα χρειάζεται 180.
0: Σωστός, σωστός. Γιώργο, βλέπεις κάτι άλλο να υπάρχει που να πούμε ότι αυτή η κουβέντα δεν έγινε να γίνει και άντε γεια?
1: Ναι, γι' αυτό σου είπα στην αρχή.
0: Είσαι αισιόδοξος.
1: Λίγο αισιόδοξος. Ναι. Κοίτα να δεις, αν όποιος παρακολούθησε τη συνεδριάση της Επιτροπής Αναθεώρησης θα είδε ότι ειδικά στο άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, δεν είναι χαώδης. Δηλαδή είναι απόψεις οι οποίες συγκλίνουν, υπάρχουν επιμέρους διαφορές στο αν θα είναι όρος ιδιωτικά ή αν θα είναι μη κρατικά ή αν θα είναι μη κερδοσκοπικά, το οποίο νομίζω εκεί συμφωνούν και τα δύο κόμματα. Και έρχομαι αυτό και το συνδέω με τις πρόσφατες ανακοινώσεις του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο ναι, μεν σε αυτή τη Βουλή.
0: Και εμένα με φνηδίασε αυτό. Είχαμε καλέσει την κυρία Λαλιώτη τη μέρα που έκανε την παρουσίαση του προγράμματος για την παιδεία της Ελλάς. Και τη ρώτησα τι θα κάνετε με αυτά που υπάρχουν και τα λοιπά. Και είπε: εμείς δεν τα βγάζαμε, αλλά δεν τα κλείσουμε κιόλας. Και μάλιστα επικαλέστηκε, θυμάμαι, κάτι που είπε περί δικαίου, ότι πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια. Έτσι, ασφάλεια δικαίου. Δηλαδή, αν κάποιος πάει, ας πούμε, και πληρώσει χρήματα σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο εντός ή εκτός εισαγωγικών, θα πρέπει να το σεβόμαστε αυτό το πράγμα.
1: Νομίζω, Γιώργο, ότι στα κόμματα της αντιπολίτευσης ανέμεναν με μεγάλο ενδιαφέρον την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που να εκφράσουν καθαρή άποψη. Αναφέρομαι στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το αν είναι συνταγματικός ο νόμος Πιερακάκη. Από τη στιγμή που το ΣΤΕ βγάζει συνταγματικότατο το νόμο Πιερακάκη για τα μη κρατικά, για τη λειτουργία των παρατημάτων μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα, νομίζω ότι αυτό είναι η βάση για την επόμενη αναθεώρηση. Από εκεί δεν μπορεί να πάει κανένας πίσω. Και παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα του κ. Τσίπρα δεν είναι αυτή την ώρα στη Βουλή, όλα δείχνουν ότι θα είναι στην επόμενη. Άρα νομίζω ότι πρέπει να συνυπολογίζουμε έναν αρκετά ικανό αριθμό βουλευτών με βάση τις δημοσκοπήσεις στην επόμενη Βουλή, οι οποίοι θα κληθούν να ψηφίσουν για το άρθρο 16. Και νομίζω η αίσθηση που έχω είναι ότι δεν είναι αγεφύρωτη η διαφορά, τουλάχιστον στο άρθρο 16. Τώρα όσον αφορά στο άρθρο 86...
0: Εδώ, επειδή το συνέδεσες εσύ πριν με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, εγώ να πω απλώς ότι εδώ υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Έτσι, τι θέση παίρνει ο καθένας. Αν θεωρείτε ότι αυτή η θέση έχει ένα γκέλ στην κοινωνία.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ,
1: ακριβώς,
0: όταν ήμουν, εντάξει, και τα νέος, αλλά φανταζόμαι ότι δεν μιλάω σε ανθρώπους που δεν το έχουν ξανακούσει, ήταν αδιαπραγμάτευτο το κομμάτι που αφορούσε την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ότι σωστά, είναι μόνο δημόσια. Μάλιστα, αυτές, αν θυμάμαι καλά, αυτό ήταν και ο όρος. Ούτε ήταν το κρατικό, ήταν το δημόσιο.
1: Το δημόσιο. Του θυμίζω την περίφημη αναθεώρηση, η οποία πήγε στον κουβά, τεινάχτηκε στον αέρα όταν το ΠΑΣΟΚ αποχώρησε με αφορμή το άρθρο 16, καθώς τότε υπήρχαν πολύ έντονες διαφωνίες εντός του ΠΑΣΟΚ και ο κ. Γιώργος Παπανδρέου ουσιαστικά δεν θέλησε να διαλύσει το κόμμα του σε εκείνη την ψηφοφορία. Και γι' αυτό το πήρε και έφυγε, αφήνοντας επί της ουσίας χωρίς τις 180 θετικές ψήφους το άρθρο 16.
0: Πρέπει, πρέπει γύρω να σου πω, δεν ξέρω, ίσως να είσαι και σε ενημέρωση, αλλά εγώ άκουσα ότι την Άντια την Γιαννακοπούλου και τον Καρχημάκη που είναι ο υπεύθυνος προγράμματος του ΠΑΣΟΚ να είναι ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί.
1: Σωστά, ακριβώς, ακριβώς. Και το είδαμε αυτό. Εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση, να σου πω την αλήθεια, ότι το ΠΑΣΟΚ στο άρθρο 16 κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή επέλεξε την κυρία Γιαννακοπούλου για εισηγήτρια, για τη θέση της εισηγήτριας, και ξέφρασε ακριβώς την ίδια άποψη την οποία ακούσαμε και χθες το βράδυ. Γι' αυτό λέω ότι επί της αρχής.
0: Θύμησε το γύρο. Θύμησε το, λέω, μια εντύπωση.
1: Ότι η κυρία Γιαννακοπούλου εξέφρασε μια άποψη την οποία εξέφρασε και χθες υπέρ της λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα, ότι δεν είναι δυνατόν.
0: Αυτό
1: η Ελλάδα,
0: που είπε για την Κορέα.
1: Ακριβώς, να είναι μια από τις ελάχιστες χώρες ολόκληρο τον κόσμο στην οποία δεν επιτρέπεται η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Και αυτό που με κάνει να πιστεύω, το έγραψα και στη Real την περασμένη Κυριακή, την εφημερίδα μας, ότι μπορεί να βγει το 180, είναι ότι τουλάχιστον επί της αρχής Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα φαίνεται να συμφωνούν στη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων. Τώρα, το πώς θα διατυπωθεί το Σύνταγμα είναι το ζήτημα της επόμενης Βουλής, της διαβούλευσης που θα γίνει στην Επιτροπή Αναθεώρησης. Αλλά εδώ έχουμε τρία μεγάλα κόμματα με μεγάλο αριθμό βουλευτών, έστω σωρευτικά, έστω ως άθροισμα, τα οποία δείχνουν να συμφωνούν στη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στο άρθρο 86. Εκεί το βλέπω λίγο πιο δύσκολο, αλλά και πάλι δεν είμαι βέβαιος ότι θα πάει, θα την αχτίσει στον αέρα. Νομίζω ότι στο τέλος, στην επόμενη Βουλή η πίεση και από την κοινωνία για αλλαγή του άρθρου 86 θα είναι τέτοιο που κανένας δεν θα θέλει να πάρει το βάρος της ευθύνης ότι δεν συνένεσε στην αλλαγή του άρθρου ή την κατάρκηση. Δεν νομίζω ότι θα τη δούμε. Εκεί νομίζω ότι το επίδικο είναι το φίλτρο της Βουλής, με τη Νέα Δημοκρατία αυτή την ώρα να διατηρεί το ρόλο της Βουλής σε ένα βαθμό, στο τέλος δηλαδή με ονομαστική ψηφοφορία για την άσκηση δίωξης σε βάρος υπουργού ή πρώην υπουργού, και την αντιπολίτευση να λέει ότι όλο αυτό πρέπει να φύγει από τη Βουλή και να ανατεθεί σε ένα όργανο όπως το Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποτελείται από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι θα κάνουν και την προανάκριση αλλά και θα λαμβάνουν την απόφαση. Και εκεί, αν και εκεί το βλέπω πραγματικά λίγο πιο δύσκολο από το 16, νομίζω ότι μπορεί και εκεί να βρεθεί χρυσή τομή στην επόμενη Βουλή.
0: Να είσαι καλά, Γιώργη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σου, Γιώργο. Καλό βράδυ.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Hey. Σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης, σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass.

0: Ρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια, αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Η ζωή φυτούσε πέρα από τα μουσικά και τα λοιπά. Θα θυμάστε περισσότεροι, φαντάζομαι, στις ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες. Εκεί, ξέρω εγώ, στο πλάι της Μελίνα Βρακούρη και πάει λέγοντας το πράγμα. Να πω καλησπέρα σε εσάς που επικοινωνείτε. Κάποιοι ακούτε και θυμώνετε κιόλας, όχι με εμάς ευτυχώς, αλλά με το περιεχόμενο των ειδήσεων που μεταδίδουμε. Ο Γιάννης έχει πάρει στο κρανίο. Τι συζητάτε, όλα έχουν γίνει ιδιωτικά, πιο δημόσια κτλ. Και λέει για τα πανεπιστήμια. Εδώ πρέπει να πει κανένας, όχι απλά πώς θα το κάνεις, αν θα το κάνεις κτλ. Αλλά να μην το κάνεις για αυτό που εσύ φοβάσαι, ότι γίνεται για να μαζεύουμε φράγκα για τα αφεντικά και πάει λέγοντας. Ιδίως στα πανεπιστήμια, πρέπει να θυμίσω σε όλους ότι ακόμα και αυτό που μας μετέφερε με μια σχετική αισιοδοξία ότι μπορεί να τα βρούνε. Ο Γιώργος Αλικουρέζος μιλάει για μη κερδοσκοπικά. Θέλω να το δω βέβαια εγώ τώρα το τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει μη κερδοσκοπικά, φαντάζομαι κι εσείς. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εύκολα το λες. Πώς το κάνεις? Και κάτι που δεν είναι κερδοσκοπικό, είναι μη κερδοσκοπικό. Με ποιο κίνητρο τσουλάει, με ποιο πράγμα πάει πιο μπροστά? Είναι θέμα μεγάλο. Και δεν ξέρω και πόσο εύκολο είναι να γίνει. Να πω και την αλήθεια, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα γίνει σωστά. Σε διαφημιστικό περιβάλλον θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Σίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις σε 7:40 το πρωί, στις 11 και στις 14:20, 2:20 δηλαδή το μεσημέρι, προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και Μύκονο πάρω Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψαμε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλοίων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.

Εντάξει. Τραγουδάρες είναι αυτά, έτσι δεν είναι χθες, ναι. Ρε Βαγγέλης, Ολυμπιακός να παίρνει το πρωτάθλημα και τίποτα άλλο. Κάτσε, γιατί απόψε έχει μπαλίτσα, έχει Παναθηναϊκό και πάω, αν θυμάμαι καλά. Με παιχνίδια τα οποία πρέπει να τα περάσουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έτσι. Γιατί αλλιώς μένεις έξω από το καλοκαίρι. Ενώ έξω από την Ευρώπη.

Για τη μεταγραφή που ρωτάς, τώρα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια που λένε, σε 5 λεπτά έχουμε φύγει από εδώ κτλ. Πάντως είναι εντυπωσιακά τα ποσά που διακινούνται στον αθλητισμό. Ο Τζόλις λέει πήρε 40 εκατομμύρια ευρώ. Όχι, δεν τα πήρε ο Τζόλις. Η ομάδα του τα πήρε. Έτσι. Η Μπρίζ τα πήρε από την Arsenal ως ομάδα και μάλιστα πρωτοκλασάτη. Τη Premier League είναι μια ομάδα που αυτά τα λεφτά μπορεί να τα θεωρεί λογικά. Εγώ τα θεωρώ εντελώς παράλογα. Αλλά το τονίζω, ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας ποδοσφαιριστής, όχι αθλητής γενικά, γιατί ο Αντετοκούμπο έχει πάρει πολύ περισσότερα χρήματα, ως ένας πολύ ακριβοπληρωμένος για τα ελληνικά δεδομένα ποδοσφαιριστής, έπρεπε και αυτός να είναι στην Μπρίζ για να, να βρει το δρόμο για το αγγλικό πρωτάθλημα με το Σαχφιράγκα. Πάμε σιγά σιγά, Γιάννη, να πάμε και στο τελευταίο.

Περνάνε τα χρόνια γρήγορα. 1996, 30 χρόνια πριν, έφυγε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα περισσότερο. Όλοι ξέρουν ποια είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ακόμα και αν δεν ήταν η μεγάλη τους αδυναμία, σίγουρα έχει μια θέση στην καρδιά μας.

Επειδή το τραγουδάκι αυτό το έχω συνδεδεμένο με τη μανούλα μας, θα το αφιερώσω. Να είστε καλά. Είναι η τελευταία μας συνάντηση ραδιοφωνικά. Μετά έχει ξεκούραση. Έτσι. Και θα δούμε μελλοντικά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Νίκος Μπογιόπουλος ακολουθεί. Εμείς εδώ αύριο 5 η ώρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από τη μεταμόρφωση έως τον Κόκκινο Μήλο και από τη Λιωσίων έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση προς Κηφισίας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Κηφισίας κυρίως την άνοδο από Χαλάνδρη προς Μαρούση. Κοντά στη λήψη απόφασης για μαζική επίθεση εναντίον του Ιράν, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος μιλώντας στον ιστότοπο Άξιος. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες για επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων, ισχυρότερων από αυτές που εξαπέλυσαν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Επική Οργή». Την ίδια ώρα το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι έσπασε η τιμή του πετρελαίου Brent. Ποινική δίωξη για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση ασκήθηκε σε ιατροδικαστή και τοξικολόγο στα Χανιά. Και οι δύο κατηγορούνται για παραποίηση των αποτελεσμάτων εξετάσεων, ώστε κατηγορούμενοι για υποθέσεις ναρκωτικών να εμφανίζονται ως τοξικομανείς. Συνολικά έχουν συλληφθεί 5 άτομα. Αναλυτικά στο enikos.gr. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυροσβεστικής που επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην πλαγιά Αιτιολοκαρνανίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλείται οικισμός. Ένας τραυματίας σε κρίσιμη κατάσταση είναι ο απολογισμός περιστατικού ομοιρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη σε υποκατάστημα τράπεζας στο Ρέγκενσμπουργκ της Γερμανίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση γερμανικής αστυνομίας. Για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών τις επόμενες 48 ώρες σε 11 περιοχές της χώρας προειδοποιεί έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται μεταξύ άλλων Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες και Εύβοια. Πορτοκαλί είναι η προειδοποίηση για την Αττική από αύριο το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Συναγερμός έχει σημάνει εκ νέου στη Λαμία μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων του ΕΟΔΗ που εντόπισαν σαλμονέλα και σε άλλες παρτίδες κοτόπουλου.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Είμαι πολύ υπερήφανος που θα αποτελώ μέλος αυτής της ομάδας την επόμενη σεζόν, δήλωσε ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος ανακοινώθηκε επίσημα από την Arsenal. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός που αγωνιζόταν στη Βελγική Μπρίζ αποτελεί την πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή. Περισσότερα στο philathlos.gr.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
16: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι σπάνιος και σεμνός, είναι ανθρώπινος και μπεσαλής. Ο ίδιος δεν μιλάει πολύ, έως καθόλου, για τον εαυτό του. Και το πώς το καταφέραμε σήμερα εδώ είναι μια άλλη ιστορία. Μιλάνε όμως οι ομότεχνοί του. Και όταν οι ομότεχνοί του, χωρίς αντιζηλίες, λένε ότι αυτός είναι ο καλύτερος της γενιάς τους, τότε πραγματικά μιλάμε για μια ιδιαίτερη περίπτωση. Βαγγέλη Κοραγάκη, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τα καλά σου λόγια.
0: Πώς είναι τα παιδιά από την Κεσαριανή, σαν και σένα?
1: Τα παιδιά από την Κεσαριανή είναι λεβέντες. Είναι λεβέντες. Και όχι μόνο από την Κεσαριανή, όλα τα παιδιά. Τα παιδιά μας. Η νέα γενιά. Η οποία μπορεί να ζει λιγάκι έτσι στο παρασκήνιο και τα καλά και τα σοβαρά πράγματα που κάνουν να μην προβάλλουν τόσο πολύ. Όμως είναι μια γενιά η οποία είναι γεμάτη υποσχέσεις για κάτι καλύτερο και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Μόνο έτσι θα γίνει.
0: Υπάρχει ελπίδα?
1: Μόνο.
0: Το συναντάς αυτό στη δουλειά, Βαγγέλη?
1: Εγώ το συναντάω...
0: Καταρχάς εσύ έχεις μέσα στο σπίτι σου ένα τέτοιο παιδί. Μιλάω για το Βασιλάκι.
1: Ναι.
0: Που όποιος τον ξέρει καταλαβαίνει ότι είναι ο γιος του πατέρα του. Ένα παιδί με καθαρά μάτια. Ένας μεγάλος παίχτης στο μπουζούκι. Είναι πολλά αυτά τα παιδιά?
1: Κοίταξε, ποτέ δεν ήταν η πλειοψηφία. Πάντα μια μειοψηφία ήταν η οποία έκανε τη διαφορά. Το θέμα είναι το ότι είναι λίγοι αλλά λέοντες, θα έλεγα. Και όπως πάντα έτσι γραφόταν η ιστορία. Και έτσι συνεχίζει και έτσι θα γράφεται. Διότι, εντάξει, ήθιστε πια στην εποχή μας να μιλάμε, ας πούμε, για αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει, ας πούμε, για μια παρακμή γενικότερα. Αλλά υπάρχουν πολύ σοβαρά πράγματα τα οποία γίνονται από παιδιά τα οποία είναι εξαιρετικά. Εγώ είμαι τυχερός διότι μέσω του παιδιού μου γνωρίζω αυτή τη γενιά των παιδιών. Έρχομαι σε επαφή και όχι μόνο σαν παρέα του, αλλά πια και σαν συνεργάτες. Που πια εγώ είμαι ο μεγάλος, ας πούμε, πια της ηλικίας. Και αυτά είναι παιδιά τα οποία είναι απίστευτο να δουλεύεις με παιδιά που να είναι 27, 28 χρόνο, 25 χρόνο.
0: Μου λήγες έξω ότι αυτό που εμείς πολλές φορές θεωρητικά λέμε, το στήριγμα, την αλληλεγγύη, εσύ και μέσα από αυτά τα παιδιά και μέσα από το χώρο της μουσικής δηλαδή, το βλέπεις έτσι?
1: Εγώ αυτό που βλέπω το ότι είναι μια γενιά η οποία μεταξύ τους, τα παιδιά αυτά, πηγαίνει το ένα παιδί στο άλλο να ηχογραφήσει, να παίξει, να τραγουδήσει, τσάμπα. Όπως θα πάει και το άλλο το παιδί. Δηλαδή ο ένας πηγαίνει στον άλλον, υπάρχει μια αλληλεγγύη, η οποία βέβαια αυτή διαμορφώθηκε μέσα από τις συνθήκες οι οποίες, ας πούμε, διαμορφωθήκανε με την κρίση και όλα αυτά. Πάντως γενικότερα, εντάξει, μπορεί να είναι ζόρικη και δύσκολη κατάσταση, αλλά όμως τα πράγματα είναι δίπολα. Είναι κακό καλό, είναι μεγάλο μικρό, είναι άσπρο μαύρο. Τραβάει από τη μια το ένα, είναι και τ' άλλο και τραβάει. Κατάλαβες τι γίνεται και έτσι προχωράει. Και πάντα έτσι προχωρούσε ο κόσμος, θαρώ.
0: Θα πάμε να ακούσουμε το Λαύριο και μετά θα έρθουμε σε ένα άλλο παιδί που στα 9 του χρόνια βλέπει απέναντι ένα μπουζούκι.

0: Εκεί στα Λαύριο απέναντι στα Μακρόνισσα, τι ήταν αυτά τα Μακρόνισσα?
1: Λοιπόν, άκου να σου πω.
0: Τόποι εκδρομής.
1: Εκεί ήταν μια φοβερή περίοδο της ζωής μου, όπου εκεί δούλευα σαν τοπογράφος. Εγώ στο Λαύριο δεν είχε τύχει να πάω ποτέ. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε όταν πρωτοπήγαμε το 1990 να αποτυπώσουμε σχεδόν όλο το Λαύριο, από εκεί που ξεκινάει, που μπαίνεις μέσα, ας πούμε, στην πόλη, μέχρι που βγαίνεις έξω. Πήγαμε λοιπόν, που θυμάμαι, πρωί-πρωί για να κάνουμε τριγωνισμό. Τριγωνισμός είναι να μπορείς τα τριγωνομετρικά, τέλος πάντων, για να είναι καθαρή ατμόσφαιρα κτλ. Και όταν αντίκρισα, ας πούμε, τη Μακρόνισσο, εκεί πάθα σοκ. Εκεί έζησα περίπου, ας πούμε, 6-7 μήνες δουλεύοντας. Ήμουνα κυριευμένος από ένα φοβερό αίσθημα. Από τη μια, το Λαύριο ήταν μια μικρογραφία από το Μέγα Λιβάδι, που ήταν η μητέρα μου γεννημένη, γιατί και εκεί είχε μεταλλεία. Και απ' την άλλη, η Μακρόνισσο και όλο αυτό το πράγμα ήταν κάτι το οποίο το παθιάστηκα, το αγάπησα. Και πια στο τέλος, όταν τελειώναμε τη δουλειά, είχαμε φτάσει προς το Φοινικό δάσος, εκεί πέρα που είναι το Σερπιέρι, τέλος πάντων, ένα δάσος που κάνει με φοίνικες, ας πούμε. Πήρα ένα σίδερο και έβγαλα κάτι φοινικάκια μικρά από κάτω από το χώμα για να τα πάρω, τα φυτέψω στο σπίτι μου, στην αυλή. Μήπως και φυτρώσουνε. Οπότε εκεί λύθηκε και όλο μου. Όλοι μου αυτοί που είχα μέσα, όλο αυτό το, η φόρτιση, ας πούμε, και που γι' αυτό λέω ότι φέρναμε φοίνικες από το Λαύριο για να φυτρώσουν τις αυλές. Και μετά στην επόμενη στροφή, λέω, φέρναμε χρώματα από τη Μακρόνισσο και κάτι σίδερα παλιά. Δηλαδή τις χειροπέδες, τα δεσμά, αλλά και την ελπίδα των ανθρώπων που παλεύαν, ας πούμε, για κάτι καλύτερο.
0: Βαγγέλη, 9 χρονών βλέπεις απέναντι από το πατρικό τον ξυλουργό που έφτιαχνε μουσικά όργανα, έτσι γίνεται?
1: Όχι, δεν έφτιαχνε μουσικά όργανα, ήταν μαραγκός εκεί στην γειτονιά, ένας καλός άνθρωπος, ο κύριος Στράτος, τον είχα φάει να φτιάξει ένα μπουζούκι, να πούμε. Ο οποίος, εντάξει, βέβαια, ένα μπουζούκι δεν φτιάχνεται εύκολα, είναι λιγάκι δύσκολο, αλλά με τα πολλά τον έβαλα, έβαλε δύο κοντραπλακέ, μου έκανε ένα πλακέ, τέλος πάντων, έτσι, ένα αυτοσχέδιο όργανο.
0: Εσύ ως παιδί τον πιλάτευες το
1: Στράτο? Ναι, δηλαδή ήθελα να κόλλαγα του ανθρώπου να μου φτιάξει.
0: Πώς σου είχε έρθει εσένα τώρα?
1: Αυτό το πράγμα ήταν ασέρωτας αυτό, από την πρώτη στιγμή, δηλαδή, εντάξει.
0: Αυτό υπήρχε στην οικογένεια μουσική, έτσι, αναφορά?
1: Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα ακριβώς στην οικογένεια ότι ήταν κάποιος ο οποίος έπαιζε μπουζούκι, απλά παρόλο το ότι υπάρχουν αρκετοί συγγενείς και τα λοιπά που έχουν σχέση με μουσική, απλά ήταν κάτι το οποίο εμένα με είχε καθυλώσει από τις ταινίες του Ξανθόπουλου. Όταν πήγαινα με τη μητέρα μου σε ένα κινηματογράφο, την Ανά, συνήθως μεσημεριανές παραστάσεις, όταν πήγαινα στο σχολείο οι αδερφές μου, όταν ήταν απογευματινές, με έπαιρνε η μάνα μου και πηγαίναμε και βλέπα τον Ξανθόπουλο, ας πούμε, σε όλα τα έργα με τον Απόστολο Καλδάρα να παίζει, ας πούμε, και τα λοιπά. Και εντάξει, συνήθως ξέρεις, όλα τα παιδάκια κάπως έτσι ξεκινάνε. Ήταν κάτι το οποίο το ερωτεύτηκα, να πούμε. Από την πρώτη στιγμή που το...
0: Και την πλήρωσε ο Κισταύρος.
1: Εντάξει. Μετά μου χάρισε μια κιθάρα. Αλλά εγώ γούσταρα μπουζούκι.
0: Και στα 10 πιάνεις δηλαδή στα χέρια σου το
1: όργανο? Κοίταξε να δεις κάτι, στην ουσία όχι στα 10. Εντάξει, ασχολήθηκα έτσι κάποια χρόνια με κάτι αυτοσχέδια, ας πούμε, έτσι, όργανα τα οποία δεν ήταν στην ουσία όργανα. Μέχρι που ξεκίνησε, ας πούμε, η τυραννία, ας πούμε, στον πατέρα μου πια, ας πούμε, ότι ξέρεις κάτι, σε παρακαλώ, πάρε μου ένα μπουζούκι, πάρε μου ένα μπουζούκι. Και εγώ που είμαι και καλός μαθητής και τέλος πάντων, τον έφαγα τον άνθρωπο, κάποια στιγμή μου πήρε ένα μπουζούκι και ξεκίνησε, ας πούμε, η πορεία μου πια με ένα όργανο που το έμαθα μόνος μου. Δεν πήγα πουθενά, από εδώ και από εκεί έτσι έβλεπα και...
0: Περίμενε τώρα, όλο αυτό λοιπόν είναι... Είσαι αυτοδίδακτος λοιπόν?
1: Θα έλεγα ναι. Δεν...
0: Και ως πιτσιρικάς, ως παιδί, 10χρονος, 15χρονος κτλ. Δουλεύεις με ταυτή κυρίως.
1: Δούλευα με την ψυχή ούτε με ταυτή. Mm. Δεν υπήρξα ποτέ ένα παιδί ταλέντο. Ένα παιδί, ας πούμε, να πει κάποιος, κοίταξε ένα παιδί θαύμα, ένα που είναι μουσικός που είναι. Η ψυχή μου ήταν κάπως. Αυτό το βλέπα λίγο περίεργα. Το βλέπα από μέσα μου με ένα δικό μου τρόπο. Αυτό το μάθαινα με. Έκλεινα τα μάτια μου και οραματιζόμουν, ας πούμε, με εικόνες, με όλο αυτό το πράγμα. Βέβαια, εντάξει, κάποιες φορές προσπάθησα να πάω ίσως κάποια σχολή και τα λοιπά, αλλά με πιάνε μελαγχολία από ό,τι μπαίνα σε τέτοιους χώρους μέσα. Δεν ξέρω, κάποτε κάτι πάθαινα και...
0: Ήταν πολύ οξυζενέ για σένα?
1: Όχι, δεν μπορούσα.
0: Δεν μπορούσα.
1: Το αισθανόμουν κάτι πιο ελεύθερο, το μπουζούκι. Κάτι πιο αναρχικό, ας πούμε, που το μαθαίνει κάποιος ίσως με ένα δικό του τρόπο. Κάπως έτσι μες στο μυαλό μου. Και σιγά λύθηκα, ας πούμε, και όχι μόνο αυτό με κέρδισε κάθε μέρα. Κάθε μέρα το αγαπούσα περισσότερο. Και τώρα που έφτασα να πούμε σε αυτή την ηλικία, πιο πολύ τα αγαπάω. Δηλαδή, μου έχει δώσει χαρά στη ζωή μου. Ξέρεις κάτι, όταν κάτι σου δίνει, δηλαδή το αγαπάς, το ερωτεύεσαι και αυτό ανταποκρίνεται συνέχεια και σου δίνει χαρά, τι είναι, ένα μπουζουκάκι είναι που σου δίνει τόση χαρά. Είναι δώρο Θεού, να πούμε, με κατάλαβες τι γίνεται.
0: Μπορείς να μετρήσεις πόσες χιλιάδες ώρες είσαι πάνω στο μπουζούκι από την παιδική ηλικία?
1: Κοίταξε να δεις κάτι, εμένα αυτό είναι το καφενείο μου, αυτό είναι η διασκέδασή μου. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος λιγάκι, όχι μονόχνοντος, αλλά ένας άνθρωπος λίγο κλειστός, ας πούμε, έτσι, σε ένα χώρο εκεί στην Κυσαριανή που έχω στο πατρικό μου σπίτι. Εκεί μέσα έχω δημιουργήσει, ας πούμε, και όλο μου το έργο και έχω περάσει χιλιάδες ώρες, ας πούμε. Και τώρα που σου μιλάω, αυτό σκέφτομαι τώρα. Ότι θα φύγω από εδώ και θα πάω να πιω ένα καφεδάκι, να ρίξω δύο πενιές.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κοντά στη λήψη απόφασης για μασική επίθεση εναντίον του Ιράν, μεγαλύτερη από την αρχική επιχείρηση επικοιοργή, δήλωσε ότι βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Νεκρή με τραύματα από μαχαίρι εντοπίστηκε γυναίκα στην Άνω Σύρο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, συνελήφθη ένα άτομο. Δίωξη για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση ασκήθηκε σε ιατροδικαστή και τοξικολόγο στα Χανιά. Κατηγορούνται για παραποίηση αποτελεσμάτων εξετάσεων. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 48ωρο σε 11 περιοχές της χώρας με ισχυρές καταιγίδες, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα επηρεάσουν και την Αττική από αύριο το απόγευμα. Περισσότερα στο real.gr.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στο κέντρο, περιμετρικά του Συντάγματος, κυρίως σε Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου.

0: Τα μηνύματά σας είναι δεκάδες και θα το μοιραστώ λοιπόν μαζί του. Υπάρχουν τρεις λέξεις όλα αυτά τα δεκάδες μηνύματα που δεσπόζουν για σένα, Βαγγέλη. Αυθεντικός, γνήσιος, καθαρός. Δεν είναι άσχημη ταυτότητα αυτή.
1: Εντάξει, να είναι καλά ο κόσμος, τον ευχαριστώ πολύ, αλλά εντάξει, δεν θα μπορούσα να με αλλιώσει τη ζωή μου. Δεν είναι κάτι που το κάνω που είναι επιτηδευμένο. Έτσι μου αρέσει να ζω. Και νομίζω πως και η απλότητα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση στον άνθρωπο. Το να είναι απλός. Γιατί οι περισσότεροι πιστεύουν, ας πούμε, ότι ο καλλιτέχνης ίσως είναι κάτι που είναι λίγο παραπάνω από τον απλό άνθρωπο. Ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι πιο ταπεινός και από τους ταπεινούς. Για μένα. Πώς ήταν ο Μάρκος. Αυτό δεν είναι μεγάλη ιστορία. Τέλος πάντων. Πάντως στον κόσμο τον ευχαριστώ πολύ και την τιμή του τη λαμβάνω και με συγκινεί το πώς, ας πούμε, οι άνθρωποι συμπεριφέρονται απέναντί μου και νομίζω πως είναι ό,τι καλύτερο, ας πούμε, το μεγαλύτερο δώρο το οποίο έχω πάρει στη ζωή μου. Είναι παραπάνω από λεφτά, παραπάνω από οτιδήποτε άλλο. Είναι να σε αγαπάει και να σε εκτιμάει ο κόσμος. Αλλά όμως το ξέρει ότι και εγώ το ανταποδίδω μέσα από την ψυχή μου αυτό το πράγμα.
0: Εσύ ως παιδί της Κεσαριανής, θα έρθουμε και στη Σέριφο βέβαια, έτσι, στη μάνα. Ως παιδί της Κεσαριανής έχεις προφανώς όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος έχει τον απόϊχο του τείχου της Κεσαριανής. Έχεις και τον απόϊχο του Τσιτσάνη εκεί στο Χάραμα.
1: Μα τον έχω. Πρώτα απ' όλα μιλάμε τώρα για το σκουπευτήριο. Mm-hmm. Έτσι, το σκουπευτήριο. Το σκουπευτήριο είναι ένα μέρος στο οποίο εμείς εκεί πέρα μέσα έχουμε μεγαλώσει. Ήταν το σχολείο μας, το γυμνάσιο μας, το σκουπευτήριο μέσα. Κάθε πρωί πηγαίνοντας στο σχολείο, περνάγαμε πίσω από το Χάραμο που ήταν, βγάζανε για τα σπασμένα πιάτα από τη νύχτα και τα λοιπά, έτσι για να τα... στο σχόλασμα ξεκινούσαν οι πρόβες στο φθινόπωρο, ας πούμε, που έρχονταν και ο Τσιτσάνης καμιά φορά με μια άσπρη Μερσεντές. Ήτανε μέρος της Κεσαριάνης όλο αυτό το πράγμα. Και βέβαια μέσα στο σκοπευτήριο, εκεί μέσα πηγαίναμε, καπνίζαμε, κάναμε τις κοπάνες. Και γενικά αυτό το μέρος, ας πούμε, το θυσιαστήριο της Ελευθεριάς, ας πούμε, που εμείς το θεωρήσαμε κάτι που ήταν πολύ δεδομένο, γιατί εκεί πέρα μέσα, έτσι, που εκεί πέρα μέσα ήταν πραγματικά ένας τόπος μαρτυρίου, ας πούμε, και ότι μαρτυρήσανε και σκοτωθήκανε παιδιά, να πούμε, έτσι, το θυσιαστήριο της Ελευθερίας. Αυτή είναι η Κεσαριανή. Η Κεσαριανή είναι μια πολύ περήφανη συνοικία, με πολύ μεγάλη ιστορία, με μικρασιάτες πρόσφυγες ανθρώπους. Σχεδόν ήταν έτσι μια ράτσα όλοι, ας πούμε. Ήταν και ο Κοντοχωριανοί, ας πούμε, Βουρλιώτες, Μπουτζαλίδες, από το Συμβρισάρι. Εντάξει, ήταν μετά στα χρόνια πολλοί που ήταν και άνθρωποι και εξόριστοι και που είχαν γυρίσει από εξορία μετά, να πούμε, που έτσι ήταν μεγάλοι και ταλαιπωρημένοι. Εντάξει, έχει... με κάνει περήφανο η Κεσαριανή. Και ακόμα που την περπατάω, δηλαδή, και με το μηχανάκι, να πούμε, την γουστάρω.
0: Μιας και μιλάμε τώρα, η Κεσαριανή είναι η συνοικία που ο Ελλάς την έχει απελευθερώσει 2 μήνες πριν φύγουν οι Γερμανοί από την Ελλάδα. Είναι μια ελεύθερη συνοικία. Δεν τολμούν οι Γερμανοί να πλησιάσουν στην Κεσαριανή. Και θυμάμαι στα δικά μου εφηβικά χρόνια αυτό το θυσιαστήριο της Λευτεριάς, όπως το λες, στο σκοπευτήριο, εκεί που έφυγαν εκατοντάδες παιδιά, να δίνει μάχη ο μεγάλος ο Παναγιώτης
1: ο Μακρής.
0: Γιατί αυτό τον τόπο που είναι η ιδιοκτησία του ελληνικού λαού και όλης της ανθρωπότητας, ήθελαν και έτσι ήταν τα πράγματα από την άποψη των κληροδοτημάτων να ανήκει ως περιουσιακό στοιχείο σε μια σκοπευτική εταιρεία.
1: Ναι, είχε κάνει τρομερό αγώνα ο Παναγιώτης ο Μακρής, ας πούμε, για το απίστευτος αγώνες, ας πούμε, για το σκοπευτήριο.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
6: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
7: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μακάρι να μπορούσα να τα διαβάσω όλα τα μηνύματα. Αυτό όμως θα το διαβάσω. Είναι του Βασίλη. Θυμάμαι, λέει, το Βαγγέλη στο σουβλατζίδικο που είχε ο πατέρας στην Κεσεριανή. Ο πατέρας και η μάνα του και όλοι οι άλλοι τρέχανε πανικόβλητοι και ο Βαγγέλης έκλεβε στιγμές και καθόταν πάνω από το μπουζούκι. Πού να το φανταστώ, λέει. Τι θα γινόταν.
1: Τώρα αυτό είναι σκηνές, ας πούμε, από τέλη δεκαετίας 80, αρχές 90, τότε σε εκείνο το σουβλατζίδικο που υπήρχε στην οδό Νέας Εφέσου, στην Κεσαριανή κάτω από την πλατεία, όπου, εντάξει, μέσα υπήρχε ένα μικρό πορτάκι που υπήρχε ένας χώρος με τραπέζια που έπαιζα μέσα. Εντάξει, τώρα το μυαλό μου τραπούντα. Στα σουβλάκια να ήταν να μην και στα κοτόπουλα. Στο μπουζούκι ήταν, αλλά.
0: Τι σου λέει ο πατέρας.
1: Μου λέει και διάφορα να πούμε. Άντε βρε να πούμε, έλα ξέρω εγώ τι κάθεσαι εκεί πέρα, τι κάνεις, ας πούμε. Του λέγα αυτά σύρμαγιά, του λέω. Λέει στη μάνα μου, τρελό είναι αυτό, δεν θα κάνω.
0: Βάλε το επόμενο, γιατί.

0: Real FM.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε στον 28χρονο Αιγύπτιο που φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Η Ελλάδα της στασιμότητας και των ημιτελών έργων ανήκει στο παρελθόν, δήλωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοση στην κυκλοφορία του τελευταίου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Συναγερμός έχει συμβάνει στη Σύρο μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας που φέρει τραύματα από μαχαίρι. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, έχει συλληφθεί ένα άτομο και η αστυνομία διερευνά την υπόθεση. Για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση κατηγορούνται ιατροδικαστής και τοξικολόγος στα Χανιά. Φέρονται να παραποιούσαν αποτελέσματα εξετάσεων, ώστε κατηγορούμενοι για υποθέσεις ναρκωτικών να εμφανίζονται ως τοξικομανείς. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 48ωρο σε 11 περιοχές της χώρας με ισχυρές καταιγίδες, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις, προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα επηρεάσουν και την Αττική από αύριο το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Κοντά στη λήψη απόφασης για μαζική επίθεση εναντίον του Ιράν, ισχυρότερη από την επιχείρηση επική οργή, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε νέα κούρσα ανόδου βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου Brent, ξεπερνώντας τα 100 δολάρια το βαρέλι. Συναγερμό σήμανε ξανά στη Λαμία για νέα κρούσματα σαλμονέλας και σε άλλες παρτίδες κοτόπουλου. Συρροή κρούσματων εντοπίζεται και στην Καστοριά. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη Γερμανία όταν 20χρονος εισέβαλε με μαχαίρι σε τράπεζα στη Βαυαρία και κρατούσε ομήρους τους υπαλλήλους. Ο δράστης συνελήφθη.
9: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Είμαι πολύ περήφανος που θα αποτελώ μέλος αυτής της ομάδας την επόμενη σεζόν, δήλωσε ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος ανακοινώθηκε επίσημα από την Arsenal. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός που αγωνιζόταν στη Βελγική Μπρίζ αποτελεί την πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Real Weather.
10: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς του Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Και θα είμαστε εδώ μαζί μέχρι τις 9, μαζί με τον Βαγγέλη Κορακάκη. Λοιπόν, σου διαβάζω το μήνυμα του Ανδρέα. Ο Ανδρέας λέει λοιπόν, ελπίζω να θυμάσαι την πρώτη σου δημόσια εμφάνιση με ένα απλό μικρόφωνο στη Γενική Συνέλευση των Μαθητικών Κοινοτήτων Λυκείου Κεσαριανής το 1977. Σε καμαρώνουμε ο πάντα κνήτης, γείτονας και φίλος σου, συμμαθητής σου, Ανδρέας.
1: Ανατρίχιαζα τώρα. Την καλησπέρα μου.
0: Ανδρέας Ηλελόγλου.
1: Βέβαια.
0: Τι ήσουν κνήτης?
1: Ήμουνα.
0: Είσαι ακόμα?
1: Δεν μπορούσα να το ξεσυνηθίσω. Κοιτάξτε, δεν ξέρω, είναι κάτι το οποίο... Ξέρεις τι γίνεται, όταν καμιά φορά έβλεπα, ας πούμε, ρε παιδί μου, κάποια παιδιά, ξέρω εγώ, ας πούμε, που ήταν το Πασόκ, ας πούμε, κάτι πράσινες σημαίες, ας πούμε, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Λέγα, εντάξει, τώρα είναι της κυβέρνησης, είναι, ξέρω εγώ, μπορεί και κάτι να περιμένω. Όταν βλέπα τα παιδιά εκεί με τις σημαίες, τις κόκκινες και τα λοιπά, λέω, τώρα, αυτοί το μόνο που μπορούν να καταφέρουν είναι να τους πλακώσουν στο ξύλο οι αστυνομικοί ή να χάσουν και τη δουλειά τους, ας πούμε. Και αυτό, ξέρεις, με συγκινούσε, μου δίνει μια συγκίνηση αυτό το πράγμα. Εντάξει, και νομίζω πως είναι κάτι που είναι πολύ φρέσκο, που είναι κάτι που κρύβει μέσα πολύ ελπίδα. Έτσι. Και αυτό βέβαια το αποδεικνύει και με τα φεστιβάλ που κάνει. Έχει γίνει πια, ας πούμε, έχει γίνει κάτι το οποίο δεν μαζεύονται μόνο, ας πούμε, αριστεροί, ας πούμε, οι κομμουνιστές.
0: Όχι, είναι ένα πολιτιστικό γεγονός.
1: Είναι ένα σπουδαίο πολιτιστικό γεγονός. Και είναι κάτι το οποίο έχει ένα άρωμα μέσα, πώς το λένε, ζωντάνιας, αλήθειας, εθελοντισμού και προοπτικής.
0: Λοιπόν, φαίνεται στα μηνύματά σας, θέλετε να τον φέρουμε και την επόμενη Παρασκευή και την μεθεπόμενη Παρασκευή. Δεν μπορεί να είναι κάθε Παρασκευή ο Βαγγέλης εδώ. Αλλά θα είσαι στο παλιό σου στέκι, πλέον. Δεν θα σε ξανανοίγεις το μαγαζί?
1: Το μαγαζί ανοίγει. Παλιά Μαγιοπούλα, τώρα λέγεται Κρύπτη. Εκεί πέρα ξεκινάμε την Παρασκευή που μας έρχεται στις 21 του μηνός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, εγώ με τον Βασίλη, τον ιό μου, την Ασπασία της στρατηγού, στην κιθάρα είναι ο Πετσάκος ο Σταμάτης και ο Καμπουράκης ο Αλέξανδρος στο ακορδεόν. Είναι ένα πολύ ωραίο σχήμα, πολύ έτσι, φρέσκα παιδιά, νέα παιδιά. Γίνονται εκεί πέρα, έχει γίνει πια στέκη. Τι να σου πω, εκεί πέρα είναι όλοι το
0: είναι
1: περίμενο.
0: Είναι ένα ιστορικό μαγαζί.
1: Ιστορικό, από τα πιο ιστορικά που υπάρχουν. Έτσι, αγώνα ζωής, να τα κρατηθεί, να υπάρχει. Είναι πια, να πούμε, μνημείο στην Κεσαριανή για όλο τον κόσμο. Τον κόσμο τον σεβόμαστε, τον εκτιμάμε και προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Εσύ, Βαγγέλη, κλείνεις πια εκεί σε αυτό το χώρο 40 χρόνια.
1: Και βάλε.
0: Και βάλε.
1: Ναι.
0: Δεν ξεκίνησε ως Μαγιοπούλα, τώρα Κρύπτη, ήτανε Μακάμι.
1: Αυτό όταν το πρωτοξεκίνησε το ονόμασα Μακάμι. Μετά πήρε διάφορα ονόματα, το άφησα εγώ, το πήραν διάφοροι, ας πούμε, και τα λοιπά. Αλλά από το 1996 και μετά η παρουσία μου εκεί πέρα είναι μόνιμη και εκεί πέρα μέσα έτυχε, ας πούμε, να γραφτεί το όνομά μου με αυτό το μαγαζί και η πορεία μου. Είναι κάτι το οποίο είναι το σπίτι μου, είναι η οικογένειά μου αυτό το πράγμα. Με κατάλαβες τι γίνεται? Το αγαπάμε, δηλαδή, όχι μόνο τα παιδιά μου, η γυναίκα μου. Το έχουμε στα μάτια μας. Είναι κάτι που παραμένει, ξέρεις τι, εκείνη η γωνίτσα με τις ελιές εκεί πέρα, το παλιό το σπίτι που προσπαθούμε έτσι να γουστάρουμε και πραγματικά, δηλαδή, είναι κάτι το οποίο βγαίνει, ρε παιδί μου, να πούμε. Είναι ένας από τους πιο ωραίους χώρους που υπάρχουν. Αξίζει δηλαδή κάθε θυσία για αυτό το χώρο.
0: Εσύ ήσουν, δεν ήσουν 20 χρονών όταν το
1: άνοιξες? Το μόλις απολύθηκα από το στρατό.
0: Ναι.
1: 20-21 χρόνο. Εκεί πέρα το πρωτάνοιξα και έτυχε η ζωή μου να συνδεθεί με αυτό το μέρος. Δηλαδή, ξέρεις, και όσες φορές έφυγα από την Κεσαριανή και πήγα αλλού, δεν ήμουνα και τόσο καλά, ας πούμε. Δηλαδή, πέρναγα απ' έξω και δάκρυζα. Αισθανόμουν προδότης. Εντάξει, έχω λιγάκι παραπάνω ευαισθησία με την Κεσαριανή, αλλά είναι ωραία συνέχεια. Πώς να το κάνουμε.
0: Είναι ωραία συνέχεια.
1: Είναι.
0: Έχει άλλα αρώματα.
1: Έχει.
0: Και όχι μόνο από την άποψη της όσφρησης, γιατί έχει αρώματα και η ιστορία βεβαίως. Και ξεκινάς, είπαμε, ξεκινάτε την άλλη Παρασκευή.
1: Ναι,
0: Παρασκευή, Σάββατα θα είσαι.
1: Παρασκευή, Σάββατα, ναι.
0: Παρασκευή, Σάββατα.
1: Ναι, είναι...
0: Κάτι, 10 η ώρα.
1: Ξεκινάει. 10-10 και ξεκινάμε.

0: Λοιπόν, διάβασα ότι τα τραγούδια σου, καταρχάς το μουσικό ύφος είναι προφανώς αναγνωρίσιμο και οικείο. Έτσι, ακούς και καταλαβαίνεις ότι αυτός είναι Κορακάκης. Λένε αυτοί που ξέρουν ότι παραπέμπεις έναν λαϊκό ήχο παλιότερων εποχών, δεκαετίες 50, 60 κτλ. Με στοιχεία όμως σύγχρονα, με μελωδίες καλοδουλεμένες όπως λένε αυτοί που ξέρουν. Αλλά δεν ξέρω τώρα, αυτό το προσάπτουν, εσύ θα μου πεις, ότι τα τραγούδια, ακόμα και όταν η μελωδία είναι χαρούμενη ή μοιάζει χαρούμενη, έχουν κάτι μελαγχολικό μέσα.
1: Ναι, είναι μαυρίλα σκέτη. Ναι, ναι, έτσι είμαι, ναι. Πολύ μαύρος.
0: Τώρα αυτό που ακούγαμε όμως έλεγε δεν φοβόμαστε γιατί έχουμε το
1: μπροστά μας το φως. Αυτό είναι οι Άρχοντες, αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που εγώ γράφησα. Είναι οι Άρχοντες, δηλαδή και αν τα καλοκαίρια που δεν υπήρχε μία ούτε για διακοπές ούτε πουθενά ας πούμε. Κατάλαβες, μέσα στη ζέστη της Αθήνας, εγώ φαντάστηκα ότι αυτοί είμαστε, εμείς είμαστε οι Άρχοντες ας πούμε, τα μπατήρια. Εντάξει, κοίταξε να δεις, νομίζω ότι πάντα το λαϊκό τραγούδι έτσι έχει στίχο μέσα μαύρο και μελαγχολικό και είμαστε και ένας λαός που γλεντάμε με το μαύρο ας πούμε. Δηλαδή μας αρέσουν τα τραγούδια τα οποία είναι. Άλλωστε, κοίταξε, άμα κάνεις χαρά δεν γράφεις τραγούδια, καταλάβες. Αυτό είναι, είναι αυτό.
0: Πώς το λέγε, το λέγε ο ποιητής, τώρα μου θυμίζεις, το λέγε ο ποιητής, έλεγε τι ωραία τα τραγούδια μας που τραγουδάμε, τι ωραία τα ποίηματά μας που απαγγέλουμε, τι ωραία τα μνημόσυνά μας που κλαίμε. Οι Άρχοντες, αυτή είναι η πρώτη δισκογραφική δική σου δουλειά.
1: Ακριβώς η πρώτη, 1988.
0: 1988. Έχει προϋπάρξει όμως...
1: Έχει προϋπάρξει το 1985 μια συμμετοχή μου με τρία τραγούδια σε ένα δίσκο της Λύρας με τίτλο «Σε στρατόπεδα και πλοία». Εκεί ήταν η στίχη του Τάσου του Σαμαρτζή, όπου εγώ είχα βάλει τη μουσική σε τρία τραγούδια και ένας δίσκος, τέλος πάντων, ο οποίος δεν είχε έτσι και κάποια τύχη. Και από εκεί και μετά, ας πούμε, άκουσε ο Σφακιανάκης ο Άγγελος αυτά τα τραγούδια μου, ας πούμε, και με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε αν έχω υλικό για να κάνουμε ένα δίσκο. Δηλαδή αυτό στην ουσία ο άνθρωπος είναι ο οποίος με έψαξε, με βρήκε και είναι και το εισιτήριό μου στη δισκογραφία, ο Άγγελος Σφακιανάκης.
0: Και μετά έρχεται το Λαύριο.
1: Το Λαύριο είναι τρίτος δίσκος. Μετά είναι οι Μπουζουξίδες με Πηξίδες, μετά είναι το Λαύριο. Μετά είναι το Πικρό Φιλί με τον Ανδρεάτο. Μετά άλλος ένας δίσκος, το Εκεί που σβήνει ο άνεμος. Μετά μια συνεργασία στη Μήνος, συμβόλαιο στη Μήνος, όπου έκανα κάποια τραγούδια στην Κατερίνα Κούκα. Και μισό δίσκο στο Δημήτρη το Μητροπάνο, ας πούμε, αυτό που μετά από τόσα χρόνια τώρα τα τραγούδια σημειώνουν τέτοια επιτυχία. Και μετά τέλος πάντων είναι μια διαδρομή που φτάνει μέχρι σήμερα, που φτάνει πάλι με τον Ανδρεάτο του ξανακάναμε δίσκο, με τη Γιώτα Νέγκα της έκανα τον πρώτο της προσωπικό δίσκο της Γιώτας, το Βέλος, με έκανα ένα δίσκο στο Γιάννη τον Ντουνιά, έκανα δίσκο στο Λάκη το Χαλκιά.
0: Ο Ντουνιάς εμφανίστηκε 15 και παραπάνω χρόνια, είχε να εμφανιστεί μέχρι να συναντηθείτε και να...
1: Ο οποίος είναι σπουδαίο παιδί, έτσι το λέω, σπουδαίο παιδί, είναι πάρα πολύ καλό παιδί και τραγουδιστής πολύ μεγάλος, ο Γιάννης ο Ντουνιάς, τον αγαπάω πάρα πολύ. Μετά έρχεται να πούμε, μετά έκανα το Χωματόδρομο, πάλι σε ένα συμμετοχικό δίσκο, μετά φτάνει πάλι μια κορυφαία στιγμή ας πούμε στην πορεία μου, η συνάντησή μου με τον Ταλάρα που κάνουμε τα Θαλασσινά Παλάτια. Και η τελευταία, εντάξει, δηλαδή πρέπει να έχω γύρω στις 14-15 δισκογραφικές δουλειές κάπου εκεί. Και η τελευταία δουλειά που υπάρχει είναι ένα βιβλιαράκι που λέγεται Αδολισιομή, που υπάρχει εκεί πέρα μέσα ένα CD με 10 τραγούδια που λέω εγώ τα 8 και 2 λέει ας πούμε ο Βασίλης. Αυτό είναι το τελευταίο που έγινε.
0: Τον Κορακάκη τον έχετε ακούσει να τραγουδάει, τον έχετε δει να παίζει, δεν τον έχετε ακούσει να διαβάζει. Λοιπόν, θα το επιδιώξω αμέσως μετά το διάλειμμα που θα κάνω.

0: Real FM.
1: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 28χρονο Αιγύπτιο για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Κατηγορείται επίσης για κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Απάντηση στην ερώτηση που πηγαίνουν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 48ωρο σε 11 περιοχές της χώρας με ισχυρές καταιγίδες, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις προβλέπει η ΕΜΗ. Θα επηρεάσουν από αύριο το απόγευμα και την Αττική, περισσότερα στο real.gr. Νεκρή με τραύματα από μαχαίρι εντοπίστηκε γυναίκα στην Άνω Σύρο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα συνελήφθη ένα άτομο.

0: Αυτή είναι νέα δουλειά του Βαγγέλη του Κουρακάκη. Τι τραγουδάρα είναι αυτή?
1: Αυτή είναι η Μιλόραβδη. Είναι ένα αγαπημένο τραγούδι το οποίο, εντάξει.
0: Εδώ υπάρχουν συμβολισμοί, έτσι.
1: Μόνο συμβολισμοί, ναι. Τώρα είναι...
0: Είναι για τη μάνα αυτό?
1: Γενικότερα είναι για την ανθρώπινη δύναμη. Είναι η ανθρώπινη δύναμη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε σε βράχια, σε εξορίες, σε κακουχίες και μπόρεσε να δαμάσει τη φύση, να γίνει ένα με τη φύση. Να βρει ένα, να πάρει πέτρες, να φτιάξει ένα λουρί, να βάλει χώμα, να σπείρει, να πάρει το χειρόμυλο, να ρίξει μέσα το γέννημα, το σιτάρι, το κριθάρι, τη φάβα, να πάρει τη μιλόραβδη, το ακόντιο του Θεού που κατασπάραζε την ανθρώπινη πείνα. Αυτή είναι η μιλόραβδη. Το ξυλαράκι που βάζανε και γέρναβε, γυρίζανε το μήλο για να φάνε. Αυτό είναι δύναμη ανθρώπινη, είναι δύναμη ανεξαρτησίας και είναι κάτι το οποίο είναι μια λέξη που την έλεγε η μάνα μου που ήταν μικρούλα και αδύνατη και γύριζε το χειρόμυλο, ας πούμε. Είναι συμβολικά πράγματα τα οποία εγώ αυτά τα έζησα στη Σερίφο και είναι κάτι πολύ βαθύ για μένα. Και είναι κάποια τραγούδια τα οποία τα είπα εγώ, είναι λίγο ιδιαίτερα τραγούδια, αλλά νομίζω το ότι έχουν ενδιαφέρον.
0: Σέριφος, Μικρό Λιβάδι, Μεταλλεία, Απεργία, τι κουβαλάς από εκεί?
1: Κοίταξε, στο Μέγα Λιβάδι στη Σερίφου εκεί γεννήθηκε η μητέρα μου. Στο 1916 στην εξέγερση που έγινε ήταν 16 χρόνια, ήταν ο πατέρας της, ο παππούς μου, ο οποίος θα ήταν στα Μεταλλεία εκεί πέρα που δούλευε. Μέρος που είχε πολύ μεγάλη ακμή, είχε φούρνους, πέντε, είχε αστυνομία, είχε σχολεία, είχε πάρα πολλούς εργάτες από όλη την Ελλάδα. Από όλη την Ελλάδα, από τη Μύκονο, από την Εύβη, από την Ήπειρο, όπου δεν μπορεί να φανταστείς. Όπου όλη αυτή η ζωή που υπήρχε εκεί πέρα και με τα παιδάκια που ήταν, που βγαίνανε και παίζανε κάτω στη θάλασσα και τα λοιπά, ας πούμε, όπου ξαφνικά η παρανόηση του πολέμου και της πείνας έχει φτάσει στο σημείο να έχει αποδεκατιστεί, να πούμε, το 1/4, ο μισός πληθυσμός. Πέθανε η μάνα της από την πείνα, πέθανε η μεγάλη της αδερφή από την πείνα. Έμεινε η μάνα μου με έναν αδερφό σκελετωμένο και μια αδερφή καθυστερημένη διανοητικά. 9 χρονών, ας πούμε, σαν που να τα έλαβε τα ενία, δηλαδή, ας πούμε, της μάνας. Εικόνες τις οποίες μου τις έδινε και τις ρούφαγα, δηλαδή από τη στιγμή μέχρι που τη βίζαινα τη μάνα μου, μικρός, ας πούμε, έπαιρνα αυτή τη θλίψη, την κουβάλαγα μέσα μου, ας πούμε. Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος η μάνα μου, πολύ δυναμικός, πολύ καλός άνθρωπος και όλο αυτό το πράγμα, ξέρεις, γιατί καμιά φορά, ξέρεις, και εμείς τώρα είμαστε και η μικρή μας ηλικία σημαδεύει τη ζωή μας και γύρναγα λοιπόν και πάλι εκεί βρήκα, εκεί ξεθύμανε η ψυχή μου, δηλαδή, γιατί αυτό το βιβλίο «Η άδωνη σιωπή» που έχω βγάλει, το μισό είναι για τη Σερίφο.
0: Λοιπόν, ερχόμενος σήμερα εδώ, ο Βαγγέλης μου έφερε ένα δώρο, πραγματικό δώρο, «Άδωλη σιωπή». Πέρα από το CD, το οποίο περιέχεται μέσα σε αυτή την έκδοση, είναι η έκδοση από το Μετρονόμο. Ως γραφιά σας λέω πάνω από 30 χρόνια, εδώ περιέχονται κείμενα διαμάντια. Διαβάζω, 1991, έχω φορτώσει τη Βέσπα με δύο μπουζούκια, δύο ρεζέρβες, γιατί τα λάστιχα της έσκαγαν συχνά, ένα σακουβαγιάς με ρούχα και ξεκινάω από την Κεσαριανή με προορισμό την Πύλο για την καλοκαιρινή μουσική σεζόν. Εκεί στον Άγιο Φλόρο έχει ξεκινήσει να βρέχει, αράζω και κάποια στιγμή ανοίγω το ντουλάπι, βγάζω το μπλοκάκι και χωρίς να ξέρω τι γράφω, αρχίζω να γράφω. Θα μας το διαβάσεις?
1: Θες να διαβάσω το κείμενο που λέγεται, ναι, «Περιβαλλοντολογική διατριβή»?
0: Αυτό.
1: Βέβαια. Να πούμε στους ακροατές ότι η Άδολη Σιωπή είναι ένα βιβλιαράκι με 35 μικρά κειμενάκια. Θα σας πω ένα μικρό κείμενο. Λέγεται «Περιβαντολογική διατριβή». Μήπως έχετε παρατηρήσει κάτι τύπους που με ύφος αυτοκράτορα και παντογνώστη έχουν άποψη για όλους και για όλα. Είναι αυτοί που στις επομίδες τους έχουν το παράσημο του θράσους. Είναι αυτοί που δεν γύρισαν να κοιτάξουν τον ταβερνιάρη που προσπαθούσε να τους εκφράσει το θαυμασμό του. Μιλάνε για τη τέχνη, για πολιτική, για το δίκιο του ανεκπλήρωτου αγώνα, ενώ πιο πέρα περιμένει ο οδηγός τους για να τους μεταφέρει στο απομονωμένο τους εξοχικό σπίτι, προκειμένου να τελειώσουν την καινούργια τους εργασία περί κοινωνικής δικαιοσύνης και οικολογίας.
0: Άδωλη Σιωπή, Βαγγέλης Κορακάκης, εκδόσεις Μετρονόμος.

0: Real FM.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
4: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά!
4: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι, ρε παιδί μου?
3: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή και για μένα και για το σταθμό, η σημερινή εκπομπή. Μακάρι να είχαμε άλλες δύο ώρες και άλλες τόσες, Βαγγελή.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήταν μεγάλη μου η χαρά. Χίλια ευχαριστώ.
0: Δεν θα χαθούμε.
1: Όχι, να μην χαθούμε.
0: Δεν θα χαθούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είσαι γερός. Λοιπόν, ο Βαγγέλης θα τα πούμε και στην Κρύπτη.
1: Έγινε.
0: Από την άλλη εβδομάδα, κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα είναι εκεί. Πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να πω μια κουβέντα. Σήμερα όλη η Ελλάδα είναι συγκλονισμένη. Είναι σε μια βαριά θλίψη για το χαμό του Ολυμπιονίκη, του Αλέξανδρου Νικολαίδη. Θέλω να πω όμως ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι και περήφανη, γιατί βγάζει τέτοια παιδιά. Ο Αλέξανδρος Νικολαίδης έζησε λίγο, αλλά αυτό ήταν αρκετό για να αποδείξει ότι η αξιότητα

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Η Ελλάδα της στασιμότητας και των ημιτελών έργων ανήκει στο παρελθόν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοση στην κυκλοφορία του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, τον οποίο αποκάλεσε απάντηση στην ερώτηση για το πού πηγαίνουν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση με επιξίδα τη συνέπεια πράττει ό,τι λέει την ώρα που η αντιπολίτευση επενδύει στη μιζέρια. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε στον 28χρονο Αιγύπτιο που φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές της Ήρου μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας που φέρει τραύματα από μαχαίρι. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, έχει συλληφθεί ένα άτομο. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 48ωρο σε 11 περιοχές της χώρας με ισχυρές καταιγίδες, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις, προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα επηρεάσουν και την Αττική από αύριο το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Κοντά στη λήψη απόφασης για μαζική επίθεση εναντίον του Ιράν, ισχυρότερη από την επιχείρηση επικοιοργή, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε νέα κούρσα ανόδου εντωμεταξύ βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου Brent που ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αναλυτικά στο enikos.gr. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων, άνδρας ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκαύματα από έκρηξη σε βιοτεχνία παρασκευής οστικών λέμβων. Φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που τυλίχθηκε στις φλόγες. Συναγερμός έχει σημάνει εκ νέου στη Λαμία για νέα κρούσματα σαλμονέλας και σε άλλες παρτίδες κοτόπουλου. Στη ροή κρούσματων εντοπίστηκε και στην Καστοριά.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-2 στο ημίχρονο του πρώτου αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά στην Ουγγαρία το παιχνίδι Πάξι Παναθηναϊκός για το Conference League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
6: Real Weather.
10: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Δεν θα φύγουνε. Αυτό το είπε ο γιατρός καθαρά. Υπάρχουν ψυχολογικά τραύματα, αλλά επειδή βάζω κάτω τη λογική και σκέφτομαι ότι μπορεί να μην υπήρχα αυτή τη στιγμή, λέω δεν πειράζει, θα ζήσω με τα τραύματα αυτά που έχω και προσπαθώ να τα επουλώσω έτσι. Εκείνη την ώρα με χτυπούσαν από πίσω κάτι και νόμιζα πως είναι πετραδάκια από τον πολύ αέρα. Είχε πάρα πολύ δυνατό αέρα και λέω εντάξει, πετραδάκια είναι και τρέχω γρήγορα για να πάω στη θάλασσα. Εν τω μεταξύ, η Ποσειδώνος, που είναι και στενός δρόμος, αντί να είναι δύο οι σειρές των αυτοκινήτων, ήταν τέσσερις. Δηλαδή, δεν μπορούσες να περάσεις. Περίπου τρεις ώρες κολυμπούσαμε και κάποια στιγμή, όταν η φωτιά έκαψε ό,τι είχε να κάψει στην παραλία πάνω, αποφασίσαμε να βγούμε έξω.
2: Τα εγκαύματά μου είναι πολύ σοβαρά. Μου λείπει μυϊκός στός από την δεξιά μου πλευρά. Είχα πάθει 8 ψεμικά σοκ. Έπαθα νεφροπάθεια. Κάνω 3 φορές την εβδομάδα αιμοκάθαρση. Έπαθα θρομβώσεις στο αριστερό πόδι. Έχω βάλει μπαλονάκι. Έχω βάλει στέντ με 4 αγκιακές επεμβάσεις. Έχασα την ακοή μου και συνεχίζω να ζω.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. 11 λεπτά μετά τις 9. Βράδυ Πέμπτης, 27 Ιουλίου. Real FM 97,8.
1: 23 να το πούμε.
0: Τι είπα?
1: 27.
0: 27 Ιουλίου είπα. Εντάξει, είμαι και 4 μέρες μπροστά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Μιλάτε πολύ,
1: λοιπόν.
0: Δεν είναι?
1: Μανώλης Παρδάλης
0: και Ελένη Κατσαμπέκη στα μικρόφωνα.
1: Γιάννης Καραγευρέκη στην ρύθμιση του ήχου.
0: 27 είναι Δευτέρα. Θα λείπεις. Και μου είδα τώρα το πρόγραμμα ότι θα είμαι 7-12.
1: Βάσια Κούτρα στο τηλέφωνο.
0: Δεν σχολιάζεις, ξέρω. Συνέχισε.
1: Πελαγία Κατσούλη στις ειδήσεις. Και αρχίσαμε κάνοντας έτσι μια αναφορά, όπως εμείς την θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει, στα 8 χρόνια από αυτή τη τραγωδία στο Μάτι. Είναι σε εξέλιξη, νομίζω, τώρα αυτή η πορεία που γίνεται από τη Μαραθώνος προς την Αργυρία Ακτή, εκεί που είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες άνθρωποι και περιμένανε μέσα στη θάλασσα τη σωτηρία.
0: Πόσα είπαμε, 8 χρόνια?
1: Είναι 8 χρόνια.
0: Περνάει καιρός.
1: Ναι, περνάει, εντάξει. Προφανώς είναι κάτι που έχει στιγματίσει συλλογικά την κοινωνία μας και την μνήμη της, αλλά είναι και ένα γεγονός το οποίο έχει καθορίσει πρωτίστως, έχει καθορίσει αμετάκλητα τη ζωή πολλών ανθρώπων. 104 νεκροί, 57 τραυματίες.
0: Δίκη, έφεση, αποδόθηκε δικαιοσύνη, όποια και αν είναι, αυτή που είναι, εν πάση περιπτώσει. Και δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι πλέον. Πας καθόλου από εκεί, έχεις περάσει?
1: Ναι, ναι.
0: Έχει αλλάξει κάτι?
1: Όχι, δεν εννοείς ως προς τους δρόμους?
0: Ναι.
1: Όχι, δεν έχει αλλάξει.
0: Σαν ανοίξαν τους δρόμους, δεν κατεβαίνεις?
1: Τουλάχιστον όσο εγώ μπορώ να το... Δεν κατεβαίνεις. Κοίτα, οι συγγενείς...
0: Απλά δεν είναι πυκνά πλέον, γιατί έχουν καεί και δεν προλαβαίνουν να...
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Οι συγγενείς, επειδή αναφέρθηκες και στο δικαστικό κομμάτι της ιστορίας, δεν είναι απολύτως ικανοποιημένοι από τον τρόπο που εξελίχθηκε δικαστικά. Θεωρούν ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί άτομα που σχετίζονται με την αστυνομία, το λιμεναρχείο, το δασαρχείο, πολιτικά πρόσωπα επίσης. Θεωρούν ότι...
0: Το ακούω και το σέβομαι.
1: Ναι.
0: Ή έχουν επιλογή.
1: Ότι δεν νιώθουν δικαιωμένοι απολύτως. Τουλάχιστον από τις δηλώσεις, τις δημόσιες που
0: Βρε,
1: κάνουν.
0: Το ακούω, σου λέω και το... Δεν... Υπάρχει επιλογή?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν υπάρχει.
1: Αν υπάρχει δικαστικά κάτι άλλο να γίνει, νομίζω πως όχι. Νομίζω ότι είναι αμετάκλητη η απόφαση, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Έτσι.
0: Οπότε... από κάποια στιγμή και μετά δεν έχεις να πεις και κάτι, διότι η ζωή προχώρησε. Προχτές είχαμε προειδοποίηση ότι έχουμε καιρικές συνθήκες τύπου Μάτι, το οποίο δεν ήθελα να το πω προχτές, αλλά το πω σήμερα, το οποίο σηματοδοτούσε επί της ουσίας μία παραδοχή καιρικών συνθήκων
1: που αντιμετωπίσαμε, θα αντιμετωπίζουμε, αντιμετωπίζουμε κτλ.
0: Ναι, που οδήγησαν, βέβαια λόγω και των κακών χειρισμών, προφανώς, αλλά που οδήγησαν όμως σε μία τραγωδία.
1: Κοίταξε, εγώ, Μανώλη μου, δεν μπορώ να τα βάλω με τις καιρικές συνθήκες, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, οι καιρικές συνθήκες είναι αυτές που είναι, δεν μπορεί να παρέμβει κάποιος.
0: Και
1: όσοι έχουν επιχειρήσει να τα βάλουμε τον καιρό, εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει πείσει και πολύ αυτό το επιχείρημα. Ο καιρός είναι αυτός που είναι. Το θέμα είναι τι κάνουμε. Και επειδή αναφέρθηκες στο πώς είναι τώρα εκεί, να σκεφτούμε και άλλες περιοχές που επίσης έχουν την ίδια ρημοτομία καταπληκτική.
0: Δύο-τρία χρόνια μετά.
1: Που οι δρόμοι καταλήγουν σε τοίχο.
0: Δύο-τρία χρόνια μετά, και μετά το Μάτι, εγώ θυμάμαι την πολύ έντονη συζήτηση που γινόταν για το Λαύριο. Που είναι άλλη μια περιοχή πέριξ του νομού. Στο νομό Αττικής πέριξ. Έτσι, στα περίχωρα. Ούτε εκεί έχει γίνει. Δεν έχει συμβεί βέβαια κάτι στο Λαύριο. και μακάρι να μην συμβεί ποτέ. Αλλά ούτε στο μάτι είχε συμβεί.
1: Βέβαια. Και προφανώς δεν είναι αυτή η λογική. Ναι. Έτσι, το δεν έχει συμβεί ακόμα, να το βάζουμε έτσι σε μια παρένθεση.
0: Αυτό νομίζω ότι αυτό που λέει ο Χιλίαρχος είναι: περνάει ο καιρός, ξεχνάει ο κόσμος. Για να μην το ξεχάσει, πρέπει να το έχει ζήσει. Απ' την άλλη, άμα το ζήσει, δεν το ξεχνά ποτέ.
1: Έτσι είναι.
0: Τελεία παράγραφος.
1: Προφανώς έτσι.
0: Και να συζητάμε.
1: Αλλά να ξέρεις όμως, δεν μπορώ να μην σκεφτώ ότι, βρε παιδί μου, εντάξει, έγινε αυτό, χάθηκαν τόσοι άνθρωποι, πραγματικά τους έχει μείνει, επιζώντες εννοώ, η ζωή τους έχει, είναι αμετάκλητο αυτό, δηλαδή είναι πραγματικά μια τεράστια αλλαγή και μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Ακούσαμε και οι ίδιοι τύπα, τα προβλήματα υγείας που έχουν να διαχειριστούν όλα αυτά τα χρόνια. Μήπως τελικά ένα στοιχειώδες πράγμα που θα έπρεπε να γίνει είναι τουλάχιστον να χαρτογραφηθούν αυτές οι περιοχές που έχουν προβλήματα τέτοιου είδους. Mm. Εκεί δηλαδή που ο άνθρωπος έχει κάνει το λάθος, γιατί ο καιρός δεν κάνει λάθος.
0: Δεν κάνει λάθος. Ο καιρός
1: είναι ο καιρός. Ναι. Εκεί λοιπόν που ο άνθρωπος κάνει το λάθος, μήπως θα έπρεπε να το δούμε λίγο αυτό. Εμένα με στεναχωρεί το γεγονός ότι δεν έχουν διορθωθεί κακώς κείμενα σε πολλές περιοχές αυτής της χώρας. Και πολλές περιοχές αυτής της χώρας δεν χρειάζονται το καταβάτι άνεμο. Δεν το χρειάζονται.
0: Είδες, ναι, επειδή λες οργάνωση κτλ. Είδες ένα περιστατικό που έκανε μια ανάρτηση σήμερα ο Υπουργός Υγείας για ένα περιστατικό με αυτή την ιστορία στο νοσοκομείο με το αναπηρικό Χαρτσάκι?
1: Όχι.
0: Δεν θυμάμαι το νοσοκομείο, αλλά θα το βρω, δεν είναι εύκολο είναι. Πάει λοιπόν ένας πολίτης με τον πατέρα του, ο οποίος είναι υπέργυρος ο άνθρωπος και ο οποίος έχει εξαντληθεί από τη ζέστη. Σε λεπτό να βρω για το νοσοκομείο. Και ζητάει ναι. Λοιπόν, και ζητάει ένα αναπηρικό καροτσάκι στο Ιπποκράτιο. Ζητάει λοιπόν ένα αναπηρικό καροτσάκι, χθες το πρωί όλα αυτά, από τους τραυματιοφορείς για να μεταφέρει τον πατέρα του στο παράρτημα. Νομίζω ότι είναι ο πατέρας του, ένα υπέργυρο άνθρωπο. Στο παράρτημα για τακτικές εξετάσεις που είναι 2 τετράγωνα μακριά από το νοσοκομείο. Ο τραυματιοφορέας, σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε σε ηλεκτρονικό μέσο, έχει και το διάλογο, ήταν αγενέστατος.
1: Μάλιστα.
0: Προσπάθησε μια τραυματιοφορέας να μεσολαβήσει για να δώσουν το καροτσάκι, της λέει μην μπλέκεσαι εσύ. Υπάρχει ένας διάλογος, όποιος θέλει θα τον δει στο διαδίκτυο εδώ, γιατί δεν θέλω να αναφέρω περισσότερο, δεν υπάρχει λόγος. Βγάζει λοιπόν μια ανακοίνωση ο Υπουργός Υγείας και λέει ότι δεν έχει γίνει επίσημη καταγγελία. Εάν γίνει επίσημη καταγγελία, θα ασκηθεί ΕΔΕ. Θα διαταχθεί ΕΔΕ. Σε περίπτωση που δεν γίνει επίσημη καταγγελία, θα γίνει μια απλή σύσταση. Είναι το γεγονός πραγματικό, το έχει δηλαδή διαπιστώσει με τον τρόπο του, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, αυτό είναι δικό του θέμα, αλλά εφόσον το παραδέχεται και ο Υπουργός, είναι έτσι. Και ζητώ να μην τους πάρει όλους η μπάλα, γιατί δεν είναι κτλ. Το οποίο εγώ το ακούω, γιατί έτσι είναι πραγματικά, δεν μπορείς ας πούμε να πεις για τους τραυματιοφορείς. Λοιπόν, βγάζει ο κύριος Γιαννάκος ανακοίνωση που λέει ότι υπάρχει πρωτόκολλο και δεν μπορούν να δώσουν το καροτσάκι, διότι αν συμβεί κάτι στη διαδρομή των 2 τετραγώνων θα είναι υπεύθυνος ο τραυματιοφορέας, ή αν κλέψουν το καροτσάκι θα είναι υπεύθυνος ο τραυματιοφορέας, και ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο, θα μπορούσε να το εξηγήσει προσεκτικά, ευγενικά κτλ. Κτλ. Και αρχίζει και ραδιάζει αριθμούς και ο τραυματιοφορέας παίρνει 700 ευρώ επί 12 μισθούς κατέτος και δεν μπορώ να σου περιγράψω.
1: Ναι.
0: Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς συζητάμε. Ο Υπουργός λέει ήταν έτσι, εάν δεν γίνει επίσημη καταγγελία δεν θα διατάξουμε, δεν θα κάνουμε σύσταση. Ο Γιαννάκος λέει υπάρχει πρωτόκολλο, δεν μπορούμε να το δώσουμε. Θα μπορούσε να του το εξηγήσει ευγενικά, ο ρόλος μας είναι να διευκολύνει. Ρε μαζευτείτε λίγο.
1: Τι συζητάμε?
0: Ρε μαζευτείτε ρε λίγο.
1: Τι συζητάμε τώρα?
0: Μαζευτείτε όμως λίγο, αποφασίστε ποιος, γιατί το ένα αντικρούει στο άλλο. Ίσχυε αυτό που λέει ο υπουργός, ότι κακώς υπήρξε αυτή η συμπεριφορά και έπρεπε να τον διευκολύνουν? Ίσχυε αυτό που λέει ο Γιάννακος, ότι πέρα το δεν έπρεπε να το εξηγήσουν, ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα? Ένα από τα δύο δεν γίνεται. Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία, μπορεί όντως να μην πρέπει να το δώσουν, ή θα μπορούσε ο τραυματιοποιητής, λέω το, δεν ξέρω, να πει κοιτάξτε να δείτε, θα τον πάω εγώ δύο τετράγωνα. Γιατί ακούστηκε σε κάποια στιγμή και μία φράση, λέει ο γιος, ξέρω ότι ήταν, λέει ότι αν αντέξει τα δύο τετράγωνα και δεν πέσει κάτω. Και λέει,
1: αυτό ακριβώς ήθελα να πω.
0: Και λέει ο τραυματιοφορέας, τότε θα τον μαζέψω εγώ.
1: Αν λιποθυμήσει, θα τον μαζέψω εγώ. Διότι Μανώλη, εδώ υπάρχουν διαδικασίες και δεν μπορούμε αυτές τις διαδικασίες.
0: Δύο μπεκατσίνια ήταν τα δύο αγαπημένα και κίνησε ο κυνηγός και σκότωσε το ένα. Αυτές είναι οι διαδικασίες στην Ελλάδα.
1: Είναι μία διαδικασία. Δεν μπορούμε να πάμε πέρα από τις διαδικασίες και. Και αν λιποθυμήσει, θα το σηκώσω εγώ.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή.
0: Μέχρι να λιποθυμήσει, είναι δική σου ευθύνη. Άμα λιποθυμήσει, είναι δική μου.
1: Είναι δική μου. Αυτό.
0: Να ξέρουμε τις αρμοδιότητες.
1: Τις μοιράσαμε τις αρμοδιότητες.
0: Γιάννη, είμαστε εντάξει.
1: Όλα καλά. Μοιράστηκαν οι αρμοδιότητες. Νομίζω ότι όλα είναι τακτοποιημένα τώρα.
0: Houston, we solved the problem. No problem. Ο άνθρωπος δεν έπαθε κάτι. Πήγε εκεί που έπρεπε να πάει. Δεν τον πείραξε η ζέστη, άρα δεν χρειαζότανε το καροτσάκι.
1: Ορίστε, διότι ο λυκειωμένος ρώτησε τον συνοδό του. Δηλαδή λέει δεν θα πάμε με καροτσάκι. Και του λέει ο συνοδός όχι. Αν νιώσει, του λέει, την παραμικρή αδιαθεσία, όμως να μου το πεις. Γιατί πάει επίπτει μετά στην αρμοδιότητα του τραυματιοφορέα.
0: Την ένιωσε, δεν την ένιωσε.
1: Άρα όλα καλά. Όλα καλά. Όλα πολύ καλά.
0: Ζήτω και μπράβο και έβγε. Δεν I rest my case. Πώς πάει ο Παναθηναϊκός, δεν έχω δει. Ναι, το ότι το βλέπουμε το ξέρω πώς πάει. Εντάξει. Πάω κανένα τρία. Ναι. Μάλιστα. Συμπαθήκα, ωραία, δεν έχω προβλήματα εδώ. Η αυριανή διαταραχή λέει είναι απόρρια της κλιματικής αλλαγής. Τι διαταραχή έχει αύριο?
1: Ο καιρός, μα δεν τα λέγαμε παιδί μου με το
0: για σήμερα δεν ήτανε.
1: Και αύριο θα έχει με τις βροχές. Έχει βγει ένα έκτακτο δελτίο για το επόμενο 48
0: σήμερα ώρο. Ήταν να βρέξει πάντως Πέμπτη.
1: Ναι, έχει βγει όμως ένα για πολλές καταιγίδες, ισχυρούς χαλαζοπτώσεις και τα λοιπά, που αφορά στο επόμενο 48 ώρο.
0: Ναι, χτες λέγανε την ανάρτηση, όχι σήμερα. Καλά ναι, μωρή, Γιάννη, εντάξει.
1: Χτες την έκανε.
0: Ο Γιάννακος την έκανε σήμερα. Δεν αντικρούει. Καλά Γιάννη μου, δεν σου δείξαμε τον Γιάννακο. Πώς δεν αντικρούει ένας τον άλλον? Ο υπουργός λέει ότι έπρεπε να εξυπηρετηθεί ο ασθενής. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε, δεν τα να διαβάζουμε. Ρε, τι έχουμε πάθει εδώ πέρα. Δεν σας έχουν πάρει σε κανένα γραφείο υπεράσπισης υπουργών και γενικών γραμματέων? Δεν έχω καταλάβει. Ναι. Πολύ καλά. Δολοφονία λέει ποινικολόγου, μάλιστα. Τι φέρεται να ομολόγησε 28χρονος? Που έχουμε φτάσει στο
1: λοιπόν,
0: τι φέρεται
1: τώρα,
0: να ομολόγησε.
1: Τώρα σε αυτή την υπόθεση, να το πούμε.
0: Τι να πούμε?
1: Έχει γίνει μια ολόκληρη ιστορία για στοιχεία τα οποία γράφονται και στα social media και νομίζω κυρίως, αλλά και σε κάποια sites. Με στοιχεία τέλος πάντων που αφορούν στην υπόθεση αυτή. Ξέρω, θεωρώ ότι πλέον έχουμε ξεφύγει σε κάποια πράγματα, έτσι.
0: Δεν υπάρχει μια δολοφονία.
1: Ναι, υπάρχει μια δολοφονία.
0: Δεν ομολόγησε ο δράστης τη δολοφονία.
1: Έχουμε ξεφύγει στις διάφορες λεπτομέρειες.
0: Τι σχέση έχουμε εμείς με τις λεπτομέρειες?
1: Είναι στη σχέση.
0: Ως κοινωνία εννοείς και ως μέσα.
1: Ναι, αυτό λέω. Ελευθερεί. Αυτό λέω. Αυτό λέω.
0: Αυτά λοιπόν, είναι δικαιοσύνης.
1: Ίσως και ούτε καν.
0: Ενώ τα κίνητρα και αυτά είναι τη δικαιοσύνη των πραγμάτων.
1: Μέχρι εκεί που λες, δεν είναι κάτι παραπάνω.
0: Όχι,
1: γιατί εδώ
0: παραπάνω.
1: Πέρα γίνονται διάφορες αναφορές απίστευτες. Και πάση ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του, δολοφονήθηκε. Έχει δύο παιδιά. ανήλικα. Το οποίο τον βρήκαν κιόλας τον πατέρα τους. Ήταν μπροστά. Νομίζω λίγο σεβασμό σε όλα αυτά ίσως θα έπρεπε.
0: Σε τι σε? Σε?
1: Πάει σετ.
0: Πώς τον γράφεις το σεβασμό?
1: Με 5 β.
0: Τους μάου μάου τους ξέρεις? Με γνωστή φιλή ανθρωποφάγων.
1: Καταπληκτική φιλή.
0: Κάτι λέει ο θρύλος ότι βάζαν τους ανθρώπους μέσα μεγάλα καζάνια. Έτσι ναι. Έδειχνε στο μπλεκ, έτσι έδειχνε ότι κάναμε.
1: Ναι, ναι.
0: Για τον μπλεκ γέλασες. Ναι, γιατί δεν θυμάσαι που τους βάζαν σε κάτι, τους πιάναν οι ηθαγενείς και τους βάζαν σε κάτι καζάνια που είχαν ξύλα και φωτιά από κάτω και δεν χωράγανε στο καζάνι. Ναι. Κάπως έτσι. Αλλά πιο σύγχρονα. Λοιπόν. Τρέλα, ναι, μας λέει Πανάθα, καλά παίζουμε για αρχή. Μπριζολάκες 13. Αυτή εντωμεταξύ ομάδα λέγεται Παξ. Παξι.
1: Παξι.
0: Έτσι. Θυμάσαι παλιά μια μάρκα Ραξ που ήταν κασέτες. Ραξ Πετράκης. Ε, ναι. Όταν το πρωτοείδα. Ναι, ναι, όταν το πρωτοείδα. Μου θύμισε αυτό, αλλά δεν είναι. Είναι Παξι, μάλιστα. Πανάθα λέει τρελάνε μας. Καλά παίζουμε. Εντάξει, με την Παξι παίζετε, έτσι.
1: Εντάξει, ας τον άνθρωπο να
0: δεν
1: χαρεί.
0: Την ήξερα μέχρι χτες, σήμερα την έμαθα που παίζει ο Παναθηναϊκός, τι να κάνω. Καλησπέρα, Λιμίντα, παρουσιάζω το Λαφλάτι. Οι διαδικασίες υπάρχουν για να υπάρχει τάξη. Ο υπουργός είπε δε για έρευνα εφόσον γίνει καταγγελία. Δεν σημαίνει ότι θα τιμωρηθεί, σωστό. Έρευνα θα γίνει και το πρωτόκολλο υπάρχει. Αν η συμπεριφορά του δεν ήταν ανθρώπινη και πρέπουσα, είναι άλλο πράγμα που θα μπορούσε να το δώσει εκτός νοσοκομείου. Λοιπόν, ακούστε κύριε Μάρια, ναι, θα πάμε. Για ακούστε κύριε Μάρια τι γίνεται. Μα αυτό είναι ότι δεν πήγα να την πω στον Άδωνη. Ίσα ίσα που είπα ότι ο Άδωνης παραδέχτηκε το περιστατικό και είπε ότι κακό συνέβη ό,τι συνέβη. Αλλά δεν κατάλαβες. Mm. Γιάννη μου, δεν πειράζει, όμως λέγε στα δικά σου. Υπάρχει το γράμμα του νόμου και το πνεύμα του νόμου. Σύμφωνα με το γράμμα του νόμου είναι προφανώς αυτό που λέει ο Γιαννάκος, ότι δεν μπορούμε να δώσουμε το καροτσάκι. Το πνεύμα όμως, αυτό το ρημάδι του νόμου, λέει ότι ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να περπατήσει θα του δώσεις το καροτσάκι, ακόμα και αν αναλάβεις εσύ προσωπικά την ευθύνη, για να μην χρειαστεί να τον μαζέψεις σε περίπτωση που πέσει. Mm. Αυτό λέει νομίζω το πνεύμα του νόμου. Δεν είναι θέμα φλάτ ή ξεφλάτ. Δεν είναι θέμα αρμοδιότητας ή πρωτοκόλλου, ούτε θα πήγαινε 5 χιλιόμετρα μακριά. Είναι 2 τετράγωνα. Υπάρχει το γράμμα του νόμου που λέει δεν το δίνεις.
1: Ναι. Και υπάρχει και μία αναφορά εδώ στην ανάρτηση του κυρίου Γεωργιάδη που λέει το ΕΣΥ έχει μόνο μία αποστολή, να εξυπηρετεί τον κόσμο που έχει ανάγκη. Ούτε τα καροτσάκια, ούτε τίποτα δεν έχει νόημα να υπάρχει εάν δεν εξυπηρετούμε όσους έχουν ανάγκη.
0: Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι έπρεπε να το δώσει?
1: Και ναι, ναι. Α. Βεβαίως, αν γίνει επίσημη καταγγελία.
0: Άρα, τον Γεωργιά δεν υποστήριξα.
1: Ξεκάθαρα.
0: Έτσι, μπράβο. Τίτλοι. Real
2: FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 28χρονο Αιγύπτιο για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Κατηγορείται επίσης για κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Απάντηση στην ερώτηση πού πηγαίνουν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας. Η χώρα των κενών υποσχέσεων ανήκει στο παρελθόν, είπε τονίζοντας ότι η κυβέρνηση ό,τι είπε το κάνει. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 48ωρο σε 11 περιοχές της χώρας με ισχυρές καταιγίδες, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις προβλέπει η μετεωρολογική υπηρεσία. Θα επηρεάσουν από αύριο το απόγευμα και την Αττική. Περισσότερα στο real.gr. Νεκρή με τραύματα από μαχαίρι εντοπίστηκε γυναίκα στην Άνω Σύρο. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έχει συλληφθεί ένα άτομο.

0: Εδώ είμαστε 38 λεπτά μετά τις 9. Real FM 97,8. Ακούσατε τώρα και στις ειδήσεις για αυτή την ιστορία στη Σύρο.
1: Ναι.
0: Όπου μεταφέρθηκε μια γυναίκα νεκρή.
1: Ναι, ναι, εντοπίστηκε νεκρή
0: στο
1: μια
0: κέντρο
1: γυναίκα.
0: Υγείας, μαχαιρωμένη. Έχει βγάλει μια. Έχει κάνει μια ανάρτηση ο κύριος Γιαννάκος.
1: Τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Και λέει ότι πρόκειται για διασώστρια του ΕΚΑΒ.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιαννάκο.
2: Καλησπέρα, ναι, πράγματι.
1: Είναι διασώστρια.
2: Ναι, πρόκειται για μια τραγική είδηση. Η συνάδελφος αυτή, 40-42 χρονών,
0: ναι,
2: ήταν διασώστρια του ΕΚΑΒ Αθηνών. Πριν από λίγες μέρες έφυγε με άδεια. Επειδή κατάγεται από τη Σύρο, πήγε στη Σύρο. Έχει δύο μικρά παιδιά και δυστυχώς τώρα έτσι είναι νεκρή από μια μαχαιριά πιστόπλατα, θα έλεγα, γιατί τη μαχαιριά την είχε στην ομοπλάτη. Το πώς συνέβη το περιστατικό τώρα σε αυτό το σπίτι δεν το ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι η συνάδελφος αυτή μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ με τα ρούχα της δουλειάς της και γάντια, και βέβαια είναι απορίας άξιων πώς, ενώ είναι με κανονική άδεια, φορούσε τα ρούχα της δουλειάς της. Μπορεί να δουλεύει σε κάποιο ιδιωτικό ασθενοφόρο, όπως κάνουν πολλοί από εμάς, προκειμένου να συμπληρώσουν το εισόδημά του.
0: Α, λέτε ότι μπορεί να δούλευε στη Σύρο.
1: Σε κάποια ιδιωτική, ναι.
0: Ναι.
1: Στις διακοπές της.
2: Ενδεχομένως, λέω.
0: Ενδεχομένως, ναι, προφανώς.
1: Έχετε εσείς κάποια ενημέρωση, αν έχει γίνει κάποια σύλληψη εκεί, αν ξέρετε πώς έχει εξελιχθεί?
2: Αυτό που μας λένε οι συνάδελφοι μας εκεί, μας μεταφέρουν, είναι ότι πήγε σε ένα σπίτι που ήταν ένα αντρόγινο, χτύπησε το κουδούνι, υπήρξε συμπλοκή, διαπληκτισμός και τελικά η ίδια μαχαιρώθηκε. Mm-hmm. Τι να σας πω τώρα, το πώς συνέβη το περιστατικό,
0: ναι,
2: νομίζω.
0: Ναι, αυτό θα το διελευκάνουν οι αρχές.
2: Ναι, αλλά σημασία έχει ότι όταν σκοτώνει μια γυναίκα, όταν έχουμε μια γυναικοκτονία, άλλη μία δηλαδή, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Έτσι.
0: Ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε τώρα τι έχει γίνει εκεί. Θα πρέπει να το οι αρχές να.
2: Όταν ήρθε η γυναίκα, ήταν στο νοσοκομείο αυτή σχεδόν νεκρή. Mm. Έγινε μεγάλη προσπάθεια ανάνυψης. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Αντιλαμβάνεστε ότι εκεί τώρα υπάρχει ένα κλίμα έτσι έντονης θλίψης, τραγικότητας θα έλεγα, γιατί στη Σύρο δεν είναι και μαθημένη σε τέτοια πράγματα οι άνθρωποι.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Μάλιστα. Τώρα, για λίγο αφού σας έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ευκαιρία, για πείτε μας λίγο τι ακριβώς έγινε στο Ιπποκράτιο με το καροτσάκι.
2: Κοιτάξτε, εγώ είναι απαράδεκτη συμπεριφορά του τραυματιοφορέα,
0: ναι,
2: και ζητούμε συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Όχι όμως ότι έπρεπε να δώσει το αμαξίδιο το καροτσάκι στον συνοδό για να πάει στη Βασιλίση Σοφίας, για να διασχίσει τη Βασιλίση Σοφίας να πάει τον ασθενή στο παράρτημα που είναι δύο τετράγωνα παρακάτω. Έπρεπε όμως το συνοδό να του εξηγήσει, να του πει ότι φέρτε τον ασθενή μέσα αφού ζαλίζεται και εμείς με ένα ασθενοφόρο θα φροντίσουμε να το πάμε στο παράρτημα προκειμένου εκεί να εξεταστεί ο άνθρωπος που έχει πρόβλημα ζάλης και τα λοιπά.
0: Ναι.
2: Αλλά για να το δώσει το αμαξίδιο όμως δεν μπορούσε να το δώσει. Mm. Αντιλαμβάνεστε, κανείς δεν μπορεί να κυκλοφοράει, ούτε εμείς οι υγειονομικοί, με ένα αμαξίδιο στην Βασιλή Σοφία.
1: Έπρεπε όμως, λέτε, να αναλάβει να γίνει η μεταφορά του.
2: Βέβαια, έπρεπε να το πει, έλα να έρθει μέσα με το αυτοκίνητό του στο νοσοκομείο, ακόμη και όταν δεν εφημερίδε. Γιατί αν ζαλίζεται ένας ασθενής, καταρχήν τα υπήγοντα. Και ας μην εφημερεύει το νοσοκομείο. Να έρθει μέσα ο ασθενής με το αυτοκίνητο του συνοδού, να τον παραδώσει με ένα ασθενοφόρο που υπάρχει, ειδικό ασθενοφόρο για αυτή τη δουλειά, να τον πάει στο παράρτημα να εξεταστεί. Σαν όμως δεν έδωσε το αμαξίδιο, επαναλαμβάνει. Δηλαδή ήταν όμως αυτό πληροφόρηση και ενημέρωση. Αλλά και αντιμετώπισε αυτό το δραματοφορέα.
0: Κύριε Γιαννάκο,
2: όμως είναι 8 χρόνια εκεί,
0: ναι,
2: δεν έχει δώσει δικαιώματα. Και οι τραυματιφορείς είναι μια ειδικότητα πρώτης γραμμής, οι οποίοι με ελλείψεις προσωπικού και 700 ευρώ το μήνα είναι αυτοί που εξυπηρετούν καταρχήν τον ασθενή.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, επειδή έτυχε την προηγούμενη Πέμπτη συγκεκριμένα, πριν από μια εβδομάδα ακριβώς, τέτοια ώρα να είμαι σε νοσοκομείο στο Αλεξάνδρα και είχε γενική εφημερία και είχε έναν τραυματιοφορέα.
2: Το σας λέω.
0: Έναν. Ένας πήγαινε, δηλαδή πήγαινε από το εξεταστήριο, στις ακτινογραφίες, τους θαλάμους, εννοώ του νοσοκομείου, έτσι, δεν μιλώ για του ΕΚΑΒ που πήγαινε έρχονταν, έτσι, αυτό είναι άλλο πράγμα. Έναν. Αλλά τώρα μεταξύ μας δεν μπορούσε να του δώσει τώρα το καροτσάκι για δύο τετράγωνα.
2: Όχι. Στη Βασιλή Σοφία.
0: Μεταξύ μας, ξαναλέω, συζητά. Εντάξει
2: μεταξύ
0: τώρα.
2: Μεταξύ μας σας λέω το εξής.
1: Το πιο ασφαλές ήταν να γίνει με.
2: Αν συνέβαινε ένα στοίχημα στο δρόμο.
0: Θα ήταν υπεύθυνο ο ωραία. Αν τον έπαιρνε ο τραυματιοφορέας θα τον πήγαινε δύο τετράγωνα.
2: Μου του πει να μπει μέσα στο νοσοκομείο. Όχι, ούτε τραυματιοφορέας έπρεπε να βγάλει το καρότσι. Έχετε δει πολλά καρότσια να κυκλοφορούν στον δρόμο.
0: Όχι, αλλά τώρα αυτό το δύο τετράγωνα. Εντάξει,
1: έπρεπε να γίνει με όχημα.
2: Υπήρχε όχημα. Στο νοσοκομείο υπήρχε όχημα για αυτή τη δουλειά. Για τις δευτερογενείς διακομιδίες.
0: Ναι.
2: Το όχημα ήταν διαθέσιμο.
0: Μπως αναλωνόμαστε πολύ στους τύπους, αυτό εννοώ. Δηλαδή εδώ άλλα κι άλλα και εδώ κολλήσαμε λίγο στον τύπο, αυτό νομίζω.
2: Όχι, είναι, ξέρετε, είναι 200-300 μέτρα. Το να κυκλοφοράει ένα μαξιδίρο στην Βασιλή Σοφίας, το οποίο έχει πάρει από το νοσοκομείο, φανταστείτε να συμβεί κάτι, τι θα λέγαμε σήμερα.
0: Ναι, τη διάβασα την ανάρτησή σας και καταλαβαίνω ότι έχει ευθύνη προφανώς, είτε συμβεί κάτι, είτε κλαπεί, είτε οτιδήποτε.
2: Αλλά όμως,
0: γιατί είναι δημόσια περιουσία.
2: Δεν είναι συμπεριφορά, ζητώ συγγνώμη για την τραυματοφορία, δεν είναι συμπεριφορά αυτή.
0: Πάντως στην ανάρτησή του πάντως ο υπουργός λέει ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, αν δεν είναι ούτε ασθενοφόρο, ούτε καροτσάκι, ούτε τίποτα. Αν δεν έχουμε εσύ, αν δεν, αυτά τα πράγματα δεν λειτουργούν με κάποιο τρόπο. Δηλαδή,
2: δεν καταλαβαίνω τίποτα τώρα. Δεν
0: λέω ότι στην ανάρτησή του λέει ο υπουργός σε ένα σημείο, πώς το λέει, ότι το εσύ, ας πούμε, δεν είναι, δεν υπάρχει αν δεν, όλα αυτά δεν λειτουργούν.
1: Ναι, αυτό που λέει ο υπουργός είναι ότι θα πρέπει να εξυπηρετείται ο κόσμος, ότι δεν, γι' αυτό το λόγο υπάρχει το εσύ. Λέει, ούτε τα καροτσάκια, ούτε τίποτα έχει νόημα.
2: Αφού είναι συνεπής με το πρωτόκολλο, ευγενέστατα στον ασθενή και στο συνοδό να του πει: ελάτε μέσα στο νοσοκομείο, να έρθω εγώ να παραλάβω τον ασθενή από το αυτοκίνητό σα, να τον φέρω μέσα στο νοσοκομείο, να τον πάρω με ασθενοφόρο και να τον πάρω στο παράρτημα να εξεταστεί. Δεν θα γινόταν απολύτως τίποτα.
1: Γιατί δεν αυτό το πρότεινε ήταν αυτό.
0: Πού να ξέρουμε τώρα.
2: Γιατί ήταν μεγάλο λάθος του.
0: Καλά, δεν είναι μόνο αυτό το λάθος, είναι και η συμπεριφορά, γιατί από ό,τι φαίνεται η συμπεριφορά όντως δεν είναι καλή. Είναι και το ότι η συνάδελφός του, δεν ξέρω, γιατί ο υπουργός λέει ότι τα έχει όλα αυτά, το ότι είναι έτσι, άρα προφανώς έχει γνώση. Ότι και η συνάδελφός του που πήγε να βοηθήσει της λέει μην ανακατεύεσαι και ότι απάντησε και αν συμβεί κάτι εγώ θα τον μαζέψω. Δηλαδή γενικώς είναι μια, μπορεί, κακή μέρα, δεν ξέρω.
2: Ό,τι και να πείτε έχετε δίκιο. Σας λέω.
0: Δεν είναι τι θα πούμε, δεν δικάζουμε εμείς.
2: Ναι, ναι, και εγώ είχα συγγνώμη για τον τραυματιοφορέα, όμως έκανε ένα λάθος για το οποίο όμως δεν πρέπει να του πάρουμε το κεφάλι, έτσι. Γιατί δουλεύει 8 χρόνια επικουρικός με 700 ευρώ το μήνα στην πρώτη γραμμή όπως όλοι οι τραυματιοφορείς. Ασφαλώς αυτό δεν πρέπει να ξαναγίνει. Δεν πρέπει, η συμπεριφορά αυτή είναι απαράδεκτη. Όμως θα έπρεπε να εξηγήσει στον συνοδό, για τον συνοδό θα ήταν καλύτερα. Γιατί να κουβαλάει τον ασθενή στη Βασιλή Σοφία και να ταλαιπωρείται και αυτός και ο ασθενής μέσα στον ήλιο και να μην τον πάνε με ένα ασθενοφόρο. Αν το πρότεινε αυτό, ο συνοδός θα το δεχόταν ευχαρίστως.
0: Ναι. Μάλιστα. Τέλος πάντων, τώρα έγινε, ευτυχώς δεν συνέβη κάτι.
1: Ναι, πάλι καλά.
0: Και προφανώς δεν πρόκειται να γίνει και επίσημη καταγγελία από ό,τι καταλαβαίνω. Και μακάρι να μην γίνει, δεν υπάρχει λόγος.
2: Νομίζω ναι.
0: Γιατί μετά θα μπλέξουμε με άλλες διαδικασίες. Εντάξει τώρα, είναι ένα περιστατικό.
2: Είναι το περιστατικό που δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Εντάξει, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
0: Προφανώς. Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιαννάκο.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: 52 λεπτά μετά τις 9, λέει εδώ ο κύριος Σωτήρης. Νομίζω πως η ιστορία με το δυστύχημα των τεμπών έχει κλείσει οριστικά και απλά όταν θα έρχεται η ημερομηνία της επετείου θα λέμε πώς και γιατί. Δεν συζητούσαμε για τα τέμπη. Για το μάτι συζητούσαμε, κύριε Σωτήρη. Το δυστύχημα των τεμπών ακόμα δεν έχει δίκη, δεν έχει.
1: Σε εξέλιξη.
0: Καλά-καλά δεν έχει ξεκινήσει. Καλά-καλά έχει ξεκινήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε πολύ. Είναι πολύ νωρίς. Ακόμα για να συζητάμε για το δυστύχημα των τεμπών. Επίσης υπάρχει αυτή η εισαγγελική πρόταση που αφορά στο μπάζωμα που έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί το δικαστικό
1: συμβούλιο. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έτσι. Ναι,
0: έτσι.
1: Παρέμβασε πλήρη εξέλιξη.
0: Ναι, μπορεί το δικαστικό συμβούλιο να πει ότι.
1: Να το απορρίψει.
0: Να το απορρίψει,
1: αλλά δεν.
0: Ναι, ωστόσο έγινε μία πρόταση. Σε κάθε περίπτωση έχει ένα ενδιαφέρον και μία βαρύτητα. Έτσι, γιατί ένας εισαγγελέας αποφασίζει ότι υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να εξεταστεί και το παραπέμπει. Α, μπορεί να μην γίνει τίποτα. Άρα για τα Τέμπη ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το μάτι υπάρχει και το Διεθνές Δικαστήριο, αλλά δεν έχω διαβάσει αν υπάρχει περίπτωση προσφυγής, αν έχει προσφύγει κάποιος. Εκτός αν έχει ξεφύγει από την προσοχή μου.
1: Λοιπόν, θέλεις να σου πω ότι μας περιμένει, μια και το αναφέραμε έτσι ακροθυγώς, τις επόμενες δύο ημέρες σε σχέση με τον καιρό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να ξέρεις ότι αύριο θα είναι ραγδαία η επιδείνωση του καιρού. Κοίτα να δεις τώρα, επειδή το κοιτάζαμε για να το βάλουμε στις ειδήσεις και μας έκανε εντύπωση, δεν έχω ξαναδεί το καλοκαίρι να υπάρχει στο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας κακοκαιρία μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή μιλάμε τώρα για 23 Ιουλίου και η Έμι να βγάζει ένα δελτίο που να λέει κακοκαιρία. Όμως θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θα έχουν διάρκεια τα φαινόμενα μέχρι το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με τις προγνώσεις. Το απόγευμα του Σαββάτου θα αρχίσει έτσι κάπως μια βελτίωση του καιρού. Στο επίκεντρο είναι η Μαγνησία, σποράδες, Εύβοια και Κεντρική Μακεδονία και Φθιώτιδα. Εδώ στην Αττική, από το μεσημέρι αύριο αναμένεται να έχουμε καταιγίδες. Ετοιμάσου. Συνολικά είναι σε κόκκινο συναγερμό.
0: Από αύριο το μεσημέρι.
1: Ναι. 11 περιοχές.
0: Τι να ετοιμαστώ δηλαδή, έτσι. Τι να κάνω.
1: Να έχεις το νου σου, ζακέτα να πάρεις. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Τέτοιο πράγμα, τι άλλο να ετοιμαστείς.
0: Σάββατο βράδυ δεν θα έχει όμως κάτι.
1: Θα έχει, από το μεσημέρι.
0: Όχι, Σάββατο δεν θα έχει, είπαμε, θα σταματήσουν.
1: Α, το Σάββατο, ναι, νόμιζα για αύριο τι έλεγες. Ναι, βεβαίως το Σάββατο, βεβαίως. Ναι, να προγραμματίσεις ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Για το Σάββατο η κόκκινη προειδοποίηση είναι σποράδες Εύβοια, βορειοανατολικό Αιγαίο και Μαγνησία. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μας περιμένει λοιπόν.
0: Να δούμε. Κύριε Τάσο.

0: μην μπερδεύετε τις υποθέσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σας έχει πιάσει όλους και θεωρείτε ότι έχετε γίνει η γκουρού της επίλυσης της διελεύκανης των εγκλημάτων. Πραγματικά. Ποιο το επόμενο βήμα ποιο είναι, κάτσε να δω να σκεφτώ. Σε αυτή τη φάση γνωρίζουμε τους δράστες και τι ακριβώς έχει συμβεί. Σε αυτή τη φάση εννοώ της ιστορίας γενικώς.
1: Ναι.
0: Το επόμενο βήμα ποιο είναι άραγε. Τι μπορούμε να προβλέπουμε, να ξέρουμε. Το αποτέλεσμα των εκλογών. Όχι, μωρέ, εντάξει, είναι πολύ...
1: Κοίταξε,
0: εύκολο είναι
1: αυτό. Αυτό δεν είναι. Όχι. Εύκολο. Θεωρίζω ότι είναι εύκολο.
0: Τι είναι.
1: Εντάξει, τώρα δεν είναι και εύκολο.
0: Το αποτέλεσμα, είπα, δεν είπα το ποσοστό.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θεωρείς εσύ ότι είναι ευκολάκι, είναι από τα... Ναι, εντάξει, μπορεί.
0: Κοίτα να δεις, να πέφτουν τόσο έξω. Δύσκολο.
1: Εντάξει, θα το δεχτώ.
0: Αν μου λέγεις
1: κάνεις να... δηλώσεις πολλές για τις εκλογές, Μανώλη, πάρα πολλές δηλώσεις.
0: Τι να σου πω κάτι.
1: Ποτέ θα γίνουν, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.
0: Και σαν πολύ, ένα ακροατή που βγήκε χθες και μου λέει, ο Βελόπουλος μου λέει, θα έχει 15%. Οκ.
1: Ναι.
0: Ο Βελόπουλος έχει 15, ο Μητσοτάκης έχει 33, ο Τσίπρας έχει 27, ο Ανδρουλάκης άρα λογικά πρέπει να είναι γύρω στο 20.
1: Εντάξει, φτάνει, κλείσαμε και τα ποσοστά.
0: Γιατί
1: την ναι, αλλά βάζεις μεγάλο ποσοστά, δεν είναι το 100 τώρα. Που έχει...
0: Τι σημασία έχει.
1: Α, είναι, θα είναι πάνω
0: και
1: από 100.
0: Και άμα πας 110%, τι θα σου πω, τι θα μου πούνε.
1: Βεβαίως, γιατί όχι.
0: Εδώ βγάζουν στα... Πού έβλεπα κάτι ποσοστά εκεί πέρα που έβγαινε 100 κάτι και λέει δεν είναι, λέει, είναι ταμιακό, λέει, το. Δεν έχει σημασία, λέει, για να βγει λίγο πάνω από 100%. Mm. Δεν παίζει ρόλο. Αυτά είναι στατιστικά. Δεν είναι.
1: Είναι στατιστικά, ναι, αυτά. Δεν είναι. Εντάξει.
0: Δεν κάνω δηλώσεις. Προηγεί τη Νέα Δημοκρατία. Το αμφισβητεί κανείς. Όποιος το αμφισβητεί, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πού μπορεί να στηριχτεί.
1: Ναι.
0: Είναι δεύτερος ο Τσίπρας. Το αμφισβητεί κανείς. Δύσκολα. Είναι τρίτο το Πασόκ. Εδώ μπαίνει μια συζητησούλα. Αρχίζει ξεκινάει μια κουβέντα.
1: Αρχίζει μια κουβέντα, ναι.
0: Λοιπόν, αλλά μέχρι εκεί δεν νομίζω ότι γίνεται κουβέντα. Να έρθουν Τούμπα και να βγει πρώτο ο Τσίπρας και δεύτερη Νέα Δημοκρατία, δύσκολο πολύ. Μεγάλη ανατροπή θα είναι αυτή. Mm. Εκεί δηλαδή θα πρέπει κανονικά όλοι οι δημοσκόποι, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα πρέπει την επόμενη μέρα όλοι οι δημοσκόποι να παραιτηθούν, να κλείσουν οι εταιρείες, να φύγουν
1: ναι,
0: για το
1: απλά
0: εξωτερικό.
1: Σε μια εκλογική μάχη δεν είναι μόνο ο πρώτος και ο δεύτερος.
0: Όχι, εγώ
1: ούτε
0: μιλώ γι' αυτό.
1: Πρώτος. Ναι, αυτό λες εσύ.
0: Ναι.
1: Μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί.
0: Ναι, αυτό λέω. Τι να προβλέψεις, ας πούμε, αυτό. Το αποτέλεσμα. Πρώτο, δεύτερο. Ποιοι μπορεί να συνεργαστούν, ο πρώτος με το δεύτερο, ο πρώτος με τον τρίτο,
1: εκεί μη
0: ο δεύτερος
1: στίχημα.
0: Με τον τρίτο.
1: Εγώ
0: μέχρι εκεί είναι, δεν πάει παραπέρα.
1: Ναι, προτείνω επειδή είναι αρκετοί οι συνδυασμοί που μπορούν να γίνουν.
0: Δεν είναι αρκετοί, είναι λίγοι οι συνδυασμοί.
1: Περίμενε, γιατί αυτό θα το κρίνουν τα ποσοστά. Το πόσοι θα μπουν στη διαδικασία του
0: συνδυασμού. Εγώ σου λέω λοιπόν, άντε να κάνω άλλη μια.
1: Έλα, ήθελα.
0: Ο συνδυασμός είναι 1-2-1-3. Δεν υπάρχει άλλο συνδυασμό. 2-3 συνδυασμός δεν υπάρχει με τα υπάρχοντα ποσοστά.
1: 1-4 μπορεί να είναι.
0: 1-4 όχι.
1: Όχι.
0: Α, εκτός.
1: Α, δεν υπάρχει εκτός. Περίμενε, είπες όχι.
0: Με δεδομένο ότι το 3 είναι το Πασόκ. Να το βάλω σε αυτή
1: μα
0: τη βάση.
1: Μα εσύ τώρα είπες όχι.
0: Ναι, ναι. Γιατί είχα στο μυαλό μου το Πασόκ ως 3.
1: Μα γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι. Μπορεί να είναι και ένα 4. Mm. Αλλά πρέπει να είναι πολύ μικρή η διαφορά του 3 από το 4.
1: Mm-hmm. Αυτό.
0: Πολύ μικρή.
1: Έτσι.
0: Ναι. Μπορεί να είναι και ένα 4.
1: Πάμε σε δελτίο.
0: Αλλά... Ναι, δύσκολα νομίζω το Πασόκ θα χάσει την τρίτη θέση. Ακόμα δηλαδή, νομίζω θα την κρατήσει με νύχια και με δόντια. Ακόμα κι αν δεν ξέρω τι. Κάτι διαβάζω τώρα, κάτι διευρύνσεις γίνονται. Δεν ξέρω τι.
1: Θα σου πω. Του Παπαγιαννόπουλου την ατάκα τη θυμάσαι.
0: Ποια?
1: Που του λένε εσύ δεν μιλάς όταν είχε πια φύγει από τον Κόρτσο.
0: Η κάλπη αυτή είναι βουβέ. Οι εκλογές αυτές είναι βουβέ.
1: Μουγκές, βουβές.
0: Βουβές. Και είχε πάρει τη μαγκούρα και έξινε το αυτό και λέει «Αρε, Ερμη Γκότσο, τι όνειρο να βλέπεις απόψε».
2: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Η Ελλάδα της στασιμότητας των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει στο παρελθόν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την παράδοση στην κυκλοφορία του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, τον οποίο αποκάλεσε απάντηση στην ερώτηση για το πού πηγαίνουν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση πράττει ό,τι λέει την ώρα που η αντιπολίτευση επενδύει στη μιζέρια. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε στον 28χρονο Αιγύπτιο που φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Διασώστρια του ΕΚΑΒ ήταν η γυναίκα που έχασε τη ζωή της από επίθεση με μαχαίρι στην Άνω Σύρο, όπως δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος. Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει συλληφθεί ένα άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα αναμένονται το επόμενο 48ωρο σε 11 περιοχές της χώρας, με ισχυρές καταιγίδες και ραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Θα επηρεάσουν και την Αττική από αύριο το απόγευμα έως αργά το βράδυ, αναλυτικά στο enikos.gr. Κοντά στη λήψη απόφασης για μαζική επίθεση εναντίον του Ιράν, ισχυρότερη από την επιχείρηση επική οργή, δηλώνει ότι βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε νέα κούρσα ανόδου εντωμεταξύ είναι η τιμή του πετρελαίου Brent που ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων, άνδρας ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκαύματα από έκρηξη σε βιοτεχνία παρασκευής σωστικών λέμβων. Φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες. Συναγερμός έχει σημάνει εκ νέου στη Λαμία για νέα κρούσματα σαλμονέλας και σε άλλες παρτίδες κοτόπουλου. Συρροή κρούσματων εντοπίζεται και στην Καστοριά.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Δύναμο Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3 στον πρώτο αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στο ημίχρονο στην Ουγγαρία, Πάξι Παναθηναϊκός 0-1 στον πρώτο αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στο μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Βασίλης Τολιόπουλος για ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 10. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός έχει ανοίξει και το σκορ 0-1. Στο δεύτερο ημίχρονο. Το γράφει εδώ, το γράφει και ο Μπριζολάκης 13. Βλέπω και εκτιμήσεις για αυτά που λέγαμε πριν.
1: Για τα εκλογικά.
0: Για τα εκλογικά.
1: Βέβαια, εννοείται. Φοβερή συζήτηση αυτή. Μεγάλη συζήτηση.
0: Γιάννη, δεν είπαμε εμείς γυναικοκτονία. Ο κύριος Γιαννάκος το είπε.
1: Ναι, ο κύριος Γιαννάκος.
0: Δεν θα διορθώσω εγώ το Γιαννάκο. Λυπάμαι.
1: Λοιπόν. Σήμερα ήταν μεγάλη μέρα για τα παιδιά που δώσαν πανελλαδικές, γιατί μάθανε σε ποια σχολή περνάνε. Και τώρα αρχίζει η μεγάλη περιπέτεια για πολλές οικογένειες. Να βρεθεί ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα για τα παιδιά. Πάντα είναι μια δυσκολία αυτή. Νομίζω όμως ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολο με τις τιμές που υπάρχουν. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα από το E-Real Estates. Καλησπέρα, κύριε Μπάκα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Φαντάζομαι ότι έχετε εισπράξει κι εσείς έτσι αυτή την αγωνία και τη δυσκολία των γονιών και των οικογενειών να βρεθεί το φοιτητικό σπίτι.
0: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα.
1: Νομίζω ότι από τους βαθμούς είχαν αρχίσει κάποιοι, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Θα σας πω τι συμβαίνει. Οι γονείς οι οποίοι ήταν σίγουροι ότι το παιδί τους έχει περάσει σε κρυμμένη σχολή και είχαν την οικονομική δυνατότητα, βγήκαν ήδη από περίπου αρχές Ιουλίου, έχει 10 Ιουλίου περίπου, είχαν ξεκινήσει η διαδικασία της έρευνας, θα πω κάτι, της αναζήτησης, της έρευνας. Δηλαδή έκανα μια έρευνα, δούμε που κυμαίνονται οι τιμές και αν πραγματικά έπαιξαν κάτι το οποίο ήταν σε δική τους την οικονομική δυνατότητα, έμπαιναν σε διαδικασία να κλείσουν συγκεκριμένο ακίνητο. Αυτό το ποσοστό όμως, να ξέρετε, είναι λιγότερο από 20%. Δηλαδή δεν είναι ότι οι γονείς στην πλειονότητά τους έπαιξαν μαζικά όταν βγήκαν οι βαθμολογίες, όχι οι βάσεις, οι βαθμολογίες, και μπήκαν σε διαδικασία αναζήτηση κατοικίας. Κατά δεύτερον, αυτό που βλέπουμε εμείς πλέον είναι ότι ναι, πλέον σήμερα, από χτες μάλλον και σήμερα κυρίως, ξεκίνησαν τα πολλά τηλεφωνήματα. Το Σαββατοκύριακο εμείς θεωρούμε ότι θα είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο που οι γονείς θα δώσουν τις δικές τους πανελλαδικές, όπως λέμε εμείς.
1: Σωστό.
2: Δηλαδή πλέον οι γονείς θα ξεκινήσουν πλέον να αναζητούν ακίνητα πλέον και να κλείνουν ραντεβού για να μπορούν να δουν σπίτια. Να σας αναφέρουμε εδώ ότι υπάρχουν και οι γονείς οι οποίοι κάθε χρόνο, αλλά φέτος αυξάνεται αυτό το ποσοστό, κρατούν μια σας αναμονής και λένε, ξέρετε κάτι, να πιέσω τώρα το μήνα Αύγουστο, να πιέσω το Σεπτέμβριο, να ξεκινήσει σχολή 10 Οκτώβρη, δηλαδή να γλιτώσω όσο μπορώ και αυτά τους δύο μήνες
0: ενίκη. Ναι, το θέμα είναι βρίσκεις όμως μετά.
1: Ναι, είναι δύσκολο. Γιατί τι θα βρεις.
2: Ακριβώς το θέμα είναι ότι θέλουν να δώσουν δύο ενίκια οι άνθρωποι, την εγγύηση είναι τρία ενίκια. Δηλαδή, με ένα σπίτι 500 ευρώ πρέπει οι γονείς να δώσουν από το πρωί 1500 ευρώ. Δεν είναι και λίγα.
1: Ναι, βέβαια. Και ίσως να είναι και οι διακοπές για τους ανθρώπους αυτούς. Έτσι, δηλαδή, αυτά τα ποσά.
0: Δεν είναι μόνο τα 1500. Είναι αν το σπίτι που θα νοικιάσουν θα έχει κοσκευή.
1: Βέβαια. Ναι, φυσικά. Αυτό όμως θα το δώσει ούτως ή άλλως. Τα ενίκια, τα επιπλέον είναι το θέμα.
2: Είναι ένα νοικοκυριό ολόκληρο από την αρχή που στείνεται ουσιαστικά σε μια άλλη πόλη. Και μην ξεχνάμε ότι οι γονείς θα πάνε σε μια άλλη πόλη, αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν ξενοδοχείο. Είναι άνθρωποι που διαμένουν σε ένα ξενοδοχείο και προσπαθούν να μην δαπανίσουν και πάρα πολλά χρήματα μέχρι να βγουν την αναζήτηση του συγκεκριμένου ακινήτου που πήρε τις προδιαγραφές τους. Οι γονείς, οι οποίοι είναι η πρώτη φορά που ψάχνουν σπίτι, δηλαδή είναι η πρώτη φορά που έχουν φοιτητή ουσιαστικά και να ζητούν κατοικία, έχονται λίγο πιο αισιόδοξοι με τη λογική ότι εντάξει, κάπου θα βρούμε την ευκαιρία, κάπου θα βρούμε κάτι οικονομικό. Κάτι που θα αναζητήσουμε, κάτι που θα είναι 350-400 ευρώ, κάτι θα βρούμε. Οι γονείς που είναι πιο έμπειροι, δηλαδή είχαν και άλλο φοιτητή πριν χρόνια, είτε σε άλλη πόλη, είτε ακόμα και στην Αθήνα, βλέπουμε ότι αυτοί οι γονείς ξέρουν πολύ καλά ότι το 500 ευρώ είναι στο νερό. Το γνωρίζουν αυτό. Επομένως, όταν βλέπουν ένα σπίτι στα 500 ευρώ, κινούνται πολύ πιο γρήγορα από ότι κινείται ένας γονέας αυτή τη στιγμή, ο οποίος είναι η πρώτη του φορά που αναζητεί μια κατοικία. Αυτό που βλέπουμε παράλληλα είναι ότι υπάρχουν και γονείς οι οποίοι σε διάφορες περιοχές της Αθήνας μπαίνουν σε διαδικασία και αναζητούν κατοικίες και με στόχο της συγκατοίκησης. Δηλαδή, εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν παιδιά από την επαρχία που γνωρίζονται οι γονείς, που γνωρίζονται τα παιδιά από το σχολείο και μπαίνουν στη διαδικασία αυτή το να αναζητήσουν ένα κίνητο το οποίο ενδεχομένως να έχει δύο ξεχωριστά υπνοδωμάτια, όχι ένα δωμάτιο στο σαλόνι, δύο ξεχωριστά δωμάτια, ένα σπίτι πάνω από 60 τετραγωνικά μέτρα. Εκεί οι τιμές τώρα αλλάζουν σύμφωνα με την περιοχή. Δηλαδή βλέπουμε ότι στον Κολονό που είχε φύσει τη Λόφος Κουζέ, εκεί ξεκινάμε από 650 ευρώ. Όχι με 650 ευρώ, από 650.
0: Από 650 ευρώ. Για πόσα τετραγωνικά.
2: Σπίτια τα οποία είναι πάνω από 60 τετραγωνικά μέτρα, με δύο δωμάτια όμως, ξεχωριστά.
0: Ναι.
2: Δύο δωμάτια. Ή ας πούμε αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος. Ξεκινάμε από 680 ευρώ. Ο Άγιος Ελευθέριος είναι από 700 ευρώ πλέον. Άγιος Κωνσταντίνος πλατεία βάθης από 750 ευρώ, αν το σπίτι αυτό είναι ανακαινισμένο. Γιάννο Κυψέλη από 580, τα μία ανακαινισμένα, τα παλιά του 70, του 80. Στάνο Πατήσια, εκεί σύνολο Μεγαλάτης, ξεκινάμε από 700 ευρώ πάλι τα μία ανακαινισμένα. Αμπελόκι, που πάει ακριβώς ίδιες τιμές στα μία ανακαινισμένα. Το Γκίζι από 680 ευρώ. Τα Πατήσια από 600. Τα Σεπόλια από 700. Ο σταθμός Ραλής από 700 ευρώ, τα μία 20 ανακαινισμένα. Δηλαδή, οι γονείς ξέρουν πολύ καλά ότι όταν συζητάμε για σπίτι κατοίκησης, συζητάμε 6, 57, 58 χαρτοστάρικα. Δηλαδή, να βρουν ένα σπίτι ουσιαστικά με δύο δωμάτια, το κάθε παιδί να πληρώνει 400 ευρώ. Και ο λόγος είναι ότι αν το παιδί αυτό πρέπει να ζήσει μόνο του, σε ένα άλλο σπίτι, ενδεχομένως να βρει ένα σπίτι με 550 ευρώ και σου λέει να γλιτώσουμε τα χαρτοστάρικα, τα 150 και να είναι τα κοινόχρηστα. Κάπως έτσι προσπαθούν οι γονείς τη φετινή χρονιά να κινηθούν. Ενώ υπάρχουν και γονείς οι οποίοι πραγματικά οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν πολύ οικονομικά σπίτια. Εάν κάποιος είναι ο τυχερός, εισαγωγικά βάλει τη λέξη αυτή, και καταφέρει να βρει σπίτια μέχρι 350 ευρώ, που είναι περίπου το 3-4% αυτή τη στιγμή τη διαθεσιμότητα, να ξέρουν οι γονείς και το ξέρουν πολύ καλά και οι ίδιοι, ότι κατά κύριο λόγο μιλάμε για σπίτια ισόγεια, ημιορόφους, εσωτερικά, σπίτια στην συμπληρωνότητά τους, τα οποία είναι έως 35 τετραγωνικά.
0: Ημιορόφους, όταν λες, ημιυπόγειο.
1: Ημιυπόγειο, ναι.
2: Και ημιυπόγειο, αυτή η πραγματικότητα.
1: Στην Αθήνα αυτό, έτσι. Στην Αθήνα.
2: Και όχι σε περιοχές π.χ. Κολωνάκι, μη θέλουν να πούμε Κολωνάκι, Λυκαβιτό, ΜΕΤ. Μιλάμε για περιοχές τώρα Πατήσια, μιλάμε για περιοχές όπως είναι, ας βοηθήσουμε αυτή τη στιγμή, η Κυψέλη. Η περιοχή σε Πόλια, σε αυτές τις περιοχές, ναι. Κάποια Βικτωρία.
1: Στις περιοχές που είναι, ας πούμε, το Πάντιο Καλλιθέα ή το Πανεπιστημίο Πειραιώς που είναι στον Πειραιά, εκεί οι τιμές σε αυτή την περιοχή, ας πούμε, πού κυμαίνονται.
2: Λοιπόν, στην περιοχή του Κερατσινίου, αυτή τη στιγμή, βλέπουμε ότι τιμές ξεκινάνε από 600 ευρώ, ο Κορδαλός από 650 ευρώ, πάντα για συγκατοίκηση συζητάμε, η Νίκη από 600 ευρώ. Ενώ αυτή τη στιγμή πάμε στην περιοχή της Καλλιθέας που θα αναφέρετε και εσείς, που είναι δίπλα στην Πάντιο, περιοχή που επιλέγουν πάρα πολλοί φοιτητές τα τελευταία χρόνια, εκεί οι τιμές αλλάζουν τελείως διαφορετικά. Εδώ συζητάμε για εκείνα τα οποία είναι με δίπλα δωμάτια. Στην περιοχή της Καλλιθέας βλέπουμε ότι για ένα σπίτι το οποίο είναι περίπου έως 35 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή στούντιο, όχι καστονιέρα, βλέπουμε ότι ξεκινάμε από 420 ευρώ τα μία ανακαινισμένα και αγγίζουμε ακόμα και τα 630 ευρώ με ένα ανακαινισμένο επιπλωμένο των σύνδρων οικοσκευών.
1: Κύριε Μπάκα, η πιο οικονομική πόλη για να πάει κάποιος να σπουδάσει πλευρά ενοικίου, ποια είναι?
2: Ξέρετε κάτι, οι πόλεις οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι πιο οικονομικές, αυτή τη στιγμή μπορεί να... Η οικονομική πόλη. Θα σας έλεγα ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι που μπορώ να το χαρακτηρίσω εγώ οικονομικό. Δηλαδή, θα σας πω ότι σε σχέση με την Αθήνα, αν εξαιρέσουμε τα Χανιά, κυρίως τη Ρόδο και την Κέρκυρα, μπορεί να δούμε περιοχές όπως είναι η Ξάνθη, που είναι σε 250 ευρώ, 400 ευρώ για σπίτια 25 τετραγωνικά, πιο μικρά ακόμα. Ή ακόμα αυτή τη στιγμή στη Λάρισα, που μπορεί να βρει ένα σπίτι έως 25 τετραγωνικά με 230 ευρώ, αλλά φτάνει ακόμα και 480. Γενικά οι πόλεις που έχουν πανεπιστήμια, σχολές, βλέπουμε πλέον ότι οι τιμές πραγματικά δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως οικονομικές σε σχέση με τα δεδομένα της περιοχής. Σε σχέση με την Αθήνα, ναι, οι τιμές είναι πιο οικονομικές. Εδώ πέρα η Αθήνα καταγράφει αυξήσεις 70-75% και ακόμα και 85-90% σε σχέση με το 2017. Δηλαδή, μια μιλιαραγδαία αύξηση.
1: Ναι. Ο Βόλος και η Πάτρα.
2: Η Πάτρα, βλέπουμε το εξής. Η Πάτρα είναι η δεύτερη πόλη των μεγάλων αυξήσεων. Αυτή τη στιγμή στην Πάτρα βλέπουμε ότι για να μπορέσει ένας γονέας να βρει ένα σπίτι κατά κύριο λόγο στην περιοχή Αγία Σοφία περιοριστικού στρατιώτου, κατά κύριο λόγο αυτή τη στιγμή η φοιτητική περιοχή της πόλης, για ένα σπίτι έως 25 τετραγωνικά, ξεκινάμε από 300 ευρώ τα μη ανακαινισμένα, έως και 400 ευρώ τα ανακαινισμένα επιπλωμένα και μεσαίων των οικοσκευών. Ενώ για σπίτια τα οποία είναι έως 45 τετραγωνικά μέτρα, αγγίζουμε ακόμη και τα 650 ευρώ, άλλο συγκεκριμένο σπίτι ανακαινισμένο επιπλωμένο και μεσαίων των οικοσκευών. Γενικότερα, όπως και ο Βόλος, δηλαδή η σπίτια τα οποία είναι έως 25 τετραγωνικά ξεκινάμε από 350 ευρώ έως και 550, ενώ για σπίτια τα οποία είναι 30-45 τετραγωνικά ξεκινάμε αυτή τη στιγμή από 380-370 μερικώς ανακαινισμένα και αγγίζουμε ακόμα και τα 580 ευρώ άμα είναι ανακαινισμένα επιπλωμένα. Εδώ θα ήθελα να σας αναφέρω το εξής πάντως και το λέω με οποιαδήποτε ευκαιρία μου δίνει στο δημόσιο διάλογο. Αυτά τα ενοικία οι γονείς θα πληρώνουν. Δηλαδή ο γονέας θα πάει στην τράπεζα, θα κάνει ένα μισθωτήριο συμβόλαιο αρχικά, θα ανέβει στο Taxis Net, κανονικότητα, και αυτό το συμβόλαιο ο γονέας, το ποσό που γράφει μέσα, θα το καταβάλει κάθε μήνα διατραπεζικά, όπως λέει ο νόμος. Θα καταβάλει διατραπεζικά και τα κοινόχρηστα και το ρεύμα. Αυτά τα χρήματα, να ξέρουν οι ακροατές μας, δεν εκπίπτουν το φορολογικό εισόδημα. Mm. Δηλαδή η πολιτεία θεωρεί ότι αυτά τα χρήματα ο γονέας θα έχει στην τσέπη του και δεν τα έχει δώσει. Και το φορολογεί.
0: Αυτό δεν πρέπει να αλλάξει.
2: Ακριβώς. Το αναφέρω αυτό είναι τον εξής λόγο. Μέχρι το 2010 είχαμε τη δυνατότητα να εκπίπτει ένα μέρος των ενοικίων και της κυριαρχικής και των φοιτητών με κοινωνικά κριτήρια και οικονομικά κριτήρια. Mm-hmm. Τώρα πλέον που βλέπουμε αυτή τη βαθιά στεγαστική κρίση που υπάρχει στην Ελλάδα, αυτή τη ραγδαία αύξηση του τιμών ενοικίασης, πραγματικά βλέπουμε ότι οι γονείς σε πολλές περιπτώσεις όταν έχουν δύο παιδιά και σπουδάζουν, ένα παιδί στην Αθήνα, ένα παιδί στην Κρήτη, αυτή τη στιγμή αυτοί οι γονείς πληρώνουν περίπου το χρόνο κατά τις 20.000 ευρώ. Ναι. Πόσα χρήματα αυτοί οι γονείς πρέπει να βγάζουν το χρόνο για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτά τα οικονομικά δεδομένα? Κάποιος θα μας πει, μα κύριε Μπάκα, υπάρχει και το στεγατοφοιτητικό επίδομα. Ναι, υπάρχει. Πόσο είναι? 1.500 ευρώ το χρόνο ή αλλιώς 2.500 ευρώ το χρόνο, αν το παιδί αυτό συγκατοικεί. Mm-hmm. Και σας λέω το εξής. Ωραία, από τις 10.000 ευρώ που πληρώνουν οι γονείς, ας είναι αυτή τη στιγμή 7.500. 7.500 είναι λίγα χρήματα που να φορολογήσει κανονικά, λες και είναι εισόδημά σου. Mm-hmm. Και το λέω αυτό πραγματικά. Μόνο την συνέστηση που υπάρχει, διότι πλέον βλέπουμε ότι πάρα πολλά παιδιά, όπως αναφέρει και η έκθεση της Κομισιόν, η τελευταία η έκθεση της, λέει ότι ο κόστος στέγασης πλέον είναι σημαντικός παράγοντας που καθορίζει τη σχολή του παιδιού, το οποίο πρέπει να σπουδάσει, αλλά και αν θα ολοκληρώσει τις σπουδές του, γιατί πολλά παιδιά εργάζονται. Και εδώ και ένα βασικό ερώτημα. Τα παιδιά που είναι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στην Κρήτη, στη Ρόδο, στις μεγάλες πόλεις της χώρας μας, έχουν πανεπιστήμια. Μπορεί να επιλέξεις μια σχολή. Μπορεί να μην σου αρέσει πάρα πολύ ή λιγότερο, αλλά μπορεί να την επιλέξεις. Τα παιδιά που μένουν σε άλλες πόλεις που δεν έχει σχολή. Στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγιο, στην Αφιλοχία, στην Άμφισσα, σε άλλες πόλεις. Αυτά τα παιδιά έχουν ένα μονόδρομο. Είτε ο μπαμπάς έχει 500 ευρώ στην τσέπη του, είτε δεν τα έχει. Αν τα έχει, θα πάει. Αν δεν τα έχει, δεν μπορεί να πάει.
1: Ναι.
0: Ναι. Κύριε Μπάκα, να ρωτήσω κάτι. Βλέπω, ας πούμε, τώρα στις... Καλά, θα μου πείτε τώρα, δεν... ίσως να μην αξιόπιστο. Βλέπω στις αγγελίες τα κίνητα τα οποία νοικιάζονται. Είναι χιλιάδες.
2: Ναι.
0: Που είναι προς ενοικίαση. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι πραγματικές οι αγγελίες. Φαντάζομαι το μεγαλύτερο μέρος από αυτές είναι πραγματικό.
2: Είναι και διπλές όμως, να ξέρετε. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα. Έχουμε διπλές αγγελίες. Και τριπλές αγγελίες.
0: Και τριπλές, ναι.
2: Οπότε... Μην σας πω περισσότερα. Δηλαδή, αν μπείτε πολλές φορές αυτά στα γνωστά site που μπαίνουμε όλοι, ναι, και θέλουμε τις αγγελίες, κάποια site βλέπετε ότι πατάς μια αγγελία και σου δείχνει αυτό το σπίτι ότι το έχουν άλλοι πέντε. Mm. Αυτές οι πέντε αγγελίες καταγράφονται ως ξεχωριστές. Οπότε όταν εσείς βλέπετε πάνω διαθεσιμότητα 500 σπίτια, πολλές φορές διαιρέστονται του 2-2,5. Μην σας πω τρεις φορές κάτω. Ναι. Τουλάχιστον κάτω 2-2,5.
0: Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής. Ακόμα και όταν αυτά τα σπίτια μένουν ξενίκιαστα λόγω των υψηλών τιμών ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, οι ιδιοκτήτες τους δεν μπαίνουν στη διαδικασία να ρίξουν την τιμή. Δηλαδή προτιμούν, ας πούμε, να το έχουν ξενίκιαστο το σπίτι.
2: Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Εγώ έχω συνήθω ερωτηθεί το εξής. Ας προθέσουμε ότι έχω ένα σπίτι,
0: ναι,
2: το οποίο δεν νοικιάζω, θα το νοικιάσω 500 ευρώ.
0: Ναι.
2: Και δεν βρίσκω το νοικιαστή μου τον πρώτο μήνα που το έχω βάλει. Έχω χάσει το 500.
0: Μα γι' αυτό το ρωτάω. Δηλαδή,
2: αν είχε εσύ μου λέει, κόψε μου ένα 50 και λες όχι, ή το 500 που χάνει κάθε μέρα, κάθε μήνα που περνάει, ή το 50 που δεν έκοψε σε έναν άνθρωπο που θα έμπαινε μέσα στο σπίτι σου να μην είναι σπέρθε υπόλοιπα χρήματα. Επομένως, πρέπει οι ιδιοκτήτες γενικότερα, όταν βλέπουν απέναντί τους έναν άνθρωπο, ο οποίος, μια οικογένεια, ένα νέο φοιτητή, ένα εργένη, ο οποίος πραγματικά αυτός ο άνθρωπος φαίνεται ότι μπορεί να ανταπεξέλθει υποχρεώσεις του, φαίνεται ότι θα είναι σωστός ενοικιαστής, βλέπεις ότι θέλει το σπίτι, τον κόβει στον άνθρωπο τέτοιο αλλιώς. Δηλαδή, πλέον οι ιδιοκτήτες έχουν και αυτή την εμπειρία. Και αν όχι οι ιδιοκτήτες, οι άνθρωποι που τους συμβουλεύουν έχουν την εμπειρία να δουν έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά μπορεί να ανταπεξέλθει. Και δεν κόβει το 50, να το πω διαφορετικά. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος, θα το χάσεις. Δηλαδή, το να έρθει κάποιος να σου πει σου πληρώνει τα 500 ευρώ το μήνα, αλλά τελικά να μην τα πάρεις ολόκληρα πάντα, αντί να σου αφήσει και να φέσει, ή αλλιώς να αφήσει το σπίτι σου ξενίκιαστο 2-3 μήνες, επειδή στο μυαλό σου έχεις ότι θες το 500 που δεν σου δίνει η αγορά στο τέλος της ημέρας, mm-hmm, χαμένος βγαίνεις στο τέλος της ημέρας. Δεν είσαι κερδισμένος.
0: Ναι, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Γιατί υποτίθεται ότι το βάζεις αγγελία γιατί θες πραγματικά να έχεις ένα εισόδημα. Άρα από τη στιγμή που δεν μπαίνεις στη διαδικασία να ρίξεις την τιμή, πάει να πει ότι δεν το έχεις ανάγκη αυτό το εισόδημα. Φαντάζομαι, δεν ξέρω.
2: Ναι, ξέρετε κάτι. Είναι λίγο λάθος η λογική πολλές φορές της εκτίμησης από τηλέφωνο. Και τι εννοώ με αυτό. Και αυτό το λέω και το δικό μου κλάδο. Οι πιο πολλοί συνάδελφοι δεν το κάνουν αυτό το πράγμα. Οι πιο παλιοί συνάδελφοι αυτό το πράγμα δεν το κάνουν ποτέ. Όταν μου πάρει τηλέφωνο και με ρωτήσετε, κύριε Μπάκα, έχω ένα σπίτι σε 100 τετραγωνικά μέτρα το 1980 και θέλω να το νοικιάσω τρίτο ρόφο.
0: Ναι.
2: Και εγώ σα πω μια τιμή από τηλέφωνο, να ξέρετε. Είναι πολύ μεγάλο λάθος για εσάς που το δέχεστε και για μένα που το λέω κατά πολύ μεγάλο ποσοστό. Επομένως, εκείνη τη στιγμή, πολλές φορές γίνεται το μεγάλο λάθος το να λέμε μια τιμή που θα θες εσύ να το ακούσει σαν ιδιοκτήτη. Αυτό το μεγαλύτερο λάθος. Πιο πολλοί συνάδελφοι όμως κάνουν αυτοψία στο ακίνητο, συζητάνε με τον ιδιοκτήτη, λένε στον ιδιοκτήτη για ποιο λόγο δεν κάνει 1000 ευρώ και κάνει 900 ή κάνει 1050 ή 1100. Για ποιο λόγο, θα έχουν λόγοι. Κάθε ακίνητο είναι ξεχωριστό. Αυτό που λένε πολλές φορές ότι η μέση τιμή της περιοχής είναι αυτή, που την ακούνε πολλές φορές οι ιδιοκτήτες και λένε α, και εγώ έχω ένα σπίτι τόσο Παγκράτη. Γιατί να μην ζητήσω κι εγώ 15 ευρώ τετραγωνικό. Το κάθε σπίτι είναι τελείως διαφορετικό. Είναι διαφορετική πολυκατοικία. Είναι διαφορετική διαρρύθμιση του. Είναι διαφορετική συντήρησή του. Δεν μπορούμε να συζητάμε για κάθε ακίνητο πραγματικά από μια μέση ζητούμενη τιμή ενοικίας, η οποία πολλές φορές για λόγους ευκολίας δημοσιογραφικούς μπορεί να βγαίνει προς δημοσίευση ως μια έρευνα. Και εμείς το κάνουμε αυτό. Αλλά και πάλι, και πάλι. Ότι τα ακίνητα, το κάθε ακίνητο είναι ξεχωριστό. Αυτό που θα ήθελα να αναφέρω όμως στους γονείς και το αναφέρω ως συμβουλή, είναι ότι αυτό το διάστημα ζούμε και όχι και το διάστημα στις μεγάλες απάτες. Τι εννοώ με αυτό. Μπορεί ο γονέας να δει μια πολύ εντυπωσιακή αγγελία στο ίντερνετ και να πει 60 τετραγωνικά μέτρα, 450 ευρώ στο Χίλτον. Βλέπεις αγγελία και βλέπεις κάτι φωτογραφίες. Χριστέ μου, εδώ είναι. Είμαι ο τυχερός της μέρας. Έχει συμβεί αυτό που σας λέω. Και τι έχει συμβεί εκείνη τη στιγμή. Παίρνει τηλέφωνο και λες, σε παρακαλώ πολύ, αυτό που θέλω αυτό το σπίτι το κλείσω και λοιπά. Και ξέρεις, σου λέει αυτό. Το έχω κλείσει, ρε παιδί μου, αλλά μου ακούγεσαι πολύ καλός άνθρωπος. Σε καταλαβαίνω κι εσύ. Έχει τον πόλο του παιδί σου, ωραία. Για να του διώξω, να δείτε κι εγώ μια ασφάλεια. Βάλε μου 200 ευρώ στο λογαριασμό μου. Να ξέρει ο κόσμος ότι αυτό το πράγμα είναι απάτη. Δεν υπάρχει ευκαιρία τέτοιου είδους με προκαταβολή στο λογαριασμό κάποιου ανθρώπου που δεν γνωρίζουμε. Κατά δεύτερο, η δεύτερη συμβουλή κατά εμέ που πρέπει να την ακούσει ο κόσμος είναι ότι υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που κάνουν το εξής. Έχει και την περίπτωση από προηγούμενα χρόνια. Ήταν ένας ιδιοκτήτης που νίκησε ένα σπίτι στα Πατήσια. Πάει ο ενδιαφερόμενος ενοικιαστής, βλέπει το σπίτι, συνεννοείται με τον ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης νιώθει την ασφάλεια, δίνει τα κλειδιά στον άνθρωπο, του λέει: πού θα πάω στο καλό Σαββατοκύριακο, λέει: ο ιδιοκτήτης θα πάω στο χωριό μου. Βάζει αγγελία αυτός ο άνθρωπος μετά και λέει: νοικιάζει αυτό το σπίτι για πολύ χαμηλή τιμή. Δεχότανε κόσμο, δηλαδή το παίζει ιδιοκτήτης, και μάζευε υποκαταβολές.
0: Ωραία.
1: Έχουν γίνει και συλλήψεις σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Εντάξει, εκεί είναι. Ναι.
2: Γιατί ο κόσμος πρέπει να είναι σίγουρος ότι συζητάει, συνομιλεί, διαπραγματεύεται με τον ιδιοκτήτη, αλλιώς τον εξουσιοδοτημένο, τον πληρεξούσιο του ακινήτου. Δεν δίνουν λεφτά σε κανέναν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι η πιο επίφοβη περίοδος, ιδιαίτερα για τους φοιτητές. Υπάρχουν καλοθελητές, έχουν τις πύλες των πανεπιστημίων, κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό και έχουν κατηγορίες λίστες με ακίνητα στο χέρι γραμμένες και λένε δώσουμε ένα 50, όσο αυτή τη λίστα είναι 10 σπίτια στην περιοχή. Ας το μεσίτη που σου πάρει το ενίκιο. Δεν διαφωνώ εγώ, μην το πληρώσεις, μην πας σε μεσίτη. Αλλά μην δίνεις το 50 σε έναν άνθρωπο που είναι στην πύλη του πανεπιστημίου απ' έξω και σε τριγυρίζει σαν τέτοιο σε καρχαρία.
0: Τα λέω
2: αυτά επειδή οι γονείς, πολλές φορές από το άγχος τους οι άνθρωποι, από την καλή τους πρόθεση οι άνθρωποι, πέφτουν θύματα απάτης.
0: Ευχαριστούμε, κύριε
1: Μπάκα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 28χρονο Αιγύπτιο για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Κατηγορείται επίσης για κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Απάντηση στο πού πηγαίνουν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας. Η χώρα των κενών υποσχέσεων ανήκει στο παρελθόν, είπε, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση ό,τι λέει το κάνει. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 48ωρο σε 11 περιοχές της χώρας με ισχυρές καταιγίδες, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις, προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα επηρεάσουν από αύριο το απόγευμα και την Αττική. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 10. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο 1-2. Είναι ο Παναθηναϊκός, προηγείται. Προηγήθηκε 0-2, αν δεν κάνω λάθος. Σε κάποια στιγμή που κοίταγα, ναι. Τώρα ποιος ήταν, ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά τώρα. Στην επίθεση, ναι. Με τάσπρα, ναι. Είχε στείλει πριν ένα μήνυμα Γιάννης, λέει: Πάξη, λέει, είναι μεγάλη ομάδα. Εγώ δεν είπα ότι είναι καφενείο, είπα ότι δεν την ξέρω. Την ήξερες εσύ, ρε Γιάννη, ομάδα? Ούτε εγώ. Δεν είπα ότι είναι καφενείο, είπα ότι δεν την ξέρω.
1: Καλά, λίγο υποτιμητικά μίλησες για την Πάξη, πώς την λένε.
0: Πάξη, ναι, Πάξη, ναι, αυτή δεν ξέρω τι να κάνουμε τώρα. Ναι, δεν είπαμε, δεν την είπα εγώ καφενείο.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν την είπα. Συγγνώμη, αυτό είναι αλήθεια.
0: Απλά είπα ότι είναι μια ομάδα την οποία δεν γνωρίζω.
1: Ωραία, δεν την ξέρουμε, ναι. Λοιπόν, μας γράφει εδώ ο κύριος Τέλιος. Έχει τύχει, λέει, να προσφέρω σε ιδιοκτήτη τα χρήματα ενός έτους προκαταβολικά για να μειωθεί το ενίκιο, όμως δεν το δέχθηκε. Κοίτα εδώ πέρα.
0: Τα χρήματα ενός έτους προκαταβολικά για να μειωθεί το ενίκιο.
1: Ναι, το ενίκιο. Σου λέει, ρε παιδί μου, αντί, εντάξει, λένε λίγο, τώρα, αντί για 550 θα σου δώσω 500, αλλά θα στα δώσω όλα.
0: Ένα χρόνο μπροστά.
1: Αυτό, ένα χρόνο μπροστά.
0: Ναι.
1: Κοίτα, τέτοια πράγματα με προκαταβολές μεγάλες είναι πολύ συνηθισμένα, ειδικά τώρα με τα φοιτητικά σπίτια.
0: Συνηθισμένα, ναι.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις
0: που τα ζητάνε, ναι.
1: Ναι, που τα ζητάνε, βεβαίως.
0: Το τα ζητάω και, είναι άλλο.
1: Και ότι υπάρχουν και κάποιοι οποίοι γονείς ίσως μπορούν να δώσουν κάτι παραπάνω και γίνεται ένας έτσι πληστηριασμός του σπιτιού εντός εισαγωγικών. Δηλαδή,
0: αν έχεις να,
1: ζητάνε
0: αν έχεις
1: δύο ενίκια, του λες, θα σου δώσω δύο ενίκια, αυτό που πρέπει να γίνει, έτσι. Ένα συν ένα, αυτό εννοώ. Και σου λέει, έχω άλλον που μου δίνει τρία, μου δίνει τέσσερα ενίκια. Δεν ξέρω αν είναι αληθινό αυτό που λέει. Ας το λένε.
0: Ναι, ο μόνος που μπορεί να το ξέρει είναι αυτός που το διαπραγματεύεται.
1: Που διαπραγματεύεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η διαδικασία αυτή. Μου έχουν περιγράψει, ας πούμε, για παράδειγμα στην Πάτρα, ότι το αντίστοιχο Σαββατοκύριακο, σαν το μεθαυριανό που μας έρχεται πριν από 2 χρόνια, ήταν όλη η Πάτρα γεμάτη γονείς με παιδιά που πηγαίνουν να κλείσουν σπίτια. Και υπήρχαν μεσητικά γραφεία που είχαν βανάκι, πουλμανάκι. Μπαίναν οι γονείς, υπήρχε μια σειρά προτεραιότητας και ήταν το διαμέρισμα Χ. Ποιος, ναι, έχει τώρα σειρά? Έχει η οικογένεια Παρδάλη. Ανέβαινε, μάλιστα, η οικογένεια Παρδάλη. Εάν η οικογένεια Παρδάλη δεν το ήθελε, δεν το έκανε, δεν... πήγαινε η επόμενη στη σειρά.
0: Περίμενε τώρα. Υπάρχουν περιπτώσεις που τα κλείνουν, κάνουν ένα συμβόλαιο ετήσιο, διετές, ξέρω εγώ. Υπάρχουν και περιπτώσεις όμως που σου λέει το Μάρτιο, το Μάιο έξω. Ναι.
1: Κρήτη. Βλέπε Χανιά.
0: Ναι, όπι, μισό λεπτό όμως τώρα.
1: Και το γράφουν και στις αγγελίες, Μανώλη.
0: Το να το γράφουν στις αγγελίες είναι το καλό σενάριο. Το κακό σενάριο είναι να μην το γράφουν και να έχεις πάει να το δεις, να σου κάνει και μετά να σου πει το Μάιο όμως.
1: Ναι, αυτό δεν το ξέρω αν το κάνουν.
0: Γιατί πιστεύεις ότι θα
1: μπορεί,
0: το γράφουν όλοι στην αγγελία?
1: Όχι, όχι, εμένα αμφιβάλλω.
0: Θα με αποθούσε εάν το έβλεπα στην αγγελία. Πιθανότατα δεν θα πήγαινα. Λοιπόν, δεν ξέρω, μπορεί και να πήγαινα.
1: Θα σου πω. Αναλόγως. Ναι. Για παράδειγμα, ξέρεις ότι εγώ έχω εμπειρία με τα Χανιά, με την Κρήτη. Το γράφουν στις αγγελίες. Γιατί είναι συνηθισμένο. Γιατί όταν πας να κλείσεις σπίτι στα Χανιά, έχεις στο μυαλό σου ότι θα το έχεις μέχρι το Πάσχα.
0: Ναι,
1: και μετά πάλι τον Οκτώβριο.
0: Ναι, μετά όμως έχει εξεταστική. Έχει, που θα μείνει, ναι, στα δέντρα. Δεν το κατα... Τι σημαίνει αυτό?
1: Έτσι γίνεται.
0: Ότι τι πάει να πει, έτσι γίνεται.
1: Μα έτσι γίνεται.
0: Μα κάπου πρέπει να
1: μα
0: μείνει.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μα πρέπει να μείνει κάπου το παιδί, ναι, γιατί το έχει παιδί, να δώσει,
1: λοιπόν,
0: εξετάσεις.
1: Το παιδί, λοιπόν, που μένει το παιδί.
0: Βρέχει,
1: μπορεί να μένει, μπορεί να μένει σε κάποιον.
0: Χαλάζει,
1: μπορεί
0: και
1: να μένει σε κάποιον φοιτητή του που μπορεί να κάνει. Μα υπάρχει και σκηνή. Όχι, μην γελάς.
0: Τι σκηνή?
1: Δηλαδή μου είναι καλός ο καιρός στην Κρήτη. Έχεις τη σκηνούλα σου εκεί πέρα, μια χαρά.
0: Πού την έχεις τη σκηνούλα?
1: Πηγαίνε
0: με
1: σε φίλους τους, σε άλλους συμφοιτητές.
0: Σε όπα, όπα, περίμενε, τε, περίμενε τη σκηνή, περίμενε, περίμενε, περίμενε. Τη σκηνή που τη βάζεις, σε ένα πάρκινγκ?
1: Σε ένα κάμπινγκ, ρε παιδί μου.
0: Τι σε
1: κλείνεις
0: κάμπινγκ?
1: Ένα κάμπινγκ και πηγαίνεις εκεί πέρα, κάθεσαι, βάζεις τη σκηνούλα σου, να, τα βιβλία σου.
0: Στο πάτωμα, ωραία.
1: Στο πάτωμα, ωραία, με, ναι, τα βιβλιαράκια σου.
0: Με τη λάμπα πετρελαίου.
1: Τη λάμπα σου.
0: Ή έχει ρεύμα?
1: Βέβαια. Εντάξει, μπορεί να πας στο κάμπινγκ να έχει και ρεύμα.
0: Έχει ρεύμα.
1: Ναι. διαβάζεις τα μαθηματάκια σου, πας, δίνεις την εξεταστική σου, μια χαρά, ωραία.
0: Ξυπνάς το πρωί, ας πούμε,
1: έχει υγρασία. Ναι, σε
0: ξενοδοχείο.
1: Ή μένεις σε ξενοδοχείο και το πληρώνεις χρυσάφι, βεβαίως.
0: Τι πόσο πληρώνεις το ξενοδοχείο?
1: Τις ημέρες που είναι οι εξετάσεις, ναι. Τις ημέρες της εξεταστικής.
0: Άρα πας σπίτι σου.
1: Πηγαίνεις στο σπίτι σου, ναι, διαβάζεις, και... ετοιμάζεσαι. Ωραία. Παραμονή των εξετάσεων, ναι. Παίρνεις την παλιτσούλα σου.
0: Και φτάς.
1: Πηγαίνεις στο ξενοδοχείο. Το έχεις κλείσει το ξενοδοχείο. Έτσι. Πας εκεί, μένεις στο ξενοδοχείο 3-4 παιδιά μαζί να μοιράζονται το δωμάτιο. Πηγαίνουν, δίνουν τις εξετάσεις τους και μετά βαλιτσούλα πίσω, τέλος.
0: Πες τι. Ναι. Ναι.
1: Και να το κλείσεις.
0: Να το πληρώσεις. Να το πληρώσεις. Ναι.
1: Μπορείς να... ξέρεις ποιες είναι οι τιμές, έτσι. Μπορείς να καταλάβεις ποιες είναι οι τιμές. Δηλαδή η τιμή του ενοικίου που δίνεις εσύ είναι μία εβδομάδα για το Airbnb. Ο μήνας είναι μία εβδομάδα.
0: Τώρα, εγώ δεν έχω ακίνητο προς εκμετάλλευση. Και άρα δεν δικαιούμαι να ομιλώ. Αλλά νομίζω όμως ότι αν είχα και το έδινα σε ένα φοιτητή, σε μια φοιτητρία, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να τον βγάλω έξω. Αλλά λέω δεν έχω.
1: Γλυκέ Μανώλη.
0: Όχι, γι' αυτό λέω ότι επειδή δεν έχω, έτσι το λέω πολύ εύκολα. Αλλά σκέφτομαι όμως ότι δεν θα, δηλαδή, δεν θα μπορούσα, ρε παιδί, να το κάνω.
1: Και να σου πω και κάτι άλλο. Σε περιπτώσεις όπως είναι τα Χανιά, δεν χάνεις μόνο μία εξεταστική. Γιατί αν το σπίτι το έχεις μέχρι το Μάρτιο, χάνεις και την εξεταστική του Αιρινού,
0: ναι.
1: Και αν στο δίνουν μετά τον Οκτώβριο, χάνεις και του Σεπτεμβρίου την επαναληπτική. Δηλαδή χάνεις δύο εξεταστικές. Εάν το νοικιάζεις μέχρι το Μάρτιο και μετά από τον Οκτώβριο,
0: δηλαδή,
1: για παράδειγμα.
0: Δηλαδή το δίνουν Airbnb από το Πάσχα, ας πούμε.
1: Φυσικά. Και ας πούμε στο Πολυτεχνείο της Κρήτης, για παράδειγμα, η εξεταστική αρχίζει 20 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί.
0: Δηλαδή, full season.
1: Ναι.
0: 20 Σεπτεμβρίου.
1: Άρα δύο φορές η παλιτσούλα.
0: Είναι ακόμα, έχουμε, και το είναι τουριστική περίοδος. Καλή. Και το ξενοδοχείο πόσο πάει?
1: Αναλόγως τι θα βρεις, ρε παιδί.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: καλά, πήγαινε μήνα και εσύ λίγο πιο έξω.
0: Θέλω να πω, δεν θα πάει, ρε παιδί μου, το ξενοδοχείο που θα πας θα είναι τύπου πανσιόν, δεν θα είναι ξενοδοχείο.
1: Ναι. Και πιο έξω και πιο,
0: ναι,
1: λίγο
0: καλά,
1: απομακρυσμένα.
0: Όπου να είναι τώρα, προφανώς.
1: Ναι, όπου να είναι, ξέρεις, λιγάκι σε κάποιες περιοχές, πρέπει να σε εξυπηρετεί και το κτέλ, γιατί τα νέα παιδιά δεν έχουν.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, ναι, θα βρούνε μια περιοχή που να έχει, ναι, συγκοινωνία.
1: Και η απόσταση να είναι, ρε παιδί μου, μία ώρα maximum. Δηλαδή δεν μπορείς να πας να μείνεις και 2-3 ώρες μακριά.
0: Περίμενε τώρα, άμα είσαι στα Χανιά, δεν θα πας να μείνεις και στον Άγιο Νικόλα.
1: Αυτό, κατάλαβες, δηλαδή, ναι. Οπότε δεν έχεις και πάρα πολλές επιλογές, ναι, ακόμα και στα ξενοδοχεία. Πρέπει να είναι στην Ακτίνα, κοντά. Εκεί στα Κουνουπιδιανά που είναι το Πολυτεχνείο, ας πούμε.
0: Πού είναι στα Κουνουπιδιανά.
1: Μάλιστα.
0: Άκου να δεις τώρα. Και μένω στο το δωμάτιο, το οποίο δωμάτιο είναι τώρα για... Τι να είναι το δωμάτιο, ναι.
1: Τι να είναι.
0: Πρωινό έχει. Την είπα, την πέταξα.
1: Πηγαίνουν με τα τάπερ της Μανούλας.
0: Την πέταξα, προφανώς. Δεν έχει μη διατροφές και τέτοια, ας πούμε. Καμιά φρυγανίτσα, κανένα. Ρε παιδί μου,
1: εντάξει, μια φρυγανίτσα μπορεί να είναι.
0: Μια φρυγανίτσα, μια μαρμελαδίτσα, ένα τσαγάκι, κάτι, ένα καφεδάκι. Ρε βέβαια, ξενοδοχείο. Να πεις ότι έμεινα στο ξενοδοχείο, ρε παιδί.
1: Έτσι, να το χαρίσω.
0: Να κατέβω στη. Ναι. Όχι, δεν έχει άλλα να κάνουμε. Ναι.
1: Στη ρεσεψιόν.
0: Ναι. Αν θα σου είχα καφετιέρα στο δωσίγα, μη σου είχα καφετιέρα στο δωμάτιο. Ναι. Παραγγείλεις απ' έξω. Τι έχουμε πάθει. Καλά, βλέπω τώρα, έχω μπει και βλέπω κάτι τιμές. Έχει ένα πολύ ωραίο. Δεν μπορώ, δηλαδή, πραγματικά. Αυτός που τον νοικιάζει, θέλω να τον γνωρίσω, να τον κάνω φίλο και να τον αποθεώσω. Νοικιάζει κάποιος ένα. Το λες και διαμέρισμα.
1: Ναι.
0: Το οποίο το λέει και εξοχική κατοικία, είναι σύνορα εδώ κοντά. Το οποίο δεν έχει θέρμανση, έχει μία ξυλόσωμπα.
1: Ωραία είναι η ξυλόσωμπα.
0: Ναι, αμέ. Άμα σου μπουκώσει εντωμεταξύ.
1: Δεν θα σου μπουκώσει η ξυλόσωμπα.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Το ξέρεις.
0: Τυχαίνει, όχι, γίνεται.
1: Εντάξει, μπορεί και να μπουκώσει, αλλά.
0: Γίνεται. Θέλω να πω δηλαδή ότι όσο καλή και διαχείριση και να κάνεις την ξυλόσωμπα, γίνεται και να μπουκώσει. Πίστεψε με, έκανα 14 μήνες φαντάρος με ξυλόσωμπα.
1: Και πώς πήγε αυτό?
0: Παρά το ότι φροντίζαμε, γιατί αλλιώς θα πεθαίναμε στο κρύο. Έτσι, θα πεθαίναμε όμως στο κρύο. Φροντίζαμε όλοι πολύ πες το, πολύ επιμελώς. Mm. Πρώτον, και δεύτερον, φροντίσαμε επιμελώς όχι μόνο για να μην κρυώσουμε, αλλά και για να μην πεθάνουμε.
1: Βέβαια. Πολύ βασικό αυτό.
0: Έτσι, είναι πολύ βασικό. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Γιατί βέβαια, όταν είναι, ας πούμε, 30 άτομα μέσα σε ένα, σε ένα χώρο και ζεσταίνονται από αυτή τη σόμπα, την έχεις σαν Θεό.
1: Νοείται.
0: Έτσι, σε έχω κάνει
1: νοείται,
0: Θεό. Δηλαδή.
1: Νοείται.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά.
1: Γύρω-γύρω κιόλα έκανε.
0: Ναι, ρεσί τώρα, εντάξει, τι συζητάμε. Παρόλα αυτά. Βάζαμε τώρα, δηλαδή, βάζαμε γύρω-γύρω από την ξυλόσωπα, βάζαμε πρώτα απ' όλα όταν έβρεχε. Βάζαμε, καπλέναμε τα άρβυλα και τα βάζαμε γύρω-γύρω να στεγνώσουν.
1: Φυσικά. Βέβαια.
0: Έτσι, απλώναμε πάνω στον οπλοβαστό και τα ρούχα για να στεγνώσουν τα οποία στα, δεν γινόταν. Λοιπόν, και την προσέχαμε σαν μαμά την είχαμε. Έτσι, λοιπόν, και κάνει μία. Γιατί, ναι, τι συζητάμε τώρα. Δεν, ναι, είναι αυτό. Δεν έχεις κάτι άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, αν πάθει κάτι θα πεθάνεις. Δεν υπάρχει λύση καμία. Λοιπόν, και κάνει μία. Κάτι, κάποιο από αυτά τα ξύλα που βάλε, κάτι είχε, κάτι ήταν λάθος. Κάτι κάναμε λάθος. Και μπουκώνει και αρχίζει να βγάζει τον καπνό μέσα. Αν, οπότε
1: από
0: και
1: τα
0: να
1: πουλιά είναι, δηλαδή έκανα πφ, και,
0: ναι, ναι, ναι, και από παντού. Δεν, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και τα έχουμε ανοίξει όλα και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Παίρνουμε με το φτιάρι και από ό,τι είχε και το να το βγάλουμε έξω και να βρέχει να λισομανάει, ο καπνός να βγαίνει από παντού. Έτσι. Και να ξέρεις ότι σε μια μισή δύο ώρες πρέπει να σηκωθείς για να βγεις στην αναφορά, ας πούμε. Mm. Και να λες, εντάξει, δεν θα κοιμηθώ, δεν πειράζει, αλλά τουλάχιστον να το καθαρίζει, να μην έχουμε.
1: Να μην υπάρχει αυτό το πράγμα, ναι.
0: Έτσι, και να μην πεθάνουμε και να μην σκάσουμε. Πω, πω. Και το νοικιάζει τώρα το σπίτι, ας πούμε, είναι 2026 και το νοικιάζει με ξυλόσωπα.
1: Καλά, πρέπει να ξέρεις βέβαια, Μανώλη, ότι υπάρχουν ξυλόσωπες οι οποίες είναι απίστευτης τεχνολογίας.
0: Αυτοί που βλέπω εγώ δεν είναι.
1: Και δεν έχουν αυτούς τους κινδύνους.
0: Αυτοί που βλέπω εγώ δεν είναι απίστευτης τεχνολογίας.
1: Όχι, είναι από τις παλιές.
0: Είναι
1: δηλαδή
0: η ξυλόσωπα φαγάνα.
1: Η φουφού.
0: Είναι η φαγάνα.
1: Φαγάνα.
0: Ναι. Είναι η ξυλόσωπα φαγάνα και φαντάζομαι, επειδή δεν είδα, ότι αν έχει ψυγείο θα έχει ψυγείο με πάγο. Εντάξει.
1: Είναι καλή η τιμούλα.
0: Ε?
1: Η τιμούλα είναι καλή.
0: Δεν ξέρω, το πάγο δεν ξέρω που θα βρεις. Και τι να πω, δε. Άντε πήγαινε, κάνε τη διακοπή.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τώρα, επειδή εσύ έχεις μεγαλύτερη εμπειρία, αυτό που γράφει ο κύριος Σάκης, ένας λέει που νοικιάζει από Οκτώβριο ως τέλος Ιουλίου το σπίτι με απόδειξη και τα παιδιά παίρνουν βάσει νόμου διπλό επίδομα ενοικίου. Και γλιτώνουν τα ενίκια όλη του Ιουλίου, Αυγούστου.
1: Διπλό επίδομα ενοικίου, γιατί το παίρνουν. Τι
0: ξέρω.
1: Ένα επίδομα ενοικίου παίρνουν, κυριακή. Δεν... Ένα είναι το επίδομα που παίρνουν. Και γλιτώνουν, όπως λέτε, τα ενίκια Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, όμως οι τιμές που πληρώνουν για το διάστημα στο οποίο μένουν είναι αρκετά υψηλές. Στις περιπτώσεις των πόλεων που είναι τουριστικές πόλεις, δεν είναι τα ενίκια, είναι αρκετά υψηλά, έτσι. Και πάση περιπτώσει, όταν διαθέτουμε ένα σπίτι σε ένα φοιτητή, νομίζω θα πρέπει να το διαθέτει κάποιος για όλη τις, για όλους τους μήνες, για όλο το έτος. Φοιτητής είναι ο άλλος. Εσείς βεβαίως λέτε ότι πληρώνατε ενίκιο για όλο το καλοκαίρι και τα πάγια, ενώ δουλεύατε σεζόν σε νησιά. Υπάρχει όμως και η περίπτωση ένα παιδί να είναι φοιτητής, για παράδειγμα, σε κάποιο νησί όπως είναι η Κρήτη, και να κάνει αυτό που κάνατε εσείς εκεί, στην Κρήτη. Άρα να θέλει να έχει το σπίτι του.
0: Περίμενε τώρα. Το επίδομα ενοικίου το παίρνουν όλοι οι φοιτητές.
1: Όχι, υπάρχουν κριτήρια.
0: Εισοδηματικά.
1: Βεβαίως.
0: Άρα.
1: Δεν το παίρνουν όλοι οι φοιτητές στο φοιτητικό στεγαστικό. Και μάλιστα αυτή είναι μια συζήτηση που καλό είναι να ανοίξουμε κάποια στιγμή. Γιατί. Ναι, δεν ξέρω τώρα πού είναι τα κριτήρια, αν τα έχουν διευρύνει, αλλά πάντως μέχρι πριν από ένα χρόνο ήταν πολύ δύσκολο ακόμα και σε δύο για δύο δημοσίους υπαλλήλους να πάρουν.
0: Οπότε γιατί το
1: ζευγάρι εννοώ το.
0: Και πόσο είναι 1500 το χρόνο.
1: Ναι, ή 2,5 όταν συγκατοικείς.
0: Ναι. Άρα, συγγνώμη, 1500 το χρόνο.
1: Έλεγε και ο κύριος Μπάκας
0: Για το 1500 το χρόνο. Άρα είναι 130 το μήνα περίπου.
1: Ξέρεις, ναι, ναι, αυτό είναι. Ξέρεις τι γίνεται. Θεωρώ ότι ειδικά στο κομμάτι της φοιτητικής στέγης πρέπει κάπως να το κάπως πρέπει να το τακτοποιήσουμε όλο αυτό. Δεν είναι δυνατό. Καταρχάς δεν υπάρχουν φοιτητικές εστίες, έτσι, που θα λύνανε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Κατά δεύτερον, είναι τόποι οι οποίοι θέλουν να έχουν πανεπιστήμιο και καλά κάνουν. Και έχουν και εξαιρετικά πανεπιστήμια. Πραγματικά εξαιρετικά.
0: Γενικώς τα πανεπιστήμια μας είναι καλά.
1: Έτσι. Όμως πρέπει να κάνεις και μια πρόβλεψη.

0: έβλεπες για τα παιδιά που σπουδάζουν.
1: Περίμενε, γιατί λες κάτι τώρα να το τακτοποιήσουμε. Λες να το τακτοποιήσουμε. Πες μου κάτι που έχει τακτοποιηθεί και είναι. Πες μου κάτι τακτοποιημένο γενικώς. Να πιάσουμε τα τακτοποιημένα, να δούμε τα τακτοποιητά μετά. Δηλαδή, πες μου.
0: Με δυσκολεύει η ερώτησή
1: σου. Όχι, περίμενε, κοίτα να δεις. Πες μου τι έχουμε διπλώσει σε ρούχο, να δούμε τι μας απομένει να διπλώσουμε.
0: Ναι, σωστό. Έχω βαρεθεί να ακούω τόσα χρόνια. Θα επιληθεί το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης, φοιτητικές αιστείες, αυτό, εκείνο. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Δεν πάει έτσι.
1: Λοιπόν.
0: Και καταλαβαίνω και στο δεύτερο, συγγνώμη Μανώλη, μήνυμα που έχει στείλει ο κύριος Σάκης. Λέει, σωστά, όταν ήσασταν φοιτητές είχατε αυτόνομη θέρμανση. Πού σπουδάσατε? Εγώ δεν είχα θέρμανση. Είχα ένα μικρό ηλεκτρικό καλωριφέ λαδιού και ηλεκτρική κουβέρτα στα βαριά κρύα.
1: Συγγνώμη, αλλά εγώ όταν ήμουν φοιτητής δεν υπήρχε αυτόνομη θέρμανση.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν.
1: Πρώτον.
0: Δεύτερον. Να πω.
1: Δεύτερον, δεν υπήρχε ούτε ηλεκτρική κουβέρτα.
0: Ακριβώς. Πάμε από τα βασικά.
1: Η ηλεκτρική κουβέρτα δεν ήταν άγνωστη λέξη.
0: Ναι. Τρίτον.
1: Μα αν σου είχε φάνη, σου έφερνε κανένα συγγενής από το εξωτερικό ηλεκτρική κουβέρτα.
0: Ναι.
1: Και δεν είμαι σίγουρος ότι τη σήκωνε και το ρεύμα του σπιτιού.
0: Ναι. Τρίτον. Και τώρα στα χρόνια αυτά, πάρα πολλοί φοιτητές ζουν σε σπίτια που δεν έχει θέρμανση, που δεν έχουν θέρμανση. Εννοείται ότι το ζούνε αυτό που περιγράφει.
1: Επίσης, το μικρό ηλεκτρικό καλωριφέρ λαδιού
0: και
1: του βάζεις δίπλα ένα φραπέ με καλαμάκι για να, έτσι, για να ρουφάει το ρεύμα.
0: Ναι, εντάξει, δεν συμφέρει καθόλου.
1: Όχι, είναι πάρα πολύ
0: αποδοτικό, είναι
1: φοβερό, φοβερό.
0: Αλλά
1: και ακόμα πιο φοβερό όταν σου έρχεται ο λογαριασμός, είναι εξαιρετικό.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή το βλέπεις και λες, δεν θα σε ανάψω όμως, καλύτερα θα κρυώνω. Που ήθελα και καλωριφέρ λαδιού.
0: Εν πάση περιπτώσει, δεν μιλάμε για μια φοιτητική στέγη που έχει ξενοδοχειακές παροχές. Δεν μένουν σε τέτοια σπίτια τα παιδιά που είναι φοιτητές όταν οι οικογένειές τους. Για τις περισσότερες οικογένειες. Τώρα έτσι. Λοιπόν.
1: Άγνωστες λέξεις. Άκου ηλεκτρική κουβέρτα. Ο Real Blogger, γιατί μου λέει ότι ξέχασα το σημαντικότερο και μου γράφει το profiterole. Ναι, τι εννοεί να είναι σε γειτονιά που να έχει καλό προφιτερόλ. Αυτό μάλλον θα πρέπει να είναι το πιο εύκολο. Δεν φαντάζομαι. Θα πρέπει να είναι το πιο εύκολο. Ή αναφέρεται στον Κωνσταντίνο που ήταν δάσκαλος φοιτήτριας και με την προκαταβολή παρήγγειλε αυτό το που δεν ήξερε πώς να το περιγράψει. Που, γιατί λέει.
0: Κοίταξε,
1: είπα
0: μη σε βασανίζει.
1: Είπα
0: πολύ.
1: Κάτι για γλυκό.
0: Ένα προφιτερόλ πάντα είναι χρήσιμο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν καταλαβαίνω που κολλάει τώρα.
0: Πάντα κολλάει.
1: Ναι, μάλιστα. Φεύγεις, ε?
0: Φεύγω, ναι.
1: Άντε.
0: Σ' αφήνω μόνο. Φρόνιμος να είσαι.
1: Κάθε βράδυ τα ίδια. Απέναντι, λέει, από το πάντιο, από την πάντιο υπήρχε ένα κτίριο που ήταν προορισμένο για φοιτητική στέγη.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αυτό τελούσε υποκατάληψη επί χρόνια. Τώρα το πήραν, το ανακαινίζουν και θα είναι έτοιμο μέσα στο 27. Μαντέψτε, ποιοι ήταν ενάντια στο να σταματήσει η κατάληψη και να δοθεί το κτίριο στους φοιτητές. Ποιοι ήταν? Ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όποιοι και να ήταν, λάθος είναι.
1: Βλακώδες είναι, ναι.
0: Τελείως βλακώδες είναι.
1: Το θέμα είναι να το ανακαινήσουν, να είναι έτοιμο μέσα στο 27 και να το δώσουν. Και να πάνε φοιτητές.
0: Και να είναι σωστά τα κριτήρια που θα επιλέξουν.
1: Ναι, όχι, λέω, δεν ξέρω. Κάτι ακούγεται γενικά τώρα χρόνια για τις φοιτητικές στέγες. Ότι είναι η υπενική της υπενικίασης. Κάτι έχει φερταστεί μου, δεν είμαι πολύ σίγουρος.
0: Κάτι λέγεται γι' αυτό. Λοιπόν, καλό βράδυ.
1: Άντε, γεια σας.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Real FM. Η ώρα είναι 11.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
3: πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού.
8: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Η Ελλάδα τη στασιμότητα των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει στο παρελθόν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την παράδοση στην κυκλοφορία του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Τον αποκάλεσε απάντηση στην ερώτηση για το πού πηγαίνουν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση με πηξίδα τη συνέπεια πράττει ότι λέει την ώρα που η αντιπολίτευση επενδύει στη μιζέρια. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα αναμένονται το επόμενο 48ωρο σε 11 περιοχές της χώρας. Κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας εξπρές θα είναι, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές καταιγίδες με κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Αττική από αύριο το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Αναλυτικά στο enikos.gr. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε στον 28χρονο Αιγύπτιο που φέρεται ότι ομολόγησε τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Διασώστρια του ΕΚΑΒ ήταν η γυναίκα που έχασε τη ζωή της έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στην Άνω Σύρο, όπως δήλωσε στο Real FM ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος. Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Κοντά στη λήψη απόφασης για μαζική επίθεση εναντίον του Ιράν, ισχυρότερη από την επιχείρηση επική οργή, δηλώνει ότι βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων, άνδρας που υπέστη σοβαρά εγκαύματα από την έκρηξη σε βιοτεχνία παρασκευής οστικών λέμβων, φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που έγινε παρανάλωμα του πυρός. Συναγερμός έχει σημάνει σε Λαμία και Καστοριά για εντοπισμό νέων κρουσμάτων στη Λαμία Σαλμονέλα, και σε άλλες παρτίδες κοτόπουλου.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3 στον πρώτο αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Πάξι Παναθηναϊκός 1-2 στον πρώτο αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στο μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Βασίλης Τολιόπουλος για ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 11 λεπτά μετά τις 11, βράδυ Πέμπτης, 23 Ιουλίου. Και απόψε μαζί, με τη βοήθεια του Θεού στις 2, θα ξημερώσουμε δηλαδή για λίγο και την Παρασκευή. Με αρκετή ζέστη και σήμερα, καλά ήταν όμως, καλύτερα σε σχέση με χτες και... Α, δούμε τώρα πώς θα πάει ο καιρός και σήμερα. Θα έχει, λέει, βροχές, καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά, πριν το μεσημέρι, το βράδυ. Α, τα δούμε ό,τι είναι. Θα το αντιμετωπίσουμε. Ο κύριος Γιώργος Βελακίδης πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, στη θέση του κυρίου Γιάννη Καραγκευρέκη. Η κυρία Βασιά Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καληνυχτήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, κυρία Πελαγία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων, και φαντάζομαι λίγο αργότερα θα έχουμε και είτε τον κύριο Σταυρακάκη, τον κύριο Φουστέρη, για να δούμε αν υπάρχει ρεπορτάζ από τις νίκες των δύο ελληνικών ομάδων, του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, με 2-3 και 1-2 αντιστοίχως εκτός έδρας. Ωραία, τον βγάλουμε το Μιχάλη, τον βγάλουμε μετά τις γραμμές τώρα εδώ. Φαντάζομαι πριν τα μεσάνυχτα. Κυρία Βάσια, λέει ο Νίκος από το Βερολίνο, αφού στέλνει την καλησπέρα του από το δροσερό Βερολίνο, θέλω, λέει, να ρωτήσω κάτι και θέλω την προσωπική μου γνώμη σε σχέση με την δολοφονία του ποινικολόγου. Να επιμείνω, λέει, στο ένταλμα που υπήρχε από το 2024 για τον δράστη. Κυκλοφορούσε, λέει, ελεύθερος, έτσι, και ξαφνικά μετά το έγκλημα το βρήκανε σε μερικά λεπτά. Αν τον είχαν πιάσει το 24 σήμερα, ναι. Λοιπόν, κύριε Νίκο, είναι πάρα πολύ εκείνοι που αλλοδαπεί η γηγενής για τους οποίους έχει εκδοθεί ένα ένταλμα και αντιλαμβάνεται η αστυνομία ότι πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι, για τους οποίους εκκρεμεί ένταλμα, όταν θα πέσουν θα τύχουν σε έναν έλεγχο. Έτσι, για το ένταλμα μπορεί να είναι για οτιδήποτε. Πάνε για κλοπή, μπορεί να είναι για οικονομικό αδίκημα κτλ. Θα είχε ένα ενδιαφέρον να θα το ζητήσω. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι, δεν έχω δει κάτι καταγεγραμμένο. Να δούμε αυτή τη στιγμή πόσα εντάλματα εκκρεμούν ανά την επικράτεια. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο στατιστικό, για να είμαι ειλικρινής. Και στέλνει χαιρετίσματα στον κύριο Βασίλη από τον Πλαταμόνα, στον ακροατή από τον Βόλο, τον κύριο Δημήτρη μάλλον, και στον κύριο που μιλούσε χθες για την τεχνητή νοημοσύνη, μάλιστα. Λοιπόν, ο Πάολο λέει, κόντεψε να σοφαριστεί σε ένα μάτσο που αν ήταν λίγο σοβαρός μπροστά θα ήταν 5-0-5. Βγήκανε κοντά 10 φορές 3-2 ή 3-1 και το χάνανε. Πολλές τραγικές επιλογές μπροστά, μάλιστα. Δεν είδα το παιχνίδι καθόλου, οπότε δεν έχω και καθόλου άποψη για τα... Δεν είδα ούτε το ένα ούτε το άλλο, δεν έχω καθόλου εικόνα. Ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα, ελάτε, κύριε Γιώργο.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Κοιτάξτε, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι απόψε. Είναι κάτι βέβαια που με ενοχλεί εμένα πάρα πολύ. Με κάνει και απορώ επίσης, δηλαδή, και επειδή δεν θυμάμαι και ήθελα και τη δική σας τη μαρτυρία. Για ένα έφημο πια, αυτό είναι έφημο που έχει, δηλαδή έχει γίνει κολλητικό και όλοι το λένε. Αυτό που λένε, ξέρω εγώ, τα παλιά τα χρόνια, εντάξει, εγώ σας είπα, με κάνω σε Γαλλία, ερχόμουν τα καλοκαίρια εδώ και δεν θυμάμαι δεκαετία 80, 70 ή δεν ξέρω, να λέγανε ποτέ για εσένα. Λέγανε για σένα. Αυτό, δεν το θυμάμαι αυτό. Και ήθελα και εσένα, επειδή φαντάζομαι είσαι και δημοσιογράφος, θα ξέρετε. Θυμάστε εσύ να λέγανε αυτό το πράγμα τα παλιότερα χρόνια?
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Δηλαδή δεκαετία 70-80 το λέγανε αυτό, έτσι?
0: Ναι.
1: Μάλιστα, εντάξει. Εγώ δεν το θυμάμαι καθόλου. Και αναρωτιέμαι πότε προέκυψε αυτό.
0: Για εσένα.
1: αυτό που λένε, υπάρχει αυτό που λέμε για μένα, έτσι, για σένα, σε σένα, σε εσένα, υπάρχουν αυτές οι παραλλαγές.
0: Α, μισό λεπτό. Άλλο το σε εσένα και άλλο το για εσένα.
1: Ας πάρουμε το σε εσένα.
0: Ναι, το σε εσένα, ακόμα και αν το πούμε έτσι, είναι πολύ πιθανό να ακουστεί σε σένα. Δεν είναι θέμα αν θυμάμαι. Εγώ δεν χρησιμοποιώ τη λέξη σένα.
1: Ορίστε.
0: Εγώ δεν χρησιμοποιώ τις λέξεις μένα σένα. Η λέξη είναι εμένα εσένα.
1: Α, δηλαδή όταν μιλάτε, ξέρω εγώ, στους οικείους σας ή στους φίλους σας, θα πείτε σε κάποιον για εσένα. Δεν μιλάτε ποτέ για σένα.
0: Όχι.
1: Α, μάλιστα. Ανέκαθεν έτσι μιλούσατε.
0: Ναι.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί δεν θυμάμαι τέτοιο πράγμα να λέ, στα παλιά τα χρόνια. Και προφανώς τώρα η μνήμη μου θα με γελάει, γιατί...
0: Δεν είναι θέμα μνήμης. Μπορεί στο περιβάλλον σας να μην το λένε ή σε κάποιο άλλο περιβάλλον να το λένε.
1: Όχι, στο ραδιόφωνο. Άκουγα και ραδιόφωνο.
0: Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας πάντως για το συγκεκριμένο που να λέει ότι θα λες κανόνας αυτό ή εκείνο.
1: Κανόνας δεν υπάρχει, αλλά... εγώ δεν θυμάμαι να το λέγανε αυτό παλιά, γιατί φαντάζομαι θα μου έκανε και εντύπωση.
0: Ναι, πάντως το για εσένα ακούγεται πολύ, πολύ καλύτερα από το για σένα.
1: Έτερον εκάτερον, τι ακούγεται καλύτερα?
0: Γιατί?
1: Τώρα εγώ σας ρωτάω αν παλιότερα αυτό εγώ δεν το θυμάμαι ποτέ, ειδικά το σε εσένα.
0: Δεν έχω ασχοληθεί με θέμα μνήμης, δηλαδή αν το λέγανε. Εγώ το θυμάμαι γιατί το χρησιμοποιώ. Σε όλη μου τη ζωή.
1: Α, μάλιστα. Τέλος πάντων, εγώ το θεωρώ αυτό, να σας πω κάτι. Κοιτάξτε, υπάρχει το πάθημα που πρέπει να γίνει μάθημα. Λοιπόν, τα πιο παλιά χρόνια, εντάξει, καμιά φορά ακόμα και τώρα, ξέρετε ότι υπήρχε διαγεγνωσμένη, ας το πούμε έτσι, μια κατάσταση από άτομα τα οποία είχαν για κάποιο λόγο αισθανόντουσαν κάποια κατωτερότητα, ας το πούμε, είτε μορφωτική, είτε πνευματική, νοητική, αν πάσε τόση, και προσπαθούσαν αυτό να το, ξέρω εγώ, να το ξεπεράσουν, λέγοντας, ας πούμε, ξέρω εγώ, λέγανε, ας πούμε, οι ποδοσφαιριστέ. Το έχετε ακούσει παλιότερα.
0: Οι ποδοσφαιριστέ.
1: Ναι.
0: Είναι καθαρεύους αυτό.
1: Ναι, αλλά, ξέρω, αλλά δεν λέγανε, ας πούμε, οι ποδοσφαιριστές, λέγανε οι ποδοσφαιριστές. Γιατί το θεωρούσαν ότι αυτό τους ανεβάζει, τους αναβαθμίζει, τους δείχνει πιο μορφωμένους, δεν τους φέρνει σε σύγκρουση με το κράτος, με την επίσημη γλώσσα κτλ.
0: Τι ξέρω αν ήταν αυτός ο λόγος.
1: Πολλοί λόγοι, ναι, εντάξει, τόσοι διάφοροι λόγοι, καθένας. Αλλά εγώ το εντοπίζω κάπου... μεταξύ, ας πούμε, το να θες να είσαι μετέχεις καλά με την εκκλησία από την πλευρά, και επίσης έχεις την αίσθηση ότι είσαι, ξέρω εγώ, ανώτερος.
0: Όχι, δεν νομίζω. Εξαρτάται από ποια εποχή προέρχονται ο καθένας.
1: Εντάξει.
0: Ας πούμε, ο Γιάννης ο Διακογιάννης έτσι μιλούσε. Όταν έγινε δημοτική, δυσκολεύτηκε πολύ. Του πήρε πάρα πολλά χρόνια. Και δεν θυμάμαι κιόλας αν είπε ποτέ οι ποδοσφαιριστές.
1: Εγώ ακόμα και τώρα, μια φορά ακούω μερικούς το λένε.
0: Ναι, δεν ξέρω, πιθανόν.
1: Ναι, συμβαίνει και τώρα ακόμα, λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι αυτό κάποια στιγμή έγινε συνείδηση ότι, δηλαδή, όποιος το λέει, ας πούμε, από ένα σημείο, ξέρω εγώ, δεκαετία 90, 2000 και μετά, ας πούμε, έσβησε, τώρα είναι πολύ σπάνιο, γιατί θεωρείται, ας πούμε, εντάξει, μπορεί και να γελάσουν, ας πούμε, να το πεις κάπου. Ας πούμε, εντάξει, γιατί έχει γίνει κατανοητό ότι ο άλλος έχει ένα πρόβλημα, έχει ένα κόμπλεξ, και εγώ τι έχει, αν το λέει σήμερα δεν γίνεται αυτό.
0: Εσείς το βλέπετε έτσι?
1: Εντάξει, εγώ το βλέπω.
0: Εγώ δεν θα το αξιολογούσα.
1: Εντάξει, εγώ θέλω να πω, σήμερα σπανίζει και δεν σπανίζει
0: τυχαία. Πιθανό, ναι.
1: Σπανίζει για κάποιο λόγο. Γιατί θεωρείται ξεπερασμένο. Γιατί θεωρείται, για μένα, για το δικό μου το περιβάλλον, στο δικό μου το περιβάλλον, θεωρείται ότι είναι, ας πούμε, ένδειξη όχι ανωτερότητας, κατωτερότητας. Στο δικό μου.
0: Ναι.
1: Υποκρύπτει ένα κόμπλεξ, μια αμορφωσιά, να το πούμε έτσι. Για μένα.
0: Ναι, για σας.
1: Και το περιβάλλον. Και το πολύ ευρύ περιβάλλον, θα έλεγα. Λοιπόν, αυτό δεν έγινε μάθημα. Δεν έγινε μάθημα.
0: Μάθημα γιατί να γίνει.
1: Ορίστε.
0: Γιατί να γίνει μάθημα.
1: Για να σκεφτεί ο άλλος ότι...
0: Επειδή στο δικό σας το περιβάλλον θεωρείται κόμπλεξ, πρέπει να γίνει μάθημα στους άλλους.
1: Εγώ για μένα μιλάω.
0: Α.
1: Σας υποχρεώνω εγώ να συμφωνήσετε.
0: Όχι, αλλά λέτε δεν έγινε μάθημα.
1: Ναι, δεν έγινε μάθημα. Γιατί θεωρείται κάποιος ότι σήμερα μας θα πει οι καθηγητές, οι... Τι άλλο λέγανε, ας πούμε, λέγανε, οι τραγουδιστές. Λοιπόν, άμα τα πει αυτά, έγινε μάθημα ότι είμαι ο άνθρωπος, εντάξει, δεν θα τον πάρω στα σοβαρά. Λοιπόν, αυτό όμως δεν έγινε μάθημα. Και ενώ θα έπρεπε το σε εσένα, γνώμη δική μου, μην νομίζετε επειδή σιωπάτε ότι σημαίνει ότι συμφωνείτε, έτσι.
0: Εγώ ξέρω ότι συμφωνώ, δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε.
1: Ωραία, ναι, όχι, επειδή με διακόπτετε γι' αυτό.
0: Γιατί δεν σας διακόψα τώρα.
1: Λοιπόν.
0: Άμα σας διακόπτω, γιατί σας διακόπτω. Άμα δεν σας διακόπτω. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Για πείτε.
1: Ναι, και θα πρέπει ο καθένας.
0: Εγώ, ας πούμε, λέω στας σέρας. Γιατί μου αρέσει να το λέω έτσι. Θεωρείτε ότι είναι κόμπλεξ.
1: Όχι, καμιά φορά είναι από συνήθεια.
0: Άρα.
1: Καμιά φορά είναι από συνήθεια. Ας πούμε,
0: δεν είναι συνήθεια, απλά μου αρέσει.
1: Ας πούμε. Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι και πολύ.
0: Δεν μου αρέσει να λέω στις σέρες, λέω στα σέρας.
1: Το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης έφανε μια σφαλιάρα και έγινε άμυνας, Υπουργείο Άμυνας. Που στην Ευρώπη το λένε άμυνας εδώ και 500 χρόνια.
0: Ναι, εγώ το λέω ακόμα μήνης.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Αυτό είναι. Πάντως είστε μειοψηφία, γιατί έχει περάσει.
0: Δεν το έχω μετρήσει. Και αν είμαι μειοψηφία, δεν έχω ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Εντάξει, όχι, επειδή μου λέτε και για μένα ότι είναι μειοψηφία σε μερικά πράγματα. Είστε και
0: δεν είπα, εγώ δεν είπα ότι είστε μειοψηφία, είπα ότι είναι η άποψή σας. Συγγνώμη, δεν είπα τέτοιο πράγμα.
1: Μέσος εννοείται ότι είναι στο περιβάλλον μόνο. Λοιπόν.
0: Το θέμα του κόμπλεξ, ναι, δεν θεωρώ ότι είναι κομπλεξικό κάποιος να μιλάει έτσι.
1: Εσείς, να σας πω κάτι, γιατί αισθάνεστε την ανάγκη να αντιλέγετε στο οτιδήποτε πει ο καθένας.
0: Μα δεν αντιλέγω καθόλου.
1: Εντάξει.
0: Άρα γιατί να αισθάνομαι την ανάγκη. Αν συμφωνώ με κάτι που λέτε,
1: λοιπόν,
0: συμφωνώ. Ναι. Αν διαφωνώ, διαφωνώ.
1: Είναι προφανές. Σαν να μην θέλετε να μιλήσω. Είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω να μιλήσω, είναι αλήθεια.
1: Είστε?
0: Δεν ξέρω να μιλήσω, έχετε δίκιο.
1: Όχι, λέω, σαν να μην θέλετε να μιλήσω εγώ. Βγάζετε ένα τέτοιο, μια τέτοια αίσθηση. Σαν να μην θέλετε να μιλήσω.
0: Ό,τι νομίζετε.
1: Να ολοκληρώσω. Νομίζω είναι, δηλαδή, το καταλαβαίνετε. Το κάνετε, δηλαδή, δεν το κρύβετε κιόλας. Είναι φανερό, το κάνετε δηλαδή να φαίνεται.
0: Είναι, είμαι εμπαθής απέναντί σας.
1: Όχι, μπορεί να μην είναι εμπάθεια.
0: Αλλά τι να είναι.
1: Μπορεί να μην συμφωνείτε με αυτά που λέω.
0: Και τι είμαι εγώ όταν δεν συμφωνώ με κάποιον, δεν θέλω να μιλήσει.
1: Εγώ σας το λέω, θέλω να πω ότι είναι προφανές. Αν θέλετε να μην θέλετε, μπορείτε να το κάνετε πιο διακριτικά. Αν θέλετε να φαίνεται, εντάξει. Λοιπόν,
0: συνήθως πάντως όταν θέλω να δείξω κάτι, δεν το κάνω διακριτικά.
1: Ωραία, εντάξει. Κοιτάξτε, θέλω να πω ότι νομίζω ότι ο καθένας ακροατής το καταλαβαίνει αυτό.
0: Τι να σας πω.
1: Θέλω να πω ότι δεν είναι που το κάνετε έτσι που μερικοί να το περνάνε πάτσο. Κάνει μπαμ.
0: Δεν ξέρω, ούτε αυτό μπορώ να σας το απαντήσω.
1: Λοιπόν, τώρα για ποιο λόγο δεν θέλετε να μιλήσω. Αυτό...
0: Με βλέπετε να σας κόβω και να μην μιλάτε.
1: Μπα, η ιδέα σας. Καλησπέρα. Γεια σας.
0: Γεια σας. Τον έκλεισα εγώ και δεν το κατάλαβα. Τι έχουμε πάθει, βραδιάτικα. Η κυρία Μαλία από τα Σεπόλια, ελάτε κυρία Μαλία.
2: Καλησπέρα Μανώλη.
0: Καταλάβατε να τον κλείνω εγώ τον κύριο Γιώργο.
2: Όχι, όχι.
0: Α, εγώ... Γιατί όταν δεν μίλαγα, μου έκανε και παρατήρηση ότι οι που δεν μιλάτε νομίζετε ότι συμφωνείτε. Ξέρω, δεν ξέρω. Μάλλον έχω αρχίσει και τα χάνω. Για πάμε.
2: Όχι, δεν τα χάνεις Μανώλη μου, δεν τα χάνεις. Άστα.
0: Ναι.
2: Εγώ σ' ακούω κάθε βράδυ, μόνο που δεν επικοινωνώ.
0: Ναι, εντάξει, δεν έχει σημασία.
2: Ναι, αλλά σ' ακούω κάθε βράδυ με τη γλυκιά την κυρία Κατσαμπέκη και με σέναν κάθε βράδυ.
0: Ναι.
2: Τώρα σας άκουσα πριν τελειώσει την εκπομπή με την κυρία Ελένη για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα που είπατε.
0: Ναι.
2: Να σας πω, ο γιος μου τι έχει πάθει.
0: Ναι.
2: Είναι η κόρη του πρωτοετή στην Πάτρα.
0: Μάλιστα.
2: Φοιτήτρια. Και όταν ξεκίνησε το ετήσι το φοιτητικό επίδομα, έκανε την αίτηση. Την αίτηση. Την αίτηση, ναι. Όλα ό,τι υπάρχουν οικονομικά κριτήρια, γιατί δεν φτάνουν μέχρι 30.000 ευρώ, δεν φτάνει το παιδί μέχρι 30.000 ευρώ, αυτά. Και τον απορρίπτει. Αν σας πω γιατί τον απέρριψε.
0: Για πείτε.
2: Ο πατέρας του Γιώργου, ο άντρας μου, ναι, έχει φύγει εδώ και 17 χρόνια.
0: Ναι.
2: Και έχει μείνει το σπίτι αυτό που έχουμε εδώ πέρα στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
2: Και ένα ποσοστό, ήταν από την Πάτρα ο άντρας μου, και ένα ποσοστό 12,5% στην Πάτρα.
0: Ναι.
2: Και έχει μοιραστεί σε μένα από 4,68 σε μένα και στα δυο μου παιδιά. Έχω δύο αγόρια.
0: Ναι.
2: Και τον απέρριψα.
0: Το ποσοστό τι είναι, σε κάποιο οίκημα εξαντιαιρέτου?
2: Ναι. Στο πατρικό του άντρα μου.
0: Ναι.
2: Είναι και τα κουνιάδια, τα αδέρφια του.
0: Και τον απέρριψαν γιατί θεωρείτε ότι έχει εκείνη την περιουσία.
2: Έχει εκείνη την περιουσία στην Πάτρα, ναι. 4,68.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το βλέπετε λογικό αυτό? Θέλω να μου πείτε με όλη σας την ειλικρίνεια.
0: Λογικό δεν το βλέπω, αλλά το θέμα δεν τη βλέπω εγώ λογικό. Το θέμα είναι τι κόφτες έχουν βάλει.
2: Τι κόφτες έχουν βάλει, ναι. Να μας λέγανε ότι έχει εισόδημα πάνω από 30.000 ευρώ, λογικό. Το σπίτι το μεταξύ στην αρχή φοβόταν ότι δεν θα το πάρει, γιατί το σπίτι που νοικιάσαμε του παιδιού τότε στην Πάτρα ήταν επαγγελματική στέγη. Ήταν μαγαζί και τα μετατρέπουν τα μαγαζιά τώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Σε σπίτια.
0: Το κάνουν και εδώ.
2: Δεν ξέρω, για εδώ έχω πρώτη φορά στην Πάτρα το είδα. Τέλος πάντων, καλά κάνουν. Μας βόλευε το ενίκιο, αυτά, και νοικιάσαμε αυτό. Και μου λέει, ίσως και να μας κόψουν, μου λέει ο γιος μου, γιατί είναι επαγγελματική στέγη.
0: Μάλιστα.
2: Δεν τον κόψανε. Τον κόψανε για 4,68 τετραγωνικά. Ακίνητη περιουσία.
0: Mm.
2: Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, με κόψανε από το επίδομα του παιδιού. Γιατί, του λέω, επειδή ήταν επαγγελματική στέγη? Όχι, μου λέει, γιατί έχουν περιουσία στην Πάτρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, Μανώλη μου, εντάξει, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο.
0: Τι να πείτε.
2: Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, Μανώλη, σε εύχομαι καλές διακοπές, να χαίρεσαι τον γιώκα σου και να τον καμαρώνεις.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ, κυρία Μαλία.
2: Καλό
0: ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ, Μανώλη μου. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
2: Και εσύ, παιδί μου.
0: Λοιπόν, έρε, λέει, προβλήματα που έχει ο κόσμος. Καλησπέρα, λέει, κύριε Παρτάλη, ο Τσαλίκης, λέει, το έλεγε. Εγώ δεν είπα ότι είναι λάθος το για σένα. Απλά εμένα μου αρέσει το για εσένα. Μου γεμίζει πιο πολύ το... Αλλά δεν... Η κυβέρνηση, λέει, μπορεί να λέει το είπαμε και το κάνουμε. Κάτι μου θυμίζει. Ποιος άλλος το έλεγε, να δεις. Ποιος άλλος το έλεγε. Ήτανε δέσμευση, έγινε πράξη. Αυτό λέγανε, ήταν δέσμευση, έγινε πράξη. Αυτό το μακέτο. Δεν θυμάμαι ποιος το λέει. Όλοι νομίζω το έχουν πει. Δηλαδή, λέει, κύριε Παρτάλη, όταν κάποιος ρωτάει τη γνώμη σας, εσείς απαντάτε για εμένα, όχι για μένα. Ναι, απαντάω για εμένα. Πειράζει. Ενοχλώ κάποιον? Μου ακούγεται πιο ωραία το για εμένα. Τι να κάνουμε τώρα? Σφύριξτε μου πέναλτι. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 48ωρο σε 11 περιοχές της χώρας, με ισχυρές καταιγίδες, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις, προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα επηρεάσουν από το απόγευμα αύριο και την Αττική. Απάντηση στην ερώτηση «Πού πηγαίνουν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης» χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας. «Η χώρα των κενών υποσχέσεων ανήκει στο παρελθόν», είπε, και τόνισε ότι η κυβέρνηση ό,τι λέει το υλοποιεί. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 28χρονο Αιγύπτιο για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Κατηγορείται επίσης για κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα.

0: Εδώ είμαστε, 33-34 τώρα λεπτά μετά τις 11. Γεια σας γιαγιά Μυρτώ, Μυρτώ γιαγιά. Τι να κάνω κύριε Νίκο, αφού δεν είναι, τα ελληνικά μου δεν είναι καλά. Δεν τον έκλεισες λέει η Μανώλη, αλλά ειρωνεύεσαι, εγώ ειρωνεύτηκα. Καθόλου δεν ειρωνεύτηκα. Κάνετε λάθος. Μα δεν τον έκλεισα εγώ. Τι να κάνω εγώ τώρα. Δεν ξέρω λέει, αλλά θα λάμβανε αυτές τις ημέρες ολική έκλειψη ηλίου στην Ισπανία. Δεν νομίζω, δεν έχω διαβάσει κάτι σχετικό κύριε Κώστα. Ναι, και εμένα κυρία Κατερίνα δεν με ενοχλεί το να χρησιμοποιεί κάποιος την καθαρεύουσα. Φαντάζομαι ότι δεν είναι βέβαια σωστό, γιατί έχουμε δημοτική πολλά χρόνια τώρα. Και εγώ τη χρησιμοποιώ πολλές φορές. Και δεν είναι θέμα συνήθειας, για μένα τουλάχιστον. Έχω βέβαια τα ακούσματα, αλλά θέλω να πω ότι δεν τη διδάχτηκα, αυτό εννοώ. Αλλά και άμα κάποιος τη χρησιμοποιεί, τι να κάνουμε. Μιχάλης Φουστέρης, έλα ρε Μιχάλη.
1: Μανώλη, πώς είσαι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Έχω ενδιασμούς για τα ελληνικά μου. Εγώ λέω ρε παιδί μου, όταν μιλάω, λέω για εσένα, για εμένα. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε για σένα, για μένα. Δεν είναι λάθος, απλά εμένα δεν μου αρέσει. Πειράζει.
1: Καθόλου.
0: Εντάξει.
1: Ίσα τώρα που μου ήρθε και εμένα μία φράση, εμπειρίμη του λόγου.
0: Μπράβο.
1: Πόσες φορές δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει.
0: Έλαντε.
1: Υπάρχουν φορές που διαμφίζουμε το λόγο μας και με την καθαρεύουσα.
0: Ναι, δεν κακό είναι.
1: Όχι. Δεν είναι κακό. Mm. Τα ελληνικά είναι η πιο όμορφη γλώσσα του κόσμου, όπως και να την εκφράζει κανείς, όπως και να εκφράζει. Το θέμα είναι να εκφράζεται κόσμια και να.
0: Καλά, προφανώς.
1: Μπορεί να καταλαβαίνει ο άλλος τι λέει.
0: Μάλιστα. Για πάμε.
1: Λοιπόν, ήταν μια ωραία βραδιά σήμερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ισχύει. Πήραμε και βαθμούς.
1: Και διεκδικούμε πλέον, αν και είναι ακόμα πολύ νωρίς, αλλά έχουμε κάνει το ιδανικό ξεκίνημα για την κατάληψη της 10ης θέσης στην κατάταξη της UEFA. Τώρα είμαστε 12η. Μπροστά μας είναι οι Τσέχοι και οι Πολωνοί, τους οποίους πρέπει να βάλουμε από κάτω αν θέλουμε να κατακτήσουμε τη 10η θέση. Και για να καταλάβουν οι ακροατές μας τι σημαίνει 10η θέση, εάν η Ελλάδα στο τέλος της σεζόν καταφέρει αυτό το στόχο, θα μπορεί να στέλνει τον πρωταθλητή της κατευθείαν στους ομίλους του Champions League. Το οποίο χωρίς προκριματικούς, χωρίς play-off, χωρίς τίποτα.
0: Κάτι πολύ που σημαντικό.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι εξασφαλισμένα κέρδη, αλλά είναι και η έγκλη που συνοδεύει μια τέτοια επιτυχία και αντανακλά ευρύτερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Πρώτα απ' όλα είναι συγκλονιστικό κίνητρο για το πρωτάθλημα.
1: Σίγουρα. Σίγουρα.
0: Το να ξέρει κάποιος ότι τερματίζει πρώτος και πάει όμιλο.
1: Ναι.
0: Είναι ιστορία τώρα, δεν το συζητάμε.
1: Και πολλά, είναι και πολλά τα λεφτά, Μανώλη, να το πω.
0: Ναι, και τα καλά, προφανώς. Προφανώς και τα.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε χρονολογικά. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε πρώτα. Έπαιξε στην ουδέτερη Πολωνία, διότι η Δυναμό Κιέβου, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης, δεν μπορεί ακόμα να χρησιμοποιεί την έδρα της στο Κιέβο. Η Δυναμό, η οποία είναι μια από τις παραδοσιακές δυνάμεις του ποδοσφαίρου στην Ανατολική Ευρώπη. Ξεκίνησε μάλιστα καλά, καλύτερα από τον ΠΑΟΚ, την ευνηδίασε με ένα γκολ στα πρώτα λεπτά. Όμως γρήγορα η ομάδα του ΠΑΟΚ βρήκε την αυτοκυριαρχία της με έναν μαγικό Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος πραγματικά αυτό το παιδί, ο Θεός να του δίνει χρόνια και δύναμη, νομίζω θα δούμε πολύ ωραία.
0: Μαλαδόφατσα μεγάλη.
1: Είναι τρομερός, δηλαδή ο τρόπος που έχει σκοράρει αυτό το απλό το σβήσιμο της μπάλας που για κάποιους μπορεί να είναι αυτονόητο ποδοσφαιρικά, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται πολλή δουλειά εκτός από το ταλέντο για να φτάσει να το εξελίξει σε αυτό το επίπεδο. Έφερε λοιπόν το μάτι τα ίσα, ακολούθησαν ακόμα δύο γκολ για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Σάντα Μαρία και ο Ζαφίρης ήταν οι άλλοι δύο σκόρερ. Μείωσε προσωρινά η Δυναμό Κιέβου σε 3-2, αλλά αυτό το σκορ παρέμεινε μέχρι το τέλος. Μάλιστα στο τέλος ο ΠΑΟΚ με τον Καμαρά είχε και δοκάρι, θα μπορούσε να έχει και τέταρτο γκολ.
0: Τον Καμαρά τον είχε πάρει από τον Ολυμπιακό, ναι.
1: Ναι, είναι ο Μαντή Καμαρά.
0: Ναι. Καλός παίχτης είναι ο Καμαρά.
1: Καλός. Είναι καλός. Τώρα πλέον υπάρχει ρεβάνς της Τούμπας την ερχόμενη Πέμπτη, όπου ο ΠΑΟΚ βεβαίως κρατάει την τύχη στα χέρια του.
0: Θα περάσει τώρα ο ΠΑΟΚ, δεν πάμε περάσει. Ναι, έχει πολύ καλύτερη, δεν το δω, αλλά έχει καλύτερη ομάδα.
1: Όχι, ήταν καλύτερος, ήταν καλύτερος και από τη στιγμή κιόλας που ανέτρεψε γρήγορα την εισβάρωση του κατάσταση, έδειξε ότι μπορεί να ελέγξει γενικότερα την κατάσταση σε αυτό το ζευγάρι και να προχωρήσει στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Καλά ήταν τα νέα και για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κατά διαστήματα ήταν εξαιρετικός, κάτι φαίνεται να αλλάζει με τον Νίστρουπ.
0: Ναι.
1: Παρά το γεγονός ότι είναι νωρίς για να κρίνουμε έναν προπονητή ο οποίος εργάζεται πρώτη φορά στη χώρα μας και θα συμπληρώσω πρώτη φορά εκτός των τυχών της Δανίας. Δεν έχει δουλέψει εκτός Δανίας ποτέ ο Jacob Νίστρουπ. Στα 38 του χρόνια δείχνει αυτό το παιδί ότι έχει φλόγα. Έχει κάνει ένα Παναθηναϊκό όπως τον είδα σήμερα. Κατά διαστήματα, με αυτοματισμούς, με ωραίες πάσες, είναι ένα ενθαρρυντικό δείγμα. Βεβαίως ο αντίπαλος είναι η Πάξη από την Ουγγαρία, δεν είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να πει κανείς ότι είναι το μεγαθύριο, ας πούμε.
0: Ναι, αυτό ήθελα, αλλά... συγγνώμη Μιχάλη, αυτό ήθελα, ναι. Είπα στην αρχή, ούτε τον Παναθηναϊκό είδα,
1: ναι.
0: Αλλά είπα ότι εγώ την Πάξη δεν την ήξερα. Και μου στείλανε μήνυμα ότι είναι ουγγρική ομάδα, είναι ιστορική και μάλιστα έχει μόνο Ουγγρούς παίχτες. Δεν διαφωνώ εγώ, αλλά δεν την ήξερα. Δεν ξέρω τη δυναμικότητά της. Προφανώς για να έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει έχει δυναμικότητα, αλλά δεν την ξέρω. Και από τη στιγμή που δεν την ξέρω, θεωρώ ότι είναι κατώτερη του Παναθηναϊκού.
1: Ή τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός με το παιχνίδι του την έκανε να εμφανίσει.
0: Ναι, αλλά δεν είναι, ας πούμε, σαν την αντίπαλο του ΠΑΟΚ, που είναι μια ομάδα που την ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Τώρα σε τι κατάσταση τη βρίσκει ο ΠΑΟΚ ή πώς, είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Ναι,
0: είναι
1: σίγουρα δεν έχει σχέση με την Δυναμό Κιέβ. Τώρα άλλη διαδρομή.
0: Αυτό θέλω να πω. Αυτό που μου στείλανε επίσης μήνυμα ήταν ότι αν ήταν πιο σοβαρός ο Παναθηναϊκός θα ήταν 5-0 και παραλίγο να ισοβαριστεί. Αλλά επειδή δεν το έχω δει το παιχνίδι.
1: Ισχύει αυτό που λένε οι ακροατές. Πράγματι ο Παναθηναϊκός έχει χάσει τεράστιες ευκαιρίες για να διευρύνει το. Προηγήθηκε με 2-0 με ένα αυτογκολ του Βάς και ένα γκολ του Σαντίνο Αντίνο. Θα μπορούσε να έχει πετύχει και άλλα γκολ στο μέσο διάστημα. Έχουν χάσει τεράστιες ευκαιρίες οι ποδοσφαιριστές του. Ανταυτού, επειδή ο νόμος του ποδοσφαίρου, ο άγραφος αυτός νόμος, είναι αμήλικτος, όταν δεν βάζει γκολ το δέχεσαι, το πέτυχαν οι Ούγγροι με ένα καταπληκτικό γκολ. Πραγματικά δηλαδή αξίζει τον κόπο. Είναι τον γκολ της Πάξη. Το έχει πετύχει ο 39χρονος ηγέτης της, ο οποίος μπήκε αλλαγή, ο Μπάντε, ο οποίος με ένα σούτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής μου θύμισε εμένα. Ας σου θυμίσω τώρα τι. Στο Μουντιάλ το γκολ που είχε βάλει το πράσινο ακροτήρι στην Αργεντινή του Καμπράλ.
0: Το πρώτο γκολ.
1: Ναι.
0: Γιατί το δεύτερο ήταν έξω από την περιοχή, από το πλασέ από δεξιά.
1: Αυτό. Αυτή την κολάρα.
0: Πολύ ωραίο γκολ ήταν αυτό. Φοβερό
1: γκολ. Ένα τέτοιο περίπου γκολ.
0: Άπιαστο ήταν αυτό.
1: Ένα τέτοιο γκολ έχει πετύχει σήμερα η Πάξη. Ένα άπιαστο σου στο γάμα. Που ο Πένια, ο οποίος και αυτός δείχνει σημάδια σοβαρότητας ενός τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, ήταν αδύνατο να το βγάλει.
0: Ναι, ναι. Όταν πάει μπάλα εκεί.
1: Εκεί ήταν αδύνατο. Και έτσι λοιπόν μείωσαν οι Ούγγροι και από το πουθενά ξαναμπήκαν στο παιχνίδι. Και αυτό επαναλαμβάνω, επειδή ο Παναθηναϊκός του έδωσε το δικαίωμα.
0: Ήταν φλίαρος επιθετικά.
1: Ναι, με τις πολλές χαμένες ευκαιρίες. Μάλιστα στο τέλος κέρδισε και ένα φάουλ υπάρχει στην τελευταία φάση του αγώνα. Ένα φάουλ που ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό πέρασαν εκμετάλλευτο. Μετά ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη και πλέον ο Παναθηναϊκός πάει στο Ολυμπιακό στάδιο στη Ρεβάνς μετά από 7 βράδια και αυτός δείχνει ότι είναι το αφεντικό στην υπόθεση πρόκριση για να συνεχίσει.
0: Πάντως ο Παναθηναϊκός, σου λέω δεν το έχω το παιχνίδι, δεν μπορώ να πω. Απλά επειδή τώρα μου στείλανε αυτά τα μηνύματα για τα τελειώματά του, θυμάμαι ότι και πέρσι έχασε βαθμούς επειδή είχε σοβαρό πρόβλημα παρά το ότι μπροστά είχε τετέι και. Δηλαδή δεν ήταν ότι. Είχαν υπάρξει αλλαγές. Ας πούμε, θυμάμαι το παιχνίδι με τη Λάρισα.
1: Να.
0: Που ήταν. Που τελικά ισοφαρίστηκε στο τέλος. Που είχε βγει σε κάποια φάση μόνο στο τετέι μαζί με έναν άλλο παίχτη του Παναθηναϊκού. Μόνοι τους με τον τερματοφύλακα και το χάνουνε.
1: Μια τέτοια φάση είχα σήμερα ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Και μετά. Εντάξει, λες, επειδή μου προηγείται δεν έγινε τίποτα, το χάσε. Και μετά στις καθυστερήσεις ισοφαρίζει η Λάρισα. Και γίνεται αίμα και άμμος και μακελιό. Να. Διότι άμα το τελειώσει, κάνει το 1-3. Θέλω δηλαδή να πω, βέβαια τώρα δεν είναι το παιχνίδι με την Πάξη στο κριτήριο, θα δούμε στην πορεία. Αλλά είχε και πέρσι θέμα με τα τελειώματά του.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό ο Νίστρουπ θα πρέπει να το δει
0: ναι,
1: από την αρχή κιόλας, παρότι είναι το πρώτο παιχνίδι. Επαναλαμβάνω, επειδή το είδα όλο το παιχνίδι, είναι ένας Παναθηναϊκός ο οποίος δείχνει να θέλει να παίξει αυτό που προσπαθεί να εφαρμόσει ο Νίστρουπ. Μια ομάδα με κοντινές πάσες, με καλή κυκλοφορία της μπάλας, με αυτοματισμούς που αν και νωρίς βγήκαν. Δηλαδή υπήρχαν κατά διαστήματα που έλεγες ωραία ομάδα.
0: Ωραία
1: δηλαδή,
0: μπάλα,
1: παίζει,
0: ναι.
1: Παίζει καλό ποδόσφαιρο. Mm. Όμως, όταν βλέπεις ποδοσφαιριστές πάλι να βγαίνουν μόνοι στον τροματοφύλακα,
0: να
1: μπορούν να δώσουν μια απλή πάσα και να σιγουρέψουν τον γκολ και να μην το κάνουν.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Και να βάζουν τον αντίπαλο στο παιχνίδι αντιστοίχως. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί από την αρχή.
0: Ναι. Και εξής, δεν είναι όλες οι ομάδες πάξη. Δηλαδή, με μία ομάδα έχεις ευκαιρίες, η άλλη δεν σου δώσει τις ευκαιρίες.
1: Ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση, ούτε υπάρξει ούτε Δυναμό Κιέβο πλέον μπορούν να απειλήσουν σοβαρά. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ελέγχουν την κατάσταση. Αρκεί να είναι
0: στοιχειοδό σοβαρή. Ναι, στοιχειοδό σοβαρή αυτό.
1: Θα πω εγώ, για να συνεχίζουν το ευρωπαϊκό του ταξίδι.
0: Μάλιστα. Και δεν ξέρουμε αντιπάλους. Σε περίπτωση πρόκριση,
1: γίνεται κλήρωση πάλι. Ταξίδι. Ναι, έτσι ακριβώς. Θα μάθουμε στη συνέχεια.
0: Για Ολυμπιακό μάθαμε.
1: Για Ολυμπιακό παίζει με την Αϊμέγγεν.
0: Ναι, δύσκολο παιχνίδι είναι αυτό.
1: Του μήνα. Ναι, δεν είναι εύκολο παιχνίδι.
0: Βέβαια.
1: Αλλά και πάλι δεν ξέρεις, η Αϊμέγγεν δεν είναι η ομάδα που θα πεις ρε παιδί μου ότι μπορεί να σταματήσει ένα καλό Ολυμπιακό.
0: Ένας καλός Ολυμπιακός όχι, αλλά είναι η Μέγγεν.
1: Θέμα είναι πόσο καλός μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός
0: αυτό, αυτό. Και σε τι κατάσταση θα είναι και η Μέγγεν.
1: Ναι, γιατί συνήθως αυτή την εποχή οι Ολλανδικές ομάδες, επειδή αρχίζει και νωρίτερα το πρωτάθλημά τους, είναι πιο έτοιμες από τις ελληνικές. Αυτό. Ναι. Και στις 3 Αυγούστου θα μάθει και η Άκη τον αντίπαλο.
0: 3 Αυγούστου μαθαίνει αντίπαλο, ναι.
1: Ναι.
0: Είναι στον γκρουπ των ισχυρών η ΑΕΚ.
1: Θέλει να είναι στο γκρουπ των ισχυρών. Υπάρχουν 4 ζευγάρια. Ένα από αυτά πρέπει από αυτά να αποκλειστεί μια ομάδα.
0: Για να από ένα από τα 4.
1: Ναι, ναι. Ένας αντίπαλος από τα 4 ζευγάρια.
0: Έχει 75% πιθανότητες να είναι στο γκρουπ των ισχυρών.
1: Ναι. Είναι μεγάλη υπόθεση για την ΑΕΚ τώρα να μπει
0: στους ισχυρούς, βέβαια.
1: Είναι, μιλάμε για πολλά λεφτά, εξασφαλισμένα χρήματα. Η ΑΕΚ η οποία έχει στερηθεί το Champions League σε αυτή τη μορφή, ειδικά τη μεγάλη των ομίλων. Και αρκεί μόνο να περάσει τον αντίπαλο που θα βρει στα play-off. Ναι. Δηλαδή, δύο μάτσες.
0: Έβλεπα προχθές, τώρα που τελείωσε το Μουντιάλ, έβλεπα μια εκπομπή. Ναι. Έχει ο Παναθηναϊκός να πάρει 16 χρόνια πρωτάθλημα. Από τόσο
1: νομίζω. Από το 2010, σωστά.
0: 16 χρόνια. Είναι, να σου πω, αν το σκεφτείς, μιλάμε για μια γενιά, έτσι.
1: Είναι, τι να πω, είναι βλέποντας καταρχάς τη διοίκησή του, τον Γιάννη τον Αλαφούζο, ο οποίος μπορεί να τον ψήξει κανείς για πολλά πράγματα, κατά την ταπεινή μου άποψη, όχι ότι δεν βάζει χρήματα.
0: Ναι.
1: Κάθε χρόνο πέφτουν πολλά λεφτά στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, αλλά
1: πραγματικά πολλά χρήματα.
0: Ναι, αλλά δεν βλέπω.
1: Αλλά τι να πω, είτε οι επιλογές είναι άστοχες, αυτό πάλι με τους προπονητές που αλλάζουν κάθε λίγο και λιγάκι.
0: Πάντως 16 χρόνια, Μιχάλη, είναι πολλά χρόνια.
1: Είναι πολλά. Είναι πολλά για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είτε κάποιοι το θέλουν είτε όχι, είναι κεφάλαιο για την Ελλάδα.
0: Ναι, δηλαδή δεν το λέω ειρωνικά. Ένα παιδί το οποίο θα πάει τώρα Δευτέρα Λυκείου ή και Τρίτη,
1: ναι,
0: δεν έχει δει πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Και μιλάμε τώρα για μία από τις 3 μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας, αλλά δεν θέλω να δικήσω και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη.
1: Ναι. Νομίζω όμως ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση το θέμα του γηπέδου.
0: Οπωσδήποτε, βέβαια.
1: Λένε ότι πρώτα ο Θεός στο Βοτανικό θα μπει ο Παναθηναϊκός από το χρόνο τον Αύγουστο και μετά. Με το νέο του σπίτι φαντάζομαι θα αλλάξουν και οι συσχετισμοί, γιατί και η ΑΕΚ, ας μην το ξεχνάμε, δυνάμωσε όταν γύρισε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και όχι όταν βολόδερνε είτε στο Ολυμπιακό στάδιο είτε πιο παλιά στα Αλιώσια.
0: Λογικό είναι όταν έχεις την έδρα σου αποκτάς άλλη δυναμική.
1: Εννοείται.
0: Βέβαια εντάξει, η Άκη ζυμώθηκε και με τον υποβιβασμό, έτσι. Δηλαδή πέρασε μια περιπέτεια που δεν την, όπως και ο Πανιώνος, που δεν την περνάει εύκολα μια ομάδα. Όχι. Κακά τα ψέματα.
1: Είναι ρετσινιά αυτή κιόλας για μια ομάδα.
0: Είναι ρετσινιά, αλλά είναι και δοκιμασία που.
1: Είναι και δοκιμασία. Έτσι.
0: Όπως και να το κάνουμε, αυτά όλα τα πράγματα σε δυναμώνουν.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Ισχύει.
1: Θέλω να πούμε κάτι για το Πόλο το πρωί.
0: Α, ναι, μπράβο, για πες.
1: Τα πήγε πολύ καλά στο Σίδνεϊ.
0: Ναι.
1: Το World Cup. Νικήσαμε τους Μαυροβούνιους με 14-13. Το πρωί μη τελικό. Είναι ένα μάτς το οποίο το σκορ προδίδει ντέρμπι, αλλά πάλι εμείς το κάναμε ντέρμπι, τώρα όπως το κάνουμε Παναθηναϊκός με τους Ούγγρους. Είχαμε πάρει μια διαφορά 4-5 γκολ, οι Μαυροβούνοι, οι πεισματάριδες μας στάθανε στο γκολ. Τελικά τα καταφέραμε, νικήσαμε και τώρα παίζουμε το Σάββατο 1 και 4 στο ημιτελικό με την Ιταλία. Η Ιταλία είναι μια από τις παραδοσιακές δυνάμεις του αθλήματος, όπως είμαστε και εμείς. Και φιλοδοξούμε να την περάσουμε.
0: Πότε το Σάββατο παίζουμε?
1: Το Σάββατο 1 και 4.
0: 1 και 4, μάλιστα.
1: Τηλεοπτική κάλυψη για όσους θέλουν να ψακρατούν να το δουν από την δημόσια τηλεόραση, από το δεύτερο κανάλι.
0: Ωραία.
1: Και στόχος μας είναι να περάσουμε τους Ιταλούς και να παίξουμε την Κυριακή.
0: Ναυμαχία κανονική.
1: Ναυμαχία, όπως το λες.
0: Ναι. Ωραία. Έγινε, Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά.
1: Γεια χαρά. Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 56 λεπτά μετά τις 11, η κυρία Γεωργία από την Εύβοια, την οποία θα τη διακόψω βέβαια για το δελτίο. Θα συνεχίσουμε μετά. Ελάτε, κυρία Γεωργία.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας,
1: τι κάνετε?
0: Γεωργία. Εσείς, δώξατε.
1: Εγώ πήρα τηλέφωνο γιατί αισθάνθηκα δύσκολα.
0: Θέλει
1: να μας κάνει μαθήματα γραμματικής της ελληνικής γλώσσας ο κύριος ο πρώτος που βγήκε.
0: Όχι, είναι ερώτημα έθεσε νομίζω.
1: Ερώτημα έθεσε και το ξαναέθεσε και το ξαναέθεσε και ψηλά και

0: ομορολογία πράγματα, είναι κουραστικό. Είναι πολύ κουραστικό. Καλά να είναι ο άνθρωπος, αλλά είναι κουραστικό. Εν πάση περιπτώσει, εγώ σας πήρα να χαίρομαι που μιλάμε μαζί σας, που μιλάω. Να σας ευχηθώ με το καλό να κάνετε καλές διακοπές.
1: Να είστε καλά.
0: Με υγεία. Να χαίρεσε την οικογένειά σας. Και όλα καλά. Αυτό σας πήρα να σας πω.
1: Έδια, που και είστε από ό,τι θυμάμαι εγώ, στη Λίμνη κοντά.
0: Στη Λίμνη θα πάτε, σε έρθετε στη Λίμνη.
1: Όχι, όχι, δεν...
0: δεν πειράζει.
1: Όχι, αλλά τη λέω από εκεί, καλά θυμάμαι τη Λίμνη.
0: Α, τη θυμάμαι, ναι βέβαια, έχετε έφυγε, τη θυμόσαστε.
1: Όχι, λέω καλά θυμάμαι ότι εσείς είστε από τη Λίμνη.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, από τη Λίμνη, Λιμνιώτισσα.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ ωραία η Λίμνη, πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι, έχουμε ησυχία, ηρεμία. Όλα τα μέρη της Ελλάδος είναι ωραία, αλλά και η Λίμνη μας την αγαπάμε περισσότερο.
1: Πολύ, πολύ ωραία, ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ κύριε Γεωργία, να είστε καλά.
0: Σας άκουσα και σας εύχομαι και πάλι με υγεία, καλές
1: και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
0: Να χαίρεστε την οικογένειά σας.
1: Να είστε καλά.
0: Το παιδάκι σας και ό,τι επιθυμείτε.
1: Και εσείς, και εσείς.
0: Γεια σας, να
1: γεια
0: είστε καλά.
1: Σας, γεια σας, γεια σας. Ποιο είναι αυτό, κυρία Ρένα, που ο μόνιμος καημός του Τσουβέλα, ποιος είναι ο καημός του? Δεν έβλεπα Τσουβέλα, αλλά γιατί ποιο... Ο μόνιμος καημός του Τσουβέλα, ποιος είναι? Δεν το ξέρω προσωπικά. Παρά το ότι έτυχε να δουλέψουμε το ίδιο διάστημα, αλλά διαφορετικές ώρες. Εγώ ήμουν βέβαια τότε στο... Ήμουν στο Sport Time στην εφημερίδα και σε κάποια στιγμή πέρασα και από το ραδιόφωνο. Αλλά δεν έτυχε να γνωριστούμε. Δεν ξέρω, μπορεί και να μην συμπέσαμε χρονικά. Δεν το θυμάμαι. Δεν ξέρω όμως ποιος είναι ο μόνιμος καημός του. Συζητώ, συγγνώμη. Βοηθήστε με δηλαδή αν θέλετε, γιατί δεν το ξέρω. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Σε σένα λέει, σε σένα, ο Τζόνι Ντέπ από το Χαϊδάρι. Σωστά είναι και τα δύο. Ναι, μα δεν είπα ότι είναι λάθος, ναι. Έκθεση λειψίνη, αποβολή του τελικού φωνήματος μιας λέξης, όταν η επόμενη λέξη ξεκινάει από φωνήαν. Εγώ απλά είπα ότι το χρησιμοποιώ έτσι γιατί μου αρέσει περισσότερο. Γιατί όταν... Ακουστικό είναι το θέμα καθαρά. Τώρα έχω και άλλες λέξεις στο μυαλό μου, αλλά δεν θέλω να τις χρησιμοποιήσω γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί ο συνδυασμός των λέξεων που έχω στο μυαλό μου γι' αυτό. Οπότε δεν είχε σημασία, νομίζω. Μεσάνυχτα, δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα αναμένονται από σήμερα και για τις επόμενες 48 ώρες σε 11 περιοχές της χώρας. Κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές καταιγίδες με κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Το φαινόμενο θα επηρεάσει και την Αττική από το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Αναλυτικά στο enikos.gr. Η Ελλάδα τη στασιμότητα των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει στο παρελθόν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Χαρακτήρισε το έργο απάντηση στις ερωτήσεις για το πού πηγαίνουν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τόνισε παράλληλα ότι η κυβέρνηση με πηξίδα τη συνέπεια πράττει ότι λέει την ώρα που η αντιπολίτευση επενδύει στη μιζέρια. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε στον 28χρονο Αιγύπτιο που φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Διασώστρια του ΕΚΑΒ ήταν η γυναίκα που έχασε τη ζωή της από επίθεση με μαχαίρι στην Άνω Σύρο, όπως δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος. Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει προσαχθεί ζευγάρι. Κοντά στη λήψη απόφασης για μαζική επίθεση εναντίον του Ιράν, ισχυρότερη μάλιστα από την επιχείρηση επική οργή, δηλώνει ότι βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε επιφυλακή είναι εκ νέου οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία μετά τον εντοπισμό νέων κρουσμάτων σαλμονέλας. Συρροή κρουσμάτων εντοπίζεται και στην Καστοριά.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Με 3-2 ο ΠΑΟΚ κέρδισε στην Πολωνία τη Δυναμό Κιέβου στον πρώτο αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Νίκη και για τον Παναθηναϊκό με 2-1 επί της Πάξης στην Ουγγαρία για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Την προσεχή Πέμπτη σε Τούμπα και Ολυμπιακό Στάδιο οι δεύτεροι αγώνες. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα, 24. Έχει πια ο μήνας, 24 Ιουλίου, Παρασκευή. Και η κυρία Πέγγι από την Αθήνα. Ελάτε, κυρία Πέγγι.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, κυρία Πέγγι. Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς.
1: Να είστε πάντα καλά.
0: Και εσείς.
1: Το εύχομαι γιατί παρόλες τις αντικσότητες που περνάτε εκεί στο σταθμό, μιλάω για την εκπομπή. Δηλαδή.
0: Άντε καλά, τι αντικσότητες.
1: Όχι, θέλω να πω. Με μερικούς έτσι διαταραγμένους.
0: Όχι, όλη μια χαρά είναι.
1: Ναι, αυτό δεν το συζητώ. Καταρχήν αυτός ο κύριος έπρεπε να έδειχνε ότι είχε μια υποδόρια εξαιρετικότητα, ένα θυμό. Φυσικά δεν το κλείσατε εσείς. Είστε πάντα τόσο ευγενείς και ευφραδείς είστε και καλλιεπείς και όλα αυτά τα έχετε. Αυτός ήταν έτοιμος να σας προσβάλλει, όπως και δεν το κατάφερε. Νόμισε. Το κλείσε αυτός.
0: Πάμε παρακάτω τώρα. Ελάτε.
1: Πάμε παρακάτω. Τι άλλο. Καταρχήν η επιλογή που έχετε κάνει στα τραγουδάκια απόψε είναι καταπληκτική, όχι πως δεν είναι πάντα.
0: Ναι, να είστε καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά. Και η Ελενίτσα μας έχει κόκκινα μαλλιά.
0: Όχι, δεν θα το λέω.
1: Όχι, εντάξει, άσχετο. Ναι. Έτσι, μου είστε. Τι θέλω να πω, τι άλλο. Φεύγετε οι διακοπές πότε?
0: Θα σταματήσω πρώτα ο Θεός στις 10.
1: Ωραία.
0: Και θα επιστρέψω στις 23, δύο εβδομάδες.
1: Να περάσετε υπέροχα.
0: Να είστε καλά.
1: Εκβάθους καρδίας.
0: Την άλλη εβδομάδα, γιατί ναι, τώρα έχει βγει και το πρόγραμμα, θα είμαστε μαζί από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Ναι, εντάξει, μια χαρά. Να ζητήσω μια μικρή χάρη.
0: Ποια ώρα ζητήστε?
1: Είχα ακούσει ένα τραγούδι, αλλά δεν ξέρω τι νοσ είναι.
0: Ναι.
1: Το άκουσα στον Πογιόπουλο.
0: Ναι.
1: Είναι ένα τραγούδι που το έχει φτιάξει τώρα τελευταίους μήνες.
0: Ναι.
1: Που σταμάτησε ο Κραουνάκης και το τραγουδάει ο Νταλάρα. Και λέει η Ελενίτσα μου, είναι σαν ρεμπέτικο λίγο, αλλά χαρούμενο.
0: Ναι.
1: Και δροσερούλι τραγουδάκι. Και στο τέλος λέει γαμώ την τύχη μου. Τώρα αυτό δεν είναι σόκινγκ, δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Μπράβο, αγάπη μου. Έτσι, την ευχή μου να έχετε. Σας εύχομαι να περάσετε υπέροχα. Εάν δεν το βρείτε απόψε, αύριο.
0: Ο στίχος τι λέει?
1: Ο στίχος δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Πάντως, τι είναι
0: να... Α, η Ελενίτσα του Νταλάρα.
1: Μπράβο, η Ελενίτσα το λέει.
0: Υπάρχει ένα τραγούδι, λέει. Ελενίτσα. Αλλά.
1: Είναι του Κραουνάκη. Γιατί
0: αυτό
1: είναι...
0: βλέπω ότι δεν είναι του Κραουνάκη.
1: Το έχει γράψει ο Κραουνάκης. Δεν είναι τόσο σοβαρό όπως ήταν το «Αυτή η νύχτα μένει» με την Παπίου που ήταν στην ταινία του Παναγιωτόπουλου.
0: Ναι.
1: Δεν την έχετε δει, φαντάζομαι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, αγαπητοί μου, γιατί είναι το τραγούδι μου αυτό. Αλλά αυτό είναι ωραίο που λέει η Ελενίτσα μου και είναι σαν ρεμπέτικο αλλά πιο ανάλαφρο.
0: Μήπως είναι το «Παίξε ρε φίλε μπάλα»?
1: Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρη. Αν το έχετε, θα σας πάρω να σας πω μπράβο. Όχι, δεν έχετε ανάγκη τακτικά μου το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Άμα δεν μπορείτε απόψε, πείτε μου από ποια
0: μέρα. Θα το ψάξω, θα το ψάξω.
1: Ναι, αγάπη μου, να είστε καλά. Να ρωτήσω κάτι, πότε αρχίζετε στις 7?
0: Από Δευτέρα, από το δεύτερο, ναι.
1: Εντάξει, έγινε. Αν δεν τα ξαναπούμε, σας εύχομαι να περάσετε
0: καλά. Υπέροχα.
1: Αλλά εγώ θα ακούω από τις 7 η ώρα. Ναι, λοιπόν.
0: Ωραία. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας, κυρία Πέγγι. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Η κυρία Άννα από τη Σαρονίτα. Ελάτε, κυρία Άννα.
2: Κύριε Βαρδάλη, είναι πρώτη φορά που παίρνω τηλέφωνο για να σας μιλήσω. Δεν θα σας μιλήσω για πολύ. Θέλω απλά να σας συγχαρώ για την καταπληκτική σας εκπομπή. Περνάω πάρα πολύ ωραία. Εγώ είμαι γύρω στα 90.
0: 90.
2: Ναι,
0: ευχαριστώ, τα κοντεύω. Τα χρόνια σας.
2: Είναι πολύ ωραία, είναι η αλήθεια. Είναι πολύ ωραία. Και με την κυρία Κατσαμπέτη πραγματικά είναι πολύ, είσαστε πολύ πολιτισμένη εκπομπή. Ήθελα απλά να...
0: Η Ελένη την κάνει πολιτισμένη. Εγώ είμαι απολύτιστος, να ξέρω.
2: Όχι,
0: δεν
2: όχι,
0: είμαι,
2: μαζί,
0: δεν
2: μαζί.
0: Είμαι ιδιαίτερος.
2: Όχι, είπα μαζί, μα δεν είπα.
0: Όχι, όχι, αστείευομαι, αστείευομαι.
2: Λοιπόν, αυτό που εγώ τρελαίνομαι μαζί σας είναι το χιούμορ σας.
0: Ναι.
2: Η ευγένεια και η υπομονή σας. Και σας ακούω σχεδόν κάθε βράδυ.
0: Να είστε καλά.
2: Και μας κάνετε πολύ ωραία παρέα.
0: Χαίρομαι.
2: Ήθελα πολύ να σας έχω φίλο. Να είσαστε μέσα στους φίλους μου. Αλλά ναι, είσαστε και σχεδόν κάθε βράδυ.
0: Εντάξει, κάνουμε παρέα κάθε βράδυ, οπότε...
2: Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
0: Και εγώ,
2: και
0: να είστε
2: πάλι
0: καλά.
2: Σας συγχαίρω.
0: Να είστε καλά.
2: Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
2: Καλές διακοπές, για
0: να είστε καλά. Παιδε, τόσα καλά λόγια, δεν μπορώ. Ξέρετε, δεν μου αρέσουν αυτά. Ο Συνονόματος από τη Βάρκιζα, ελάτε Συνονόματε.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
3: Λοιπόν, ήθελα να πω για το... για την καθαρεύουσα.
0: Ναι.
3: Εντάξει, έχουμε δημοτική, γνωστό. Χρησιμοποιούμε όμως καθαρεύουσα σε αρκετά πράγματα, γιατί ναι, είναι... κακό ήχο η λέξη. Δηλαδή, ας πούμε, λέμε λεωφόρος Κηφισίας. Κανονικά είναι Κηφισίας.
0: Σωστό.
3: Αν είμαστε στη δημοτική.
0: Σωστό.
3: Οπότε είναι λίγο, ακούγεται λίγο περίεργο.
0: Ναι, δεν το λέμε,
3: άλλο,
0: ναι.
3: Το άλλο το οποίο είναι και αρκετά αστείο και το έχει πει και ο Χατζηχρήστος, τις κολλημένες πολιτείες. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάλι καθαρεύουσα. Κανονικά τις λέγαμε κολλημένες πολιτείες. Αυτό είναι το...
0: Ηνωμένες, βέβαια, βέβαια.
3: Ναι, είναι, δηλαδή, να μην κολλάμε. Καλά,
0: όχι,
3: θα
0: πέρα... κανονικά όχι κολλημένες. Θα πρέπει να τις πούμε ενωμένες. Ενωμένες.
3: Ναι, δεν επιμένω, μπορεί να είναι και έτσι. Ναι,
0: ναι, ενωμένες.
3: Ναι.
0: Δημοτική,
3: ένα
0: ενωμένες.
3: Ένα γράμμα δηλαδή, αλλάζει...
0: Ναι, αλλά δεν μπορείς να πεις οι Ενωμένες Πολιτείες. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, πώς θα το κάνουμε.
3: Γιατί έχουμε συνειδήσει, αλλά δεν είναι λάθος.
0: Βέβαια, αυτά είναι βέβαια και ονόματα τώρα.
3: Δεν είναι Κηφισίας. Και κακό ήχο. Θα το κολλημένες, εντάξει, το κολλημένες θα έχει πολύ πλάκα.
0: Ναι.
3: Ο πρόεδρος Τραμπ των κολλημένων πολιτείων, λοιπόν.
0: Ναι.
3: Τώρα, εντάξει, κάποιοι άνθρωποι βγάζουν μια εμπάθεια. Ίσως είναι λόγω, είναι μοναχικοί. Έχουν κάποιο, όπως όλοι μας, κάποιο αποθυμένο και ψάχνουν να βρούνε έστω στο ραδιόφωνο να την πούνε σε κάποιον.
0: Λοιπόν, τι να σας πω, κάθε άνθρωπος
3: πολύ,
0: έχει...
3: Πολύ, και εγώ καμιά φορά νευριάζω με αυτά που ακούω στο ραδιόφωνο και θέλω να βγω να βρίσω τον...
0: Καλά, εδώ νευριάζω εγώ με αυτά που ακούω. Στο ραδιόφωνο, όχι από εσάς.
3: Μα είναι ανθρώπινο, ναι.
0: Εντάξει,
3: όχι από εμά μπορείτε να.
0: Όχι, μισό λεπτό. Άλλο το από εσά είναι άλλο πράγμα. Και είναι η δουλειά μου. Νευριάζω εγώ που είναι η δουλειά μου να που ακούω κάποια πράγματα.
3: Κρατιέστε, αλλά δεν μπορεί να είσαι παγωμένο σαν ρομπότ.
0: Μην το λέτε.
3: Γιατί, όταν θα βγουν τα ρομπότ που.
0: Μην το λέτε, μπορεί να είσαι. Θα σα πω. Μπορεί, υπάρχει. Δηλαδή μπορώ να το κάνω, αλλά μετά δεν θα είναι ωραίο. Ή το αλατοπίπ.
3: Ναι,
0: εντάξει,
3: θα το μετανιώσεις άμα την μπεις σε κάποιον απαράδαμα, ας πούμε κάτι απλό, θα το μετανιώσεις και θα έχεις και ίσως και επίπτωση στη δουλειά.
0: Καλά, απαράδαμα δεν λέω και στην προσωπική μου ζωή, δεν έχω λόγο.
3: Ναι. Κοιτάξτε, τώρα πιστεύω ότι ο άνθρωπος που ζει στην Ελλάδα συνέχεια έχει δικαιολογίες εντός ή εκτός εισαγωγικών για να νευριάζει. Εγώ, ας πούμε, με το που βγαίνω από το σπίτι και βλέπω τα χώματα στα πεζοδρόμια, τα σπασμένα πεζοδρόμια, τους δρόμους που δεν τους φτιάχνουν ποτέ.
0: Ναι.
3: Ξέρω εγώ, τι να πω, θα μου ανέβαινε η πίεση, αλλά δεν μου ανεβαίνει, δυστυχώς.
0: Θα σας πω κάτι, κύριε Μανώλη, ναι, θα σας πω κάτι. Το κάνω βέβαια χρόνια, δεν ξέρω γιατί, μπορεί να είναι και λάθος. Γενικώς παρατηρώ τα όσα συμβαίνουν γύρω μου. Είτε με αφορούν είτε δεν με αφορούν. Γιατί είναι
3: στο... όπως όλοι μας.
0: Ναι, γιατί είναι στο οπτικό μου πεδίο. Κάθομαι λοιπόν πάντα και παρατηρώ πολύ προσεκτικά. Εντάξει, περισσότερο βέβαια αυτά που με αφορούν, αλλά και εκείνα που δεν με αφορούν τα βλέπω.
3: Ναι.
0: Και τα σκέφτομαι, τα επεξεργάζομαι. Και έχω καταλήξει στο ότι νευριάσω δεν νευριάσω. Αν δεν κάνω κάτι, αν περνάει από το χέρι μου να κάνω κάτι,
3: ναι,
0: έτσι. Αν δεν κάνω κάτι για να τα αλλάξω, είτε νευριάσω είτε όχι, το αποτέλεσμα θα παραμείνει ίδιο.
3: Καταλαβαίνω, το έχω σκεφτεί και εγώ πολλές φορές αυτό, αλλά κάτι με πιέζει και Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Αυτό που σας είπα,
0: ναι, δηλαδή,
3: με τη βρώμα που υπάρχει στους δρόμους να μείνεις ατάραχος.
0: Πέφτω, ας πούμε, σε μια λακκούβα με το αυτοκίνητο.
3: Ναι. Εκατομμύρια λακκούβα.
0: Ναι, όχι, πέφτω, εννοώ σοβαρή λακκούβα που μπορεί, ας πούμε, να σπάσει τα μάξια, να σκάζει λάστιχο.
3: Ναι.
0: Ο ένας τρόπος να αντιδράσεις είναι να νευριάσεις. Αλλά δεν θα αλλάξει κάτι, η λακκούβα θα μείνει εκεί. Θα πάρω στο Δήμο, θα διαμαρτυρηθώ, θα τους πω παιδιά, εκεί υπάρχει πρόβλημα, θα σκοτωθούμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Δεν θα κάνουν τίποτα. Ναι, δεν θα κάνουν τίποτα. Ξανά, μετά αρχίζω και γίνομαι και λίγο σπαστικός. Αλλά με το να νευριάσω, δεν κερδίζω.
3: Μα είναι ανθρώπινο, δηλαδή το νευρίασμα, δεν λες τώρα θα νευριάσω.
0: Όχι,
3: σου έρχεται τελείως από μόνο του. Δεν είναι κάτι που μπορεί να το έλεγε. Δηλαδή, πραγματικά, όποιος. Μόνο άμα παίρνει χαπάκια, ξέρω εγώ, τότε δεν ευριάζει.
0: Ναι.
3: Υπάρχει άνθρωπος που να μην ευριάζει. Και μάλιστα, οι γιατροί πολλές φορές συνιστούν να μην το κρατάμε μέσα μας. Προσωπική εμπειρία αυτή. Επειδή, και κλείνω, επειδή δείχνω έτσι, και ειδικά πιο μικρός ήμουνα πολύ συναισθαλμένος και λοιπά,
0: ναι.
3: Η γιατρός με κατάλαβε και μου λέει μην το κρατάς.
0: Καλά, γενικώς.
3: Όταν ευριάζει, κάπως έτσι.
0: Ναι, γενικώς,
3: δεν μου πέρα να πλακώνομαι στο ξύλο. Εντάξει.
0: Καλά, προφανώς.
3: Έτσι,
0: γενικά πρέπει τα συναισθήματά μας να τα εκφράζουμε, γιατί έτσι μας καταλαβαίνουν και άλλοι. Πέραν του ότι ξαλαφρώνουμε κι εμείς, αλλά μας καταλαβαίνουν και άλλοι καλύτερα.
3: Ναι. Τώρα, ωραία, αυτά.
0: Ευχαριστώ, κύριε Μανολή. Να είστε καλά. Yeah. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν. Όταν εφαρμόστηκε, μου γράφει εδώ η Μυρτώ Γιαγιά. Ο Αντώνης Χαλάνε. Έχει άδεια ο Μορτάκης. Α. Είναι άλλη βάρδια. Εντάξει. Είναι πρωινός και η Μυρτώ Γιαγιά. Όταν λέει εφαρμόστηκε η δημοτική, μας υποχρέωσαν στη δουλειά να γράφουμε στη δημοτική. Δυσκολεύτηκα πολύ. Εκείνο που πρέπει να μάθουν οι περισσότεροι Έλληνες είναι ότι οι ξένες λέξεις είναι άκλητες. Το στυλό, τα στυλ... Καλά, τώρα είπατε. Το ταξί, τα ταξιά. Τα ταξί. Πιάσε δύο στυλά. Δύο στυλό. Όχι. Όχι ο στυλός. Ο στυλός. Καλά, λέμε και μαργαριτάρια τώρα, δεν είναι ότι δεν λέμε. Λοιπόν, τα 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα είναι το αποθυμένο του Τσουβέλα. Ναι, του Παναθηναϊκού, ναι. Φαντάζομαι θα είναι. Λογικό. Γεια σας, κυρία Γιώτα. Άλλος για τη βάρκα μας, Το παίξε μπάλα ρε φίλε, και εγώ αυτό έχω βρει του Κραουνάκη. Δεν έχει όμως καμιά Ελένη μέσα. Το είχαμε βάλει το παίξε ρε μπάλα φίλε. Το παίξε ρε φίλε μπάλα. Άκου τι είπα, παίξε ρε μπάλα φίλε. Μανώλη λέει, μια και μιλάμε για σωστή σύνταξη απόψε, άκου ένα τρομερό συντακτικό λάθος που το κάνουν άπαντες ακροατές, δημοσιογράφοι, βουλευτές, υπουργοί, οι πάντες. Παράδειγμα, εγώ λέει δεν μου αρέσει. Ναι, εμένα δεν μου αρέσει. Όντως το έχω προσέξει. Και εγώ μπορεί να το έχω πει. Δεν ξέρω πώς γίνεται, γιατί το καταλαβαίνεις και μόνος σου όταν κάνεις ένα λάθος. Κάποια λάθη είναι τόσο, είναι τόσο θαλμοφανή, ακούγονται τόσο πολύ ακόμα και όταν τα κάνεις εσύ, που ναι, εγώ δεν με ενδιαφέρει. Όντως. Έχετε δίκιο. Έχεις δίκιο, Νίκο. Ωραία παρατήρηση κάνετε, Κυριάκη. Πάντως λέω ότι και να λέμε υπάρχουν δύο Μανώλιδες. Ο ένας είναι ο Μανώλης με την Ελένη. Soft, χαλαρός, με καλό χιούμορ. Ο άλλος ο Μανώλης της Μεσονύκτης. Δεν εξηγείται, λέει, απλώς τον ζεις. Μανώλη, καλό σου κάνει, Ελένη. Καλή συνέχεια. Κοιτάξτε, Κυριάκη, η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις παρέα στον αέρα, έτσι, είναι αλλιώς τα πράγματα. Και όταν έχεις και καλή παρέα, είναι ακόμα πιο διαφορετικά. Εμένα, δόξα τω Θεώ, τόσα χρόνια εδώ, πότε έχει τύχει να κάνω εκπομπή με παρέα, με την Ελένη τώρα ένα χρόνο και τα καλοκαίρια που κάναμε με τη Στεφανία, που είναι επίσης εξαιρετικό παιδί, όπως και η Ελένη, και εξαιρετική συνάδελφη και οι δύο κυρίες. Αλλά έχω κάνει πολύ λιγότερο. Έχω κάνει με τον Αλέξανδρο τον Κόντι, με το Μάνο τον Ιφλή λίγο κάνουμε, εντάξει, με τον Μάνο τον Ιφλή πήγαμε να κάνουμε Ανάσταση Μεγάλη Πέμπτη, ας πούμε. Ήμασταν να μας αφορήσουν, δεν ήταν πράγμα αυτό. Λίγο με τον Παπαδάκη, με το Σπύρο έχουμε κάνει τα πρωινά εκεί Παράδοση Παραλαβή. Με τον Ψάλτη πάλι λίγο κάναμε Παράδοση Παραλαβή. Αυτά, δεν έχω κάνει κάτι άλλο, δεν θυμάμαι. Αλλά είναι όλοι ένας και ένας, οπότε... Πώς το έλεγε ο Πολυλογάς, κρέμ ντε λα κρέμ. Όταν λοιπόν έχεις παρέα στο μικρόφωνο, ακόμα και μια τώρα, ας πούμε, που εγώ μονολογώ, έχεις τη δυνατότητα να ανοίξεις μια κουβέντα με τον άλλο, να γίνει ένας διάλογος λίγο... Κάνεις λίγο διευθέτηση του χρόνου διαφορετική, ακούς μια άλλη άποψη, ένα δεύτερο μυαλό δουλεύει παράλληλα, αντίθετα, οριζόντια, κάθετα, όπως θέλετε. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Ωραία, είναι ωραία όμως η παρατήρησή σας, μου αρέσει. Της μεσονύχτης, αυτό μου αρέσει περισσότερο. Δάση καίγονται. Ανεμογεννήτριες φυτρώνουν, το περιβάλλον καταστρέφεται. Η ακρίβεια βρίσκεται στον ουρανό, ο τουρισμός πάει κατά διαόλου. Δεν έχω εικόνα ότι ο τουρισμός πάει κατά διαόλου, κύριε Νικό. Μέχρι εδώ το διαβάζω, δεν διαφωνώ. Η μισθή είναι στα τάρταρα. Εντάξει, με βάση την ακρίβεια δεν είναι στα τάρταρα, αλλά τους τρώει ακρίβεια. Εμπολής. Τα κόμματα διαλύονται, οι βουλευτές αλλάζουν ομάδα χωρίς ενοχές. Καλά, αυτό πια έχει, είναι ανέκδοτο. Η δικαιοσύνη απαξιώνει, τη θεσμή καταραίουν, τα ταβάνια στα σχολεία πέφτουν, η υπογεννητικότητα αφανίζει τη χώρα. Και όμως η πλειονότητα των κατοίκων αυτού του γεωγραφικού πλάτους και μήκους βρίσκεται σε αφασία και δεν βρίσκει τρόπο να αντιδράσει αποτελεσματικά. Δεν υπάρχουν πολιτικά αναχώματα, ούτε πολιτικός χώρος που να θέλει σοβαρά και να μπορεί να οργανώσει την επανεκκίνηση για την αντιμετώπιση αυτής της αφασιακής κατάστασης. Επομένως, μου γράφεται ο κύριος Νίκος στο διατάφτα, πρέπει ο καθένας να σκεφτεί πολύ σοβαρά σε τι χώρα θέλει να συνεχίσει να ζει. Αν συνεχίσουμε έτσι σε μερικά χρόνια, απλά θα σβήσουμε. Η χώρα προοριζόταν για μπαταρία και σε μεγάλο βαθμό έγινε με τον αφανισμό μπαταρία ή μπαταριά. Με τον αφανισμό της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, η ερήμωση της υπαίθρου είναι βέβαιη. Η αλλαγή χρήσης γης πραγματοποιείται ήδη και θα ολοκληρωθεί εκτός αν βγούμε από την αφασία και λειτουργήσει επιτέλους λίγο το θυμικό μας. Η αλήθεια είναι, κύριε Νίκο, ξέρω αν είναι αφασία. Νομίζω ότι είμαστε γενικά απαθείς. Δηλαδή συμβαίνουν πράγματα γύρω μας και είμαστε απαθείς. Είμαστε απαθείς γιατί δεν ενδιαφερόμαστε. Είμαστε απαθείς γιατί μας απασχολούν τα δικά μας. Είμαστε απαθείς, δεν ξέρω γιατί. Και έχουμε και πολλά νεύρα. Γενικώς όμως έχω την αίσθηση, και τώρα μην αρχίσει κανείς, μην μου στείλει κανείς κάνα μήνυμα ότι με έχουν πιάσει τίποτα κομμουνιστικά, γιατί δεν έχω σχέση με τον κομμουνισμό, το έχω ξαναπεί, αλλά θα χρησιμοποιήσω μια λέξη που μπορεί να ακουστεί κομμουνιστική, ξέρω εγώ. Γενικώς θεωρώ ότι δεν είμαστε αλληλέγγυοι. Και δεν μιλάω πολιτικά. Κοινωνικά. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα και κάτι που κάνουν καλό, το κάνουν αγκαρία, ρε παιδί μου. Ή το κάνουν και σου δίνουν την εντύπωση ότι σου κάνουν χάρη. Και αυτό για μένα είναι πρόβλημα κοινωνικό, σοβαρό. Θα μου πείτε τώρα, ρε Παρδάλη, δεν μας σχέζει ο Ραδιάτικα. Σε έχει πιάσει λογοδιάρρεια και μας λες βλακίες. Αν έχεις αποφασίσει να κάνεις κάτι καλό για σένα, για τον άλλο, για το σύνολο, το κάνεις επειδή θες να το κάνεις. Δεν το κάνεις για να σου έρθει πίσω. Δεν το κάνεις επειδή περιμένεις κάτι. Δεν το κάνεις με υποσχετική. Και έχω την αίσθηση, το αισθάνομαι δηλαδή πολλές φορές γύρω μου, ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν κάτι και το κάνουν ζητώντας ή περιμένοντας με τον τρόπο τους αντάλλαγμα. Το καλό το έκανες, έφυγε, τελείωσε. Δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν είμαστε αλληλέγγυοι. Αυτή είναι η λέξη που μου έρχεται. Ναι, και εγώ, κύριε Άρη, δεν βρήκα με αναφορά σε Έλληνη τραγούδι. Αυτό βρήκα μόνο το... που να έχει σχέση ο Κραουνάκης. Και να... Ναι, σε έχουν πιάσει, λέει, τα κομμουνιστικά, ο Μπούμεραγκ. Μπούμεραγκ, δεν παίρνεις να τα πούμε όμως. Μόνο μηνύματα. Μας προσμένουν, λέει, 3-4 ακόμα ώρες... Χάλια, δεν λέω τη λέξη, που θα είναι ανάδρομος ο Ερμής. Α, πείτε τα, κύριε Βαγγέλη. Άντε. Και η Σελήνη θα μείνει στο Σκορπιό. Δεν ακούω από την αρχή για να σου γράφω. Έπαθα τροφική δηλητηρία στο απόγευμα και ευτυχώς ξεμπέρδεψα ώστε κατάφερα και να κοιμηθώ στο ενδιάμεσο. Εγώ θα μείνω σε μια λέξη που είναι τεθωρακισμένο αν είναι άρμα και θωρακισμένη αν είναι πόρτα ή ταχύοχημα. Το ξέρεις, λέει, ότι η αναπάντητη υπήρχε πριν εμφανιστούν τα κινητά ή τηλεφωνητής. Απλώς μετά τη φθορά χρήση κατέληξε στη μορφή αναπάντεχη. Το κατάλαβα αυτό, αναπάντητη υπήρχε πριν εμφανιστούν τα κινητά. Ναι, όταν καλούσες το σταθερό και δεν το σήκωνε κάποιος, είχες πραγματοποιήσει μια αναπάντητη κλίση. Δεν είχε απαντηθεί. Με τη μόνη διαφορά ότι ο αποδέχτης της κλίσης δεν το γνώριζε. Υπήρχαν όμως κάποια τηλέφωνα που είχαν ένα λαμπάκι στην παλιά τεχνολογία. Όταν λοιπόν σε είχε καλέσει κάποιος και έμπαινε στο σπίτι, αναβόσβηνε το λαμπάκι. Αλλά δεν ήξερες ποιος έχει καλέσει. Απλά ήταν ενδεικτικό το τηλέφωνο είχε δεχτεί κλίση. Κάποια, δεν ξέρω τι κόστος είχαν αυτά. Να δω λοιπόν ότι θα καταλάβεις ότι το χρήμα είναι που δεν είμαστε αλληλεγγύοι. Ότι φταίει το χρήμα που δεν είμαστε αλληλεγγύοι. Γιατί να φταίει το χρήμα? Δεν είναι δυνατόν όλοι να έχουμε τα ίδια χρήματα ή να μην έχουμε τα ίδια χρήματα. Η αλληλεγγύη δεν μετριέται με το χρήμα, κατά την προσωπική μου άποψη. Συγγνώμη, λέστε δημοσιογράφος, και πριν χρησιμοποιήσετε τη λέξη αλληλεγγύη, κάνετε πρόλογο, δεν θέλετε να χαρακτηριστείτε ως κομμουνιστής. Ναι. Δεν το είπα έτσι όμως. Είπα, θα πω μία λέξη, αλλά επειδή ξέρω ότι όταν χρησιμοποιώ τέτοιες λέξεις αρχίζουν και έρχονται τα μηνύματα, σε πιάσαν τα κομμουνιστικά σου πάλι. Και όχι για να τα αποφύγω, να το πω από την αρχή. Κύριε Διονύση, μην ενοχλείστε τόσο. Γεια σας, Καβοντορίτη. Άμα βάλω ομιλία πολιτικού στην καθαρέβουσα, το πιθανότερο είναι... Άσε, δεν θέλω να σκεφτόμαι που μέρα θα γίνει. Να ξέρεις, δεν θα πάει πολύ καλά. Λοιπόν, 34 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.
4: Κύπερνε το λαγούτο του και σιγά να επορπάτη και έτσι...

0: 40 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφει εδώ ο κύριος Βαγγέλης, δεν κατάλαβες, μου λέει, αναπάτη είναι αυτή που δεν τη συνάντησαν, not intercepted, ας πούμε, γερμανικά δεν έμαθα τόσο δύσκολο για να στο γράψω, έμεινα μέχρι το Umsturzlich. Αναπάντητη αυτή που δεν τη συνάντησαν σωστά, δεν απαντήθηκε. Αυτό που χαρακτηρίζει τους Έλληνες είναι υποκρισία, γιατί δεν είμαστε ειλικρινείς πρώτα απ' όλα με τον εαυτό μας και φυσικά ότι με τους άλλους. Ναι, αν δεν είμαστε με τον εαυτό μας, πώς θα είμαστε με τους άλλους. Σωστό. Σωστό. Ο Απίθαρχος, ελάτε Απίθαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Βαρδάλη.
0: Γεια σας Απίθαρχε.
1: Ή καλησπέρα. Ό,τι από τα δύο σας αρέσει.
0: Και τα δύο ισχύουν.
1: Βεβαίως. Εγώ προτιμώ την καλημέρα γιατί είναι η αλλαγή της μέρας και να έχετε μια καλή μέρα.
0: Και εσείς.
1: Θέλω να σας πω κάτι, αν θέλετε κρατήστε το.
0: Έλατε.
1: Κάθε υπερήλικας άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, πεθαίνει, να ξέρετε ότι είναι σαν να καίγεται μια βιβλιοθήκη.
0: Από τις γνώσεις εννοείται που χάνονται.
1: Βέβαια. Είναι σαν να καίγεται μια βιβλιοθήκη. Τώρα θα ήθελα να πω κάτι για το έγκλημα της Μαρφίν.
0: Ναι.
1: Ένας από τους κύριους ενόχους, κύριε Παρδάλη, ποιος πιστεύετε ότι ήτανε? Μάλλον ο κυριότερος, ακόμα και από αυτούς που ρίξανε τη... που ανάψαν τη φωτιά.
0: Δεν ξέρω τι έχετε στο μυαλό σας, για πείτε μου.
1: Ο ιδιοκτήτης της τράπεζας, έτσι, που πήρε άδεια...
0: Που εκείνη τη μέρα είχε ανοιχτή την τράπεζα, λέτε.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι αυτό. Πήρε άδεια λειτουργίας του κτηρίου αυτού που δεν είχε έξοδο διαφυγής. Ποιος ήταν αυτός που υπέγραψε να πάρει άδεια αυτός?
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν θα το μάθετε ποτέ. Γιατί οι κυβερνήσεις δεν τα βάζουν με τραπεζί.
0: Βέβαια το φυσιολογικό... Μισό λεπτό. Σωστό είναι αυτό που λέτε για την έξοδο κινδύνου, αλλά το φυσιολογικό δεν είναι να ρίχνει κάποιος μολότοφ μέσα
1: δεν
0: σε...
1: Όχι, αυτό. Αυτό έτσι, είναι καταδικαστήριο, δεν έχει άλλο. Αν υπήρχε όμως έξοδος κινδύνου, οι περισσότερες πιθανότητες ήταν να σωθούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Το αν δεν μπορώ να σας το πω, αλλά...
1: Υποθέτουμε ότι υπάρχει μια έξοδος κινδύνου. Η έξοδος κινδύνου και αυτή η δουλειά γίνεται για να σώνονται οι άνθρωποι. Άρα οι πιθανότητες να σωθούν ήταν πολύ περισσότερες από το να καούν. Τέλος πάντων, πάω σε ένα δεύτερο θέμα.
0: Απλά το λέω ότι δεν λειτουργεί αυτό, δεν μειώνει τις εγκληματικές ευθύνες εκείνων που...
1: Όχι, όχι, δεν μειώνει τις εγκληματικές ευθύνες. Αυτοί είναι καταδικασμένοι, ούτως ή άλλως. Αλλά λέμε τι συνέβη, ας πούμε, και έγινε αυτό το δράμα.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει από εκεί πρώτα η ιστορία.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά πάμε στους υπαίτιους που κάνανε αυτό το έγκλημα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα το δεύτερο θέμα, κύριε Παρδάλη. Θέλω να σας ρωτήσω, πιστεύετε στην τύχη?
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Το όχι ιδιαίτερα μπορεί
0: όχι,
1: να...
0: Όχι, δεν πιστεύω στην τύχη.
1: Εντάξει, έτσι ξεκάθαρα. Είμαι κι εγώ, το ίδιο πιστεύω κι εγώ, ότι η τύχη δεν υπάρχει. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν όμως στην τύχη. Που, τι πάει να πει τύχη? Μπορείτε να δώσετε μια άλλη λέξη που αντικαθιστά τη λέξη τύχη?
0: Κοιτάξτε, υπάρχει λέξη τυχαίνει, έτυχε.
1: Ναι, αυτό όμως, αυτό αναφέρεται στην τύχη. Ακούω, λέει τυχαίνει έτσι. Η λέξη που αντικαθιστά την τύχη είναι ο αστάθμητος παράγοντας. Αυτό είναι η τύχη. Δηλαδή, η αλληλουχία των γεγονότων έχουν ένα αποτέλεσμα που δεν μπορείς να το ξέρεις ότι θα είναι αυτό. Μπορώ να σας πω εκατοντάδες παραδείγματα, ας πούμε,
0: ναι,
1: που καταλήγουν σε αυτό. Και μην ξεχνάτε ότι η σκέψη του ανθρώπου κινείται στα όρια του εθικτού. Μέχρι τα όρια του εθικτού. Δεν πάει παραπέρα.
0: Στην πλειονότητα των ανθρώπων υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που το μυαλό τους δουλεύει, αλλά είναι προφανώς ελάχιστοι.
1: ποιοι αυτοί που τι κάνουν.
0: Οι διάνοιες.
1: Δεν δουλεύει το μυαλό του, είπατε.
0: Όχι, όχι, υπάρχουν και διάνοιες που, αλλά είναι πολύ μικρός.
1: Και αυτοί μέσα και κινούνται. Στα όρια του αθλητού.
0: Mm.
1: Η ζωή και η πραγματικότητα είναι έξω από αυτά τα όρια. Δηλαδή πράγματα που λες αυτό δεν γίνεται και όμως γίνεται. Η ζωή μας έχει αποδείξει παραδείγματα τέτοια. Ναι. Δηλαδή πράγματα που δεν πιστεύαμε ότι μπορούν να γίνουν. Γιατί το λέω αυτό. Πέστε μου κάτι το ανέφικτο.
0: Κάτι το ανέφικτο.
1: Ναι. Ξέρετε, το ανέφικτο λέγει και αλλιώς. Ουτοπία. Τι πάει να πει ουτοπία. Ουτόπος. Δηλαδή δεν υπάρχει τόπος. Αυτό είναι ένα σχήμα λόγου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πραγματικότητα. Δεν υπάρχει. Παντού υπάρχει τόπος. Δηλαδή δεν είναι τόπος ο αέρας. Αφού κινούνται τα αεροπλάνα, τόπος είναι. Δεν είναι τόπος η θάλασσα. Τόπος είναι η θάλασσα. Άρα η ουτοπία είναι ένα σχήμα λόγου. Λένε ότι ο κομμουνισμός δεν πρόκειται να επικρατήσει. Είναι ουτοπικό. Είναι βλακία αυτό που λένε. Γιατί η αλληλουχία των γεγονότων δεν ξέρουν πού μπορεί να οδηγήσει τον κόσμο. Δηλαδή να μην απορριπτεί οι άνθρωποι για τίποτα. Ναι, οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί, ένας άνθρωπος μπορεί να γίνει.
0: Σωστά.
1: Αν όχι σύντομα, στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον.
0: Και σε κάποια στιγμή στη ροή της ιστορίας.
1: Και μια που είπα τη λέξη μέλλον, είναι ένας χρόνος που δεν υπάρχει μέλλον. Πάντα ζούμε ένα διαρκές παρόν. Αυτά που υπάρχουν είναι το παρελθόν και το παρόν. Μέλλον δεν υπάρχει. Είναι ένας πιθανολόγωμος χρόνος.
0: Το μέλλον είναι ο τόπος εκείνος χρονικά πάνω στον οποίο κάνουμε ένα προγραμματισμό που είναι
1: έολος τελείως. Καταλαβαίνω, αλλά είναι πιθανολογούμενος.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δηλαδή ξέρετε αν ζείτε εσείς με
0: όχι, το επόμενο δευτερόλεπτο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, είναι ένας πιθανολογούμενος χρόνος.
0: Ναι,
1: και όμως οι άνθρωποι βαδίζουν...
0: κάνουν τον προγραμματισμό τους για το μέλλον. Όλοι ναι. Κάνουμε τον προγραμματισμό μας για το μέλλον.
1: Εγώ, με συγχωρείτε, εγώ δεν το έκανα ποτέ στη ζωή.
0: Ναι, εσείς όχι, αλλά εγώ ας πούμε το κάνω.
1: Οι περισσότεροι το κάνουν.
0: Και εδώ κολλάει και το ότι, πώς το λένε, λογαριάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο.
1: Ναι. Αυτό είναι λίγο ουτοπικό. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω, δεν σας κάνει εντύπωση κύριε Παρδάλη ότι τα μεγαλύτερα πνεύματα, παλαιότερα και σύγχρονα και σημερινά πνεύματα είναι οι περισσότεροι καλλιτέχνες, ποιητές, συγγραφείς, φιλόσοφοι είναι από αριστεροί έως κομμουνιστές. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα? Θέλετε να σας αναφέρω ονόματα?
0: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Η αλήθεια είναι ότι πλειοψηφούν.
1: Ναι.
0: Εσείς μπορείτε να μου το εξηγήσετε το γιατί? Το έχετε σκεφτεί δηλαδή?
1: Ναι, κοιτάξτε, όπως οι απλοί άνθρωποι πιστεύουν αυτά που πιστεύουν και αυτοί, έτσι, απλώς αυτό συμβαίνει. Αλλά το γεγονός, ας πούμε, που κάνει εντύπωση δεν είναι για τους απλούς ανθρώπους. Δηλαδή αν βγει ένας άνθρωπος αριστερός, ας πούμε, τώρα και πει την άποψή του, δεν θα του δώσει κανένα σημασία. Αν πω εγώ είμαι κομμουνιστής, δεν μου δώσει κανένα σημασία για αυτά που θα πω.
0: Γιατί να μην σας δώσει σημασία?
1: Δεν δίνουν σημασία
0: στους απλούς ανθρώπους.
1: Δεν κάνω εντύπωση. Θέλω να πω, είναι διαφορετικό να το πει, ας πούμε, ποιος θέλετε, ο μεγάλος μαθηματικός.
0: Πάντως υπάρχουν εξαιρετικά πνεύματα, εξαιρετικοί άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών που υπήρξαν και υπάρχουν, που είναι δεξί. Δεν σημαίνει.
1: Δεν είπα εγώ ότι δεν υπάρχουν.
0: Θέλω να πω δηλαδή
1: ότι... Αλλά τα περισσότερα ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία που σας είπα. Αυτό δεν κάνει εντύπωση στους ανθρώπους. Δεν αναλογίζονται γιατί, ας πούμε, αυτός ο συγγραφέας ο μεγάλος ή ο μεγάλος ποιητής είναι κομμουνιστής ή αριστερός.
0: Ναι.
1: Δεν προβληματίζονται πάνω σε αυτά. Ούτε ξέρουν, ας πούμε, τι έχει πει αυτός ο άνθρωπος. Δεν τους ενδιαφέρει. Τέλος πάντων, να μην σας καθυστερώ.
0: Καθόλου. Να είστε καλά.
1: Καλή σας νύχτα.
0: Ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα, Πειθαρχία. Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σας, γεια σας. Η πλήρης, μου γράφει ο κύριος Κώστας, θεσμική αποδόμηση και διαφθορά των φορέων του και μια απόδοση δικαιοσύνης για τα κάτωθη που απασχολούν τους πολίτες γιατί τους οδηγούν σε βίαιη πληβιοποίηση και σε υπαρξιακό αδιέξοδο είναι η αιτία της μη αναστρέψιμης κοινωνικής κατάρρευσης. Ναι, αλλά αυτά που μου είχε στείλει. Αυτά του Facebook δεν μπορώ να τα δω. Τα υπόλοιπα στα 6.980 ευρώ μεικτά. Η μέση σύνταξη πέφτει στα 774 ευρώ για νέους συνταξιούχους. Ένα άρθρο. Στα 298 δις ευρώ τα απλήρωτα χρέη καταναλωτών για ηλεκτρικό ρεύμα. 298 δις. Τεράστιο ποσό. Αυτό θέλει λίγο ψάξιμο. Αναφορά ότι προσήχθη ιατροδικαστής Χανίων. Δεν το ξέρω αυτό. Το φάντασμα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμου Σολμάς βγάζει από το αρχείο την εμπλοκή Γεωργιάδη. Μίλησε πάντως ο Υπουργός Υγείας γι' αυτό. Δεν ξέρω, είπα μια κουβέντα χθες σε κάποια μηνύματα που ήρθαν ακροατών. Εγώ περιμένω να δω αν θα υπάρξει κάποια παρέμβαση εισαγγελική για αυτά που... Γιατί ο κύριος Σολμάς, επειδή το βράδυ έκατσα και είδα την ομιλία του στη Βουλή, προσκόμισε, έδωσε στη Βουλή κάποια μηνύματα κτλ. Κτλ. Υποστηρίζει κάποια πράγματα. Φαντάζομαι ότι κάποιος θα τον καλέσει για να αποδείξει αυτά τα οποία λέει. Βεβαίως υπάρχει απάντηση η Γεωργιάδη, ξαναλέω, που λέει ότι από εκείνον ξεκίνησε η σχεδορία Νοβάρτης, από το Σαλμά δηλαδή, και ότι δεν τον διάλεξαν τελικά οι Αμερικάνοι. Δεν ξέρω.

Εγώ νομίζω ότι εμείς καθορίζουμε τη μοίρα μας. Προσωπική άποψη είναι αυτή. Δεν ξέρω αν η μοίρα και η τύχη είναι το... Αλλά μην πείτε τώρα άμα το λέει ο Ηράκλητος. Ποιος είμαι εγώ που θα πει όχι? Ποιος λέει ότι είναι ουτοπία ο κομμουνισμός? Ο κομμουνισμός εφαρμόστηκε στον 20ο αιώνα στο σιδηρούν παραπέτασμα. Υπήρξε ένας ολοκληρωτισμός, απέτυχε και κατέρευσε. Όχι, δεν είπε ότι είναι ουτοπία ο κομμουνισμός. Ο απίθαρχος είπε ότι είναι ουτοπία κάποιος να υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να, ο κομμουνισμός να έρθει, φαντάζομαι, δεν ξέρω τώρα σε ποια χώρα συζητάμε, να έρθει, να ξαναέρθει στο προσκήνιο ως κυρίαρχη ιδεολογία, ας πούμε. Ή να έρθει στο προσκήνιο, να το πω πιο σωστά, γιατί το να ξαναέρθει δεν είναι σωστό. Τι έχει κάνει? Τον έχει μηνύσει ο Άδωνης. Άρα θα πρέπει να αποδείξει ότι λέει στα δικαστήρια. Ναι, άλλο το τον έχει μηνύσει ο Άδωνης και άλλο αυτά τα οποία κατέθεσε στη Βουλή. Όταν όντας εν ενεργεία βουλευτής καταθέτει κάποια έγγραφα στη Βουλή υποστηρίζοντας κάτι, ισχυριζόμενος κάτι, φαντάζομαι και καλώντας τις εισαγγελικές αρχές να ασχοληθούν, φαντάζομαι ότι τις εισαγγελικές αρχές θα πρέπει να ασχοληθούν. Τώρα το, η μήνυση του Υπουργού εναντίον του βουλευτή είναι ένα άλλο θέμα να στολίσουν στα δικαστήρια. Δεν πάει έτσι. Εντός του κοινοβουλίου οι αναφορές δεν μπορεί να γίνονται και να μην ελέγχονται. Όταν μάλιστα προσκομίσε, δεν ξέρω εγώ τι έγγραφα προσκόμισε, αυτά που ισχυριζόταν. Αυτά που έλεγε. Η ποινική διαδικασία είναι ένα άλλο ζήτημα, η μήνυση. Το κοινοβουλευτικό σκέλος είναι άλλο. Δεν μπορεί να συγχέονται αυτά. Λοιπόν, 5 λεπτά πριν τη μία. Τραγουδάκι για να πάμε στην ώρα και να σιγά σιγά να μπούμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής.

0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Night στους 97,8.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πέμπτη και τελευταία ώρα, 3 λεπτά μετά τη μία, ο κύριος Γιάννης από το Χαλάνδρη. Λάτε, κύριε Γιάννη.
1: Χαίρετε, κύριε Μιχάλη.
0: Μανώλη.
1: Κύριε Μανώλη, συγγνώμη, μπερδεύτηκα με το χίλια συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Πριν είχατε μια κουβέντα για τον Ηράκλητο.
0: Ήρθε ένα μήνυμα, ναι.
1: Ήρθε ένα μήνυμα. Μήπως μπορώ και εγώ να συνεχίσω τους προσοκρατικούς, λιγάκι σύντομος θα αρχίσω. Να πάμε.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, για μένα ο καλύτερος από όλους φυσικούς φυσιοκράτες της Ιωνίας περιοχής, οι Ιόνοι που λέγονται, οι φιλοσόφοι της Ιωνίας, έχετε γνώση?
0: Λίγο, όχι, φαντάζομαι εσείς έχετε περισσότερο.
1: Η Ιωνική φιλοσοφία είναι η φυσική φιλοσοφία που έβαλε φρένο στις πνευματικές δυσδαιμονίες, στους 12 θεούς, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Λοιπόν, ο Αναξαγόρας, θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ, ενώ ο Ηράκλητος έχει απόλυτο δίκιο με το τα πανταρί και δεν μπαίνουμε στο ίδιο ποτάμι δύο φορές και άλλα πολλά είπε, και ο πατέρας είναι πόλεμος, εννοούσε βέβαια ότι ο πόλεμος εννοούσε τη μάχη που δίνουμε καθημερινά στη ζωή βασικά, δεν ήταν φιλοπόλεμος ο Ηράκλητος. Θα πάω στον Αναξαγόρα, γιατί προηγείται ο Αναξίμανδρος και ο Αναξιμένης και μετά έρχεται ο Αναξαγόρας, το 500 επί Περικλή. Ήταν στον Περικλή 25 με 30 χρόνια ως που πέθανε, όταν εξορίσανε τον Αναξαγόρα. Θέλω να δώσω στους τηλεθεατές αυτό ακριβώς που έχω κατανοήσει από τον Αναξαγόρα και είναι υπέροχο. Κατά τον Αναξαγόρα δεν υπάρχει ένα στοιχείο, αλλά πολλά πρώτα στοιχεία, σπέρματα ή χρήματα. Δηλαδή, όπως έχουμε πολλά υδρογόνο, οξυγόνο, θόριο, χλώριο, μέχρι και το 90 που είναι η πλατίνα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Από πολλά σπέρματα ή χρήματα. Η ύλη στην αρχή ήταν ένας σωρός άμορφος, ομού πάντα χρήμα ειν. Εννοεί ότι η ύλη είναι σαν το Big Bang, σαν το ιδιάζον σημείο. Ποιος, ο Αναξαγόρας το 500 π.Χ. αντιλήφθηκε ότι το σύμπαν κάποια στιγμή ήταν το ιδιάζον σημείο. Το έχετε ακουστά?
0: Ναι.
1: Του Big Bang που λένε. Ωραία. Εφόσον και αποσυντήθονται από την πληθώρα των στοιχείων των σπερμάτων ή χρημάτων που ακατάπαυστα αποσυντήθονται σε ποιοτικά νέα στοιχεία, δεν γίνονται οι αλλαγές. Ο άνθρακας καίγεται, καταλαβαίνετε θέλω να πω.
0: Ναι, ναι.
1: Καίγεται το ξύλο, βγαίνει καπνός, αυτό ήθελα να πω. Αποσυνδέεται σε ποιοτικά νέα στοιχεία και διαμορφώνεται το σύμπαν. Προσέξτε τώρα, διδάσκει ακόμα πως μέσα στη φύση υπάρχει ο νους. Αυτό είναι το βασικότερο απ' όλα. Ο νους είναι διάχυτος σε όλη τη φύση και βάζει όλα σε τάξη και είναι η αιτία που προκαλεί όλες τις μεταβολές στα όντα. Και στους ανθρώπους και στην ανθρωπότητα και στην πολιτική και στο για ποιο λόγο να ζούμε, που ο λόγος που ζούμε είναι να διονύσουμε το είδος μας. Αυτό είναι το σύμπαν, είναι ο νους ο διάχυτος που βάζει όλα σε τάξη και αιτία του προκαλεί όλες τις μεταβολές στα όντα. Δηλαδή, η διαμόρφωση και η τακτοποίηση του σύμπαντος είναι αποτέλεσμα της δράσης του παγκόσμιου νου. Θέλω να σας πω ότι όταν εννοούσε ο Αναξαγόρας παγκόσμιου νου, ήταν τελεολογικό. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει τελεολογικό?
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Είναι σκοπός δηλαδή, όχι φυσιοκράτες όπως είναι οι κομμουνιστές ή οι αιτιοκράτες. Ο τελεολογισμός είναι μυστική. Έχω λιγάκι άγχος, με συγχωρείτε.
0: Ναι, μην έχετε άγχος, όμως δεν υπάρχει λόγος.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εδώ κουβέντα κάνουμε.
1: Η τακτοποίηση του σύμπαντος είναι αποτέλεσμα της δράσης του παγκόσμιου νου. Για να μην σας μπλέξω με αρχαΐζουσα, θα τελειώνω εδώ. Του παγκόσμιου νου. Η τακτοποίηση του σύμπαντος είναι αποτέλεσμα της δράσης του παγκόσμιου νου.
0: Ναι.
1: Και το εξηγώ αυτό, ότι αυτός ο παγκόσμιος νους έφερε από τη μέρα που γεννήθηκε, να αν ξέρετε, το πρώτο μόριο που γεννήθηκε, δεν είχαμε όζον. Δεν είχαμε το όζον, γιατί το όζον ήταν κατευθείαν οι ακτίνες γάμα του ήλιου και χτυπάγανε στο νερό όταν άρχισε να κρυώνει η γη. Οι ακτίνες γάμα, άμα χτυπήσουν άνθρωπο, είναι σαν να τους χτυπάει φωτεινό μαχαίρι. Φωτεινό, πώς βλέπουμε αυτά τα φωτόσπαθα που παίρνουν τα πιτσιρίκια και παίζουνε.
0: Ναι, το έχετε εξελίξει πολύ στο μυαλό σας.
1: Τέτοια δύναμη έχει η ακτίνα γάμα. Mm. Γιατί έχει τρομερή συχνότητα. Τρομερά κοντινή συχνότητα έχει. Ενώ η χ την αντέχουμε τη χ. Η χ είναι η ακτινογραφία. Λοιπόν, ήθελα να καταλήξω ότι αυτός ο διάχυτος νους του Αναξαγόρα, γιατί και οι άλλοι, και ο Θαλής, και ο Αναξίμανδρος, ο Αναξίμανδρος καταρχήν, συγγνώμη που αλλάζω κουβέντα, πολύ σύντομα και θα γυρίσω πάλι. Ο Αναξίμανδρος καταρχήν μίλησε για τον εξαλοειδόν των ανθρώπων, ότι προερχόμαστε από τα ψάρια. Ο Αναξίμανδρος, όχι ο Αναξαγόρας. Ο Αναξαγόρας γράφει για τον διάχυτο παγκόσμιο νου, που θέλω να πω και να τελειώσω, να μην σας κουράζω, βάζει σε τάξη και τις κοινωνίες των ανθρώπων και τους ανθρώπους. Δεν είναι ο ξερός νους που έφτιαξε το μόριο από τις ακτίνες χ στο βρασμένο χυλό, έτσι λεγόταν, πριν 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, και μπόρεσαν οι ανόργανες, τα ανόργανα στοιχεία να φτιάξουν ένα μόριο και μάλιστα μετά να συνεχίσουν να φτιάχνουν μακρομόρια, δηλαδή με DNA. Δεν είναι δυνατόν τώρα αυτή τη στιγμή όσοι επιστήμονες και ασχολούνται βάζουν και ξαναβάζουν κάλιο, νάτριο, δεν ξέρω και εγώ τι, ιόδιο και προσπαθούν με αυτήν εσχή να φτιάξουν ζωή. Δεν μπορούν.
0: Κύριε Γιάννη, να ρωτήσω κάτι. Προσπαθείτε να εξηγήσετε ή να συνδέσετε οτιδήποτε συμβαίνει στην καθημερινότητά μας μέσα από τις ρίσεις των αρχαίων?
1: Πολύ σοφό αυτό που είπατε, μπράβο.
0: Όχι, ρωτώ από περίεργεια.
1: Ναι, έτσι, προσπαθώ να το εξηγήσω. Ναι, ναι, είναι ο τελεολογισμός μου. Κοιτάξτε να δείτε, μικρός ήμουν φυσιοκράτης. Αλλά δεν μπορούσα να παραδεχτώ και να διανοηθώ. Αλλά τη φύση ποιος την έχει?
0: Δεν σας κουράζει το να προσπαθείτε διαρκώς? Γιατί θέλει μελέτη αυτό το πράγμα, δεν είναι απλό.
1: Είναι η αγάπη μου αυτή.
0: Εντάξει, οπότε σας ευχαριστώ.
1: Πάνω από 20 χρόνια. Και παραπάνω δηλαδή, αλλά συστηματικά μελετάω 20 χρόνια, 5-6 ώρες την ημέρα.
0: Ναι, οπότε έχω, σας ευχαριστώ, λογικό είναι.
1: Ήθελα να το είπα για τον Ηράκλειτο, σπουδαιότατος ο Ηράκλειος, γιατί ναι, μίλησε για τη γνωσιολογία, ενώ ο Αναξαγόρας μίλησε για την τελεολογία.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε τη διαφορά? Ναι, ναι. Γνωσιολογία, τελεολογία έχει διαφορά.
0: Βέβαια.
1: Ο Ηράκλειτος είναι γλωσσολογία και ο Αναξαγόρας είναι της τελεολογίας.
0: Ωραία.
1: Όταν διάβασα όμως όλους τους προσοκρατικούς και μετά, καλά μετά δεν είχαν σχέση με τη φυσική ιστορία, μετά τον Σοκράτη, κανένας δεν ασχολήθηκε για τα φυσικά φαινόμενα. Κανένας. Οι στοικοί ασχολιόντουσαν πώς να είναι απαθή στον πόνο, οι επικούροι πώς θα περάσουμε καλά και τέτοια πράγματα. Η ιωνική φιλοσοφία έθιξε τόσο γερά τα σύγχρονα θεμέλια της επιστήμης που βάζουμε στο ΣΕΡΝ και γυρνάνε και γυρνάνε, όπως μαζί με το Δημόκριτο, έτσι. Μόνο που ο Δημόκριτος έκανε ένα λάθος. Είπε ότι είναι το άτομο μη άτμητο. Το λάθος του ήταν μη άτμητο. Κι όμως, επειδή το κάθε, είμαστε ενέργεια, είναι όχι μη άτμητο, είναι άτμητο. Δηλαδή, όσο και να βορβαδίζουμε ένα πρωτόνιο, ένα νετρόνιο, αυτό όλο και θα διασπάται, όλο και θα διασπάται. Το λάθος του δεν μπορούσε βέβαια να το εξηγήσει, γιατί δεν είχε πειραματικά εργαλεία, δεν είχε τα εργαλεία που έχουμε σήμερα, αλλά φοβερή ανακάλυψη το να ανακαλύψει τα άτομα, αλλά δεν κατάλαβε όμως ότι δεν είναι μη άτμητα. Αυτός νόμιζε ότι είναι μη άτμητα. Μιλάμε για τον Εμπεδοκλή, για τον Δημόκριτο.
0: Ελάτε, κύριε, για να ολοκληρώσετε.
1: Λοιπόν, να ολοκληρώσω. Ο Αναξαγόρας, για μένα, όποιος τον διαβάσει, όποιος τον κατανοήσει καλά, γιατί 500.000 χρόνια πριν, 2.500 χρόνια πριν δεν λέει τίποτα. Τίποτα δεν λέει. Τα μυαλά τους είχαν πάρει φωτιά. Τα μυαλά, τα μαλλιά, είχαν πάρει φωτιά. Ήταν οι συνθήκες τότε, το 550 που έγινε, όπως και το 550 στο Κομφούκιο, όπως και το 550 στο Βούδα. Κοιτάξτε σύμπτωση η ανθρωπότητα. Το 550 η ανθρωπότητα μέχρι το 500 έβγαλε τα μεγαλύτερα μυαλά της Δύσης. Το 557 μέχρι το 480 έβγαλε το Βούδα το καλύτερο μυαλό της Ινδίας. Και ο Κομφούκιος και ο Κομφούκιος της Κίνας γεννήθηκε το 550 και μετά ήταν ο Μέτζιος. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι υπάρχει συνάφεια μέσα στην ανθρωπότητα και μέσα στη γη. Δεν μπορεί ξαφνικά και απότομα 3-4 άνθρωποι από τόσο διαφορετικά μέρη της γης να έχουν ακριβώς την ίδια άποψη και να έχουν γεννηθεί και την ίδια χρονιά κιόλας από πάνω. Υπάρχει σύμπαν, υπάρχει νους στο σύμπαν. Αυτό θέλω να πω.
0: Ευχαριστώ κύριε Γιάννη.
1: Και ένα τελευταίο.
0: Ελάτε,
1: πιστεύω ότι ο νους, πιστεύω ότι ο νους θέλει η ανθρωπότητα, έτσι όπως τη γέννησε την ανθρωπότητα, δεν ήθελε να έχουμε, γιατί αν έκανε ένα σφάλμα ο νους και έδειχνε τη δύναμή του, την αφύσικη δύναμή του, εμείς θα παρετηνόμασταν από δουλειά. Θα πέσαμε κάτω και θα γονατίζαμε το Θεό και το Θεό και το Θεό, αν έκανε μια παρασπονδία ο κοσμικός νους. Επειδή φτάσαμε όμως 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια πριν να ραδιοχρονολογούμε με πολύ υψηλές, να ραδιοχρονολογούμε. Καταλαβαίνετε τη λέξη, ραδιοχρονολογία.
0: Ναι, αλλά όπως ο ολοκληρώστε όμως.
1: Θέλετε να τελειώσω,
0: Πρέπει, ήδη μιλάμε 12-13 λεπτά.
1: Εντάξει, ήθελα να πω για τον Αναξαγόρα ότι όχι ότι όλοι οι φιλόσοφοι δεν είναι καταπληκτικοί ή προσοκρατικοί, αλλά ειδικά ο Αναξαγόρας έπιασε το νόημα της ζωής μου. Αυτό ακριβώς ήθελα να σας πω, με αφορμή τον Ηράκλητο, έπιασε το νόημα της παγκόσμιας, της κίνησης του παγκόσμιου ρολογιού.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιάννη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ
0: καλό
1: πολύ.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
1: Πείτε μου ότι δεν σας κούρασα.
0: Όχι,
1: και δεν σας
0: στεναχωρήσω.
1: Πείτε μου το σας παρακαλώ.
0: Δεν με κουράσατε.
1: Δεν σας κούρασα, δεν ακούω καθαρά γι' αυτό.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Κύριε Μανώλη, να είστε καλά.
0: Και εσείς.
1: Καλές δουλειές να έχετε.
0: Υγεία.
1: Και σας ακούω πάρα πολύ συχνά.
0: Να είστε καλά.
1: Αρκετά προς το πολύ συχνά σας ακούω.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας,
0: καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
1: Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα. Γεια σας.
0: Λοιπόν, εντάξει, εγώ δεν θα μπορούσα, για να είμαι ειλικρινής, να συνδέσω την καθημερινότητα με τις ζωές των αρχαίων Ελλήνων. Ο Αναξαγόρας λέει πίστευε ότι η γη είναι επίπεδη και πλατιά, επιπλέον πίστευε ότι η γη είναι το κέντρο του κόσμου. Εντάξει, τώρα οι αρχαίοι μόνο προγονεί προφανώς έπεσαν και σε πολλές πλάνες. Πράγμα το οποίο νομίζω ότι δικαιολογείται απολύτως, διότι δεν μπορούσαν να έχουν τη γνώση και την εμπειρία που έχουμε σήμερα. Αλλά για την εποχή τους και για τα μέσα που είχαν, τώρα μην τρελαθούμε. Εντάξει. Λοιπόν, ως περσάρμα εκεί και χειμένον ο κάλλιστος κόσμος, ο Ηράκλητος βέβαια. Ελάτε Καβοντορίδη τώρα, μην το κάνετε αυτό. Κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του. Το δικό του τρόπο σκέψη. Το και αν φταίλει κανείς έπρεπε να βάλετε ένα παίξιμανος ελευθερίου Πέτρης Αλπέα. Επειδή περιείχε αναφορά στον Ηράκλητο. Ποτάμι ο κόσμος και περνά. Δεν νομίζω ότι έχουμε στην μπάνκα εδώ τη μουσική αυτό το στίχο του Ελευθερίου, το και αν φταίει κανείς. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι στην εκπομπή δεν το έχουμε παίξει. Ο κύριος Τάκης από το Βύρονα, ελάτε κύριε Τάκη. Τι έγινε. Για ξαναπάρτε κυρία Βάσια τον κύριο Τάκη, γιατί μας συνέδεσε μου φαίνεται κανονικά. Ενεργειακός εφιάλτης πρωτοπυλών. Θέλει λίγο προσοχή σήμερα με τον καιρό. Αφήστε τώρα κύριε Αλέξη τους το πετρέλαιο, θα δούμε πώς θα πάει. Αφήστε, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Κύριε Τάκη.
1: Παρακαλώ, σας ακούω.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω μερικά πράγματα.
0: Για πείτε μερικά πράγματα.
1: Για τους προσοκρατικούς και αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή και εγώ έχω διαβάσει πάρα πολλά και έχω κάνει και μερικές σπουδές, τέλος πάντων, ας πούμε για μένα δεν ήταν η πλάκα από την προσοκρατική, θα λύσουμε ο Μελίσσος ο πρώτος,
2: και είναι ο πρώτος μαθηματικός στον κόσμο ενουθαλής και μετά είναι ο Αναξίμανδρος, ο Αναξιμένης και για μένα σπουδαίος είναι ο Αναξίμανδρος ο Θαλής. Ο Ηράκλητος για μένα είναι ο πιο σπουδαίος, ο οποίος είπε το περίφημο «Τον δε κόσμων των αυτών απάντων ούτε τις ανθρώπων ούτε Θεός επίησε».
0: Κύριε Τάκη, να ρωτήσω κάτι.
2: Πήρα ίζω να πτώμενο έφεγε από δεμένο μέτρα. Δηλαδή αυτόν τον κόσμο, το σύμπαν, δεν έφτιαξε κανένα Θεός και κανένα άνθρωπο.
0: Να ρωτήσω κάτι.
2: Ναι, ναι.
0: Επειδή αναφέρεστε σε προσοκρατικούς και μετασοκρατικούς και τέλος πάντων, επειδή κάνουμε αυτή την κουβέντα, υπάρχει κάποιος που να μην ήταν σημαντικός? Όχι.
2: Σημαντικοί είναι όλοι, αλλά...
0: Απλά μιλάμε τώρα για κλίμακα σημασίας, έτσι. Για βαθμονόμηση σημασίας. Γιατί σημαντικοί ήταν όλοι.
2: Σημαντικοί ήταν όλοι, ναι, αλλά μερικοί ήταν περισσότερο, ας πούμε.
0: Καλά, προφανώς.
2: Για τον παγκόσμιο νου που λέει για τον Αναξαγόρα, Αναξαγόρας ήταν πράγματι πολύ μεγάλος, αλλά ας πούμε μερικές απόψεις δεν είναι σωστές επιστημονικά, δεν στέκουν.
0: Ναι, δεν στέκουν, αλλά πόσα χρόνια χρειάστηκε να περάσουν για να δούμε ότι δεν στέκουν. Ναι, αυτό λέω, ότι στην εποχή τους, με τα μέσα που διέθεταν, οι θεωρίες που ανέπτυσαν ακόμα και λάθος, υψηλού ρίσκου, είχαν πολύ μεγάλη σημασία.
2: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω και ήθελα να πω και κάτι άλλο. Διάβασα δύο τελευταία, την αντιγνώση. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας.
0: Όχι, δεν το ξέρω.
2: Το ξέρετε?
0: Όχι, όχι.
2: Είναι της, μια γυναίκα ήταν η...
0: Τι είναι η αντιγνώση?
2: Αντιγνώση, το δεκανίκι του καπιταλισμού.
0: Δεν το ξέρω, όχι.
2: Διάβασα και... Και εγώ λατρεύω το Χριστό, αλλά δεν τον παραδέχομαι ότι ήταν γιος Θεού. Τέλος πάντων.
0: Τι, αλλά και τι ήτανε?
2: Ήταν ένας άνθρωπος από τη σχολή των Εσσαίων εκεί.
0: Ένας κοινός θνητός, λοιπόν.
2: Και κοινός θνητός για μένα, ναι.
0: Ναι.
2: Και τον αγαπώ και εκτιμώ πολύ περισσότερο από τους χριστιανούς, γιατί πράγματι ήταν ένας μεγάλος κοινωνικός επαναστάτης. Εκείνος που ήταν απατεώνας μεγάλος.
0: Ναι. Ποιος ήταν απατεώνας?
2: Και έδεσε την ανθρωπότητα πνευματικά, ήταν ο Παύλος, που το λένε τα αποσπάσματα.
0: Ο Απόστολος Παύλος.
2: Ναι, ναι, μεγάλος απατεώνας.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
2: Κοιτάξτε να δείτε, γιατί το λέω. Τα γραπτά του.
0: Μα ήταν μαθητής του Χριστού.
2: Δεν ήταν μαθητής του Χριστού. Εμφανίστηκε μετά το θάνατο του Χριστού. 3 χρόνια μετά το θάνατο του Χριστού εμφανίστηκε, τον έβαλαν οι Εβραίοι αυτόν και είπε... Το περίφημο, την ισότητα λέει, η φτωχή και η πλούση είναι ίση. Γιατί είναι ίση? Γιατί έχουν έναν αφέντη, το Θεό. Και αυτή τη θεωρία η οποία είναι απαράδεκτο. Και όλα του τα ντοκουμέντα που παρουσίασε που αυτό το βιβλίο είναι ντοκουμέντα δηλαδή του ίδιου του Παύλου τα λόγια. Γυνή να φοβείται τον άντρα, ας πούμε. Ενώ έπρεπε να λέει γυνή.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Ήτανε μετά Χριστό να σπάστηκε το χριστιανισμό. Μετά το θάνατο και την Ανάσταση. Ναι.
2: Δεν θα τα άκουσα.
0: Όχι, ναι, ελάτε, συνεχίστε.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι ήταν ότι έδεσε πνευματικά την ανθρωπότητα. Ενώ ήταν πραγματικός κοινωνικός επαναστάτης.
0: Ναι.
2: Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άλλη ζωή και τα λοιπά. Δηλαδή αν πεις έναν και ξέρετε ότι αυτοί που λέει για το Δημόκριτο που είπε ο κύριος προηγουμένως, το Δημόκριτο, ο Πλάτωνας που ήταν ιδεαλιστής και ο Αριστοτέλης ακόμα, είχαν απαγορεύσει το Δημόκριτο να έρθει στην Αθήνα. Το ξέρετε αυτό? Το άκουσα από τα χείλια του Νανόπουλου που τον είχε στα... στη συνάντηση που κάνει στο κανάλι της Βουλής μια κοπέλα εκεί πέρα και λέει ο Νανόπουλος ότι το απαγορεύσει το Δημόκριτο και δεν έτυχε ότι τα κάψαν τα βιβλία αυτοί οι δύο, ο Ηράκλητος και ο Ηράκλητος, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, ήταν κυρίαρχοι. Δεν έτυχε ότι δεν υπάρχουν βιβλία των προσοκρατικών, δεν υπάρχουν βιβλία του Επίκουρου. Δηλαδή είναι δύο τάσεις η αρχαία σκέψη. Είναι η ληστική που είναι επιστημονική και η άλλη είναι η ιδεαλιστική. Η ιδεαλιστική συνεχίζει μέχρι σήμερα. Παρτέσος, ας πούμε, το πνεύμα και το σώμα. Ενώ άλλοι μεγάλοι επιστήμονες όπως ο Αϊνστάιν ήταν άθεος. Ο Στέφεν Χόκιν ήταν άθεος.
0: Αλλά και ο όρος άθεος είναι λίγο, έχει μία σχετικότητα.
2: Ο Αϊνστάιν ήταν άθεος και το έχω
0: γελιά. Ναι, λέω ότι και ο όρος άθεος έχει μία σχετικότητα.
2: Άθεος με την έννοια ότι ο Ρανόπουλος που με τον Χάβελ Οκέντης βρήκαν το περίφημο το σωματίδιο του Θεού, που το τελευταίο του βιβλίο, τώρα θα το πάρω, έχω το ένα βράχο σου γύρω που απέχει από τη γη, αλλά το άλλο του βιβλίο τώρα ο κομματικός Σύσυφος, το παρήγει να το παραλάβω, υποστηρίζει και έχω και πολλά βιβλία εδώ στη φυσική που υποστηρίζουν πολύ φυσική ότι το σύμπαν γεννήθηκε από το τίποτα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Τάκη.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Ναι, μπέρδεψα τους Αποστόλους. Έχετε δίκιο. Είδες, Ρενίκο, ξαφνικά δεν ξέρω πώς ξεκίνησε η συζήτηση. Το δεκανίκι του καπιταλισμού είναι το ΚΚΕ. Μπράβο, Μπούμερακ. Δεν πειράζει, κυρία Ελένη. Τι πίστευε θα λύσεις. Ναι. Ναι, κύριε Σάκη, είδατε. Φοβερά πράγματα συμβαίνουν τις μεταμεσονύχτιες ώρες. Στα FM. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Στα 30 λεπτά μετά τη μία, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση και τα email σας. Πιστεύω, λέει, ότι οι περισσότεροι Έλληνες δεν έχουν διαβάσει τους αρχαίους φιλοσόφους. Θα συμφωνήσω, Κυριάκη. Έχουν πει σπουδαία πράγματα. Ναι, δεν έχουν πει μόνο. Το θέμα δεν είναι τι έχουν πει. Το θέμα είναι τι έχουν κάνει και τι έχουν αποδείξει. Πολύ απλά, λέει, να σας αναφέρω ότι οι φιλόσοφοι έζησαν πριν 2-2.500 χρόνια. Συγκριτικά, οι προπαπούδες μας έζησαν χωρίς ρεύμα, νερό, τουαλέτα, αυτοκίνητο πριν 150 χρόνια. Πώς πιστεύετε ότι θα είναι η ανθρωπότητα σε 2.500 χρόνια από σήμερα, με τους ρυθμούς που. Δεν ξέρω. Οι ρυθμοί είναι, είναι καταιγιστικοί, πραγματικά. Καταιγιστικοί. Δεν ξέρω. Αλήθεια.

0: Το δεκανίκι του καπιταλισμού είναι το ξερό στο κεφάλι που ξέρει να μολάει τσιτάτα σαν τις κακαράτζες της Χατσίκας, λέει ο Διογέννης Επίκουρος. Πολύ καλό. Το δεκανίκι του καπιταλισμού είναι το ξερό στο και το δικό μου. Το κεφάλι που ξέρει να μολάει τσιτάτα σαν τις κακαράτζες. Ποιοι οι κακαράτζες τι είναι, πώς το λένε, τα κακά της Χατσίκας είναι, ναι. Έλα, Μπούμεραγκ.
1: Έλα, Μανολή, τι κάνεις?
0: Καλά, εδώ. Διαβάζω για το ξηρό μου το κεφάλι. Για πες.
1: Τι διαβάζεις για το κεφάλι?
0: Για το ξηρό μου το κεφάλι. Για πες.
1: Α, δεν γνωρίζω. Αυτό που ήθελα να σου πω το εξής, ότι σε μια φάση νόμιζα ότι άκουγα τη φωνή της αλήθειας από την Ουγγαρία ή το, όπως παλιά, το στήμα του DDA, τη φωνή της Ανατολικής Γερμανίας.
0: Ναι.
1: Είμαι πολύ μπερδεμένος με σένα, Μανώλη. Άλλοι λένε ότι είσαι το παραμάγαζο της Νέας Δημοκρατίας και σήμερα νόμιζα ότι άκουγα το Κολυγιάννη από το Βουκουρέστι.
0: Σε έχω μπερδέψει, ε.
1: Δεν μπορώ να σου πω, έχω μείνει άφωνος. Δεν γνωρίζω πλέον άλλο, αλλά νομίζω τώρα ότι ο πατέρας μου είχε δίκιο που έλεγε ότι είσαι κομμουνιστής.
0: Έχει πει τέτοιο πράγμα από μπασού.
1: Ναι, σου το είπα την άλλη φορά που πήρα.
0: Ναι. Εντάξει, τι να σου πω τώρα κι εγώ.
1: Γιατί όταν εσύ αναφέρεις τώρα για άλλη λεγγύη, για άλλη λεγγύη.
0: Ναι.
1: Αυτό το πολύ πέταξε προ πολλού καιρό. Αν έλεγες για τη δεκαετία του 80 που υπήρχε ένα ανθρώπινο, είχαμε μια κυβέρνηση με ανθρώπινο πρόσωπο και ανθρώπινο πρόσημο, θα συμφωνούσα μαζί σου, αλλά τώρα ξέχασε το. Ο καθένας είναι για την πάρτη του. Επικρατεί ένας χυδαίος ατομισμός.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είπα μια κουβέντα εγώ τώρα, καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Μου ξεφεύγουν από εκεί που δεν είναι, εντάξει.
1: Ναι, ναι, το ξέρω, δεν ευθύνεσαι. Εσύ είναι η φύση σου που έχει λίγο ανθρωπισμό μέσα σου, αλλά δυστυχώς όπως εξελίσσονται οι κοινωνίες, το περισσότερο πλούτο παράγει και ένα χυδαίο ατομισμό. Όταν οι Έλληνες ήταν πραγματικά φτωχοί, υπήρχε αλληλεγγύη.
0: Για να υπάρξει αλληλεγγύη πρέπει να είσαι φτωχός.
1: Κοίταξε. Εγώ το βλέπω στην παροικία εδώ. Όταν ήρθαν το 50 και το 60 με μια βαλίτσα και με όνειρα και πρωτού κυνηγάγανε δολάρια, ο ένας βοηθούσε τον άλλον. Αλλά μετά, όταν αυτοί οι μετανάστες που μετά έγιναν εργάτες και από τα εργοστάσια μετά αγοράσανε ταξιά, κάτι μικρομάγαζα, fish and chips, μπακάλικα, σιλικατζίδικα, μίλπα και έγιναν εκατομμυριούχοι και χτίσανε τα παλάτια τους.
0: Ναι.
1: Ούτε καλημέρα σου λένε.
0: Ναι.
1: Εάν μπορούν να σου πατήσουν το σβέρκο σου για να.
0: Θα το κάνουν, λες.
1: Για να πω, τι το κάνω, το έχουν κάνει. Το έχουν ήδη κάνει.
0: Πρόβλημα.
1: Δεν έχει ξεφύγει. Κοίταξε, ένα πρόβλημα. Και δυστυχώς ο Έλληνας είναι και από τους λαούς. Υποτίθεται ότι είμαστε φιλόξενοι καλά. Το τελευταίο καιρό έχουμε δείξει ένα χυδαίο ατομισμό, ειδικά στο εξωτερικό. Οι Έλληνες του εξωτερικού παλιότερα, εγώ τα έχω ζήσει, Μανώλη, είμαι 50 χρονών. Παλιά δεκαετία του 70 και του 80, όταν οι μετανάστες δεν είχαν και πολλά, δεν είχαν αποκτήσει τα ωραία, τα χρυσά, τα αγαθά της ξενιτιάς, ήταν ωραίοι. Χάλασε η μανέστρα. Πορτάσανε.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι να σου πω πραγματικά. Εγώ είμαι λίγο ρομαντικός αυτά.
1: Κοίταξε, και εγώ είμαι λίγο ρομαντικός και μ' άρεσε αυτό που είπες, αλλά δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο να βάλουμε το μοχλό στην όπισθεν. Ειδικά σήμερα σε μια κοινωνία που επικρατεί η παγκοσμιοποίηση, όλα τα η Κίνα είναι το εργοστάσιο της γης, παράγει ό,τι θέλεις πολύ φθηνά και εμείς στη Δύση αγοράζουμε και καταναλώνουμε και εξαιτίας αυτό έχουμε χάσει πάσα θυσία αλληλεγγύη, κοινωνική νοημοσύνη, το κοινωνικό κράτος, τα εργατικά δικαιώματα και όλα έχουν όλα αλλοιωθεί. Δεν υπάρχει πλέον τίποτα. Και το έχουμε πληρώσει αυτό το τίμημα. Πάρα πολύ ακριβά.
0: Τώρα που πες για την όπισθεν.
1: Ναι.
0: Πάνε 2-3 χρόνια τώρα. Αλλά δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μου δίνει ένας φίλος το αυτοκίνητό του να το πάω σε ένα συνεργείο δικό μου.
1: Οκ. Okay.
0: Έχει κάποιο πρόβλημα. Το παίρνω λοιπόν και εγώ το αμάξι.
1: Μεταχύτητες ή αυτοκίνητο, κύριο.
0: Μεταχύτητες. Μακής ταχύτητες ήταν το θέμα, γι' αυτό σου λέω με την όπισθεν. Το παίρνω λοιπόν και εγώ το αμάξι. Μου είχε εξηγήσει τι πρόβλημα έχει. Έχει ένα, ακούγεται ένα θόρυβο στη στροφή, στο τιμόνι, όταν το τρίβεις. Τότε το αισθάνομαι και εγώ, ρε παιδί μου, στην πορεία. Κοντά είναι εδώ το συνεργείο. Και όπως το πάω, λοιπόν, χρειάζεται σε κάποια στιγμή να κάνω όπισθεν. Μα να μην μπαίνει με τίποτα η όπισθεν.
1: Oh.
0: Λέω, αυτό δεν μου το είχε πει. Άρα δεν έχει μόνο ένα πρόβλημα το αυτοκίνητο, έχει δύο. Το αυτοκίνητο όμως δεν είχε πρόβλημα με την όπισθεν, εγώ είχα πρόβλημα.
1: Για πες μου.
0: Η όπισθεν, εγώ είχα συνηθίσει την πατητή την όπισθεν. Ή αυτή, ναι. Αυτό είχε ένα, κάτω από, από το μοχλό των ταχυτήτων, είχε ένα δακτύλιο που έπρεπε να τον τραβήξει λίγο προς τα πάνω για να μπει η ταχύτητα.
1: Θα ήταν πολύ παλιωτόμα.
0: Ναι, παλιό ήταν, αλλά μέχρι να το πάρω εγώ χαμπάρι, είχα αναγκάσει 4-5 ανθρώπους να με σπρώξουν για να μπορέσω να γυρίσω κατεύθυνση. Επειδή είπες τώρα, δεν γίνεται να βάλεις την όπισθεν. Που λες, δεν μπορούσα, και λέω, και ξαφνικά έτσι όπως προσπαθούσα, ρε παιδί μου, νιώθω στο χέρι μου ότι κάτι κουνιέται πάνω στο λευγέ.
1: Ναι.
0: Και με το που κάνω έτσι, τάκ, πατιέται ο λευγές και μπαίνει. Και λέω, κοίτα να δεις, ρεζίλι, θα πήγαινα στο συνεργείο και τους έλεγα, παιδιά, δεν μπαίνει και η όπισθεν. Θα μου λέγανε, βρε μπαγλάμα, πώς να μπει η όπισθεν άμα δεν κάνεις το λευγέ.
1: Με τι μάξι ήταν αυτό, θα ήταν πάρα πολύ παιδιά,
0: όχι, όχι, γαλλικό. Γαλλικό. Γαλλικό.
1: Θα ήταν πάρα πολύ, με το λευγέ στο τιμόνι ή στο...
0: Όχι, ο λευγές ήταν κανονικά στο... Όχι στο τιμόνι. Αν ήταν στο τιμόνι δεν υπήρχε περίπτωση. Ακόμα εδώ εκεί θα ήμουν.
1: Ναι, μάλλον το αυτοκίνητο θα ήταν μοντέλο το 81 και θα σου πω γιατί. Γιατί αν δεν έπαιρνε πίσω θα ήταν αυτό που έλεγε ο Ράλης, Νέα Δημοκρατία εμπρός, μπροστά.
0: Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση να σε δούμε, έτσι.
1: Φέτος όχι, επειδή στο Πορτοκαλί θα έχει κάνει μια χαρά με τους Ιρανούς.
0: Ναι.
1: Μάλλον όχι.
0: Ναι. Αλλά γενικά υπάρχει στον προγραμματισμό, λες.
1: Κοίταξε, μελλοντικά, ναι, κοίταξε. Αν προκυρηθούν, αν αυτόν που υποστηρίζει, πώς το λέει
0: ο
1: η κυρία Λίτσα, αυτός που νομίζει που είναι πρωθυπουργός,
0: ο Μητσοτάκης,
1: κηρύξει εκλογές. Ναι.
0: Η Νέα Δημοκρατία. Ξέρεις ότι εγώ χωρίς, δεν κάνω χωρίς Νέα Δημοκρατία.
1: Το ξέρω.
0: Έτσι.
1: Τα έχω λίγο μπερδεμένα.
0: Ναι.
1: Αλλά και να πεις και ο Ράλης το 81 φλέταρε με το Κομμουνιστικό Κόμμα.
0: Ναι.
1: Εκείνη είναι γεγραμμένα αυτά, τη φλέταρε με την αριστερά. Αλλά δεν το πέτυχε το στόχο. Ευτυχώς που κέρδισε ο Ανδρέας και. Εντάξει. Αλλά...
0: Και ήρθε η αλλαγή.
1: Όντως ήρθε η μεγάλη αλλαγή.
0: Και λάδωσε λίγο το αντεράκι μας.
1: Μόνο έχουμε τηλεοράσεις, βιντεοκοντρόλ, τηλεκοντρόλ, BMW, Mercedes εξοχικά, δεύτερο διαμέρισμα. Ευτυχώς Μανώλη. Αυτά,
0: Boomerang.
1: Ζούχια,
0: το 85 σε παίρνανε τηλέφωνο από την τράπεζα και σου λέγανε εγκρίθηκε το δάνειό σας. Και τους έλεγες, δεν έχω κάνει αίτηση. Και σου έλεγαν νομίζετε ότι δεν έχετε κάνει αίτηση. Έχει εγκριθεί. Και πήγαινες και έπαιρνες τα λεφτά.
1: Κοίταξε, αυτοί που ήταν έξυπνοι τα παίρνανε και αγοράζανε ακίνητα. Τα επενδύσανε τα λεφτά. Αυτοί που ήταν έξυπνοι τότε. Και αφήσανε κάτι για τις επόμενες γενιές.
0: Μπήκε έχεις αυτό.
1: Ναι,
0: γιατί αν πήρε κάποιος το δάνειο και αγόρασε ένα σπίτι και μετά του δίνε λεφτά και το ξεχρέωσε το δάνειο, όλα μια χαρά.
1: Ναι, και μετά έπαιρνε και ένα άλλο και το άλλο ξεχρέωνε, ναι, το άλλο.
0: Εντάξει, σωστό.
1: Ήταν πολύ έξυπνος. Αλλά αν πήγαινε, ναι, μαζί με το, ναι, αν πήγαινε μαζί με το κατσιφάρα Δευτέρα βράδυ.
0: Άμα το ρίξε αυτό, άμα τα ρίξε στα μπουζούκια, ναι, και στις διακοπές, εκεί είναι το θέμα.
1: Ναι, εκεί είναι το πρόβλημα. Ναι, πάση περιπτώσει, κλείνω. Θέλω να στείλω το σχεδιασμό μου στην κυρία Λευκή. Το φίλο μου τον Αριστοτέλη από το Σίδνη, τον ταξιτζή από το Ξηρόμερο.
0: Ο Ξηρομερίτης έχει στείλει και η κυρία Γιώτα έχει στείλει.
1: Α, ωραία. Χαιρετισμός και στους δύο, και στην κυρία Γιώτα, τον Λονδίνο, στον Αριζόνα, τον σύντροφο τον Νίκο από τη Γιάννητσα. Αν έχω ξεχάσει κάποιον άλλο, ζητώ συγγνώμη.
0: Γιατί σε λέει ταγματάρχη ο Ξηρομερίτης?
1: Κοίταξε, να σου πω γιατί με λέει ταγματάρχη. Γιατί προσπαθεί να μου επιβάλλει κάτι. Με αιτιολογία στρατιωτικού λογικό. Ναι, ναι, είναι πολύ πονηρό και θα σε εξηγήσω γιατί θέλει να μου βάλει μια δεξιά στάμπα. Επειδή σ' ακούω το πρόγραμμά
0: σου. Επειδή άκουσε εμένα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα, εντάξει. Λέει ναι, εδώ πέρα, άκου να δεις, για να δεις τώρα πώς κάνει προσιλητισμό για τις ψήφους. Θα έχεις, λέει, για σένα, θα έχεις, λέει, τζάμπα κούρσες αν έρθεις σε Ελλάδα, μπύρες και προβατίνα όσοι κάνει σκέφη. Κατάλαβες τι κάνει.
1: Ναι, εγώ το κατάλαβα, αλλά
0: παλιά, παλιά, ναι. αυτό παλιά τα κόμματα το κάνανε με την Ολυμπιακή.
1: Ναι, το ξέρω. Εγώ το ξέρω. Εδώ, Μανώλη, να δεις τι γινόταν παλιά,
0: ναι.
1: Στην οργάνωση, ότι ερχόντουσαν κάποιοι άνθρωποι και πήρανε ένα αριθμό τσάμπα εισιτήρια να πάνε να ψηφίσουν στην Ελλάδα. Εγώ τα ζήσα. Και η Νέα Δημοκρατία το έκανε, και εγώ το 93 το τόμα το πατρεμόλιο.
0: Και το Πασόκ το έκανε, και η Νέα Δημοκρατία το έκανε, άστα το εντάξει.
1: Και κλείνω με αυτό. Μου έλεγε ο αδερφός του πατέρα μου, θείος μου, ότι το 85 ένας ξάδερφος του, γιατί το σώμα μας ήταν οργανωμένοι στο Πασόκ στην Ιθάκη. Γραμματείς, φαρισαίοι, εντάξει, ήταν σχεδόν όλοι. Πάση περιπτώσει, και επειδή ο θείος μου εκείνη την εποχή αγόρασε μια μετακυρισμένη Λάντα, και θυμάσαι τα Λάντα τα 2200 που είχαν ένα μεγάλο πορτογκάζ. Μανώλη.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ωραία. Λέει, έλα, φέρε το αμάξι σου, θα πάμε πάνω στο χωριό. Έχουμε δουλειά για το κόμμα. Και λέει, εντάξει. Πάει και βάζει ένα κυβότιο μέσα στο Port Pagas και πάνε πάνω στο χωριό. Και αρχίζουν, και ο θείος μου δεν είχε πάση ιδέα το τι γινότανε.
0: Mm.
1: Πάνε πάνω στο χωριό, ανοίγουν το Port Pagas, χτίζουν και χτυπάνε πόρτες και βγάζει από το κυβότιο ένα μάτσο χιλιάρικα.
0: Και τι, μοίρασε ψήφους.
1: Μοίρασε, ήταν η μοιρασιά.
0: Μάλιστα.
1: Το 85.
0: Μάλιστα.
1: Ναι,
0: τρένο είναι αυτό που ακούω.
1: Ναι.
0: Πού είσαι, ναι. Στο μετρό είσαι.
1: Όχι. Για να πάω σπίτι μου, περνάω από ένα πάρκο και μετά περνάω από ένα σιδηροδρομικό σταθμό.
0: Α, γιατί το άκουσα τώρα. Λοιπόν, άκου, εγώ προσπάθησα να έρθω από Μυτιλίνη Φαντάρος στις εκλογές για να δουλέψω.
1: 89.
0: Όχι, το 93.
1: Α, η επιστροφή του Αντρέα.
0: Ναι, για να δουλέψω. Και ήταν αδύνατον. Δεν είπε, όλα τα αεροπλάνα ήταν όλες οι θέσεις κλεισμένες. Και εξής, τότε ναι, και το ειστήριο, το στρατιωτικό εντωμεταξύ είχε προτεραιότητα, γιατί πληρωμένο ήταν, ρε παιδί μου. Είχαμε βάουτσερ που είχαμε.
1: Ναι.
0: Και τι μου λέει, να πάτε στην Αθήνα, δεν υπάρχει μου την περίπτωση καμία. Ούτε μου λέει κολυμπώντας, δεν πας. Καράβι του λέω, ούτε μου λέει με καράβι. Δεν υπάρχει μου λέει τίποτα. Καλά λέω, όλοι στην Αθήνα ψηφίζουν. Πλάκα μου λέει κανείς. Δεν υπάρχει ούτε για αστείο. Από όλο τον πλανήτη γινότανε όλα τα, και τα δύο μεγάλα κόμματα. Κάνανε μεταφορές. Air Courier γινότανε, χαμός.
1: Ναι, αλλά εγώ απορώ, μάλλον, και με συγχωρείς που σου παίρνω λίγο προσωπικά, αλλά υποτίθεμαι ότι εμείς οι δύο παλιά υποστήριζαμε το ίδιο κίνημα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έπαιρνες από το φαστό και εγγραφό σου να πάρεις ένα εισιτήριο δωρεάν για να έχεις προτεραιότητα.
0: Δεν το σκέφτηκα. Τι νομίζεις, με περνάς για έξυπνο.
1: Πώς?
0: Με περνάς για έξυπνο.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλλά πολλοί το έχουν, πολλοί την έχουν πατήσει.
1: Δυστυχώς. Ωραία. Με αυτό που γίνω να μην παίρνω περισσότερο.
0: Γεια σου, Μπούμερα, να είσαι καλά.
1: Γεια σου, γεια.
0: Ωραία. Όταν μιλάς με την άλλη άκρη του πλανήτη, είναι ωραίο πράγμα. Λοιπόν, γεια σας κυρία Ειρήνη. Η ωραίτερη εκπομπή, λέει, είναι την τελευταία ώρα. Ναι, δεν ήταν, ήτανε διώκτης. Εγώ μπέρδεψα τους Αποστόλους. Μπέρδεψα τον Παύλο με τον Πέτρο. Ο Θαλής ήταν ο πρώτος φιλόσοφος. Αφού είχε συμμετάσχει και στο λιθοβολισμό του. Ποιο, του Στεφάνου, αν δεν κάνω λάθος. Ο Θαλής ήταν ο πρώτος φιλόσοφος. Ο Ηράκλητος ήταν ο σκοτεινός φιλόσοφος. Ναι, αλλά. Τα 84. Κυρία Ειρήνη, έχει γενέθλια. Κλείνει τα 84. Ζωή να έχετε, κυρία Ειρήνη. Υγεία. Τι να σας είπε, ό,τι επιθυμείτε. Και μακάρι έτσι να, η ζωή σας να είναι έτσι, να μην χρειάζεστε βοήθεια. Άλλη βραδιά θα πούμε για φιλοσοφία όποτε θέλετε. Βάλε ένα τραγούδι για την κυρία Ειρήνη που γιορτάζει, που έχει γενέθλια. Να της αφιερώσουμε ένα τραγούδι.

Μου καράβια έτοιμα να σαλπάρουν, θα υπάρχουν άνθρωποι και λόγοι να ονειρεύονται ένα ταξίδι. Καλό βράδυ με όμορφα ταξιδιάρικα όνειρα. Πολύχρονη και χιλιοευτυχισμένη να είναι η φίλη μας. Ναι, ωραίο τραγούδι της έβαλε ο Γιώργος. Πολύ ωραίο τραγούδι. Καλό ξημέρωμα σε όλους σας, να είστε καλά κυρία Σόφη. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Γεια σας κυρία Γιώτα. Γεια σου ρε Νίκο, τελικά λέει Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ ή Ελλάς είναι ο μπούμεραγκ. Α, το διάβασα τώρα Νίκο και δεν θα προλάβει να απαντήσει κιόλας, και να απαντήσει δεν θα προλάβω εγώ γιατί κλεινώ. Οπότε μένει ως τελευταία εντύπωση ότι δεν ξέρουμε τι είναι ο μπούμεραγκ. Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ ή Ελλάς. Αλλά και αύριο πρωτοθός μέρα είναι. Γιώργο Τζιβελεκίδης μέχρι τώρα, νωρίτερα Γιάννης Καραγκευρέκης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνδεξη και τα δελτία ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο κύριος Μιχάλης Φουστέρης στην αθλητική σας ενημέρωση και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Ξέχασα κάποιον? Όχι, όλους τους είπα. Αυτά. Προσοχή σήμερα στον καιρό. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει βγάλει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Βροχές και καταιγίδες σε πολλά σημεία της χώρας και στην Αττική από το μεσημέρι και μετά. Αλλά όποτε και να είναι, γενικώς σήμερα προσέχουμε κομματάκι περισσότερο για να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα σε περίπτωση που επαληθευτούν οι προβλέψεις και έχουμε όντως κακοκαιρία. Αύριο, απόψε δηλαδή, στις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Παρατηρώντας σήμερα νωρίτερα το απόγευμα, το περίφημο σαν σήμερα, κοιτώντας λοιπόν τις γεννήσεις, τους θανάτους αλλά και τα γεγονότα στην ιστορία της μουσικής, ανακάλυψα ότι στις 11 Μαρτίου του 1921 ήρθε στον κόσμο ο βασιλιάς του τάγκο. Αναμφισβήτητα ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες του τάγκο. Αυτός μαζί με τον Κάρλος Γκαρντέλ. Ο Άστορ Πιατσόλα. Γεννήθηκε λοιπόν στις 11 Μαρτίου του 1921 στο Μαρ ντε Πλάτα της Αργεντινής. Οι γονείς του, Βισέντε Νονίνο Πιατσόλα και Ασούντα Μανέτη, ήταν μετανάστες από την Ιταλία. Σε ηλικία 4 ετών μετακομίζουν οικογενειακό στη Νέα Υόρκη. Ακούγοντας τους δίσκους του πατέρα του, έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με το παραδοσιακό αργεντίνικο τάγκο, την τζαζ αλλά και την κλασική μουσική. Όταν ο Άστορ Πιατσόλα είναι 8 ετών, ο πατέρας του του δωρίζει ένα μπαντονεόν, στο οποίο σύντομα ξετυλίγει το ταλέντο του. Η γνωριμία του με τον Κάρλος Γκαρντέλ, αργότερα εξέχουσα φυσιογνωμία του αργεντινικού τάγκο, ήταν καθοριστική για την εξέλιξή του.

Αφιέρωμα λοιπόν απόψε όχι στο τάγκο, αλλά στον βασιλιά του τάγκο. Αφιέρωμα στον Άστορ Πανταλεόν Πιατσόλα, που γεννήθηκε όπως σας είπα στις 11 Μαρτίου του 1921 στο Μάρντελ Πλάτα της Αργεντινής, αλλά πέρασε τα παιδικά του χρόνια στη Νέα Υόρκη. Όταν έγινε 8 ετών, ο πατέρας του χαρίζει ένα μπαντονεόν αγορασμένο από ένα χειροδανιστήριο έναντι 19 δολαρίων. Αρχίζει μαθήματα και σε ηλικία μόλις 10 ετών ηχογραφεί τον πρώτο του δίσκο σε στούντιο της Νέας Υόρκης. Για τις επόμενες λοιπόν 2 ώρες θα πάμε με τις μελωδίες του Άστορ Πιατσόλα. Με τις δικές του μελωδίες, με τις μελωδίες του οι οποίες έγιναν τραγούδια από γνωστούς ερμηνευτές, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις από πιο σύγχρονους καλλιτέχνες οι οποίοι πειραματίστηκαν με τις μουσικές τους και με τη βοήθεια της τεχνολογίας έκαναν τα περίφημα remix, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε στη μουσική βιομηχανία, ή κάποιες πάρα πολύ καλές διασκευές. Ο Νίκος Απρανίδης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, η Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio 3LFM.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τις αγαπημένες σας μελωδίες από τον Άστορ Πιατσόλα.

Καλησπέρα Κωνσταντίνε, γεια σου Γιάννη, καλώς ήρθες Μαρία. Καλησπέρα στην Ρίτσα, στην Λίτσα, στην Μάγδα. Γεια σου Νίκο με το Oblivion. Εβίτα, τέλεια η βραδιά. Τέλειος και ο Άστορ. Γεια σου Μέρη, καλησπέρα και σε σένα Δημήτρη. Αφιέρωμα στον Άστορ Πιατσόλα απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο, που το 1933 ξεκινά να μελετά μουσική κοντά σε έναν από τους μαθητές του Ραχμάνινοφ, τον Μπέλα Βίλτα, για τον οποίο ο Πιατσόλα είχε πει: «Μαζί του έμαθα να αγαπώ τον Μπαχ». Λίγο καιρό αργότερα γνωρίζει τον Κάρλος Γκαρντέλ, με τον οποίο θα γίνει στενός οικογενειακός φίλος και παίρνει μέρος μαζί του στην ταινία «El Día και με κέρας», μια ταινία σταθμό για την ιστορία του τάγκο. Το 1936 επιστρέφουν οικογενειακώς στην Αργεντινή και εκεί ανακαλύπτει ακούγοντας ραδιόφωνο το βιολί και τον ήχο του Ελβίνο Βαντάρο, που έμελε αργότερα να γίνει ένας από τους μουσικούς της ορχήστρας του. Η αγάπη του για αυτό το εναλλακτικό ύφος τάγκο τον ενθαρρύνει να μετακομίσει μόνιμα στο Buenos Aires το 1938 σε ηλικία μόλις 17 χρονών. Τον επόμενο χρόνο, άλλη μια γνωριμία σταθμό στη ζωή του. Κερδίζει μια θέση στην καλύτερη ορχήστρα τάγκο της εποχής και εκεί γνωρίζει μερικούς από τους καλύτερους μουσικούς μπαντονεών και κυρίως τον Πιτσούκο, έναν άνθρωπο που ο ίδιος αναγνωρίζει ως τον μεγάλο δασκαλό του.

Σε ηλικία λοιπόν 18 ετών, ο Άστορ Πιατσόλα στο Buenos Aires θα γνωρίσει τον Πιτσούκο, έναν από τους καλύτερους μουσικούς μπαντονεών και ταυτόχρονα, όπως έλεγε τουλάχιστον ο ίδιος, τον μεγάλο δασκαλό του. Το μπαντονεόν, μακρινό συγγενής του ακορντεόν, ιδιαίτερα διαδεδομένο στην Αργεντινή, έχει σημαντικό ρόλο σε μια ορχήστρα η οποία παίζει τάγκο. Το μπαντονεόν, το οποίο ονομάστηκε έτσι από τον εφευρέτη του, τον Γερμανό Heinrich Band, κατασκευάστηκε αρχικά ως όργανο για εκκλησιαστική μουσική, αλλά και καθημερινή λαϊκή μουσική, και οι Γερμανοί μετανάστες το μετέφεραν στην Αργεντινή στις αρχές του 20ου αιώνα, όπου ενσωματώθηκε στην τόπια μουσική. Σε αντίθεση με το ακορντεόν, το μπαντονεόν δεν έχει πλήκτρα όπως του πιάνου, αλλά κουμπιά και από τις δύο πλευρές. Ο Αργεντινός λοιπόν συνθέτης, Άστορ Πιατσόλα, είναι ο πιο γνωστός βιρτουόζος του μπαντονεόν.

το Vuelvo al Sur, στην πρώτη από τις τρεις φορές που θα ακούσουμε στο απόψινο αφιέρωμα. Εδώ το ακούμε σε remix από το Scoop, αφιερωμένο στον Νίκο. Θα το ακούσουμε και σαν διασκευή. Και φυσικά αργότερα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα ακούσουμε και την αυθεντική του εκτέλεση. Το Vuelvo al Sur ακούστηκε στην ταινία Sur, ένα αργεντίνικο δράμα παραγωγής του 1988, το οποίο έκανε ντεμπούτο στο Φεστιβάλ των Κανών στην Γαλλία, με τη μουσική φυσικά να υπογράφει ο Άστρο Πιατσόλα. Βρισκόμαστε ακόμη στα χρόνια που ο Πιατσόλα σε νεαρή ηλικία βρίσκεται στο Buenos Aires, όπου μαθητεύει κοντά στον γνωστό αργεντίνο συνθέτη Αλμπέρτο Χιναστέρα. Δουλεύει με διάφορες ορχήστρες, συνεχίζει τις σπουδές του, παντρεύεται και αποκτά δύο παιδιά. Ο ήχος των ενορχιστρώσεών του είναι ήδη πολύ διαφορετικός από εκείνον του παραδοσιακού τάγκο, για να αποκτήσει την καλλιτεχνική ελευθερία να εξερευνήσει τη μουσική του. Σχηματίζει το 1946 την πρώτη δική του ορχήστρα και συνθέτει το Eldas 5, το οποίο θεωρείται ουσιαστικά το πρώτο του τάγκο. Τρία χρόνια αργότερα, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 40, αισθάνεται ότι το τάγκο και τον παντονεόν τον περιορίζουν μουσικά. Στρέφεται στη τζαζ, συνεχίζει τις σπουδές και τις μουσικές του αναζητήσεις και αποκηρύσσει σχεδόν το τάγκο. Εντελώς ή τουλάχιστον αρνείται να ακολουθήσει τη φόρμα που ήταν τότε αποδεκτή ως τάγκο. Με ρεμίξ θα συνεχίσουμε στο Λούνα του Άστρο Πιατσόλα, από Alex Kidd.

Το 1954 ο Άστορ Πιατσόλα θα συνθέσει την συμφωνία του Buenos Aires. Θα συμμετάσχει σε διαγωνισμό και θα κερδίσει υποτροφία για να μαθητεύσει στο Παρίσι δίπλα στην διάσημη συνθέτρια Νάντια Μπουλανζέ. Έτσι θα μετακομίσει λοιπόν το 1954 στο Παρίσι για να συναντήσει την Νάντια Μπουλανζέ, η οποία εκείνη την εποχή θεωρείται η μεγαλύτερη δασκάλα μουσικής στον κόσμο. Στην αρχή της κρύβει το μουσικό παρελθόν του ως τανγκέρο, καθώς και τη δεξιότητά του στον παντονεόν, όμως σε μια στιγμή αδυναμίας της παίζει το τάγκο του που είχε γράψει πρόσφατα και μετά από την ερμηνεία του η Μπουλανζέ θα του πει «Άστορ, τα κομμάτια κλασικής μουσικής που γράφεις είναι καλογραμμένα». Όμως ο πραγματικός Πιατσόλα είναι εδώ. Μην τον εγκαταλείψεις ποτέ ξανά. Από εκείνη τη στιγμή ο Πιατσόλα καταλαβαίνει πως δεν χρειάζεται να διαλέξει. Θα έβρισκε τρόπο να συνδυάσει τη δομή της κλασικής μουσικής με το πάθος που έκρυβε μέσα του το τάγκο.

0: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα και σε σένα Γιάννη με το Λιμπερτάγκο. Φυσικά αυτό είναι το μουσικό θέμα του Άστρο Πιατσόλα που έχετε διαλέξει περισσότερο απόψε. Γεια σου Ζωή, καλησπέρα και σε σένα Καλλιόπη, καλησπέρα Κωνσταντίνε, γεια σου Λεωνίδα. Αγαπημένος από ό,τι βλέπω, ο Άστρο Πιατσόλα. Καλησπέρα και σε σένα Ελπίδα, γεια σου Δημήτρη. Καλώς ήρθες Ηλία, επίσης με το Λιμπερτάγκο. Γεια σου Δήμο, τέλη δεκαετίας 70 μου λέει, νομίζω 78 ή 79, είδα μαζί με τον πατέρα μου στο Παρίσι live συναυλία του Άστρο Πιατσόλα. Ήταν μια θεϊκή βραδιά. Τα λόγια δεν μπορούν να την περιγράψουν. Καλή συνέχεια και σε σένα Δήμο στην Κοπενχάγη.

Όλοι ψηλά λοιπόν στις δικές σας προτιμήσεις απόψε το Libertango που Άστορ Πιατσόλα έγραψε το 1974 στο Μιλάνο και ο τίτλος του προκύπτει από τις λέξεις Libertad, ελευθερία δηλαδή στα ισπανικά, και το Tango. Με τον τίτλο αυτό ο Πιατσόλα δείχνει την μετακίνησή του από το κλασικό Tango στο Tango Nuevo.

Νέβο Τάγκο λοιπόν, το νέο τάγκο, ο όρος που καθιερώθηκε ως επαναστατικός από τον Άστορ Πιατσόλα για την εξέλιξη της μουσικής της Αργεντινής. Η σύνθεση του Λιμπερτάγκο έγινε όπως είπαμε το 1974 στο Μιλάνο, στα χρόνια που εγκαταστάθηκε ο Πιατσόλα στην Ιταλική Βόλη. Πολλοί λένε ότι αυτό το διάστημα ήταν το καλύτερο της καριέρας του. Εκεί όμως θα έχει την ευκαιρία να έλθει κοντά και με Ιταλούς καλλιτέχνες, όπως για παράδειγμα την Μίλβα, την οποία πραγματικά ξεχώριζε. Για την Μίλβα, ο Άστορ έλεγε ότι ήταν η αγαπημένη του ερμηνεύτρια, ότι η φωνή της ήταν από μόνη της ένα μουσικό όργανο, ένα μουσικό όργανο το οποίο είχε μάλιστα χρώματα τόσο από σαξόφωνο όσο και από τσέλο. Ο Άστορ Πιατσόλα με την Μίλβα εμφανίστηκαν αρκετές φορές μαζί. Ιστορική όμως έχει μείνει η εμφάνισή τους μαζί το 1986.

Η εμφάνιση λοιπόν του Άστρο Πιατσόλα με την Μίλβα το 1986 στην Ρώμη, που έχει μείνει στην ιστορία. Και μία διασκευή του Άστρο Πιατσόλα για τη συνέχεια, όχι σε δικό του μουσικό θέμα, αλλά στο περίφημο El Choclo, του επίσης Αργεντίνου συνθέτη Άγγελ Βιβόλτο.

El Choclo λοιπόν, στα ισπανικά ή Kiss of Fire στα αγγλικά. Σύνθεση του Άγχελ Βιβόλτο από το 1903 και το Buenos Aires. El Choclo ήταν το παρατσούκλι, το προσωνύμιο ενός ανθρώπου της νύχτας. Εκεί στο Buenos Aires, ο οποίος κατάφερε να γίνει μέχρι και τραγούδι. Απόψε στη διασκευή που του έκανε ο Άστρο Πιατσόλα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Αφιέρωμα στον Άστορ Πιατσόλα απόψε, στο αληθινό ραδιόφωνο. El Gran Astor, όπως τουλάχιστον τον λένε στην Αργεντινή. Ο βασιλιάς του τάγκο. Με τον Νίκο Σαπρανίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Τζεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο, atrialfm.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, για τις αγαπημένες σας μελωδίες από τον Άστορ Πιατσόλα. Για τον οποίον σας έλεγα ότι κομβικές για την καριέρα του ήταν οι συναντήσεις του τόσο με τον Κάρλος Γκαρντέλ, όσο και με τον άλλο σπουδαίο Αργεντίνο συνθέτη, τον Χιναστέρα. Εκεί όμως που πραγματικά άλλαξε η ζωή του ήταν στο Παρίσι, κοντά στη Γαλλίδα συνθέτρια και μαέστρο Νάντια Μπουλάνζε. Εκείνη λοιπόν αλλάζει τη ζωή του μέσα σε μία ημέρα. Όπως έλεγε ο ίδιος ο Πιατσόλα, όταν τη συνάντησα, της έδειξα συμφωνίες και σονάτες μου με το κιλό. Άρχισε να τις διαβάζει και ξαφνικά είπε το εξής φρικτό: «Είναι πολύ καλογραμμένα.